0: το υλοποιούμε. Παιδιά, το συγκρότημα. Τι συγκρότημα είναι, ένα συγκρότημα το οποίο μεταφέρει ήχους από την κάτω Ιταλία?
1: Όταν ξεκινήσαμε, ξεκίνησε από την αγάπη για τη μουσική αυτή. Δηλαδή, μας άρεσαν πάρα πολλά τραγούδια. Πάρα πολλά δεν υπήρχαν βέβαια που να ξέρουμε. Είχαμε 2-3 δίσκους που ξέραμε, αλλά τους είχαμε αγαπήσει πάρα πολύ. Και φαινόταν ότι εκεί πέρα έχει μια παράδοση πάρα πολύ βαθιά και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και όμορφη. Και ξεκινήσαμε με αφορμή να παίζουμε αυτή τη μουσική. Αλλά όταν συναντηθήκαμε με τον Κώστα το 2003 που μιλήσαμε πρώτη φορά γι' αυτό, είπαμε ότι αν παίξουμε αυτή τη μουσική, η συμφωνία είναι ότι δεν θα παίξουμε τη μουσική αυτή ως έχει, γιατί καταρχάς τόσο καλοί ας πούμε δεν είμαστε ώστε να παίξουμε κάτι και να το αποτυπώσουμε με τον τρόπο που τραγουδιέται και παίζεται εκεί πέρα, και δεν έχουμε και παραγεγραμμένες απαιτήσεις ας πούμε. Δεν θέλουμε να βάλουμε τέτοιους στόχους που δεν υπάρχει λόγος να τους πιάσουμε, αλλά να κάνουμε κάτι το οποίο μπορούμε να το πιάσουμε και να το πετύχουμε. Και αυτό τι είναι? Είναι να δημιουργήσουμε πάνω σε αυτή τη μουσική, δηλαδή να περάσει από μέσα μας και να μας εμπνεύσει και να γράψουμε τις δικές μας εκδοχές των κομματιών αυτών, ή να γράψουμε καινούργια κομμάτια ή να μελοποιήσουμε ποίηματα και τα λοιπά. Με άλλα λόγια, να μην κόψουμε το όμορφο λουλούδι, να το πούμε έτσι, από τη γη του, αλλά να φυτέψουμε το σπόρο σε ένα άλλο χώμα, στο δικό μας.
2: Παρόλα αυτά θα πω εγώ ότι πολύ όμορφο αυτό που λέει ο Βαγγέλης με το λουλούδι και το σπόρο, και έτσι είναι. Να πω εγώ όμως το εξής. Εγώ από όσο θυμάμαι πριν από 20 χρόνια όταν ξεκινήσαμε να παίζουμε, αν τότε μας έλεγες ότι θα γράφουμε δικά μας τραγούδια, δεν το πολύ πιστεύαμε. Δεν το πολύ πιστεύαμε γιατί θεωρούσαμε ότι θα είναι κάπως αυτό, δεν θα είμαστε, δηλαδή ξεκινήσαμε να κάνουμε διασκευές. Ναι, μεν οι διασκευές ήταν πολύ δικές μας, με την έννοια ότι είχαν πολλά δικά μας στοιχεία, αλλά δεν είχαμε ως φιλοδοξία να γράψουμε δικά μας κομμάτια. Όταν ξεκινήσαμε να γράφουμε δικά μας, αυτό ήρθε με έναν τρόπο έτσι πάρα πολύ φυσικό μετά από χρόνια, σαν να ικανοποιούσε μία ανάγκη που είχαμε.
3: Ακριβώς αυτό, και νομίζω ήταν μια πορεία που ξεκίνησε ας πούμε με αφορμή τη μουσική της Νότιας Ιταλίας και την εμπειρία που είχα εγώ προσωπικά και μετά και τα παιδιά μέσα από τα πολλά ταξίδια, αλλά ήταν μια πορεία που γέννησε και καινούργια πράγματα και έχει μεγάλη σημασία, έτσι, γιατί πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και μας ακούνε και πολλές φορές δυσκολεύονται δηλαδή λένε πάμε να ακούσουμε τους Εγκαρδία που παίζουν τραγούδια από την Νότια Ιταλία. Δεν είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε. Η Νότια Ιταλία είναι η πατρίδα μας, η πατρίδα της μουσικής μας, αλλά έχουμε μια δική μας μουσική που έχει ταυτότητα, τραγούδια που άμα τα ακούσει κανείς και δεν ξέρει όλο αυτό το background, δεν είναι υποχρεωμένος να αναγνωρίσει ότι ο ήχος ας πούμε αναφέρεται εκεί στην περιοχή αυτή. Οπότε νομίζω είναι μια πολύ σημαντική κατάθεση αυτή, την οποία και εμείς οι ίδιοι ίσως την εκτιμήσουμε μετά από κάποια χρόνια. Ποιο είναι αυτό το αποτύπωμα που άφησαν οι Εγκαρδία. Άρα πιστεύω ότι είναι δύο πράγματα. Είναι κατάθεση κάποιων τραγουδιών που έχουν έμπνευση και αφετηρία τον Ιταλικό Νότο, αλλά είναι και επαφή με τον κόσμο στις συναυλίες, που πραγματικά είναι κάτι πολύ εγωιτευτικό. Γι' αυτό πολλές φορές αναφέρουμε ότι οι συναυλίες μας είναι συναντήσεις, που συναντάμε, καταρχήν συναντιόμαστε εμείς μεταξύ μας, και αυτό είναι πολύτιμο, γιατί μέσα στην εποχή που ζούμε και με τους ρυθμούς δεν μπορούμε να βρεθούμε εύκολα, παρά το γεγονός ότι θα θέλαμε μια φορά να βρεθούμε ένα βράδυ να φάμε μαζί. Όμως την ευκαιρία αυτή μας την προσφέρει το live, η συναυλία, το ταξίδι για μια περιοδία, και αυτό είναι πολύτιμο. Άρα έχουμε συναντήσεις δική μας μεταξύ μας και μετά με τον κόσμο, και νομίζω είναι από τα πιο ωραία πράγματα αυτά που μας συμβαίνουν.
0: Ναταλία, πριν πας στα Διόδια και τους συναντήσεις, τι εικόνα είχες για τους Εγκαρδία?
4: Ήταν θρυλικό γκρουπ για μένα η Εγκαρδία, γιατί είχα πάει, θυμάμαι, και πιο μικρή και τους είχα ακούσει, και ήταν όντως μια πολύ δυνατή εμπειρία, γιατί δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο τότε στη μουσική σκηνή της χώρας.
2: Παγκοσμίως.
4: Αλλά μου έκανε εντύπωση εκείνη στην πρώτη συνάντηση που τους άκουσα να παίζουν, ήταν η αίσθηση ότι ήταν ακριβώς αυτό που είχα ακούσει στις ηχογραφήσεις. Και αυτό αμέσως μου δημιούργησε μια πολύ ωραία αίσθηση οικειότητας.
1: Ήταν το εδώ που Μιχάλης... παίζαμε playback, Μιχάλη.
4: Που δεν είσαι όταν εσείς. Ο Μιχάλης το έχει πει ωραία κάποια στιγμή, είπε ότι είναι σαν το σπιτικό φαγητό.

0: Λέει, την τάση της λεπτομέρειας του αγιογράφου πρέπει όλα να είναι...
1: Εγώ θέλω να είναι όλα φρέσκα και όλα καινούργια. Ήταν λοιπόν από χρόνια που έλεγα παιδιά να πιάσουμε ελληνικά τραγούδια και να τα διασκευάσουμε, ας πούμε ένα παραδοσιακό τραγούδι. Στην αρχή με παίρνουν από πέρνανε. Τι είναι αυτό, παραδοσιακό τραγούδι, τώρα εμείς με κοροϊδεύανε. Ήθελα μόνο πω κάποια στιγμή που πιάσαμε και ελληνικά τραγούδια παραδοσιακά και τα διασκευάζουμε, όπως ο Τσακώνικος. Τι ωραίος χώρος.
2: Ναι, αλλά δεν το κάναμε από μόνοι μας αυτό.
1: Όχι.
2: Πήγαμε σε ένα jazz festival.
1: Ναι, είναι αυτό που έλεγα εγώ.
2: Και η δίλια ήταν ότι για να παίξουμε θα έπρεπε να παίξουμε και, και μια δικιά μας βερσιόν από το Τσακώνικο. Δηλαδή όλοι λέει, οι μουσικοί που παίζουν εδώ πέρα παίζουν και ένα δικό τους βερς από το Τσακώνικο.
0: Για δείξε μας πώς είναι αυτό δηλαδή.
2: Ο Τσακώνικος είναι στο παμά να πάντρεψέ με, σπιτονίκο κύρεψέ με. Αμέ.
3: Πέτρα και νερό και άλλη φωτιά που σε εγώ και είναι κάπου εκεί στον ουρανό. Κάπου εκεί που ο ήλιος βήνει σε ένα τρελό ψηλό βουνό. Και απ' την άλλη ξαναβγαίνει για να διώξει μακριά κρίμα βάσανα και πόνο και έχει ανθρώπινη μιλιά. Μα σαν μιλά με το φεγγάρι δεν παίρνει απάντηση καμιά. Σαν μιλά με το φεγγάρι δεν παίρνει απάντηση καμιά. Και έχει ανθρώπινη μιλιά, και έχει ανθρώπινη μιλιά.

0: Λοιπόν, να τον ακούτε τον Κώστα όταν σας λέει να κάνετε κάτι. Και ευτυχώς που σας υποχρέωσαν και αυτοί εκεί στο φεστιβάλ να το κάνετε τελικά.
1: Φαντάσου ότι δεν είχαμε δώσει σημασία. Λέμε, κατεβαίναμε τώρα με το αυτοκίνητο και λέμε, παιδιά, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και με αυτό το τσακώνικο που μας έχουν πει.
0: Έτσι στήθηκε.
1: Ναι, και αρχίσαμε και στο...

0: μετά και δεν το είχαμε και λέμε όχι ο τσακώνικος πόπο τον ξεχάσαμε και μετά λέγαμε στα άπατα τώρα μιλάγαμε αρχίσαμε τα αστεία και πατητές και τέτοια και λέγαμε λοιπόν θα ξεκινήσω εγώ θα κάνω αυτό μετά θα μπει αυτό εσείς να το κάνουμε τα ραντέλα ξέρω εγώ να το κάνω μέσα στη θάλασσα βγήκε στο μιλητό και πήγαμε και στο sound check παίχθηκε ας πούμε κάπως έτσι.
1: Λοιπόν είπε την κρίσιμη λέξη τα ραντέλα. Τι είναι τα ραντέλα Κώστα?
2: Η ταραντέλα λοιπόν, καταρχήν υπάρχουν αρκετές ταραντέλες στην Ιταλία και στον Ιταλικό Νότο ας πούμε σε διάφορα σημεία το κάθε μέρος έχει τη δική του ταραντέλα. Αυτή που παίζουμε εμείς η ταραντέλα που προέρχεται από την ελληνόφωνη ζώνη της Απουλίας των ελληνοφώνων χωριών έχει το προσωνύμιο ταραντέλα πίτσικα. Πίτσικα από το ιταλικό πιτσικάρε που σημαίνει τσιμπάο δαγκόνο και συνδέεται με τον μύθο της αράχνης, του τσιμπήματος της αράχνης που στην πραγματικότητα είναι ένα φαινόμενο κοινωνικό με πολύ έντονες ρίζες κοινωνικές δηλαδή ο πόνος των ανθρώπων και η ταλαιπωρία για πολλούς πολιτικούς, ιστορικούς και κοινωνικούς λόγους εκφραζόταν μέσα από την, πώς να το πω έτσι, δίνανε στην αρά, το κακό, το ονοματίζανε αράχνη, το λέγανε αράχνη, αράχνη με τσιμπήσε. Η αράχνη λοιπόν με το δηλητήριό της ήταν αυτή που έφερνε τους ανθρώπους σε μια κρίση και είχαν την ανάγκη για θεραπεία, δηλαδή μια χωροθεραπεία για να γλιτώσουν από το δίθεν δηλητήριο που δεν ήταν άλλο από το δηλητήριο της ζωής. Έτσι γεννήθηκε ας πούμε η συγκεκριμένη ταραντέλα.
0: Για πολλούς αιώνες πιστευόταν ότι υπήρχε μια αράχνη που τσιμπούσε τα κορίτσια και έρχονται σε μια κρίση μανίας. Και μάλιστα το πίστευαν, έχουμε γνωρίσει ανθρώπους που το πίστευαν αυτό. Ένας παππούς το έλεγε ότι είναι αληθινό, ότι έτσι ήταν πραγματικά. Παρ' όλα αυτά, κατά τη δεκαετία του 60, στις αρχές πήγανε κάποιοι ερευνητές για να βρούνε το φαινόμενο εν τη εξελίξη κάπου και πέτυχαν στο χωριό Στούνη μια γυναίκα η οποία ήταν σε φάση ταραντισμού που ήταν ταραντάτα και είχε πάθει αυτή την κρίση μανίας και τραβήξανε τα μοναδικά πλάνα
1: τα οποία περιέχονται στο δικό σας το ντοκιμαντέρ.
0: Υπάρχουν τα πλάνα αυτά, ναι, αλλά δεν έχουν ξανατραβηχθεί αυθεντικά πλάνα από αυτό και ο λόγος είναι βέβαια ότι από τη στιγμή που ήρθε η τηλεόραση, ο κινηματογράφος και τα multimedia στο τραπέζι χάνονται οι παραδόσεις ουσιαστικά, δηλαδή οι άνθρωποι χάνουν τον τρόπο.
1: Άρα δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι ο ταραντισμός είναι ένα είδος εξορκισμού.
2: Βέβαια.
0: Κάπως έτσι. Πάντως βρέθηκε ότι οι λόγοι ήταν κοινωνικοπολιτικοί πιο πολύ που έφεραν τις γυναίκες σε αυτή την κρίση μανίας και αυτό ήταν η φτωχοποίηση των περιοχών, ήταν η ξενιτιά, ήταν ότι έφευγαν έτσι φατάλ, να το πω έτσι πολύ, πόσο μοιραία, πώς είναι η λέξη, για να πάνε να δουλέψουν στο εξωτερικό. Οι γυναίκες μένανε μόνες τους, μένανε ανικανοποίητες, μένανε χωρίς παιδιά ή τις παντρεύανε με κάποιον που μπορεί να μην τον θέλανε και να ήταν ερωτευμένες με κάποιον άλλον. Δηλαδή όλες αυτές οι ιστορίες γυναικών που έζησαν αυτό το λαβύρινθο, αυτό γέννησε ουσιαστικά την ταραντέλα ανά τους αιώνες και ήταν ένα κοινό μυστικό γυναικών η ταραντέλα ουσιαστικά. Κανείς δεν το παραδεχόταν, αλλά έτσι ήταν.
1: Και αυτό στην παράδοσή του, ή πάση περιπτώσει στον κοινωνικό του περίγυρο, επιχειρήθηκε ένα διάστημα να κρυφτεί, να εξοβελιστεί.
0: Δεν ήταν ευχάριστο να λες ότι υπάρχει ταραντάτα στην οικογένεια, γιατί απλούστατα ήταν μια γυναίκα που χτυπιέται με έναν τρόπο άσχημο κατά τη κοινή αισθητική της εποχής κιόλας. Δηλαδή φαντάσου να πέφτει κάτω και να σηκώνει τα φουστάνια της, να γυρνάει μπρούμητα, να ουρλιάζει.
1: Κάπου εκεί παρεμβαίνει και η Εκκλησία, παρεμβαίνει το Βατικανό, έρχεται και ο Άγιος Παύλος, ναι, σε αυτή την υπόθεση.
2: Εδώ έχουμε ας πούμε το ότι επειδή αυτό σίγουρα παρέπεμπε σε παγανιστικές διαδικασίες, παρεμβαίνει η Εκκλησία η τοπική και ορίζει τον Απόστολο Παύλο σαν μπροστάτη όσων έχουν τσιμπηθεί από οτιδήποτε. Αναφορά σε αυτό ήταν σε μια επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Υπάρχει ένα περιστατικό ότι τον τσίμπησε ένα φίδι σε μια επιστολή, οπότε πήρε αφορμή αυτό η Εκκλησία εκεί και έβαλε, έωρισε τον Απόστολο Παύλο προστάτη των συμπημένων. Όταν λέμε οτιδήποτε, εννοούμε φίδια, σκορπιού, αράχνε.
0: Υπάρχει και ένα βιβλίο γι' αυτό. Είναι ο Ταραντισμό Ηλίθιε. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο γι' αυτό. Συγγνώμη, παιδιά, δώστε μου 10 δευτερόλεπτα, αλλά θέλω στον αέρα έτσι να το πω. Είχα περάσει μια πολύ μεγάλη περίοδο που δεν διάβαζα βιβλία καθόλου. Μεγάλη, ντρέπομαι να πω πόσο ήταν, και κάποια στιγμή έπεσε το βιβλίο του Νίκου στα χέρια μου. Το Είναι ο Καπιταλισμός Ηλίθιε, το 2015, που ήταν και μια πολύ δεινή περίοδος, όπως θυμόμαστε όλοι. Και αποκατέστησε τη σχέση μου με το διάβασμα και σε ευχαριστώ.
1: Του
0: μέσα
1: κόβω
0: τον
1: λόγο, λοιπόν. Πάμε, τραγούδι.
3: Θα πούμε την ταραντέλα του Οστούνη, την ταραντέλα πίτσικα του Οστούνη.
2: Μια.
3: Πες.
2: Είναι μια δυναμική ταραντέλα που συνδέεται άμεσα με το φαινόμενο αυτού του ταραντισμού.

έχεις κορμάκι τρυφερό. Θα σε φυλάω από ματιά κακή και από κακό καιρό. Από το πρώτο ξάφνιασμα της ξυπνημένης νιώτης. Δεν είσαι εσύ για μάχητες, δεν είσαι εσύ για το σταυρό. Εσύ νοικοκερόπουλο. Όχι, όχι σκλάβος ή προδότης. Θεριά οι ανθρώποι δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή σαν την αλήθεια της σιωπής. Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσες, τόσες θα σε σταυρώσουν.

0: πώς είναι να τραγουδάς μπροστά σε 120.000 κόσμο?
1: Απλώνεται, απλώνεται.
2: Αυτό εντάξει ήταν μια φορά έγινε, δεν ξαναγίνει.
0: Το 8 ήταν, Κώστα?
2: Ορίστε.
0: Το 8.
2: Αυτό ήταν μια ευκαιρία που είχαμε, επειδή είχαμε γνωρίσει τον βετεράνο, τον Τζοβάνι Βανταγιάτο, τον παππού, και τον είχαμε έτσι σαν δάσκαλο και σαν μέντορα κατά κάποιο τρόπο. Είχε φτάσει στην ηλικία των 87-88 χρονών και εκεί υπάρχει αυτό το τεράστιο φεστιβάλ, το Νότιντερ Ταράντα, που τιμήσανε και προσκαλούν τους βετεράνους να ανοίξουν το φεστιβάλ, και είναι τεράστιο φεστιβάλ, ξεκινάει από τις 6-7 το απόγευμα και τελειώνει 4-5 το πρωί, την τελευταία μέρα της κορύφωσής του. Και εμείς είχαμε την τύχη να μας καλέσει ο γιος του παππού να τον συνοδεύσουμε πάνω στο πάλκο στην εμφάνιση τη μικρή που θα έκανε, την 20λεπτη. Οπότε βρεθήκαμε κι εμείς να συνοδεύουμε τον παππού μπροστά σε 120.000 κόσμο. Είπαμε και 2-3 τραγούδια δικά μας. Αλλά βέβαια η εμπειρία ήταν δύσκολη, γιατί είναι μεγάλο το μέγεθος αυτό και δεν είχαμε και την ευκαιρία να κάνουμε σωστό sound check και τα λοιπά. Οπότε λέγαμε τι βγήκε τώρα, δεν ξέρουμε. Περιμέναμε να ακούσουμε τα βίντεο, να δούμε τις ηχογραφήσεις, να δούμε τι έχουμε κάνει. Και αν έχουμε γίνει ρεζίλη διεθνώς, γιατί ήταν και ζωντανή αναμετάδοση από την RAI και τόσος πολλής κόσμος και όλα αυτά. Τελικά ήταν μια καλή αξιοπρεπής εμφάνιση, ιστορική.
1: Νομίζω πάρα πολύ ωραίο, και επίσης όταν ανεβαίνεις πάνω εκείνη την ώρα δεν σε ξέρει κανένας, και όταν κατεβαίνεις κάτω έχεις ήδη κοινωνικό επικοινωνήσει αυτό που έχεις να παίξεις, και όταν κατεβαίνεις ο κόσμος σε χαιρετάει σαν να είσαι κάποιος γνωστός που έκανε κάτι πολύ σπουδαίο, και ήταν πολύ έντονο το συνέστημα αυτό, δηλαδή ο τρόπος που τι ωραία και πάρα πολύ ωραία παίξατε και τέτοια. Πάντως σαν εμπειρία ήταν απίστευτη, και μάλιστα δεν μπορούσαμε να πάμε και όπως θα θέλαμε ακριβώς, και έχει πολλά παραλυπόμενα τα οποία δεν χωράνε να τα πούμε σε αυτήν την εκπομπή.
0: Πάντως από συνεργασίες, συναντήσεις όπως τις λέτε εσείς, είσαστε πλήρης, είστε χορτάτοι. Δηλαδή και Μπακυρτζής και Σαββόπουλος και Ξιδάκης και Νταλάρας και Δελιβοριάς και Πορτοκάλογλου και η Αγγελική του Μπανάκη και τα παιδιά από την Εστουδιαντίνα. Ξεχνάω πολλούς. Ο σπουδαίος, ο Μακαρίτης, ο Ηλίας ο λογοθέτης.
2: Αλλά πιο σημαντικές, ας πούμε, ναι. Γιατί ήταν ο Ηλίας ο λογοθέτης, ήταν ταυτόχρονα και δάσκαλος και ας πούμε φίλος και συνεργάτης, αξιοπρεπέστατος. Είχαμε μια πάρα πολύ ζεστή σχέση, και μάλιστα όταν πέθανε είχαμε την τιμή η γυναίκα του, η Μαρία Ζαχαρή, εξαιρετική ηθοποιός, να μας καλέσει να παίξουμε την ώρα της ταφής. Ήταν από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές που έχω ζήσει, και η απορία μου είναι, όταν εγώ συγκινούμαι δεν μπορώ να τραγουδήσω. Ενώ έβλεπα απέναντί μου τον Μιχάλη να κλαίει και να τραγουδάει ταυτόχρονα. Αυτό θέλω να μου το διδάξεις πώς το έκανες.
3: Μήπως ξέρετε εγώ πώς θέλει.
2: Εμένα μου κόβεται η ανάσταση, γινούμε λίγο, δεν μπορώ να τραγουδήσω καθόλου. Ήταν η συγκλονιστική στιγμή, ας πούμε, και τον αγαπούσαμε πάρα πολύ, και σαν συνεργασία είχε αποτέλεσμα εξαιρετικό.
1: Και ήταν και σαν άνθρωπος ήταν πάρα πολύ έτσι σπουδαίος, πάρα πολύ διαβασμένος. Ήξερε το σύννεφα και παντελόνια, με παντελόνια του Μαγιακόφσκι απ' έξω, μπορούσα να σου πει από οποιοδήποτε σημείο, οποιοδήποτε στίχο, και όχι μόνο αυτό, ήξερε την ομιλία του Σάρτρα. Πάντως έλεγε και πολλά αστεία, ήταν άνθρωπος έξω καρδιά, και ποτέ δεν καταλάβαμε και η καταγωγή του τελικά ποια ακριβώς είναι. Έλεγε, εγώ είμαι Ιταλός, είναι από την Νάπολη, έλεγε, ας πούμε, άμα το ρώταγες.
0: Λοιπόν, ξέρετε τι προτείνω? Πάμε να ακούσουμε Εγκαρδία και Ηλία λογοθέτη.
2: Ναι, ναι.
4: Πού πάτε τώρα εσείς? Τραγουδίστε και παίξτε στο πλευρό των περιπλανωμένων λέξεων. Άντιο Λουγάνο μπέλα, ο ντολτσε τεραπεία.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πήρα στο κοραφάι μου να σκάτσου, να πήρα στο κοραφάι μου να σκάτσου. Ήβρήκα να κοτσούνα, να ήβρήκα να κοτσούνα, να ήβρήκα να κοτσούνα, μα πέντε πόγια, μα πέντε πόγια, μα πέντε πόγια. Ήβρήκα να κοτσούνα.

0: Από ό,τι διαβάζω στην Ιταλία, καλά στην Ιταλία δεν είναι ότι σας ξέρουν, σας περιμένουν κιόλας πια, αλλά δεν είναι μόνο η Ιταλία. Βλέπω ότι στη Γερμανία υπήρχε εξαιρετική ανταπόκριση στην περιοδία που είχατε κάνει. Ναι. Είχατε φτάσει και Αλγερία, είχατε πάει Αλγερία.
1: Και Αλγερία είχαμε πάει μια φορά σε μια διοργάνωση που έκαναν στην Αλγερία οι πρεσβείες που εδρεύουν στην Αλγερία. Βέβαια δεν το έχουμε κυνηγήσει πολύ με το εξωτερικό. Τότε ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία, περάσαμε πολύ ωραία, υπήρχε ανταπόκριση, αλλά δεν έχει τύχει να ασχοληθούμε πολύ με την Ευρώπη, που νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Και στην Κορσική πήγαμε και ήταν πάρα, πάρα πολύ ωραία και ήταν αφιερωμένη τότε όλη η εκδήλωση στην Ελλάδα, νομίζω.
1: Είχαν επιλέξει να είναι τιμόμενη χώρα η Ελλάδα, εμείς δεν το ξέρουμε, και βρεθήκαμε τιμόμενοι χωρίς να το έχουμε προγραμματίσει.
2: Και βλέπουμε μουσακάδες στο μπουφέ, βλέπουμε τι σαλάτες χωριάτικες και λέμε δεν τα ίδια φαγητά τρώμε εδώ.
1: Αυτό δεν θα θυμάμαι.
2: Και μετά μας το εξήγησαν.
1: Αλλά πάντως σίγουρα δεν είμαστε η μπάντα που παίζει στην Ευρώπη. Δηλαδή παρά το γεγονός ότι στο βιογραφικό υπάρχουν οι περιοδίες που τις έχουμε κάνει πράγματι, και ίσως αυτό να είναι κάτι που να πρέπει να το δούμε στο μέλλον. Νομίζω με ελληνικά τραγούδια παραδοσιακά πρέπει να πάμε στην Ευρώπη.
3: Είναι στο επόμενο 20 ετές πλάνο.
1: Μια φορά, επειδή κλείσαμε τα 20 χρόνια και είπα ξεκινάμε για τη δεύτερη 20ετία μας, που δεν ξέρω πώς θα είμαστε όταν κλείσουμε και τη δεύτερη 20ετία. Το πιο σίγουρο είναι ότι θα είμαστε μια άειλη πολιτιστική κληρονομιά.
3: Η άειλη πολιτιστική κληρονομιά στην τρίτη 20ετία, ρε Κώστα, εντάξει.
0: 18 του μηνά, Σάββατο, μεθαύριο.
1: Μεθαύριο στο Πλατεία Μητροπόλεως.
0: Πλατεία Μητροπόλεως.
1: Είσοδος ελεύθερη.
0: Παιδιά, ήταν εκπληκτικό το δώρο που μας κάνατε σήμερα. Είναι ένα δώρο που θα το θυμόμαστε ως μια ξεχωριστή στιγμή αυτής της εκπομπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς.
1: Και εμείς που ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και δίνουμε ραντεβού στην επόμενη στιγμή που εσείς θα το αποφασίσετε.
1: Α, τότε εντάξει. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε.
0: Α, την άλλη εβδομάδα θα λείπω εγώ.
1: Ναι, την παράλληλη δεν πήρα.
0: Παιδιά, ήταν μεγάλη χαρά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, να είστε και εσείς καλά, ψυχή βαθιά.

Εσύ κυρά που κάθεσαι και υφαίνει στου ιστού σου ακροβατώντα το όνειρο.

0: FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας. Σε αργεντίνικο τέμπο ήθελε η κυρία
1: Μπιζόγλη. Τι να κάνουμε. Εξ ανάγκης.
0: Ναι.
1: Κάναμε την ανάγκη φιλοτιμία. Τι να κάνουμε.
0: Εσείς που ακόμα υποστηρίζετε την Αγγλία, εγώ πραγματικά σας λυπάμαι, γιατί αυτό το στάδιο το ξεπέρασα όταν ήμουν πρωτοετής φοιτητής. Γιατί λέγανε και τότε οι Αγγλοί. It's coming home.
1: Εγώ το περίμενα στο home, αλλά δεν ήταν
0: η στιγμή που γυρνάγανε αυτοί home χωρίς τίποτα σε χέρια.
1: Βλέπεις όμως πως την τιμήσαμε την Αργεντινή, ε.
0: Την τιμήσατε, ναι.
1: Την τιμήσαμε. Είναι το τραγούδι που ακούγεται στα γήπεδα. Για πάμε.
0: Μάλιστα.

0: Αργεντίνικο τέμπο έχει και στην πολιτική ζωή. Για να μην σου πω ότι η κυκλοφορία είναι χειρότερα σήμερα, επειδή φωνάζει όλη την εβδομάδα και έχει δίκιο. Σήμερα είναι χειρότερα από κάθε άλλη.
1: Σήμερα δεν μπορούσα να βγω στην Αττική Οδό. Επιλέγω κάθε μέρα ένα σημείο. Βέβαια, να πω την αλήθεια, μία ώρα και 10 λεπτά για μένα είναι μια κανονικότητα.
0: Ναι.
1: Στο 1.45 καίγομαι.
0: Να πούμε λοιπόν σε αυτούς που μας ακούν, κουράγιο, υπομονή. Ψυχραιμία, παιδιά, να φτάσει στη δουλειά σας.
1: Γιώργο, φαντάσου αύριο που φεύγει ο κόσμος.
0: Χειρότερα ακόμα.
1: Καταλαβαίνεις, ε.
0: Ναι.
1: Τιμάσου, πάρ' τα χαρτιά σου, πες την καλημέρα σου και θα έρθω κι εγώ κάποια στιγμή.
0: Θέλω να σου πω ότι εγώ επειδή ξεκινάω κάτω από την Κατεχάκη, από τη λεωφόρο Καρέα στο Πύρονα και έχουν βάλει τροχονόμους τις τελευταίες εβδομάδες και πολύ καλά κάνουν.
1: Έχουν βάλει τροχονόμους, αλήθεια.
0: Αλλά είναι τόσα πολλά τα αυτοκίνητα που ξεκινάει το μποτιλιάρισμα από το θέατρο Βράχων, για να καταλάβεις.
1: Έχει πάρα πολύ κίνηση. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Αλλά φαντάσου αύριο που θεωρητικά είναι ένα από τα μεγάλα κύματα εξόδου του Ιουλίου για τους εκδρομείς.
0: Ναι, γιατί είναι μέσα Ιουλίου αύριο.
1: Ναι, τα περάσαμε τα μέσα. Κάποιοι θα πήραν και το δώρο, ότι είναι να πάρουν τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ό,τι τους πρέπει, ό,τι μπορούν.
0: Καλά, να περάσετε εκεί, ζεστάνε και η θάλασσα τώρα. Είναι 27 βαθμούς, πάει 28. Είναι μια κανονική θερμοκρασία για να βουτάς. Δεν είναι τώρα 21 και 22 και 17. Αυτά δεν είναι για μας.
1: Εσύ αργείς, αγαπή.
0: Γιατί?
1: Μην βάζει σχέδια. Μην βάζει σχέδια.
0: Κάτι ξέρει που δεν ξέρω.
1: Αργείς, αγαπητέ.
0: Λοιπόν, να πούμε ποιοι είμαστε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Κατερίνα Βουτσά.
1: Γιώργος Παγάνης.
0: Ρίτσα Πεζόγλη.
1: Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Mail studio papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής, βεβαίως, στη Δήμητρα Πανανού.
0: Είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα διαφορετικά την εκπομπή. Θα κάνουμε και τα πολιτικά μας σχόλια. Έχουμε και τους πολιτικούς μας καλεσμένους.
1: Καλά, έχουμε και καλεσμένους.
0: Και πολιτική επικαιρότητα πολύ έχουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά να ξεκινήσουμε από το Σταυρακάκι, επειδή είναι και η μέρα και πλησιάζει και ο τελικός στην
1: κοινωνία. Αλμπισελέστε, κύριε Σταυρακάκι.
0: Καλαβέσπα. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα σας.
1: Ναι.
2: Με την Αργεντινή, που είναι πτάψυχη, δεν πλήττει ποτέ.
1: Ναι.
2: Γιατί χθες το βράδυ έκανε μια αδιανόητη ανατροπή. 2-1 και
0: προκρίθηκε στο τελικό
2: της Κυριακής απέναντι στην Ισπανία, κάτοχος του τίτλου. Θα διεκδικήσει την τέταρτη φορά το τρόπαιο, για τέταρτη φορά. 7 φορές έχει περάσει τελικό, 3 έχει καταφέρει και το έχει κατακτήσει, 3 ήταν φιναλίστ. Η Ισπανία πάει για δεύτερη φορά, ήταν το 2010 που το είχε πάρει. Πρώτο ημίχρονο γεμάτο φάουλ, μονομαχίες, αλλά τίποτα ιδιαίτερο. Δεύτερο ημίχρονο όλα τα λεφτά.
0: Είναι η δεύτερη φορά που κάνει ανατροπή η Αργεντινή στο αυτό το Μουντιάλ. Έτσι, έχει προηγηθεί το παιχνίδι με την Αίγυπτο και τώρα το παιχνίδι με την Αγγλία. Αυτό δεν είναι τυχαίο, έχει μέταλλη ομάδα. Το θέμα είναι η εικόνα που δίνει. Αν σε ικανοποιεί το ποδόσφαιρο που παίζει.
2: Έχει ένα παίχτη που είναι πάρα πολύ ψυχρός και λέγεται Λαουτάρο Μαρτίνες. Γιατί το 55 ο Γκόρντον έκανε το 1-0. Πίεσε μετά ασφιχτικά η Αργεντινή. Εκμεταλλεύτηκε και τα λάθη που έκανε. Τα λάθη. Τον τρόπο που έπαιξε ο Τούχελ για την άμυνα τη μαζική. Δεν μπόρεσε μετά να πιέσει πάρα πολύ η Αργεντινή. Στο 85 παλιά του Μέση Φερναντέζ 1-1. Δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες που είχε πει στο 81ο λεπτό, τέντρα του Μέση και κάνει το 2-1.
1: Δημήτρη, πες αυτό Μαρτίνες... το ωραίο που λες για τους στόπερ.
0: Για τους στόπερ.
2: Είπα ότι είχε έτοιμος μετά το γκολ της Αργεντινής, έκανε κάποιες αλλαγές ο Τούχελ και εκεί υποστήριξε ένα σύστημα που δεν του βγήκε. Διότι έβγαλε έξω τον Γκόρντον, έβαλε κεντρικό αμυντικό τον Κόνσα, στη συνέχεια έκανε και άλλες αλλαγές για να ενισχύσει την άμυνά του και η Αγγλία έπρεπε συνεχώς να αποκρούει τις αδιάκοπες επιθέσεις των αντιπάλων.
0: Ρε Δημήτρη, τους είχαν κλείσει τώρα. Μετά το 1-0 τους κλείσανε. Σταδιακά υποχώρησαν τις δυνάμεις τους και τους κλείσανε οι άλλοι. Τώρα δεν είναι τυχαία ομάδα.
2: Και όχι μόνο αυτό, ότι ο Τούχελ όταν ρωτήθηκε μετά τη λήξη του αγώνα, υπεραμύνθηκε ότι αυτό δεν το αλλάζω, αυτό ήταν το σκεπτικό.
1: Τι να κάνει, μα τι να κάνει τώρα, δηλαδή τι περίμενες να κάνει τώρα.
0: Να σε ακούω ρε εσύ Ρίτσα με τον Δημήτρη, να συζητάτε για στόπερ, να λες εσύ στόπερ, να λέει ο Σταυρακάκης Γκόρντον.
1: Τι να κάνω, είμαι εκπαιδευμένο και εννοώ.
0: Ο Γκόρντον είναι επιθετικός βέβαια. Ωραία συζήτηση κάνει.
2: Που δεν του βγήκε, διότι μετά τον γκολ και την ισοφάριση, μετά τον γκολ της Αγγλίας, την ισοφάριση του Ερναντές, η Αγγλία είχε κάτοχο της μπάλας, τον έλεγχο της μπάλας μόνο 12%. Η Αργεντινή ήταν 88%.
1: Άρα έχουμε τώρα αναμέτρηση παγκόσμιας πρωταθλήτριας απέναντι στην κάτοχο του Ευρωπαϊκού Κυπέλου.
0: Και άσε με να του κάνω την ερώτηση που πάντα ήθελα να κάνω. Δημήτρη Σταυρακάκη, αν η καρδιά σου είναι με μια ομάδα που έχουμε καταλάβει με ποια ομάδα είναι, που τραγουδάει ταγκό, χορεύει ταγκό κτλ. Η λογική σου με ποια ομάδα είναι.
2: Δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ ήθελα τη Γαλλία να φτάσει. Δηλαδή δεν έφτασε η Γαλλία.
0: Με ποια ομάδα λοιπόν, ποια ομάδα θεωρείς.
2: Ο Μέση είπε είναι τρελό αυτό που κάναμε. Να είμαστε για δεύτερη φορά συνεχόμενοι σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Δεν θέλει, είπε ότι δεν συγκρίνομαι με τον Μαραντόνα. Αυτός είναι ένας. Ο Σκαλόνι, ο τεχνικός ομάδας των Αργεντίνων, εξίασε το Μέση και είπε ότι είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Και το κερασάκι της τούρτας είναι ότι χθες το βράδυ μετά τη λήξη και μετά τα πανηγύρια, δύο ποδοσφαιριστές της Αργεντινής ύψωσαν πανό.
0: Αυτό είναι το θέμα.
2: Για τα Φόκλαντ.
0: Ότι είναι της Αργεντινής.
2: Έγραφε Las Malvinas των Αργεντίνας. Οι Μαλβίνες είναι αργεντίνικες.
1: Αυτό δεν έχει επιπτώσει τώρα. Αυτό δεν έχει επιπτώσει.
2: Να δούμε τώρα, κύριο Ινφαντίνο, τι θα κάνει.
0: Αυτοί παίζουν στη Premier League, κύριε Δημήτρη.
2: Οι δύο αυτοί οι παίχτες.
0: Ναι.
2: Δεν θυμάμαι. Ήταν ο ένας. Δεν θυμάμαι.
0: Θυμάσαι ποιοι ήταν.
2: Ήταν ο ένας ο Μαρτίνες, ο Λισάνδρο και ο Λασέρ Τέσλο. Που κρατούσαν το.
0: Δεν νομίζω να παίζουν στην Premier League.
2: Πάντως δεν έχει σχέση αυτό. Δεν είναι. Το θέμα είναι τι θα κάνει τώρα ο κύριο Ινφαντίνο. Ο οποίος, να σας πω ότι η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, επειδή είναι μέλος, είναι αθάνατος, έχει διατάξει έρευνα για το εάν είχε επικοινωνία με τον Τραμπ και έγινε κάτι το παράνομο, το μεμπτό, στην ιστορία του.
1: Αν έγινε δουλίτσα, ναι, έγινε δουλίτσα, ναι, από ό,τι φαίνεται. Έγινε δουλίτσα.
2: Είναι, είναι αθάνατος, είναι μέλος Διεθνής Ολυμπιακής Επιτροπής.
1: Ναι.
2: Τώρα όλα αυτά μικρή σημασία έχουν, γιατί έχουμε τελικό την Κυριακή 10 η ώρα Αργεντινή-Ισπανία. Έχουμε Σάββατο βράδυ 12 προς Κυριακή, τρίτη, τέταρτη θέση, η Γαλλία με την Αγγλία. Πάνε να κλάψουν τη μοίρα τους και οι δύο.
1: Άστα να πάνε, άστα να πάνε. Μας έχεις ρίξει στο καναβάτσο, μας έχεις ρίξει. Έλα.
0: Να σου κάνω μια πρόβλεψη εγώ που εσύ δεν κάνεις. Να σου κάνω μια πρόβλεψη.
2: Ο Εμπαπέ ξεπεράσει το Μέση, του σκόρερ. Και πάμε για τον τελικό την Κυριακή, όπου ο τελικός αρχίζει στις 10 και θα δούμε τι ώρα θα τελειώσει, γιατί ετοιμάζουν οι διοργανωτές 30 λεπτά. Διακοπή στο ημίχρονο.
0: Λοιπόν, να κάνω πρόβλεψη, τη Ρίσα Μπιζογλή.
1: Για κάνε πρόβλεψη.
0: Το τρόπαιο θα το πάρει η ομάδα που μιλάει ισπανικά.
1: Αυτή ήταν η πρόβλεψή σου. Μας πέθανες.
2: Ναι.
1: Μας ξεκινάει νωρίς να μας πεθαίνει. Ξεκινάει νωρίς να μας πεθαίνει.
2: Έχω να πω ότι έχει πάρα πολύ ζέστη.
1: Ναι, ναι.
2: Υγρασία.
1: Ναι.

0: πώς έπρεπε, εμείς έπρεπε να έχουμε κάνει. Λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Την Κυριακή, ο τελικός.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη. Ευχαριστούμε,
0: Δημήτρη.
1: Με ένα μήνυμα που νομίζω ότι είναι και χρηστικό και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το φίλο μας, τον Δημοσθένη.
0: Ναι.
1: Δημοσθένη Στατιδάκη, υπογράφει ο Σύμβουλος Υγείας και Ασφάλειας, τεχνικός ασφαλείας. Λέει: μια έκκληση για έλεγχο στη γέφυρα του σχιστού που περνάει πάνω από τη λεωφόρα Αθηνών, κοντά στο Σκαραμαγκά. Έχουν βγει σίδερα σε κοινή θέα και περνάμε από εκεί χιλιάδες αυτοκίνητα. Ημέρα.
0: Μάλιστα. Να πούμε και καλημέρα σε όσες και όλες, σε όλες και όλους που έχουν στείλει μηνύματα και στη Μάρθα. Καλημέρα, Μάρθα μου, καλημέρα. Λοιπόν, θα πάμε αμέσως, γιατί μετά έχει δουλειά και δεν θα μπορέσουμε να συνομιλήσουμε μαζί του, με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της
1: Νέας. Τον έχουμε τώρα.
0: Τον έχουμε τώρα, τον έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή και περιμένει υπομονετικά. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές
1: μας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από όσα συμβαίνουν, γιατί εσείς πραγματικά ξέρετε στη Μέση Ανατολή πού πάει αυτή η κατάσταση. Λέγαμε ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το μνημόνιο και χειρίας των δύο μηνών. Πάνε και οι δύο μήνες, πάει και ο ένας. Πάει. Πού βρισκόμαστε?
3: Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, που λέγε ο ποιητής. Κοιτάξτε.
1: Και με τον Τραμπ, κύριε Κερίδη, να δηλώνει για 30η φορά δεν έχει κερδίσει. Έτσι. Δηλαδή, κάθε φορά κερδίζει αυτός ο άνθρωπος. Πού έχει κερδίσει τόσες πολλές φορές, τι δουλειά έχουν οι Αμερικανοί να
3: κερδίσουν? Και τον παρακαλούν οι Ιράνοι.
1: Ναι.
3: Οι οποίοι δεν φαίνονται καθόλου να παρακαλούν. Κοιτάξτε, έχει τώρα ένα διέξοδο μπροστά του, διότι δεν πιάνει ούτε το καρότο, ούτε το μαστίγιο. Και είναι ασυνήθιστο σε τέτοιες καταστάσεις, γιατί μέχρι τώρα περνούσε το δικό του σε διάφορα μέτωπα, είδατε. Αλλά εδώ τώρα τα έχει βρει πάρα πολύ δύσκολα και είναι αυτό το οποίο είχαμε πει από την πρώτη στιγμή εμείς που κάπως παρακολουθούμε τα πράγματα, και του το είχαν πει και οι δικοί του, δηλαδή η CIA, οι μυστικές υπηρεσίες, το State Department, να μην το κάνει. Και τώρα έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα εκεί που δεν υπήρχε, διότι δεν υπήρχε πρόβλημα ορμούς. Στις 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε όλο αυτό το κακό, δεν υπήρχε πρόβλημα ορμούς τα 47 χρόνια της Ισλαμικής Επανάστασης, του Ισλαμικού καθεστώτος στο Ιράν. Έτσι δεν είναι? Ουδέποτε το Ιράν, που είχε περάσει πολλές φάσεις ακρότητας, να πούμε, είχε διανοηθεί να κλείσει και να σταματήσει η ροή του πετρελαίου. Και ξέρετε, σήμερα είμαστε πιο ευάλωτοι από ό,τι πριν από τρεις μήνες, διότι στο μεταξύ έχουν τελειώσει τα αποθέματα ή τελειώνουν τα αποθέματα. Υπάρχει τρομερή πίεση όχι τόσο στο πετρέλαιο όσο στα διυλισμένα προϊόντα, όπως η κυροζίνη, τα καύσιμα των αεροπλάνων, έτσι δεν είναι? Όχι στο αργό τόσο, στην πρώτη ύλη, όσο στα
0: παράγωγα, αυτό που λέμε.
3: Στα
0: ναι.
3: παράγωγα. Ναι. Εκεί η τιμή δεν έχει αυξηθεί 20% και 30% σε σχέση με τα πρώτου πολέμου επίπεδα. Έχει αυξηθεί 80% και 100% και 150%. Με κόστος για τα αεροπορικά εισιτήρια και γενικά για όλη την αλυσίδα. Άρα είμαστε σε μια δυσκολία. Οι Ιρανοί έχουν το χρόνο με το μέρος τους, με την έννοια ότι έχει ενδιάμεσες εκλογές ο Τραμπ. Θέλει πάση θυσία να κρατήσει το γαλόνι κάτω από τα 4 δολάρια. Είχε φτάσει στα 5. Προ-κρίσης ήταν στα 3. Τώρα είναι κοντά στα 4 και αρχίζει ξανά και ανεβαίνει. Και αυτό του κάνει πάρα πολύ κακό στο εσωτερικό, στις ενδιάμεσες εκλογές. Εδώ είμαστε.
1: Φθείρει όμως,
3: είναι στα κάγκελα, οι κύριε οποίοι βλέπουν να καταστρέφονται.
1: Φθείρεται και το πολιτικό κεφάλαιο της κυβέρνησης. Σας λέω για να έχετε μια εικόνα εδώ. Είχαν γεμίσει νωρίτερα οι συνάδελφοί μας, ο Ιωσήφ Καλαμανάκης και η Αμαλία Κάτζου, με μηνύματα από κόσμο ο οποίος διαμαρτύρεται για τις τιμές στα πρατήρια. Θυμίζω ότι πρόσφατα, πριν από λίγες ημέρες, ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει ότι υπήρχε συμφωνία για πτώση στην τιμή 10 λεπτά στην μόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο. Αλλά εδώ σήμερα έχουν ανέβει ξανά. Είναι προφανές ότι έχουν διαβάσουν διαφορετικά τις εξελίξεις. Θέλω να πω, ακούμε τον Πρωθυπουργό.
3: Καλά, οποίος ανέβηκαν 8% οι διεθνείς τιμές. Ναι. Είναι φυσικό και επόμενο σε ένα βαθμό, ξέρετε.
1: Θύρεται όμως και, πέρα... και το κεφάλαιο της κυβέρνησης με τον πόλεμο.
3: Καλά, σίγουρα. Σίγουρα, ό,τι και να λέμε, η κυβέρνηση την πληρώνει. Η κυβέρνηση, ενώ δεν φταίει. Θέλω να πω, γιατί δεν είναι ακρίβεια Μητσοτάκη αυτή. Είναι ακρίβεια, αν θέλετε, Τραμπ. Ακρίβεια ορμούς. Πείτε
1: το. Αυτό βέβαια, σας λένε τα κόμματα της αντιπολιτευσής ότι εσείς θα πρέπει να μειώσετε τον φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ πάνω στο φόρο κατανάλωσης. Και ότι δεν το κάνετε και γι' αυτό σας, όχι σας προσωπικά, την κυβέρνηση ενώ έτσι, την κατηγορούν.
3: Κοιτάξτε, η αγορά για να ισορροπήσει θα πρέπει να μειωθεί η ζήτηση. Εννοώ παγκοσμίως, διότι εάν δεν μειωθεί, αυτή τη στιγμή λείπουν από την αγορά 12-13-14 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, έτσι δεν είναι? Εάν όλοι αρχίζουν και μειώνουν τις τιμές αντί να αυξάνονται και η ζήτηση συνεχίσει να είναι στα 12, δεν ξέρω αν είμαι κατανοητός, δεν πρόκειται να ισορροπήσει ποτέ η αγορά.
0: Ναι. Τώρα να δούμε.
3: Η κυβέρνηση, κοιτάξτε, και έκανε και fuel pass και επέστρεψε.

0: πίσω χρήματα και παίρνει όλα τα μέτρα που μπορεί στα πλαίσια. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Κανείς δεν θέλει να αυτοκτονήσει πολιτικά. Κανείς δεν έχει χρήματα τα οποία τα κρατάει στην απουγή και δεν τα δίνει αν μπορεί.
1: Καλά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι υπάρχει θέμα προτεραιότητων. Έχει άλλες προτεραιότητες η κυβέρνηση και άλλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Τα καρτέλ, αυτό το
1: καρτέλ. Ναι, τα καρτέλ, οι μεσάζοντες, ο ΦΠΑ, φόρο στο φόρο στα καύσιμα. Υπάρχει μια ολόκληρη παρουσίαση προγράμματος.
0: Ακούστε, επειδή είμαστε παλιοί εμείς, τον πόλεμο της ντομάτας, δεν ξέρω αν τον θυμάστε εσείς, με τον Βασίλη Κεδίκογλου τότε, υπουργό εμπορίου.
2: Από περιγραφές.
1: Ναι, από περιγραφές.
0: Αγέννητοι, εμείς λοιπόν που το έχουμε ζήσει. Πολεμάει τους μεσάζοντες στο Πασόκ από τη δεκαετία του 80. Λοιπόν, εντάξει τώρα, αυτά είναι για να είχαμε να λέγαμε. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνονται έλεγχοι και να πατάς τη σχοκέρδια και γίνανε 18.000 πέρσι. Προφανώς. Αλλά από ένα σημείο και μετά έχουμε μια αγορά η οποία είναι πολύ εξαρτώμενη από τα εισαγόμενα πετρελοειδή, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι η υπόλοιπη ευρωπαϊκή οικονομία. Ένα. Έχουμε μια αγορά η οποία έχει ανάπτυξη και άρα έχει μια πληθωριστική πίεση αναγκαστικά και λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης το οποίο κλείνει και πέφτουν κάποια επιπρόσθετα δισεκατομμύρια στην αγορά. Παρόλα αυτά ο πληθωρισμός είδατε ότι έπεσε τον Ιούνιο μία μονάδα και δεν είναι και τόσο μακριά από τον μέσο ευρωπαϊκό και ο συνολικός πληθωρισμός της διακυβέρνησης Μητσοτάκη από το 19 είναι κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Είναι κοντά στο 22-23% όταν ο ευρωπαϊκός είναι στο 29%.
1: Τώρα έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για τον χρόνο των εκλογών.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε πρόβλημα και καταγράφεται στις...
1: Καλά, στις δημοσκοπήσεις παντού καταγράφεται.
0: Αλλά να σας πω το άλλο. Δεν είναι τόσο πρόβλημα ακρίβειας κατά τη γνώμη μου,
1: αλλά...
0: όσο πρόβλημα χαμηλών μισθών. Στην Ελλάδα, παρά τις αυξήσεις που έχουμε δώσει...
2: Σωστό είναι αυτό.
0: Είχαμε μείνει τόσο πολύ πίσω τα χρόνια της κρίσης, είχαμε τέτοια βάθος κατάρρευσης μέχρι το 19, που ακόμα και αυτό το συν 42% που έχουμε δώσει στο βασικό μισθό, περί αυτού πρόκειται, το οποίο σε πραγματικούς όρους είναι συν 20%, έτσι δεν είναι, αναφέρεσαι τον πληθωρισμό, και το οποίο θα το δώσουμε κι άλλο παραπάνω τις επόμενες εβδομάδες, θα ξεπεράσει τα 950 όπως είχαμε υποσχεθεί πριν τις εκλογές, παρόλα αυτά δεν αρκούν. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί και οι πολιτικές δυνάμεις να μας εξηγήσουν, αυτό είναι το κρίσιμο, στο δρόμο προς τις εκλογές, αυτή την κουβέντα πρέπει να κάνουμε, πώς θα αυξηθεί η παραγωγικότητα του Έλληνα ώστε να αυξηθεί ο μισθός του, να δουλεύει λιγότερο και να αμείβεται καλύτερα, να αμείβεται ευρωπαϊκά. Για να αυξηθεί η παραγωγικότητα χρειάζεται επενδύσεις, χρειάζεται να κάνεις την Ελλάδα ελκυστική. Ο Αλέξης Τσίπρας την έκανε την Ελλάδα μη ελκυστική όταν κυβέρνησε.
1: Καλά, τώρα έχει επανέρχεται με άλλες προτάσεις όμως, ανανεωμένες και τελείως διαφορετικές. Σε άλλο
2: και έχουν περάσει και 7 χρόνια που
0: υπάρχει
2: είναι...
0: το εύκολο του λαϊκισμού, πώς θα μοιράσουμε, πώς θα δώσουμε, πώς θα κάνουμε. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος έκλεισε τις τράπεζες και παρέδωσε την οικονομία στους τοκογλύφους και την ελληνική επιχειρηματικότητα στο ξένο κεφάλαιο Μπιρ Παρά, θυμάστε, και δεν έφερε επενδύσεις στα 4 χρόνια. Εγώ θέλω να κάνω αυτή τη σοβαρή κουβέντα.
1: Ναι, αλλά εσείς κυβερνάτε 7 χρόνια, δηλαδή μην πάμε στο παρελθόν.
2: Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο, κύριε Κερίδη, είναι.
0: Σε σχέση με το 19, ναι. Είχαμε ρεκόρ ξένων επενδύσεων πέρσι, 12,5 δις. Είχαμε ρεκόρ δημοσίων επενδύσεων, 17 δις. Δεν σημαίνει ότι φτάνουν. Εγώ δεν το λέω για να.
2: Το άλλο που πρέπει να συνυπολογίσετε είναι ότι υπάρχει ένα 10%. Είχαμε τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο τη MRB την προηγούμενη εβδομάδα εδώ. Ένα 10 με 15% που είναι ψηφοφόροι τη Νέα Δημοκρατία. Μέχρι το 2023, αυτοί περιμένουν να ακούσουν τι θα κάνετε από εδώ και μπρος. Αυτό είναι νομίζω το διακύβευμα και το επίμαχο.
0: Προφανώς. Και αυτό πρέπει να είναι το κυβερνητικό αφήγημα στον δρόμο προς τις εκλογές. Ο κόσμος ψηφίζει για το μέλλον, δεν ψηφίζει για το παρελθόν. Θα εξηγήσουμε τα επιτεύγματα μέσα στις μεγάλες δυσκολίες. Έχουμε τρομερή μείωση της ανεργίας και μια οικονομία πλήρους απασχόλησης. Έχουμε αντιστροφή του brain drain. Έχουμε αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με αύξηση της μεταποίησης και των εξαγωγών. Η οικονομία μας είναι πολύ περισσότερο εξωστρεφής και δυναμική σε σχέση με πριν από 10 ή 15 χρόνια. Έχουμε αντιμετώπιση του δημοσίου χρέους, όπως δεν το είχαμε ποτέ στη μεταπολίτευση. Σήμερα η Ελλάδα αποταμιεύει αντί να ξοδεύει σε σχέση με το δημόσιο και ξεπληρώνει τα δάνεια του παρελθόντος αντί να δημιουργεί νέα που θα επιβεβαιώνουν τις επόμενες γενιές. Αλλά έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε στο ασφαλιστικό, στο δημογραφικό.
1: Άλλο μεγάλο εθνικό. Πρόβλημα που εμφανίζεται και αυτό πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις.
0: Μα η Ελλάδα έμεινε πολύ πίσω. Κοιτάξτε, εγώ δεν τα λέω αυτά για να ευλογήσουμε τα γένια μας. Τα λέω γιατί επειδή τα ταξιδεύω, όπως ξέρετε, είμαι σε όλες τις επιτροπές. Τώρα γύρισα χθες από το Δουβλίνο, είχαμε την Ιρλανδική, την έναρξη της Ιρλανδικής Προεδρίας. Βλέπω ότι το γεγονός ότι συγκρινόμαστε με τις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες, πολλές από τις οποίες μας έχουν περάσει, έτσι, η Πολωνία, η Εσθονία, η Τσεχία, που ήταν πολύ φτωχότερες από εμάς πριν από 20-30 χρόνια, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας κινητοποιήσει. Και η αντιμετώπιση δεν βρίσκεται στο πώς θα μοιράσουμε λεφτά που δεν έχουμε. Η αντιμετώπιση είναι αν το πολιτικό σύστημα έμπειρο πια και όριμο από τη μεγάλη κρίση που περάσαμε σαν κοινωνία συνολικά όλοι μαζί, θα πει τα δύσκολα.
1: Τώρα να δούμε λίγο το θέμα των εκλογών και ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στην ώρα του το 2027 όπως ο ίδιος έχει πει.
0: Αλλά δεν τον πιστεύει κανείς.
1: Αλλά δεν τον πιστεύει κανείς γιατί ξεκίνησε μια κουβέντα από τον πρόεδρο της Βουλής.
2: Και κάποιοι υπουργοί δεν τον πιστεύουν κύριε Κερίδη γιατί γυρνάνε συνέχεια στις περιφέρειές τους επίσης.
0: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν τον πιστεύουν ή αν τον θέλουν και τον πιέζουν. Γιατί υπάρχουν εισηγήσεις για πρόωρη προσφυγή. Δεν υπάρχει καμία φωλή. Εγώ, ξέρετε, μιλάω την αλήθεια. Δεν μπορώ τώρα να κρυβόμαστε. Θεωρώ ότι ο ίδιος ο Μητσοτάκης δεν το θέλει. Το μέσα του, το είναι του, τα θέλω, το DNA του είναι υπέρ της εξάντλησης της τετραετίας. Το απέδειξε και την προηγούμενη φορά.
1: Άρα το θέμα είναι ποιες εισηγήσεις είναι περισσότερες. Αν είναι εκείνες που είναι για πρόωρες εκλογές ή εκεί, ναι.
0: Ναι, που του λένε ότι έλα στη Θεσσαλονίκη. Και μέτρησε τα κουκιά γιατί ξέρετε πολλά μπορούν να αλλάξουν μέσα σε λίγες μέρες και ώρες στην πολιτική και αν είναι κάντο γιατί δεν έχει νόημα να το παρατείνεις.
1: Εσείς σε ποια πλευρά είσαστε?
0: Εγώ νομίζω ότι εν τέλει θα επικρατήσει το θέλω του.
1: Ναι.
2: Και αφού μας τα λέτε έτσι ωραία, εγώ να ρωτήσω και για τον Αντώνη Σαμαρά. Είναι πρόβλημα ο κύριος Σαμαράς για την Δημοκρατία κύριε Κερίδη?
0: Καλά, είναι πρόβλημα σίγουρα και για τη Νέα Δημοκρατία και για την Ελλάδα κατά συνέπεια και για τον εαυτό του, αλλά...
2: Λέτε πρόβλημα για την Ελλάδα, είπατε.
0: Πρόβλημα για την Ελλάδα. Θέλω να πω ότι όταν αφετηρία της σκέψης μας είναι ότι η βέλτιστη λύση στο ελληνικό πολιτικό πρόβλημα με δεδομένες τις θέσεις της αντιπολίτευσης είναι η τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, οτιδήποτε τη βλάπτει, βλάπτει και τη χώρα.
2: Μάλιστα.
0: Σας μιλώ σαν νεοδημοκράτης τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
1: Βέβαια, στις δημοσκοπήσεις υπάρχει και η άποψη των συνεργασιών. Το έχουμε δει σε παλαιότερες δημοσκοπήσεις που τάσσονται υπέρ μιας ευρύτερης κυβέρνησης.
0: Κοιτάξτε, αν ο κόσμος αποφασίσει, από εκεί και πέρα είδατε ότι το Πασόκ δυσκολεύεται. Θέλει Χάρη Δούκα. Δεν μπορεί. Γι' αυτό και πήγε βέβαια σε μονοψήφια μετά το συνέδριο. Διότι έχασε όλο τον κόσμο του κέντρου. Αλλά μιλάνε για προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν τους φτάνουν τα χάλια της Αθήνας. Πού τα βλέπουμε όλοι, τι σημαίνει προοδευτική διακυβέρνηση. Νομίζω ποτέ δεν ήταν σε χειρότερη κατάσταση. Θέλει να το κάνει και εθνικά. Και εκεί θα πούμε στον νεοδημοκράτη, τον γκρινιάρη, αυτόν που έχει παράπονα, δικαιολογημένα, δικαιολόγητα, θέμητα, ξέρετε, όλα μετά από 7 χρόνια. Πρόσεξε! Πρόσεξε, γιατί έτσι θέλανε κάποιοι να στείλουν μήνυμα στον Κώστα Μπακογιάννη και τελικά το πληρώσαν οι ίδιοι. Διότι αυτό το χάλι το σημερινό το πληρώνουν όλοι, όχι μόνο οι δημότες της Αθήνας και όλοι εμείς που περνάμε από
1: μάλιστα,
0: την Αθήνα και ζούμε στο κέντρο της Αθήνας και εσείς.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Κερίδη, να είστε καλά.
2: Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ευχαριστούμε πολύ.

0: Καλημέρα σας. Είμαστε 36 λεπτά μετά τις 10. Είναι ένα δύσκολο πρωινό στους δρόμους. Κουράγιο για να φτάσετε με υπομονή στην.
1: Σε λίγο θα έρθει ο Βολάνιος να μας πει την κίνηση.
0: Στη δουλειά σας.
1: Ναι.
0: Έρχονται τα μηνύματα. Ο φίλος μας ο Γιώργος ο Βογιατζής. Καλημέρα Γιώργο μας.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλαμαριά. Λέει πείτε στον κύριο Κερίδη. Γιατί λέει, συμφωνώ και εγώ ότι η αύξηση των εισοδημάτων είναι η λύση του προβλήματος. Πώς θα γίνει αυτό όταν δεν δίνει το 13ο και το 14ο μισθό στους δημόσιους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους. Εδώ υπάρχει λέει, και ηθικό θέμα. Πριν ο υπουργός μας έλεγε να μην προσφύγουν, τους έλεγε να μην προσφύγουν στα συμβούλια της επικρατείας. Μόνο με τις αυξήσεις που δίνουμε οι εργοδότες και η κυβέρνηση τους θα παίρνει πίσω κόβοντας βάουτσερ από τις κατασκηνώσεις και τους παιδικούς σταθμούς. Εξηγεί λοιπόν ότι βρίσκεται η κυβέρνηση, συμφωνώ και εγώ. Σε ένα κύκλο, σε ένα φαύλο κύκλο βρίσκεται. Έτσι.
1: Ναι, απλώς είναι παραδοχή αυτό που είπε ο κύριος
0: Κερίδης.
1: Το πρόβλημα είναι αυτό, έτσι.
0: Ξεχνάμε.
1: Η ουσία είναι αυτή.
0: Ξεχνάμε. Και ο φίλος μου ο Γιώργος πιστεύω ότι δεν το ξεχνάει. Έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο. Έχουμε την εντύπωση όλοι ότι δεν περάσαμε ποτέ χρεοκοπία. Το τελευταίο μνημόνιο, λέω. Όλοι το ψήφισαν. Όχι όλοι, προσέξτε, όλοι όσοι κυβέρνησαν το ψήφισαν. Για να μην δημιουργήσουμε ζητήματα. Προφανώς τα κόμματα που δεν κυβέρνησαν δεν το ψήφισαν. Υπάρχουν υποχρεώσεις εκεί.
1: Και τι να κάνουμε τώρα,
0: όχι, αλλά βλέπω, ρε παιδί μου.
1: Σου λέει όμως υπάρχει η καθημερινότητα.
0: Ναι, έρχονται οι πολιτικοί μας. Και είναι σαν να το έχουν ξεχάσει. Πάρα πολύ. Κυρίως από την αντιπολίτευση.
1: Η αντιπολίτευση κάνει κοστολόγηση.
0: Τι κοστολόγηση κάνει?
1: Κάνει κοστολόγηση. Στις όποιες προτάσεις της βάζει δίπλα και έναν αριθμό. Δεν ισχύει αυτός ο αριθμός. Είναι παραπλανητικός. Βάζει αριθμό δίπλα.
0: Να πάνε λοιπόν όλοι τους. Η συμπολίτευση, η αντιπολίτευση. Σε μία αρχή κοινά αποδεκτή και θα από εκεί να παίρνουν τα χαρτιά. Να ξέρουμε και τι κάνουμε. Κάτσε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ότι κάνουν κοστολόγηση στην όποια πρόταση έχουν κάνει. Δηλαδή και το Πασόκ στη 13η έκανε κοστολόγηση. Είπε τόσα το πρώτο χρόνο, τόσα τον τρίτο χρόνο. Δηλαδή συνολικά τόσα.
0: Ότι έχουμε υποχρέωση για πρωτογενές πλεόνασμα. Το θυμούνται, θεωρήσει περισσότερο η πολιτική μας.
1: Είμαστε στο πρωτογενές πλεόνασμα. Τι να κάνουμε. Υπερπλεόνασμα, δεν είμαστε.
0: Ναι.
1: Υπερ.
0: Υπερπλεόνασμα. Αλλά το υπερπλεόνασμα.
1: Ας μείνουμε στο πλεόνασμα, στη μία λέξη. Στο υπέρ, ας το κάνουμε κάτι άλλο.
0: Προκύπτει λίγο από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Γιατί μέχρι σήμερα η φοροδιαφυγή ήταν πάντα σκυλιαλέστε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, προκύπτει.
0: Λοιπόν, έχεις να μας δώσεις πληροφορία. Α, δεν έχεις, τι έπαθες.

0: Και μετά από κάτι σπροξήματα, ένα πέρα, δόθε, έλα.
1: Ετοιμαζόμαστε για τα βαριά.
0: Εσύ
1: φύγε,
0: εσύ. Βρήκαμε τη φόρμα μας. Έλα,
2: Παναγιώτη. Καλά, φέραμε. Καλημέρα. Και σήμερα φορτωμένη μέρα από νωρίς. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκι, στο ύψος της Ηλιούπολης και του Παπάγου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης και της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας και έχουμε ουρές οχημάτων στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Εμείς πρωταζούμε και μετά γράφουμε, το ξέρουμε αυτό. Η κίνηση είναι δραματική έξω. Είναι λίγο όμως καλύτερα από χθες.
2: Κάπως καλύτερα.
0: Έτσι μου φαίνεται.
1: Ναι. Πού είναι καλύτερα.
0: Λίγο από
1: τώρα
0: χθες.
1: Εννοείς.
0: Το πρωί σε σχέση με χθες, Βρε Γιώργο. Χθες το πρωί ήταν σαν να ήσουν να έδαινε το αυτοκίνητο. Σήκωνες, ας πούμε, δεν έμενε εκεί. Μάλιστα. Δεν ήταν. Αυτό εννοώ.
1: Μάλιστα. Αυτά, κύριε Παναγιώτη.
2: Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει φρέσκια είδηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα σε λίγο θα την κουβεντιάσουμε.
0: Ναι, θα
1: αλλά ήθελα να βρούμε χρόνο για να κουβεντιάσουμε λίγο και στα πολιτικά. Ξεκινήσαμε να συζητάμε λίγο με τα μηνύματα των εγκρατών. Να πιαστούμε λίγο, θα έλεγα, από την ιστορία αυτή που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και θέλω να βάλω 2-3 ερωτήματα.
0: Να πούμε ότι ανεξαρτητοποιήθηκε και η κυρία Πόπη Τσαπανίδου, το τελευταίο πρόσωπο.
1: Το τελευταίο.
0: Δηλαδή,
1: το τελευταίο
0: πρόσωπο που δεν έχει αναφερθεί τις προηγούμενες ώρες, γι' αυτό το αναφέρω.
1: Κοινοβουλευτική ομάδα με 7 βουλευτές.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι 47 ήταν οι βουλευτές που εξελίξαν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μετά 32 με την Νέα Αριστερά. Από εκεί στους 7. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Εξαιρώ βεβαίως αυτούς που έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αναφέρουμε στον Νίκο Παπά, στην Ρένα Δούρου, στον Χρήστο Γιαννούλη, στον κύριο Παύλο Πολάκη και στους υπόλοιπους που έχουν μείνει. Εγώ θυμάμαι, Ρίτσα Μπιζόγλη, εδώ στο Real FM, πάρα πολλούς από αυτούς που παραιτήθηκαν να παρελάβουν ραδιοφωνικά και όχι μόνο, και στη τηλεόραση και στον Αντένα και σε άλλο κανάλι. Και να λένε πόσο περήφανοι είναι για το κυβερνητικό έργο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Το έχουν υπερασπιστεί και μέχρι τώρα το υπερασπίζουν.
1: Μέχρι προχθές κάποιοι.
0: Και εδώ και χθες που μιλήσαμε, δεν θυμάμαι και πάλι το ίδιο. Μάλιστα. Ναι. Ναι.
1: Τους θυμάμαι λοιπόν να βγαίνουν και να συζητάνε για την αγάπη που έχουν στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για
0: αλήθεια αυτό.
1: Το ηθικό πλεονέκτημα.
0: Αλήθεια.
1: Είναι δυνατόν να υποβάλει
0: πλεονέκτημα Τσίπρα.
1: Ναι. Ναι. Όχι, τη αριστερά.
0: Ναι, αλλά βάζουν και τον Τσίπρα μέσα.
1: Τη αριστερά λέει. Είναι γιατί ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ανακατεύω τον Τσίπρα στο σχολείο μου. Ο Τσίπρας καλά κάνει και μπορεί να θεωρεί αύριο μεθαύριο ότι εκτός από την αριστερά εκπροσωπεί τη σοσιαλδημοκρατία, το κέντρο και την κεντροδεξιά. Είναι δικαίωμά του.
0: Πού θες να καταλήξεις,
1: καταλήγω. Καταλήγω. Ναι. Όταν λοιπόν υπερασπίζεσαι το κυβερνητικό έργο του κόμματός σου και υποβάλλεις παρέτηση και λες για προσωπικούς λόγους και δεν εξηγείς, ενώ μέχρι προχθές υπερασπίζεσαι, επαναλαμβάνω, τις κυβερνητικές μέρες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με συγχωρείς, αλλά εγώ σκέφτομαι πονηρά. Εκνευρίζομαι.
0: Τι σημαίνει για προσωπικούς λόγους.
1: Σου εξηγώ. Δεν μπορεί να υπερασπίζεσαι το σπίτι σου. Έτσι το περιέγραφαν οι περισσότεροι.
0: Δεν θέλω να συνεχίσω να είμαι σε αυτό το σπίτι. Υπερασπίζομαι λοιπόν το σπίτι μου, θα συνεχίσω. Αλλά δεν θέλω να μείνω σε αυτό το σπίτι.
1: Γιατί δεν θες.
0: Γιατί είναι δημοκρατικές διαδικασίες.
1: Γιατί θες την επόμενη μέρα να έχεις βουλευτική αποζημίωση. Γι' αυτό, Ρίτσα μου, δεν θες.
0: Εννοείς ότι δεν παρετούνται.
1: Όταν λέει ο Γιαννούλης,
0: πρέπει να παρετηθούν από όλα και από, από βουλευτές.
1: Ο Γιαννούλης πριν από κανένα δύο εβδομάδες εδώ στο Real FM μας είπε ότι εγώ κατά πάσα πιθανότητα μετά το ΣΥΡΙΖΑ θα πάω σπίτι μου. Θα τον έχουμε και σήμερα να τον ρωτήσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο παπάς, ο Νίκος ο παπάς εννοώ, μας είπε ότι θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δευτική Συμμαχία. Η Ρένα Δούρου το ίδιο έχει πει. Ο Παύλος
0: Πλάκης το ίδιο. Αυτή δεν είναι αμετακίνητη. Αυτή είναι που θα ψηφίσουν και οι νέοι πρόεδροι.
1: Λοιπόν, εγώ στους υπολογισμούς μου έχω ηθικό πλεονέκτημα όταν πάω σε ένα κόμμα ή παρετούμε, αλλά δεν δίνω και την έδρα. Ανεξαρτητοποιούμε απλώς.
0: Α, λες αυτό που λέει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν διαφωνώ.
1: Και πηγαίνω. Ναι, εντάξει. Καλά κάνεις και διαφωνείς. Εσύ έχεις την άποψή σου και εγώ τη δική μου. Και πηγαίνεις ένα κόμμα για το οποίο χθες μας έλεγε, για παράδειγμα, ο κύριος Τεμπονέρας και προχθές η κυρία Κωφωνικολάκου, δεν έχει διαμορφώσει ακόμα πρόγραμμα. Οι άνθρωποι και καλά κάνουν και το
0: ίδιο. Διαμορφώνουν σιγά-σιγά. Ναι, ναι.
1: Λένε, θα πάμε στην έκθεση Θεσσαλονίκης
0: και θα είσαι στην ολότητά του.
1: Άρα τι πας να ακολουθήσεις. Ένα πρόγραμμα που δεν ξέρεις. Πας να ακολουθήσεις ένα πρόγραμμα που δεν ξέρεις ή πας να τοποθετηθείς σε επίκαιρη θέση για την επόμενη μέρα, ώστε να εκλέγεσαι και να συνεχίσεις να παίρνεις βουλευτική αποζημίωση.
0: Δεν υπάρχει αυτό που λες, Γιώργο.
1: Εγώ ρωτάω. Είπα, θα θέσω ερωτήματα. Εγώ δεν είπα ότι είμαι σίγουρος. Ερωτήματα θέτω.
0: Ναι. Και οι άλλοι, τα θέτεις γενικά, λες.
1: Οι άλλοι που μένουν εκεί πίσω. Γενικά, ναι. Οι άλλοι που μένουν εκεί πίσω, εγώ τους αξιολογώ διαφορετικά πλέον. Γιατί στο δικό μου το αξιακό σύστημα.
0: Γενικά, εσύ μιλάς γενικά.
1: Στο δικό μου το αξιακό σύστημα, όταν βάζει νερό το καράβι και φεύγουν και τα ποντίκια, εγώ μετράω ποιος μένει στη γέφυρα και στο εγκαταστάσιο.
0: Ναι, στο δικό σου αξιακό σύστημα.
1: Στο δικό μου.
0: Έχεις δίκιο. Από τη δική σου πλευρά, όπως το λες, έχεις δίκιο. Υπάρχει δυνατότητα να εξαρτοποιήσω οποιοδήποτε που να σκεφτεί διαφορετικά. Υπερασπίζομαι το σπίτι μου, δεν σημαίνει ότι μένω στο ίδιο σπίτι για πάντα. Έχω μια άλλη προοπτική. Ίσως είναι πιο λογικό και πιο ηθικό.
1: Υπερασπίζομαι το σπίτι μου. Τι σημαίνει δεν μένω στο ίδιο σπίτι? Υπερασπίζουμε το σπίτι μου, αλλά υπερασπίζουμε και ένα άλλο σπίτι.
0: Αποχωρεί από το κόμμα. Πρώτη φορά βλέπουμε
1: βουλευτές
0: να φεύγουν από κόμμα.
1: Γιατί αποχωρεί?
0: Πρώτη φορά το βλέπεις.
1: Να μας το πει. Γιατί αποχωρεί?
0: Το είπε, ο καθένας έχει βγάλει μια επιστολή
1: παρέτησης.
0: Ότι φεύγω για τους χι λόγους, για τους ψι λόγους.
1: Δεν μου κάνει ο Φάμελος. Ο Φάμελος δεν υπάρχει πλέον.
0: Δεν είπανε, δεν γράφουν για Φάμελο. Κανείς δεν γράφει για Φάμελο. Αποχωρεί ο καθένας για τον καθένα.
1: Ο Κασελάκης δεν τους έκανε. Τον πετάξανε όπως τον πετάξανε από το Μπουζουξίδικο. Μαζί και όσοι τον πίστευαν. Μετά πάνε στο Φάμελο. Τώρα φεύγουν, αλλά δεν μας λένε γιατί φεύγουν. Λες και εμείς όλοι
0: ο καθένας έχει βγάλει μια επιστολή και εξηγεί τους λόγους που ο καθένας κρίνει ότι θα είναι. Γιατί δεν έχει δώσει την έδρα. Το πιο φυσιολογικό, όπως λες και εσύ, είναι να παραδοθεί η έδρα στο κόμμα. Αυτό είναι το πιο φυσιολογικό.
1: Το έκανε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και μπράβο του. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν παραιτήθηκε. Και είπε, πάρτε και την έδρα.
0: Προφανώς μπορεί και εκείνοι το επόμενο χρονικό διάστημα να το δούνε. Εντάξει. Δεν έχουν πάρθει καμία θέση στην Ελλάς. 100 φορές μας το έχουν πει τα στελέχη που εκπροσωπούν την Ελλάς. Ότι δεν υπάρχει γραμμή προτεραιότητας στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πίσω από το δάχτυλό μας. Γιατί εδώ συζητάμε για εγκληματικές κυβερνήσεις, για ηθικούς και ανήθικους, για συστήματα. Και όταν έρχεται η ώρα να κριθούμε στις πράξεις, εκεί φαινόμαστε λίγο διαφορετικοί από αυτά που λέμε. Εμένα εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Α, σένα, ναι. Όχι, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Το βλέπω τελείως διαφορετικά. Υπάρχει δυνατότητα παρέτησης. Είναι οι πρώτοι βουλευτές που παρετούνται. Δεν είναι καθόλου ωραία εικόνα αυτή που είδαμε χθες στην πρώην αξιωματική αντιπολίτευση. 7 βουλευτές να ενκάθονται μέσα στα άδεια έδρανα. Εννοείται. Το τι θα πράξουν από εδώ και πέρα και παρακάτω δεν το ξέρω. Επίσης. Η Ελλάς το έχει πει σε όλους τους τόνους. Έρθετε, δεν έρθετε, θα πάτε στο myelas.gr.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Εκεί θα πάτε, θα δούμε τι θα γίνει. Αν θα προχωρήσει ή δεν θα προχωρήσει.
1: Να πάνε όπου θέλουν. Δικαίωμά τους είναι. Αλλά ας διαμορφώσει πρώτα πρόγραμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Οι ίδιοι εκπροσωποί της λένε, παιδιά, εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να σας πούμε λεπτομέρειες. Για την παιδεία, για την οικονομία.
0: Να διαμορφώσει και να παραιτηθούν μετά οι άνθρωποι.
1: Ρε, ας το ακούσουν. Αυτό δεν λέει. Συγγνώμη, να πάμε λίγο στα τυπικά. Να ξανασυστηθούμε σε αυτή τη χώρα.
0: Ποιες είναι οι θέσεις.
1: Άλλο αυτό. Και άλλο ποντάρο σε ένα δυνατό άλογο για να είμαι την επόμενη μέρα στο κοινοβούλιο. Λέω τώρα εγώ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ναι, δεν νομίζω έτσι, γιατί έχει περιγράψει ακριβώς τι θα γίνει και περιγράφει τομέα-τομέα. Και όντως την ολότητά του το πρόγραμμα. Δεν ξέρω
1: αν ο κ. Στεμπανέας μας είπε ότι θα το ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα καθοδόν.
0: Άρα λες εσύ να κάτσουν λίγο ακόμα βουλευτές στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Και με τον καιρό σιγά-σιγά μόλις δουν το πρόγραμμα της Ελλάς να φύγουν.
1: Φεύγεις και πας σε ένα κόμμα για το οποίο δεν ξέρεις ποιες είναι ακριβώς.
0: Μα δεν πήγαν στο κόμμα, δεν τους θέλει το κόμμα.
1: Σε μην κοροϊδευόμαστε.
0: Μα θα μπουν σε γραμμή προτεραιότητα.
1: Να πάνε μια βόλτα στο.
0: Φεύγουν για να, σωστό είναι αυτό. Αλλά αυτό έχει δρόμο ακόμα. Έχει ζυμώσει ακόμα
1: και. Ναι, αλλά όμως εγώ έχω πρόβλημα με έναν τύπο ο οποίος βγαίνει και φωνάζει σε κάθε θέμα και είναι στα κάγκελα και υποστηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Και καλά κάνει και τον υποστηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλά,
1: και δείχνει
0: καλά,
1: με τον δάχτυλο
0: και
1: η ανήθικη, η έτσι, η δεξιή, που αυτό που εκείνο. Ναι. Και πάει και περιμένει τώρα με ποιο τρόπο θα βρεθεί σε ένα κόμμα το οποίο θα του δώσει θέση στα βουλευτικά έδρανα.
0: Κάτσε να το δούμε, θα του δώσει.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
0: Γιατί
1: είμαστε.
0: Ακόμα δεν είναι σίγουρο.
1: Έρχεται υπάρχει η ζωή μέσα σε μήνες, σε χρόνια και ναι. Αποκαλύπτει.
0: Να πάμε στη διαφημίση, γιατί έχουμε μετά να βγάλουμε την Κάτια Καραχάλιου για το θέμα των διώξεων. Να πάμε.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τι ώρα είναι, ρε, είναι 52 λεπτά μετά τις 10. Πάμε σε λίγο στις 11. Και έχουμε Ευαγγέλια Αρετέο, γιατί είπαμε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μικροφώνησα.
1: Ο λίγον τι. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: Βαγγέλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε πλέον στο τελικό στάδιο και ασκεί διώξεις σε 22 κατηγορουμένους. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι και 4 εν ενεργεία βουλευτές. Mm-hmm. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το ένταλμα αυτό αφορά τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις και η δικογραφία έχει να κάνει με οργανωμένη απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επίκεντρο ενισχύσεις που χορηγήθηκαν το 2021.
0: Βαγγέλη μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Αυτοί οι 4 για τους οποίους συζητάμε, είναι από αυτούς που γνωρίζουμε από προηγούμενες δικογραφίες ή είναι καινούργια πρόσωπα?
2: Αυτό προς το παρόν δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Mm-hmm. Δεν έχει γίνει, τουλάχιστον εγώ δεν έχω κάποια πληροφόρηση περισσότερη όσον αφορά τα ονόματα ή το ενδεχόμενο ονομάτων αυτών των 4. Αλλά έχουμε ουσιαστικά πλέον μια τελική κίνηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, θα ξεκινήσει και μια πολύ μεγάλη πολιτική, θα έχει μια πολύ μεγάλη πολιτική διάσταση, ακόμα μεγαλύτερη από ό,τι είχε μέχρι τώρα η υπόθεση. Και όλα δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς θεωρούν ότι η έρευνα έχει πλέον συγκεντρώσει επαρκής
1: στοιχεία, λες εσύ, και αποδείξεις.
2: Για να περάσει αυτό το στάδιο, το επόμενο στάδιο της προκατακτικής.
1: Νομίζω, Βαγγέλη, ότι ήταν και άλλοι οι ενεργεία βουλευτές. Προφανώς αποσύρθηκαν τα ονόματά τους λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. Δηλαδή για τους 4 ενεργεία προκύπτουν τα αποδεικτικά στοιχεία, για τους άλλους δεν υπάρχουν.
2: Προφανώς, και γι' αυτό και περάσαμε σε αυτό το στάδιο των ποινικών διώξεων, όπου πλέον οι κατηγορούμενοι θα κληθούν να δώσουν σαφείς εξηγήσεις ενώπιον των αρμοδίων ευρωπαϊκών εισαγγελικών αρχών. Έτσι, έχουμε πλέον το τελικό ουσιαστικά στάδιο αυτής της διαδικασίας, γιατί από εδώ και πέρα αρχίζει ένας νέος κύκλος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι μια υπόθεση που είχε ξεκινήσει καιρό. Πόσο καιρό είναι, καιρό δεν είναι αυτό?
0: Η υπόθεση αυτή ως προς την δημοσιοποίησή της έχει κλείσει πάνω από ένα χρόνο. Πρέπει να είναι 13-14 μήνες, ναι, η υπόθεση.
1: Και αυτή η συγκεκριμένη περίπτωση, και αυτή είναι αρκετό καιρό που τώρα έχουμε τις διώξεις. Δηλαδή και αυτή δεν τη συζητάμε καιρό, σωστά το λέω, Γιώργο?
0: Το συζητάμε καιρό. Αλλά εγώ εδώ θέλω να βάλω και μία ακόμα συνιστόσα στο φίλο μας τον Βαγγέλη, ο οποίος είναι πολύ καλά ενημερωμένος. Αν δεν το γνωρίζετε, το δικαιολογώ. Ειδικά είναι στα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας, είναι εξαιρετικός. Το τεχνικό έγγραφο, κύριε Βαγγέλη μας, το πόρισμα της κυρίας Παρασκευής στη Χεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει φτάσει στα Βρυξέλλες ή όχι ακόμα?
2: Σε αυτό δυστυχώς δεν έχω γνώση. Δεν μπορώ να ξέρω.
0: Το λέω γιατί είναι ένα έγγραφο για το οποίο συζητήσαμε πάρα πολύ εδώ στην
2: ναι,
0: Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Το οποίο είχε μια πορεία χρονικά. Συνέπεσε δηλαδή με τη συζήτηση που γινόταν στο Κοινοβούλιο για εξεταστικές επιτροπές και για την δεύτερη δικογραφία. Από το 1,2 εκατομμύρια ευρώ είχε κατεβάσει, τις υποψίες για ζημιά στα κοινοτικά χρήματα στα 115.000 ευρώ και είχε απαλλάξει περισσότερους από τα πολιτικά πρόσωπα. Γι' αυτό λέω, αν έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το έγγραφο της κυρίας, το πόρισμα μάλλον της κυρίας Παρασκευής στη Χεροπούλου.
2: Δεν το ξέρω, αλλά. Λογικά θα υποθέτει κανείς ότι έτσι όπως λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σίγουρα θα έχει λάβει υπόψη της και αυτήν.
0: Το πρόβλημα μας, κύριε Βαγγέλη, είναι ότι έτσι όπως λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν μπορώ εγώ να καταλάβω, εγώ προσωπικά, γιατί δεν εστάλει το έγγραφο στο Κοινοβούλιο το συγκεκριμένο. Αυτό είναι το δικό μου ερώτημα, δηλαδή. Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα τι θα γίνει από εδώ και μπρος.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή εκπομπή.
0: Γεια σου, Βαγγέλη, γεια.

0: Τα τέσσερα ονόματα τα οποία τα βλέπουμε τώρα και στην δημόσια τηλεόραση των πολιτικών για τους οποίους μας είπε ο Βαγγέλης Αρετέος, από ό,τι καταλαβαίνω είναι τέσσερα ονόματα που έχουν ήδη συζητηθεί.
1: Ναι, είναι ονόματα που τα ξέρουμε πάντα.
0: Τα ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Τώρα εμείς θα σου πω να μην τα πούμε τώρα, δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση.
1: Όχι, δεν έχουμε. Τουλάχιστον, απλά το βλέπουμε τώρα, βλέπουμε τα ονόματα κι εμείς, αλλά δεν έχουμε την επίσημη ενημέρωση.
0: Αναλυτικό ρεπορτάζ στο real.gr και στο nikos.gr αυτή την ώρα για το θέμα. Προφανώς και θα έχει εξελίξεις. Είπαμε, είναι ένα καλοκαίρι γεμάτο από πολιτικό καύσωνα. Γιατί ακόμα κανονικό καύσωνα δεν έχουμε δει. Ζεστάθηκες καθόλου εσύ?
1: Έρχεται τώρα ένας καύσωνας ημέρας. Έχουμε αυτό της Ιταλίας. Ναι.
0: Αύριο που είναι Παρασκευή και κλείνουμε φίλο.
1: Ή Σάββατο, νομίζω Σάββατο. Ναι. Έρχεται αυτό της Ιταλίας, τα σαρανταριά. Και μετά έρχεται ένα κύμα με αρκετά μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, όπου κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχει 27 βαθμούς και το βράδυ σε αρκετές περιοχές θα χρειάζεται ζακέτα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είναι Ιούλιος, να σου θυμίσω.
0: Γιατί εμείς που θα πάμε στο Ιόνιο, να παγώσει τώρα που ζέστανε η θάλασσα.
1: Α, εντάξει.
0: Κατάλαβες, να μην μπορούμε να κάνουμε μπάνιο.
1: Εντάξει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεέ. Ευχαριστούμε.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πέμπτη σήμερα, ούτε την ημερομηνία δεν είπαμε. 16 του μήνα, έτσι. Δεν έχουμε τίποτα. Κατευθείαν στην είδηση, βαθιά πέφτουμε πάνω κατά πάνω, ρε παιδί.
1: Στην ατάκα του κυρίου Κερίδη, ότι κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία, κάνει κακό και στην Ελλάδα ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Και ότι ο Πρωθυπουργός.
0: Και ότι ο Πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές. Ο Βολάνης τι κάνει, το τζολιά.
1: Κάθε και περιμένει ανάμεσά μας. Έμαθε ποιος είναι ο Τόνι Κούκοτς που σου λέει σε λέει.
2: Έμαθα, αλλά δεν μοιάζω πολύ.
1: Δεν μοιάζει πολύ.
2: Είχε πάντα πολύ μαλλί εκείνος εγώ.
1: Γιατί εσύ δεν έχεις.
2: Τώρα είναι κοντά.
0: Άμα το αφήσεις ακούρευτο.
1: Ναι.
0: Άμα γίνεις και εσύ.
2: Το προτείνετε δηλαδή.
0: Έλα, προχώρα.
2: Αφού έτσι ξεκινήσαμε.
0: Για πες μας τι κίνηση τώρα, για βάλε τα πράγματα σε μια σειρά.
2: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη εξακολουθεί να είναι η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στα δύο ρεύματα Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Παπάγου. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης και της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς ανατμήματα σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάληρο. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και τουλάχιστον 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: 15 λεπτά είναι ακόμα.
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Κακοφόρμησε το πράγμα. Και έχουμε και καλοκαίρι, παιδιά, συγκρατηθείτε. Μου πει έχουμε πάρει όλα τα αυτοκίνητα. Θα κάνουμε τώρα.
0: Τι να κάνω, πώς θα φύγουν κιόλας. Μακάρι να φύγουν οι άνθρωποι να ξεκουραστούν, να διάσει και λίγο η πόλη. Λοιπόν, ευχαριστούμε Παναγιώτη. Πάρε τα μουσική σου και προχώρα, αγάπη μου.
1: Με αυτά που μας είπε, θα κρυώσει θάλασσα την επόμενη εβδομάδα. Τι να πάμε, ρε, εδώ θα μείνουμε όλοι.
0: Ναι,
1: τα κατάφερε.
0: Μα γι' αυτό το είπα, για να είσαι στις επάλξεις, ναι. Να πέσεις πάνω κατά πάνω στην είδηση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εσείς μπορείτε να καλείτε στο 211-200-8200 και θα ακούσετε την Βάσια Κούτρα στον ήχο εδώ μαζί μας, η Κατερίνα Βουτσά, στα κλειδιά της εκπομπής, η Δήμητρα Πανανού. Mail στο ντύπαπα.κυριαλφέμ.gr.
1: Που είπαμε, είναι στο ντύπαπα.κυριαλφέμ.gr, δεν είπες. Αυτό δεν είπες. Εντάξει.
0: Δεν το είπα.
1: Όχι, το είπες.
0: Γιατί με κάνει να μην το έχω πει, να το έχω σκεφτεί, αλλά να μην το έχω αποδώσει.
1: Να σας πω τώρα κάτι που σας ενδιαφέρει. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέργεια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από Premium Lunch στον πύργο της Πρωτέργεια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέργεια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release.

Αργό λίγο γιατί βλέπω την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για, για τις διώξεις. Πριν από λίγη ώρα, λέει ο κύριος Μαρινάκης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για 7 από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία κατόπιν και δικού τους αιτήματος. Η εξέλιξη αυτή έρχεται στη συνέχεια της προηγούμενης αρχιοθέτησης των υποθέσεων του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου για τους 4 βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος, ισχύει αυτονόητα το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ρητά επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ούτως ή άλλως, λέει ο κύριος Μαρινάκης, η δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα συμπεριλαμβανομένων και των εκθέσεων που προσδιορίσαν εκ νέου τα ποσά ενδεχόμενης ζημιάς. Και λέει για την αξιωματική αντιπολίτευση και τα λοιπά, οφείλουν να ζητήσουν συγγνώμη που βιάστηκαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκως, αναλαμβάνοντας το ρόλο αυτόκλητου δικαστή. Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει, κάντε να αποδίδει περισσότερο με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Συνδυάζει σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες λοιπόν στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το.

0: Να σας πω και εγώ ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News αυτή την Κυριακή. Έρχεται με δύο περιοδικά, περιοδικό InStyle, Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουντς και η Ισαμπέλ Υπέρ. Μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τέφος γεμάτο μορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, περιοδικό Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού το κορυφαίο από επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή αποκαλυπτική Real News.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε αμέσως τώρα τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ιωάννη Βαρδακαστάνη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή
1: σας ημέρα, γραμματέα.
2: Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές μας από τη Θεσσαλονίκη.
1: Α, στη Θεσσαλονίκη είστε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο να ζητήσουμε το σχόλιο σας για τις διώξεις 22 κατηγορούμενους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσά τους 4 εν ενεργεία βουλευτές, οι άλλοι 7 φαίνεται ότι κρίθηκαν αθώοι.
2: Ακούστε. Το ΠΑΣΟΚ, το τεκμήριο της αθωότητας, δεν το βλέπει αλακάρτ.

0: να δώσει.
1: Σε ποιες περιπτώσεις εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση εμπόδισε τη δικαιοσύνη, σε ποιες περιπτώσεις πολιτικών?
0: Για τους υπουργούς. Ενώ έγινε άρση ασυλίας, ναι, στους βουλευτές, mm-hmm, στους υπουργούς δεν έγινε άρση ασυλίας.
1: Αναφέρεσαι στον κύριο Βορύδη και στον κύριο Γεννάκη, υποθέτω.
0: Και στον κύριο Λιβανό και στην κυρία Ραπατζή.
1: Μάλιστα. Τώρα,
0: τα λέω αυτά.
1: Ναι. Να ρωτήσω κάτι, γιατί έχω ακούσει τον κύριο Βορύδη. Έχω ακούσει τον κύριο Βορύδη να λέει, όσους όλους συναδέλφους μας τον έχουν ρωτήσει, ότι εγώ ήμουνα αντικείμενο μιας επιτροπής. Βρέθηκαν μέσα και είχαμε τη δυνατότητα να καταγράψουμε, λέει, περισσότερες από 100 καταθέσεις. Δεν είπε κάποιος κάτι συγκεκριμένο για μένα.
0: Ακούστε, κύριε Παγάνη, εγώ δεν θέλω να πω σε αυτή τη συζήτηση. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση είναι large όταν πρόκειται για την άρση ασυλίας βουλευτών και είναι πολύ strict όταν πρόκειται, λέει, μπάστα, όπως θα λέγαμε στα ιταλικά, όταν πρόκειται για την άρση ασυλίας.
1: Αν είναι large η κυβέρνηση όμως,
0: αν το κρίνουν οι πολίτες.
1: Κύριε Γραμματέα, αν είναι large η κυβέρνηση στο, υπό το πρίσμα που περιγράφεται, δεν είναι και ο τομέα της δικαιοσύνης του Πασόκ, κύριος Χρήστος Κακλαμάνης, ο οποίος είχε ερωτηθεί από συναδέλφους μας, αν γνώριζε το Πασόκ για το πόρισμα Τυχεροπούλου, αν θα είχε καταθέσει αίτημα για προανακτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είχε απαντήσει όχι. Ορθά, κουφτά το είχε απαντήσει.
0: Δεν μπαίνω εγώ στην ουσία, δεν καταλάβατε. Δεν καταλάβατε. Εγώ με ρωτήσατε κάτι συγκεκριμένο για τη συγκεκριμένη δήλωση σήμερα και σας είπα.
2: Γραμματέα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο.
0: Παιδιά, εγώ δεν την έχω διαβάσει.
2: Όχι, δεν μένω σε αυτό καθόλου. Δεν μένω στην ουσία. Εγώ ζήτησα.
1: Το ξέρουμε, το ξέρουμε.
0: Να κρίνω κάτι που δεν το έχω διαβάσει.
2: Μίλησα ένα σχόλιο. Απλά θέλω να σας πω ότι πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, αναλαμβάνοντας το ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη.
0: Εμείς δεν προδικάζαμε. Δεν προδικάζουμε κανενός την ενοχή, γιατί σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το ότι 7 εκρήθησαν ότι δεν υπάρχει θέμα και 4 οδηγούνται στο πλημμυριοδικείο, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Και αυτοί έχουν το τεκμήριο της αθωότητας, πρέπει να το σεβαστούμε. Αλλά δεν κατάλαβα, δεν πάνε στο πλημμυριοδικείο.
1: Μάλιστα.
0: 4.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Γι' αυτό λέω, να είμαστε προσεκτικοί και επαναλαμβάνω, ακόμα και η πρόταση που έχει φέρει η κυβέρνηση για την αναθεώρηση του άρθρου 86, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δείχνει την υποκρισία του πράγματος.
2: Να αρθούμε λίγο στις προτάσεις που κατέβησε.
1: Συγγνώμη, στο οποίο όμως δεν συνενέσατε εσείς για να αλλάξει.
0: Όχι, δεν καταλάβατε. Μην μπερδεύουμε τον κόσμο.
1: Για πείτε μας.
0: Εμείς
1: για το
0: άρθρο
1: 86
0: είπαμε,
1: λέω.
0: Ακούστε, όχι, δεν καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Εμείς είπαμε ότι στο περιεχόμενο της αναθεώρησης θα το συζητήσουμε στην άλλη Βουλή, που θα χρειαστούν 180 βουλευτές. Δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή τώρα με 180 για να έχει 151 στην άλλη Βουλή. Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος, δεν ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει με τη συνταγματική αναθεώρηση.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Έχει μια πολύ γενική ενημέρωση. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και όταν κάνουμε συζήτηση τέτοιου τύπου, δημιουργούμε σύγχυση στον κόσμο. Γιατί εμείς έχουμε προτείνει, για παράδειγμα, να αλλάξει το άρθρο για την αναθεώρηση και να είναι 180 στην πρώτη Βουλή και 180 στη δεύτερη. Τότε δεν θα μιλάγαμε. Δεν θα είχαμε αυτή την κουβέντα, ανίσχυε.
2: Να δούμε λίγο τις προτάσεις για την παιδεία. Ένα έτσι με τίτλους που κατέθεσε χθες ο πρόεδρός σας, ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ναι. Ό,τι έχω διαβάσει θα σας πω κι εγώ.
2: Ναι.
0: Γιατί χθες είχα τη μεγάλη χαρά και τιμή να μιλάω σε μια καταπληκτική εκδήλωση γεμάτη αίθουσα πριν το παιχνίδι Αργεντινή-Αγγλία στην Κατερίνη. Με πάνω από 200 άτομα. Η κεντρική αίθουσα στην Κατερίνη.
2: Προεκλογική δική σας ήταν ή είχε να κάνει με το κόμμα?
0: Εγώ δεν είμαι υποψήφιος.
2: Ωραία, αυτό λέω. Είχε να κάνει με το κόμμα. Δηλαδή,
0: ήταν
2: μια...
0: του Πασόκ εκδήλωση,
2: ναι,
0: 15
2: ναι.
0: Ιουλίου, πάνω από 200 άτομα στην Κατερίνη. Ας το τολμήσουν και άλλα κόμματα.
2: Ναι, είχε πολύ κόσμο, θέλετε να πείτε. Και αυτό όμως, μια και το θέσατε, πριν μας πείτε για την παιδεία που έχει μια ουσία. Δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή θέλω να πω, αυτή η κίνηση μέσα στον κόσμο δεν περνάει.
0: Ναι.

0: Γιατζογλή. Να το πω έτσι κάπως μεταφορικά. Υπάρχουν φωτογραφικές μηχανές που βγάζουν τέλειες φωτογραφίες. Υπάρχουν άλλες που βγάζουν στολές. Διαλέξτε την φωτογραφική.
1: Χαίρομαι που το λέτε αυτό, γιατί εγώ είχα τη χαρά και την τιμή 5 χρόνια στο παλιό Μέγκα να δέχομαι τις οδηγίες του σκηνοθέτη μας, του Τάσου Μπερσίμ. Ήταν στο Μέγκα τότε.
2: Ναι,
0: έχω οποίος, δίκιο.
1: Επειδή είσαστε παλαιός εσείς στο Πασόκ, τον έχετε δει κι αλλού. Στη συγκεντρώση του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Δηλαδή. Καλά, στο Πασόκ είμαι παλαιό μέλος, αλλά όχι κομματικό τέλος.
2: Εντάξει, άρα τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, ότι δεν είναι η σωστή φωτογραφία, ας πούμε. Δεν έχει καθαρίσει η φωτογραφία ότι στον δρόμο προς εκλογές θα καθαρίσουν.
0: Οι πολίτες που τις βλέπουν κρίνουν. Αλλά σας είπα, 200 και άτομα εχθές στην Κατερίνη, ας δοκιμάσει κι άλλο κόμμα να το κάνει.
1: Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο που θέλω, γιατί είναι η κουβέντα με την οποία ξεκινήσαμε την εκπομπή, όχι μόνο αυτή, όλες τις εκπομπές ξεκινάμε δυστυχώς με αυτή την αφορμή. Ακρίβεια, κύριε Γραμματέα. Με ποιο τρόπο θεωρείτε, πώς θα μπορούσατε, αν μπορείτε να μας πείτε 3-4 πράγματα που θα έκανε το Πασόκ, αν ήταν η κυβέρνηση για να την αντιμετωπίσει, μέσα βέβαια σε αυτές τις καταιγιστικές εξελίξεις και τον πόλεμο και στην Ουκρανία και, στην Ουκρανία και στον Περσικό.
0: Ακούστε, ναι, προσέξτε. Εάν πάψουμε να χρησιμοποιούμε την ακρίβεια ως φόρος, πρακτικό μηχανισμό για να δημιουργούμε υπεραπόδοση της οικονομίας και των εσόδων και μετά να μοιράζουμε επιδόματα, θα συνεννοηθούμε για το τι πρέπει να κάνουμε για να αντιθασέψουμε την ακρίβεια. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, να δούμε τι έχουν κάνει άλλες χώρες. Γιατί δηλαδή στην Ελλάδα θεωρείται άβατο να μιλήσουμε για μείωση ΦΠΑ. Γιατί θεωρείται άβατο να μιλήσουμε για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης. Γιατί θεωρείται άβατο για να βάλουμε πλαφόν, ας πούμε, εκεί που θα ελέγξεις, στις χοντρικές για παράδειγμα. Γιατί λέμε για 200 κωδικούς και μετά ψάχνουμε μια εβδομάδα να βρούμε τους 200 κωδικούς.
1: Το πράσινο μανταλάκι, το κόκκινο μανταλάκι, το μπλε μανταλάκι και είναι καθένας ξεχωριστός κωδικός.
0: Εντάξει, λοιπόν, ναι. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η ακρίβεια... Είναι η ακρίβεια που έχει, άλλο να το πω διαφορετικά. Ποια είναι η σχέση έμεσων και άμεσων φόρων στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Κυριαρχούν οι έμεσοι. Τι πληρώνουν τους έμεσους? Φτωχοί άνθρωποι και οι μεσαίοι.
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Και αν δείτε από πού προέρχεται η υπεραπόδοση των εσόδων, προέρχεται από τους έμεσους φόρους.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εμείς αυστηρούς πραγματικούς ελέγχους, προσλήψεις προσωπικού για να μπορεί να γίνονται οι έλεγχοι, χρησιμοποίηση εργαλείων για να μειώνονται οι τιμές, έλεγχος στις τιμές από το χωράφι στο ράφι, πραγματικός έλεγχος των τιμών και μια πολιτική η οποία θα θέλει να σπάσει την καρτελοποίηση των τροφίμων.
2: Μάλιστα. Γραμματέα, να σας ευχαριστήσουμε
1: πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε
0: καλά. Το μήνυμα από την περιφέρεια που φέρνω, να ξέρετε.
2: Α, για πείτε μας, ναι.
0: Το μήνυμα που φέρνω από την περιφέρεια είναι ότι και το Πασόκ και τον Ιούλιο μήνα είναι απολύτως ενεργός, θα να έχουμε εκλογές την Κυριακή.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Γραμματέα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ήθελες, δεν ήθελες, δελτίο το κατάτησες.
2: Ναι, το φέρα από εδώ, το ζούπηξα από εκεί,
1: ξεκίνησε,
2: το πήγα από εκεί.
1: Έκανε πάσα τηλεοπτική 30 δευτερολέπτων. Ναι. Και ήρθε ο πρώτος καλεσμένος, μετά ο δεύτερος.
2: Δεν πρόλαβε άνθρωπος να πει τίποτα.
1: Ωραία να σε παρακολουθάμε,
2: δελτίο.
1: Σε βλέπω από
2: λοιπόν, δίπλα. Μην ξεχάσετε ότι σήμερα τα μεσάνυχτα στον Αντένα θα μεταδοθεί η συνέντευξη που είχε δώσει η Μάρο Κοντού στην εκπομπή ενώπιος ενωπίου του Νίκου Χατζηνικολάου τον Ιανουάριο του 2020. Η σπουδαία ηθοποιός μίλησε για τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, τα παρασκήνια και τα πρόσωπα που σημάδεψαν τη ζωή της. Μια πολύ ωραία συνέντευξη, αξίζει να τη δείτε.

0: Λοιπόν, να σας πούμε ότι στη συνέχεια, γιατί τις λέω ότι ώρα τη ζήτησα ότι το έχει κάνει δελτίο, έχουμε να συζητήσουμε ακόμα τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, αλλά θα προηγηθεί όμως η εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας, κυρίας Δούκου, την οποία θα την ρωτήσουμε για την υπόθεση αυτή.
1: Βεβαίως, για την υπόθεση αυτή, ναι.
0: Και πρέπει να κάνουμε καλή διαχείριση του χρόνου, κυρία Πιζόβλη.
1: Ναι, κύριε Παγάνη, έχετε δύο λεπτά όμως, εντάξει, δεν είναι.
0: Δύο ολόκληρα λεπτά έχω.
1: Δύο ολόκληρα λεπτά.
0: Έχω συγκλονιστεί από την τραγωδία αυτή στη Χαλκιδική. Με την οικογένεια που πλήρησε.
1: Απίθανο πράγμα. Ήρθε να πάνε διακοπές στη Χαλκιδική οι άνθρωποι και δεν.
0: Μια οικογένεια. Και ένα 7χρονο.
1: Χαροπαλέδι
0: παιδί.
1: Το παιδί.
0: Ναι.
1: Το μωρό νεκρό, μάνα πατέρας επίσης. Και το χαροπαλέδι το παιδί έμεινε ορφανό. Μακάρι να ζήσει. Αν και είναι πολύ
0: το διαβάζω στο real.gr και δεν, πραγματικά δηλαδή. Δεν μπορώ να το.
1: Ναι, είδε καμιά φορά. Τι σου γράφει.
0: Το άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι στη Μάνη, δεν ξέρω αν το είδες εσύ αυτό.
1: Ποιο?
0: Σε ένα ξενοδοχείο, ωραίο ξενοδοχείο. Ξέρεις, έχεις πάει στη Μάνη, έτσι δεν είναι?
1: Έχω περάσει, έχω πάει.
0: Την πέτρα, τη θάλασσα, αυτό το φως, ναι, που
1: ναι,
0: θα συνδυάζει.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Η Μάνη, πανέμορφη.
1: Ναι, είναι όντως πολύ όμορφη.
0: Και, που κάθεσαι,
1: και αν δεν έχω πάει τόσο με τον Ρογκάκο τόσο καιρό, οπότε είναι.
0: Μπράβο, ναι,
1: σαν να είμαι κάθε μέρα στη Μάνη.
0: Φαντάσου, ναι. Βάλε τον εαυτό, τοποθέτησε τον εαυτό σου.
1: Βάλε με κάπου.
0: Σε ένα τέτοιο ξενοδοχείο.
1: Να πίνω κάτι ή όχι?
0: Πίνεις κάτι, ναι, ναι. Πίνεις ένα, αυτό που σου αρέσει. Ένα ποτό,
1: ναι,
0: που σου αρέσει.
1: Μάλιστα.
0: Είσαι στη βεράντα.
1: Είμαι στη βεράντα.
0: Θαυμάζεις, βλέπεις θάλασσα.
1: Ήλιο, κατάσταση.
0: Όχι, απόγευμα.
1: Δεν έχει πολύ ζέστη.
0: Βλέπεις και μια πισινούλα από κάτω και λες, εντάξει, ρε παιδί μου, θάλασσα πάρα πολύ. Ρε, μπορώ να ρίξω μια μπουκιά στην πισίνα. Και εκεί που κάθεσαι ξαφνικά ακούς ένα μπαμ και βρίσκεται αυτοκίνητο μέσα στην πισίνα.
1: Όχι, δεν το είδα αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτή θα μπορούσα να είμαι εγώ που θα
0: ανοίγει
1: στο
0: η
1: μπαλκόνι,
0: πόρτα,
1: ναι.
0: Βγαίνει ο οδηγός, βγάζει και το παιδί, είχε ένα παιδάκι πίσω. Ήταν και κάτι. Ευτυχώς ήταν καλά στην υγεία του.
1: Τι λες που ήταν καλά οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Δεν το
0: βρέθηκε το αυτοκίνητο στην πισίνα μέσα.
1: Θα μπορούσα να είμαι εγώ αυτή που είναι στο μπαλκόνι, να ξέρεις.
0: Θα μένεις, θα έλεγες. Φεύγω τώρα. Διαμαρτύρομαι.
1: Κοίταξε, επειδή όταν πάει κάτι κόντρα, μου πάει κάτι κόντρα, δεν το πάω κι εγώ.
0: Φαντάζεσαι, λες, τι ωραία πισίνα.
1: Δεν το πάω κι εγώ.
0: Φτάνει στο ξενοδοχείο και το απόγευμα.
1: Να σου έρθει το κεφάλι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Καλημέρα σας. Καλημέρα, λατρεμένη Σόφη, Σόφη Μαραγκίδου. Όντως, οι τελευταίες, ειδικά το δυστύχημα με την οικογένεια, είναι θλιβερό, είναι τραγωδία. Λέει, είναι πολύ πιο θλιβερές, είναι χειρότερες, λέει, οι ειδήσεις από τα ανέκδοτα που μας λέει ένας καλός φίλος. Τώρα, μάλλον, βέβαια, πιάνει η Σόφη το περιστατικό που πήγα να σου περιγράψω με το αυτοκίνητο στην πισίνα.
1: Ναι.
0: Αυτό νομίζω. Τι με κοιτάς, Κατερίνα? Σου έχει συμβεί αυτοκίνητο στην πισίνα? Όχι.

0: Λοιπόν, φαίνεται κυρίες και κύριοι ότι οι εξελίξεις τρέχουν και στην υπόθεση Νέστορα επάνω στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε και προσαγωγή τέταρτου ατόμου. Τώρα θα δούμε τι είναι, θα δούμε ποιος είναι. Έχουν ήδη προφυλακιστεί οι τρεις, θα δούμε για τους υπόλοιπους.
1: Και θα έχω την εντύπωση ότι και στα δύο θέματα, και σε αυτό και στο θέμα της Μαρφίν, θα έχουμε εξελίξεις επόμενες
0: μέρες. Ναι, γιατί δεν έχουν εντοπιστεί όλοι, έτσι. Μάλιστα. Όσοι συμμετείχαν σε αυτές τις ενέργειες, φωνικές, όπως αποδείχθηκε από τα πράγματα.
1: Πάμε προς το παρόν να δεχτούμε την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, η οποία είναι η εκπρόσωπος βεβαίως τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε ερωτήματα να θέσουμε, κυρίως όσως προς την εξέλιξη αυτή για την δικογραφία του ΠΚΠ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, στη διάθεσή σας. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να ζητήσουμε ένα πρώτο σχόλιο για τις διώξεις στους 4 από τους 11 εν ενεργεία βουλευτές. Είδαμε και την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση που μιλούσε για κυβέρνηση υποδίκων. Και 4 πολλοί δεν είναι.
2: Ναι, είναι διώξεις για τους 4 και αθώς για τους 7.
0: Ναι.
2: Να είμαστε αμερόληπτοι και αντικειμενικοί ως προς το αποτέλεσμα. Εγώ θα έλεγα, κυρία Μπιζόγλου, να το δούμε λίγο το πράγμα συνολικά. Είχαν έρθει αυτές οι δικογραφίες πριν από κάποιους μήνες που ζητούσαν την άρση της ασυλίας σε 11 βουλευτές. Εμείς δεν διστάσαμε καθόλου από την πρώτη στιγμή, το είπαν και οι ίδιοι βεβαίως, για να μην υπάρχει απολύτως καμία σκιά. Το αποτέλεσμα λοιπόν το σημερινό είναι ότι πράγματι έχουμε 4 περιπτώσεις βουλευτών που έχουν ασκηθεί οι διώξεις με βασική κατηγορία, γιατί τώρα αυτά είναι και τα πρώτα έτσι, στοιχεία. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε και πάρα πολλές λεπτομέρειες. Η κατηγορία αφορά ηθική αυτουργία. Το λέω, το τονίζω λίγο, γιατί δεν είναι ότι εδώ έχουμε κατηγορία ότι κάποιος έχει πάρει 1 ευρώ, ότι ζήτησε χρήματα, πήρε χρήματα, έβαλε χρήματα στην τσέπη.
0: Σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.
2: Ναι, νομικά το λέω, ηθική αυτουργία δεν είναι ότι παίρνω, βάζω χρήματα, ζητώ και παίρνω χρήματα. Εν πάση περιπτώσει είναι μια κατηγορία, δεν το συζητώ, βεβαίως σοβαρή. Πρέπει να αποδειχθεί σε κάθε περίπτωση, δεν είναι καταδίκη, γιατί οι άνθρωποι έχουν τεκμήριο αθωότητας προφανώς, έχουν τη δυνατότητα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και την αθωότητά τους. Εμείς πάντοτε αυτό που λέγαμε στη Νέα Δημοκρατία και τώρα είναι ότι οι δικαστικές αρχές, η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της πάντοτε και καλά την κάνει, χωρίς παρεμβάσεις, ούτε και εμείς να βγάζουμε αποφάσεις από τα ραδιόφωνα. Αλλά το λέω αυτό όμως γιατί πρέπει να θυμηθούμε και κάτι. Πριν από λίγους μήνες είχε δημιουργηθεί τεράστιος θόρυβος γύρω από αυτό το ζήτημα. Δηλαδή μιλούσανε τότε για 11 βουλευτές, πολιτικός σεισμός, να το πω έτσι, μια υπόθεση δηλαδή που την παρουσίαζαν η αντιπολίτευση ότι είναι ένα αποδεδειγμένο σκάνδαλο.
0: Μα και 4 πολλοί δεν είναι. Έχετε δίκιο, άλλο 11, άλλο 4, αλλά και 4 είναι πάρα πολύ. Μιλάμε για ενεργεία βουλευτές, μιλάμε για ένα μεγάλο σκάνδαλο. Όπως και να έχει, δεν είναι πολύ. Και 4 και ένας δηλαδή.
2: Προς Θεού, δεν πρόκειται να το υποτιμήσω. Θέλω να απαντήσω θεσμικά, αλλά δεν γίνεται όμως να μην σχολιάσω πολιτικά το ότι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα όμως από τον θόρυβο όλων αυτών των τεράστιο που είχε δημιουργηθεί και που, να το δούμε και λίγο ανθρώπινα, δημιούργησε ένα κόστος πολιτικό και προσωπικό σε κάποια πρόσωπα. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος βουλευτής σε μια μικρή κοινωνία, σε μια έτσι στην περιφέρεια, σε μια επαρχιακή πόλη ας πούμε, γίνεται δακτυλοδεικτούμενος στην κοινωνία. Αυτό, κύριε Μπιζόγλη, δεν σε πλήττει κοινωνικά, πολιτικά, επαγγελματικά?
1: Ναι, αλλά σας λέει τώρα η Ρίτσα ότι εξακολουθεί το πρόβλημα, ένα. Και δεύτερον, δεν ξέρω αν ακούσατε, μπορεί να μην τον ακούσατε, γιατί έχετε σίγουρα μεγάλο, τεράστιο φόρτο. Νωρίτερα φιλοξενήσαμε τον κύριο Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μας είπε, μαζί με τα υπόλοιπα, η πλειοψηφία κοινοβουλευτική εμπόδισε την έρευνα με το νόμο περί ευθύνης υπουργών για τους 4, λέει, που έχουν διατελέσει οι υπουργοί. Θέλω να πω, σας χρεώνει και αυτό η αντιπολίτευση.
2: Εμείς να έχουμε εμποδίσει, που από την πρώτη στιγμή μονίμως απαντούμε ότι σεβόμαστε τις αρχές, τις διαδικασίες και άρσης ασυλιών και έλεγχο και έρευνα και τα πάντα όλα. Βεβαίως και οι κατηγορίες για τους 4 εν ενεργεία, για την ηθική αυτουργία είναι σοβαρές και πρέπει να εξεταστούν, αλλά να δούμε και αναλυτικά και σε ποια στοιχεία στηρίζονται και πώς τεκμηριώνονται και τι περιλαμβάνουν. Και εγώ θα έλεγα ότι μέχρι τότε ούτε να προκαταλάβουμε τη δικαιοσύνη, ούτε να καταδικάσουμε τους ανθρώπους χωρίς απόφαση, να κάνει τη δουλειά της και στο τέλος θα κρυθούν όλοι με βάση τα στοιχεία. Όμως, συζητάμε τώρα αυτό, αλλά να δούμε λίγο την ουσία της υπόθεσης για τον ΟΠΚΕΠΕ. Για τον ΟΠΚΕΠΕ έχουμε πει πολλές φορές, κύριε Παγάνη, ότι είναι μια διαχρονική υπόθεση που έχει λάθη, παθογένειες, προβλήματα, τα οποία χτίστηκαν μέσα σε πάρα πολλά χρόνια. Εμείς βεβαίως και προσπαθήσαμε, η αλήθεια είναι σταδιακά, να διορθώσουμε κάπως αυτή την κατάσταση. Σας λέω πρώτη, δεν τα καταφέραμε στο βαθμό που έπρεπε. Και το έχουμε παραδεχθεί αυτό πάρα πολλές φορές, καθαρά. Όταν φάνηκε ότι αυτό το παλιό σύστημα, έτσι όπως δούλευε, δεν διορθωνόταν με μπαλώματα αριστερά και δεξιά, τότε πήραμε την απόφαση να κοπεί, όπως έχει πει τότε και ο Πρωθυπουργός, αυτός ο γόρδιος δεσμός και το περάσαμε στη διαδικασία στην ΑΔΕ. Αυτό έγινε με κόστος, γιατί κάθε αλλαγή προφανώς έχει τις δυσκολίες, αλλά σήμερα όμως μπορούμε να πούμε ότι αυτή η μετάβαση σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έχει πετύχει. Γιατί αν δει κανείς το ύψος των πληρωμών που γίνονται σήμερα, θα δει ότι μέσα σε αυτό το εξάμηνο έχουν γίνει όλες οι πληρωμές που είχαμε δεσμευτεί ότι θα γίνουν. Υπάρχουν ανακοινώσεις από το Υπουργείο. Αλλά σε όλο αυτό, κύριε Παγάνη, και κλείνω με αυτό και κυρία Μπιζόγλη, όταν η αντιπολίτευση μας κατηγορούσε και εξακολουθεί να μας κατηγορεί βεβαίως για τον ΟΠΚΕΠΕ, όταν πήραμε αυτή την απόφαση να περάσουμε τη διαδικασία στην ΑΔΕ, γιατί την πολέμησαν αυτή την αλλαγή, το καινούριο, που πολεμά τη διαφάνεια, που πολεμά ένα μηχανισμό.
0: Ναι, πλέον να μείνουμε σε αυτό, κυρία Σδούκου.
2: Με περισσότερους ελέγχους. Αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μια πολύ γρήγορη οφειλόμενη απάντηση στο φίλο μου τον Στέλιο.
3: Γρήγορη.
2: Στέλιο, τον παλιόπεδο. Mm-hmm. Λοιπόν, κύριε Στέλιο, ειδικά για τις θέσεις για το Πασού και την παιδεία, σας πιάνω λίγο φάουλ, στο real.gr, χθες το βράδυ, 20:35 ανάρτηση Ανδρουλάκης, Εθνική Προτεραιότητα και Δημόσιο Αγαθό, η Παιδεία, αναλυτικά οι θέσεις. Γιώργος Παπανδρέου, ναι στην αλλαγή του άρθρου 16, όχι στα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Και Διαμαντοπούλου, Αριστοτέλης και Τεχνική Νοημοσύνη, το Πανεπιστήμιο του Μέλλοντος. Τρεις αναρτήσεις αναλυτικές. Το λέω, μας βάζετε.
3: Καλά, και εμείς το πρώτο θέμα που ρωτήσαμε στον κύριο Βαρδακαστάρη για την παιδεία ήταν.
2: Επειδή λέει, δεν βάλανε πουθενά.
3: Δεν το πρόσεξε, μωρέ, δεν το πρόσεξε. Δεν το έχει προσέξει. Λογικό είναι, δεν μπορεί να μας προσέχει συνεχόμενα. Να πούμε λοιπόν ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Έχετε κι εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά. Εκεί που πίνεις τον καφέ σου, σου ψιθυρίζουν το σπίτι, το τσέκαρε, το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο, με εκείνη την εκκρεμότητα, τι έγινε. Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance. Για να ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή ή το σπίτι σου και να κλείσεις ραντεβού με τον ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησής σου. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λίγες λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει, τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club, που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
3: Και να το ξαναπούμε άλλη μια φορά, έχουμε σύλληψη και τέταρτου ατόμου για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Τέταρτο άτομο πριν από λίγο έγινε γνωστό, απλά για να σας έχουμε πάντα ενημερωμένους.
2: Ευθύς αμέσως να υποδεχθούμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία. Έχουμε λίγο χρόνο, θα το διορθώσουμε τις επόμενες ημέρες.
3: Έχουμε κανένα δεκαλεπτάκι, έχουμε.
2: Ναι, ναι,
3: είναι
2: καλημέρα σας.
3: Γιατί είναι συνάδελφος πάνω απ' όλα. Καλημέρα.
2: Ξέρει, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Έφυγε τρέχοντας πριν μας ακούσει.
2: Τι έκανε. Τέτοια είσαι.
3: Όπως ένα γίνονται αυτά, όχι από
2: σου
3: μένα.
2: Είναι δελτίο κανένα. Τσαπιζόλη δεν με έχει βγάλει.
3: Εμένα
2: ακόμα,
3: μου
2: άρα δεν θα
3: να
2: με
3: ξέρεις.
2: Βγάλει. Τον άφησε στο παράθυρο να περιμένει, Σέλιτσα.
3: Τον έχουμε τώρα, λες. Καλημέρα.
2: Γιαννούλη.
4: Ναι.
2: Να τους, τον έχουμε.
3: Τώρα
2: καλημέρα
3: ναι.
2: Σας.
3: Τώρα ναι.
4: Υπήρχε περίπτωση να λείψω. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, γιατί η δική σας προσωπική. Το δικό σου προσωπικό στίγμα με οδήγησε να κάνω μια παρέτηση στο εμπάργκο της δημόσιας παρουσίας μου εν ώψη των εξελίξεων μέχρι να υπάρχει αποτέλεσμα και να μην ρίχνουμε λάδι στη φωτιά.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ και μας θυμάται.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε τώρα τι γίνεται, πού βρισκόμαστε. Πριν από λίγο παραιτήθηκε και η κυρία Πόπη-Τσαπανίδη. Το τελευταίο όνομα αναφέρω, γιατί πια και εμείς την εικόνα που είδαμε χθες στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ήταν πραγματικά απογοητευτική. Θέλουμε να μας δώσετε ένα στίγμα.
4: Κοιτάξτε να δείτε, απογοητευτικό θα ήταν να μην υπάρχει έστω ούτε μία πιθανότητα προοπτικής μιας στοιχειώδους προσπάθειας να επανεκκινήσουν κάποια πράγματα για να μην συμβούν σωρευτικά όλα τα λάθη από το 19 μέχρι το 26 σε λίγες μέρες. Ένα κόμμα το στέλνει στο σπίτι του ή στη Βουλή λαός. Οι πολίτες, οι ψηφοφόροι. Και αυτό κρίνεται με εκλογές και όχι με δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω ότι δεν πετάει κανένας και τη σκούφια του με την εικόνα μιας κοινοβουλευτικής ομάδας με 7 ή 8 συμμετέχοντες από 47, αλλά δεν μπορώ να υιοθετήσω και αυτές τις ακραίες και βερμπαλιστικές κρίσεις ότι είναι χειδαιότητα και ευτελισμός του κοινοβουλευτισμού. Χειδαιότητα και ευτελισμός του κοινοβουλευτισμού είναι να είναι οι μισοί βουλευτές της πλειοψηφίας υποδιερεύνηση από τη δικαιοσύνη για τον ΟΠΚΕΠΕ. Ευτελισμός του κοινοβουλίου είναι η καταπαραγγελία νομοθέτηση. Ευτελισμός της κοινοβουλευτικής αισθητικής δεν είναι οι 7 βουλευτές. Ευτελισμός είναι οι άβουλοι και μοιραίοι βουλευτές της συμπολίτευσης που ό,τι και αν τους πεις σηκώνουν το χεράκι αδιακρίτως.
3: Βλέπαμε την ανακοίνωση, σχολιάζαμε πριν από λίγη ώρα με τον Γιώργο εδώ, την ανακοίνωση των πηγών της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που καλεί τους βουλευτές. Αλλά έχετε άποψη όμως, κύριε Γιαννουλή. Καλεί τους βουλευτές που παραιτήθηκαν να παραδώσουν τις έδρες τους. Ότι αποκτήθηκαν μέσα από την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμά του και τη συλλογική προσπάθεια χιλιάδων μελών και στελεχών, και όποιος επιλέγει να αποχωρήσει από αυτή τη συλλογική εντολή οφείλει να επιστρέψει την έδρα που κατέχει χάρη στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Αυτό θέλω να σας θυμίσω ότι είναι και μια καταστατική υποχρέωση των υποψηφίων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάθε υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ υπέγραφε μια, ας το πούμε, δέσμευση, μια δήλωση συμμετοχής ότι σε περίπτωση διαφοροποίησης παραδίδει την έδρα στο κόμμα. Δεν τηρήθηκε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν τηρήθηκε στην πρώτη διάσπαση που έγινε με την Νέα Αριστερά, δεν τηρήθηκε.
3: Και μιλάει και για σχέδιο προμελετημένο, σχέδιο πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, αν αποδειχθεί ότι αυτοί οι βουλευτές θέλουν να πάνε στην Ελλάς. Δηλαδή, είναι συγκεκριμένες οι δηλώσεις που έχουν αναφερθεί.
4: Κοιτάξτε να δείτε. Όταν φτάσουμε στο σημείο να μπούμε σε μια ιστορική αποτίμηση το τι έγινε από το 19 μέχρι σήμερα, θα γίνουν γνωστά πολλά πράγματα. Αλλά αυτή τη στιγμή υποστηριχτή σχεδίου διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ είναι όποιος οθεί τα πράγματα σε πρωτόγνωρες και πρωτοφανείς καταστάσεις.
2: Και μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ εννοείται.
4: Μέσα, μιλάω για μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή δεν είναι το πρόβλημα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα απέναντί μας. Μπορούμε να διατηρήσουμε την αυτοτέλειά μας χωρίς να εφευρίσκουμε αόρατους αχθρούς, εχθρούς, συνωμοσίες, σχέδια, Ιουλιανά, αποστασίες κτλ. Ήταν κοινό μυστικό ότι ένας συγκεκριμένος αριθμός συναδέλφων άκουγε με πολύ προσοχή τον οδικό χάρτη για να ενταχθούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά η μεγάλη εικόνα που όλους μας κινητοποιεί προς την ίδια κατεύθυνση είναι αν μπορέσουμε ο καθένας με τη μικρή ή με τη μεγαλύτερη συμμετοχή που μπορεί να έχει να υπάρξει ένα προοδευτικό μέτωπο που θα βοηθήσει να υπάρξουν πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα, να μην συμβαίνουν αυτά που ντροπιάζουν τη χώρα και στο εξωτερικό με τα σκάνδαλα, τη διαφθορά, την διασπάυση δημοσίου και κοινοτικού χρήματος. Δεν πιστεύω ότι τα εσωτερικά μας αυτή τη στιγμή είναι το μείζον πρόβλημα της ελληνικής δημοκρατίας. Ελπίζω με σύνεση το Σάββατο να εκλέξουμε πρόεδρο στην κοινοβουλευτική ομάδα, να γίνει κεντρική επιτροπή και να συζητηθεί και ο δικός χάρτης των επόμενων κινήσεων. Το να επιλέγουμε εχθρούς που ή συνωμοσίες ή να υποδεικνύουμε χωρίς να λέμε ονόματα γενικώς και αορίστως, δεν βοηθούν ούτε μας ούτε η γενική απέτηση του 70% των πολιτών κάντε κάτι όλοι μαζί για να φύγουν.
2: Πάντως εγώ είμαι απόλυτο σεβασμό.
4: Κανένας δεν λέει κάντε κάτι όλοι μαζί για να βγει ο Γιαννούλης βουλευτής.
2: Στο γεγονός ότι εσείς κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε, δηλαδή αντιπολίτευση, και σας το δίνω αυτό. Και συνεχίζετε να το κάνετε. Φίλος ο οποίος μας ακούει, εγώ θα πάρω την παρατήρησή του και θα σας τη θέσω, σεβόμενος, επαναλαμβάνω, ότι κάνετε αντιπολίτευση. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Πραγματικά χαίρομαι. Λοιπόν, λέει φίλος που στέλνει το μήνυμα. Από την κυβέρνηση υπάρχουν 4 εδίωξοι για πλημελήματα για τον ΟΠΚΕΠΕ. Όλοι οι άλλοι αρχιοθετήθηκαν. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τη Δυτική Συμμαχία, υπάρχουν καταδικαστέντα στελέχη για υποθέσεις. Πώς λοιπόν δικαιολογείται η εικόνα που δίνει ο Γιαννούλης για τη διαφθορά και τα λοιπά και αυτά που μας περιγράψατε?
4: Γιατί οι υποθέσεις που διερευνώνται, κύριε Παγάνη, αφορούν τη διασπάθηση δημοσίου και κοινοτικού χρήματος. Μακάρι να είναι αθώοι όλοι. Έχετε την εντύπωση ότι έχω το φθόνο ή την νησικακία να καταδικάσω αθώο άνθρωπο? Όχι. Αλλά δεν έχω και την αυταπάτη ότι για τις υποθέσεις αυτές, σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών, έχει γίνει συνειδητή προσπάθεια συγκάλυψης από την κυβέρνηση και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να βρεθούν σε ένα φυσικό δικαστή που θα τους απαλλάξει με δόξα και τιμή, εφόσον πραγματικά δεν έχουν διαπράξει αυτά για τα οποία διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πώς γίνεται μόνο με τον ορισμό της πλειοψηφίας, με τους 150 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, να βγάζουμε αθωωτική απόφαση? Στον αντίποδα λέω να μην βγάζουμε καταδικαστική εκ προημίου. Ναι, σύμφωνοι. Αλλά και εκ προημίου να βγάζουμε αθωωτική χωρίς να δίνουμε τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να το διερευνήσει περαιτέρω? Να φέρουμε στις υποθέσεις Βορύδια, Βγενάκη, τις πιο σοβαρές, στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί, να ρωτήσω κάτι, αποτελεί σημείο σύγκρισης η καταδίκη σε βαθμό πλημελήματος για τις τηλεοπτικές άδειες? Είναι ίσης βαρύτητας? Δεν προσπαθώ να διακρίνω.
3: Ναι, για να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα να συγκρίνουμε.
4: Ναι. Τώρα μιλάμε για μήλα και πορτοκάλια.
3: Ναι. Να δούμε τώρα το θέμα της Προεδρίας του κόμματος. Φαίνεται ότι είναι δύο υποψήφοι, ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου. Μάλιστα, ο κύριος Πολάκης καλεί την κυρία Δούρου με όλους τους τρόπους να εγκαταλείψει.
4: No comment.
2: No comment.
3: No comment. Θεωρείτε ότι από ό,τι φαίνεται θα υπάρχει, δεν θα είναι ομαλό όλο αυτό το πράγμα, τουλάχιστον το κλίμα? Γιατί το λέω αυτό, κύριε Γιαννούλη? Γιατί εσείς σας άνθρωπος παρακολουθείτε τις δηλώσεις. Δεν φαίνεται
4: μπορεί
3: ότι πάμε...
4: Μπορεί να γίνει ομαλότατο αν σταματήσουμε να ρίχνουμε νερό στο μήλο της έντασης.
3: Α, βέβαια.
4: Γιατί μια διαρροή κύκλων και όχι μια γενναία αυτοπρόσωπη δήλωση με το περιεχόμενο αυτό, φύγεση από την διαδικασία της υποψηφιότητας για να μείνω μόνο εγώ γιατί μόνο εγώ μπορώ, με συγχωρείτε, με οδηγεί μόνο στο να μην συνεχίσω το σχολείο μου.
2: Και οι καμένες γέφυρες με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα βοηθούν. Στην επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
4: Μένες είπατε.
2: Οι καμένες γέφυρες, καμένες γέφυρες. Δεν, η ανυπαρξία δηλαδή.
4: Η πολιτική, κύριε Παγάνη, χωρίς να θεωρηθεί υπεκφυγή, έτσι λίγα χρόνια, μάλλον είμαι αρκετά μεγαλύτερος από εσάς. Λοιπόν, έχω δει πάρα πολλές ανατροπές. Και έχω δει πάρα πολλές ανατροπές με δύο αφετηρίες. Όταν η ιστορία και η συγκυρία με επιβάλλουν για το καλό του λαού, των εργαζόμενων, και η άλλη εκδοχή είναι όταν οι ανατροπές και οι αλλαγές επιβάλλονται από τη μετροδοξία ή τις υπέρμετρες φιλοδοξίες κάποιων. Θέλω και επιλέγω να υπηρετήσω την πρώτη.
2: Μάλιστα.
3: Κύριε Γιαννούλη.
4: Ανατροπών, ναι. Χωρίς αντιπαραθέσεις, με όλους όσοι μπορούν και θέλουν να συμβάλλουν στο να αλλάξει η μοίρα αυτού του τόπου.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννούλη.
2: Ευχαριστούμε,
3: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Και κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε μετά τον καταιγισμό, χωρίς ανάσα. Πάνω κατά πάνω.
2: Δελτίο έκανε.
3: Ναι.
2: Κοίτα και η βουτσά είναι σε γρήγορη, τη βλέπει.
3: Δεν έχει, δεν έχει χαλαρώσει. Μία αριστερά, μία δεξιά. Γι' αυτό είναι, ξέρεις, Τσίτα, είναι σε πρόγραμμα. Είναι και η βουτσά σε πρόγραμμα. Μάνος, Μπάμπης ακολουθούν. Να είστε καλά. Αύριο,
2: Χαίρετε.
3: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Με αυτό το τραγούδι κανονικά θα πρέπει να αφήσουμε όλο να χορεύουμε, γιατί είναι πάρα πολύ καλοκαιρινό. Λες και είμαστε 5 λεπτά μετά τις 6, όχι στο Real FM στο Μαρούσι, αλλά σε μια παραλία, δεν θα πω πίνοντας μοχίτο, γιατί πραγματικά είναι 6 ώρα το πρωί. Τέλος πάντων, θα ταξιδέψουμε ότι είναι 4 η ώρα το απόγευμα και πίνουμε μοχίτο. Λοιπόν, Real FM 97 και 8, όπως είπαμε, μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ. Στεφανία Κασίμη, Αλέξανδρος Κόντης, ο Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Βάσια Κούτρα, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.

0: Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. 17 Ιουλίου, Παρασκευή, και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν η Μαρίνα, ο Μαρίνος, η Αλίκη, η Αλεξάνδρα, η Αλεξία, όχι όλες. Λοιπόν, η Αλέκα, Σάντρα, Σάσα, αυτά τα ονόματα γιορτάζουν, γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Μαρίνας, της Μεγαλομάρτυρος. Εγώ η αλήθεια δεν ήξερα ότι σήμερα γιορτάζουν οι Αλεξάνδρες, θα είμαι ειλικρινής. Νόμιζα ότι έχουμε μία τέλεια Αυγούστου, 30 πόσο είναι, 31, ναι, κάπου εκεί. Και το Μάρτιο Αλέξιος. Αυτά, δεν ήξερα κάτι άλλο για σήμερα. Λοιπόν, πάμε στον Κερούλη. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρώτες πρωινές ώρες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και ξανά το μεσημερό απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα ορεινά, με μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταθερή, δεν θα έχει κάποια αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37, στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς. Εδώ στην Αττική, μέχρι έθριος ο καιρός, 24 με 36 περίπου βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, και Θεσσαλονίκη επίσης έθριος, μπορεί το μεσημεράκι στα γύρω ορεινά να υπάρχουν κάποιες τοπικές βροχούλες. Μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Αυτά.
1: Μόνο αυτά.
0: Όχι, έχω και άλλα για τον καιρό, αν θες, γιατί έρχονται και σαραντάρια τις επόμενες
1: μέρες. Καλημέρα και από μένα, καλημέρα.
0: Έρχονται και σαραντάρια τις επόμενες μέρες, μην νομίζεις. Οπότε
1: αυτό θα γίνει γύρω στην Κυριακή με Δευτέρα.
0: Ναι, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν, έτσι προβλέπουν. Τις επόμενες μέρες μπορεί και 40-41.
1: Καιρός ήταν, λες, ή θα μπορούσαμε να το έχουμε αποφύγει αυτό το πράγμα.
0: Καιρός ήταν, δεν έχουμε καθόλου.
1: Πέρυσι είχε πιάσει 40.
0: Εγώ το καταλαβαίνω από τα τέρατα που βγαίνουν.
1: Να σου πω, τα τέρατα στην περιοχή σου βγαίνουν και με μικρότερη θερμοκρασία, νομίζω.
0: Όχι, όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, ναι.
1: Ναι, κάνουν πάρτι.
0: Κάνουν πάρτι.
1: Λοιπόν,
0: είδες, τώρα από πατέρατα, τα τέρατα, παιδιά, για όσους ακούτε τυχαία την εκπομπή, είναι κατσαρίδες. Λοιπόν, θα έπρεπε να το ξέρετε.
1: Νομίζω όταν ακούει η τέρας ο κόσμος, πάει το μυαλό του κατευθείαν στις κατσαρίδες.
0: Δεν νομίζω, μπορεί να πηγαίνει και κάπου αλλού, η αλήθεια. Δεν είναι ο απόλυτος χαρακτηρισμός για ένα τόσο μικρό σατανικό πλασματάκι.
1: Όχι, νομίζω ότι είναι το αντίπαλον δέος για τον άνθρωπο που έχει δημιουργήσει η φύση. Πώς έχει δημιουργήσει, ρε παιδί μου, σκύλος, γάτα, κάτι
0: τέτοιο. Τέτοια λέγε μου, αυτά μπορείς να με παίρνεις κάθε βράδυ τηλέφωνο να μου τα λες. Να γελάω, μπας και δεν τις φοβηθώ.
1: Άκουνα τώρα, δεν την έχω πρόχειρη. Θέλω να τη βρω όμως. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα.
0: Ποια έρευνα, ρε εσύ,
1: τώρα. Επιστημονική, κάτσε, ρε παιδάκι.
0: Μπορεί να μιλάμε με ντοκουμέντα. Ποια επιστημονική, δεν έχεις δει το βίντεο.
1: Άκουνα τώρα. Η κατσαρίδα έχει 6 πόδια. Δεν έχει 8.
0: Τι λες τώρα.
1: Τα περισσότερα από τα έντομα έχουν 8 πόδια.
0: Τι σημαίνει αυτό.
1: Άκου να δεις τώρα. Ο ρυθμός του περπατήματός του.
0: Ναι.
1: Του ζώου αυτού.
0: Η Βάσια απ' έξω από το τζάμι. Άκου να δεις.
1: Με το που φέρνεις στο μυαλό σου το ρυθμό περπατήματος που περπατάει η κατσαρίδα.
0: Ναι.
1: Δεν ανατριχιάζεις λίγο.
0: Με το που τη βλέπω ανατριχιάζω εγώ. Κάτι, αλλά δεν
1: λέει, κάτι λέει ότι κάνει αυτός ο ρυθμός στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Θέλω να βρω την έρευνα, να έρθω εδώ πέρα εμπεριστατωμένα, να την αναλύσω. Θα σου διαβάσω.
0: Ωραία.
1: Θα σου διαβάζω κανένα μισά ώρα για τις κατσαρίδες.
0: Αν δεν προλάβουμε και δεν τη βρεις και στις διακοπές, μην ανησυχείς. Θα
1: τη στείλω σε mail.
0: Audiobook. Λοιπόν, το βίντεο το είδες.
1: Ποιο βίντεο.
0: Παιδιά, το έχουμε αναδείξει στο ελληνικό από χθες. Το παίξαν όλοι με ένα βίντεο.
1: Ναι.
0: Πραγματικά. Ο άντρας μου είπε, θα ήθελα να σου στη θέση της να έχεις γίνει viral μέχρι και στον αστερισμό της Ανδρομέδας.
1: Με την κοπέλα αυτή στις Ηνωμένες Πολιτείες που λοιπόν, είναι live.
0: Είναι μία δημοσιογράφος
1: που είναι στο πέτο της, ρε, και είναι
0: εδώ στο Boost, εμφανίζει μια κατσαρίδα.
1: Ας

0: Εγώ θα τον είχα ομολογώ, θα είχα φύγει εννοείται. Μην είχα πάθει και ανακοπή στον αέρα. Αλλά μπράβο της. Μπράβο της. Δηλαδή πραγματικά. Το είχε καταλάβει. Εγώ νόμιζα ότι στην αρχή.
1: Ότι δεν το είχε καταλάβει.
0: Λέω που αποκλείεται να περπατάει αυτό το τέρας πάνω και μην το έχει καταλάβει.
1: Αύξηση κατευθείαν, φίλες και φίλοι, στο αμερικανικό δίκτυο.
0: Μπράβο στην κοπέλα. Μπράβο. Λοιπόν.
2: Παναγιά μου, τώρα άνοιξα τον ενικό και μου ήρθε. Πω, Παναγιά.
0: Είδες που στόπα, γι' αυτό μην το βλέπεις. Κουνιέται κιόλα. Το έχουμε κάνει να κουνιέται και να γκυφάκι. Καλημέρα στον Παύλο. Πρωινό από τον Ντίσελτο και στο Γρηγόρη. Είδες που στάπα. Όσοι δεν το είδατε, παιδιά, το βίντεο, μπείτε στο ενικό να το δείτε και κλείστε το μετά. Όχι το ενικό, το βίντεο. Γιατί είναι λίγο τραγωδία.
1: Φτιάξ το λιγάκι, άκου να δεις. Μπορεί να βάλεις λίγο να το επιξελάρεις. Που λέμε και σε εφημερίδες. Δεν θέλω να το βλέπω.
0: Αν δεν βλέπεις το εντομάκι, το είδες Νίκωση. Εντάξει,
1: Παναγιά μου,
0: δεν τα χάνει αυτά. Λοιπόν, σε λίγο θα μας πει ο Σταυρακάκης τα παραπολιτικά του Μουντιάλ. Ποιος θα πάει, ποιος δεν θα πάει, στον τελικό, ποιος θα είναι ο διαιτητής.
1: Πόσο θα στοιχίσει το εισιτήριο.
0: Όλα αυτά θα μας τα πει όλα τα κουτσομπολιά.
1: Να σου πω κάτι.
0: Τα παραπολιτικά, τα pre-games.
1: Νομίζω είναι γύρω στις 5.000 δολάρια. Ναι. Το μέσο κόστος του εισιτήριου. Αυτό το είχα διαβάσει πριν την έναρξη του Μουντιάλ. Θέλω να ρωτήσω το Δημήτρη γι' αυτό.
0: Αν έχει πέσει, τι, όχι.
1: Όχι, δεν ξέρω πόσο έχει κοιμανθεί, αν έχει πλειοδοτήσει κάποιος πλέον. Γιατί πραγματικά αυτό το Μουντιάλ έχει πάρα πολλές ιδιαιτερότητες. Καταρχάς, προς το τέλος του, από τη φάση των 32 και έπειτα, οι αγώνες είναι πραγματικά. Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Έχουν ανατροπές. Είναι suspense. Παίζεται και ωραίο ποδόσφαιρο, όχι στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά με πολύ πάθος, με πολύ ψυχή βλέπεις τους παίκτες. Επίσης, αυτό το hydration break με έχει χαλάσει πάρα πολύ. Ναι. Έχει παραβιάσει κάτι που στο ποδόσφαιρο ήταν ιερό και δεν το πειράζαμε καθόλου. Το hydration break είναι αυτό που γίνεται στο 22,5 ή στο 25 λεπτό. Σταματάει ο αγώνας.
0: Μάλιστα.
1: Και καλά, ναι. Τώρα, για να πιούν νερό οι παίχτες.
0: Καλά κάνουν οι άνθρωποι.
1: Όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να ισχύσει, Στεφανία μου, γιατί το 90 λεπτό ήταν απαραβίαστο.
0: Ρε εσύ τους είδε εξαντλημένοι οι άνθρωποι, ούτε νερό με τους αφήσεις.
1: Άκου να δεις τώρα, άκου να δεις. Ποτέ δεν προβλεπόταν αυτό και στις πόλεις όπως η Ατλάντα, ας πούμε, ή άλλες που γίνονταν οι αγώνες, δεν επικρατούσαν καιρικές συνθήκες που θα δικαιολογούσαν αυτό. Δεν γίνεται στο Κατάρ, ας πούμε, το καλοκαίρι. Και στο Κατάρ το είχαν βάλει το Νοέμβρη,
0: το 2022,
1: για να μην υποστούν αυτοί οι παίχτες αυτές τις συνθήκες. Τέλος πάντων, το παρακάμπτουμε αυτό. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα και κάτι που ξεχώρισε το φετινό Μουντιάλ. 48 ομάδες επίσης. Δηλαδή στην αρχή,
0: και
1: στη φάση.
0: Νομίζω ότι στο επόμενο συζητιούνται να είναι και περισσότερες.
1: 64. Δεν ξέρω. Δηλαδή στις 48 ομάδες, εγώ δεν μπορούσα να το παρακολουθήσω. Όχι μόνο να δω τους αγώνες. Εντάξει, okay, ήταν και περίεργες οι ώρες. Αλλά να. Keeping track που λέμε και στο χωριό μου.
0: Ναι, ναι,
1: για να δω τι κάνει κάθε ομάδα.
0: Εγώ
1: τι παίχτες έχει.
0: Εγώ το βλέπα μέχρι το προηγούμενο Μουντιάλ. Φέτος δεν έχω δει.
1: Μέχρι
0: πολύ,
1: το 22 ξέραμε ποιες είναι οι ομάδες. Δηλαδή μπορούσα να σου πω απ' έξω και τις 32 ομάδες. Τώρα τις 48 δεν μπορώ να σου πω απ' έξω.
0: Λοιπόν, σε άλλα νέα θα μας τα πει ο Σταυρακάκης σε λίγο. Κατάλαβα ότι ο Κόντης βλέπει Μουντιάλ. Φανατικά άσχετα τι λέει τώρα, αν δεν κάνει keeping track. Κάτι βλέπει. Λοιπόν, είχαμε έκτη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Ναι. Δεν φαίνεται η κατάσταση.
1: Πολύ αρνητικό.
0: Είναι αρνητικό. Έκτη συνεχόμενη έτσι. Ναι. Όλα αυτά μετά τα χτυπήματα του Ιράν
1: και φαίνεται ότι έχουμε και θύματα.
0: Ναι,
1: αυτή τη φορά.
0: Ναι. Τώρα. Τι έχουν κάνει τις τελευταίες ώρες με αμερικανικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένο μαχητικών αεροσκαφών, drones, πολεμικών πλοίων, εκτόξευσαν, χτύπησαν δεκάδες ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους με όπλα ακριβίας, μεταξύ αυτών και εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης, αεράμινα, στρατιωτικές υποδομές εφοδιαστικής υποστήριξης. Λοιπόν, θέλει, λέει CENTCOM, ότι προσπαθεί η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ότι συνεχίζει να υποβαθμίσει τις να υποβαθμίσει στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και να καθιστά τη χώρα υπόλογη για τις πρόσφατες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. 50.000 στρατιώτες σε όλη τη χώρα.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα.
0: Σε όλη τη Μέση Ανατολή, συγγνώμη.
1: Όλη τη Μέση Ανατολή είναι 50.000 στρατιώτες Αμερικανοί, οι οποίοι είναι σε ετοιμότητα. Τώρα, τα ξημερώματα της Παρασκευής επλήγησαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό, δύο γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν, κοντά στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με τα

0: ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Μιλάμε για το συνδρατονικό σταθμό που έγινε στόχος του αμερικανικού εχθρού στην περιοχή Μπαντάρ Αμπάς, όπως ανέφερε η ιρανική κρατική τηλεόραση, που έκανε επίσης λόγο για 2 τραυματίες. Επίσης, το αεροδρόμιο της πόλης Ιρανσάρ στα νοτιοανατολικά του Ιράν επλήγει από τουλάχιστον ένα βλήμα του αμερικανικού εχθρού, χρησιμοποιώ τη φρασιολογία των ιρανικών μέσων ενημέρωσης, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Ωστόσο, φαίνεται να έχουν σκοτωθεί 3 άνθρωποι και να τραυματίστηκαν άλλοι 9 σε 2 γέφυρες που χτυπήθηκαν στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ, επίσης στην νοτιοανατολική περιοχή του Ιράν. Τώρα, ο αριθμός των νεκρών από τα αμερικανικά πλήγματα στην επαρχία Χορμοζγκάν του Ιράν έχει ανέλθει στους 7. Δηλαδή, ναι, μιλάμε περίπου για 10 νεκρούς, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, από τα σημερινά χτυπήματα. Αυτό, Στεφανία μου, ξέρεις πώς ονομάζεται. Κλιμάκωση.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν λέγεται κάπως αλλιώς.
1: Και το, και το Κατάρ δήλωσε ότι αναχέτησε μια πυραυλική επίθεση. Και το Κουβέιτ, διαβάζω τώρα στο CNN, ότι απάντησε σε απειλές και ενεργοποιήθηκαν σιρήνες στο Μπαχρέιν.
0: Ναι, αυτό τώρα αφορά ότι... τις ιρανικές απαντήσεις.
1: Σωστά.
0: Πρέπει
1: σωστά
0: να δούμε πώς εξελίσσονται οι ιρανικές απαντήσεις.
1: Το Ιράν προειδοποίησε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι μια αδιάσπαστη κόκκινη γραμμή. Λοιπόν, και έχει απαντήσει με σκληρό τρόπο στις απειλές του Τραμπ να χτυπήσει τα χτυπήματα των ιρανικών υποδομών. Επίσης, γράφει το CNN ότι ουσιαστικά καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει δηλώσει δημόσια την προθυμία της να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις. Αν και η αλήθεια είναι ότι διάβασα ότι εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και το Ιράν επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας, κατηγορώντας το ταυτόχρονα ότι παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης. Το βασικό είναι, και εξέφρασε την ανησυχία του και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας γι' αυτό, είναι η ενέργεια. Μεταξύ άλλων, όχι το βασικό. Το ένα είναι, το λέω αυτό που αφορά όλο τον κόσμο, οι επιπτώσεις στην οικονομία. Γιατί οι τιμές του πετρελαίου
0: έχουν ανέβει και τσιμπήσαν και οι τιμές στην Αγγλία, ναι, πρέπει να σου πω.
1: Και τώρα,
0: στα πρατήρα καυσίμων.
1: Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent έχουν άνω-δάνω του 1%, ξεπερνώντας 85 δολάρια το βαρέλι, και τα αμερικανικά συμβόλαια πετρελαίου ενισχύθηκαν και αυτά και διαμορφώθηκαν λίγο κάτω από τα 70 δολάρια το βαρέλι, καλύπτοντας από όλες τις προηγούμενες συνεδρίασεις. Λοιπόν, αυτά. Αμερικανικό αργό, ναι, είναι λίγο κάτω από 80, σωστά.
0: Πάμε στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Πάμε στο Δημήτρη Σταυρακάκη. Μετά θα πούμε για το διάγγελμα Τραμπ που κατηγόρησε την Κίνα για παρέμβαση εκλογές του
0: 2020. Τώρα θα ακούσουμε διάγγελμα Σταυρακάκη.
1: Τώρα θα ακούσουμε λοιπόν, διάγγελμα να μας πάλι για τον Τραμπ.
0: Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη.
2: Καταρχήν να σας πω ότι δεν προπονήθηκαν χθες με την Ισπανία ο Γιαμάλ και ο Πέδρο Πόρο για προληπτικούς λόγους και οι δύο. Έχει ένα θέμα στο μυρό, τον αριστερό μυρό του ο Γιαμάλ, και ήταν με επίδεσμο. Όμως αυτά που μεταδίδουν τα ισπανικά μέσα είναι ότι δεν τίθεται θέμα και για τους δύο τελικό της Κυριακής, ότι θα είναι κανονικά, και για προληπτικούς λόγους θες έκαναν ξεχωριστά προπόνηση, έκαναν ατομικό πρόγραμμα. Βγήκε ο διαιτητής του τελικού, ο Σλοβένος της κατηγορίας Elite της UEFA, θα σφυρίξει τον τελικό της Κυριακής στις 10, ο Σλάβκο Βίτσιτς θα είναι ο διαιτητής, ένας πολύ καλός ρέφερι. Τα εισιτήρια δεν προλαβαίνεις να πας. Αν ήθελες να πας, ναι, θα έπρεπε να έχεις δώσει για τον τελικό τώρα, ναι, από 8 έως 10.000 δολάρια κυμαίνονται.
0: Αυτές είναι οι μέσες τιμές.
2: Ναι, φυσικά. Μην ξεχνάμε ότι αν ήταν μεταπόληση θα ήταν κάτι πολύ πολύ
1: τιμή
2: παραπάνω.
1: Ευκαιρίας.
2: Τιμή ευκαιρίας.
0: Συγγνώμη Δημήτρη, ναι, από την εμπειρία σου έχουμε ξαναδεί τόσες ψηλές τιμές σε τελικούς. Μέση τιμή τώρα σου λέω.
2: Τέτοιες τιμές ήταν και στο Κατάρ αρκετά ακριβές,
0: τσιμπημένες.
2: Ναι. Δεν είναι. Μην ξεχνάμε ότι όμως και πού απευθύνεται, σε τι
0: κόσμο απευθύνεται. Στις
2: Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είναι άλλο το βιωτικό επίπεδο, όπου ο κόσμος το θεωρεί έτσι πάρτι, πανηγύρια, γιορτή, να πάει να δει το ποδόσφαιρο, που δεν, πολλοί από αυτούς μπορεί να μην το έχουν ξαναδεί ποτέ.
0: Ναι.
2: Να μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Το βλέπουν ως κάτι φολκλωρικό, ας πούμε,
2: ναι,
0: κάτι
2: το
0: πολύ
2: βλέπουν,
0: ιδιαίτερο.
2: Μπράβο, σωστά. Και σύν τις χώρες που παίζουν, που εγώ τις θυμάμαι τις 48, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
2: Και ήταν καλό που έγινε αυτό.
0: Έτσι
2: γιατί
0: λες.
2: Έγινε, έδωσε μεγαλύτερο ενδιαφέρον και μην ξεχνάτε ότι πήγαν και χώρες οι οποίες ποτέ δεν θα πηγαίνανε.
0: Κουρασάο, πράσινο ακροτήριο.
2: Το κουρασάο είναι μια. Ναι, ναι. Μια
1: να μάθουμε και κάποιες χώρες.
2: Το πράσινο ακροτήριο όμως, ναι, παραμόντως χάρη με τρεις ισοπαλίες, πήγε στους
0: όχι, ήταν εξαιρετική ομάδα.
2: Ωραία, ωραία. Και μην ξεχνάμε και τα λεφτά που θα πάρουν αυτές οι ομοσπονδίες του ποδοσφαίρου. 9 με 10 εκατομμύρια ευρώ θα πάρουν οι ομάδες που δεν μπήκαν στους 32. Παραπάνω
0: όσοι προχώρησαν.
2: Όσοι προχωρούν ανεβαίνει η τιμή. 40 είναι νομίζω για τον πρώτο.
0: Όπως επίσης, συγγνώμη.
2: Οπότε να το πω εγώ έτσι ένα παράδειγμα. Το Ουσμπεκιστάν, παραδείγματος χάρη, θα πάρει 11 εκατομμύρια. Θα φάνε κάποιοι και θα γίνουν οι παρεμβάσεις, αλλά θα μείνουν και κάτι στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ουσμπεκιστάν για κάποια γήπεδα, για χίλια πράγματα.
0: Να σου
2: οπότε
0: πω τώρα,
2: για αυτές τις χώρες είναι σημαντικό.
0: Αυτό ακριβώς που λες τώρα ήταν και η απάντηση στην κριτική για το Hydration Break. Δηλαδή,
2: αυτό
0: ότι
2: είναι
0: το Hydration
2: ιστορία.
0: Break δίνει χώρο για διαφημίσεις που φέρουν περισσότερα έσοδα.
2: Στην FIFA όμως πάνε αυτά.
0: Και, και τα επιστρέφει η FIFA στις ομοσπονδίες.
2: Εντάξει, τα επιστρέφει η FIFA. Είναι σχετικό αυτό, αλλά τα έσοδα της FIFA μέσω αυτής της ιστορίας, η οποία που ήταν σαν ένα παιχνίδι που έβρεχε και σταματήσανε. Σταματήσανε να γίνει η διακοπή για να πιούν νερό.
0: Ναι.
2: Εντάξει,
0: δεν κολλάει. Αυτό σου κατάλαβε, Στεφανία. Δεν είναι οι συνθήκες αυτές οι οποίες.
2: Απλά όμως επίσης.
0: Ήταν αρκετές για να.
2: Άλλο είναι να γίνει ένα δίλεπτο διακοπή και άλλο αυτό που σχεδιάζουν και στον τελικό, Αλέξανδρε και Στεφανία. Και εκεί θα είναι 30 λεπτά περίπου η διακοπή του ημιχρόνου.
1: Ναι, για να κάνουν και κάποια.
2: Για να κάνουν. Ακόμα δεν έχει βγει το πρόγραμμα. Καταλαβαίνει κανείς ότι ένας αθλητής τέτοιο επίπεδο όταν παίζει τελικό και έχει παίξει 45 λεπτά και μετά σταματάει.
0: Για μισή ώρα.
2: Και 20 λεπτά εγώ σου βάζω. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά.
0: Αυτό γίνεται γιατί έχει προγραμματιστεί ένα show στο
2: Ελληνικό. Έχει προγραμματιστεί show, έχουν προγραμματίσει διάφορα. Η τελετή έναρξη αρχίσει από τις 8.30 ώρα το βράδυ της Κυριακής. Καλλιτέχνες πολλοί. Θέλουν να κάνουν το show τους. Νομίζω, εντάξει, είναι λογικό αυτό. Αλλά
0: εσύ όμως έχουν παραβιαστεί τα ιερά και τα όσα του ποδοσφαίρου και το 90 λεπτό.
2: Το 90 λεπτό, ας το πες ότι με τις καθυστερήσεις πήγαινε.
0: Και το 15 παραπάνω. Λεπτό του ημιχρόνου.
2: Το ημίχρονο,
0: δηλαδή.
2: Κάποια ημίχρονα ήταν 17, 18, 20 λεπτά. Εγώ τα μέτρησα και 16 λεπτά ένα ημίχρονο και 17 μέχρι να βγουν. Έχουν τέτοια. Λοιπόν, τώρα η είδηση είναι ότι θα πάει, θα κάνει την εμφάνισή του ο Ντόναλντ Τραμπ, θα είναι εκεί. Το ανακοίνωσε επίσημα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Καρολίν Λεβίτ, η οποία λέει: ανυπομονούμε για τον τελικό της Κυριακής και γνωρίζω ότι θα είναι ο πρόεδρος. Ανυπομονεί να βρεθεί εκεί. Τόνισε: η παρουσία του θα αποτελέσει την κορύφωση αυτού που ήταν το παγκόσμιο κύπελο με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση, το ασφαλέστερο και το πιο επιτυχημένο στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, και λέει ότι είμαι βέβαιη ότι θα σας δώσει μια διασκεδαστική απάντηση όταν τη ρώτησαν ποια ομάδα υποστηρίζει.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία. Λοιπόν, τώρα δεν θα είναι ο πρόεδρος της Αργεντινής, ο Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος λένε για τα γούρια δεν πάει και θα μείνει στον Μπουένος Άιρες.
0: Αρκετοί το κάνουν
2: θα
0: αυτό.
2: Πάει. Τώρα δεν ξέρω πώς έχουν τίποτα. Δεν μιλούνται με τον άλλον.
0: Με τον Τραμπ,
2: δεν έχουν κάποιες καλές σχέσεις. Θα πάει όμως ο βασιλιάς της Ισπανίας, ο Φελίπε, με τη σύζυγό του, τη Λετίθια και τις δύο κόρες του. Θα είναι εκεί, στον τελικό. Δεν έχουμε ακόμα τι θα κάνει ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο οποίος, όπως ξέρετε, καλύτερα από μένα.
0: It's a terrible country.
2: Αγαπιούνται πολύ
0: ο Ντόναλντ Τραμπ.
2: Λοιπόν, και η FIFA αποφάσισε να ανοίξει πειθαρχική διαδικασία κατά της Αργεντινής μετά το πανό που εμφανίστηκε και είχε αναφορά τα νησιά Φόκλαν ή τα νησιά Μαλβίνας όπως τα λένε στην Αργεντινή. Ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο και πολιτικό και ιστορικό επίπεδο που έχει αυτή όλη αυτή η ιστορία θα εξετάσει την υπόθεση για πιθανές κυρώσεις, αλλά δεν πρόκειται να έχουν άμεση ισχύ. Οπότε αυτοί που παίξανε στα ημιτελικά θα παίξουν
1: κανονικά. Δεν έχει σχέση με τον τελικό,
2: ναι. Γιατί ο ένας ήταν ποδοσφαιριστής της Manchester United και ο άλλος ήταν στην Γαλλία, όχι στην Betis.
0: Στη
2: Real Betis. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι θα, αν γίνει κάποια τιμωρία, θα. Και επίσης φαίνεται και ότι μέσα στα αποδυτήρια.
1: Δημήτρη.
2: Ναι,
1: επειδή πρέπει να κλείσουμε.
2: Μέσα στα αποδυτήρια ο άλλος που με παρακολουθεί με κοιτάει στα μάτια.
1: Ναι, εντάξει, αλλά μιλάμε μισή ώρα για το Μουντιάλ.
0: Έλα, θα τα πούμε και μετά στο διάλειμμα.
2: Μέσα στα αποδυτήρια, θα σας πω εγώ της Αργεντινής, μετά τα πανηγυριά, η μία αναφορά ήταν και για τα Φόκλαντ.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Καλημέρα, Δημήτρη. Τα έλεγε στα μάτια.
0: Έχει πολύ ένα μάτια αυτό.
1: Ναι. Αν σας αφήσουμε να μιλάτε για το Μουντιάλ, μπορεί να μιλάτε μέχρι τις 10 το πρωί.
0: Πάω λίγο έξω να συνεχίσω.
1: Ναι, εντάξει, ήμουνα σίγουρη.
0: Θες λοιπόν να πεις την αναφορά, λοιπόν. Να συνεχίσω.
1: Να τελειώσουμε λίγο με το. Γιατί έχουμε πάρα πολύ επικαιρότητα.
0: Έχουμε πάρα να πολύ επικαιρότητα. Η αλήθεια
1: να
0: είναι.
1: Να τελειώσουμε αυτή λίγο και με το. Μια που είμαστε στο πεδίο, στον αστερισμό Τραμπ, να μιλήσουμε λίγο για το διάγγελμά του. Συγγνώμη. Που απίφθινε από το Λευκό Οίκο προς το Αμερικανικό Έθνος τα ξημερώματα και αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στις εκλογές του 2020 εξαπολύοντας κατηγορίες κατά της Κίνας. Δήλωσε ότι αποχαρακτήρισε πληροφορίες που αποδεικνύουν κινέζικη παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές του 20 παρά την αξιολόγηση των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών που διαπίστωσε το Πεκίνο δεν είχε αλλοιώσει την ψηφοφορία. Λοιπόν, 25 λεπτά διάγγελμα έκανε, προσπαθώντας να αναδείξει ως κεντρικό πολιτικό ζήτημα την εκλογική ασφάλεια και όλα αυτά προφανώς εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Λοιπόν, που οι Ρεπουμπλικάνοι αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να χάσουν τον έλεγχο ενός ή και των δύο σωμάτων. Οπότε, στο συγκεκριμένο θέμα είπαμε ότι έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές ο Τραμπ. Την κατηγόρησε λοιπόν την Κίνα για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών για ευπάθειες, σοκαριστικές όπως είπε, του εκλογικού συστήματος και ζήτησε από την επικεφαλής του FBI και τις υπηρεσίες πληροφοριών να διερευνήσουν, να προχωρήσουν σε έρευνα σχετικά με την Κίνα.
0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις κατά του Ιράν με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Διάγγελμα προς το Αμερικανικό Έθνος απίθυνε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι αποχαρακτήρισε πληροφορίες που αποδεικνύουν κινέζικη παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές το 2020, παρά την αξιολόγηση των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών που διαπίστωσε ότι το Πεκίνο δεν είχε αλλοιώσει την ψηφοφορία του 2020. Την αισιοδοξία του για μία ακόμη νίκη της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος στις επικείμενες εκλογές σε εκδήλωση στην Πνίκα, περισσότερα στο real.gr. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει.
1: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Στεφανία Κασίμη.
0: Αλέξανδρος Κόντι, στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Νίκος Αβρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Βάσια Κούτρα.
1: Απαντά στο 211-200-8200 και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr όπως έχει κάνει ο φίλος μας ο Τζον από την Τάμπα της Φλόριντας. Έχουμε μία από τις πιο πλούσιες γλώσσες στον κόσμο και συνεχίζεται να πετά τα αγγλικά. Έχω την Ελληνίδα γιαγιά εδώ στη Φλόριντα. Έχω βάλει να ακούσει ελληνικό ραδιόφωνο και με ρωτάει συνέχεια τι λέτε. Ή Μαρτον, έχεις δίκιο, φίλε Γιάννη.
0: Για ποιο, για το Keep the, πώς το πες?
1: Το Keep the Track.
0: Α, το Keep the Track.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Πέταξε και κάτι άλλο το οποίο δεν το θυμάμαι, αλλά ναι. Το Keep the Track μάλλον έγραψε. Έχετε δίκιο, κύριε Γιάννη. Τα φιλιά μου και σε εσάς και στην γιαγιά σας. Συνεχίζουμε ελληνικότατα.
0: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε. Να σας πω το εξής. Θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αέριου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Αυτές τις ημέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
1: Λοιπόν, και τώρα έχουμε και λέμε, πού θες να πάμε Στεφανία, θες να πάμε Μαρφίν, θες να πάμε ΟΠΚΠ, θες να συνεχίσουμε διάγγελμα Τραμπ.
0: Μπορείς να διαλέξεις, θες, το μόνο που έχει από το διάγγελμα Τραμπ είναι ότι...
1: Στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, δηλαδή, πραγματικά δηλαδή, έχει γίνει ένας κακός χαμός, ειδικά από χθες.
0: Θες να πάμε στην ακρίβεια.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητούσαμε αν δεν είχαμε όλα αυτά τα θέματα.
0: Γιατί
1: είναι το μόνιμο ζήτημα, ναι, που αφορά τους Έλληνες πολίτες.
0: Μια που κάνω και μια δίαιτα που έχει πολύ κρέας.
1: Ναι.
0: Παναγιά μου. Λοιπόν, στην πρώτη μέρα. Ένα λόγο, τα έλεγα στη βάση.
1: Τι κρέας, κοτόπουλο, χοιρινό, μοσχαρίσιο.
0: Μοσχαρίσιο και κοτόπουλο. Πρέπει να είναι άπαχο. Okay. Το πρόσεξε τώρα. Διαβάζω στο Ενικός πόσο για τις τιμές που.
1: Στο κρέας.
0: Στο κρέας, το μοσχάρι συγκεκριμένα, νομίζω. Uh-huh. Λοιπόν, έως και 50% μέσα σε 3 χρόνια. Εξαιρετικό. Λοιπόν.
1: Ξαναπέστο.
0: Κρεοπωλείο το βλέπεις και τρέχεις.
1: Ξαναπέστο. Μέχρι 50%.
0: Ναι. Σύμφωνα με επαγγελματίες αγοράς, οι αυξήσεις σε ορισμένες κατηγορίες φτάνουν ακόμη και το 50%.
1: Λοιπόν. Σε σχέση με το 2023.
0: Ναι, από το 2023. Εντάξει. Είναι ρεπορτάζ του Αντένα. Μοσχαρίσιος κιμάς, ο οποίος το 23 κόστιζε από 13 έως 14 ευρώ το κιλό, πωλείται σήμερα από 15 έως 17, ανάλογα με τιμή αναφοράς, δηλαδή αύξηση προσεγγίσης το 30%. Μοσχαρίσια σπάλα, 23, 11 έως 13 ευρώ, σήμερα 16 έως 17. Μοσχαρίσια μπριζόλα, το 23, 12 έως 14, σήμερα 17 έως 18 ευρώ το κιλό. Και βάλε και κάτι παραπάνω τώρα που το σκέφτομαι. Λοιπόν, ξαναλέω την μπριζόλα. Η μπριζόλα μπορεί να ξεπεράσει και αυτό. Λοιπόν, και στο χοιρινό, αλλά το μοσχάρι είναι έτσι όνειρο η άνοδος. Και ξέρεις κάτι, να προσπαθείς και να διατηρήσεις ταυτόχρονα και την ποιότητα των προϊόντων που αγοράζεις. Τα νοικοκυριά, δηλαδή εμείς όλοι μας.
1: Εσύ ξέρεις τι, τσαντίζομαι πάρα πολύ. Ειλικρινά τη μιλώ, τσαντίζομαι. Δεν είναι μόνο αυτά τα προϊόντα κρέατος τα οποία.
0: Γι' αυτό στρέφονται πιο πολύ στο κοτόπουλο οι καταναλωτές. Γιατί είναι πιο οικονομικό.
1: Εννοείται ότι είναι πιο οικονομικό, αλλά υπάρχει μια σειρά από πάρα πολλά προϊόντα που έχουν αυξηθεί τόσο πολύ. Πριν από λίγο μετά την περίοδο της πανδημίας, δηλαδή το 2022, έβρισκες τα φθηνότερα αυγά 10 λεπτά το ένα. Ναι. Έχει φτάσει να βρίσκεις το φθηνότερο αυγό 23 λεπτά το ένα. Λένε,
0: και να σου λένε κιόλας ότι οι τιμές δεν θα, ότι παγώνουν, ότι μειώνονται από τι, από αυτό που έχει φτάσει.
1: Πόσες μειώνονται.
0: Μιλάμε τώρα για ένα ποσοστό, ότι θα. Ή ότι παγώνουν στα H1 και
1: πολύ,
0: μειώνονται ελάχιστα γιατί έχουν πάει στα H1. Αυτή είναι η αλήθεια
1: και
0: τώρα.
1: Και ξέρεις τι, νομίζω ότι δεν είναι αυτή η λύση. Αλλά ενδεχομένως κάτι θα μπορούσε να έχει γίνει.
0: Όχι, η λύση, να σου πω κάτι. Η λύση, οι τιμές είναι λίγο σχετικές, Αλέξανδρε. Η τιμή μπορεί να είναι όσο θες, αρκεί να είναι και ο μισθός σου έτσι.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Αν ανέβαιναν και τα δύο πράγματα, ας πούμε, αν είχαμε δεκαετία το 80 και είχαμε αυτόματα τη μαρτυρική προσαρμογή.
0: Ναι, αλλά το βλέπεις ότι ανεβαίνουν μόνο οι τιμές.
1: Εδώ πέρα ανεβαίνουν μόνο οι τιμές.
0: Ή τουλάχιστον αν ανεβαίνουν οι μισθοί, δεν ανεβαίνουν με τον ίδιο ρυθμό. Δεν ανεβαίνουν όλα. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει βελτίωση στους μισθούς σε σχέση με πριν από κάποια χρόνια που είμαστε σε μνημόνια. Αλλά πρώτον, μη συγκρίνουμε την Ελλάδα του σήμερα με τα μνημόνια. Εντάξει, θα τη συγκρίνουμε ωραία σε επίπεδο πολιτικής, ωραία να πανηγυρίσουμε τέλεια. Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει λίγο, όσο και αν έχουν έτσι μπήσει
1: την
0: λίγο.
1: Την περίοδο των μνημονίων, όλοι οι Έλληνες είχαν υποστεί μια τεράστια οικονομική ζημιά. Μια πολύ μεγάλη μείωση.
0: Και καταστροφή.
1: Βεβαίως, αρκετοί υπέστησαν δυστυχώς καταστροφή. Τώρα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν πλουτίσει πάρα πολύ αυτή την περίοδο.
0: Πέρα πόσοι έχουν πλουτίσει. Υπάρχουν και άνθρωποι που βλέπουν βελτίωση στο εισόδημά τους. Εγώ μιλάω και για
1: ανθρώπους
0: μισθωτούς που βλέπουν
1: αρκετοί που έχουν βελτιωθεί το εισόδημά τους σε σχέση με πριν από 7, 8, 10 χρόνια. Όμως δεν είναι ικανοί για να ουσιαστικά διατηρήσει την αγοραστική μας δύναμη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Όταν βλέπεις το αυγό από 10 λεπτά να πηγαίνει στα 20, 22, 23, όταν βλέπεις το κρέας από τα 15 ευρώ να πηγαίνει στα 22 ευρώ το κιλό, όταν βλέπεις τα ενίκια,
0: μπράβο, αυτό
1: να αυξάνονται τόσο πολύ.
0: Είναι ένα συνολικό. Και έρχεται μετά και μια διεθνής κρίση, για παράδειγμα, και κουμπώνει και σε όλο αυτό. Και
1: πάει
0: βλέπει
1: και η βενζίνη, πάει και το πετρέλαιο θέρμανσης, πάει και το φυσικό αέριο κτλ. Να σου πω όμως τι ήθελα να τονίσω. Ειλικρινά δεν ξέρω αν αυτή είναι η λύση και αν θα έχει οποιοδήποτε αντίκτυπο. Ωστόσο, έχω πάρα πολύ καιρό να δω αλυσίδες λιανικής, σούπερ μάρκετ, να καταλογίζονται πρόστιμα.
0: Και
1: έχω πάρα πολύ καιρό να το δω αυτό. Το φθινόπωρο ήταν δύο σούπερ μάρκετ, δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε, που είχαν πληρώσει κάποιο πρόστιμο. Πριν από αυτό, ήταν πριν από το 2023 τα προηγούμενα πρόστιμα. Όλο αυτό το χρονικό, όλη αυτή τη χρονική διάρκεια, εννοείται ότι η ακρίβεια καλπάζει, εννοείται ότι η εσχροκέρδεια καλπάζει. Δυστυχώς, αρκετοί εσχροκερδούν σε βάρος των καταναλωτών και δυστυχώς δεν είναι λύση για μένα να υπάρχουν πλατφόρμες και να βάζουμε τους καταναλωτές να συγκρίνουν τιμές και να πηγαίνουν από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο. Επειδή είμαι σίγουρος ότι έχεις κατεβάσει και στη σχετική πλατφόρμα, την έχω δει και εγώ, υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές των προϊόντων.
0: Υπάρχουν, δεν ξέρω αν θα έπρεπε να μπουν περισσότερα πράγματα.
1: Θεωρώ ότι εννοείται θα μπορούσαν να μπουν περισσότερα.
0: Θα μπορούν,
1: προϊόντα.
0: Απλώς βλέπω πότε έχουν μπει τώρα τα τελευταία.
1: Αλλά okay. να σου πω.
0: Έχει σημασία. Κανονικά έτσι όπως είναι, θα πρέπει να μπαίνουν σίγουρα περισσότερα.
1: Να σου πω λοιπόν τι θα μπορούσε να γίνει. Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αυτή η πλατφόρμα από το ίδιο το κράτος.
0: Το λέγαμε και το λέγαμε από την πρώτη στιγμή.
1: Από το ίδιο,
0: που βγήκε στον αέρα ότι θα μπορούσε να αποτελέσει.
1: Δηλαδή, γιατί
0: ένα
1: το
0: εργαλείο.
1: Ίδιο το κράτος δεν πάει στο σούπερ μάρκετ που έχει 10 ευρώ τον καφέ, τη συσκευασία, και να του πει: κάτσε ρε φίλε, γιατί το έχεις 10 ευρώ και άλλο το έχει 7.
0: Ναι, ακριβώς αυτό σου λέω. Λέγαμε την πρώτη στιγμή που βγήκε.
1: Άρα λοιπόν, αν δεν γίνουν αυτές οι επιθετικές ενέργειες από την πλευρά των αρχών, δεν νομίζω να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Θα έρθει Σεπτέμβρης και θα έχουμε και άλλες αυξήσεις.
0: Ναι, Σεπτέμβρης που θα έχουμε μειώσει. Αν έχουμε να αυξήσεις, τελείωσε. Μην ξεχνάς τη λίστα με τα προϊόντα που περιμένουμε να μειωθούν.
1: Για να δούμε.
0: Με τους κωδικούς.
1: Για να δούμε.
0: Μακάρι να μην βγεις αληθινός. Αν και πολλοί το πιστεύουν αυτό που λες, ειδικά στην ενέργεια, αν συνεχιστεί η κρίση στην Μέση Ανατολή, γιατί μην ξεχνάμε, μετά τον χειμώνα θα χρειαζόμαστε και πετρελαϊκή θέρμανση, σκοαέρι, όλα αυτά, για να ζεσταθούμε. Αυτός είναι εξάλλου και ένας λόγος, Αλέξανδρε.
1: Ναι.
0: Μια που το πήγα τώρα Μεσολαμίας.
1: Ναι.
0: Που επειδή ακριβώς κάποιοι πιστεύουν ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, θα υπάρχει, με την ακρίβεια αυτή, πώς θα βγάλουμε χειμώνα, είναι που και κάποιοι εισηγούνται και πρόωρες εκλογές.
1: Ναι.
0: Εξάλλου.
1: Βεβαίως, να σου πω κάτι.
0: Όλα συνδέονται στη ζωή.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τι άκουσα.
0: Ναι.
1: Να σου το πω.
0: Βεβαίως να
1: το πω. Λοιπόν,
0: αν μπορείς να το πεις.
1: Ουσιαστικά μετά λίγο, πολύ λίγο μετά το 15 Αύγουστο, ενδέχεται να ληφθεί απόφαση.
0: Ναι.
1: Γιατί θα δούμε τότε πώς πάμε στις δημοσκοπήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Αν έχουμε καβατζάρι το 30-31, ας πούμε, και πιστεύουμε ότι είμαστε κοντά, Εκεί πέρα θα λάβουμε και την απόφαση για εκλογές το φθινόπωρο. Αν δεν,
0: ναι,
1: θα το συνεχίσουμε λίγο να δούμε πώς θα πάει. Για να πάει
0: προς
1: την άνοιξη.
0: Νομίζω ότι θα. Εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ θεσμικός ο κύριος Μητσοτάκης. Έχω την αίσθηση. Λοιπόν, και νομίζω ότι θα.
1: Και εγώ την ίδια αίσθηση, συμφωνώ μαζί σου.
0: Το πάει μέχρι το τέλος.
1: Αλλά σου είπα, σου λέω ότι άκουσα.
0: Ναι, ναι. Και τώρα, άσε με τώρα, γιατί έχω και αυτό με τις ημερομηνίες. Δεν μπορώ δηλαδή κάθε
1: τι,
0: φορά.
1: Δεν,
0: δεν μπορώ κάθε φορά. Βάζουμε όλα τα Σαββατοκύριακα του χρόνου και αν πετύχουμε, αν έχουμε πετύχει, πότε θα γίνουν εκλογές. Εντάξει τώρα.
1: Ναι, και άμα είναι μια-δύο εβδομάδες πριν ή μετά, λέμε εντάξει, μέσα πέσαμε.
0: Μέσα είδες, πέσαμε. Έχουμε δύο πολύ ενδιαφέροντα χρηστικά θέματα. Είναι και στο ενικός. Για παράταση για τα προγράμματα εξοικονομώ. Θα δείτε αν μπείτε όλες τις νέες προθεσμίες για τους δικαιούχους και λεπτομέρειες. Λέω εντάχει δικαιούχοι των προγράμματων εξοικονομώ 21, 23, 25 εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους θα έχουν δυνατότητα να ολοκληρώσουν παρεμβάσεις με νέα καταληκτική ημερομηνία την 30 Νοεμβρίου του 2026 εφόσον υπάγονται σε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες, οπότε μπείτε στο ενικός.gr για να δείτε λεπτομέρειες, όπως να δείτε λεπτομέρειες και για τις αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια σε σχέση με τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, γιατί εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση.
1: Σπεύσατε, μην τα αφήσετε τελευταία στιγμή. Όποιος έχει πάθει, έχει μάθει.
0: Και, και για, για πολύτεκνες οικογένειες επίσης, ναι, καταργείται κάθε εισοδηματικό όριο. Λοιπόν, πάμε σε
1: ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αλέξανδρε.
1: Στεφανία.
0: Παρακαλώ.
1: Ξεκίνα εσύ.
0: Α, συγγνώμη.
1: Όχι, θα ξεκινήσω εγώ λοιπόν. Τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας διώκονται πλέον μαζί με άλλα 18 άτομα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάμε για τους κύριους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη για ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων. Η Κατερίνα Παπακώστα, συναδελφός τους, επιπλέον και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης μέσω υπολογιστή. Είναι όλα όσα προέκυψαν μετά από την χθεσινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μαζί με αυτούς διώκονται άλλα 18 άτομα. Πρόκειται για υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που είχαν άμεση σχέση με την διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων. Και να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι υπάρχει εκτός από όλο το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, το οποίο
0: τσακώνονται από χθες σε πολιτικό επίπεδο.
1: Εννοείται ότι τσακώνονται από χθες σε πολιτικό επίπεδο. Εννοείται ότι πρέπει να σημειώνουμε ότι είναι πλημέλημα. Εννοείται ότι πρέπει να σημειώνουμε ότι άλλοι 7 της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά απαλλάσσονται από κάθε κατηγορία. Θέλω να επισημάνω όμως κάτι ακόμα. Ότι
0: παρακαλώ.
1: Υπάρχει εδώ πέρα και ένα ηθικό ζήτημα το οποίο πιστεύω ότι δεν έχει φωτιστεί και δεν έχει επισημανθεί τόσο όσο το αξίζει. Όλη αυτή η διαδικασία, πες ότι δεν υπήρχε καμία δίωξη. Τι είναι, ρε, Στεφανία,
0: υπάρχει
1: για μένα.
0: Όμως.
1: Υπάρχει δίωξη, ναι. Όλη αυτή η διαδικασία, λοιπόν, είναι η επιτομή του πελατειακού κράτους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχω εγώ, Στεφανία μου, ένα πρόβλημα σαν πολίτης και πάω σε σένα που είσαι βουλευτής.
0: Αν τα καταφέρω. Μέλος,
1: αν τα καταφέρεις, ναι. Εγώ πιστεύω είμαι μαζί σου, θα σε ψήφιζα. Και επειδή σε ψηφίζω και επειδή στηρίζω και το κόμμα με το οποίο βάζεις λοιπόν υποψηφιότητα, έρχομαι στο γραφείο σου ή σε παίρνω τηλέφωνο ή σε θερμοπαρακαλώ να ασχοληθείς με το προσωπικό μου ζήτημα. Αν είμαι ψηφοφόρος άλλου κόμματος, παρότι θα αντιμετωπίζω το ίδιο ζήτημα, δεν θα μπορώ να έρθω στο γραφείο σου να ζητήσω χάρη.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό είναι ουσιαστικά η επιτομή μιας σχέσης που θέλουμε να αφήσουμε στο παρελθόν. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε, δεν θέλουμε να έχουμε κοινωνίες όπου οι πολίτες στηρίζουν ένα κόμμα, στηρίζουν ένα βουλευτή για να λύσει τα προσωπικά του προβλήματα. Διότι, το επισημαίνω, νομίζω ξεκάθαρα, ότι αυτό αποκλεί όλους τους υπόλοιπους πολίτες που δεν ψηφίζουν τον βουλευτή αυτό, δεν ψηφίζουν το συγκεκριμένο κόμμα, από το να λύσουν με αυτόν τον τρόπο τα προσωπικά τους προβλήματα. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου.
0: Θα συμφωνήσω, συμφωνώ 100% με όλο αυτό και νομίζω ότι και η υπόθεση του ΠΚΠ είναι μία από τις υποθέσεις που επιβεβαιώνει αυτή την ύπαρξη ενός βαθύτατα συστημικού προβλήματος. Μπορεί το συγκεκριμένο να έχει έτσι μία μεγαλύτερη κυβερνητική σφραγίδα, να το πω έτσι, αλλά το πρόβλημα είναι δομικό. Αυτό όμως που εμένα με ενοχλεί, ότι για άλλη μια φορά οι δικαστικές εξελίξεις μπορούν να μετατραπούν σε πεδίο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης, εκμετάλλευση επικοινωνιακού πολέμου. Κάθε πλευρά διαβάζει τα γεγονότα όπως την βολεύει, να το πούμε απλά. Γι' αυτό και χθες υπήρχε σύγκρουση σε πολιτικό επίπεδο.
1: Και θα συνεχιστεί.
0: Γιατί, μισό λεπτάκι,
1: ναι,
0: γιατί δεν το παρακολουθούν και όλοι οι ακροατές όλες τις εξελίξεις. Δηλαδή η κυβέρνηση από τη μία πλευρά επιχειρεί να παρουσιάσει την αρχιοθέτηση των υποθέσεων για τους 9 από τους 13 ως πλήρη δικαίωση. Και ουσιαστικά σαν πυροδοτώντας και λίγο ξανά την ένταση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, νομίζω ότι αυτό φάνηκε και από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, και από την άλλη πλευρά η αντιπολίτευση ουσιαστικά εστιάζει σε αυτούς τους εν ενεργεία βουλευτές οι οποίοι παραπέμπονται τελικά για ποινικά αδικήματα, ακόμη και πλημελήματα σε συνδυασμό και με τη δίωξη των υπολείπων ατόμων. Δηλαδή έχουμε τον κύριο Τσουκαλά να μιλάει για γαλάζιο σκάνδαλο και ότι για πρώτη φορά βλέπουμε την κυβέρνηση να πιάνει με τη γυδά της στην πλάτη. και κυβερνητικούς αξιωματούχους να διώχονται μαζικά, και από την άλλη πλευρά την κυβέρνηση να λέει ότι το Πασόκ οφείλει να ζητήσει συγγνώμη από τους 9 βουλευτές που κρέμασαν στα μανταλάκια και τελικά απαλλάχθηκαν.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Και να μην ζητήσει συγγνώμη από τους άλλους 4. Okay.
0: Όχι, θέλω να σου πω ότι αυτό είναι το νόημα.
1: Όχι το νόημα, αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται. Δεν ξέρω πόσο αυτή η συζήτηση έχει νόημα.
0: Σε αυτό συμφωνώ κατά πόσο έχει νόημα. Επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει πανηγυρισμός τέτοιος. Δηλαδή υπάρχουν διώξεις σε βάρος.
1: Ναι, είναι σε βαθμό πλημελήματος. Αλλά...
0: Είναι σε βαθμό πλημελήματος, αλλά εντάξει, μην τα θεωρούμε και αυτονόητα.
1: Και την καταδίκη του κυρίου Παπά. Τη θυμάσαι, από το ΣΥΡΙΖΑ, του Νίκου Παπά, 13-0.
0: Ναι, ήτανε, θυμάμαι,
1: ήταν σε βαθμό πλημμυρίματος.
0: Ακόμα τη λένε.
1: Αλλά είναι σημαία για
0: ακόμα
1: το κυβερνό κόμμα.
0: Ακόμα τη λένε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αυτή την καταδίκη.
1: Δεν λέμε ότι έβαλαν, ένα ευρώ στην τσέπη οι βουλευτές αυτοί που κατηγορούνται από την εισαγγελία. Είναι θέμα όμως, λειτουργήσαν εντός εισαγωγικών ως μεσάζοντες σε μια συνθήκη από την οποία χάθηκαν ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Το βασικό είναι. Βασικό...
1: Αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τουλάχιστον.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, νομίζω, ας την αφήσουμε και τη δικαιοσύνη γενικότερα να κάνει την δουλειά της.
1: Την ανακοίνωση μεταφέρουμε, τίποτα περισσότερο.
0: Ναι, το λέω γενικά, η δικαιοσύνη δεν μπορούμε να την κρίνουμε, αλλά καρ δεν είπα να μην την κρίνουμε. Όλα μπορούμε να τα κρίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να την κρίνουμε αλλά καρ. Ο κύριος, εντωμεταξύ, ό,τι αφορά τις υποψηφιότητες, ο κύριος Μαρινάκης χθες στο briefing, απαντώντας στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στα ελληνικά, είπε ότι δεν απαντώντας σε ερώτηση, δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι σε εκλογές 4 βουλευτές σε βάρος των οποίων ασκήθηκε η δίωξη. Και είπε ότι υπογράμμισε ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Και εκείνος είπε να ζητήσουν συγγνώμη η αντιπολίτευση. Το ίδιο ακριβώς είπε. Τώρα, ποιες διαδικασίες ακολουθούν? Θα είναι πολύ γρήγορες οι διαδικασίες, γιατί παραγράφονται και τα αδικήματα σύντομα, από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, οπότε μέχρι το Σεπτέμβριο θα πρέπει να έχουν επιδοθεί τα κλητήρια θεσπίσματα και στους 22 κατηγορουμένους. Μέσα σε διάστημα 3 μηνών από την επίδοσή τους θα πρέπει να έχει προσδιοριστεί και η δίκη. Είναι και αυτή η επιτάχυνση, είναι, θυμάσαι, από την νομοθετική ρύθμιση που είχε προωθήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αυτή που θεσπίζει fast track διαδικασία.
1: Συγγνώμη, άρα αυτό σημαίνει ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα έχει προσδιοριστεί
0: θεωρητικά,
1: η δίκη.
0: Θεωρητικά.
1: Και για τους 22, μεταξύ των οποίων οι 4 είναι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
0: Καλημέρα, Σπύρο Παπαδάκη, καλημέρα. Τι κάνεις, Θεέ μου, Παναγία μου, τέτοια ώρα ξύπνη. Λοιπόν. Α, ξέρω τι κάνει ξύπνιος, αφού έχει εκπομπή. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο αργότερα ξανά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί θα έχουμε μια συνέντευξη
1: εξαιρετικά ενδιαφέρουσα
0: με τον κύριο Σενετάκη, οπότε θα τα πούμε και στην συνέχεια.
1: Μέχρι λοιπόν αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον κύριο Μάξιμο Σενετάκη, τον βουλευτή του νομού Ηρακλείου, που είναι στην λίστα των 4, πρέπει να σας πούμε για την καμπάνια Milestones. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του, από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Πάμε για διάλειμμα.
0: Πάμε.
1: Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
0: Real FM.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Εντείνεται η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή καθώς οι ΗΠΑ και η Ιράν ανταλλάσσουν αλλεπάλληλα πλήγματα, ενώ δεν διαφαίνεται επιστροφή των δύο πλευρών στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν για έκτη συνεχόμενη νύχτα, με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 8 τραυματίστηκαν σύμφωνα με το πρακτορείο Φαρς. Την ίδια ώρα σιρήνες ήχησαν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Ντόχα του Κατάρ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Διάγγελμα προς το Αμερικανικό Έθνος απίφθινε από τον Λευκό Οίκο τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι αποχαρακτήρισε πληροφορίες που αποδεικνύουν κινέζικη παρέμβαση στις Αμερικανικές εκλογές του 2020, παρά την αξιολόγηση των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών, που διαπίστωσε ότι το Πεκίνο δεν είχε αλλοιώσει την ψηφοφορία. Την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλές πιθανότητες να κερδίσει και τρίτη τετραετία, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου και αυτό έχουμε πράξει εμείς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις πολιτικές ενίσχυσης των πολιτών που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση, όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 41%. Στην υπόθεση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα, αναφέρθηκε σε ομιλία του ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Έκανε λόγο για την περίπτωση 72χρονης γυναίκας στην Ελλάδα που κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι έπειτα από επίθεση με βόμβα Μολότοφ, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθεί για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο Αθηνών.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Η Δυνάμο Κιέβου θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο Europa League. Η Ουκρανική ομάδα απέκλεισε στη Ρουμανία με 4-2 στα πέναλτι την Κλουζ. Το πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ θα γίνει στις 23 Ιουλίου στο Λούμπλιν της Πολωνίας, όπου χρησιμοποιεί ως έδρα η Δυνάμο, και η δεύτερη αναμέτρηση στις 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σχεδόν 7 λεπτά μετά τις 7. Real FM 97 και 8. Αλέξανδρος Κόντης.
1: Στεφανία Κασίμη.
0: Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Βάσια Κούτρα.
1: Απαντά στο 211-200-8200. Όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο. Στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Καλημέρα στον φίλο μας τον Σπύρο από το ταξί. Καλημέρα στον κύριο Θανάση. Καλημέρα
0: έρχεται
1: και στον κύριο.
0: Άλλο Σπύρος, έρχεται.
1: Έρχεται. Καλημέρα και στον κύριο Βάιο.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε πολύ λίγο στην, να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, να δούμε πώς έχει καταγράψει ο τύπος την επικαιρότητα. Να πούμε δύο πραγματάκια απλώς. Το ένα έχει να κάνει με το φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν για τις νέες αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είδατε αυτό το βίντεο ντοκουμέντο από τις δραματικές στιγμές της εμπριστικής επίθεσης. Λοιπόν, και ταυτόχρονα αποκαλύπτονται για την, πολλές λεπτομέρειες για την έρευνα των αρχών που οδήγησε στην ταυτοποίηση των τριών βασικών κατηγορουμένων. Λοιπόν, στο βίντεο φαίνεται η δράση της ομάδας που φέρεται να αποσπάστηκε σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία από την 12 μελή ομάδα των αντιεξιωστών που συμμετείχε στα επεισόδια εκείνης της ημέρας. Σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία, επαναλαμβάνω, οι τρεις από τους πέντε έχουν ταυτοποιηθεί και συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τους υπόλοιπους. Αλλά οι εικόνες είναι συγκλονιστικές γιατί αποτυπώνουν τον πανικό που επικρατεί στο εσωτερικό της τράπεζας μετά τη ρήψη Μολότοφ. Τώρα, και έχουν είδες και τις φωτογραφίες, έχουν δημοσιευτεί και κάποιες λεπτομέρειες από αυτή την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Λοιπόν, έχουμε αναλυτικά ρεπορτάζ στο nikos.gr και στο real.gr. Φαντάζομαι και πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στη Real News της Κυριακής.
1: Καλώς φαντάζεσαι.
0: Ήμουν σίγουρη, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, οι δύο προφυλακισμένοι, 42χρονοι, οδηγούνται σε δύο διαφορετικά σοφρονιστικά καταστήματα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ο 42χρονος με το προσωνύμιο Ψηλός, που φέρεται να έχει σπάσει και τη βιτρίνα της τράπεζας, θα μεταφερθεί στις φυλακές Μαλανδρίνου. Και ο εναερίτης, με αυτό το έτσι τον έχουμε μάθει τις τελευταίες μέρες, τον οποίο οι αρχές πάντα αποδίδουν καθοδηγητικό και συντονιστικό ρόλο, στις φυλακές Ναυπλίου. Λοιπόν, αυτά για την υπόθεση της.
1: Πάμε στις εφημερίδες.
0: Μαρφίν, ναι. Και μία τελευταία αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπόθεση Άννα Τσουβάγια Νέστορα. Το ακούσατε και στο δελτίο κατά τη διάρκεια εκδήλωση του State Department με θέμα την αναζωοπήρωση πολιτικής τρομοκρατίας. Δεν αναφέρθηκε ονομαστικά προφανώς, αλλά έκανε λόγο για την περίπτωση μιας 72χρονης γυναίκα στην Ελλάδα, ο οποίο, όπως είπε, πέστη εγκάβματα σε ποσοστό 80% μέσα στο σπίτι και κατέληξε και εκτελέστηκε, λέει, μετά από επίθεση με βόμβο Μολότοφ, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Λοιπόν, αυτά. Είχαμε και τέταρτη σύλληψη χθες για την υπόθεση, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες, ναι. Ξεκινάω με την κόντρα.
1: Ξεκινάω.
0: Λοιπόν, τις νέες δικογραφίες φοβάται ο Μητσοτάκης. Τη σηματοδοτεί σκληρή επίθεση του Πρωθυπουργού κατά της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, 4 παραπομπές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακόμη, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιέζουν τον Τραμπ, ετοιμάζονται για χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν, η ΗΠΑ. Τσίπρα σε μέλη της Ελλάς, πιστεύω στη δύναμη της πολιτικής γιατί μπορεί να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων. Νέα απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, αποδεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί οφειλετών. Πολίτικο αποθεώνει τον Πιερακάκη και τον χαρακτηρίζει κρυφόπλο της Ευρώπης απέναντι στην Κίνα. Είναι κάποια από τα θέματα της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή, φιάσκο ολκής με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανύπαρκτα κακουργήματα και εκατομμύρια που έγιναν χιλιάρικα, εκτεθειμένη αντιπολίτευση για τα λαϊκά δικαστήρια υπουργών και βουλευτών για απλά πλημελήματα σε δίκη, οι βουλευτές Κρέκας, Παπακώστα, Μπουκόρος και Σενετάκης, διώξεις σε συνολικά 22 εμπλεκόμενους Κυριάκος Μητσοτάκης, έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες.
0: Λοιπόν, Δημοκρατία. Θράσος χωρίς όρια. Σκάνδαλο ΠΚΠ μετά τις παραπομπές των τεσσάρων γαλάζιων βουλευτών. Αντί να απολογηθεί, ο Μητσοτάκης δάει και τα αρέστα, κάνει λόγο για διασυρμότητα πολιτικών και στρέφεται κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ακόμη, ατελείωτος ούσουρος διαδρόμος Πενταγώνου, προσβολή στον αρχηγό ΓΕΘΑ ή θύμα φάρσας μαζί με τον Μίστερ Όνεξ. Ρωτάει η εφημερίδα και προκλητικό σταχιάος για τα 200 ρηγματωμένα σπίτια στην Κυψέλη. Δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι κάποια από τα

0: απάτης. Το πρώτο κύμα διώξεων της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΚΠ περιλαμβάνει και 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κλητήρια εξπρές λόγω παραγραφής.
1: Εφημερίδα των συντακτών, στρέμματα κυβερνητικού θράσους ζητούν και τα αρέστα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε νέες διώξεις κατά 4 γαλάζιων βουλευτών για το έτος 2021, ο Πρωθυπουργός κάλεσε την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Κατηγόρησε επίσης την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ότι παίζει κομματικό παιχνίδι εναντίον της κυβέρνησης. Η Λάουρα Κοβέζη και η ομάδα της επιλέγουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους, αναφέρουν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σύντομα η δίκη των τεσσάρων, ομαδικά πειρά από τα κόμματα.
0: Καθημερινή μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες, οι οδηγίες αρμόδιες αρχής σε βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Ακόμη άνοδος βάσεων πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές, πέφτουν οι νομικές. Αρχιοθετήσεις και διώξεις για ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω πολιτικής θύελας. Πυράβλους για πάτριο ζητεί το Κίεβο από την Αθήνα. Είναι κάποιο από τα θέματα στην εφημερίδα Καθημερινή.
1: Τα νέα, 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του στέλνει στο τριμελές πλημελιοδικείο Αθηνών για μια σειρά αδικήματα. Μεταξύ αυτών, 4 γαλάζιοι βουλευτές, πρώην υπουργοί και υφυπουργοί. Με τοπική κυβέρνηση της αντιπολίτευσης. Ζητήστε συγγνώμη, είπε ο Μητσοτάκης, πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη, λέει το Πασόκ.
0: Το μανιφέστο έπεσε η μάσκα της Κοβέση. Ο ΠΚΠ κατέρευσε και βορεία Νοβάρτης νούμερο 2 ελλείψη στοιχείων. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έβαλε εκούσα άκουσα στο αρχείο 7 συν 2 υποθέσεις. Πώς διαπλεκόμενα ΜΜΕ και τοξική αντιπολίτευση κρέμασαν στα μανταλάκια 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Μανιφέστο.
1: Ο ριζοσπάστης, οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος. Απεργιακή απάντηση στο κρατικό εργοδοτικό έγκλημα στο Θριάσιο. Με μαζική συμμετοχή στα αποεργοστάσια, ναυπηγεία, διυλιστήρια, αποθήκες και άλλους μεγάλους χώρους, η χθεσινή αναμέτρηση με την εργοδοσία.
0: Εσπρέσο νίκησε τους δαίμονές του, έχασε από τον καρκίνο. Το τραγικό τέλος του Λορέτζο Καριέρη, ηλικία 51 ετών, και το θαύμα που ζητούσε ο σύζυγός του Έλενα Κατραβά. Τα αγκάθια στην ψυχή του από την Πολυτάρα έχει σχέση με τη μητέρα του Ματούλα που δεν βγήκαν ποτέ. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη ελεύθερη ώρα. Δεν μπορούν να κόψουν τις παλιές ταυτότητες. 6 στους 10 πολίτες αντιστέκονται στεναρά στον νομό εκβιασμό, γράφει ελεύθερη ώρα. Και πολιτικά, φιάσκο Κοβέση, βαριά εκτεθειμένη Ευρωπαία εισαγγελέα μετά την αρχιοθέτηση των 9 υποθέσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη λένε βουλευτές και πρώην υπουργοί που τους είχαν κρεμάσει στα μανταλάκια.

0: Λοιπόν, Στεφανία, τι λες να πάμε τώρα να συζητήσουμε και το θέμα της Κυψέλης.
1: Γι' αυτό δεν το έχουμε συζητήσει, γιατί θα το συζητήσουμε με τον ειδικό.
0: Βεβαίως. Έχουμε λοιπόν την χαρά και την τιμή να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή αντισεισμικών κατασκευών, τον κύριο Παναγιώτη Καρύδη. Κύριε Καρύδη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Χαρά και τιμή δική μου να μιλάω μαζί σας και να έχουμε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε τους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, πάντα ευγενέστατος και πάντα εμπεριστατωμένος σε όλα όσα λέτε. Το πρώτο που θέλω να σας πω, να σας ρωτήσω, είναι αν κατά την άποψή σας υπάρχει ζήτημα ασφάλειας. Και το λέω αυτό γιατί πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε και το περιστατικό της κατάρρευσης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Είναι δεδομένο ότι εξαιτίας και αυτού η ανησυχία κορυφώνεται για τις περίπου 15 πολυκατοικίες, για τα περίπου 200 διαμερίσματα, τα οποία φαίνεται να έχουν υποστεί κάποιες ρογμές λόγω των εργασιών για την γραμμή 4 του μετρό.
2: Λοιπόν, χωρίς να έχω κάνει κάποια εξειδικευμένη επιτόπου έρευνα, θεωρώ ότι γενικώς αυτό το φαινόμενο ως προς την ασφάλεια των κατασκευών δεν εμπνέει ιδιαίτερους φόβους.

0: Όμως, προσέξτε, θα πρέπει ο κάθε πολυκατοικία να αναθέσει σε ένα μηχανικό, και δόξα τω Θεώ έχουμε αρκετούς έμπειρους μηχανικούς που γνωρίζουν το αντικείμενο, να κάνει μία έρευνα. Δεν είναι τόσο δύσκολο, είναι ένα πρωινό το πολύ. Να γυρίσει το κτίριο, να του υποδείξουν πού είναι οι ρογμές, και γιατί προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, οι ιδιοκτήτες και οι ένοικοι εκεί που ζουν μέσα στο σπίτι βλέπουν από πρώτο χέρι πού είναι οι ρογμές. Λοιπόν, να υποδείξουν, θα δει και ο ίδιος με την εμπειρία που έχει να εξετάσει το κτίριο και θα αποφανθεί. Όμως εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω, ότι είναι όλα αυτά, δηλαδή η έρευνα, η διαπίστωση, θα πρέπει να καταγραφούν τεκμηριωμένα, δηλαδή θα πρέπει να μετρηθεί το πλάτος της, το μέγιστο πλάτος της ρογμής. Θα πρέπει, ένα παράδειγμα σας λέω πώς πρέπει να γίνει, με ένα μολύβι να γραφτεί που αρχίζει, που τελειώνει η ρογμή πάνω στον τοίχο, και η ημερομηνία δίπλα, το πλάτος δηλαδή της ρογμής. Και μετά, επειδή ισχυρίζομαι και θεωρώ ότι έτσι το πιστεύω, ότι το φαινόμενο είναι εξελισσόμενο, τώρα λοιπόν κάνουμε αυτή την έρευνα και λέμε στους κατοίκους, ναι, είναι ασφαλές, μπορείτε να μείνετε μέσα, όμως σε μια εβδομάδα, 10 μέρες πρέπει να επαναληφθεί στα ίδια σημεία η έρευνα, για να δούμε, να συγκρίνουμε και να δούμε, αυξηθήκαν οι ρογμές, μείναν οι ίδιες. Επομένως, ανάλογα με αυτό το αποτέλεσμα, θα προχωρήσει η περαιτέρω διαδικασία. Ναι. Δεν πρέπει δηλαδή αυτή τη στιγμή, όπως ακούω, να αρχίσουν οι επισκευές ή οτιδήποτε. Πρέπει να έχουμε λίγη υπομονή, δηλαδή να ησυχάσουμε, να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει, διότι το φαινόμενο είναι δυναμικό. Δηλαδή,
1: αυτό δηλαδή, συγγνώμη, είπατε κάποια στιγμή ότι είναι χειρότερο από σεισμό. Γιατί?
0: Ναι, το είπα. Διότι καταρχήν είναι παρόμοιο, ομόλογο, δηλαδή οι ζημιές που γίνονται είναι ομόλογες, όπως τις αποκαλούμε τεχνικά στην τεχνική, διατμητικού τύπου. Δηλαδή, όπως έρχεται ο σεισμός και χτυπάει από μία μπάντα το κτίριο και μετακινείται και δημιουργούνται αυτές οι ρογμές, ενδεχομένως και σταθέροντα στοιχεία, ανάλογα με την ένταση του σεισμού, κατά αναλογία το ίδιο όταν υποχωρήσει το έδαφος, υποχωρήσει σχετικά το ένα, και αυτό πρέπει να διευκρινίσω ότι εννοώ, η μία πλευρά σε σχέση με την άλλη που λέγεται σχετική καθίζηση. Οπότε εντείνεται το κτίριο, παραμορφώνεται, δημιουργούνται ρογμές κλπ. Εδώ επανέρχομαι, όπως είπα, υπάρχει η άλλη περίπτωση, το κτίριο να γύρει χωρίς να ενταθεί, δηλαδή να αποκολληθεί από το γειτονικό του. Αυτό δεν είναι σημαντικό από πλευράς στατικής αντοχής, ευστάθειας κλπ. Απλά έγινε το κτίριο. 1, 2, 3 εκατοστά είναι εντός των αποδεκτών ορίων, δηλαδή το να αποκολληθεί. Δεν δημιουργεί οποιοδήποτε πρόβλημα. Και μάλιστα θα μπορούσα να πω, απορροφάται και η παραμόρφωση του εδάφους κατά αυτόν τον τρόπο, ανεμάκτως, ας το πούμε έτσι, για το κτίριο. Βέβαια, πρέπει να πω το εξής, ότι οι πραγματικές καθιζήσεις περιορίζονται από την ύπαρξη των κτιρίων. Δηλαδή, είναι λίγο δύσκολο να το εξηγήσω τεχνικά. Το κτίριο, κατά κάποιο τρόπο, να το θεωρήσουμε ως επέκταση του εδάφους που είναι κολλημένο πάνω στο έδαφος, επομένως, διά της δισκαμψίας του, που έχει μια δισκαμψία πολύ μεγαλύτερη από το έδαφος, έτσι δεν είναι, περιορίζει την παραμόρφωση του εδάφους σε σχέση με την ελεύθερη επιφάνεια του εδάφους. Δηλαδή, εάν θέλουμε να δούμε τις πραγματικές παραμορφώσεις του εδάφους, θα πρέπει να πάμε στο ελεύθερο έδαφος, εκεί στον δρόμο, στον ελεύθερο ή σε ελεύθερα οικόπεδα, όπου εκεί εκδηλώνεται η πραγματική παραμόρφωση.
2: Βέβαια, κύριε Καρύδη, στην Κυψέλη δεν υπάρχουν ελεύθερα οικόπεδα. Και βέβαια.
0: Οι δρόμοι,
2: καταλαβαίνω ότι είναι ένα καλό πεδίο για να γίνουν αυτές οι έρευνες. Ωστόσο, είναι δεδομένο επίσης ότι εδώ πέρα φαίνεται ότι έχουν γίνει κάποιες αστοχίες. Δεν ξέρω αν κι εσείς πιστεύετε ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει με διαφορετικό τρόπο οι εργασίες, οι έρευνες για τον αντίκτυπο που αυτές θα έχουν για τα σπίτια και τα κτίρια της περιοχής. Ποια είναι η άποψή σας?
0: Κοιτάτε, η άποψή μου είναι ότι καταρχήν η Μετρό έχει όλα τα τεχνικά και κάνει αυτή τη δουλειά εδώ και χρόνια. Mm-hmm. Επομένως έχει και μεγάλη εμπειρία και προφανώς δεν θέλει καθιοδήποτε τρόπο να δημιουργήσει προβλήματα σε μια περιοχή που είναι απαραίτητη η κατασκευή και είναι ευπρόσδεκτη να γίνει εκεί το σταθμός και να περάσει το μετρό. Όμως υπάρχουν πολλές παράμετροι οι οποίοι είναι σχεδόν αστάθμητοι, θα μπορούσα να σας πω ποιες είναι αυτές. Πρώτον, ως προς το έδαφος, έχουμε δύο βασικά ρέματα τα οποία τα έχουμε μπαζώσει. Ποια είναι αυτά? Είναι η Φωκιώνος Νέγρη που παλιά ήταν ρέμα.
1: Αυτό, με τα ρέματα, για πείτε μας ποια είναι, ναι.
0: Λοιπόν, και το δεύτερο είναι η Ευελπίδων που και αυτό είναι ρέμα. Δηλαδή, εγώ έχω ένα παλιό χάρτη της Αθήνας όπου βλέπω εκεί από τα Τουρκοβούνια που είναι όπως το βλέπουμε από νότο δεξιά προς τα πάνω τα Τουρκοβούνια. Τα νερά λοιπόν από το βουναλάκι αυτά κατεβαίνουν σε δύο ρέματα τα οποία συνεχίζουν από κάτω με οχετούς, δηλαδή είναι υπαρκτά.
2: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό? Συγγνώμη. Σημαίνει ότι υπάρχει νερό, υπάρχει υδροφόρος ορίζοντας και μάλιστα έχω προσωπική εμπειρία από πολυκατοικίες της Τενέδου της περιοχής αυτής που αντλούν νερά μονίμως με αντλίες κάτω από στα υπόγεια που είναι στα γκαράζ από κάτω κλπ. Mm-hmm. Ένα λοιπόν είναι ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας, ο οποίος είναι αρκετά υψηλός. Ένα πρόβλημα σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι τα εδάφη εκεί είναι μαλακά. Είναι ένα είδος μπαζώματος που έχουν κατέβει από το βουνό παλιά μπάζα, χώματα κλπ. Και είναι αρκετά μαλακό. Επομένως δεν είναι βραχώδες για να πει κανείς ότι είναι στερεό. Και υποφέρεις σε ενδεχόμενη καθίζηση, αφαίρεση ή δόνηση που δημιουργεί ο Μετροπόντικας. Αυτό καθιζάνει. Και επιπλέον θέλω να πω ότι κατά τη φάση της λειτουργίας του Μετροπόντικα δημιουργούνται δονήσεις, σαν να γινόταν μικροσεισμοί. Οι άνθρωποι το έχουν πει, το έχουν δηλώσει και πάντα έτσι γίνεται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι και πάλι το έδαφος καθιζάνει και διαφορετικά βέβαια καθιζάνει αλλού. Έχει περισσότερο, αλλού λιγότερο. Γιατί? Γιατί το βραχώδες υπόβαθρο είναι ανώμαλο. Δηλαδή το πάχος του μαλακού έδαφους αλλού είναι μικρό, αλλού είναι μεγαλύτερο. Επομένως όλες αυτές οι παράμετροι δημιουργούν κάποιο πρόβλημα τελικής αστοχίας και αυτό που βλέπουμε σήμερα.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Είναι εξαιρετικά όλα όσα μας είπατε και μας δίνουν μια εικόνα του τι έχει συμβεί. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Και εσείς καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ?
5: Αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
3: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Μάστορα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι?
8: Duro-Stick Super Eco. άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
9: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
6: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
10: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
6: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
11: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
14: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
15: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν για έκτη συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Σιρήνες ήχησαν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Ντόχα του Κατάρ. Διάγγελμα προς το Αμερικανικό Έθνος απίφθινε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι αποχαρακτήρισε πληροφορίες που αποδεικνύουν κινέζικη παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές το 2020. Την αισιοδοξία του για μια ακόμη νίκη της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις επικείμενες εκλογές σε εκδήλωση στην Πνίκα, περισσότερα στο real.gr. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθεί για τη Μάρο Κοντού.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, όπως σε πόλια ως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Αναργύρου έως Περιστέρη, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Τι είναι αυτό το άσμα? Σαν να είναι θρίλερ.
1: Εισαγωγή. 7.30
0: το πρωί. Λοιπόν, θα έχουμε σε πολύ λίγο τον κύριο Μάξιμο Σενετάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να σας πω πριν ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάργιο Σίνεμα και στο Πάργιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κατά από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαεριοελλάδος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος, ταινίες Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, School of Rock, ένας αποτυχημένος μουσικός προσποιείται τον δάσκαλο σε ένα σχολείο και εμπνέει τους μαθητές του να δημιουργήσουν τη δική τους rock μπάντα. Η απολαυστική μουσική κομμωδία με τον Jack Black που έχει γίνει πλέον κλασική αγαπημένη.
1: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί μας περιμένει ο κύριος Μάξιμος Σενετάκης, βουλευτής Ηρακλείου, ο οποίος είναι ένας από τους 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εναντίον των οποίων έχουν απαγγελθεί πλέον διώξεις από χθες για πλημελήματα όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κύριε Σενετάκη, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα στους ακροατές σας από Ηράκλειο.
1: Λοιπόν, καταρχάς, αν δεν κάνουμε μεγάλο λάθος, σήμερα είναι και τα γενέθλιά σας, οπότε να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά. Βεβαίως, δεν ξέρω κατά πόσο είναι η καλύτερη συνθήκη να γιορτάζετε τα γενέθλιά σας μετά τις θεσινές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
2: Μας ευχήθηκε και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εντάξει, είναι και αυτό κάτι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές.
0: Για κάνετε μας ένα πρώτο σχόλιο μετά την ανακοίνωση.
2: Να σας πω, καταρχάς να πούμε το γενικό περί της συνολικής ανακοίνωσης, αυτά τα οποία αναφέρθηκαν και από τον Πρωθυπουργό και από τον εκπρόσωπο, ότι όλη αυτή η ιστορία η οποία είχε αναφερθεί ως μέγα σκάνδαλο και ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είμαστε υπόδικοι και είμαστε κυβέρνηση υποδίκων, κατέρευσε νομίζω με πάταγο από τους 15 συναδέλφους οι οποίοι είχε στείλει η εισαγγελία κάλεσμα για να πάμε να δώσουμε τις εξηγήσεις μας. Οι 11 ουσιαστικά υποθέσεις, είτε στην Ελληνική Εισαγγελία της ΕΜΕΠΕ, έχουν πάει στο αρχείο. Και για τις υπόλοιπες που έμειναν, το ποσό και οι καταγγελίες οι οποίες μας αφορούν είναι πλημεληματικού χαρακτήρα και οι 4 μαζί αθροίζουμε ένα ποσό νομίζω της τάξης των 7.000 ευρώ, εκ των οποίων δεν είναι και ότι όλοι έχουμε και οικονομική ζημιά. Για μένα, ναι, τάξη, πραγματικά με στεναχωρεί το γεγονός ότι θα πρέπει να πάω να αποδείξω το δίκαιο μου στα δικαστήρια. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν περίμενα να σας πω και άλλη εξέλιξη, διότι από την πρώτη στιγμή είχα διαπιστώσει ότι έπρεπε αυτός ο έλεγχος με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται η κυρία Εισαγγελέας τα πράγματα έχουν να κάνουν με την επικοινωνία και όχι με την ουσία του τι παρήγαγε αυτή η επικοινωνία. Εγώ λοιπόν ως βουλευτής δέχτηκα ένα αίτημα από έναν πραγματικό αγρότη γιατί είχε ένα πρόβλημα με τη διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έθεσα το πρόβλημα αυτό στις αρχές και το πρόβλημα αυτό, αφού αφορούσε και άλλους αγρότες όπως αποδείχθηκε, όπως διαρκώς αποδεικνύεται μαθαίνοντας από τη λειτουργία πολλών πραγμάτων από τους πολίτες, προβλήματα τα οποία υπάρχουν στη δημόσια διοίκηση, θεραπεύτηκε από την ίδια τη διοίκηση. Η κυρία Εισαγγελέα νομίζει ότι θεραπεύτηκε μόνο για τον δικό μας αγρότη και κατόπιν της παρέμβασής μας.
1: Ναι, ναι. Είναι όμως σωστό τώρα αυτό, κυρία Σενετάκη. Δηλαδή, πρέπει να συνεχίσουν οι πολίτες να παίρνουν τους βουλευτές για τα δικά τους προβλήματα.
0: Κάναμε νωρίτερα και ένα σχόλιο για τις πελατειακές σχέσεις και γενικότερα το σύστημα, ότι το πρόβλημα είναι δομικό στην ουσία.
2: Ωραία, θέλετε να σας το κάνω λίγο πιο γενικό? Κάθε μέρα στη Βουλή ψηφίζουμε νόμους. Αυτοί οι νόμοι έχουν πάει σε μια διαβούλευση. Εμείς οι βουλευτές διαβουλευόμαστε με τους τοπικούς φορείς και εισηγούμαστε προτάσεις. Αν αρχίσουμε να λέμε ότι κάθε μεταφορά πρότασης είναι προβληματική τότε αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή με εμάς μπορεί να επεκταθεί και σε επίπεδο νομοθετικό. Πείτε μου εσείς πού σταματάει αυτή η παρέμβαση του βουλευτή.
1: Δεν ξέρουμε πού μπορεί να σταματήσει αυτή η παρέμβαση του βουλευτή.
2: Αλλά το θέτω γιατί αυτό που συζητάμε τώρα, εμείς, εγώ ως βουλευτής εδώ το κάνω καθημερινά, να εισηγούμε, να υποδεικνύω προβλήματα σε μια νομοθεσία, να εισηγούμε αλλαγές μιας νομοθεσίας. Αυτό τι είναι, πελατειακό ή είναι θεσμικό για τη λειτουργία του κράτους? Τώρα, με τον ΟΠΕΚΕΤΕ...
1: Για σας τι είναι λοιπόν, είναι θεσμικό για τη λειτουργία του κράτους να παίρνουν οι πολίτες βουλευτές να τους λύσουν τα προβλήματά τους?
2: Θα σας πω. Καταρχάς, επειδή μιλάμε επί ένα συγκεκριμένο πράγμα και σας λέω για τη διαδικασία, καλό είναι να μιλάμε επ' αυτού. Δεν είναι ότι μπαίνει ο κάθε πολίτης, λέει ότι θέλει και εμείς το μεταφέρουμε για να έχουμε αυτό που λέμε πελατειακή σχέση. Από εκεί και πέρα έχουμε και ένα θεσμικό ρόλο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό που λέω εγώ τώρα είναι ότι πρέπει να προστατέψουμε το θεσμικό μας ρόλο.
0: Ναι, είναι σαφές, εντάξει. Στην κριτική της αντιπολίτευσης πάντως, γιατί βλέπουμε την κυβέρνηση από τη μία πλευρά να πανηγυρίζει, αυτό είναι αλήθεια. Και να ζητεί από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη που έσυρε ουσιαστικά, που μίλησε για κυβέρνηση υποδίκων, τα είπατε εσείς. Η αντιπολίτευση ωστόσο επιμένει ότι πρόκειται...
2: Δεν παγώ μετέφερα αυτό που έλεγε
0: ναι, η αντιπολίτευση. Λοιπόν, όχι, εννοώ ότι που είπατε ότι η αντιπολίτευση παρουσίασε... ναι, που μίλησε για κυβέρνηση υποδίκων και όλα αυτά. Το εννοώ να μην επαναλαμβάνομαι, γι' αυτό το είπα έτσι. Εσείς πώς απαντάτε στην κριτική αυτή? Θεωρείτε καταρχάς ότι πρέπει να πανηγυρίζει η κυβέρνηση?
2: Κοιτάξτε, δεν πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση απλά απαντά στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης. Εδώ έχουμε 3-4 υπουργούς.
0: Ναι, αλλά είναι όντως γαλάζιοι. Συγγνώμη.
2: Δεν διαφωνώ. Οι οποίοι όμως παρετήθηκαν για λόγους ευθυξίας, επειδή η εισαγγελέας τους κάλεσε να δώσουν εξηγήσεις. Και από τις εξηγήσεις πίστηκε ότι δεν υπάρχει κάτι και προχωράμε κανονικά. Και μέχρι να γίνει αυτή η διαδικασία, επιχειρήθηκε από τη μεριά της αντιπολίτευσης, όπως πολύ συχνά συμβαίνει, και με τοξικό λόγο αλλά και με υπερβολές, να εμφανιστεί η Νέα Δημοκρατία ως μια εγκληματική οργάνωση, γιατί σώνει και καλά. Πρέπει αυτό το οποίο εμείς λέμε ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε πρόβλημα διαχρονικά, να φύγει το διαχρονικά και να γίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπλε.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, με συγχωρείτε, αλλά ποιος αυτή τη χώρα πιστεύει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν λειτουργούσε καλά μόνο την τελευταία 7 ετία?
0: Ναι. Θεωρείτε ότι υπήρξε βιασύνη στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας?
2: Λοιπόν, επ' αυτού, γιατί υπάρχουν και συνάδελφοι οι οποίοι βγαίνουν και πολύ πιο επιθετικά και δεν τους αδικώ καθόλου. Εγώ θα σας πω μόνο τα γεγονότα τα οποία βίωσα εγώ. Λοιπόν, έρχεται τον Φεβρουάριο, τέλος Φεβρουαρίου, η κλήτευση στη Βουλή για να γίνει η άρση της ασυλίας μας, προκειμένου να μπορέσουμε να πάμε να δώσουμε εξηγήσεις στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Λοιπόν, βλέποντας λοιπόν τη διαδικασία, βλέπουμε ότι αυτό το περίφημο πόρισμα της Τιχεροπούλου ζητήθηκε μετά από αυτό που ζήτησε η εισαγγελέα σε εμάς να γίνει η άρση της ασυλίας μας. Εσείς αυτό πώς το βλέπετε? Δηλαδή, δεν ήθελε τα επαρκή στοιχεία τα οποία μπορεί από αυτό το πόρισμα κάποιοι συνάδελφοι να μην χρειάστηκε καν να δώσουν περαιτέρω εξηγήσεις.
0: Θα άλλαζε κάτι, θεωρείτε, αν υπήρχε?
2: Είναι το ίδιο να καλείς 15 και το ίδιο να καλείς 5. Δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει τι συνεπάγεται όταν ένας εισαγγελέας καλεί ένα βουλευτή για εξηγήσεις.
0: Ναι.
2: Το πολιτικό impact το οποίο έχει, το πολιτικό αντίκτυπο το οποίο έχει αυτό, δεν είναι ξεκάθαρο σε όλους μας. Προφανώς και πρέπει η δικαιοσύνη να λειτουργεί απρόσκοπτα, αλλά πρέπει να λειτουργεί και με στοιχεία. Όταν λοιπόν, αφού ζητήσεις την άρση ασυλίας, ζητάς το πόρισμα, ζητάς την τεκμηρίωση αυτών των οποίων θες να κατηγορήσεις τους ανθρώπους, δεν είναι ένα πρόβλημα στη λειτουργία αυτό?
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Τώρα, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω για κάτι ακόμα. Επίσης, η κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας προβάλλει το γεγονός ότι οι κατηγορίες είναι πλημεληματικού χαρακτήρα. Βεβαίως, πλημέλημα ήταν και το αδίκημα του κυρίου Νίκου Παπά από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η κυβέρνηση το είχε κάνει σημαία. πώς το σχολιάζετε? Δεν παραμένει σοβαρό?
2: Κύριε Νίκος Παπάς, δικάστηκε ως υπουργός ότι πήγε να παρέμβει στη διαδικασία των αδειών που αφορά την ενημέρωση, και ο οποίος δικάστηκε μαζί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
0: Τον αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, ναι, σωστά.
2: Τον Υπουργό Δικαιοσύνης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς αυτή τη στιγμή συζητάμε αν εγώ πήρα τηλέφωνο τον πρόεδρο του ΠΚΠΕ γιατί ένας αγρότης δεν πληρώθηκε ως όφιλε, ως έπρεπε ο ΠΚΠΕ να του πληρώσει τη συνδεδεμένη του ενίσχυση 2.500 ευρώ. Εγώ σας λέω τα δεδομένα και κάντε εσείς τη σύγκριση.
0: Ναι, εντάξει, τώρα μην πάμε πίσω στη δικογραφία να διαβάσουμε διαλόγους. Προφανώς υπάρχουν και.
2: Κοιτάξτε, οι διάλογοι, ακούστε λίγο, θα σας πω, γιατί δεν θέλω να κρύβομαι καθόλου και δεν είναι ωραιοποιώ την κατάσταση. Ήδη από την πρώτη στιγμή έχουμε βγει. Ο κάθε διάλογος που γίνεται, ο οποίος βγαίνει στον αέρα, μπορεί να έχει μέσα και στοιχεία τα οποία προφανώς θα δημοσιοποιηθούν, καθότι είναι ένας ιδιωτικός διάλογος. Δεν ακούγονται ωραία, ειδικά όταν ακούς μόνο αυτό το κομμάτι και δεν ακούς όλη τη συνομιλία στην οποία εγώ παροτρύνω και λέω στον πρόεδρο: φτιάξτε έναν οργανισμό σωστό. Mm-hmm. Λοιπόν, προφανώς οι διάλογοι δεν ομορφαίνουν την εικόνα, αλλά από εκεί πέρα δεν κάνουμε νομική διαδικασία όμως με ένα απόσπασμα διαλόγου. Κάνουμε με το συνολικά στοιχεία τα οποία έχουμε.
0: Κύριε Σενετάκη, βλέπετε, σας ρώτησα νωρίτερα αν θεωρείτε βιαστική την έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Δεν προσέθεσα δύο πράγματα. Αν τη θεωρείτε πλημελή και αν βλέπετε πολιτικά κίνητρα. Γιατί έχουν ακουστεί το προηγούμενο διάστημα διάφορα πράγματα και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
2: Σωστά, και σας το είπα και εγώ πριν. Υπάρχουν στοιχεία στην διαδικασία τα οποία δημιουργούν, σε μένα τουλάχιστον που είμαι εμπλεκόμενος, προβληματισμό γιατί γίνανε με αυτόν τον τρόπο. Και θα μείνω σε αυτή τη δήλωση. Τώρα, προθέσεις δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν, δεν μπορώ να φανταστώ ότι μια εισαγγελέα κυνηγάει εμένα.
0: Και το λέω γιατί έχουν ακουστεί στο δημόσιο διάλογο.
1: Αλλά στους αδέλφους της Νέας Δημοκρατίας. Και αναρωτιόμαστε κι εμείς τι πρόθεση μπορεί να έχει πολιτική η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Δεν τις αρνούμε, γι' αυτό και σας μίλησα για να κάνετε κι εσείς τη δική σας κρίση με μια λεπτομέρεια, με μια σειρά γεγονότων που έγιναν κατά τη δική μας δίωξη.
0: Μάλιστα. Υποψήφιος οπότε, θα. Ναι, συγγνώμη.
2: Οπότε νομίζω ότι είναι καλύτερα ο κόσμος να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Γιατί προφανώς και εγώ τώρα που είμαι κατηγορούμενος, τι θα λέω. Ό,τι και να λέω, δεν είμαι αντικειμενικός. Έτσι.
1: Ρώτησε η Στεφανία, υποψήφιος θα είστε στις επόμενες
0: εκλογές? Για να σας αποδεσμεύσουμε κιόλας, γιατί ξέρουμε ότι είναι δεχτή.
2: Ναι, νομίζω ότι έχει απαντηθεί αυτό και από τα χείλη του Πρωθυπουργού και πραγματικά πιστεύω ότι. Η περίπτωση η δική μου δεν έχει να κάνει με κάποιο αδίκημα το οποίο ούτε έχω κάνει, έτσι, και πιστεύω ότι και γρήγορα θα μπορούμε να δικαιωθούμε και στα δικαστήρια.
1: Τον Οκτώβριο λοιπόν αναμένεται, αν δεν κάνουμε λάθος, η δίκη σας.
2: Είναι η διαδικασία που γίνεται πρώτη φορά μετά την ψήφιση της τροπολογίας για να μπορούμε να έχουμε γρήγορη δίκη, για να μην έχουμε αυτό το βάρος απάνω μας και να συζητάμε αν πρέπει ή δεν πρέπει να είμαστε στα ψηφοδέλτια.
1: Θα το αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Κύριε
1: να είστε
0: Σενετάκη,
1: καλά. Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστούμε και για τις απαντήσεις που δώσατε. Ευχαριστούμε. Πάντα που βρεθήκατε.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. Έχουμε και άλλα θέματα, έχετε στείλει και πολλά μηνυματάκια και για την συνέντευξη και για πολλά ακόμη.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
13: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
14: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
15: Λυσιστράτη είσαι.
14: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
12: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
14: 21 και 22 Αυγούστου.
12: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
14: Και όχι μόνο.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
16: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
17: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 3FM97,8 φίλες και φίλοι, και πρέπει να κάνουμε και την αναφορά στο Park Your Cinema Kids. Το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του κέντρου πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μια ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο 18 Εβδόμου, ο πειρατής Μαυροδόντης και το μαγικό διαμάντι. Στεφανία, πολλά πολλά μηνύματα.
1: Πολλά μηνύματα, επειδή έχουμε και κάποιες πολιτικές εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δώστε μου ένα λεπτό, γιατί έχουμε εξελίξει. Ήθελα να πω για τον Τσίπρα, αλλά φαίνεται ότι έχουμε εξελίξεις και στον ΣΥΡΙΖΑ. Οι πληροφορίες λένε και για αποχώρηση του κυρίου Γιάννη Ραγκούση. Σημειώνουμε ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχει μπαράζ παρετήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στα όρια ύπαρξης κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Σήμερα στις 3 το μεσημέρι συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί στις 10.30. Λοιπόν, αύριο δεν κάνω λάθος, θα γίνει και εκλογή Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδας. Έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουν μείνει στους 14 οι βουλευτές μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις. Βασικά νομίζω ότι είναι 15. Εκκρεμούσε, αν δεν κάνω λάθος, η παρέτηση του κυρίου Κεδίκογλου, ο οποίος το είχε ανακοινώσει και κάνει δήλωση, αλλά δεν ξέρω αν επισήμως είχε στείλει την επιστολή που είχε πει στον πρόεδρο της Βουλής.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: καταλαβαίνω ότι αυτό ενδεχομένως να ήταν οργανωμένο, ενορχιστρωμένο, να γίνουν μαζικά όλες μαζί αυτές τις παραιτήσεις πριν και το Σάββατο, πριν τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος.
1: Ενορχιστρωμένο δεν ξέρω, πάντως μία συνεννόηση κρίνοντας και από το κείμενο το οποίο διαβάζω στην επιστολή, ενδεχομένως έχουν μία κοινή γραμμή. Αυτό καταλαβαίνω. Χθες είδαμε και την πρώτη, να το πω έτσι, επίσημη επίθεση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, υπήρχαν πηγές οι οποίες ουσιαστικά τον κατηγορούν για οργανωμένο σχέδιο. Mm-hmm. Και ζητά πως έχουν αναξαρτοποιηθεί να παραδώσουν τις έδρες, γιατί δεν αποτελούν προσωπική ιδιοκτησία. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Δεν ξέρω ποιοι θα τις παραλάβουν, βέβαια, σε τέτοια περίπτωση, η παράδοση των έδρων.
1: Ναι, προφανώς γι' αυτό είναι η ιστορία. Όλοι.
0: Δεν ξέρω αν έχουν μείνει και άτομα πίσω στα προηγούμενα ψηφοδέλτια του 23, τα οποία θα μπορούσαν να παραλάβουν τις έδρες του ΣΥΡΙΖΑ και να τις διατηρήσουν ως έδρες του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κοίτα, θα σου πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ο κύριος Πολάκης, διάβαζα μια ανάρτηση του εκεί, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
0: ναι,
1: στο Facebook νομίζω.
0: Ναι.
1: Ο οποίος αναφερόταν σε, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιους, αναφερόταν σε δύο βουλευτές οι οποίοι ανεξαρτητοποιήθηκαν και τους λέει, ας πούμε, γιατί επιλέγεις την ανεξαρτητοποίηση. Επικαλείται και κάποια ρεπορτάζ, γιατί ουσιαστικά τη θέση σου, αν παραιτηθείς, θα την πάρουν στελέχοι που θα στηρίξουν εμένα. Mm-hmm. Άρα όχι απλά θα πάρουν την έδρα του και δεν θα εξαρτοποιηθούν, θα είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα στηρίξουν τον κύριο Πολάκη, όπως λέει ο ίδιος, και θα δυναμώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, οπότε πάει, κάνει ό,τι μπορεί, όποιος μπορεί, δεν λέει, φωτογραφίζει τον Τσίπρα για να μην γίνει αυτό, να μην ισχυροποιηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας χθες πάντως είχε την πρώτη διαδικτική συνομιλία με πολίτες. Ήταν αρκετή ώρα, θα έλεγα, είδα λίγο. Η Ελλάς γεννήθηκε για να ανατρέψει το σημερινό συσχετισμό δύναμης, και είπε σε σχέση για τους βουλευτές, επανέλαβε τους δύο όρους που έχει θέσει. Αυτό που λέγαμε χθες και λέγαμε ισχύει, θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Μπράβο, είπε ότι δεν κάνουμε παζάρια, ότι δεν θέλουμε να αποκτήσουμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση από βουλευτές που εκλέθηκαν με άλλα κόμματα. Άρα δεν θα είναι μέλη μας και ενεργοί βουλευτές. Και το δεύτερο που είπε, ότι δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις για καμία και για κανένα. Νομίζω απάντησε εμέσως.
0: Πολύ πυκνή λοιπόν η πολιτική επικαιρότητα. Ακούσαμε και τι μας δήλωσε προηγουμένως ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Ωνετάκης, που κατηγορείται πλέον για το πλημέλημα σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι.
1: Ακολουθεί
0: ο Σπύρος Παπαδάκης και η Αμαλία.
1: Σπύρος Παπαδάκης
0: και η Αμαλία Κάτζου. Ήμασταν η Στεφανία Κασίμη
1: και ο Αλέξανδρος Κόντης
0: και ο Νίκος Σαπρανίδης, που ήταν το αφεντικό στο στούντιο, αλλά και η Βάσια Κούτρα, που απάντησε στο 211-200-8200.
1: Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Να περάσετε υπέροχα.
1: Και από Δευτέρα εδώ θα είμαστε.
0: Γεια χαρά.
2: Real FM.
3: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
7: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντεγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
6: Προσλαμβάνεστε.
8: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Real FM. Η ώρα είναι 8.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, όπως σε πόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Αρτιτού, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί για έκτη συνεχόμενη νύχτα έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν, κοντά στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σιρήνες ήχησαν στο Κατάρ, περισσότερα στο ενικός.gr. Διάγγελμα προς το Αμερικανικό Έθνος απίφθινε από τον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατηγόρησε την Κίνα για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων που σχετίζονται με τις Αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών για σοκαριστικές ευπάθειες του εκλογικού συστήματος. Την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλές πιθανότητες να κερδίσει και τρίτη τετραετία, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου και αυτό έχουμε πράξει εμείς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις πολιτικές ενίσχυσης των πολιτών που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση, όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 41%. Στην υπόθεση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε σε ομιλία του Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Πέθανε έπειτα από επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια, δήλωσε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης απολογείται σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο Αθηνών.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Ξεκίνημα εντός έδρας στο νέο πρωτάθλημα της Super League θα έχουν και οι 5 ομάδες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον Ηρακλή, ενώ στα άλλα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής θα παίξουν Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Στις 22 Αυγούστου η έναρξη του πρωταθλήματος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Οπα! Τι έγινε?
1: Όλα καλά.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Με τρολάριο Σαπρανίδης.
0: 97,8, Real FM. Τι κάνεις εσύ εδώ?
1: Σου λέω, με τρολάριο Σαπρανίδης.
0: Πού είναι ο Καλαμαράκης?
1: Πρόσεξε, έχει βάλει Hotel California, ξενοδοχείο California, παραλία, ένα πράγμα.
0: Ναι. Παίζει με τον πόνο μας.
1: Και τα οικονομικά μας είναι ότι πρέπει για California. Για LA, φύγαμε αύριο το πρωί.
0: Ακριβώς.
1: Χθες το μεσημέρι.
0: Εντάξει, ο Ιωσήφ, για να μην έχετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σπύρο τον Παπαδάκη εδώ που θα κάνουμε μαζί παρέα μέχρι τις 10, γιατί ο Ιωσήφακος έχει μια δουλειά, ανηλυμένη υποχρέωση και δεν θα είναι σήμερα το παλικάρι μας.
1: Καλημέρα,
0: Ιωσήφακο, οπότε από Δευτέρα πια εδώ.
1: Από Δευτέρα.
0: Ναι, το έκανε τριήμερο. Βέβαια έχει ανηλυμένη υποχρέωση, γι' αυτό και απουσιάζει από τις επάλξεις του ραδιοφώνου του Real FM.
1: Εγώ πάλι κανονικά από το επόμενο Σαββατοκύριακο, είμαι σε άδεια.
0: Πότε είσαι άδεια?
1: Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαι σε άδεια.
0: Α, είσαι μόνο νοητικά εδώ?
1: Όχι.
0: Είναι σαν να μην σε βλέπω.
1: Όχι, με βλέπεις. Η άδεια δεν με βλέπει. Κατάλαβες? Δηλαδή κανονίζουμε, ας πούμε, είχαμε κανονίσει ωραία πράγματα και γενικότερα. Ναι, αλλά πήγε, έχει πάει η γυναίκα μου, περνάει καλά.
0: Μπράβο, αυτό είναι το σημαντικό. Αφού περνάει καλά η γυναίκα σου, περνάει καλά. Άσε που είσαι μόνο σου εδώ. Άρα έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Πού το βάζεις αυτό?
1: Δεν θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση.
0: Δεν θα απαντήσεις.
1: Αλλά θα την αφήσω να ιωρίσω.
0: Προσέχεις.
1: Δεν προσέχω.
0: Γιατί με τα παντούφλα. Παντούφλα.
1: Μιούλ κιόλα. Όχι απλή παντούφλα.
0: Το μιούλ πονάει, να ξέρεις. Το τακουνάκι του μιούλ.
1: Το τακουνάκι του μιούλ.
0: Το μιούλ δεν είναι καλό.
1: Η αλήθεια είναι ακόμα δεν έχω εμπειρία. Ελπίζω να μην την αποκτήσω και ποτέ. Τώρα στα 51 μου, δηλαδή έλεος.
0: Πιο μικρό από μένα είσαι. Όχι από τον Ιωσήφ που έκλεισε χθες τα 54.
1: Τα 54 έκλεισε χθες.
0: Και εγώ τα έχω κλείσει από το Μάιο, αλλά δεν είχα καμία. Πω, μικρότερο είναι ο Σπύρος Παπαδάκης. Παπαναγία.
1: Βενιαμίν, ναι. Θα δώσω του χρόνου Πανελλήνιες. Δεν ξέρω αν θα προλάβω.
0: Τώρα βγάζεις δόντια. Έτσι. Και εσύ, η κοιλιά είναι boy αυτή.
1: Εννοείται. Αυτό μου λέγανε πάντα. Μην αφήσει το παιδί να φάει, θα το πάρει σε boy.
0: Αυτό λένε και του Καλαμαράκη.
1: Δεν το πήραμε σε boy.
0: Ούτε ο Καλαμαράκης, αλλά επίσης επειδή είναι 30. Λέει ότι είναι 34, ότι θα το πάρει σε boy. Δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων άστο να το πιστεύει, να ζει στη δική του έτσι φαντασίωση. Καταλαβαίνεις.
1: Στο μεταξύ, εγώ πιστεύω ξεκάθαρα ότι δεν είμαστε χοντροί, είμαστε κοντοί. Ναι, μη γελάς ρε παιδί μου. Εάν δηλαδή ήμασταν στα ίδια κιλά, εάν θέλεις άνοιξε το πριν βγάλουμε λίγο την μπέμπελη. Να πάρουμε και κάποια.
0: Για πες το κοντί, εξήγησέ μου το, για να πάμε μετά στη βαριά επικαιρότητα.
1: Ωραία, να σου εξηγήσω.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Στα ίδια κιλά που είμαστε.
0: Ναι.
1: Εάν ήμασταν 10 πόντους πιο ψηλοί.
0: Δεν θα φέρω το δω.
1: Θα ήμασταν φέτες, παιδί μου.
0: Παιδί μου, θα ήσουν. Εντάξει, οκ.
1: Θα ήμασταν σε άλλο επίπεδο, θα περνάγαμε σε άλλο στάδιο.
0: Άρα 10 πόντους σου λείπουν.
1: 10 πόντους στο
0: ύψος, έτσι.
1: Ναι, στο ύψος, γιατί στο.
0: Στο πλάτος, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε θέματα.
1: Κανένα, κανένα πρόβλημα.
0: Ωραία, μια χαρά, μια χαρά, το άκουσα κι αυτό. Απ' την άλλη, ο Ιωσήφ λέει ότι η κυλίτσα τι είναι, σαν καραμελίτσα, ο άντρας με κυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα, κάπως έτσι το είπε, αν το λέω σωστά. Και συμφωνούν, να ξέρεις, πολλές ακροάτριες με τον Ιωσήφ. Κυρίως το fan club του, που χθες όμως. Θέλω να ενημερώσω το Σαπρανίδη, γιατί είχε τη φαϊνή ιδέα χθες ο Ιωσήφ. Θυμάσαι, Νίκολα μου, ο Νικόλας Σαπρανίδης είναι εδώ στον ήχο. Λοιπόν, να ανεβάσουμε μια φωτογραφία που είχε τα γενέθλιά του για να μας πει πού είναι οι φίλοι μας, ποιος δείχνει πιο νεότερος. Γιατί εκείνος επιμένει ότι φαίνεται 10 χρόνια νεότερος. Έλαμ δε!
1: 10 χρόνια σε σχέση με τι?
0: Δεν φαίνεται νεότερος με σχέση με μένα. Ότι εγώ φαίνομαι 10. Από μένα φαίνεται. Ναι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, δυστυχώς για κακή του τύχη. Για κακή του τύχη, πραγματικά.
1: Για κακή του τύχη, ο κόσμος δεν είναι στραβός.
0: Ο κόσμος τρώει και καροτάκι και ψαράκι και γράφανε όλοι στα μηνύματα στο Instagram και στο Facebook. 10 χρόνια μεγαλύτερη, μικρότερη, να πω, μικρότερη. Αμαλία, κόρη σου είναι, του λέει, άλλη αδερφή σου είναι. Και έχει πέσει να ξέρετε, έχει πέσει να πεθάνει. Εγώ σας το λέω, τη Δευτέρα δεν είναι, η ψυχολογία του είναι στα τάρταρα. Πραγματικά, Ιωσήφ μου, δεν φταίω εγώ. Εγώ σου το είπα, μην προκαλείς την τύχη σου.
1: Ο κόσμος. Ό,τι πει ο κόσμος. Το είπε και ο Μητσοτάκης. Ό,τι ψηφίσει ο κόσμος. Το έχει πει και ο Μαρινάκης, ο Παύλος.
0: Τι λέει?
1: Ό,τι ψηφίσει ο κόσμος.
0: Ό,τι ψηφίσει ο κόσμος.
1: Ναι, δεν θα βγάλουν άλλοι αποφάσεις.
0: Ναι, το λένε όμως και στο Πασόκ αυτό, ότι η κάλπη είναι. Όχι, η δημοσκόπηση δεν είναι κάλπη. Και, και η Ελλάδα του κ. Τσίπρα ότι, όπα, 16-17 μας δίνουν ταβάνι εννοώ, αλλά δεν είναι κάλπη. Όλοι δηλαδή, ό,τι πει ο κόσμος.
1: Ναι. Τώρα, πριν περάσουμε στα βαριά, θέλω να πω μία ατάκα έτσι, περί κοιλιάς.
0: Να πεις.
1: Που έχει πει η Κατερίνα Στικούδη. Που, να ξέρεις, εγώ την πιστεύω την Κατερίνα Στικούδη.
0: Μπράβο, είσαι σε καλό δρόμο.
1: Ναι, ναι. Άντρας χωρίς κοιλιά, ναι. Σπίτι χωρίς μπαλκόνι.
0: Ναι.
1: Τελείωσε.
0: Ναι.
1: Απλά η δικιά μας η κυλίτσα.
0: Ο παλιάς τους λέει.
1: Είναι σε τέτοιο, είναι σε βεράντα.
0: Σε βεράντα. Λέει, καλησπέρα Σπύρο. Καλώς όρισε στο Δήρο που κατά κύριο λόγο κοροϊδεύουμε τον Ιωσήφ. Καλημέρα, Μαλία. Ο παλιάτος, καλημέρα. Καλημέρα και στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Καλημέρα, Παύλο μου, καλημέρα. Λοιπόν...
1: Με προειδεάζει ότι έχω να περάσω απίστευτη καζούρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: δεν πειράζει, παιδιά, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, η κυρία Αμαλία Κάτζου είναι η οικοδέσποινά σας.
0: Όχι, εντάξει, είμαστε μαζευγάρι, ραδιοφωνικό εννοώ, γιατί μην προσέχετε, γιατί ακούγονται και διάφορα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται και πολλά για να βγει καμιά φήμη. Λοιπόν, και ο Σπύρος Παπαδάκης, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σπύρο που κόψαμε και την άδειά του για να είναι εδώ.
1: Ούτως ή άλλως είχα ενημερώσει εγώ ότι.
0: Ότι είσαι πάντα πρόθυμος.
1: Αφού είμαι στο κανάλι. Δουλεύω στο κανάλι. Τώρα τι να πάω εκεί, τι να έρθω εδώ.
0: Μια χαρά.
1: Τίποτα ίσα-ίσα. Μου έλειψε η αλήθεια, είναι το ραδιοφωνάκι.
0: Είδες,
1: πάρα πολύ.
0: Είναι πραγματικά ναρκωτικό το ραδιοφωνό. Πραγματικά για εμάς που είμαστε
1: τυχεροί. Ψυχοθεραπεία.
0: Αυτό είναι το μόνο.
1: Μας.
0: Το έχω πει εγώ αυτό. Εμείς είμαστε τυχεροί που κάνουμε ραδιόφωνο πραγματικά. Έτσι. Και επειδή κάποιοι τη χάνει να κάνουμε και τηλεόραση, άμα εγώ το βάλω στο ζύγι, πάντα το ραδιόφωνο είναι. Κοίτα. Πολύ πιο πολύ μέσα στην καρδιά μου.
1: Επειδή,
0: πολύ πιο πολύ.
1: Θα σου πω, επειδή είμαι δημοσιογραφικά, γεννήθηκα επαγγελματικά στην τηλεόραση. Η τηλεόραση είναι αγάπη. Το ραδιόφωνο όμως είναι παντοτινός έρωτας.
0: Ναι, ναι.
1: Αβραίο. Και νομίζω είσαι ότι και... αυτό ναι, με έχει πιάσει.
0: Πόσο
1: τώρα.
0: Ποιητικό ακούστε.
1: Τουλάχιστον.
0: Αυτό. Μας γράψεις και εσύ κανένα πείμα, σαν αυτό με τα βρακιά που μας είπε ο Ιωσήφ Καλαμάρης, φέρει τον ποιητή, δεν θυμάμαι και πώς λέγεται. Μήπως Νίκο θυμάσαι εσύ πώς λέγεται τον ποιητή, δεν το θυμάμαι, παιδιά. Ο ποιητής με τις μπάμιες και το σοταρισμένο σκόρδο και την μαγιονέζα που λέει και για τα βρακιά, και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά.
1: Έτσι, είμαι λάτρης του ποιητή φανφάρα.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θα πάμε. Λοιπόν, πάμε να ξεδιπλώσουμε λίγο την επικαιρότητα.

0: μεταξύ του κυρίου Πολάκη και της κυρίας Δούρου, που και οι δύο θα διεκδικήσουν την ηγεσία. Και η κυρία Δούρου δεν κάνει πίσω. Παρόλο που ο κύριος Πολάκης καθόλου ευγενικά της είπε να αποσυρθεί, οικειοθελώς, εκείνη δεν το κάνει. Και βεβαίως περιμένουμε τι θα κάνει ο κύριος Φάμελος. Μιλάνε για την εξαρτητοποίηση. Τι θα κάνει η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, ένα κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και των στενών συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χθες στην πρώτη διαδικτυακή συζήτηση με στελέχη της Ελλάς έριξε τα καρφάκι του. Δεν θέλουμε ενεργεία βουλευτές, δεν υπάρχουν θέσεις, ρεζερβέ, το επανέλαβε.
1: Απάντησε, έχω την εντύπωση, και σε αυτό το non-paper που κυκλοφόρησε από την πολιτική γραμματεία εχθές, που εμένα εκεί που έπεσε το μάτι μου, να δεις, παρόλα τη στραβωμάρα μου, πήγε και έπεσε το μάτι μου στο ερώτημα που εστάλει προς τον κύριο Τσίπρα.
0: Αν αυτός είναι πίσω από όλο αυτό,
1: αν
0: από είναι πίσω,
1: και αν να απαντήσει, ναι, να απαντήσει, εάν αυτούς τους ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές θα τους πάρει στο κόμμα του.
0: Ναι.
1: Ήτανε ευθεία η ερώτηση, ναι, στον κύριο Τσίπρα.
0: Κοίτα τώρα, μεταξύ μας, θα πω ότι ο καθένας μπορεί να κάνει, είναι βουλευτής και κάνει μια πολιτική επιλογή. Είναι δικαίωμα σε κάθε βουλευτή να μην θέλει να είναι, πάει σε ένα άλλο κόμμα. Και βέβαια και σε έναν περίπου και όμορο χώρο. Και δει σε έναν, στον Αλέξη Τσίπρα, που ήταν πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, το ότι ανεξαρτητοποιούνται και κρατούν την έδρα, εκεί για μένα υπάρχει ένα ηθικό θέμα. Είναι ένα θέμα που έχει και ηθική διάσταση γι' αυτό. Και γιατί τι λένε διάφοροι στο ΣΥΡΙΖΑ, όσοι έχουν μείνει, ότι οι συγκεκριμένοι που φεύγουν και ανεξαρτητοποιούνται και δεν αφήνουν την έδρα, δεν την παραδίδουν, είχαν επιπλήξει πρώην συντρόφους τους που κάνανε ακριβώς το ίδιο. Άρα, ωραία είναι τα λες για τον άλλον, αλλά όταν αφορά εσένα το θέμα, τι κάνεις, κλείνεις τα μάτια.
1: Πρώτα απ' όλα,
0: δεν ξέρω αν όλα αυτά είναι πίσω ο Αλέξη Τσίπρα. Ήταν σχέδιο, τα ακούω και αυτά τώρα, ότι ο Τσίπρα σχεδίασε να τον εξαϊλώσει και να κάνει. Δεν μπαίνω σε αυτό το κομμάτι. Πραγματικά μου κάνει πάρα πολύ έτσι ένα παρασκήνιο, ξέρεις. Ένα πράγμα ότι στο παρασκήνιο γίνονται πράγματα. Η Αμαλία δεν αντιδρά σε όλα αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλει.
1: Όχι, δεν αντιδρά και δεν ξέρω κιόλας εάν αυτή η κατάσταση και αυτή η εικόνα που δείχνει ο ΣΥΡΙΖΑ προς τα έξω, που βγάζει προς τα έξω, εάν συμφέρει και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, διότι κάποια στιγμή, έτσι όπως πάει το πράγμα, ενδέχεται να το χρεωθεί κιόλας.
0: Ναι, ήδη το χρεώνουν.
1: Του το χρεώνουν, απλά είναι τόσο αδύναμη η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, που οτιδήποτε και να λένε και τα πειρά, οπουδήποτε και να τα στέλνουν, δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλη ισχύ. Δεν ξέρουμε όμως τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Το βασικό είναι το εξής. Βλέπουμε ένα κόμμα το οποίο έχει στην κυριολεξία διαλυθεί, σκόνη και θρύψαλα.
0: Ιστορικό κόμμα.
1: Βλέπουμε ιστορικό κόμμα, ασφαλώς. Το 2015 κυβερνούσε τη χώρα. Το 2019 ήταν αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Βέβαια.
1: Το 2023
0: ήταν αξιωματική.
1: Επίσης ο ελληνικός λαός το επέλεξε να είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση και τώρα είναι τέταρτη δύναμη.
0: Τέταρτη και πάει για πέμπτη.
1: Και πάει για πέμπτη.
0: Αν φύγουν κι άλλοι.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι κάτω από τον κύριο Βελόπουλο θα είναι. Γιατί είναι κομμουνιστικό κόμμα, κύριο Βελόπουλο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν υπάρχουν κι άλλες, που θα υπάρξουν και νέες παρετήσεις.
1: Λοιπόν, η εικόνα λοιπόν είναι ζωφερή, είναι πάρα πολύ άσχημη. Για την Όλγα την Γεροβασίλη, την οποία είπε.
0: Προβληματική είναι η εικόνα.
1: Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα είχε παρετηθεί και θα ήταν ήδη.
0: Γιατί δεν παρετηθεί.
1: Διότι είναι αντιπρόεδρος της Ελληνικής Βουλής.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον η κυρία Γεροβασίλη, αυτό το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με την Βουλή.
0: Το θεσμικό κομμάτι.
1: Το
0: σέβεται.
1: Το σέβεται.
0: Συμφωνώ.
1: Και πάρα πολύ καλά κάνει.
0: Ωραία.
1: Δεν έχει κρύψει τις προθέσεις της και την προτίμησή της.
0: Καλά, λίμωνα.
1: Αλλά μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί. Και την ίδια ώρα μου έκανε, προκάλεσε εντύπωση αυτή η ατάκα της κυρίας Διαμαντοπούλου, εκ των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, εδώ και χρόνια δεν είναι τυχαία, ναι, κυρία Διαμαντοπούλου, ότι οι δημοσκοπήσεις μας δημιουργούν μελαγχολία. Είναι μελαγχολική στο ΠΑΣΟΚ από τις δημοσκοπήσεις. Αυτό είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, που εντάξει, πραγματικά πρέπει να υπάρχει μια μελαγχολία λόγω των δημοσκοπήσεων. Αν και στο ΠΑΣΟΚ ξανά λένε ότι η δημοσκόπηση δεν είναι κάλπη. Δεν είναι κάλπη, σου λέει, αλλάζω δεδομένα. Και ότι αυτό το μπουστάρισμα,
1: ναι,
0: που έχει το κόμμα Τσίπρα, το νέο κόμμα Τσίπρα, είναι λογικό και αναμενόμενο και από το φθινόπωρο όλο αυτό θα ξεφουσκώσει.
1: Δηλαδή, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις, ναι, δεν είναι κάλπη, ασφαλώς και δεν είναι κάλπη.
0: Είναι η φωτογραφία της στιγμής.
1: Ναι, η φωτογραφία της στιγμής όμως, όταν
0: δείχνει
1: επαναλαμβάνεται και δείχνει την ίδια ακριβώς στάση, κάτι σημαίνει. Mm-hmm. Γιατί πλέον δεν μιλάμε για φωτογραφία της στιγμής, δεν μιλάμε καν για ταινία μικρού μήκους. Μιλάμε για ταινία.
0: Θρίλερ είναι αυτό.
1: Μιλάμε για ταινία
0: θρίλερ,
1: το οποίο έχει και sequel, έχει και franchise, έχει χίλια δύο πράγματα. Το θέμα είναι το εξής. Δεν βλέπουν την αντιμετώπιση του κόσμου.
0: Ναι.
1: Δεν τη βλέπουν.
0: Αυτό πρέπει
1: γιατί
0: να το δουν.
1: Μιλώντας με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, είναι προβληματισμένοι περισσότερο με τον τρόπο που αντιδρά ο κόσμος όταν πηγαίνουν σε διάφορες περιοδίες.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπουν επίσης ότι, εντάξει, όπως και να

0: το κάνουμε. Προσπαθεί κάποια πραγματάκια ο Νίκος Ανδρουλάκης με το δικό του
1: εντάξει,
0: τρόπο.
1: Υπάρχει, έχει πρόγραμμα το Πασόκ για διάφορα ζητήματα.
0: Δεν μπορεί να τα περάσει στον κόσμο.
1: Ναι, θα συμφωνήσω. Όμως και για την παιδεία έχει πρόταση. Για το στεγαστικό πρόταση. Για τις συντάξεις, να μου πεις βγαίνουν τα νούμερα, τα κουκιά δεν βγαίνουν. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Ναι. Θέλω να πω ότι τελευταία έχει αντιστρέψει την ατζέντα πολύ στην καθημερινότητα του πολίτη και σε θέματα που ασχολούν την κοινωνία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μόνο για την αντιπολίτευση. Τα λέμε στην κυβέρνηση όλα καλά.
0: Στην κυβέρνηση ασφαλώς και δεν είναι όλα καλά.
1: Α, στη λέω και εγώ. Νομίζω
0: έχουν
1: ότι είναι
0: άλλα θεματάκια, έχουν άλλους πονοκεφάλους. Ασχολούνται με άλλα πράγματα.
1: Με
0: πρώτα απ' όλα ασχολούνται και με το κομμάτι με τον Αλέξη Τσίπρα. Διότι ενδεχομένως να μην περίμεναν ότι τόσο νωρίς ο κύριος Τσίπρας θα είχε αυτή τη δυναμική. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ασφαλώς με τον Αντώνη Σαμαρά. Διότι ο Αντώνης Σαμαράς, όπως μου έλεγαν χθες χαρακτηριστικά κάποιοι από τους πολύ στενούς συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη, αποτελεί ανάχωμα για το 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόρους, δεξιούς ψηφοφόρους, όπως μου τους χαρακτηρίζουν, που το 2023 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και Κυριάκο Μητσοτάκη και του έδωσαν το 41%. Στις ευρωεκλογές όμως απήχαν, έμειναν στο σπίτι τους και ακόμα φαίνεται ότι παραμένουν στον καναπέ και δεν έχουν καμία διάθεση να πάνε να ψηφίσουν. Θα πάνε να ψηφίσουν μόνο ένα τους πίσω, ο Αντώνης Σαμαράς, ότι μπορεί να είναι ένα πραγματικό ανάχωμα σε πράγματα τα οποία τους έχουν πληγώσει. Και όσο και να σου κάνει εντύπωση, εγώ δεν μπορώ να το αντιληφθώ, δεν μπορώ να το κατανοήσω, αλλά αυτό είναι δικό τους θέμα, είναι προσωπικό σχόλιο. Τους έχει πληγώσει υπερβολικά αυτό το οποίο έγινε με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Είναι πραγματικά όλη η διαδικασία, λένε, τους έχει αφήσει μία θλίψη. Δεν περίμεναν η Νέα Δημοκρατία, ένα κεντροδεξιό κόμμα όπως το έχουν στο μυαλό τους, να έχει ότι έβαλε μία τέτοια ατζέντα. Εάν μέσα σε αυτή την εξίσωση βάλουμε και το κομμάτι της ακρίβειας, βάλουμε και το κομμάτι που έχει αποτύχει πλήρως η κυβέρνηση και να το πούμε αυτό, βάλουμε γενικότερα τα οικονομικά ζητήματα, το στεγαστικό και πάει λέγοντας, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η δημοσκοπική λειψιδρία και για τη Νέα Δημοκρατία. Έχει κολλήσει βελόνα στο 29%, αν μιλάμε για εκτίμηση ψήφου. Στο 29%.
1: Ναι. Λοιπόν, okay, αυτό είναι το σχόλιο του Σπύρου. Πάμε λίγο τώρα στην επικαιρότητα, γιατί νομίζω ότι το θέμα σήμερα είναι ο ΠΚΠ.
0: Ασφαλώς.
1: Έτσι. Ναι. Εντάξει, γιατί κάποιοι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μπαίνουν οι υποθέσεις στο αρχείο. 9.
0: Κοίταξε. Την τελευταία φουρνιά, οι δύο ήταν από την προηγούμενη.
1: Ο κύριος Αθανασίου και ο κύριος Χατζηβασιλείου. Αρχιοθετήθηκε η υπόθεση, έκλεισε τέλος, ναι. Και τώρα έχουμε.
0: Και έχουμε και τους υπόλοιπους 7
1: και
0: που
1: αυτούς
0: αρχιοθετήθηκε η υπόθεση και για τους συγκεκριμένους 7.
1: Δεν προέκυψε κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο. Άρα πάει η υπόθεση, πάει στις καλένδες. Άρα ναι. Τι λένε από την κυβέρνηση, ότι αδίκως στοχοποιήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι και ζητάνε μάλιστα από την αντιπολίτευση μια συγγνώμη για τις βαριές εκφράσεις κυβέρνηση υποδίκων κτλ.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να ζητήσει συγγνώμη αντιπολίτευση. Άκουσα χθες τον κύριο Τσουκαλά και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και γενικώς της αντιπολίτευσης.
0: Λοιπόν, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι οι υποθέσεις που αρχιοθετήθηκαν και να πούμε και τα ονόματα, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, έτσι. Τα λέμε αυτό, βάζουμε αυτή την φρασούλα μπροστά, διότι μιλάμε για δικογραφία, μιλάμε για την ελληνική και την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Στην προκειμένη περίπτωση για την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Κώστας Καραμαλής του Αχιλλέως. Ο Γιάννης ο Κεφαλογιάννης, ο Νότης ο Μηταράκης, ο Κώστας ο Τσιάρας, ο Δημήτρης ο Βαρτζόπουλος, τον οποίο θα τον έχουμε και όλα σήμερα, να δούμε τελικά, επειδή, ακούστηκε το όνομά τους. Κύριος Βαρτζόπουλος έχασε τη θέση του. Όπως και ο κύριος Τσιάρας, όπως και ο κύριος Κεφαλογιάννης, έτσι. Και Λάκης Βασιλιάδης, Θεόφιλος Λεονταρίδης είναι οι 7. Να δούμε αν σκέφτονται να κάνουν το οτιδήποτε
1: νομικά.
0: Γιατί όντως έχουν φυγεί.
1: Για τους τέσσερις όμως, οι τέσσερις παραπέμπονται.
0: Οι τέσσερις παραπέμπονται. Κώστας Κρέκας, ναι. Ο πρώην γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, έχει και αυτό τη βαρύτητά του. Ο Μάξιμος ο Σενετάκης, τον ακούσαμε νωρίτερα, ναι, στην Στεφανία Κασίμη και τον Αλέξανδρο Κόντι. Ο Χρήστος ο Μπουκόρος και η Κατερίνα Παπακώστα, η οποία Κατερίνα Παπακώστα έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφια. Ναι. Δεν θα είναι ξανά σε ψηφοδέλτια.
1: Οι συγκεκριμένοι τέσσερις θα είναι στα ψηφοδέλτια.
0: Άκουσα τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι επειδή υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, για ποιο λόγο να μην είναι.
1: Για πλημελήματα, βέβαια.
0: Είναι για πλημελήματα.
1: Πρώτα απ' όλα. Δεν υπάρχει πουθενά κακούργημα. Έτσι.
0: Συμφωνώ. Δεν υπάρχει πουθενά κακούργημα. Εάν όμως διαβάσουμε τις κατηγορίες, είναι διόλου ευκαταφρόνητες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή έχουμε και μία Τουλάχιστον φαντάζομαι ούτε η Αμαλία. Δεν κάνουμε δίκη προθέσεων. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά τη.
1: Κανέναν δεν μπορεί. Και εσύ και εγώ δεν είμαστε εδώ πέρα.
0: Να κάνει η δικαιοσύνη τη δουλειά τη. Είναι άλλο το κομμάτι τη δικαιοσύνη. Ναι, και άλλο το κομμάτι.
1: Πολύ ντόρο έγινε και αρχιοθετήθηκαν οι υποθέσει. Εγώ αυτό θέλω να πω. Δηλαδή. Γι' αυτό και η κυβέρνηση, από ό,τι καταλαβαίνω και εσύ θα το ξέρει καλύτερα, εξαπολύει τα βέλη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Το είπε ξεκάθαρο ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Χθες.
0: Ναι. Το ότι τώρα λέει αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Και θα δούμε τι θα γίνει και με τους τέσσερις, θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Έριξε τα βέλη λοιπόν απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Βλέπουμε ότι υπάρχει και μια διαφορετική τακτική από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παρόλο που οι πληροφορίες λένε ότι θα έρθουν και άλλες δικογραφίες, ότι ναι, οι έρευνες συνεχίζονται, μάλλον για να είμαι πιο ακριβής.
1: Πάντως, να πω ότι τις υποθέσεις που αρχιοθετήθηκαν δεν το αποφασίζει η ελληνική δικαιοσύνη, είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για το ακούω διάφορα. Έτσι, το σκέλος, ναι, στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και οι δικαστές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Γιατί δεν προέκυψαν στοιχεία. Αυτό λέω και αυτό λένε και νομίζω και αυτό λένε για την αρχιοθέτηση των συγκεκριμένων υποθέσεων. Το θέμα είναι όμως, έγινε ντόρος, έγινε θόρυβος, έχασαν κάποιοι τη θέση τους. Γιατί το να λες, έχεις κάνει αυτό, καλά, δεν έχει, λέει, επιβεβαιωθεί πουθενά κάποιο οικονομικό κίνητρο ή ότι υπήρχε κάποια οικονομική διάσταση σε όλες αυτές τις υποθέσεις.
0: Πριν βγουν τα ονόματα και πριν γίνει όλη αυτή η ιστορία, δεν το ξέρανε?
1: Δεν το
0: γνώριζαν?
1: Αυτό ρωτάω και εγώ. Και επίσης,
0: μήπως λοιπόν υπάρχει μια αλφα προχειρότητα? Εν πάση περιπτώσει, επειδή όσο το συζητάμε, αναγκαστικά θα πρέπει να μπούμε σε πολύ δύσκολες ατραπούς και δεν νομίζω ότι είναι η ώρα. Επαναλαμβάνω, ας κάνει η δικαιοσύνη τη δουλειά της. Είναι άλλο το πολιτικό κομμάτι και άλλο το κομμάτι της δικαιοσύνης. Λοιπόν, πάνω μου την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Εντάξει, κάτι θα κάνουμε. Θα το προωθήσουμε το μήνυμά σου. Ο Πάνος στις 8 η ώρα ακριβώς με το καλημέρα. Γενικότερα υπάρχει μια αγάπη, υπάρχει ένα.
1: Εντάξει, ναι, παιδί μου, και η κριτική καλά είναι και η αγάπη καλή είναι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να συμφωνούμε με όλους.
0: Ασφαλώς. Υποθητή λοιπόν στέλνει μια όμορφη καλημέρα από τη Σαντορίνη.
1: Πανέμορφη Σαντορίνη, υποθητή μου, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ωραίο όνομα και ωραίο. Ωραία.
1: Πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Ό,τι θέλει το κορίτσι μα.
1: Γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα μετά. Καλημέρα. Σα φέρνω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα κι εσεί θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορεί να αποκτήσει φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση θα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαιρόμαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 ολόκληρα χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε? Μπείτε και εσείς στο ΔΕΗ.gr, ενημερωθείτε και πείτε και εσείς αλληλούια.
0: Λοιπόν, να πάμε μια βολτίζα στο Λουτράκι, το οποίο, καλά, το αγαπάω πάρα μα πάρα
1: πανέμορφη,
0: πολύ.
1: Πανέμορφη, και εκεί που θα με πας είναι.
0: Και αγαπάω υπερβολικά και το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, ναι, πρέπει να σου πω. Έχω περάσει απίστευτες στιγμές. Στο Λουτράκι λοιπόν, σε μια καταπράσινη ιδιωτική χερσόνησο, δίπλα στον Κορινθιακό, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής. Πολυτελή δωμάτια, σουίτες και βίλες με ιδιωτικές πισίνες, υψηλή γαστρονομία, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις, kids club και τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, παρακαλώ, συνθέτουν τον ιδανικό προορισμό για ζευγάρια, οικογένειες και απαιτητικούς ταξιδιώτες σε απόσταση μικρότερη της μίας ώρας από την Αθήνα. Σπεύσατε.
1: Λοιπόν, μας ακούει ο Κώστας Τσουκαλάς και καλημέρα στον Κώστα Τσουκαλά και τον
0: καλημέρα
1: ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα σας, κύριε εκπρόσωπε.
1: Λοιπόν, και άκουγε όλα αυτά που λέγαμε για τον ΟΠΕΚΙΠΕ και έστειλε ένα μήνυμα. Ναι, λέει, αυτή είναι η διαδικασία. Να, αυτή είναι η διαδικασία. Αν δεν είχαμε ζητήσει άρση ασυλίας, δεν θα είχε παρεμπευθεί κανείς. Συγγνώμη, πρέπει να. Επιμένει ο κ. Τσουκαλάς. Πρέπει να ζητήσει η Νέα Δημοκρατία. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να παραπέμπονται βουλευτές και αυτή να ζητά και τα ρέστα. Είναι η απάντηση σε όλα αυτά που λέγαμε του κ. Τσουκαλά.
0: Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό.
1: Πάμε. Και θα επιστρέψουμε.
2: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ?
3: Αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
10: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές.
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
12: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, όπως σε πόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί για έκτη συνεχόμενη νύχτα έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν, κοντά στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Οι σιρήνες ήχησαν στο Κατάρ. Διάγγελμα προς το Αμερικανικό Έθνος απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι αποχαρακτήρισε πληροφορίες που αποδεικνύουν κινέζικη παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές το 2020. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθεί για τη Μάρο Κοντούρ. Περισσότερα στο real.gr.
17: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 25 στην Αλεξανδρούπολη και 27 στο Ηράκλειο Κρήτης.
18: Μιντέα.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη ως Καραμαγκά στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας και Φυσίας, Βασιλής Σοφίας, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνων, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική οδό της εξόδου Γαλαμία.

0: Αν δεν δουλεύαμε, θα χορεύαμε κιόλας.
1: Ναι.
0: Είναι γεγονός. Αλλά μπορούμε να χορεύουμε δουλεύοντας ή να δουλεύουμε χορεύοντας. Να χορεύουμε δουλεύοντας.
1: Τι λες τώρα, κάτι χάνω.
0: Είναι Παρασκευούλα σήμερα.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
0: Συνηθίζουμε να λέμε το πολύ πρωινό, εκεί στο 5 με 8, ότι Παρασκευούλα δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκυριακού, οπότε να περάσετε όμορφα.
1: Ναι, και φεύγουν, και φεύγουν γεμάτα τα πλοία, έβλεπα το πρωί. Λοιπόν, θα έρθει, κάτσε να πούμε λίγο το του καιρού και θα πάμε. Εντάξει, πέρα το ότι σήμερα και χθες ήταν ζεστή μέρα και σήμερα θα είναι, από την Κυριακή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, θα δούμε και σαραντάρια. Δηλαδή, λένε οι μετρολόγοι ότι στην Ελλάδα το σαραντάρι το καλοκαίρι είναι κάτι φυσιολογικό. Δεν είναι ότι είναι στη Γαλλία ή στη Γερμανία. Ναι. Όμως, παιδιά, η ζέστη την καταλαβαίνουμε και το βράδυ. Δεν πέφτει η θερμοκρασία. Θα είναι ζεστές πολλοί ημέρες οι επόμενες μέχρι την Δευτέρα. Τρίτη λέει ότι ίσως και δροσίσει. Μάλλον θα δροσίσει. Ναι. Όσοι φύγετε, γιατί φεύγουν πάρα πολύ για διακοπές. Είναι αυτό το τελευταίο 15ήμερο του Ιουλίου που πολλοί επιλέγουν πια. Και γιατί είναι πιο οικονομικές οι τιμές, ίσως σε κάποια μέρη, αλλά και γιατί έχει λιγότερο κόσμο. Τα πλοία φεύγουν γεμάτα. Όσοι φύγετε να περάσετε όμορφα, έτσι, όσοι φύγετε.
0: Εμείς σήμερα νοητά, μια παξού θα την πάμε.
1: Παξί, ωραία.
0: Ναι. Σαν τα κύθυρα είναι πράγμα. Πώς το λέει το τραγούδι, τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα δούμε. ούτε τους παξούς.
1: Εγώ θα δω την Καλαμάτα πάντως το Σάββατο.
0: Εσύ θα δεις την Καλαμάτα.
1: Έτσι.
0: Εξαιρετική Καλαμάτα. Ο Βασιλόπουλος εκεί έχει κάνει εκπληκτική δουλειά.
1: Λατρεύω. Ο Δήμαρχος δεν ήξερα τον άνθρωπο, πραγματικά, αλλά πραγματικά η πόλη έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ. Βρίσκεται σε ένα επενδυτικό boom, θα έλεγα.
0: Όντως.
1: Γιατί πάω συχνά. Είναι πολύ κοντά στην Αθήνα. Οι τιμές είναι πάρα πολύ λογικές και στην εστίαση και στις ομπρέλες. Δεν πληρώνεις ομπρέλες. Αν πληρώνεις 10 ευρώ το σετ και αν. Δηλαδή είναι ότι πάρεις και αυτό το έχουν κρατήσει εκεί στην παραλία της Καλαμάτας και σε όλη την παραλία.
0: Θυμάμαι ότι πέρυσι τους είχε τραβήξει το αυτάκι ο
1: Δήμαρχος. Άρα βλέπετε πώς λειτουργεί καμιά φορά και όλο αυτό. Αν οι τοπικοί άρχοντες τραβήξουν και το αυτάκι. Γενικότερα λοιπόν θέλω να πω ότι όσοι φύγετε, θα δροσιστείτε κιόλας και αν είστε και κοντά σε παραλία ή σε βουνό. Γιατί κάποιοι επιλέγουν και το βουνό. Σου λέει, εμείς θέλουμε να πάμε στο Παρνασσό. Πάμε στα Ζαχαροχώρια. Εγώ δεν θα πήγαινα καλοκαίρι. Μ' αρέσουν αυτά τα μέρη, όχι για καλοκαίρι. Αλλά το ακούω κι αυτό.
0: Δηλαδή, άμα πα Ζαχαροχώρια και δεν έχει λίγο χιονάκι, τι να το κάνει. Ναι. Θα μου πει εκεί δροσούλα.
1: Αυτό σου λέω.
0: Κάτω από τον πλάτανο.
1: Ναι.
0: Και παίρνει τηλέφωνο, α πούμε, και λες, έλα, πού είσαι, κάνω διακοπές. Πού κάνει διακοπές, πού πλατσουρίζει, α, είμαι σε Ζαχαροχώρια. Εκείνη την ώρα του λες, χαιρέτα μου τον πλάτανο.
1: Ο Καλαμαράκης είναι το Ζαχαροχωρίων. Του αρέσει το βουνό.
0: Είναι καταπληκτικά σε Ζαχαροχώρια.
1: Και επειδή καταπίνει χιλιόμετρα, λέμε τώρα, έτσι λέει ο ίδιο. Ο Νικόλας, αν παίζει, αν λέω ψέματα, καταπίνει λέει χιλιόμετρα. Δηλαδή, τι καταπίνει, πάει και μια. Μπράβο, Νίκο μου, στην πιλωτή εκεί. Πηγαίνει πάνω, λέει, στα βουνά όταν πηγαίνει και κάνει.
0: Χιλιόμετρα πρέπει να είναι κάποιο τοπικό γλυκό. Δεν εξηγείται διαφορετικά.
1: Χθες του φέραν και γλυκά, του φέραν τούρτα, του στείλε η Σόφη τούρτα, του στείλε ο Real Blogger ένα προφτερούλ. Τα πήρε, τα εξαφάνισε. Δεν ξέρω, είμαι σίγουρη ω Νίκο.
0: Σίγουρη.
1: Μπράβο. Έτσι, είμαι σίγουρη ότι τα έχει κατατροπώσει. Είμαι σίγουρη.
0: Πώς λοιπόν, το έλεγε ο τέτοιος στην ταινία με τον Κωνσταντάρα, φάγανε. Σε προκειμένη περίπτωση,
1: λέει,
0: μόνο
1: δεν τρώω, λέει, το καλοκαίρι πολύ. Γιατί προσέχονται τη σιλουέτα μου. Ποια σιλουέτα προσέχει το καλοκαίρι και δεν τρώει. Έχει φάει όλα τα γλυκά που υπάρχουν. Έχει τάραξει τα ζαχαροπλαστεία. Έτσι λέει. Έτσι, καταπίνει χιλιόμετρα και προσέχει τη σιλουέτα του. Εγώ τα λέω.
0: Μπορεί να έχει κόψει του υδατάνθρακε.
1: Τρώει μόνο πρωτεΐνη.
0: Τρώει μόνο πρωτεΐνη, ακριβώς. Λοιπόν, έλεγες για το γερούλι ότι θα φτάσει σε 40.
1: Ζεστούλα που λένε και στο χωριό μου.
0: Οπότε μην πάρετε ζακέτα, διότι θα βγάλετε την μπέμπελη. Από ό,τι βλέπω, ούτε μπρελίτσα χρειάζεται, ούτε τίποτα. Είναι ένας απίστευτος καταγάλανος αττικός ουρανός. Όσοι έχετε την ευκαιρία να πάτε να βουτήξετε στη θάλασσα.
1: Και καυτός.
0: Και καυτός, πάρα πολύ καυτός.
1: Και το μεσημέρι θα είναι πιο καυτός.
0: Όπως είναι καυτά και τα γεγονότα τα οποία τρέχουν δεξιά και αριστερά.
1: Ναι.
0: Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ακούτε την κυρία Αμαλία Κάντζου.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη, που να πω. Σπύρο Παπαδάκη. Όχι, ο Σπύρος Παπαδάκης είναι. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης έχει ανηλυμένη υποχρέωση. Το ξαναλέμε γιατί υπάρχει ένα fan club που ανησυχεί για τον Ιωσήφ όταν δεν τον ακούει στο ραδιόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Σας λέω λοιπόν, είναι στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Λοιπόν, το παλικάρι μας έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση.
0: Λοιπόν, από Δευτέρα θα τον έχετε εδώ και θα τον απολαμβάνετε. Νίκο Σαπρανίδη είναι εδώ ο απόλυτο άρχοντα στο cockpit του Real FM.
1: Α, και Βάσια Κούτρα. 211-200-8200 και βεβαίως στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας.
0: Λοιπόν, ο Δανιήλ στέλνει καλημέρα στους Μολάους από τη Γάβδο. Είμαι μολαΐτης.
1: Το ξέρω, βέβαια.
0: Αυτό,
1: μ' αρέσουν οι μολαΐ. Και μ' αρέσει και αυτή η πλευρά, να ξέρεις. Όλοι. Έχω κάνει διακόπες εκεί.
0: Στους πρόποδες του όρους Κουρκούλα.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ η περιοχή. Γενικώς μ' αρέσει η Πελοπόννησος. Και εγώ είμαι από την Ηλία. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Εντάξει τώρα, μην αρχίσετε τώρα τα μηνύματα.
0: Καλά,
1: από την Ηλία και από το ένα.
0: Μισό λεπτάκι. Σύμφωνα με το σχεδιασμό που έκανε κάποιο που δεν ξέρω ποιο είναι, ψάχνω να τον βρω, ο νομός Ηλίας δεν είναι στην Πελοπόννησο. Είναι στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Έχει μετακομίσει. Είναι φοβερό αυτό.
1: Κοίτα.
0: Σε ποιον ήθελα να ξέρω αν βγαίνανε τα κουκιά.
1: Ακριβώς,
0: να μου πεις.
1: Δεν ξέρω. Αλλά να,
0: δεν
1: πω, να πω κάτι. Επειδή ακούω διάφορα για τον νομό Ηλίας, για τον πύργο, εγώ είμαι έξω από την Αμαλιάδα, οι γονείς μου δηλαδή. Λοιπόν, μπορείτε να πείτε οτιδήποτε. Έχουμε πολύ ωραία καρπούζια. Έχουμε πολύ ωραία ντομάτα. Τα καρπούζια επίσης, να πω, φέτος από πέρσι σαπίζουν στο χωράφι. Το λέω και αυτό γιατί εγώ και συγγενείς που ασχολούνται, γιατί δεν τους συμφέρει η τιμή την οποία τα παίρνουν οι χονδρέμποροι. Άρα τα αφήνουν. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό για τους ανθρώπους εκεί. Δεν βγάζουν το μεροκάματο. Όμως έχουμε φανταστικές παραλίες. Και δεν είναι μόνο η Κουρούτα.
0: Είναι
1: η Θήνες, η Κυλλινή. Έχει και άλλα μέρη. Το λέω γιατί εδώ πέρα ξέρουμε μόνο την Κουρούτα. Και ξέρεις ότι ξέρουμε ποιος πάει στην Κουρούτα από εδώ πέρα. Ο Μπογιόπλος.
0: Πάει ο Νίκος εκεί
1: σίγουρα. Ναι, είναι ο
0: βασιλιάς της Κουρούτας.
1: Μπράβο. Καλημέρα, Μπογιό. Λοιπόν, να μας ακούει. Ναι, είναι ο βασιλιάς της Κουρούτας. Εκεί με τη. Θυμάστε αυτή την πολυθρόνα την κόκκινη. Και εκεί κάθεται ο Μπογιόπλος. Εκεί. Αλλά είναι καταπληκτική παραλία.
0: Ναι, όντως.
1: Και έχει αναβαθμιστεί και έχει και καλές ξενοδοχειακές μονάδες πλέον όλη αυτή η Ηλία, εννοώ. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε τα δικά μας προβλήματα. Αυτό να το πω.
0: Είδατε πόσες λέξεις χρησιμοποίησε η Αμαλία η Κάτζου για να διαφημίσει τον νομό της, τον νομό Ηλίας.
1: Ναι.
0: Εγώ θα πω μόνο μία λέξη. Μονεμβασιά.
1: Εντάξει. Πολύ ωραία.
0: Αυτό.
1: Ωραία. Δεν χρειάζεται να πεις πολλά εσύ. Λες μία μονεμβασιά και τελείωσε.
0: Και τελειώνει.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο
0: παρακάτω. Ο Πάπλος από το Ντίζελντορφ, να του πούμε μία καλημέρα. Ο Γιώργος. Ποια άδεια, ρε φίλε Σπύρο, αφού είσαι καθημερινά στην αυτεμπορική, τώρα σοβαρά θα πας πουθενά? Ούτε μέχρι το Λουτράκι.
1: Ούτε εκεί στο ξενοδοχείο.
0: Ούτε μέχρι το Λουτράκι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι έχει προκαλεστεί αίσθηση η αναφορά του Υπουργού Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Μάρκο Ρούμπιο, σε εκδήλωση του State Department για την επανόδο της πολιτικής τρομοκρατίας, η αναφορά του στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
0: Ναι.
1: Είπε ξεκάθαρο ότι μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια. Αυτό είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και παίζει και παντού αυτή η δήλωση.
0: Όντως. Έφτασε λοιπόν μέχρι το Λευκό Οίκο αυτό το περιστατικό. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι ανεβάζοντας γενικότερα ειδησιογραφικά αυτό το οποίο συνέβη, αυτό το τραγικό, αυτή η τραγωδία.
1: Εντάξει, είναι δολοφονική επίθεση, δεν είναι.
0: Καλά,
1: δεν το συζητάμε.
0: Εκ των πραγμάτων. Οι αρχές κάνουν τη δουλειά τους. Ναι. Έχουν υπάρξει, βρίσκονται ήδη.
1: Θα πούμε και για τη Μαρφίνα, γιατί υπάρχουν διάφορα. Είδαμε και ένα βίντεο, ήρθε στη δημοσιότητα ένα βίντεο ντοκουμέντο. Πάντως είπε, βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα, αυτά είπε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της, στο ίδιο της στο σπίτι στην Ελλάδα. Και πέθανε, εκτελέστηκε από εμπριστική βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Αυτό ανέφερε ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο.
0: Λες όλοι αυτοί. Η τοξικότητα που έχει αρχίσει και δημιουργείται στο πολιτικό σκηνικό να φέρει νωρίτερα τις εκλογές.
1: Okay, ο Μητσοτάκης επιμένει ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
0: Τα σημάδια που λέει και ο λαός.
1: Επειδή έχασα την προηγούμενη φορά, έχασα το στοίχημα. Γιατί είχα πει ότι θα γίνουν, αλλά εξάντλησε τετραετία. Δεν ξαναβάζω για το Μητσοτάκη. Για τις εκλογές δεν βάζω στοίχημα. Αλήθεια το λέω.
0: Κάποιοι έχουν αρχίσει και λένε ότι επειδή είναι θεσμικός ο κ. Μητσοτάκης, θα πάει μέχρι. Θα εξαντλήσει τελείως την τετραετία.
1: Ναι, κάτσε να δούμε τι θα συμβεί ενδιάμεσα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση όμως αυτό τώρα. Δηλαδή να κάνουμε και λίγο την ανάλυση, να θυμηθούμε τη δουλειά μας ως πολιτικοί ρεπόρτερ, ως πολιτικοί αναλυτές. 1η Ιουνίου αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα.
1: Γι' αυτό είπε η Άνοιξη.
0: Λοιπόν, okay. Ακριβώς η Άνοιξη λοιπόν ως χρονικό.
1: Μπορεί να είναι Φεβρουάριος, Μάρτιος.
0: Φεβρουάριος δεν είναι άνοιξη.
1: Είναι λίγο χειμώνας. Εντάξει, κοντά στην άνοιξη.
0: Εντάξει. Μιλάμε για Μάρτιο και
1: ναι. Περίμενε τώρα, γιατί έχει μπει στο στούντιο ο Παναγιώτης Βολάνιος. Είναι η ώρα της κίνησης. Παναγιώτη μου, καλημέρα. Και ο φίλος σου σήμερα που τον πειράζεις, λείπει. Να δω ποιον θα πειράξεις.
0: Κάτι θα βρει ο Παναγιώτης, αλλά βλέπεις ότι δεν τον κοιτάω καν τον Παναγιώτη, διότι για να μπει και στο στούντιο μας φαίνει άσχημα μαντάτα.
1: Για πες τα, Παναγιώτη μου.
0: Δηλαδή, φεύγοντας από εδώ, θα μπορέσουμε να μετακινηθούμε ή να το κόψουμε ποδαράτο.
2: Καλημέρα αρχικά.
0: Καλημέρα.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια χαλαρή Παρασκευή. Δεν θα είμαι πολύ. Δεν θα με ακρηγορήσω αρκετά.
1: Καλά είναι τα πράγματα.
2: Εντάξει. Ναι, μια.
1: Κατάλαβα.
2: Σχετικό είναι αυτό.
0: Δεν θα με ακρηγορήσω, λέει. Απλά... Εντάξει. Χαλαρή Παρασκευή, εντάξει είναι τα πράγματα. Εντάξει.
2: Το λέω για την ψυχολογία των οδηγών, μην τους επηρεάζω αρνητικά.
0: αν είσαι κολλημένος στην κίνηση, ό,τι και να πεις, αρνητικά είναι η ψυχολογία. Αρνητική είναι η ψυχολογία.
2: Σωστό, σωστό.
0: Για πες.
2: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στον Κηφισό, στην Άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Γάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με το εμποδίον διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή ροή ανατμήματα στην Άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες.
1: Ναι, ναι.
0: Στην Αλεξάνδρας, γιατί η κίνηση, δεν καταλαβαίνω.
2: Α, τώρα λείπει, δεν έχω κάτι να πω.
1: Α, αυτό είναι, δεν του έχει. Ο Ίστρος, του έρχονται όλα, θα βλέπει τον Ιωσού Καλαμαράκη. Ναι, ναι, ναι. Εκεί γενικό, τότε.
0: Όταν βλέπει Παναθηναϊκό, εκεί. Τώρα όλοι εδώ πέρα είμαστε.
1: Ναι, του κόκκινου.
0: Ναι, του κόκκινου.
2: Ισχύει, ισχύει. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από το ύψος του Θησίου και στα δύο ρεύματα στο Φάλιρο. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Μοσχάτου, όπως και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Τι εντάξει, ρε Παναγιώτη, αυτό είναι πανελευθερία.
2: Πιο περιορισμένη κατάσταση.
1: Εντάξει, είναι πάντως, παιδιά, εγώ που ερχόμουν το πρωί ήταν άδεια η Κηφισίας. Πραγματικά, εντάξει, ήταν πολύ χαλαρική. Βέβαια, τώρα είναι άλλη ώρα. Ναι. Γιατί εγώ ξεκινάω πρωί. Έχεις κάτι άλλο να μας πεις, Παναγιώτη?
2: Αυτά τώρα.
1: Αυτά είναι.
0: Κάτι μεταγραφικά, κάτι
1: δεν τίποτα αθλητικά, δεν έχεις τίποτα σήμερα.
0: Ο Γιαλαμπόσελ.
2: Γιαμπουσέλ.
0: Δεν μπορώ να πω το όνομά του και είναι παικταράς, έτσι. Δεν τον κοροϊδεύω. Απλά δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του.
1: Τι
0: να
1: κάνω τώρα.
2: Καλό είναι, καλό.
1: Γιατί λέτε για τον Γιαμπουσέλ, δεν κατάλαβα.
2: Επειδή ήρθε χθες στο αεροδρόμιο γι' αυτό.
1: Ήρθε.
0: Είχε κόσμο.
2: Είχε πολύ κόσμο.
0: Είχε κόσμο. Μεταγραφή αεροδρομίου.
2: Εντάξει, στον Ολυμπιακό έχουμε κάνει την καλή επιλογή του Γάλλου διεθνή. Το Φουρνιέ δεν θέλουμε.
0: Στο Παναθηναϊκό γενικότερα θα μιλάνε μόνο γαλλικά. Γιατί νομίζω πώς είναι οι Γάλλοι τώρα, τέσσερις.
2: Αρκετοί, ναι.
0: Παρλεβού Φρανσέ.
1: Εντάξει.
0: Bonjour στο Παναθηναϊκό.
1: Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour και σε εσένα, Παναγιώτη.
1: Ο ΑΚΑ δεν είναι, καλά το πάει. Τίποτα άλλο.
0: Γαλλιστή, ο ΑΚΑ.
1: Ο ΑΚΑ. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λέει η μαμά μου, ωραίος ο Σπύρος. Έχει χιούμορ. Η μανούλα μου, η κυρία Κοστούλα. Μαμά,
0: κυρία
1: καλημέρα,
0: Κοστούλα,
1: μαμάκα.
0: Την αγάπη μας.
1: Μην το βλέπεις έτσι, έχει χιούμορ.
0: Ναι. Δεν καταλαβαίνω τι είναι.
1: Τίποτα.
0: Όχι μαζί σου. Κοίτα, δεις, ρίξαμε φάμπρικα τώρα με τις διακοπές. Ο Αβραάμ λέει, ο Σπύρος Αμαλία μας δεν έχει υψηλές απαιτήσεις για διακοπές.
1: Ναι.
0: Θέλει μόνο το κλιματιστικό στο φουλ, κοντομάνικο και άντε μία λεκάνη με κρύο νερό να βουτάει τα πόδια. Το τελευταίο, να ξέρεις, με τσάκισε. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά η εικόνα με τη λεκάνη με τα πόδια, δεν ξέρω, με παραπέμπει σε μια άλλη εποχή. Άντε να το κάνω αυτό σε 20. Ναι, σε άλλη ηλικία, να το κάνω σε 20-25 χρόνια, ρε παιδάκι μου. Όχι, τι κοιτάς τα πόδια. Φοράω παπουτσάκια. Και τα παπουτσάκια αυτά είναι, ξέρεις, και είναι και από μια άλλη εποχή.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Τις ωραίες εποχές.
1: Τις καλές εποχές. Τις καλές εποχές.
0: Τα φοράμε, ξέρεις. Μία φορά το.
1: Να μην χαλάσουν.
0: Σε παρακαλώ. Δεν ξαναγοράζονται αυτά τελείως.
1: Όχι, ρε, πας καλά τώρα. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά, και καλό Σαββατοκύριακο από Αρμενία. Είναι ο Μιχάλης. Ετοιμαζόμαστε και εμείς για την πανέμορφη Μονεβασιά. Σας στέλνουμε τις ευχές μας για ένα όμορφο καλοκαίρι. Την αγάπη μας από Γέρεβαν, ο Μιχάλης. Μιχάλη μου, να περάσετε όμορφα. Καλώς να έρθεις στην πατρίδα και να κάνετε πολλά πολλά μπάνια.
0: Λοιπόν, η Ιφηγένεια λέει, μ' αρέσει, λέει, αυτό που είπατε. Δεν είμαστε χοντροί, είμαστε κοντοί. Όσο για τις κοιλίτσες των αντρών, οι άντρες έχουν στομάχια, όχι κοιλιά. Ναι, και πρέπει να έχουμε και γερό στομάχι για να μπορούμε, έτσι, πώς το λέω, να περνάμε καλά μαζί σας. Διότι αυτό δεν.
1: Ναι, ναι, φτάνει. Μην πει άλλο. Ροδάνει πάει η γλώσσα σου σήμερα. Δηλαδή,
0: γιατί εχθές πώς πήγε.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, αν είσαι σε φάση που σκέφτεσαι το μέλλον σου και θέλεις να σπουδάσεις δωρεάν, αλλά και να έχεις τη δική σου οικονομική ανεξαρτησία, σου έχω τα καλύτερα νέα. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος, Lead Lab Learner Work, ετοιμάζεται να ξεκινήσει και σε περιμένει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εδώ μιλάμε για μια πραγματικά κορυφαία ευκαιρία. Αφού συνδυάζεις δωρεάν σπουδές στην ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ με πρακτική και εξασφαλίζεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα μετά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις. Και το καλύτερο, μόλις ολοκληρώσεις τα 2 χρόνια, το πρόγραμμα με επιτυχία αναλαμβάνεις θέση υποδιευθυντή ή υποδιευθύντριας με αρχικό μισθό από 1530 ευρώ. 1530 ευρώ. Γίνεται καλύτερο? Δεν γίνεται. Κάνε το επόμενο βήμα σου, μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου μέχρι 22 Ιουλίου.
0: Αμαλία, κυρίες και κύριοι, κύριε Σαπρανίδη, όσοι δοκιμάσαμε, κυρία Κούτρα και εσείς έξω να ακούτε, όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος, κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε στο 801-11-34-34-34.
1: Πάμε σε διάλειμμα.
3: Real FM

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επανήλθαμε. Πού είσαι, τι κοιτάς, δεν κατάλαβα.
1: Κοιτάω δεξιά, κοιτάω αριστερά.
0: Γιατί,
1: κοιτάς, πάνω, κάτω.
0: Γιατί δεν κοιτάς εμένα, δεν κατάλαβα. Δεν είναι όμορφη.
1: Τα γυαλιά.
0: Σπύρος Παπαδάκης σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αμαλία Κάτζου.
0: Να λέμε αυτά.
1: Νίκος Απρανίδης, Βάσια Κούτρα. Τα γυαλιά, ξέρεις, είναι.
0: Και εγώ τα κοντά, χωρίς κοντά. Πρεσβειοποία.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ούγαρα έρχεται μόνο του. Καταλαβαίνω. Εννοώ. Εντάξει, τι να κάνουμε. Εντάξει, μην κοιτάς τον Ιωσήφ που δεν βλέπει κοντά, αλλά αρνείται να βάλει γυαλιά. Εντάξει.
1: Η πλάκα η μεγάλη είναι. Κάποια στιγμή στο κανάλι της Ναυτεπορικής είμαι καλωδιωμένος για να βγω για να δώσω ρεπορτάζ. Κάνει Sky και μία τελευταία είδηση. Τρέχει ο αρχισυντάκτης εκεί. Μου το δίνει σε χαρτάκι. Λέω ναι, μου έχει έρθει το μήνυμα στο κινητό. Μου λέει σου το έδωσα και σε χαρτάκι. Λέω δεν θέλω τίποτα από αυτά. Μπορείς να φέρεις τα γυαλιά μου από το γραφείο.
0: Έτσι είναι ακριβώς. Εγώ δεν βλέπω ούτε καν μηνύματα άμα δεν φοράω γυαλιά. Δεν βλέπω κάτι ψήρες έτσι. Λοιπόν, λέει ο Γιώργος. Σπύρο, εμείς οι χοντροί δεν παίζει κανένα ρόλο αν είμαστε κοντοί. Το θέμα είναι πως είμαστε αλεξίσφαιροι. Σταματάμε και σφαίρα. Αμαλία, οι άντρες με κυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα. Την καλημέρα μου και τα φιλιά μου. Γιώργο, είσαι σε mood καλαμαράκι. Είσαι σε mood καλαμαράκι και Σπύρο Παπαδάκι. Είσαστε στο ίδιο mood.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Περνάμε καλά όταν καθόμαστε στο τραπέζι και αυτό φαίνεται προς τα έξω.
0: Δηλαδή, τρώω το δικό σου φαγητό και το διπλανού.
1: Εντάξει,
0: και του παραδίπλα.
1: Αν μου το επιτρέπει. Δηλαδή, ας πούμε, να σου πω κάτι, η γυναίκα μου, με το που, πρώτα απ' όλα, βγαίνουμε έξω για να φάμε.
0: Ναι.
1: Η Μαρία έχει το εξή στυλ.
0: Ναι.
1: Που πεινάω υπερβολικά. Θέλω και αυτό, θέλω και αυτό, θέλω και εκείνο, θέλω και το παράλληλο. Παραγγέλνω κι εγώ ένα πιάτο, κυρίως για μένα, γιατί ξέρω πώς θα είναι η κατάληξη. Στις τρεις πρώτες πυρουνιές, πω φούσκωσα.
0: Και τα τρώω εσύ τα υπόλοιπα.
1: Και τα τρώω εγώ τα υπόλοιπα.
0: Γι' αυτό έχεις κάνει την κοιλιά.
1: Εντάξει. Περνάμε καλά και αυτό βγαίνει.
0: Εγώ μπράβο σου, δηλαδή σου δίνω συγχαρητήρια.
1: Που τρώω το φαγητό τη.
0: Ναι, που τρώω το φαγητό και δεν μένει.
1: Δεν μένει, δεν είναι. Το έχω σε.
0: Κακό.
1: Τέτοιο.
0: Είναι
1: το
0: κακό. Έτσι, σε παρακαλώ. Αυτά στο χωριό μου το λένε. Δεν αφήνει.
1: Δεν αφήνει.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Όχι, καθόλου.
0: Έτσι, κάποιοι πεινάνε, έλεγε για μου. Φάει το φαγητό σου, κάποιοι πεινάνε.
1: Στη χειρότερη των περιπτώσεων να το παίρνουμε πακετάκι στο σπίτι. Αλλά και πάλι στο σπίτι.
0: Πάλι στο τρώω.
1: Ναι, το τρώω εγώ για ποιο λόγο.
0: Για ποιο λόγο.
1: Διότι. Τώρα ρε παιδί μου, να παραγγείλουμε κάτι έξω ή κάτι να μαγειρέψω. Τα leftover θα φάμε. Και τα τρώω εγώ. Οπότε η κατάληξη είναι η ίδια σε μένα.
0: Τώρα έχω καταλάβει γιατί η κοιλιά αυτή. Ναι. Δεν έχει κοιλιά, βέβαια. Έτσι το λέω. Δεν έχει ο άνθρωπος, δηλαδή. Τον έχω.
1: Η Μαρία είναι μια καλονή, λιγερόκορμη και όλα τα σχετικά. Ναι, και εγώ όσο πάω και μετά στο τέλος ξέρεις τι μου λέει. Πάχινες. Δεν πάει καλά το πράγμα. Αλλιώς σε γνώρισα.
0: Αρχίζουν αυτά.
1: Ναι, ναι. Μα δεν φταίω εγώ ότι μην παραγγέλνεις τόσα. Θα μου στερήσεις και το φαγητό από
0: ναι,
1: πάνω.
0: Ναι.
1: Δεν σας βρίσκει πουθενά κανένας.
0: Και άμα μπορεί να είσαι κλιμακτήριο, να ξέρεις. Εκεί είναι πρόβλημα.
1: Δεν έχουμε φτάσει αυτό ακόμα.
0: Εγώ το λέω για μένα, δεν το λέω για τη Μαρία.
1: Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και η αλήθεια είναι ότι με τρομάζει η σκέψη.
0: Σε τρομάζει, να σε τρομάζει. Το λέω εγώ. Λοιπόν, να σας πω ότι όχι, ο Ιωσήφ έχει μια ανήλυμα γιατί στέλνετε μηνύματα. Υποχρέωση και δεν βρίσκεται. Είναι μια χαρά στην υγεία του. Όχι, δεν είναι σε παραλία. Όχι, δεν έχει. Γιατί μου λένε πάρα πολύ, πες του να προσέχει του λαγοκέφαλου. Μα δεν είναι σε παραλία. Έχει μια ανήλυμα υποχρέωση και λείπει. Σήμερα το παλικάρι μας είναι μια χαρά. Χέρι, άκρα υγεία.
1: Και το έχουμε λύσει το θέμα με του λαγοκέφαλου. Και η πρωινή εκπομπή με τη Στεφανία το έχουμε λύσει. Και τα παιδιά εδώ, ο Ιωσήφ με την Αμαλία. Μπράβο. Έχουμε βγάλει του κόσμου τα ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Άφοβα, οι λαγοκέφαλοι είναι στα βαθιά. Στα ριχά,
0: τι
1: απλά
0: είναι.
1: Προσοχή στις μαρίδες.
0: Και στις γόπες που λέει ο κύριος Στομνάλιμο. Που λέει να. Τώρα, αυτή είναι η βενζίνη.
1: Συγγνώμη, ποιος μας τρολάρει.
0: Ο κύριος τρολάρει από τον άλλη μου που τον έβαλε ο Ιωσήφ. Ναι, γιατί η βενζίνη ακρίβηνε.
1: Ασφαλώς.
0: Πάει στο Βρόντο το δεκάλεπτο της μείωσης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε συμφωνία με τα δηληστήρια και το πεντάλεπτο στο ντίζελ. Mm. Γιατί ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Τα πράγματα δεν πάνε καλά εκεί. Και βλέπουμε τα καύσιμα στην Αγγλία εννοώ, τη βενζίνη και το ντίζελ να ανεβαίνουν.
1: Την ημέρα που έκανε τις εξαγγελίες ο κύριος Μητσοτάκης, που αναφέρθηκε σε αυτό.
0: Δεν έχουμε και τον Ιωσήφ γιατί κάνει δειγματοληψία. Ναι, ναι, ναι. Πάμε.
1: Την ημέρα λοιπόν που το είπε αυτό, την αμέσως επόμενη ημέρα βγάλαμε τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου και μας είπε το εξής. Μίλησε για μείωση 10 λεπτών ο κύριος Μητσοτάκης την ώρα που η αύξηση έχει φτάσει ήδη τα 12 λεπτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε με τα καύσιμα και την ακρίβεια για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Τι ακριβώς συμβαίνει.

0: FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την DuroStick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. DuroStick.
2: DuroStick για κάθε χρήση. DuroStick, υπάρχει λύση.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Real FM. Η ώρα είναι 9.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
16: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, όπως σε πόλια ως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Αρδιτού, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική οδό στις εξόδους Γαλαμία. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί για έκτη συνεχόμενη νύχτα έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν, κοντά στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σιρήνες ήχησαν στο Κατάρ. Περισσότερα στο enikos.gr. Διάγγελμα προς το Αμερικανικό Έθνος απίφθινε από τον Λευκό Οίκο. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Κίνα για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών για σοκαριστικές ευπάθειες του εκλογικού συστήματος. Την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλές πιθανότητες να κερδίσει και τρίτη τετραετία, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου και αυτό έχουμε πράξει εμείς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις πολιτικές ενίσχυσης των πολιτών που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση, όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 41%. Στην υπόθεση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε σε ομιλία του ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Πέθανε έπειτα από επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια, δήλωσε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης απολογείται σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο Αθηνών.
15: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
17: Αν όταν κοιτάς τα κύματα,
0: σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας στον Ολυμπιακό υπέγραψε ο 21χρονος Καταλανός αριστερός εξτρέμ Ζοέλ Ρόκα που αγωνίζονταν στη Γιρόνα. Θα μεταβεί σήμερα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Ερυθρολεύκων. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: τραγουδάρες.
1: Ναι.
0: Καλοκαιρινή διάθεση.
1: Εντάξει.
0: Ναι, καλοκαιρινό.
1: Ποιος έχει καλοκαιρινή διάθεση.
0: Ρε παιδί μου, άσε τώρα να το πω εγώ, μπας και.
1: Για, πες το, συγγνώμη που σε διακόψα.
0: Σήμερα το πρωί, όπως ερχόμουν, σταμάτησα σε ένα βενζινάδικο.
1: Είσαι καλά στην υγεία σου?
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Ανέβασες, γιατί εγώ ανεβάζω.
0: Ανέβασα πίεση, σφιγμούς, όλα. Πέρασα από όλα τα.
1: Ξαναλέω.
0: Καταπληκτικά.
1: Κάτσε να δω τώρα, επειδή εγώ ξέρεις εδώ πέρα, είμαι του πετρελαίου. Ναι. Είμαι εκπρόσωπος του πετρελαίου. Mm-hmm. Λοιπόν, το Brent αυτή τη στιγμή είναι στα 83,8 δολάρια το βαρέλι, με μια πτώση 0,50%, σταθερά πάνω από το 80 δολάρια. Ξαναλέω ότι η βενζίνη και το πετρέλαιο, το diesel, είναι αυξημένο στην Αγγλία. Παρόλο που έχει περάσει μείωση των 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτά στα diesel, μετά τη συμφωνία κυβέρνηση δηληστηρίων, παρόλα αυτά, επειδή ανεβαίνουν τιμές. Και είχαν ανέβει τιμές στις διεθνείς αγορές και παραμένουν ψηλά. Δεν νομίζω ότι αυτή. Δηλαδή, τι έγινε με αυτή τη μείωση? Μείνανε εκεί τα καύσιμα, δεν ανέβηκαν. Παρόλη την άνοδο στις διεθνείς αγορές του μαύρου χρυσού.
0: Γκρινιάζοντας, διότι έχω και αυτό το κακό συνήθειο να γκρινιάζω.
1: Σε γκρινιάζει λοιπόν.
0: Γκρινιάζοντας λοιπόν σε κάποιους ανθρώπους εκεί στην πλατεία Συντάγματος, σε εκείνο το κτίριο το μεγάλο. Και μετά συνομιλώντας και με κάποιους άλλους μέσα στο κτίριο με τους Κίονες στην Ηρώδο Αττικού. Άκουσα την εξής απάντηση. Ήταν σαν στερεοφωνικό στο κεφάλι μου αυτό το οποίο μου είπαν. Φαντάσου αν δεν είχε γίνει συμφωνία που θα είχε φτάσει η βενζίνη. Μα τώρα είναι λογική αυτή?
1: Δεν είναι λογική.
0: Έλεος. Δηλαδή, ποιο είναι το θέμα? Να παραμείνει η βενζίνη κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ.
1: Όχι, σε κάποια παρατηρία είναι πάνω από 2 ευρώ.
0: Μιλάω για το σύνολο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το να είναι 1,999 δεν μας χαλάει, αλλά το να είναι 2,001 μας δημιουργεί πρόβλημα. Δημιουργεί πρόβλημα και το ένα και το άλλο. Και εφόσον είναι έκτακτες οι καταστάσεις, και ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο με προβληματίζει υπερβολικά και φοβάμαι και με ανησυχεί. Επειδή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.
1: Μα έχουμε πάλι χτυπήματα.
0: Έχουμε αναζωπήρωση και, για τα καλά.
1: Και επικίνδυνη αναζωπήρωση.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και έχουν σταματήσει και οι συνομιλίες, λέει.
0: Εάν. Καλά, συνομιλίες την ώρα που γίνεται το έλα να δεις. Εάν λοιπόν αυξηθεί η τιμή του Brent, τώρα είπες ότι είναι στα 80 δολάρια.
1: 83
0: δολάρια. Αν ξαναφτάσει δηλαδή στα 100 δολάρια, χτυπάω ξύλο. Εδώ η βενζίνη πόσο θα φτάσει?
1: Δεν ξέρω.
0: Το πετρέλαιο κλείνει πόσο θα φτάσει?
1: Διαβάζω έναν τίτλο. Στα άκρα η σύγκρουση είπα Ιράν, έκτη νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών, Τεχεράνη απειλεί όλο τον περσικό κόλπο. Η κατάσταση έχει ξεφύγει πάλι.
0: Έχει ξεφύγει, ακριβώς.
1: Άρα θα ξεφύγει στην ελληνική αγορά. Θα υπάρχει μια αναστάτωση για ακόμα μια φορά. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει αυτό για τις τιμές που θα δούμε στην Αγγλία. Από την άλλη πλευρά, βλέποντας χθες δελτία ειδήσεων, ο κόσμος τι λέει? Ότι χρειάζεται διπλάσια χρήματα για το κόστος στα καύσιμα. Δηλαδή, όσοι μετακινούνται με το αυτοκίνητό τους, πλέον θέλουν το διπλάσιο. Εγώ δεν ξέρω αν είναι το διπλάσιο, εγώ σίγουρα είναι συν 35%. Το μήνα το καύσιμο πλέον, λόγω του πολέμου και της ακρίβειας που υπάρχει στα καύσιμα. Άρα, πήγε στράφη αυτή η συμφωνία και αυτή η μείωση.
0: Θα πρέπει
1: εγώ δεν λέω ότι δεν είναι καλή μείωση,
0: ναι.
1: Για τέτοιο πράγμα δεν μπορώ να το πω, αλλά τι να το κάνω.
0: Θα πρέπει εκ των πραγμάτων να λάβει νέα μέτρα, να πάρει πρωτοβουλίες η κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, να βρουν τον τρόπο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ο ειδικός φορός κατανάλωσης, ναι, είναι ζεστό χρήμα για τα ταμεία. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά είναι έκτακτες οι περιστάσεις. Είναι έκτακτες οι καταστάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν και έκτακτα μέτρα. Και νομίζω ότι πρέπει να το βάλουν πολύ καλά στο μυαλό τους εκεί στην κυβέρνηση με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο.
1: Και να πω επίσης ότι όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο ή ύπταται σε υψηλά επίπεδα και παραμένει εκεί. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο που ανεβαίνει. Ναι. Ανεβαίνουν τα πάντα. Γιατί ανεβαίνει το μεταφορικό κόστος, το ενεργειακό κόστος. Άρα είναι μια αλυσίδα πραγμάτων και φτάνει μέχρι και το πιάτο μας. Ονόητο. Άρα θα είναι μια δύσκολη εξίσωση για την κυβέρνηση το θέμα της ακρίβειας γενικότερα, που παραμένει και είναι το σοβαρότερο ζήτημα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια. Mm-hmm. Έτσι. Και δεν το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις. Το νούμερο ένα πρόβλημα είναι. Και επειδή, ξαναλέω, ότι είναι πολύ ψηλά η τιμή ακόμα του μαύρου χρυσού, του πετρελαίου δηλαδή, είναι ένας πονοκέφαλος για το κυβερνητικό επιτελείο.
0: Και όλη αυτή η κατάσταση, επειδή είμαστε σε τουριστική περίοδο, επειδή τα πράγματα έχουν φτάσει. Είμαστε, όπως και να το κάνουμε, έχουμε ξεπεράσει το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου, είμαστε στο δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου. Και ο κόσμος προετοιμάζεται για να πάει διακοπές. να δούμε τι θα γίνει και με τους τουρίστες που θα έρθουν από το εξωτερικό. Η κατάσταση πρώτον στη Μέση Ανατολή, δεύτερον το κομμάτι της ακρίβειας, διότι έχει ακουστεί προς τα έξω ότι τα πράγματα στην Ελλάδα είναι ακριβά.
1: Αυτό δεν λοιπόν έχει ακουστεί, είναι ακριβά.
0: Έχει ακουστεί και προς τα έξω.
1: Ναι, λέω, θέλω να πω, είναι ακριβά και με δεδομένο.
0: Όχι, έχει ακουστεί στους άλλους. Εμείς το βιώνουμε κάθε μέρα.
1: Και ότι η αγοραστική δύναμη, γιατί ακούω κάτι συγκρίσεις που τρελαίνομαι, δεν μπορώ να συγκρίνω εγώ τώρα. Ναι, υπάρχει ακρίβεια και στην Ολλανδία, είναι άλλη μισθή. Υπάρχει ακρίβεια και στη Γερμανία. Υπάρχει ακρίβεια και στη Μεγάλη Βρετανία. Όλα αυτά τα δέχομαι. Βεβαίως.
0: Είναι διαφορετικές οι συνθήκες.
1: Λοιπόν.
0: Εδώ, Αμαλία μου, για να πας στη δουλειά σου, πρέπει να πάρεις το αυτοκίνητό σου, διότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα πρέπει να κάνεις το σταυρό σου για να πας την ώρα σου στην προορισμό σου.
1: Χθες μηνύματα ότι έχει μεγάλες καθυστερήσεις στον ηλεκτρικό και στο μετρό.
0: Γεγονός. Επειδή εχθές μετακινήθηκα με προαστιακό και με ESAP, γιατί έτσι το λέμε οι παλιοί, υπήρχαν καθυστερήσεις. Λοιπόν, θέλω να αλλάξουμε λίγο mood. Βέβαια, εντάξει, θα ρωτήσουμε το Δήμαρχο πώς πάει η τουριστική κίνηση.
1: Ναι, η τουριστική κίνηση και με δεδομένο ότι και τα τοπλοϊκά έχουν παραμείνει, γιατί δεν υπάρχουν αυξήσεις, αλλά έχουν παραμείνει ψηλά.
0: Καλά.
1: Αυτό λέω. Ότι
0: δεν αυξηθεί πέρυσι και πρόπερσι όμως.
1: Αυτό λέω. Θα μας πει όμως για ποιον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Ο κύριος συνονόματος Σπύρος Βλαχόπουλος, ο δήμαρχος εκεί στους πανέμορφους Παξούς. Που ευελπιστούμε κάποια στιγμή να καταφέρουμε να τους δούμε. Δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα. Έχουμε στείλει αντιπροσώπου.
1: Εντάξει, εσύ είπε για αντιπροσώπου θα τους δει. Λοιπόν, κύριε Βλαχόπουλε.
0: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα μου σε εσάς και τους ακροατές.

0: μας από τα όσα έγιναν στον Περσικό, γιατί εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ με ανθρώπους από τη Μεγάλη Βρετανία. Ξέρετε ότι εκεί ο πόλεμος είχε ένα αρνητικό αντίκτυπο σε σχέση με την επιλογή της χώρας που θα κάνουν διακοπές και όχι του νησιού ή της πόλης. Γιατί μερικοί νομίζουν ότι άλλαξαν την κράτηση και αντί να πάνε Ρόδο, ας πούμε, επέλεξαν την Κέρκυρα. Δεν συμβαίνει αυτό. Συνήθως αλλάζουν χώρα όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μας λέτε.
2: Άρα η πληρότητα πού κυμαίνεται αυτή την εποχή στο νησί?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, γιατί είμαστε πια στα μέσα Ιουλίου, εκτιμώ ότι είναι γύρω στο 70 με 80%. Mm-hmm. Και από εδώ και μπρος και μέχρι 20 Αυγούστου είναι το πιο έτσι υψηλό σημείο της τουριστικής περίοδου. Θα πιάσουμε αυτά τα ποσοστά της υψηλής περίοδου, του 90%. Αλλά ξέρετε, η σεζόν δεν κρίνεται από 2 μήνες, κρίνεται από 5 μήνες. Και η δική μου εκτίμηση, έτσι εμπειρικά, γιατί δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, ότι δύσκολα θα είμαστε στα επίπεδα των 2 τελευταίων χρόνων. Μάλλον θα είναι λίγο χαμηλότερα.
2: Πάντως, συγγνώμη, υπάρχει μια αίσθηση και ακούω από τους ανθρώπους που έχουν καταστήματα εστίασης ότι θα είναι, ότι ναι, μπορεί να έχουμε τουρισμό και έχουμε αρκετό τουρισμό και πάμε για ρεκόρ, όμως δεν ξοδεύουν. Δηλαδή, ακούω γκρίνιες και δυσαρέσκεια από τους ανθρώπους που έχουν σε τουριστικές περιοχές καταστήματα εστίασης, ότι είναι μειωμένος ο τζίρος, ότι και αυτοί που πάνε παίρνουν πολύ λιγότερα, έτσι παραγγέλνουν λιγότερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ισχύει αυτό στο δικό σας νησί?
0: Κυρία Κάντζου, νομίζω ναι, ισχύει. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την αγοραστική δύναμη που έχουν οι επισκέπτες, είτε είναι Βρετανοί, είτε είναι Ιταλοί, είτε είναι Βόρειο-Ευρωπαίοι, είτε είναι Έλληνες. Καταρχήν, το χαρακτηριστικό του Έλληνα, όπου τα τελευταία χρόνια ήταν ο δεύτερος, ας πούμε, σε αριθμό αφήξεων στο νησί, είναι ότι χαλάει. Έχει τη διάθεση να πάει διακοπές, να φάει καλά, να διασκεδάσει, να έχει ένα καλό κατάλημα. Εκεί λοιπόν είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχει η ίδια άνεση που υπήρχε πριν προμνημονίου. Θα πάμε εκεί, γιατί όταν ξεπεράσαμε, ας πούμε, την κρίση, υπήρχαν 2 χρονιές που έσπαγαν ρεκόρ, γιατί ο κόσμος ήθελε να ξεσκάσει, είχε περάσει πολύ δύσκολα και ήθελε να ξεσκάσει. Εν πάση περιπτώσει, με όρους έτσι κανονικής κατάστασης έχουν περιοριστεί λίγο τα διαθέσιμα όλων των εθνικοτήτων που έρχονται στους Παξούς και υπάρχει και μια στροφή έτσι λίγο προς την διαμονή all inclusive, με την έννοια all inclusive στη βίλα που τα κάνω μόνος μου, δηλαδή.
2: Και μαγειρεύω ίσως. Ψωνίζω, μαγειρεύω, πάω σούπερ μάρκετ και μαγειρεύω.
0: Αυτό. Παραγγέλνω την κάβα ποτά και τα λοιπά.
2: Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
0: Είναι μια μεταβολή, σίγουρα. Αλλά θεωρώ ότι έτσι να μην είμαστε και μεμψίμηροι, σε γενικές γραμμές είναι καλά τα πράγματα. Έτσι, να είμαστε ρεαλιστές, να καταλαβαίνουμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο.
2: Και το διεθνές περιβάλλον, γιατί αυτό παίζει ρόλο.
0: Εννοείται και το διεθνές περιβάλλον.
1: Επειδή πάντα μα πάντα τα παράπονα τα κάνουμε στο Δήμαρχο. Τα παράπονα τα οποία δέχεται ο Δήμαρχος εκεί στο νησί σας, ποια είναι, κύριε Βλαχόπουλε? Δηλαδή, τι είναι αυτό που προβληματίζει περισσότερο, πρώτα απ' όλα τους συμπολίτες σας, εκεί τους νησιώτες, και κατά δεύτερον ο επισκέπτης ο οποίος έρχεται και συναντά κατά κάποιον τρόπο τον Δήμαρχο? Τι του ζητά, τι είναι αυτό το οποίο τον προβληματίζει και θα ήθελε ενδεχομένως να αλλάξει στην πορεία του χρόνου?
0: Κοιτάξτε, με κάθε ειλικρίνεια σας το λέω. Εγώ είμαι 12 χρόνια Δήμαρχος. Οι περιπτώσεις που κάποιος επισκέπτης ήρθε να με βρει στο γραφείο ή του είπε κάποιος όταν πέρναγα από την πλατεία, να, αυτός είναι ο Δήμαρχος, και ήθελε να μου πει κάτι για να τονίσει, ας πούμε, ένα πρόβλημα που υπάρχει, είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Ωστόσο,
1: αυτό σημαίνει ότι κάνετε καλή δουλειά.
0: Ναι, δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι αυτό είναι που θα μείνει και στο τέλος. Δηλαδή, το λέω και στους συνεργάτες μου, μετρήστε όσοι θα σας λένε καλημέρα όταν δεν θα είστε πια στη θέση αυτή του Δήμαρχου, του Αντιδήμαρχου, του Δημοτικού Συμβούλου. Νομίζω εκεί είναι το τελικό κριτήριο, έτσι, για το αν τα πήγες καλά. Σας έλεγα ότι οι φορές που είχα παράπονο από κάποιον άνθρωπο που μπορεί να αφορούσε, ας πούμε, την κατάσταση

0: διάσταση ενός δρόμου ή να αφορούσε την παροχή νερού σε έναν οικισμό κάπως απομακρυσμένο από το, από τους κεντρικούς οικισμούς. Δεν ήταν πολύ. Ωστόσο, υπάρχει μια γενικότερη έτσι δυσκολία στο να καλύψεις όλες τις ανάγκες που σχετίζονται με τις υποδομές για τις οποίες έχει την ευθύνη ο Δήμος, σε συνθήκες ανάπτυξης και μάλιστα έντονης ανάπτυξης. Τι θέλω να πω. Το τελευταίο master plan που εκπονήθηκε για το πρόγραμμα Greco Islands από το Υπουργείο δείχνει ότι η Παξή είναι ένα από τα 39 νησιά που περιλαμβάνει το πρόγραμμα που έχει διψήφιους αριθμούς ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τρέχεις με πολύ μεγάλες ταχύτητες στο θέμα της συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών και της δημιουργίας καινούριων. Και εκεί το θέμα δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το αν μπορείς να βρεις χρηματοδοτικά εργαλεία για να κάνεις αυτές τις παρεμβάσεις και τα έργα. Έχει να κάνει με τις διαδικασίες. Το είπα και στην πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας του Βασίλη του Κικίλια, ότι το πρόβλημα όχι μόνο του Δημάρχου του Παξών, θεωρώ όλων των Δημάρχων της χώρας, είναι οι σύνθετες, οι πολύπλοκες διαδικασίες που τελικά δεν εξυπηρετούν τίποτα. Δηλαδή φτιάχτηκαν για να έχουμε να λέμε ότι η διαχείριση είναι απολύτως ελεγχόμενη και νόμιμη κτλ. Δεν ισχύει. Το μόνο που κάνει αυτό το περίπλοκο σύστημα διαδικασιών και των πολυεπίπεδων έτσι, εγκρίσεων που χρειάζονται κάθε φορά είναι να φρενάρει τις δυνατότητες που έχουν οι Δήμοι να υποστηρίξουν τους τόπους τους.
1: Άρα πρέπει να είναι πιο εύκολα, δηλαδή να σταματήσει η γραφειοκρατία.
2: Και επειδή αναφερθήκατε στον κύριο Κικίλια και να κλείσουμε με αυτό, τώρα για να έρθει κάποιος στους Παξούς με αυτοκίνητο πρέπει να φτάσει στην Οικουμενίτσα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, για να
2: πρέπει να κάνει ολόκληρο ταξίδι.
0: Για να έρθει με αυτοκίνητο θα έρθει από Οικουμενίτσα και από Κέρκυρα εννοείται, γιατί το ferry boat ξεκινάει από Κέρκυρα, πάει Οικουμενίτσα και μετά έρχεται.
2: Και στην Κέρκυρα όμως για να πας πρέπει να πάρεις ένα άλλο πλοίο για να φτάσεις στην Κέρκυρα. Ενώ βρίσκεται σε άλλα σημεία, πολύ πιο κοντά βρίσκονται οι Παξοί σε σχέση με την Ηπειρωτική Ελλάδα. Και θα μπορούσε να υπάρχει σύνδεση που να ταλαιπωρείται λιγότερο ο κόσμος, αυτός ο οποίος έρχεται στο νησί σας.
0: Κοιτάξτε, με όρους απόστασης το κοντινότερο λιμάνι για μας είναι η Οικουμενίτσα.
1: Μάλιστα. Κύριε Βλαχόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημαρχέ. Καλή σεζόν, υπόλοιπο σεζόν τουριστικής. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ να πω μόνο, επειδή μιλάμε για αυτό το πρωί, δύο δρομολόγια την ημέρα έχει τώρα από η Οικουμενίτσα. Και πάρα πολλά δρομολόγια από Κέρκυρα. Δηλαδή, όποιος θέλει να ταξιδέψει χωρίς αυτοκίνητο, από Κέρκυρα οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Και τα εισιτήρια δεν είναι πολύ ακριβά. Με τα σταματικά πλοία είναι 15 ευρώ, με τα δελφίνια είναι στα 30.
2: Μάλιστα.
0: Και από Οικουμενίτσα.
1: Προσιτέστημες. Λογικές. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο.
2: Ευχαριστούμε, Δήμαρχε.
0: Παξών.
2: Ο Δήμαρχος Παξών.
1: Να είστε καλά.
2: Ο κύριος Σπύρος Βλαχόπουλος.
1: Ο Σωτήρης μας ακούει στην Αμοργό.
2: Γεια σου, ρε Σωτήρη.
1: Γεια σου, Σωτήρη μου. Καλημέρα σας. Δεν ξέρω για τα άλλα νησιά, αλλά στην Αμοργό έχει μεγάλη τουριστική μείωση σε σχέση με πέρσι. Που είναι ένα πανέμορφο νησί, Αμοργός.
2: Δεν το συζητάμε.
1: Έχει μεγάλη μείωση σε σχέση με πέρσι. Μάλιστα.
2: Πρέπει. Αυτά. Κάποιοι το έλεγαν νωρίς ότι θα γίνει και φώναζαν για να προστατεύσουν το κομμάτι του τουρισμού.
1: Ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει.
1: Γενικώς, κάποιοι επιλέγουν πια και την Ηπειρωτική Ελλάδα. Δηλαδή δεν έχει τακτοπλοϊκά, επειδή βρίσκει πιο οικονομικά καταλήματα, πιο οικονομικό φαγητό. Είναι διαφορετικά. Δηλαδή, εγώ θα μιλήσω για την Ηλία, για τη Μεσσηνία. Είναι πιο. Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον και όχι διαφημιστικό. Γιατί τώρα θα κάνει ζέστη το Σαββατοκυριακό. Θες να πας κάπου και κοντά στην Αθήνα. Πού θα πας? Στο Wyndham Hotel θα πας. Γιατί μόλις μία ώρα από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Σε μια ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμμάτων, προσφέρει 5-4 υπηρεσίες. Πολυτελή καταλήμματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας, θαλάσσιες δραστηριότητες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα. Ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και υψηλό επίπεδο φιλοξενία για ξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις.
2: Αγαπητοί φίλες και φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια. Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr, DEI παρακαλώ, και μάθετε περισσότερα.
1: Λοιπόν, επειδή όμως θα μάθουμε περισσότερο τώρα, γιατί ήρθε ο Παναγιώτης Βολάνιος, βεβαίως για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη μου.
3: Καλημέρα και πάλι. Τώρα η αλήθεια είναι ότι θα επηρεάσουμε δυσάρεστα την ψυχολογία των οδηγών. Έχουμε περισσότερα να πούμε. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφουβα από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου ανατμήματα στο Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι η Πέτρου Ουράλη από Εγάλεο μέχρι Ρέντι. Αυξήθηκε η κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Πυκνή παραμένει η ροή στη Σμάρνη και Πατησίων στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος του Συγκρού από το ύψος στη Λαγουμτζή. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφουβο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην Κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό.
2: Παναγιώτη, περίμενε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή εσύ, όχι, εσύ έχουν ακινητοποιηθεί τα οχήματα, έτσι, υπάρχει κίνηση, αλλά οι ανεξαρτητοποιήσεις είναι με ταχύτητα λεμάν.
1: Ακριβώς. Λοιπόν.
2: Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης.
1: Εξαιρετικός. Κύριε καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Πώς είστε, πώς περνάτε?
0: Πρωί σήμερα.
1: Τις ανεξαρτητοποίησεις γίνεται στη Βουλή.
2: Το
1: ε?
2: Ανάγνωσμα.
0: Εντελώς.
1: Τι συμβαίνει, λοιπόν, τι έχουμε?
0: Δεν ξέρω αν πλέον είναι είδηση, αλλά έχουμε μια ακόμα ανεξαρτητοποίηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας έστειλε επιστολή στο Προεδρείο της Βουλής, ανακοινώνει την ανεξαρτητοποίησή του, δεν παραδίδει και αυτό στην έδρα.
2: Γιατί, ποιος έρχεται μετά? Ποιος έρχεται
0: αυτό
2: μετά?
0: Δεν το ξέρω τώρα. Δεν είμαι τόσο καλό στα μυστικά της ετωλοκαρνανίας να έχω ψάξει ποιος είναι ο αυλόνικος εκεί.
2: Συνήθως αλλά αυτοί που δεν ανεξαρτητοποιούν, μάλλον που δεν παραδίδουν την έδρα τους και απλά ανεξαρτητοποιούνται, αυτός που έρχεται εξωπίσω τους είναι λιγάκι.
1: Ωραία. Και έχουμε και
2: επικίνδυνος.
1: Άρα τέλος και ο κύριος Ζαμπάρας από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο κύριος Ζαμπάρας έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγη ώρα μίλησα με τον κύριο Κόκαλη, τον βουλευτή Λάρισα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ο κύριος Κόκαλης είναι μεταξύ αυτών, τον οποίο ακούγεται το όνομα, εντόνως για αποχώρηση.
1: Θα φύγει, θα εξαρτοποιηθεί και εκείνος.
0: Θα παραιτηθεί από ό,τι μου είπε. Δεν θα κρατήσει την έδρα εντός στις αρχές επόμενης εβδομάδας, οπότε και θα είναι στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Θα πάει στον πρόεδρο της Βουλής και θα δηλώσει την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα. Το λέμε πλέον ως είδηση γιατί είναι κάτι σπάνιο.
1: Περιμέναμε από
0: πολλούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα παρέδιδαν την έδρα προκειμένου να κάνουν αυτό που είχε πει ο κύριος Τσίπρας. Παραιτηθείτε και ελάτε. Αλλά φαίνεται ότι ο κανόνας πλέον είναι ανεξαρτητοποίηση. Σε κάθε περίπτωση ο κύριος Κόκαλης εντός της ημέρας πιθανότατα θα προβεί σε μια δήλωση. Με ωραία, την οποία θα γνωστοποιεί ότι θα παραιτηθεί στις αρχές επόμενης.
1: Υπάρχει μια πληροφορία και για την κυρία Γεροβασίλη. Ξέρουμε κάτι, ότι εντός της ημέρας αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθεί.
0: Και η κυρία Γεροβασίλη και ο κύριος Καλαματιανός είναι σε αυτό το group. Τον
1: ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα.
2: Ποιο την έχουν κλείσει, παιδί μου.
0: Εδώ
2: έχουν κλειδώσει.
0: Να σημειώσουμε ότι αν η κυρία Γεροβασίλη είτε ανεξαρτητοποιηθεί είτε φυσικά παραιτηθεί, θα πρέπει να έχουμε εκλογή Προεδρείου, Αντιπροέδρου Βουλής. Και το δεύτερο είναι ότι προφανώς θα έχουμε και χωροταξικές αλλαγές πλέον στην Ολομέλεια, γιατί όλοι καταλαβαίνω ότι με 9 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κάθεται πλέον μπροστά.
2: Στα
1: ευχαριστούμε
2: ορεινά
1: πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
4: Real FM.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά.
5: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
6: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
7: Μετά την νίκη πρόκριση κόντρα στην Αγγλία με 2-1, η Αργεντινή κατέριψε ένα στοιχειωμένο ρεκόρ το οποίο κρατούσε 96 χρόνια. Με τα δύο τέρματα στον ημιτελικό, η φετινή φουρνιά της Albiceleste έφτασε τα 19 σε 7 αναμετρήσεις, τα περισσότερα που έχει πετύχει στην ιστορία της χώρας στη διοργάνωση, με την αμέσως προηγούμενη καλύτερη επίδοσή της να είναι στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο το 1930, όπου είχε 18 τέρματα σε 5 αγώνες. Στη διοργάνωση του 1978 που έγινε στην Αργεντινή, είχαν πετύχει 15 γκολ σε 7 παιχνίδια και το 2022 στο Κατάρ επίσης 15 τέρματα σε 7 αγώνες.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1 ευρώ και 4 λεπτά. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
10: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
11: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, όπως σε πόλια, ως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους ως Περιστέρι. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί για έκτη συνεχόμενη νύχτα έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν, κοντά στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Αντίπεινα της Τεχεράνης σε αμερικανικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ. Σε στρατιωτική βάση στη Συρία ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν οι φρουροί της Επανάστασης. Διάγγελμα προς το αμερικανικό έθνος απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι αποχαρακτήρισε πληροφορίες που αποδεικνύουν κινέζικη παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές το 2020. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μαροκοντού. Περισσότερα στο real.gr.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Καθυστερήσει στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία.

0: στους 97,8. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, επανήλθαμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο μαζί με τον Σπύρο Παπαδάκη και έχουμε και την ανεξαρτητοποίηση. Έχουμε δηλαδή τη δήλωσή της, της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη. Το συζητούσαμε, λες και το ξέραμε. Είχαμε ρωτήσαμε πριν τον Γιώργο τον Λικουρέτζο, η οποία μεταξύ άλλων λέει ότι, ότι ανεξαρτητοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, άρα δεν αφήνει την έδρα της, δεν την παραδίδει, αυτό καταλαβαίνω. Λοιπόν, από τη θέση μου λέει μεταξύ άλλων της Αντιπροέδρου της Βουλής, εκπορεύονται θεσμικές υποχρεώσεις. Εξαιτίας αυτού, κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο της Βουλής, ώστε να μην προκύψουν ευνίδιες δυσλειτουργίες, θα το αποστείλω τη σχετική επιστολή ανεξαρτητοποίησης στις αμέσως επόμενες μέρες. Είναι εκτενής η δήλωση της κυρίας Γεροβασίλη. Οπότε ουσιαστικά τι λέει η κυρία Γεροβασίλη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του.
2: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και από τη στιγμή που βλέπουμε ότι και η Όλγα η Γεροβασίλη άνοιξε την πόρτα. Και έφυγε.
1: Εντάξει, πριν την Κεντρική Επιτροπή, γιατί πιέζουν και όσοι έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ και λένε ότι εσείς που θέλετε να φύγετε και να πάτε και ή βλέπετε προς το κόμμα του κ. Αλέξη Τσίπρα, μην έρθετε και μην συμμετέχετε στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Κυρία Γεροβασίλη ήταν και παραμένει εκτός στενών. Ήταν στον κύκλο του κ. Τσίπρα και παραμένει. Έτσι,
2: συνομιλητών. Ήταν προσιλωμένη.
1: Με αξιοπρέπεια.
2: Με συνέπεια έχει κινηθεί η κυρία Γεροβασίλη.
1: Έτσι, και θεσμική.
2: Και πάρα πολύ θεσμική.
1: Οπότε έχουμε τον κύριο Ζαμπάρα, έχουμε τον κύριο Κόκαλη, ο οποίος μέσα στην επόμενη εβδομάδα έτσι αναμένεται να παραιτηθεί και να παραδώσει και την έδρα του. Σπάνιο, δεν το κάναμε πολύ αυτό. Και η κυρία Γεροβασίλη που ανεξαρτητοποιείται.
2: Σήμερα πάντως έχουμε δύο.
1: Δύο.
2: Επισήμως. Την κυρία Γεροβασίλη.
1: Θες είχαμε τρεις.
2: Και τον κύριο. Ναι. Και τον κύριο Ζαμπάρα. Σε κάθε περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός που έχει απομείνει δεν έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Το 2023. Okay. Έτσι, για να τα λέμε αυτά, σε κάθε περίπτωση. Να ανοίξουμε μία μικρή παρενθεσούλα, γιατί εχθές που το συζητούσαμε με την Αμαλία, είχαμε την εξής απορία. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα παρέδωσαν τον υπουργικό τους στόκο και μιλάμε για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όπως ο κύριος Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Ήταν θέμα συζήτησης για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ότι κάτι δεν έχουν κάνει καλά, ρε παιδί μου, και τους κυνηγάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα, κύριε Βαρτζόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε κύριε Βαρτζόπουλε.
2: Για αυτή την επικοινωνία.
3: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά.
1: Στοχοποιήθηκαν, ναι. Όπως και ο κύριος Βαρτζόπουλος.
2: Θα κάνετε κάτι από εδώ και πέρα.
1: Μετά,
2: πλέον έχει αρχιοθετηθεί η υπόθεσή σας όσον αφορά
1: την εμπλοκή
2: σας. Ακριβώς. Θα κάνετε κάτι για να. Πώς να το πω, ρε παιδί μου.
1: Να δικαιωθεί, έτσι. Ηθικά τουλάχιστον.
3: Κοιτάξτε να δείτε, το αν θα δικαιωθούμε εμείς ηθικά ή όχι θα το αποφασίσουν οι Έλληνες εκλογές στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αυτή είναι η μοίρα του βουλευτού. Ο βουλευτής κρίνεται κάθε 4 χρόνια στις εκλογές όπου θέτει υποψηφιότητα. Αυτός είναι ο τελικός κριτής. Εμείς είμαστε λαοί, είμαστε εντολοδόκοι του ελληνικού λαού. Εντολής μας είναι οι πολίτες. Κατά συνέπεια, εμείς προοδοτούμε στους πολίτες και οι πολίτες είναι οι κριτές μας. Αυτή είναι εκείνη η οποία θα μας δικαιώσουν. Εν προκειμένου, βεβαίως, έχουν εγγυηθεί δύο ζητήματα. Το ένα και το ουσιαστικό. Το έδωσε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος. Ο Πρωθυπουργός είπε χθες ότι είναι προφανές ότι με τον τρόπο λειτουργίας της, το ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
2: Κύριε Βαρτζόπουλε, ναι, λίγο να, καλή... να μην μετακινήσετε, γιατί χάθηκε για λίγο το σήμα, σας παρακαλώ.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, το ελληνικό τμήμα της Ελληνικής Αγγελίας εμπλέκεται στον εσωτερικό. Κομματικό ανταγωνισμό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό που είπε ο πρόεδρος. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί. Πώς έχει γίνει αυτό, ποιος ευθύνεται γι' αυτό.
2: Μισό λεπτό, κύριε Βαρτζόπουλε. Διότι καταλάβαμε ότι. Όχι υπονοούμενα, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα στην κυβέρνηση, στο Μέγαρο Μαξίμου, τώρα το ακούω και από εσάς, είναι ότι κάτι δεν έχει γίνει σωστά από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τι στοχοποιείτε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία?
3: Όχι, δεν στοχοποιούμε εμείς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τότε. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο έχει δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί αυτό είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία, ένας ευρωπαϊκός οργανισμός μάλλον, ο οποίος δεν μεταβάλλεται και στον οποίο η Ελλάδα συμμετέχει όπως πρέπει να συμμετέχει και να έχει κανένα λόγο να αμφισβητεί σε αυτή τη συμμετοχή.
1: Άρα πώς εμπλέκετε?
3: Εδώ πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και πώς είναι πλάκη σε αυτόν τον εσωτερικό πολιτικό κομμάτι.
2: Δεν φταίει η Κοβέση, φταίει η Παπανδρέου δηλαδή.
3: Δεν είναι βέβαιο ότι φταίνει η εισαγγελίες αυτή καθεαυτή, διότι αντιλαμβάνεστε ότι οι εισαγγελίες είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια δικανική εμπειρία, αλλά δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν εξειδικευμένη γνώση για να εκτιμήσουν, παραδείγματος χάρη, το περιεχόμενο από μαγνητοφωνήσεων ή να συντάξουν τα κατηγορητήρια χωρίς την συνεπικούρηση πραγματογνωμόνων, τεχνικών πραγματογνωμόνων, οι οποίοι έχουν εξειδικευμένες γνώσεις. Και εδώ ακριβώς υπήρξε τεράστιο έλλειμμα. Είδατε τι διαφορά υπήρξε μεταξύ των πρώτων κατηγορητηρίων και μετά την εξέλιξη αυτών των ίδιων των κατηγορητηρίων μετά από την εμπλοκή ενός τεχνικού πραγματογνώμου που πραγματικώς ευνοίζει περί τίνος επρόκειτο, της κυρίας Τυχεροπούλου, προς τιμήν της παλιού αυτής. Το οποίο άλλαξε τα πάντα. Δηλαδή, για να σας δώσω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, τι εννοώ. Εννοώ ότι η πρώτη κατηγορία εν συνόλου ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο. Η δεύτερη κατηγορία ήταν κάτω από 100.000. Συνολικά. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπήρξε πλημμυρίς προετοιμασία.
2: Δικαιωθήκατε.
3: Μισό
2: λεπτό, κύριε Βαρτζόπουλε. Δικαιωθήκατε λοιπόν από την πλευρά της δικαιοσύνης. Η υπόθεσή σας αρχιοθετήθηκε. Δικαιωθήκατε πολιτικά. Με τη δήλωση την οποία έκανε εχθές ο Πρωθυπουργός.
1: Βέβαια.
2: Νομικά θα κινηθείτε εναντίον τους?
3: Όχι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κινηθεί κανείς
2: νομικά. Okay,
3: okay. Εμείς δεν είμαστε νομικοί, ούτε είμαστε απλοί πολίτες. Εμείς είμαστε ο δικός μου ρόλος ως εκπροσώπου του ελληνικού λαού, μαζί με άλλους 299. Δεν είναι να διώκω νομικά αυτόν ο οποίος δεν κάνει την δουλειά του σωστά. Η δική μου δουλειά είναι να ελέγχω ποιος δεν κάνει την δουλειά του σωστά και να δημιουργώ το πλαίσιο για να την κάνει από εδώ και πέρα αυτός, ο οποίος θα πρέπει φυσικά να ελεγχθεί κιόλας, να αξιολογηθεί. Εγώ να αξιολογούμε κάθε 4 χρόνια, όπως είπαμε, ή κάθε φορά που γίνονται εκλογές.
1: Μάλιστα.
3: Και αυτοί οι υπάλληλοι, και δεν σας επαναλαμβάνω, δεν είναι κατά ανάγκη ο τρόπος λειτουργίας αυτών των ιδίων των εισαγγελέων, οι οποίοι έχουν μια δικανική κρίση.
2: Εντάξει, είστε σαφείς. Και ξεκινάτε προεκλογική εκστρατεία εκεί στη Θεσσαλονίκη, διότι είναι και δύσκολα τα πράγματα, διότι υπάρχει ένα ανάχωμα από ό,τι μας λένε που λέγεται Αντώνη Σαμαράς εκεί στη Θεσσαλονίκη, που σας δημιουργεί και διάφορα ζητηματάκια.
3: Δεν νομίζω ότι μας δημιουργεί.
1: Και ο κύριος Βελόπουλος και η κύριε Λατινοπούλου στη Βόρεια Ελλάδα.
3: Ένα ζήτημα ξεχωριστό. Δηλαδή, για να το πω διαφορετικά, επειδή αναφέρατε και την κυρία Λατινοπούλου, υπάρχει ταύτιση αυτών των δύο. Αυτούς τους σταυρούς που παίρνει σήμερα δημοσκοπικός η κυρία Λατινοπούλου, τους θα πάρει και ο κύριος Σαμαράς.
1: Μάλιστα. Κύριε Βαρτζόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Να
2: είστε καλά.
1: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Βαρτζόπουλος. Πάμε τώρα, είναι Παρασκευή σήμερα.
2: Παρασκευούλα.
1: Κυριακή έχουμε Real News, In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλη Πέρι μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive δοκιμάζουμε δύο νέες UV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Αναφέραμε λοιπόν και την ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη. Την περιμέναμε, εντάξει, και ξαναλέω ότι ό,τι γίνει θα γίνει μέχρι σήμερα, γιατί αύριο έχουμε κεντρική επιτροπή. Εκεί θα έχουμε τη μεγάλη μάχη Ρένας Δούρου με Παύλο Πολάκη για την ηγεσία.
2: Εντάξει, και Νίκο Πολάκη. Παπά κάπου στη μέση.
1: Νίκο Παπά που παίζει ένα πιο θεσμικό ρόλο και πιο συντονιστικό, θα έλεγα.
2: Ελάτε να οργανωθούμε, ο καθένας να αναλάβει από ένα πόστο.
1: Μπράβο,
2: διότι πρέπει να σώσουμε την κατάσταση. Το σίγουρο είναι ότι ο κύριος Πολάκης δεν συμφωνεί μαζί του.
1: Ναι.
2: θέλει να τα πάρει όλα, διότι όπως έχει δηλώσει.
1: Δεν θέλει συλλογική αυτό που λέει ο κ. Παπάς, συλλογική ηγεσία.
2: Εάν λέει πάρω εγώ το κόμμα, θα το βάλω στη Βουλή.
1: Ναι,
2: εάν
1: ναι.
2: το πάρει Δούρου, δεν θα το βάλει στη Βουλή.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ δεν το καταλαβαίνω πώς μπορεί να το πει αυτό. Υποτιμάς και τον αντίπαλό σου. Αφήνει να εξελιχθεί η διαδικασία. Και ότι, βέβαια, η κυρία Δούρου έχει με το μέρος της, νομίζω, 5 βουλευτές σίγουρα.
2: Ναι.
1: Έτσι, δεν ξέρω πώς θα μείνουν τώρα. δεν μπορώ. Έχω χάσει και το λογαριασμό. Πόσοι μένουν, πόσοι έχουν φύγει τώρα.
2: Αυτό ναι. είναι ένα θέμα.
1: Έτσι.
2: Πόσοι θα απομείνουν.
1: Δηλαδή, κυρία Κρήτα, ο κύριος Γιαννούλης.
2: Και θα είναι οι συσχετισμοί.
1: Ναι, ναι, οι συσχετισμοί. Τώρα θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Πάντως φαίνεται ξεκάθαρα ότι πια ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα αποξηματική αντιπολίτευση το 23. Πλέον έχει εξαϊλωθεί. Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορεί να επιστρέψει. Ένα ιστορικό κόμμα. Εμένα δεν με χαροποιεί όλο αυτό που συμβαίνει εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δεν ξέρω κανέναν.
1: Έτσι. Εντάξει, τώρα τι έφταξε για όλο αυτό. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και θα την κάνουμε εδώ από το αληθινό ραδιόφωνο. Όλοι γνωρίζουμε ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα επηρέασε πάρα πολύ τον ΣΥΡΙΖΑ και ήταν αναμενόμενο.
2: Ήταν ταχύτατη η ουσία αυτή η οποία. Τέλος πάντων, η παρουσία του Αλέξη
1: είναι
2: Τσίπρα.
1: Είναι καταλυτική στην κεντροαριστερά.
2: Ήταν
1: λυκό.
2: Καταλυτική. Ακριβώς.
1: Τώρα, τι να πούμε τώρα. Ότι...
2: Επιταχυντής εξελίξεων ο κύριος Τσίπρας.
1: Επιταχυντής εξελίξεων. Και δεν ξέρω αν.
2: Στην κεντροαριστερή πολιτική.
1: Ισχύει αυτό που λένε πάρα πολύ, ότι είναι ο φυσικός ηγέτης της κεντροαριστεράς. Ο κύριος Τσίπρας, ως πρόσωπο μιλώ. Έτσι, πολλοί μιλούν για ένα προσωποκεντρικό κόμμα. Ναι, το κόμμα είναι σίγουρα είναι ο. Ο Αλέξης Τσίπρας, αλίμονο, πρώην πρωθυπουργός, έχει κυβερνήσει, τι περιμένουμε να μην είναι.
2: Συγγνώμη τώρα, Αμαλία μου, και στη Νέα Δημοκρατία δεν λένε το ισχυρό χαρτί είναι παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Γι' αυτό το λέω. Σε αυτή τη φάση φυσικά. Διαφορά. Έτσι, θα συμφωνήσω απόλυτα. Απόλυτα. Πάντως οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
1: Να πούμε το διαγωνισμό, κάτι... προλαβαίνουμε. Ό,τι μας πει ο κύριος Απρανίδης, προλαβαίνουμε. Ωραία, γιατί έχουμε και διαγωνισμό. Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ξεκίνησε έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Λάβατε μέρος λοιπόν στο διαγωνισμό του Real FM και 7 τυχεροί θα κερδίσουν. Πού θα πάνε, ξέρεις.
2: Για πες.
1: Τρεις ημέρες στη Μονεβασιά.
2: Έλα ρε πατρίδα.
1: Έλα,
2: να περάσετε και από τους Μολάους.
1: Έτσι, ωραία λεφτά.
2: Να πάτε στην πλατεία στο Λούι.
1: Και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή νοικίαση αυτοκινήτου. Δωρεοεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό. Υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30-40%. Πληροφορίες στο κοτόπουλο. Στο κοτόπουλο.gr.
2: Μια πίνα την έχουμε.
1: Ναι, ξέρετε, για το πουλάκι. Λοιπόν, και όμως έχουμε και 5 διπλά εισιτήρια από τη CJH. Σαλπάρεις καθημερινά, παρακαλώ, από Ραφίνα, με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα τη CJH. Από 28,70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28,70 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μήκονο πάρω και νάξω γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι 23 Εβδόμου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέριστα ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα. 20 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου και φύγατε για Μονεβασιά.
2: Στα γουρλίδικα τα παιδιά
1: ναι,
2: μας.
1: Ναι, ναι,
2: και
1: ναι.
2: Ξέρω ότι ξερογλύφεται ο Νιφλής για Μονεβασιά, για Μολάους.
1: Να τα αφήσει αυτά ο Νιφλής.
2: Για όλα εκείνα τα μέρη.
1: Να τα αφήσει αυτά ο Νιφλής. Κάσια
0: όνανι. Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
0: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Το τελευταίο χρονικό διάστημα πρέπει να σου πω ότι είχα προβληματιστεί υπερβολικά και το μοιράστηκα μαζί σου για δύο γεγονότα. Το πρώτο, η πολυκατοικία που έφεσε στα Πετράλωνα αναγκάστηκε ο εισαγγελέας να καλέσει τον Δήμαρχο Αθηναίων και τον Περιφερειάρχη Αττικής προκειμένου να δουν ποιανού είναι η αρμοδιότητα για να μαζέψουν τα μπάζα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας πρόκειται να ορίσει ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθυζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό, οι οποίες έχουν παγώσει. Έχουμε κοντά μας τον αντιδήμαρχο στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας της Αθήνας, τον κύριο Ανδρέα Γραμματικογιάννη. Λίγο για να μας λύσει κάποιες απορίες στο σύντομο χρόνο που έχουμε. Καλημέρα σας, κύριε αντιδήμαρχε. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Καλή σας μέρα.
0: Είναι τόσο περίπλοκα τα πράγματα τελικά για να μπορέσουμε να βρούμε τις αρμοδιότητες σε αυτή τη χώρα και ειδικά σε αυτή την πρωτεύουσα? Ποιος ευθύνεται γιατί και ποιανού είναι η αρμοδιότητα, σε τι και πάει λέγοντας?
2: Όχι, νομίζω τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά όταν κάποιος θέλει να αναλάβει ευθύνες και δεν φοβάται, έτσι.
0: Εξηγήστε μας.
2: Ας πούμε να σας πω για την περίπτωση της Κυψέλης. Εκ των πραγμάτων, όταν γίνονται κάποιες εργασίες οι οποίες προκαλούν ζημιές ή υπάρχει κάποια βεβαιότητα ή υπάρχει κάποιος κίνδυνος από το έργο, εκ των πραγμάτων αυτός ο οποίος ασκεί το έργο και αυτός που έχει την εποπτεία του έργου οφείλει να κάνει κάποιες κινήσεις. Αν δεν τις κάνει, πολύ σωστά ο Δήμαρχος πηγαίνει στον εισαγγελέα και λέει: «Παιδιά, εδώ έχουμε ένα πρόβλημα». Και αν θυμάστε, γι' αυτό έγινε και από εκεί ξεκίνησε η όλη η ιστορία.
0: Ναι.
2: Και πήρε τη δημοσιότητα που πήρε και αναγκάστηκαν όλοι μετά να αρχίσουν να το συζητάνε το ζήτημα. Όταν από πίεση κατοίκων, από πρωτοβουλία κατοίκων, ο Δήμαρχος κινήθηκε άμεσα και πήγε στον εισαγγελέα και είπε: «Εδώ
1: όταν κινητοποιήθηκαν όμως οι κάτοικοι και πήρε δημοσιότητα το σχετικό θέμα.
2: Μπράβο.
0: Δεν θα έπρεπε νωρίτερα.
2: Από το Μάρτιο υπάρχει αυτό το ζήτημα και οι κάτοικοι είχαν απευθυνθεί στην εταιρεία και ουσιαστικά δεν είχαν, ας το πω έτσι όσο πιο μπορώ, δεν είχαν την ανταπόκριση που έπρεπε να έχουν, ούτε την ενημέρωση που έπρεπε να έχουν. Έπρεπε να κινητοποιηθεί ο Δήμαρχος, έπρεπε να κινητοποιηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, έπρεπε να κινητοποιηθούν όλοι αυτοί για να υπάρχει το απλό, η επικοινωνία και η συνεννόηση και να δούμε ποια πρωτόκολλα υπάρχουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι άνθρωποι είναι ασφαλείς να μένουν μέσα στα σπίτια τους μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες και οι αυτοψίες?
0: Εσείς δεν είχατε ενημερωθεί νωρίτερα πριν πάρει τέτοια δημοσιότητα το θέμα, κύριε αντιδήμαρχε?
2: Μα από τη δική τους ενημέρωση ξεκίνησε η διαδικασία αυτή και πήρε και ο Δήμος και ο Δήμαρχος την πρωτοβουλία να ξεκινήσει να πιέζει προς όλες τις κατευθύνσεις, να κάνει και συνάντηση με το μετρό, να κάνει και μια έκκληση του εισαγγελέα στη συνάντηση που είχαν και να επέμβει και ο εισαγγελέας. Άρα η κινητοποίηση των πολιτών και η συνεργασία που είχαν με το Δήμο είναι που εκκίνησε όλη αυτή τη διαδικασία. Και μακάρι να μην είχαν φτάσει σε αυτό.
1: Άρα
2: σημείο,
1: η περιφέρεια Αττικής δεν έχει καμία ευθύνη για όλα αυτά. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Είναι ένα έργο το οποίο το ασκεί μια εταιρεία η οποία έχει εποπτεύοντα φορέα το Υπουργείο Υποδομών. Έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Άρα εκ των πραγμάτων είναι πολύ ξεκάθαρη η ροή των διαδικασιών. Ας το πάμε όμως και ένα βήμα παρακάτω. Η πολιτική προστασία, ξέρετε, έχει και μία. Δεν αφορά μόνο τις φυσικές καταστροφές, αφορά και τις τεχνολογικές καταστροφές ή την απειλή από αυτές. Που τεχνολογική απειλή μπορεί να είναι και ένα έργο υποδομής. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, μπορεί και αυτεπάγγελτα το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, παραδείγματος χάρη, να επέμβει και να πει: «Εδώ έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Άρα μπορεί το ΤΕΕ, μπορεί κάποιος άλλος φορέας να αναλάβει να δει τι συμβαίνει και πώς θα θεραπεύσουμε το πρόβλημα».
1: Μάλιστα.
2: Γιατί αν συνεχίσει ο Μετροπόντικας χωρίς να το θεραπεύσουμε, θα έχουμε άλλα 200 διαμέρισματα με πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Υπάρχει δηλαδή.
1: Ναι,
0: μέλλον το πράγμα.
1: Εντάξει, μας λέει απλώς, νομίζω, ο κ. Αντιδήμαρχος ότι ήταν ευθύνη της εταιρείας, φυσικά, του Υπουργείου που επεοπτεύει τα έργα και την εταιρεία και του Δήμαρχου Αθηναίων. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
2: Ο Δήμαρχος Αθηναίων επενεύει διότι πολύ απλά δεν μπορούσαν να βγάλουν άκρη με τις υπηρεσίες που έπρεπε. Ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει ευθύνη για το έργο του.
1: Μάλιστα. Άρα επενεύει για αυτό το λόγο. Καταλαβαίνω.
0: Εξαιρετικά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε αντιδήμαρχε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Ξεκαθάρισε το τοπίο, νομίζω.
0: Έτσι, καλά έκανε και Βαλονίκος. Αγάπη.
1: Αγάπη μόνο.
0: Ένα
1: άρα
0: πράγμα,
1: παρενέβη ο Δήμος, γιατί οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν είχαν συνοηθεί μεταξύ τους. Μάλιστα,
0: παιδί,
1: η εταιρεία
0: είναι,
1: με το.
0: Μα είναι φοβερό αυτό το
1: 200
0: πράγμα.
1: 200 διαμερίσματα.
0: 200 διαμερίσματα. Γενικότερα συμβαίνουν πράγματα και τελικά.
1: Από το Μάρτι.
0: Καταλαβαίνουμε ότι οι πολίτες
1: το Μάρτιο
0: δεν μπορούν να απευθυνθούν, μάλλον δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν για να βρουν το δίκιο τους. Και φτάνουν στο σημείο να απευθύνονται στο δημοσιογράφο.
1: Στα μέσα ενημέρωση.
0: Ακριβώς.
1: Να πάρει δημοσιότητα.
0: Να πάρει δημοσιότητα
1: και
0: να
1: δίκιο τους.
0: Να ασχοληθούν κάποιοι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, γίνεται όμως.
1: Ξεχάσαμε να πούμε ότι σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. Γιορτάζουν οι Μαρίνες, και χρόνια τους πολλά. Είναι της Αγίας Μαρίνας. Μεγάλη γιορτή. Καλοκαίρι.
0: Γιορτάζει για το εκκλησάκι μας, πρέπει να σου πω, εκεί σε γειτονίτσα μας.
1: Ναι.
0: Στο Πορτοράφτη.
1: Ναι. Την αγάπη μας. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Και έχει και τα γενέθλιά της η αγαπημένη μας Κατερίνα από την Πάτμο.
0: Γεια σου, ρε Κατερίνα.
1: Χιλιόχρονη και όλα τα καλά, Κατερινάκι μου. Υγεία και ευτυχία. Και τύχη και όλα τα καλά. Άρα έχουμε και γιορτή. Και να πούμε και μια καλημέρα. Έχει στείλει πολλά μηνύματα ο Χρήστος. Χρήστο μου, να είσαι καλά. Και ο Πάνος λέει: επειδή μου ξέφυγε σε κάτι σε κοτόπουλο, εγώ όλο λέει το νου μου στο φαγητό.
0: Εντάξει, όλοι μας το έχουμε το νου μας στο φαγητό.
1: Τι να κάνουμε, παιδί μου, μια πόλη
0: ξεκινάμε. Ναι, ξεκινάμε πάρα πολύ νωρίς.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Η Σόφη Μαραγκίδου. Σόφη καλημέρα.
1: Σόφη μας.
0: Καλό τριήμερο σε σένα, Αμαλία μας, και στον Ιωσήφ μας, όπου και αν είναι. Έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση σήμερα. Στο Σπύρο μας λέει τι να ευχηθώ. Που μπορεί και αυτό το σουκού να είναι παρέα με τον Δημήτρη. Ξέρεις κάτι, ρε Σόφη, που δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Ξέρεις κάτι.
1: Τελειώνουμε.
0: Πρέπει να τελειώσουμε.
1: Πρέπει να τελειώσουμε. Πρέπει να φύγαμε.
0: Πας και φύγω το Σαββατοκύριακο.
1: Να φύγεις. Γιατί. Να πούμε σε όλους τους ακροατές μας, τους ευχαριστούμε πολύ, ότι ακολουθούν ήδη Τσαμπιτζόγλου και ο Γιώργος Παγάνης. Εμείς. Δηλαδή.
0: Εσύ.
1: Εγώ με τον
0: Ιωσήφ. Τη Δευτέρα.
1: Αύριο
0: Σάββατο. Θέλει και αύριο.
1: Όχι.
0: Μην λες πράγματα, μην έφτιασε πράγματα
1: έτσι,
0: που μπορεί να
1: συμβούν. Σπύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Έτσι για αυτή, έτσι εδώ τη ραδιοφωνική παρέα. Να είστε καλά, καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια χαρά. Real FM. Ψάχνεις για θερμομόνωση.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Real FM. Η ώρα είναι 10.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθήνα από Χαϊδάριο ως Καραμαγκά, στην άνοδο της Υγρού και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Καθυστέρηση μειώνονται ανατμήματα σε Κηφισίας, Ποσειδώνος και Αλεξάνδρας. Με πολύ υψηλή πληρότητα αναχωρούν τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Σύμφωνα με το λιμενικό, σχεδόν 60.000 εκδρομή θα ταξιδέψουν το τριήμερο από τα λιμάνια της Αττικής. Αυξημένη κίνηση και στα κτέλ του Κηφισού. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτού 25χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ανακοίνωσαν την ανεξαρτοποίησή τους οι βουλευτές Όλγα Γεροβασίλη, Διονύση Καλαματιανός και Μιλτιάδη Ζαμπάρας. Στις 3 θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του κόμματος προκειμένου να προετοιμάσει την κεντρική επιτροπή που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίστηκαν για 6η συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούζ. Επιθέσει αμερικανικού στόχου σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν εξαπέλυσε η Τεχεράνη. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Τελευταίο αντίο σήμερα στη Μάρο Κοντού. Σε μία ώρα θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία. Η ταφή της σπουδαίας ηθοποιού θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. 20 μαθητές δημοτικού σχολείου και ένας ενήλικας σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουγκάντα όταν το σχολικό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ανατράπηκε.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ξεχωριστά από την υπόλοιπη εθνική ομάδα της Ισπανίας προπονήθηκαν ο Λαμί Γιαμάλ φορώντας επίδεσμο στον αριστερό του Μυρό και ο Πέδρο Πόρο λόγω μυϊκής κόπωσης. Η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία ενώπιση του Κυριακάτικου τελικού με την Αργεντινή για το παγκόσμιο κύπελο. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθυρος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ρίτσα,
1: έλα.
0: Να σου πω κάτι. Όταν ήμουν παιδί.
1: Ναι. Ξεκινάς ωραία, για ναι.
0: Πες. Ονειρευόμουν πάντα να ξέρεις δύο δουλειές.
1: Ναι.
0: Η μία είναι αυτή που βάζουν το. Εγώ τους σέβομαι απολύτως και δεν κάνω πλάκα βέβαια. Βάζουν το ποτηράκι με το νερό στο κοινοβούλιο όταν μιλάει ο μιλητής.
1: Ναι, ναι.
0: Την ημία.
1: Αυτή είναι η δουλειά ονειρευόσου. Θα μεσολαβούσα εγώ.
0: Η άλλη.
1: Εγώ θα μεσολαβήσω.
0: Η άλλη να είμαι βουλευτής και να αλλάζω κόμματα.
1: Α, θες και το βουλευτή Λύκη σου.
0: Αλλά να αλλάζω κόμματα όμως.
1: Θες και το βουλευτή Λύκη σου. Όλοι το βουλευτή Λύκη σας θέλετε.
0: Και να μπαίνω σε μια διαδικασία, ρε παιδί μου, ένα χρόνο, δύο, τρία. Να ανανεώνουμε.
1: Ναι, αλλά το βουλευτή Λύκη το θέλεις όμως.
0: Να ανανεώνουμε σε επίπεδο θέσεων, ιδεολογίας,
1: ναι, ναι,
0: κοσμοθεωρίας.
1: Πάντως βουλευτής.
0: Μετάγγιση, αυτό λέγεται μετάγγιση ιδεολογική, ψυχολογική, ρε.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι η δουλίτσα που προηγείται. Ότι είσαι
0: βουλευτής. Αυτό είναι λεπτομέρεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι λεπτομέρεια.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, θα είμαστε δηλαδή για τις επόμενες δύο ώρες. Μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 είναι η Βάσια Κούτρα.
0: Δεν την αποσυντονίζω με τίποτα, ρε Νίκο. Προσπαθώ τώρα 15 μέρες.
1: Ο Νίκος Σαπρανίδης, λοιπόν, το ακούσατε από τον Γιώργο, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Την παραγωγή τα κλειδιά της εκπομπής έχει Δήμητρα Πανανού. Mail studio papakirialfm.gr.
0: Θέλω να σου πω.
1: Πάρτε
0: ότι...
1: τα πράγματα από την αρχή.
0: Ναι.
1: Μην ξεκινάς μέση-μέση προς το τέλος. Γιατί θα χαθούμε στη μετάφραση.
0: Εντάξει, καλά.
1: Πάρτε από την αρχή τα πράγματα. Εγώ είμαι στρατιωτικός και τα λέω τσεκουράτα. Για πάμε.
0: Ναι, όχι. Και το κάνεις και πολύ ωραία στο δελτίο. Γιατί έχει αρχή, μέση, τέλος το δελτίο.
1: Το λες εσύ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι λέει ο κόσμος.
0: Και εγώ σε παρακολουθώ. Και εγώ κόσμος είμαι. Δεν είναι κόσμος εγώ.
1: Είπαμε. Ο τέταρτος έχει πεθάνει. Ο πατέρας μου.
0: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις.
1: Ναι, πολλές.
0: Εδώ κάνανε εκπομπή πριν τα παιδιά και τους κάγανε εκεί για να ξετοποιήσει. Έβγαινε ο Λικουρέτζος, έλεγε «Γεια σας παιδιά, καλημέρα, έχουμε δύο».
1: Ναι.
0: Έρχονται άλλες τρεις. Είπε ο Λικουρέτζος ότι θα έρθει και ο κύριος Βασίλης Κόκαλης. Από εβδομάδα όμως, αλλά ναι. Αυτός θα κάνει όλο το πακέτο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα παραιτηθεί και από τη βουλευτική θέση.
1: Ναι, ο καθένας όπως σκέφτεται, όπως σκέφτεται ναι. Και κρίνει. Οι υπόλοιποι είναι ο κύριος Καλαματιανός, ο κύριος Ζαμπάρας, η κυρία Γεροβασίλη. Έφυγε και ο κύριος Ραγκούσης, δεν ήταν βουλευτής, αλλά έφυγε και εκείνος από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Νομίζω 51-52 είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές τώρα μέσα στο κοινοβούλιο. Τι? Ναι, τόσοι πρέπει να είναι. Κάπου ναι. Εκεί πρέπει να είναι οι ανεξάρτητοι. Βέβαια, το ρεκόρ να σου θυμίσω ήταν το 2012. Τότε είχαμε 63 ανεξάρτητους βουλευτές.
0: Χαμός και εκείνη τότε.
1: Θυμάσαι.
0: Oh,
1: βέβαια, ήταν πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση.
0: Καλά, κοίταξε. Στο μυαλό κάποιων που πρόκειται να ανακοινώσουν κόμμα, το 12 και εκείνη η κατάσταση μπορεί να αποτελέσει άλλο, να ξέρει. Σταματάω εδώ, δεν λέω άλλα. Πάμε παρακάτω.
1: Άλωθι.
0: Ας γυρίσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μα ρίχνεις το αυτό, πετάς κάτι, πετάς ένα κερματάκι και το αφήνεις έτσι.
0: Ναι, γιατί κοίτα, αυτό το οποίο θα συμβεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, παύλα μήνες,
1: ναι.
0: Θα υπάρξει ένταση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αν τελικώς προχωρήσει και στην ολοκλήρωση.
1: Καλά, υπάρχει ένταση έτσι κι αλλιώς τώρα.
0: Και τώρα υπάρχει.
1: Τώρα
0: θα έχουμε κλίμακωση.
1: Και φύγαμε από τις είναι καλός πρωθυπουργός, είναι καλός κτλ. Φύγαμε, πέρασαμε στο άλλο.
0: Τώρα είναι αντίπαλος.
1: Έφυγε. Είναι πολιτικός αντίπαλος τώρα.
0: Ακριβώς. Και επειδή το λέμε ότι είναι πολιτικός αντίπαλος, εγώ θα επιμείνω πολύ σύντομα για να μην σε κουράζω, γιατί δεν θέλω και να φλιάρω κιόλας. Στο χθεσινό μου σχόλιο, δεν γίνεται να υποστηρίζεις. Ένα ακόμα και καλά κάνεις, το οποίο το έχεις στηρίξει με την προσωπική σου δουλειά, εργασία, με την σκέψη σου, με τις ερωτήσεις που καταθέτεις στη Βουλή, στο Κοινοβούλιο, και έρχεται η ώρα να παραιτήσεις και λες για προσωπικούς λόγους. Δεν γίνεται.
1: Τι
0: πώς θα
1: γράψεις,
0: σε βγάλω εγώ στο ραδιόφωνο, στο Real FM με την Πιζόγλη, θα σε ρωτήσω.
1: Δεν το σκέφτηκε όταν παραιτήθηκε.
0: Για τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία, θα έρθεις να μου υπερασπιστείς την κυβέρνηση και καλά θα κάνεις, γιατί αυτή είναι η άποψή σου. Αλλά έχεις παραιτηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ όμως. Γιατί παρέτησες, πες μας γιατί παρέτησες. Γιατί
1: φεύγει. Η κυρία Γεροβασίλη, εγώ την είδα.
0: Η κυρία Γεροβασίλη είναι η μοναδική η οποία δίνει.
1: Η επιστολή της είναι ξεκάθαρη και τι πίστευε και τι πιστεύει.
0: Βεβαίως.
1: Και τι έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 15, γιατί όλα
0: περίμενε.
1: Αυτά.
0: Εξαιρώ την κυρία Γεροβασίλη. Εξαιρώ αυτούς όλους και όλες που αναλύουν γιατί φεύγουν. Εξαιρώ τον Άλεξ Τσίπρα, προφανώς, ο οποίος τι έκανε όταν έφυγε, παρέδωσε και την βουλευτική έδρα. Και βέβαια αυτούς που μένουν. Γιατί αυτοί που μένουν είναι αυτοί που κλαίνε τώρα.
1: Ναι, αυτοί που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος.
0: Μέσα στα συντρίμια να βρουν τη δυνατότητα κάτι να φτιάξουν.
1: Έχουν κάνει μια άλλη επιλογή. Αλλά εγώ βλέπω αρκετές επιστολές που εκφράζουν. Ότι λέει η κυρία Γεροβασίλη, ο στόχος και οι αρχές δεν εκφράζονται από το εναπομείναν σχήμα. Έτσι πορεύτηκα και θα συνεχίσω να πορεύομαι με τον ίδιο στόχο και τις ίδιες αρχές, τις οποίες έχει αναλύσει πιο πάνω έτσι, στην επιστολή της. Και λέει τώρα δεν εκφράζονται.
0: Αλλιώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Προφανώς.
0: Κάτσε ρε Σιρίτσα.
1: Προφανώς.
0: Πώς έχεις επικρατήσει τότε ιδεολογικά εναντί του μεγάλου σου αντιπάλου που είναι η Νέα Δημοκρατία, όταν εσύ παραδέχεσαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αλλοιώθηκε? Και ποιος, πώς αλλοιώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Δεν είναι διαρκείας η αλλοιώση, βρε Γιώργο μου.
0: Τι
1: η αλλοιώση είναι
0: δεν
1: προς
0: είναι.
1: Τα... Ναι, βέβαια, δεν είναι διαρκείας.
0: Δεν είναι διαρκείας.
1: Όχι, δεν
0: από
1: είναι
0: το 23 και μετά δεν είναι αλλοιώση, τι είναι?
1: Σταδιακή, δεν είναι. Αν το έβλεπε από την αρχή η κυρία Γεωργασίλη, όποιο, δεν λέω τώρα για την κυρία Γεωργασίλη, για τον όποιο έχει παραιτηθεί, θα το έκανε νωρίτερα, υποθέτω.
0: Κάτσε ρε Σιρίτσα, ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ με Στέφανο Κασελάκη όταν φτάσαν στο σημείο εκεί στο βήμα του συνεδρίου να, στην ουσία να διαφωνούν μπροστά στις κάμερες.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Έχει, έχουν και δύσκολες στιγμές τα κόμματα.
0: Τώρα αυτή είναι εύκολη για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, αυτή δεν είναι καθόλου εύκολη. Αυτή είναι διαλυτική. Mm-hmm. Έχουμε μπει στη διαλυτική στιγμή τώρα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να θυμίσω απλώς, γιατί εμένα μου αρέσουν και τα, πώς να τα πω τώρα, τα κοινότοπα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι διάδοχο σχήμα του ΚΚΕ εσωτερικού, του συνασπισμού. Με πολύ μεγάλες προσωπικότητες, με πολύ μεγάλο αποτύπωμα στην ελληνική πολιτική ιστορία. Το λέω και αυτό. Δεν είναι ένα μαγαζάκι το οποίο το κλείνεις, το κλειδώνεις, το παρατάς και λες και τώρα άσπα και το παλιάμπελο. Δεν πειράζει.
1: Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Εγώ θεωρώ ότι ο καθένας που διαφωνεί με τη γραμμή και έτσι πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μπορεί
0: τη
1: να
0: γραμμή
1: φεύγει.
0: Ποιο φρέριτσα
1: αυτή τη γραμμή που έχει
0: γραμμή.
1: Την όποια
0: ο Φάμελος
1: γραμμή.
0: Τελείωσε. Πριν το Φάμελο ο Κασελάκης εκδιώχθηκε. Ήτανε 5 υποψήφοι, πώς ήταν, 5-6 υποψήφοι για τις εσωκομματικές εκλογές. Οι δύο φύγανε εκτός ΣΥΡΙΖΑ με το που χάσανε. Κάτσε ρε.
1: Τι θες να κάνει, δηλαδή Γιώργο, τι θέλεις να φύγουν?
0: Όχι,
1: να πάρουν να μαζέψουν ένα πούλμαν τότε,
0: όχι.
1: Και να φύγουν.
0: Είμαι ρομαντικός, Ρίτσα.
1: Προσπαθήσανε λοιπόν με εκείνες τις αναποδιές να ξαναφέρουν τα ίσα.
0: Ναι.
1: Να ξαναφέρουν το καράβι.
0: Εμένα μου αρέσει.
1: Δεν τα καταφέρανε και τώρα φεύγει ο
0: καθένας. Ο ρομαντισμός στην πολιτική. Δεν μπορώ ρε, εσύ, το κοινικό. Δεν μπορώ τον κινησμό. Μου τη βιδώνει. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Μα ζυγίζονται τα πράγματα στην πολιτική. Δεν ζυγίζονται τα πράγματα
0: ο
1: στην πολιτική.
0: Ο κινησμός ζυγίζεται, Ρίτσα μου.
1: Ζυγίζονται τα πράγματα.
0: Ο
1: και κοιτά το επόμενο βήμα σου. Όταν οι αρχές με τις οποίες εκλέχθηκες δεν υπηρετούνται από το ό,τι συμβαίνει τώρα με στο κόμμα σου. Αποχωρείς.
0: Απέναντι σε ποιον αυτό σου λέω, δεν έχει σήμερα πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει παραιτηθεί ο Φάμελος.
1: Καλά, δεν βλέπεις τι γίνεται μέσα. Τι,
0: ποιο καταγγε... μα ποιον
1: στον πλανήτη Άρη.
0: Δεν καταλαβαίνω ποιον καταγγέλουν. Αυτό λέω. Ποιος είναι που καταγγέλλεται?
1: Δεν καταγγέλλεται πρόσωπο, καταγγέλλεται κατάσταση.
0: Καταγγέλλεται κατάσταση. Στην οποία συμμετέχουν όμως, γιατί μέχρι χθες ήταν κομμάτι του προβλήματος.
1: Τι να κάνουν, να ανέβουν πάνω και να επιδείξουν, τι να κάνουν. Περιμένανε να ισορροπήσει το πράγμα.
0: Ωραία.
1: Δεν ισορρόπησε ποτέ,
0: αντίληψη...
1: δεν προχώρησε ποτέ. Πάμε
0: Ωραία.
1: Παρακάτω.
0: Πάμε στη ζωή λοιπόν. Η αντίληψη όταν το καράβι μπάζει νερά. Φεύγω μαζί με τα ποντίκια ή πριν τα ποντίκια, εμένα δεν μ' αρέσει.
1: Δεν νομίζω ότι φύγανε όταν το καράβι έβαζε νερά, γιατί το καράβι έβαζε νερά το 23. Τότε μείνανε λοιπόν.
0: Ού, δεν έβαζε καθόλου το 23.
1: Έβαζε.
0: Με 17,8 καθόλου δεν έβαζε.
1: Έβαζε, εννοώ, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Μετά με τον κύριο Κασελάκη και τα λοιπά.
0: Τότε Κασελάκη...
1: υπήρχαν διαφωνίες, υπήρχαν πολλές σκηνές που δεν ήταν συνηθισμένες για την αριστερά. Δεν έφυγαν τότε.

0: καταγγέλεις.
1: Και δεν καταγγέλεις κάποιον πρόεδρο, δεν υπάρχει πρόεδρος να καταγγείλεις.
2: Συγγνώμη, αλλά βλέπω και την επιστολή της κυρίας κύριο Βασίλη. Επίσης το υπερασπίζεται.
0: Ποιο υπερασπίζεται?
2: Το κόμμα που κυβέρνησε. Πάρα πολύ ωραία το υπερασπίζεται.
0: Ναι.
2: Κανονικά.
0: Ναι, ναι.
2: Και φεύγει.
0: Okay.
2: Υπερασπίζομαι. Δεν διαγράφω το παρελθόν μου. Δεν το διαγράφω, ρε παιδάκι μου, το παρελθόν μου. Δεν αρνούμε αυτά που έζησα. Πάω παρακάτω.
0: Εντάξει.
2: Πάω παρακάτω. Το παρακάτω δεν ξέρω ποιο θα είναι. Αλλά παρακάτω πάει. Τι άλλο.
0: Εντάξει, οκ. Okay.

0: Και υπάρχει και ένας φίλος εδώ που μας ακούει.
1: Ναι, και λέει.
0: Είναι και φίλος και φίλος μου. Και συνάδελφος.
1: Α, και συνάδελφος.
0: Ναι.
1: Καλέ μας συνάδελφε.
0: Ναι, και λέει: η μεγάλη πτώση του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία ήταν από το 19 στο 23 με Τσίπρα. Και τους υπόλοιπους που δεν είχαν φύγει. Mm-hmm. Άρα τι θα υπερασπιστούν, το ΣΥΡΙΖΑ το 15, το 19 ή το 23. Όλα αυτά είναι διλήμματα.
1: Ναι, εντάξει, μας τα λύνουν οι άνθρωποι με τις επιστολές τους. Έτσι είναι αυτό εδώ. Εμείς έχουμε τα διλήμματα, εκείνοι έχουν τις επιστολές και τις κινήσεις.

0: Ήρθε ο Βολάνιος.
1: Να τον δούμε, να δούμε την κίνηση.
0: Τι κάνεις, είσαι καλά.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα, μια χαρά.
0: Ως ακροατής, ακόμα μια χαρά ακούγεσαι.
2: Ακούγομαι.
0: Ναι, ακούγεσαι.
1: Για πες.
0: Μου το κάνει κόντρα, κατάλαβες, δεν ακούγεται.
1: Σταματάει να μιλάει.
2: Όχι, θα τα πω, θα τα πω.
1: Πάρε φορά,
0: είσαι αποφασισμένος.
2: Ναι.
1: Πάρε φορά, καρδούλα μου.
2: Είμαι έτοιμος.
0: Ναι.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους. Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη σταδίου Πειραιός στην Ομόνοια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδο του Συγκρού από το ύψο τη Καλλιρόη. Πυκνή είναι η ροή στο ύψο του Πανόρμου και στην Κηφισία και στι δύο κατευθύνσει και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στου Αμπελοκήπου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψο του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στην κάθοδο τη Βουλιαγμένη από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προ Γλυφάδα τη Ποσειδώνο στο ύψο του Αλίμου και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Μοσχάτο και Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Μικρά Σασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους Γαλαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Νομίζω ότι όσο που οδήγησα και οδηγώ σε μεγάλο μέρος της Αθήνας, ήταν λίγο καλύτερα, έτσι μου φάνηκε σήμερα.
2: Στους κεντρικούς άξονες, οδικούς άξονες είναι πιο περιορισμένη κατάσταση.
1: Εντάξει.
2: Κηφισίας, Κηφισό, όλα αυτά.
1: Μου φάνηκε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
2: Παρακαλώ.

0: Λοιπόν, να πάμε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε διώξει 4 εν ενεργεία βουλευτές. Οι υπόλοιποι 7 υποθέσεις τους τέθηκαν στο αρχείο, όπως είδατε και από χθες, το λέγαμε και χθες. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώην Υπουργό και βουλευτή Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη. Είναι ένας από τους 7 που η υπόθεσή του τέθηκε στο, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο. Καλή σας ημέρα,
1: καλημέρα σας, κύριε Κεφαλογιάννη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Είναι μια διαφορετική μέρα για σας. Είχατε ζητήσει από την αρχή, είχατε παραιτηθεί βεβαίως και από την θέση του Υπουργού, έτσι ώστε από την αρχή, και είχατε ζητήσει και τη διαλεύκαση της υπόθεσης. Μπήκε στο αρχείο, θα θέλαμε το σχόλιο σας. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα?
2: Εγώ από την πρώτη στιγμή, όσον αφορά την υπόθεση, δεν ζήτησα καμία ειδική μεταχείριση, με την έννοια ότι παραιτήθηκα πράγματι από τη θέση μου ως Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ζήτησα την άρση ασυλίας μου και ως νομικός είπα ότι ο πλέον αρμόδιος χώρος είναι η δικαιοσύνη και ειδικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καθώς να πούμε και στους ακροατές σας, για να μην υπάρχει καμία παρανόηση, ότι η χθεσινή απόφαση αρχειοθέτησης όσον αφορά τουλάχιστον το πρόσωπό μου είναι απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όχι της ελληνικής δικαιοσύνης. Δηλαδή, η ίδια αρχή η οποία έστειλε τη δικογραφία στη Βουλή έκρινε ότι όσον αφορά εμένα δεν προκύπτει η παραμικρή ένδειξη ενοχής ή κάποιες παράνομες πράξεις. Το σημαντικότερο απ' όλα όμως, και θέλω να το πω αυτό, γιατί εγώ

0: Δεν είχα κάποιον διάλογο με στελέχη του ΠΚΠ, ήταν κάποιος πρώην συνεργάτης μου. Και για τον πρώην συνεργάτη μου υπάρχει αυτή τη στιγμή απόφαση αρχαιοθέτησης, όπως επίσης και για τη δική μου υπόθεση και για τον πρώην πρόεδρο του ΠΚΠ. Δηλαδή, τι είπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι για τους διαλόγους που είχε ο πρώην συνεργάτης μου δεν προκύπτει το παραμικρό, παράτυπο, παράνομο όσον αφορά τα ζητήματα αυτά.
1: Τώρα, αυτό τι σημαίνει, ότι γιατί υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση, ότι επί τρεις μήνες συζητούσαμε στις δικές σας υποθέσεις το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει πληγεί ως ένα βαθμό και το πολιτικό σας κύρος. Αυτό σημαίνει ότι θα είστε ξανά υποψήφιος, πώς θα κινηθείτε?
0: Καταρχάς, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει πει εξ αρχής ότι μέχρι να υπάρξει και μια τελεστίδικη απόφαση όσον αφορά όσοι παραπεμφθούν τέλος πάντων στα δικαστήρια, ότι όλοι θα είναι στη ψηφοδέλτια. Εγώ από την αρχή είπα ότι προτίθεμαι να είμαι υποψήφιος, εφόσον βεβαίως δεν υπάρχει κάποια άλλη αρνητική εξέλιξη. Νομίζω ειδικά και μετά αυτή την απόφαση την χθεσινή, που ήμουν απόλυτα βέβαιος ότι θα γίνονταν έτσι, προφανώς και θα είμαι ξανά, μάλλον υπάρχει θέληση να είμαι ξανά υποψήφιος στο νομό Ρεθύμνης, όπου και εκλέγομαι.
2: Μάλιστα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή είστε και νομικός, ως προς το χειρισμό με το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου, για το οποίο ακούσαμε, αποκαλύφθηκε ότι ενώ γινόταν η συζήτηση στο κοινοβούλιο για την μοίρα τη δική σας και δεν αναφέρουμε σας προσωπικά, όσοι βρέθηκαν, εν πάση περιπτώσει, στην ερευνητική προσοχή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Για το χαρτί λοιπόν αυτό, το οποίο έβαζε τα πράγματα σε μία τάξη. Αλλά δεν ήρθε στο κοινοβούλιο. Υπάρχει περίπτωση εσείς να κινηθείτε νομικά, να μάθετε γιατί να ρωτήσετε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το ελληνικό τμήμα, γιατί δεν διαβάστηκε το συγκεκριμένο χαρτί εγκαίρως στο κοινοβούλιο?
0: Θα σας πάω ένα βήμα πίσω και θα σας πω τη γνώμη μου γενικά για το χειρισμό της υπόθεσης και το έχω πει μάλιστα και την πρώτη στιγμή. Ίσως είμαι και λίγο αιρετικός σε αυτό το σημείο. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει μία πολιτική μεθόδευση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το λέω και τώρα που υπάρχει και η αρχαιοθέτηση της υπόθεσής μου. Υπάρχουν όμως πολλές προχειρότητες, πολλή βιασύνη και από τη νομική σκοπιά τη δική μου βλέπω ότι αυτή η βιασύνη προήλθε κυρίως από το γεγονός ότι φτάναμε πολύ κοντά στους χρόνους παραγραφής όσον αφορά τα πλημελήματα. Θυμίζω ότι ήδη από τον Αύγουστο του παρόντος έτους αρχίζουν και παραγράφονται τα δικήματα. Επομένως υπήρχε μια βιασύνη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς και πέσει σε μια σειρά από, ας το πούμε, αρχικές ενδείξεις, να σταλεί υπόθεση στην η δικογραφία στην Βουλή, προκειμένου να διερευνηθεί και να μην υπάρχει, αν θέλετε, η αιτίαση ότι κάποια από αυτά τα δικήματα παρεγράφησαν.
1: Γιατί το έκανε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για αυτό που λένε αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για να ανανεώσει τη θητεία της. Δηλαδή, ζητούσε την ανανέωση της θητείας της και ήταν μια μορφή πίεσης. Θεωρείτε και εσείς αυτό, συμφωνείτε σε αυτή την άποψη?
0: Κοιτάξτε, για ζητήματα τα οποία δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν μπορώ να υιοθετήσω κάποιες εικασίες. Εγώ σας λέω ότι είδα πάρα πολλές βιασύνες, πάρα πολλές προχειρότητες και πάρα πολλά κενά στην ίδια τη δικογραφία. Το είπα από την πρώτη στιγμή. Επαναλαμβάνω, έχω μια, αν θέλετε, ίσως αιρετική άποψη σε σχέση με άλλους συναδέλφους μου. Δεν βλέπω κάποια πολιτική μεθόδευση. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι η υπόθεση με τον τρόπο που έγινε ο χειρισμός, έστω και έμεσα, δεν έχει και πολιτικά αποτελέσματα. Μην ξεχνάτε ότι παραιτηθήκαμε δύο υπουργοί, ένας υφυπουργός. Παραιτήθηκε ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, ο οποίος Μηταράκης, ο οποίος αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος και εκείνος αρχιοθετήθηκε. Άρα, μπορεί να μην υπήρχε, αν θέλετε, πρόθεση πολιτική, αλλά παρήξαν και πολιτικά αποτελέσματα. Αυτό δεν μπορούμε να το παραγνωρίζουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να απαντήσω και το ερώτημά σας, ένας από τους λόγους που είχα μιλήσει για κενά στην δικογραφία για προχειρότητες ήταν και αυτό με το πρόβλημα του Χεροπούλου. Δηλαδή, η Βουλή των Ελλήνων ήχθη σε ένα συμπέρασμα, σε μια απόφαση όσον αφορά τις άρσεις ασυλιών, χωρίς να υπάρχουν κρίσιμα στοιχεία στη δικογραφία μέσα. Άρα θέλω να πω ότι πολλές φορές δυστυχώς βλέπουμε και υιοθετούμε κάποιες απόψεις στο δημόσιο διάλογο, συνολικά θα πω, είτε μιλάμε για εμάς τους πολιτικούς, είτε και για εσάς τους δημοσιογράφους, συνολικά πάντα μιλώντας, όχι προσωπικά, που είναι, βλέπουμε ότι στην πορεία τελικώς δεν ισχύει με βάση τα πραγματικά περιστατικά.
2: Θεωρείτε ότι στηριχθήκατε πολιτικά από την κυβέρνηση? Γιατί υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα την εποχή εκείνη που έλεγαν ότι βιάστηκε για την αυτή την εθελοντική αποπομπή.
0: Κοιτάξτε, εγώ όφυλα να παραιτηθώ. Και όφυλα να απαντηθώ, διότι έχω ένα συγκεκριμένο αξιακό κώδικα, ο οποίος λέει το εξής: ότι από τη στιγμή που υπάρχει εμπλοκή του ονόματός μου σε μια υπόθεση η οποία διερευνάται, θα ήθελα, χωρίς να υπάρχει το θεσμικό βάρος του Υπουργού και χωρίς να κρύβομαι πίσω από την βουλευτική μου ασυλία, να πάω στο μόνο θεσμικά αρμόδιο χώρο που είναι η δικαιοσύνη, εμπροκειμένου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να πω τις απόψεις μου, να πω τα πραγματικά περιστατικά και βεβαίως νιώθω μια δικαίωση, γιατί τελικώς οι ίδιοι οι οποίοι έστειλαν, όπως σας είπα, την υπόθεση στη Βουλή, μετρήτανε ότι τελικώς δεν υπάρχει ούτε απλή ένδειξη.
1: Πάντως η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, γιατί θέλω να πω, μπορεί η δική σας υπόθεση, κύριε Κεφαλογιάννη, να τέθηκε στο αρχείο, η δικογραφία εννοώ, άρα υπάρχουν άλλοι 4 βουλευτές εν ενεργεία, οι οποίοι διώκονται κανονικά. Θέλω να πω, η αντιπολίτευση αντιδρά και λέει ότι η κυβέρνηση πιάστηκε με την κίδα στην πλάτη. Δηλαδή παραμένει η υπόθεση ανοιχτή και είναι αρκετά σοβαρή.
0: Πάλι επικαλούμενος τη δικηγορική μου ιδιότητα, θα σας πω, κάνω μια εκτίμηση ότι και οι 4 συνάδελφοι οι οποίοι παραπέμφθηκαν στο ακροατήριο θα αφοβηθούν. Επομένως, στο τέλος της ημέρας, και νομίζω ότι τουλάχιστον σε μια ευνομούμενη πολιτεία, ας δώσουμε το τεκμήριο της αθότητας σε αυτούς τους ανθρώπους. Στο τέλος της ημέρας, νομίζω το αποτέλεσμα θα είναι στην ουσία πανηγυρική αθώση για τους 4 αυτούς. Θυμίζω ότι συνολικά οι υποθέσεις ήταν 13, ήδη έχουμε 9 αρχιοθετήσεις. Για να μας καταλάβει κάποιος ο οποίος δεν είναι νομικός, όταν λέμε αρχιοθέτηση.
2: Αυτό σημαίνεται... να εξηγήσετε, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί πολιτικά η αρχιοθέτηση. Συγγνώμη, λένε κάποιοι αντιπαλοί σας, όχι της Νέας Δημοκρατίας. Η αρχιοθέτηση δεν είναι απαλλαγή.
0: Η αρχιοθέτηση τι σημαίνει νομικά? Σημαίνει ότι ο εισαγγελικός λειτουργός κρίνει ότι δεν υπάρχει ούτε καν απλή ένδειξη ενοχής. Άρα δεν είναι να παίζουμε τις λέξεις. Τυπικά τίθεται στο αρχείο με την έννοια ότι αν προκύψει κάποιο νέο στοιχείο, ανασύρεται ανά πάσα στιγμή, εφόσον βέβαια δεν έχει παραγραφεί, αλλά αρχιοθέτηση σημαίνει ότι δεν υπάρχει καν απλή ένδειξη. Αντιθέτως, αν ασκείται ποινική δίωξη, σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες επαρκείς ενδείξεις ενοχής και μετά βεβαίως μπορεί να οδηγηθεί στην αθώωση. Άρα, όσον αφορά το νομικό σκέλος, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πάρα πολύ πρώιμο στάδιο όταν κρίνουμε αν υπάρχει απλή ένδειξη. Εφόσον κρίνεται ότι δεν υπάρχει, προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε στην καθημερινή διαθώση.
1: Μάλιστα. Κύριε Κεφαλογιάννη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορριπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14,05 €. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο. Κλινέξ Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Με πολύ υψηλή πληρότητα να χωρούν τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Σύμφωνα με το λιμενικό, σχεδόν 60.000 εκδρομείς θα ταξιδέψουν το τρίμερο από τα λιμάνια της Αττικής. Αυξημένη κίνηση και στα κτέλ του Κηφισού. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ανακοίνωσαν την ανεξαρτητοποίησή τους οι βουλευτές Όλγα Γεροβασίλη, Διονύση Καλαματιανός και Μιλτιάδη Ζαμπάρας. Στις 3 συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του κόμματος. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή 25χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο real.gr. Σε μισή ώρα στη Μητρόπολη Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού.
17: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 32 στα Χανιά.
18: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλαιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Αναργύρου έως Περιστέρη, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: αυτό δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ρωτάω, τι σε ρωτάω τώρα, σένα, αναρωτιέμαι μόνος μου, γιατί εσύ είσαι μια.
1: Ναι, κοπέλα. Ναι. Αυτό θες να καταλήξεις. Ήταν εκεί πάντα που... αυτά όταν ξεκινάνε έτσι γύρω-γύρω, Κατερίνα, να ξέρεις ότι καταλήγουν εκεί. Έλα, καρδούλα μου. Πείτε μου να με φορτίζετε όλη
0: εκεί
1: το πρωί.
0: Εκεί που αλλάζαμε τηλεόραση, που ας πούμε πηγαίναμε σε έγχρωμη και καθόμασταν και την κοιτάζαμε αυτή την ΑΕΔΟ. Γιατί είναι εξαιρετική.
1: Ναι, ναι. Εκεί ήταν. Τότε.
0: Εκεί τότε δεν ήταν.
1: Καλά. Και εγώ το ξέρω, το έχω ζήσει.
0: Έτσι μου έχουν περιγράψει οι παλαιότεροι.
1: Ναι, μωρέ, ναι, έτσι ακριβώς.
0: Ξέρεις τι δεν είπαμε, Σερίτσα. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr.
1: Δεν το είπαμε.
0: Δεν το είπαμε.
1: Δεν το είπα, αλλά δεν είμαι και σίγουρη. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά.
0: Έχουν έρθει πάντως αρκετά μηνύματα, να ξέρεις. Πάρα πολλά.
1: Προφανώς για αυτά που είπαμε.
0: Ναι,
1: ναι, προφανώς.
0: Λοιπόν, είπες ότι έχουμε Κατερίνα Βούτσα στη ρύθμιση των ήχων.
1: Όχι, γιατί είχαμε αλλαγή. Είχα μείνει σε Νίκο Σαπρανίδη.
0: Πάντα να ξέρεις.
1: Άλλαξε τη σκητάλυση.
0: Η Κατερίνα Βουτσά παίρνει προστατευτικά μέτρα όταν είμαι εγώ μέσα στο ραδιοθάλαμο. Κοιτάει να δει σε ποια κατάσταση είμαι και αν δεν λέω ανέκδοτα μπαίνει.

0: Λοιπόν, χωρίς άλλη καθυστέρηση, να υποδεχθούμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί είναι και πολλά τα θέματα και μπορεί να είμαστε στην Θερινή Ραστόνη. Έχουμε πολιτικό καύσωνα όμως.
1: Ποια Θερινή Ραστόνη, πώς και την είδα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Και εμείς που την αποδεχτήκατε.
1: Να ξεκινήσουμε από τις διώξεις στους τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ.
2: Τώρα, δεν
1: να δούμε και γιατί είδα και την ανάρτηση που κάνατε, άκουσα και κάποιες δηλώσεις σας. Θέλαμε να ακούσουμε και
2: την. Να ακούσει ο κόσμος λίγο την ουσία.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Κατηγορούνται τέσσερις βουλευτές μετά από όλη αυτή τη φασαρία για ενδεχόμενη ζημία στον περιπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σύνολο και οι τέσσερις, αν υποτεθεί ότι θα καταδικάζονται και οι τέσσερις. Και γίνεται το μέγιστο της ζημίας που, που βρίσκει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ξέρετε πόσο είναι το μέγιστο της ζημίας?
0: 115.000.
2: 13.500.
0: Μάλιστα.
2: Είναι αυτή η συζήτηση τώρα σοβαρή που κάνει ένα πολιτικό σύστημα ένα χρόνο ο φοβερός φάκελος του ΟΠΚΠ, ότι μπορεί, γιατί αυτό μένει να αποδείξει σε δικαστήριο. Εγώ λέω θα δοθούν και οι τέσσερις. Αν υποτεθεί ότι βγήκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και είναι τέσσερις ένοχοι. Ότι έχει κοστίσει μία προπολιμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.000 ευρώ. Όχι ότι πήραν τα 13.000 ευρώ οι βουλευτές, ότι πληρώθηκαν κάπου που δεν έπρεπε να πληρωθούν. Αυτό είναι το σκάνδαλο.
0: Κύριε Υπουργέ, θα σας πούνε όμως, γιατί σας τα λένε ήδη και δεν χρειάζεται να τα ακούσετε από
2: μένα. Δεν έχει νόημα. Όποιος ακούει τώρα το ραδιόφωνο και ακούει για ποιο πράγμα γίνεται η φασαρία τόσο καιρό, καταλαβαίνει ότι είναι
1: λάθος. Οξύτατε σαν τράξη από την αντιπολίτευση.
0: Θα σας πούνε ακριβώς από την αντιπολίτευση ότι ο Φραπές και η κυρία με τα πολυτελή αυτοκίνητα και οι άλλοι εκεί προέκυψαν από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
2: Δεν είναι ούτε ο Φραπές κατηγορούμενος, ούτε η άλλη κυρία. Δεν μιλάμε για αυτές τις κατηγορίες και από ό,τι ξέρω δεν έχουν υπάρξει τις κατηγορίες ακόμα σε αυτούς που αναφέρετε. Κάτσε να κατηγορηθούν πρώτα.
1: Ναι,
2: γιατί ακούμε φραπές και κυρία, κατηγορίες ακόμα δεν έχουμε δει.
1: Απλώς είδατε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης ή και το Πασόκ είπε ότι πιάστηκε η κυβέρνηση με την κίδα στην πλάτη.
2: Το Πασόκ που έχει ο κ. Ανδρουλάκης,
1: ότι καταραίει το αφήγημα Μητσοτάκη λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δύο κουμπάρους που συλληφθήκαν για τον ΟΠΚΠ. Δύο, όχι έναν, δύο.
0: Ναι.
2: Θα μιλήσει το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Αντί να ζητήσουν συγγνώμη που λέγαν τόσο καιρό κυβέρνηση υποδίκων και φοβερό σκάνδαλο και τρομερό σκάνδαλο για αυτό που συζητάμε τώρα.
0: Είναι υπουργέ,
2: σοβαρή,
0: και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 7 χρόνια τώρα άλλαξε 3 υπουργούς και 5 διοικητές στο συγκεκριμένο οργανισμό.
2: Έχει αναλάβει την πολιτική ευθύνη γι' αυτό λόγο και άλλαξε τον, πήγε τον ΟΠΚΠ στην ΑΔΕ. Άλλο το πολιτικό ζήτημα και άλλο το ποινικό. Όταν μιλάμε για διώξεις λεφτών, μιλάμε για ποινικό ζήτημα. Είναι κύριε Παγάνη και κυρία Μπιζόγλη, σοβαρό ποινικό ζήτημα για βουλευτές ότι μπορεί οι τέσσερις αν το συνόλο λόγω των τηλεφωνημάτων τους να έκαναν δυνατή τη ζημία των 13.500 ευρώ το συνόλο στον προβολημό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Άρα,
2: δηλαδή, να το πούμε διαφορετικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για να πληρώνει το μισθό της κυρίας Κοβεσή των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων και να κάνουν την έρευνα αυτή 2 χρόνια, ξέρετε πώς θα τα μουδρέψει. 300.000, 400.000.
1: Καλά, η δουλειά τους δεν είναι όμως, κύριε Υπουργέ, δεν πρέπει
2: για
1: να το κάνουν.
2: Είναι σκάνδαλο 13.500.
1: Άρα γιατί το έκαναν αυτό, κύριε Υπουργέ, κύριε Κοβεσί και οποιοδήποτε. Δηλαδή για ποιο λόγο το έκαναν.
2: Παιδιά, τώρα μιλάμε τώρα απλά ήρεμα και λογικά. Ένας ακροατής του Real που με ακούει, φανατικός του Τσίπρα, θεωρεί σημαντικό ζήτημα ποινικό ότι μπορεί ο βουλευτής Κρέκας να προκάλεσε ζημία 780 ευρώ. Μα για το Θεό! Μα για το Θεό επιτέλους!
0: Από αυτές τις υποθέσεις βγαίνουν οι πολιτικοί σας αντίπαλοι και λένε εμείς είμαστε έντιμοι. Δεν μπλεκόμαστε σε σκάνδαλα. Δεν έχουμε ούτε μια υποτυπώδη συμμετοχή, ούτε μια κατηγορία. Και δεν είναι μόνο ότι το λέει το Πασόκ, το λένε και άλλοι, όπως έχετε ακούσει. Έχετε απαντήσει κιόλας πρόσφατα και σηκώθηκε και αέρας και μάλλον έντονη συζήτηση δημόσια για την απάντησή σας.
2: Ποιος το είπε αυτό?
0: Το λένε και από το Πασόκ, δεν λένε από το Πασόκ ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα σύστημα
2: που
0: η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετούσε τους Γαλάζιους.
2: Το Πασόκ ξεφτυλίστηκε για άλλη μια φορά. Ξεφτυλίστηκε. Ήταν αυτό το πολιτικό με για να σχολούμε στη Βουλή να λέει τόσο καιρό. Αλήθεια τώρα πείτε μου, σοβαρά τώρα. Όχι τώρα για να τσακωθούμε ήδη με Γεωργιάδη που με συμπαθείτε. Είναι τώρα σοβαρό πολιτικό ζήτημα αν ο Κρέκα πήρε τηλέφωνο και πέσει η ζημία Ευρωπαϊκή 780 ευρώ. Είναι αυτό σοβαρό ζήτημα να το συζητάμε με αλήθεια?
0: Όχι, αλλά εσείς κύριε Υπουργέ, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και η καλύτερη εικόνα να υπάρχουν διάλογοι όπου να είναι μέσα.
2: Σιγά τους διαλόγους. Σιγά.
0: Να συμμετέχουν υπουργοί και προβλεπόμενα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ακούσατε.
0: Τώρα.
2: Και δεν το είχατε φανταστεί στη ζωή μπορεί οι βουλευτές να πάρουν τηλέφωνο στον ΠΚΠΕ, στην εφορία, στην πολυοδομία ή οπουδήποτε άλλο. Δεν το έχετε φανταστεί στη ζωή ποτέ αυτό. Αποκλείεται. Από μένα το ακούσατε.
1: Άρα,
2: θεωρείτε, κύριε Υπουργέ. Μιλάμε σοβαρά τώρα, μην λέμε τρίκες.
1: Άρα θεωρείτε, κύριε Υπουργέ, ότι και αυτές οι τέσσερις υποθέσεις δεν θα προχωρήσουν. Και αυτές οι τέσσερις, για τους τέσσερις που έχουμε.
2: Τέσσερις θα αθωθούν, αναγκαστικά είναι τρίχες, σας είπα. Κανονικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να βάλει στο αρχείο όλες τις υποθέσεις. Είχα πει δύο μηνών, όταν ξεκίνησε η ιστορία, ότι στο τέλος θα γίνει το εξής. Θα παραπέμπουν, είχα πει επιλέξει. Τρεις με τέσσερις το πολύ για την τιμή των όπλων, ως φίλος οικής, είχα πει, και αυτοί θα αθωθούν μετά στο δικαστήριο. Ό,τι είπα έγινε. Κατηγορήθηκαν 13 άνθρωποι, 9 μπήκαν στο αρχείο και 4 παραπέμπτουν στον βαθμό πλημελήματος. Ξέρετε το πλημέλημα.
1: Θα αθωθούν, λέτε. Εννοείται θα αθωθούν κι αυτοί.
0: Πάμε να το ρωτήσουμε για τα πολιτικά.
2: Μα είναι δυνατόν να μην αθωθούν. Όποιος διαβάσει αυτές τις δικογραφίες, εγώ απορώ με τι κουράγιο η κυρία Παπανδρέου θα τη πάει στο δικαστήριο. Που θα γελάνε στην έδρα, θα γελάνε. Θα μαζεύω τη δικαστήρια, τι μας έφερε εδώ Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα γελάνε, είναι για γέλια.
1: Έβλεπα την ανάρτηση που κάνατε χθες, κύριε Υπουργέ, και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που την καλείτε να πάει στο Λουξεμβούργο για αυτή την επέκταση της θητείας της τα 5 χρόνια.
2: Αυτό είναι σοβαρό θέμα, αυτό δεν είναι αστείο, αυτό είναι το σοβαρό θέμα που έχει προκύψει.
1: Ναι.
2: Η κυρία Κοβεσή, εγώ πιστεύω τώρα που θα φύγει από την θέση αυτή, ολοκληρώνει τη θητεία της, ο διάδοχος θα τα ρυθμίσει αυτά, θέλω να πιστεύω. Να πιστεύω ότι αυτό είναι ένα είδος δικαστικού ακτιβισμού δικού της, γιατί η γυναίκα δεν ξέρει από ευρωπαϊκό δίκαιο, έχει έρθει από άλλα συστήματα, δεν έχει εντρυφήσει. Κακώς μπήκε στη θητεία, ήταν ακατάλληλη της. Λοιπόν, η ιδέα που διεκδικεί για τον εαυτό της, ότι υπάρχει δίθεν ένας ευρωπαϊκός κανόνας που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι το πρώτο όργανο του δυτικού κόσμου που αυτοανανεώνεται, εγώ προσωπικά θέλω πάρα πολύ να το δω αυτό να πηγαίνει στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Θέλω πολύ να πάει. Θέλω πραγματικά να πάει. Τώρα που έχει τηθεί στον Άριο Πάγο, κανονικά πρέπει να πάει στο Λουξεμβούργο.
1: Ναι.
2: Για να προσβάλλει τα βάρη του Άριου Πάγου. Λοιπόν, θέλω πολύ να δω εάν οι δικαστές του Λουξεμβούργου που δεν έχουν δικαίωμα αυτοανανέωσης και ορίζονται εθνικά κράτη, θα ψηφίσουν οι δικαστές που δεν αυτοανανεώνονται ότι ειδικά οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς αυτοανανεώνονται.
0: Τώρα επειδή το λέτε.
2: Έχετε καταλάβει τι λέει η κυρία Κοβεσή, ξέρετε, λέει.
0: Ναι.
2: Λέει ότι οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς μπορεί να είναι οι ίδιοι ΕΣΑΗ. Για πάντα. Όσο υπάρχει ήλιο στο σύμπαν, θα είναι οι ίδιοι Ευρωπαίοι.
0: Και έχει απειλήσει και με προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
2: Αλλά σας είπα να πάει, σας είπα.
0: Ωραία. Κύριε Υπουργέ,
2: αυτό είναι λύτρωση.
0: Αφού το λέτε αυτό, να σας φέρω λοιπόν στο μυαλό ένα τίτλο από κάποια μηνύματα που έρχονται.
2: Έχει κάτι και έχει παρεμηνέσει στον ευρωπαϊκό κανονισμό κατά πώς την βολεύει.
0: Ναι.
2: Με κίνδυνο να δημιουργήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση το μεγαλύτερο θεσμικό έκτρωμα όλων των εποχών.
1: Και γιατί τον κάνει αυτό τον πολιτικό ακτιβισμό, κύριε Κουβεσί, θεωρείτε, εσείς έχετε πολιτικό κριτήριο.
2: Σε κομμουνιστική χώρα δεν είχε μεγάλη επαφή με τα ευρωπαϊκά δυτικά πρότυπα. Τη βάλανε εκεί πέρα προφανώς γιατί ήταν ηρωίδα στη χώρα και καλά κατά τη διαφθορά και θέλουν να δείξουν οι Ευρωπαίοι πόσο αδιάφθοροι είναι. Βάλανε μια κατάλληλη γυναίκα, ευτυχώς λίγη θητεία, την πάμε παρακάτω.
0: Επ' αυτού λοιπόν, πολλά μηνύματα και το απόγευμα όταν είμαι με τον Χουδαλάκη και τώρα που είμαι με τη Ρίτσα. Τα οποία έρχονται προφανώς από ακρατές.
2: Δεν ξέρεις θα πει αυτό ανανέωση. Ναι. Εγώ είμαι βουλευτής. Άμα σας πω, παιδιά, επειδή με βγάλατε βουλευτή το 2007, εγώ κάθε 4 χρόνια θα ξαναψηφίσω τον εαυτό μου για βουλευτή. Γεια σας. Νομίζω λογικό είσαι αυτό.
0: Προφανώς και δεν είναι. Αλλά για πάμε λίγο σε αυτό που θα σας ρωτήσω να μας απαντήσετε.
2: Τι λέει αυτό.
0: Ωραία. Λοιπόν, λένε οι ακροατές, οι οποίοι αντιλαμβάνομαι δεν είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, ούτε και θα γίνουν ποτέ. Αλλά λένε, απαιτεί η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία σεβασμό στην ελληνική δικαιοσύνη, η ηγεσία της οποίας ορίζεται από την κυβέρνηση, αλλά όταν συζητάμε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τον ΟΠΚΠ, εκεί μας λένε ότι κρατάνε αμφιβολίες. Απάντηση λοιπόν από αυτού.
2: Εγώ κρίνω πράξεις. Εγώ έχω ψηφίσει τον Ευρωπαϊκό, έχω ψηφίσει τον νόμο για να συσταθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ θέλω να υπάρχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά ποιος σας είπε ότι οι πράξεις των δικαστών, όλων των δικαστών, μένουν ανέλεγκτες από την κοινή γνώμη. Εδώ δεν έχουμε μόνο από τον έλεγχο της κοινής γνώμης. Έχουμε ήδη τη μύτα της Κόβεση από την ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Έχει υποστεί ήττα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο απέλησε την αποφασή για πενταετή μονομερή ανανέωση και απέτυχε και στον ολομέλεια του Αρείου Πάγου πανηγυρικά. Έχει υποστεί δύο δικαστικές ήττες η κυρία Κοβέση. Όχι μόνο στην Ελλάδα, έχει υποστεί αντίστοιχα ήττα στην Ιταλία. Όπου ζήτησε να έρθει η ασυλία 9 ανθρώπων και δεν ήρθε. Έχει υποστεί αντίστοιχη ήττα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Που ζήτησε να έρθει η ασυλία στον Ρολιτού και δεν ήρθε. Τα έχετε βάλει καθόλου αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μιλάμε για προβλήματα μόνο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εκκλησίας και της ελληνικής κυβέρνησης ή της ελληνικής δικαιοσύνης. Μιλάμε για προβλήματα που έχει ανά την Ευρώπη, ανά τις χώρες, ανά τα χώρα. Τα έχει κάνει θάλασσα, σαλάτα, πρόσωπο. Ξέρεις θα πει να πηγαίνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αιτείται την άρση ασυλίας ευρωβουλευτού και το δαγκούνι που να σφίζει, όχι. Παγαλάβει στο μέγεθο ΣΥΤΑ. Καλά, εδώ είναι ο Μητσοτάκης, ο διαφθαρμένος, ο Γεωργιάς που φωνάζει, τα λοιπά. Στο Ρωίκανο που λέγεται είπαν όχι. Δεν σας απασχολεί αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε και στο πολιτικό κομμάτι, κυρία Μπιζόγλη, στο χρόνο που
1: απομένει. Βεβαίως, να πάμε, βεβαίως.
0: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας βλέπω όχι μόνο εγώ, οι περισσότεροι από τους φίλους που μας παρακολουθούν τώρα, μας ακούνε μάλλον. Είσαστε στα νοσοκομεία, είσαστε στην πρώτη γραμμή των επιχειρημάτων της κυβέρνησης, σε όποια υπόθεση προκύπτει. Υπάρχουν όμως άλλοι συναδελφοί σας υπουργοί που έχουν μπει σε μια διαδικασία επισκέψεων στην περιφέρειά τους, ξαναεπισκέψεων. Είναι σε μια διαδικασία, πώς θα το πω τώρα, πώς λέμε εμείς δημοσιογράφοι, κάπως έχουν κατεβάσει τα μολύβια.
2: Όχι.
0: Πλησιάζουν οι εκλογές γι' αυτό.
2: Η κυβέρνηση λειτουργεί κανονικότατα, είναι και πάρα πολύ παραγωγική. Είμαστε στη φάση που τελειώνει τα μία ανάκριση αντιπτήρων, κάνουμε άπειρα πράγματα κάθε μέρα. Δεν έχει καθόλου κατεβάσει το μολύβι κανένας υπουργός Νέας Δημοκρατίας. Είναι τελείως λάθος αυτό που λέτε. Όλοι προχωρούμε κανονικά τις δουλειές μας. Τώρα ότι παράλληλα ασχολούμαστε και τις εκλογικές μας περιφέρειες, πολύ καλό είναι. Και εγώ πήγα στην εκλογική μου περιφέρεια κάθε μέρα, κάθε απόγευμα είμαι. Κάνω τραπέζια, κάνω ομιλίες, αλλά μόνο.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν τα σενάρια που λένε και το μας είπε και ο κύριος Κερίδης εδώ μιλώντας στην εκπομπή ότι ο Πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις για να κάνει εκλογές στο φθινόπωρο.
2: Μία. Οι εκλογές θα γίνουν το 27. Ναι. Αν δεν θα σας προλείψω για μήνα, να σας πω και το Μάιο. Το 27 θα γίνουν. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Μα είμαστε. Είμαστε ήδη επισήμως σε προεκλογική περίοδο. Είμαστε τους τελευταίους 8 μήνες πρώτων των εκλογών. Τι θα κάνουν οι βουλευτές, θα κάνουν εκστρατεία.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν συμμερίζεστε εσείς τις απόψεις που λένε για εκλογές στο φθινόπωρο.
2: Οι εκλογές θα γίνουν το 27.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμα και αν ο πόλεμος, κύριε Υπουργέ, συνεχιστεί για πολλούς μήνες και δούμε ότι επηρεάζει τη ζωή μας περισσότερο.
2: Οι εκλογές θα γίνουν το 27. Η κυβέρνηση σε λέει για 4 χρόνια. Κανονικά θα πρέπει να γίνει τον Ιούνιο του 27, επειδή υπάρχει η Ευρωπαϊκή Προεδρία, προμάζεται να γίνουν λίγο νωρίτερα.
0: Να το κάνω εγώ το δύσκολο ερώτημα τώρα, δεν κάνεις εσύ. Θα το κάνω εγώ.
2: Τελευταίο ερώτημα είναι γιατί λίγο πνίγομαι.
0: Ναι. Εδώ βλέπουμε σήμερα τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και χθες και προχθές, αλλά και στην δική σας την παράταξη, στην ευρύτερη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει ένα θέμα το οποίο προκύπτει τους τελευταίους μήνες και σιγά σιγά φαίνεται ότι θα είναι για εσάς, για τη Νέα Δημοκρατία, πρόβλημα. Αναφέρομαι στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αν ο Αντώνη Σαμαρά αποφασίσει ότι τους επόμενους μήνες το ανακοινώνει. Πρέπει η Νέα Δημοκρατία να βλέπει τον Σαμαρά ως αντίπαλο.
2: Πρώτα απ' όλα καθίσει να κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Προς το παρόν ακούω και ακόμα δεν βλέπω. Άμα κάνει κόμμα θα με ρωτήσετε. Αν κάνει κόμμα δεν έχω λόγο να αποφύγω την ερώτηση. Προφανώς δεν είναι πολιτικός αντίπαλος στην ερώτηση αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Ξεκάθαρος, εγώ ξέρω ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης μπορείς να πεις ότι θες για αυτόν. Ναι. Αλλά θα σου πει πάντα αυτό που σκέφτεται.
1: Να μας πει και μια κουβέντα, κύριε Υπουργέ, για να σας αφήσουμε για το Υπουργείο σας. Δηλαδή,
2: επειδή... Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα για το Υπουργείο, με την ακουστούν.
1: Ναι, γι' αυτό το ρωτώ.
2: Πάω στην Κόρινθο πριν από 10 μέρες να κάνω τα εγγένεια των νέων ΤΕΠ. Βγαίνει ένας στο TikTok και λέει: ντροπή, ο Γεωργιάδης εγγενίασε τα νέα ΤΕΠ και δεν είχαν μηχανήματα.
0: Το διάβασα και εγώ αυτό. Ναι.
2: Φυσικά τα νέα ΤΕΠ λειτουργούν κανονικότητα με καινούργια μηχανήματα και να πάνε και άλλα μηχανήματα. Τώρα έχουμε προσκλήσει και γιατρούς, τα κάνουμε όλα.
0: Αυτό ήταν γιατρός όμως, Υπουργέ.
2: Όχι, αυτό το ανέβασε ένα γιατρός. Αντί να βγει και ένας γιατρός και του απάντησε, του λέει: ελάτε, είναι τα μηχανήματα που δουλεύουν μια χαρά στα ΤΕΠ. Ανέβασαν την ανάρτηση του γιατρού εγώ μέσα στα ΤΕΠ κατευθείαν. Τώρα, προχθές πάει ο Πρωθυπουργός στην Ιστιαία. Στην Ιστιαία έχουμε φτιάξει ένα καινούριο κέντρο υγείας που έχω κάνει state of the art. Ναι, ένα από τα καλύτερα μου έργα. Εκτός από την ανακαίνιση του κέντρου και εκτός από τη στελέχωσή του με πολύ προσωπικό, με δική μου υπουργική απόφαση έφτιαξα εκεί και μονάδα αιμοκάθαρση. Για ποιο λόγο βάζουμε αιμοκάθαρση σε ένα κέντρο υγείας, δεν είναι κάποιο συνηθίζεται, αλλά η Ιστιαία είναι σε ένα πολύ απομονωμένο μέρος. Η απόσταση για κάποιον κάτοικο της περιοχής για να πάει στη Χαλκίδα να κάνει αιμοκάθαρση είναι αρκετή ώρα να πάει και να γυρίσει. Ένας αιμοκαθαρόμενος χρειάζεται να το κάνει αυτό 3 φορές την εβδομάδα, άρα μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Και έτσι έβγαλα υπουργή από μερικούς μήνες και ίδρυσα μονάδα αιμοκάθαρση στο κέντρο υγείας Ιστιαίας. Την είδα πρωθυπουργός, χάρηκε, η μονάδα ήδη λειτουργεί. Αρχίζουμε στο διαδίκτυο. Ντροπή στο Γεωργιάδη. Έκανε μονάδα αιμοκάθαρση στην Ιστιαία και δεν έχει βάλει νεφρολόγο. Εντάξει, η μονάδα λειτουργεί κανονικά. Και έχει κάνει ήδη και του πρώτου.
1: Έχει και γιατρό δηλαδή.
0: Και τα μηχανήματα. Ναι. Κάποιος έγραψε.
2: Και τα μηχανήματα.
0: Και τα μηχανήματα στα κουτιά, λέγανε.
2: Ναι. Βγήκε χθες ένας ασθενής, λοιπόν, του πήρε ένα site και από την Εύβοια. Τώρα ανέβασα και αυτό. Που την όπου τελείωσε η αιμοκάθαρσή του στο κέντρο υγείας Ιστιαίας. Και λέει πώς φάνηκε, λέει: άλλαξε η ζωή μου. Τι να πω, ευχαριστώ. Είμαι τόσο ευτυχισμένο. Γλιτώνω 3 φορές την εβδομάδα, 3 ώρες ταξίδι. Μπράβο στον υπουργό κτλ. Ο ασθενής που κάνει την αιμοκάθαρση τα λέγε. Και στο βίντεο, στο TikTok και στο Twitter με βρίζανε που δίθεν δεν έκανα μονάδα. Δηλαδή αντί να χαρούνε που προχωράει το ΕΣΥ, αντί να πούνε ρε παιδάκι μου, κάνουμε ένα βήμα μπρος. Δεν λέω τα φτιάξαμε όλα, αλλά κάνουμε ένα βήμα μπρος, κάτω και βρίζουνε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Άδων Ζεβιάδης, Υπουργός Υγείας, τον ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε, περίμενε!
8: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες!
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
10: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
11: Για πότε είναι αυτά?
10: Για σήμερα.
11: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
11: Ω, φτάσαμε.
10: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μας είπε Μάιο του 27. Λέει, αν μπορούσα να το.
1: Το προχώρησε λίγο παρακάτω, βέβαια. Ναι. Ναι. Καλά, είπε και άλλα, δεν είμαι μόνο αυτό, αλλά ναι. Στο θέμα των εκλογών, Μάιο του
0: 27 είπε.
1: Το προχώρησε λίγο παρακάτω.
0: Το προχώρησε λίγο παρακάτω, ναι.
1: Μην γιορτάσουμε τα γενέθλιά μας εμείς κανονικά.
0: Όχι, βέβαια. Και εσύ του Μαΐου είσαι, παιδί.
1: Ναι, δεν φαίνεται.
0: Εμείς του Μαΐου είμαστε ξεχωριστοί, έχουμε μια άβρα, ρε παιδί.
1: Πού την είδες εσύ? Γιατί εγώ δεν την βλέπω. Ούτε άβρα, ούτε μαύρα. Τίποτα δεν
0: μια βλέπω. Μια μαύρα έχουμε.
1: Ναι, έλα.
0: Θέλω να σας πω τώρα πριν να με κόψει η φίλη μου η Κατερίνα Βουτσά ότι έχετε πολύ δυνατή Real News, να ξέρετε, με αποκλειστικά θέματα, με συνεντεύξεις, με αρθρογραφία. Έρχεται με δύο εξαιρετικά περιοδικά, περιοδικό InStyle, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Hunts, η Isabelle Lippert. Μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τέφος γεμάτο μορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, περιοδικό Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News.
1: Μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε αρχή και δύσκολη λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Πρωτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στην νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Με πολύ υψηλή πληρότητα αναχωρούν τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Σύμφωνα με το λιμενικό, σχεδόν 60.000 εκδρομείς θα ταξιδέψουν το τριήμερο από τα λιμάνια της Αττικής. Αυξημένη είναι η κίνηση και στα κτέλη του Κηφισού. Αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο έως Αγίους Αναργύρου στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αθηνών από Χαϊδάρια έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Πεντέλης έως Μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία. Προθεσμία από την ανακρίτρια για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων που οδήγησαν στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η κυβέρνηση λειτουργεί κανονικότατα. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την ανεξαρτητοποίησή τους ανακοίνωσαν σήμερα οι βουλευτές Όλγα Γεροβασίλη, Διονύσης Καλαματιανός και Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Στις 3 θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του κόμματος προκειμένου να προετοιμάσει την κεντρική επιτροπή που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Τελευταίο δύο σήμερα στη Μάρο Κοντού. Αυτή την ώρα τελείται στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία. Η ταφή της σπουδαίας ηθοποιού θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Περισσότερα στο enikos.gr.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι.
8: τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Το παρόν στον κυριακάτικο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία θα δώσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Σλοβένος ελίτ διαιτητής της UEFA, Σλάβκο Βίντσιτς, θα διευθύνει τον τελικό που θα αρχίσει στις 10 το βράδυ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
18: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είτε διαφωνείτε είτε συμφωνείτε, για μας είναι χαρά να τα υποδεχόμαστε και για αυτά που είπε ο Υπουργός και για αυτά που είπαμε εμείς και για αυτά που δεν είπαμε εμείς. Γιατί κάνετε τοποθετήσεις και για αυτά που δεν είπαμε.
1: Εσύ.
0: Έχετε κι εσείς την οπτική σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είδες τη φωτογραφία που μας έχει στείλει η Σόφη Μαραγκίδου.
0: Πάντα είναι γλυκύτατη η Σόφη, έχει έναν τρόπο.
1: Που φαίνεται. Κυκλάδες πρέπει τώρα να είναι αυτό.
0: Κυκλάδες είναι, τι να είναι.
1: Τη βλέπεις και σκέφτεσαι έτσι ρομαντισμό τα προηγούμενα σου χρόνια.
0: Ποια? Δεν τα θυμάμαι εγώ.
1: Σκέφτομαι τα ξέγνια στα χρόνια στο Βυζάντιο. Τις παλιές φωτογραφίες με τους μαθητές μου. Τι.
0: Τι σου κατακουζινός είσαι. Την. Την τούτα. Πάμε λίγο Παναγιώτη Βολάνιο για να δούμε την κίνηση. Έλα Παναγιώτη μου.
2: Καλημέρα και πάλι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών παραμένει από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, της Σαρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Στο κόκκινο είναι η Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνοια. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις, της Βουλιαγμένης και της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Καλά το λες και είναι φορτωμένη και η σχιστού. Ακριβώς γιατί όπως λες Παναγιώτη έχουμε έξοδο, έτσι.
2: Ναι.
1: Φεύγει κόσμος. Τώρα φεύγουν για διακοπές, φεύγουν για Σαββατοκύριακο, φεύγουν παντός.
2: Καλό είναι.
1: Ναι. Καλά να περάσουν.
0: Καλημέρα στον Αντώνη από τον Πειραιά που μας έχει στείλει μήνυμα, στο Βασίλη που είναι για σεζόν στη Χαλκιδική και ζητάει να δει πώς θα πάει το μάτς ο τελικός του Μουντιάλ για να το παίξει. Να δει πώς είναι αυτό.
1: Ζητάει να κάνουμε πρόβλεψη.
0: Όχι εμείς ακριβώς. Έχει έναν τρόπο που το λέει, που το διατυπώνει.
1: Εγώ έκανα χθες μία. Αλλά εσύ γέλαγες.
0: Τι.
1: Είπα ότι αυτός που θα κερδίσει θα μιλάει ισπανικά.
0: Ναι, εντάξει, καλά. Λοιπόν, στην Κατερίνα την Κάβουρα, πάει και τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά, Κατερινούλα μου.
1: Χρόνια πολλά Κατερίνα μας, να είσαι καλά, να έχεις υγεία και χαμόγελο.
0: Το Σωτήρι από την Αμβουργό που λέει αν παραιτηθεί κάποιος στις 15 του μηνός βουλευτής, αν παίρνει ολόκληρη τη μισθοδοσία, τι προβλέπετε.
1: Σωστό και αυτό. Έχω την εντύπωση ότι την παίρνει ολόκληρη, αδερφέ.
0: Δεν ξέρω κι εγώ. Στον
1: επίσης, πάνω. Ποιος παραιτήθηκε από βουλευτής.
0: Ποιος.
1: Παραιτήθηκε κάποιος από βουλευτής.
0: Ναι.
1: Ποιος.
0: Θα παραιτηθούν.
1: Από βουλευτής.
0: Ναι, και από βουλευτής. Ναι, ναι. Μέσα αυτούς που θα παραιτηθούν, θα παραιτηθούν και από βουλευτές.
1: Κάτσε
0: ναι.
1: Να παραιτηθούν οι πρωταρέστητες. Περίμενε.
0: Ναι, κάτσε. Εντάξει. Δηλαδή, άκουγα το δικό μας, το Γιώργο το Λικουρέτζο που μίλησε.
1: Για το Βασιλικό καλή.
0: Βέβαια, ναι.
1: Ότι έρχεται αυτή.
0: Ναι, και είπε ότι θα παραιτηθεί από και από
1: βουλευτής. Από εβδομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, κάτσε
0: ναι.
1: Να το συζητήσουμε όταν θα γίνει.
0: Ναι, ναι. Χαρά, θέλω να πω ότι το δικό του ρεπορτάζ, το δικό του βασιζόμαστε και το λέει. Άλλωστε έχουν παραιτηθεί. Δεν έχει παραιτηθεί η κυρία Νοτοπούλου, δεν έχει παραιτηθεί ο κύριος Καραμέρος.
1: Από βουλευτές.
0: Από βουλευτές.
1: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Κύριε Βασίλη, σας ευχαριστώ για το μήνυμα αυτό, θα το διαβάσω εγώ. Η Ρίτσα. Πέραν είναι. Από όμορφη, εγωιτευτική και σαγηνευτική, είναι και νεοτάτη. Άρα δεν έχει να θυμάται για τα προηγούμενα χρόνια που πέρασαν. Την καλημέρα μου.
0: Ωχ, Παναγία. Από τον νεοτάτη απέχω βέβαια, αλλά τον ευχαριστούμε πολύ γιατί
1: παρακαλώ,
0: στα μάτια του σας είμαστε νέοι, στην πραγματικότητα, στην ταυτότητα που δεν έχουμε ανανεώσει και δεν έχουμε πειράξει ακόμα.
1: Γιατί?
0: Δεν έχουμε ανανεώσει.
1: Φοβάσαι το 5G.
0: Δεν φοβάμαι τίποτα από αυτά. Φοβάμαι την εγγραφή της ηλικίας. Μόνο αυτό με ενδιαφέρει και το τίποτα άλλο.
1: Κι εγώ, αν ποτέ χαθώ,
0: αυτό
1: ξέρεις.
0: Που θα υπάρχει ηλικία σε μικρότερη διάσταση, βέβαια, αλλά θα υπάρχει ηλικία. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ.
1: Αν ποτέ κι εγώ εξαφανιστώ, φοβάμαι μόνο για τη φωτογραφία που θα χρησιμοποιήσουν.
0: Καλά, κάποια θα βρούμε, Γιώργο, μη σε νοιάζει.
1: Αυτό να είναι καλή, αν γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Μη σε νοιάζει. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε αμέσως τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
0: Είναι μια πολύ δύσκολη, είναι δύσκολα 24 ώρα, πάρα πολύ για
1: εμείς σας ευχαριστούμε που βγαίνετε σε τόσο κρίσιμες ώρες για το ΣΥΡΙΖΑ από τη Εθνική Συμμαχία.
0: Έχει μια πρωτοφανή εικόνα διάλυσης.
3: Κοιτάξτε, η υποχρέωση του βουλευτή είναι και στα δύσκολα, δεν είναι μόνο στα εύκολα. Εδώ έχουμε μια κατάσταση κρισιακή, οφείλουμε να βγαίνουμε και να λέμε την άποψή μας για να εκτιμάει και ο κόσμος, να πληροφορείται ο κόσμος μάλλον το τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ και να ακούει και μια φωνή μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ και όχι από διαρροές, κύκλους και ρεπορτάζ.
1: Παρακολουθώ το χώρο, συγγνώμη Ρίτσα, εγώ τον χώρο στον οποίο εσείς πολιτεύεστε τον παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια πλέον, όχι μόνο ως δημοσιογράφος και ως φοιτητής και ως μαθητής. Θέλω να ρωτήσω το εξής, επειδή διαβάζω και προσπαθώ να βγάλω τίτλο από τις επιστολές αποχωρήσεων. Αλλοιώσατε τόσο πολύ τον χαρακτήρα σας και την ιδεολογία σας και την πρακτική σας και τις εσωτερικές διαδικασίες που πλέον δεν χωράτε, δεν χωρούν μάλλον βουλευτές της αριστεράς που σας θεωρούν παρελθόν ή θεωρούν ότι έχει κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Διευθυντική Συμμαχία τον κύκλο του, τον ιστορικό.
3: Κοιτάξτε, καταρχάς αυτή η ερώτηση θα πρέπει να απευθύνεται στις συντρόφους και στους συντρόφους που φεύγουν. Το δεύτερο είναι ότι ό,τι έχει γίνει, είναι αποτέλεσμα συλλογικών αποφάσεων. Δεν έγινε ξαφνικά, δεν ήπιαμε ένα σιροπάκι και ξυπνήσαμε, κοιμηθήκαμε αριστερή και ξυπνήσαμε δεξί. Τρίτον, στις εποχές της κρίσης οι αξίες και οι αρχές της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης, οφείλουν να είναι παρούσες και να μην κοιτάζει ο καθένας την πολιτική του επιβίωση. Όσοι και όσες μένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε επίγνωση των τεράστιων δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε. Θα δώσουμε μια μάχη. Δεν μπορώ να είμαι αφελώς αισιόδοξος για το αποτέλεσμα, αλλά είμαι σίγουρος ότι οφείλουμε να δώσουμε αυτή τη μάχη. Από εκεί και μετά οι πολίτες θα μας κρίνουν.
0: Εσείς είστε από αυτούς που θα μείνετε.
3: Το έχω πει, ναι. Εγώ θα ολοκληρώσω την θητεία μου, την κοινοβουλευτική. Με εξέλεξαν να

0: να παραδώσουν την έδρα τους.
1: Κοιτάξτε, εγώ να μην κάνω έτσι βαρύγδουπες δηλώσεις, να πω ότι όλοι οι ως υποψήφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να ενταχθούμε στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ υπογράφουμε ένα πρωτόκολλο συνεργασίας. Ανάμεσα στους όρους του πρωτοκόλλου είναι και ότι αν και εφόσον διαφωνήσουμε και φύγουμε, οφείλουμε να παραδώσουμε την έδρα. Αυτό είναι αποτυπωμένο, είναι καταγραμμένο και υπογεγραμμένο. Ένα. Δεύτερον, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και μέσα στο κόμμα από συντρόφους. Η δική μου η άποψη με βάση αυτά που ισχύουν είναι, ναι μεν ο βουλευτής έχει απεριόριστη ελευθερία γνώμης, αλλά με βάση τον εκλογικό νόμο ο συνδυασμός παίρνει την έδρα και μετά την καταλαμβάνει ο βουλευτής με τις περισσότερες ψήφους. Γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει το όριο του 3% εισόδου στη Βουλή. Επομένως, αφού μπει ο συνδυασμός στη Βουλή, μετά θα δούμε πού πηγαίνουν οι έδρες και ποιοι τις καταλαμβάνουν. Άρα και νομικά και πολιτικά και κυρίως ηθικά νομίζω ότι η στάση μας είναι αυτή που υπαγορεύεται από όσα σας είπα. Οφείλουν να παραδώσουν τις έδρες. Θυμίζω ότι στην περίπτωση της αποχώρησης των βουλευτών που μετά δημιούργησαν τη Νέα Αριστερά, αυτή ήταν αυτή η κριτική που ασκούσαμε.
0: Ναι.
1: Και τώρα ξαφνικά βλέπουμε δύο μέτρα και δύο σταθμό. Εν πάση περιπτώσει, ο κάθε βουλευτής κρίνεται από το αξιακό του φορτίο, κρίνεται από τη συνείδησή του και κρίνεται και από τον κόσμο. Κοντός ψαλμός, αλληλούια.
2: Στο τελευταίο που λέτε πάντως, δημοσκοπικά φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει, το είπατε και εσείς, πολύ μεγάλη ζημιά. Δηλαδή η κρίση του κόσμου αυτή τη στιγμή, τολμώ να την χαρακτηρίσω όπως αποτυπώνεται, δεν μου είναι ευχάριστο αυτό που θα πω, αλλά μοιάζει να είναι αρνητική για τον ΣΥΡΙΖΑ από Δυτική Συμμαχία. Έχει υποδεκατιστεί.
1: Μα το κοιτάξτε, εμείς το βιώνουμε, δεν ζούμε εκτός κοινωνίας. Μιλάμε με τους συντρόφους μας, με τους φίλους μας, το βλέπουμε. Όταν στελέχοι αποχωρούν είτε ψηνομαρχιακές είτε από τη Βουλή, καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια, όχι αποστράτευση, μια διαδικασία απόσυρσης ουσιαστικά. Αυτό έχουμε δύο δυνατότητες. Ή να καθίσουμε να το δούμε, να το βλέπουμε ως παρατηρητές, ή να προσπαθήσουμε να αντιστρέψουμε το κλίμα. Με την εκλογή αύριο Προέδρου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και ταυτόχρονα με την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα κάνουμε μια προσπάθεια. Δεν ξέρω αν θα πετύχει, ξαναλέω, όμως έχουμε υποχρέωση να την κάνουμε απέναντι στην προσωπική μας ιστορία, στην ιστορία του χώρου και να σας πω και στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει ένα μικρό αλλά υπαρκτό ρεύμα της αναντικής αριστεράς στη χώρα, το οποίο έφτασε να γίνει και κυβέρνηση το 2015-2019. Περάσαμε πολλές φορές από αυτές τις φουρτούνες. Εγώ είμαι από την Κίτη αυτού του πράγματος. Mm. Δεν ήμουν ποτέ στο ΠΑΣΟΚ, δεν ήμουν ποτέ στον...
2: Είστε γηγενείς πολιτικά.
1: Ακριβώς. Yeah. Εγώ είμαι στην Κίτη. Είμαι από το Ρήγα Φεραίο της Μεταπολίτευσης, από το ΚΚΕ εσωτερικού, την ΕΑΡΑ, από αυτό το ρεύμα είμαι. Έχουμε μείνει εκτός Βουλής το 81, έχουμε μείνει το 90, τα έχουμε ζήσει αυτά, έχουμε περάσει δηλαδή πολύ δύσκολα. Οφείλουμε να δώσουμε τη μάχη. Από εκεί και μετά θα κρυφτούμε.
0: Είδαμε και στις διαρροές κύκλων από την Κουμουνδούρου που καλούσε την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να απαντήσει αν όλοι αυτοί οι βουλευτές που έχουν ανεξαρτοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε στα ψηφοδέλτια της Ελλάς. Και αν πει ναι, έλεγαν, δεν είναι μονομένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείτε ότι υπάρχει τέτοιο σχέδιο προμελετημένο αποσταθεροποίησης και διάλυσης του κόμματος?
1: Κοιτάξτε, εγώ γενικώς στην πολιτική προσπαθώ να αναλύω τα γεγονότα. Αυτά είναι οι εικασίες που δεν μας βοηθούν. Ένα. Δεύτερον, φοβούμαι ότι αν εμπλακούμε σε μια τέτοια συζήτηση που δεν μας προσφέρει και τίποτα, αφήνουμε το βασικό πρόβλημα και δεν το αντιμετωπίζουμε. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά προήλθαν από τις δικές μας αδυναμίες, από τις δικές μας ανεπάρκειες και κυρίως από το ότι φανήκαμε κατώτεροι των περιστάσεων. Αν δεν συζητήσουμε εμείς γιατί έγινε η εκλογή Κασελάκη, γιατί έγινε η διάσπαση με τη Νέα Αριστερά, γιατί ο κόσμος φεύγει, γιατί το να λέμε ότι υπάρχει κάποιος εκεί έστω με τις ικανότητες του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος απεργάζεται τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ κτλ., δεν μας βοηθάει σε τίποτα.
2: Και πόσο θα αντέξετε, κύριε Ξανθόπουλε, αν είστε απέναντι, πόσο λέω θα αντέξετε ο ΣΥΡΙΖΑ, αν είστε απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα? Το λέω γιατί είναι σαφές, δημοσκοπικά καταγράφεται ως ο δεύτερος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Κοιτάξτε,

0: Έξετε.
1: Να πω καταρχάς το γεγονός ότι καταγράφεται ως δεύτερος πόλος επιβεβαιώνει την ορθότητα της αρχικής μας γραμμής ότι πρέπει να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια και να μην πάμε αντιπαραθετικά. Από τη στιγμή που, όμως που ο Αλέξης Τσίπρας κατηγορηματικά είπε ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει η συνεργασία με τα κόμματα, πρέπει να αντιδράσουμε και να αναπροσαρμόσουμε τη γραμμή μας. Σας είπα και προηγουμένως, εμείς οφείλουμε να δώσουμε τη μάχη. Από εκεί και μετά οι πολίτες θα κρίνουν. Και θα κρίνουν οι πολίτες με βάση τα στοιχεία που εμείς θα τους παρουσιάσουμε. Αν γίνουμε σοβαροί, αν γίνουμε πιο συλλογικοί, αν γίνουμε πιο ξεκάθαροι και κοιτάξουμε τα προβλήματα της κοινωνίας και τους πούμε ότι εδώ εμείς ως αριστερά προτείνουμε αυτά. Εκεί έτσι θα κρίνουν οι πολίτες.
2: Βέβαια, κύριε Ξανθόπουλε, οι δηλώσεις που ακούμε τα τελευταία 24 ώρα, για παράδειγμα, ο κ. Πολάκης μίλησε για φάμελο του εξώστη, δεν είναι και σε τέτοιο κλίμα, σε αυτό το κλίμα που εσείς προσπαθείτε να μεταφέρετε.
1: Ο καθένας μας έχει.
2: Κάλεσε, ας πούμε, την κυρία Δούρου να μην κατέβει σε πολύ οξυστόνους. Δεν είναι έτσι.
1: Ακούστε λίγο, ο καθένας μας έχει ευθύνη και των πράξεών του και των λεγόμενων του. Εγώ γενικώς είμαι ένας άνθρωπος διαλλακτικός, αλλά από την άλλη μεριά μην ξεχνάτε ότι αυτό το διάστημα μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου μου έλαχε να είμαι και ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι αύριο που θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος. Άρα εγώ θεωρώ ότι έχοντας και αυτό το θεσμικό ρόλο θα πρέπει να παίξω έναν να είμαι ενωτικός. Και αυτό το έκανα και στην περασμένη Κεντρική Επιτροπή. Σας θυμίζω ότι είναι δική μου η πρόταση να αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή της περασμένης εβδομάδας, να προσδιοριστεί για αύριο, έτσι ώστε να συμπέσει με αυτήν που επρόκειτο να συγκαλέσει πολιτική γραμματεία. Έγινε δεκτό το αίτημά μου, η πρότασή μου έγινε δεκτή με την έννοια ότι δεν αναβλήθηκε, συζητήσαμε, αλλά διακόπηκε για αύριο το Σάββατο. Βέβαια η πολιτική γραμματεία τη Δευτέρα δεν συνεδρίασε, υπήρξαν απαραιτήσεις, εμφανίστηκε η κρίση και στο ανώτατο καθοδηγητικό όργανο, οπότε συνεδριάζουμε με βάση την απόφαση της περασμένης εβδομάδας. Το λέω αυτό ότι εγώ στο μέτρο που με αφορά θα εξακολουθήσω να είμαι ενωτικός.
2: Εσείς ναι, αλλά όπως είπατε και εσείς, τα κόμματα πρέπει να έχουν μια. Είναι η όλη εικόνα που δίνουν προς τα έξω. Δεν είναι μόνο.
1: Κύριε Μπιζόγλιο, ο καθένας μας κρίνεται. Εγώ δεν θα φορτωθώ τις δηλώσεις κανενός συντρόφου, όπως και κανένα σύντροφος δεν θα φορτωθεί τις δικές μου. Θα πάμε ενωτικά, συλλογικά και αλληλέγγυα. Αν μπορέσουμε να πάμε, καλώς. Αν δεν μπορέσουμε να πάμε, ο κόσμος θα μας δώσει αυτό που μας αναλογεί.
2: Θα είναι δύο υποψήφοι. Τώρα θα είναι ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου.
1: Θα λήξει η προθεσμία σήμερα το μεσημέρι αργά. Θα δούμε ποιοι είναι και θα σας το ανακοινώσουμε.
0: Μέχρι τώρα είναι δύο.
1: Δεν έχω δει πόσα με μέλη είναι υποψηφιότητες. Θα κατεβώ σε λίγο στη Βουλή και θα τα δω. Δεν έχω εικόνα. Μάλιστα. Μπορεί να μην έχει επιβάλει ακόμη τυπικά και κανένας. Δεν το παρακολουθώ, σας το λέω να το ευθέως.
0: Και επειδή έχετε αυτή την ενωτική διάθεση, να ρωτήσω αν ισχύει και για έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τη Διευθυντική Συμμαχία, και αναφέρομαι στις υπόλοιπες δυνάμεις, οι οποίες δεν θα βρεθούν στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα. Αναφέρομαι δηλαδή στην αριστερά, στους απομείνουν, στα ομέρα 25 του κυρίου Βαρουφάκη. Το βλέπετε αυτό, θα το συζητούσατε?
1: Κοιτάξτε, ο πυρήνας της νέας πρότασης είναι με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Άρα, απριόρι εκ των προτέρων δεν μπορεί να αποκλείσουμε, δεν θέλω τουλάχιστον εγώ να αποκλειστεί κανένας, αλλά είναι προφανές με τον κύριο Βαρουφάκη, ας πούμε, ο οποίος θεωρεί έγκλημα καθοσιώσεως το συμβιβασμό του 2015, που για μας κράτησε τη χώρα όρθια στο ευρώ, που είναι πολύ σημαντικό, δεν μπορεί να υπάρξει, φαντάζομαι, σύγκληση και σύμπτωση. Αν κάποιος νομίζει ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα συνεκτικό πλαίσιο συνεργασίας με το Μέρα 25, ενδεχομένως, ας πούμε, να το συζητήσουμε. Αλλά οι πολιτικές διαφωνίες υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει όμως, η πρόταση ούτως ή άλλως είναι στο τραπέζι, δηλαδή με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Αυτά όμως σε επόμενο στάδιο προέχει η ανασυγκρότηση του κόμματος, γιατί ταυτοχρόνως είμαστε πολύ επιβαρημένοι για να κάνουμε δύο πράγματα.
0: Έχετε δίκιο. Προφανώς και αυτό είναι το κρίσιμο τώρα που πρέπει να αντιμετωπίσετε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Εγώ.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα μου. Γεια σας.
0: Συγγνώμη, Ρίτσα, μια αντίληψη που με πολύ μεγάλο σεβασμό θα διαβάσω, διαφορετική από αυτή που εγώ εξέφρασα στην αρχή της εκπομπής μας ως πρόλογο, ως σχόλιο. Λέει ο Σπύρος: οι βουλευτές όντως έχουν εκλεγεί με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και συγκεκριμένα επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Οπότε, όποιος ανεξαρτοποιείται, κοιτάζοντας το κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μήπως είναι αυτός που τιμάει τους ψηφοφόρους του, οι οποίοι και αυτοί έχουν μετακινηθεί, όπως και ο επικεφαλής στο νέο κόμμα. Δεν νομίζω ότι κάποιος ψήφισε τον Ξανθόπουλο με επικεφαλής τον Πολάκη ή την κυρία Δούρο. Θεμητή, σεβαστή απολύτως η σκέψη σας, κύριε Σπύρο, που διαφωνώ, αλλά αυτό έχει να κάνει με μένα προσωπικά. Εγώ δεν ψηφίζω ποτέ πρόσωπο, ψηφίζω ιδέες, ψηφίζω προγράμματα. Δέχομαι όμως ότι στην Ελλάδα η πλειοψηφία του κόσμου ψηφίζει, ταυτίζεται με πρόσωπα. Έτσι δεν είναι, κυρία Πεζόγλη?
2: Ναι, απλά σου είπα ότι εγώ είχα διαφωνία με σένα ότι μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει και να παραιτηθεί. Δεν έγινε και τίποτα. Δεν το είδαμε πρώτη φορά. Θα το ξαναδούμε. Δεν είναι πρώτη φορά. Σου είπα το 2012 είχαμε 63 ανεξάρτητους. Ναι. Θα το δούμε.
0: Να τηρούμε και τα προσχήματα όμως. Να τηρούμε και τα προσχήματα. Εγώ εκεί επιμένω.
2: Ναι, εντάξει. Ξέρεις τι γίνεται. Ο καθένας θα κριθεί από τους ψηφοφόρους του.
0: Βεβαίως.
2: Αυτοί που τον ψήφισαν θα δούμε πώς θα το σκεφτούν όταν θα πάνε ξανά στην κάλπη.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους. Πάμε.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Με πολύ υψηλή πληρότητα να χωρούν τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Σύμφωνα με το λιμενικό, σχεδόν 60.000 εκδρομείς θα ταξιδέψουν το τρίμερο από τα λιμάνια της Αττικής. Αυξημένη κίνηση και στα κτέλ του Κηφισού. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ανακοίνωσαν την ανεξαρτοποίησή τους οι βουλευτές Όλγα Γεροβασίλη, Διονύση Καλαματιανός και Μιλτιάδη Ζαμπάρας. Στις 3 συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του κόμματος. Προθεσμία από την ανακρίτρια για να απολογηθεί τη Δευτέρα, έλαβε ο 25χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο real.gr. Αυτή την ώρα στη Μητρόπολη Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Καλημέρα σας, 36 λεπτά μετά τις 11. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 12 με την κυρία Ρίτσα Πιζόγλη. Εδώ είναι
1: ο κύριος Γιώργος Παγκάνης. Λοιπόν.
0: Και Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, Βάσια Κούτρα στο 2.11.208.200. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας.
1: Ευχαριστούμε για τα μηνύματα όσα έχετε στείλει μέχρι τώρα και είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, στο θέμα των καυσίμων τώρα που μας αφορά όλους, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που ο κόσμος ταξιδεύει. Πριν λίγες ημέρες ανακοίνωσαν τα δηληστήρια ότι θα πουλήσουν με έκπτωση τα προϊόντα τους στην ελληνική αγορά ως το τέλος Αυγούστου, που πρακτικά σημαίνει ότι στηρίζουν με εισφορά 40 εκατομμυρίων ευρώ τον καταναλωτή. Τα μισά έχει Hellenic Energy και τα μισά η Motor Oil. 40 εκατομμύρια δεν τα λες και λίγα. Τι έχει γίνει όμως στο μεταξύ? Όσοι περίμεναν ότι οι τιμές στα καύσιμα θα αποκλιμακωθούν μετά την ανακοίνωση των μέτρων, διαψεύστηκαν από τις διεθνείς αγορές. Από τις 10 Ιουλίου οι διεθνείς τιμές βενζίνης και ντίζελ συνέχισαν να ανεβαίνουν υπό το βάρος των νέων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Αυτό σημαίνει ότι η έκταση έκπτωση που χρηματοδοτούν τα ελληνικά δηληστήρια δεν έρχεται να συνοδεύσει μια πτώση των τιμών, αλλά τουλάχιστον είναι ένα ανάγχωμα για να μην δούμε νέες αυξήσεις που διαφορετικά θα περνούσαν στην ελληνική αγορά. Και λογικά θα δούμε και μείωση τιμών σταδιακά, εφόσον υπάρξει αποκλιμάκωση της κρίσης στον Περσικό.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι έγνοιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο. Σου μιλάνε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή. Λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι ή ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά μπορείς να τις σώσεις.

0: Θα πω στο φίλο μου το Θανάση, πράγματι Θανάση, κάποιες φορές κάνω ότι δεν ακούω, άλλες φορές κάνω ότι δεν βλέπω. Το δεν πεινάω θέλει λίγη δουλειά ακόμα γιατί δεν το έχω φτιάξει. Αλλά θα το καταφέρω και αυτό κάποια στιγμή.
1: Είναι όλα μέσα στο μυαλό είναι. Πώς το λένε, ένα κουμπί είναι, δεν το λένε ότι όλα είναι στο μυαλό. Και το θέμα της πείνας και της, το αυτό τον ξέρεις, πείνα, δίψε και αυτά. Αλλά εντάξει. Και εγώ δεν το έχω καταφέρει το θέμα της πείνας.
0: Ναι, γιατί έχεις πρόβλημα εσύ.
1: Όχι, αλλά δεν μπορώ να το ελέγξω. Δεν μπορώ να το ελέγξω. Θα ήθελα να το ελέγξω απόλυτα, ρε παιδί μου, να το διαχειρίζομαι που λένε. Δεν το διαχειρίζομαι.
0: Βλέπεις τη μυζόγλη και λες τώρα πόσο να έχει να φάει, κάνα δύο χρόνια.
1: Συμφωνείς? Όχι, το πρόσωπο είναι κομμένο. Δεν ακολουθεί και το υπόλοιπο. Το πρόσωπο είναι κομμένο λόγω κούρασης. Δεν είναι κομμένο και το σώμα. Το πρόσωπο πάντα κόβει, κόβει, κόβω εκεί.
0: Ενώ εγώ παλιότερα έτρωγα τι έβρισκα μπροστά μου, τώρα κοιτάω και πίσω μου.
1: Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Κατρίνη να πούμε από το Πασόκ, να μιλήσουμε για όσα συμβαίνουν στην πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο, και βεβαίως με επίκεντρο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: Λοιπόν, καλημέρα στο Μάκη. Τώρα βλέπω ανάποδα τα μήνυματα. Για να πάμε προς τα πάνω. Καλημέρα στο Μάκη που μας έχει στείλει μήνυμα. Στον Βασίλη που και εκείνος ακολουθεί, ο Βασίλης ο Κάβαλος, και εκείνον την καλημέρα μας. Στον Παναγιώτη από το. Από τη Δυτική Μάνη, από τα μέρη του Νίκου. Μπράβο. Παντού είναι. Δεν τελειώνω. Στο Θανάση και σε εκείνον την καλημέρα αναφέρεται σε ό,τι συμβαίνει στη Λιβύη. Ο Σπύρος που λέει για τους βουλευτές, ότι εκλέχτηκαν ή όχι, με ποια σημαία εκλέχτηκαν, αυτό που έλεγες εσύ νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Στο Λεωνάρδο, καλημέρα Λεωνάρδο.

0: Διαβάζω στο real.gr για άγρια επίθεση, λέει, σκύλου έξω από φούρνο στο νοσοκομείο 66χρονος, νεκρό το κατοικίδιό του.
1: Ναι.
0: Βεβαίως θέλω να σου πω τι άλλο ήθελα να σου πω. Ο Τραμπ κατηγορεί την Κίνα πως προσπάθησε να επηρεάσει τις εκλογές του 2020. Μεγαλύτερη πειρατεία δεδομένων στην ιστορία.
1: Καλά, δεν υπάρχει αυτό που λέει. Αυτό που είπε είναι ότι επί της ουσίας η Κίνα ελέγχει ψηφιακά δεδομένα 220 εκατομμυρίων Αμερικανών. Ότι αυτό έγινε στις εκλογές του 20. Ελέγχει δηλαδή όλο το εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ. Έχει διευθύνσεις, ονόματα κτλ.
0: Και αυτά είναι τώρα εκ του πονηρού. Βάζει μέσα πλατφόρμες, Ρίτσα. Και αν ισχύει αυτό για τη μία πλευρά, γιατί να μην ισχύει για την άλλη, κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί το
0: ξαναφέρνει. Εάν οι ασιατικές πλατφόρμες έχουν τα στοιχεία του Παγάνη όλα, γιατί τα έχει βάλει αυτός μέσα, γιατί θέλει να ανεβάζει βιντεάκια, ας πούμε, ή φωτογραφίες, γιατί να μην τα έχουν και άλλες πλατφόρμες.
1: Ναι, αυτός λέει ότι επί της ουσίας επηρέασαν το εκλογικό. Αυτό λέει πάντα. Ναι. Ότι τις εκλογές του 2020 και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ το εκλογικό μου σύστημα, ναι, και πρέπει να ξαναδούμε το θέμα της επιστολικής ψήφου. Δηλαδή, ναι, πώς θα είναι να έχουμε καλύτερες δικλείδες ασφαλείας. Ναι. Δηλαδή, έβαλε πολλά πράγματα μέσα στο θέμα.
0: Μάλιστα. Αυτά που συζητάνε εκεί. Γεγονός πάντως είναι ότι μετά από 2-3 χρόνια τα συζητάμε και εμείς στην Ευρώπη. Μην κάνουμε ότι είμαστε αδιάφοροι, γιατί ό,τι γίνεται εκεί γίνεται συζήτηση μετά, με μια χρονική καθυστέρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Άιντε να δούμε που θα πάει το πράγμα. Σας πω ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή έρχεται με δύο περιοδικά, περιοδικό In Style, Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γούντς και η Ισαμπέλ Υπέρ. Μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τέφος γεμάτο μορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, περιοδικό Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News.

0: πάμε σε διαφημίσεις.
1: Να πάμε σε διαφημίσεις. Λέω Διονύση ότι περιμένει ανέκδοτο στο τέλος. Και επειδή έχω εδώ συνδυασμό, είναι η Ρίτσα.
0: Ναι.
1: Και είναι και η Κατερίνα εδώ, η Ρίτσα από την
0: Ελλάδα. Τι, χρυσό συνδυασμό είναι,
1: είναι χρυσό συνδυασμό. Και θα χρησιμοποιήσω ένα παλιό καλό ανέκδοτο στο τέλος όμως.
0: Δεν θα προλάβει, νομίζω. Έχω μετά τον κύριο Κατρίνη. Θα δούμε.
1: Μετά τον κύριο Κατρίνη.
0: Αν έχει χρόνο. Αλλιώς βγαίνει και στου.
1: Κατάλαβες τι λέει.
0: Βγαίνει και στου Μάνου με τον Μπάμπι να το πει.
1: Γενικά που το λέει. Για να δούμε.
0: Μπορεί να προλάβει να το πει στο Μάνου.
1: Όχι, θα προλάβω το πω σε σένα και στη βουτσά.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, 97,8 στις 2. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού. Περισσότεροι από 60.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά έως και την Κυριακή. Έκτακτα δρομολόγια στα υπεραστικά κτέλ, αναλυτικό ρεπορτάζ. Προθεσμία ζητά ο 25χρονος που φέρεται να σχετίζεται με τους συλληφθέντες για το δολοφονικό εμπρισμό στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Η αναφορά του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην υπόθεση που κινούνται οι έρευνες των αστυνομικών για τις άλλες δύο επιθέσεις. Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών για το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού. Στο πρώτο νεκροταφείο η ταφή της, η επικίδη και η επιθυμία της οικογένειας.
3: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
10: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
15: Φωτογράφηση.
14: Γιατί?
15: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
14: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ. Τον άλλαξα και κόμμα, επειδή είναι η εποχή που αλλάζουν κόμματα. Ναι, έλα. Λοιπόν, το ξαναπάω από την αρχή. Πάμε να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλή σας ημέρα,
1: καλημέρα
0: κύριε Κατρίνη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Μας ευνηδιάσατε πρωί-πρωί και δεν είναι και δημοφιλής περίοδος για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, όχι τίποτα άλλο.
1: Αυτά, να ξέρετε, τα κάνει η Μπιζόγλη, είναι τα mind games της Μπιζόγλη, κύριε
0: Κατρίνη. Ναι, ναι, τα mind games.
2: Προσπαθεί να εκμεύσει, μάλλον.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε την σφοδρή αντίδραση της κυβέρνησης απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Λέει η κυβέρνηση, μας καταγγέλλεται ως κυβέρνηση υποδίκων. Επί της ουσίας, τέσσερις είναι αυτοί που διώκονται και από ό,τι φαίνεται, οι υποθέσεις τους δεν θα προχωρήσουν.
2: Αυτό, καταρχάς, αυτό δεν ξέρουμε αν θα προχωρήσουν ή όχι. Καλό να μην προδικάζουν κάποιοι τη δικαστική απόφαση, αλλά είναι πραγματικά πορείας άξιων. Πώς η κυβέρνηση πανηγυρίζει που τέσσερα στελέχη της παραπέμπονται και ασκείται δίωξη για τη γνωστή, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και δύο διευθυντές γραφείων υπουργών. Άρα σε λέω ότι τελικά δίωξη. Κανένα ζήτημα. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Ναι, τώρα καλύτερα. Γιατί προηγούμενα σας
2: ναι. Ναι, ναι. Σε λίγο θα μας πείσουν ότι δεν υπήρχε καμία δίωξη, κανένα ζήτημα, ότι ποτέ δεν υπήρχε σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι δεν καταδικάστηκε ο κύριος Μελάς και η κυρία Ρέπα, ότι δεν υπάρχει μια σειρά διώξεων που ασκήθηκαν σε πάρα πολλά στελέχη εμπλεκόμενα και διορισμένα από τη Νέα Δημοκρατία, και ότι όλα αυτά ξαφνικά απαλήφθησαν επειδή από τους 11 ή 7 δεν ασκήθηκε δίωξη. Νομίζω ότι χρειάζεται μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση και προσοχή από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι κατανοητή προσπάθεια να βγουν έτσι μπροστά και να πούνε πράγματα έτσι ώστε να βγάλουν από πάνω τους τη ρετσινιά που το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει κολλήσει στη Νέα Δημοκρατία, γιατί όλα τα στελέχη, όλες οι υποθέσεις, όλες οι διώξεις που ασκήθηκαν αφορούν την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κύριου Μητσοτάκη, αλλά νομίζω ότι δεν πείθουν πλέον κανένα.
1: Καλά, yeah. Βέβαια, ο κύριος Γεωργιάδης που φιλοξενήσαμε νωρίτερα μας είπε και για δύο στελέχη δικά σας, τα οποία ήταν και μάλιστα στο φιλικό κύκλο του Προέδρου. Θέλω να πω, και επίσης θέλω να βάλω και στο, για να μας απαντήσετε στην.
2: Ο κύριος Γεωργιάδης είναι γνωστός, ναι, ότι πάντα ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα και πάντα είναι επισπεύδων και είναι ο προπομός μιας εκστρατείας παραπληροφόρησης από την κυβέρνηση. Τώρα, αν ο κύριος Γεωργιάδης και η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να εξομοιώσει τους βουλευτές, διευθυντές γραφείων, τους προέδρους, τους υπηρεσιακούς που τοποθετήθηκαν επί Νέας Δημοκρατίας με κάποιους από τους παραλήπτες των μεγάλων επιδοτήσεων, είναι δικαίωμά του να το επιχειρεί. Όμως εδώ καταλαβαίνετε ότι το σκάνδαλο αυτό έχει ονοματεπώνυμο Νέα Δημοκρατία, υπογραφή κυβέρνηση Μητσοτάκη και συγκεκριμένα πρόσωπα. Χασάπη, Φραπέ, κυρία Σαμαρτίδου, τους βουλευτές που ασκήθηκαν δίωξη, τον κύριο Μελά που καταδικάστηκε, ο οποίος ήταν και υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας πέρα από πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, και μια σειρά στελεχών που θα δούμε εν ευθέτω χρόνο, και θα έχετε ενδιαφέρον τότε να καλέσετε τον κύριο Γεωργιάδη ή πιο, όποιον άλλο από τη Νέα Δημοκρατία τολμήσει να βγει τότε να υπερασπιστεί αυτή τη γραμμή, να δούμε τελικά τι χρώμα και τι πρόσημο
0: έχει. Εννοείται ότι έρχεται και άλλη δικογραφία, θα δούμε και άλλα πράγματα και άλλα ονόματα ή σε αυτά που ξέρουμε.
2: Εννοούμε ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα οποία παραπέμπονται και δεν είναι μόνο κοινοβουλευτικά, είναι και υπηρεσιακά, είναι και μετακλητά, είναι γνωστοί για τις επιλεκτικές σχέσεις του με το σύστημα του Μαξίμου. Όλοι αυτοί ήταν οι αυτούργοι, ηθικοί αυτούργοι και παραλήπτες ενός σκανδάλου που αφαίρεσε εκατομμύρια ευρώ από πραγματικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους για να τα δώσει στους κολλητούς του συστήματος Μαξίμου.
0: Μάλιστα. Να δούμε τώρα το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, τις κινήσεις του. Παρουσιάσατε το πρώτο κομμάτι για την παιδεία. Ο πρόεδρος παρουσίασε το θέμα της παιδείας. Δηλαδή,
2: Και όχι μόνο. Κύριε Μπιζόγλη, ναι. Εμείς τις τελευταίες 10 μέρες, γιατί πρέπει να το λέμε, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τις θέσεις του για τους μικρομεσαίους, για τους επαγγελματίες.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια, ναι.
2: Για τους συνταξιούχους, για την παιδεία. Έχουμε καταθέσει προτάσεις για τα κόκκινα δάνεια και τη δημόσια υγεία, για μια σειρά θεμάτων της καθημερινότητας που καίνε τον κόσμο. Και προσέξτε, ακόμα και για την ακρίβεια, εδώ το ΠΑΣΟΚ τρεις μήνες πριν έλεγε μειώστε επιτέλους τον ειδικό φόρο για να πέσει τιμή της βενζίνης στην Αντλία. Φτάσαμε να εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης μείωση 10 λεπτών και σήμερα που μιλάμε η βενζίνη έχει αυξηθεί 30 λεπτά ήδη. Άρα, αν η κυβέρνηση άκουγε μερικές από τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, και η καθημερινότητα ήταν καλύτερη, αλλά και πολλά ζητήματα όπως το θέμα της παιδείας που νομίζω μας αφορά όλους και είναι νομίζω προϋπόθεση για να αλλάξουμε πολλά πράγματα και σαν κοινωνία, αλλά και σαν κράτος και διοίκηση.
0: Καλά, και η 13η σύνταξη. Και αυτό ήταν ένα θέμα που συζητήθηκε πάρα πολύ.
2: Εμείς είχαμε 17 μέτρα για τους συνταξιούχους, 13η σύνταξη, το ΕΚΑΣ, μια σειρά από καταστάσεων από τον νόμο Κατρούγκαλο που μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Τσίπρας τον ψήφισε. Και μέχρι σήμερα δεν έχουμε ακούσει κάποια από τα στελέχη του κύριου Τσίπρα να λέει ότι θα καταργήσουν τον νόμο Κατρούγκαλο σε καμία από τις εκδοχές του. Άρα, μια σειρά προτάσεων για συνταξιούχους, για τους επαγγελματίες, για τη δημόσια παιδεία, για τη δημόσια υγεία, τον Παπερίν. Άρα, το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές που δεν θα αργήσουν, κυρία Μπιζόγλου και κύριε Παγάνη. Και αυτό είναι σαφές παρά τις...
0: Τι το φθινόπωρο, λέτε δηλαδή τώρα, 27 Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου.
2: Κοιτάξτε, την ημερομηνία θα διαθέσει ο Πρωθυπουργός. Είναι βέβαιο ότι ο Πρωθυπουργός σκέφτεται πολύ σοβαρά να πάει σε εκλογές.
1: Εσείς όμως θα μας πείτε, θα καθορίσετε το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ όταν γίνουν οι εκλογές?
2: Αυτό έλεγα πριν. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι αυτή η πλειοψηφική τάση που είναι πάνω από 80% και θέλει αλλαγή διακυβέρνησης, αλλά πολυδιασπάται στην αντιπολίτευση, σε ψήφο διαμαρτυρίας, αντίδραση συναισθηματική, αλλά και ψήφο επιλογής, όπως θεωρούμε ότι είναι η ψήφος του ΠΑΣΟΚ, γιατί για το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα και θέσεις. Εμείς λοιπόν θα παλέψουμε αυτή η πλειοψηφία, αντί να πάει ως αντίδραση στις εκλογές, να πάει ως αναλλακτική κυβερνητική πρόταση για μια αλλαγή με σταθερότητα και ασφάλεια σαν αυτή την οποία εγγυάται το ΠΑΣΟΚ. Άρα είναι στο χέρι μας, δουλεύουμε σε αυτό, να αυξήσουμε τα ποσοστά μας, να πετύχουμε την νίκη στις εκλογές, να έχουμε την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, κάτι που βέβαια στις δημοσκοπήσεις σήμερα φαίνεται δύσκολο, αλλά δεν είναι ανέφικτο, γιατί είναι ρευστό το σκηνικό και αυξάνεται η τάση αλλαγής αυτής της κυβέρνησης. Εδώ λοιπόν θα κρυφούμε όλοι το επόμενο διάστημα και εμείς ως ΠΑΣΟΚ αλλά και οι Έλληνες πολίτες θα κρίνουμε την ψήφο τους αν θέλουν αλλαγή διακυβέρνησης και να υπάρχει μια κυβερνητική προοπτική ή απλά μια ψήφο αντίδρασης που ουσιαστικά θα δικαιώσει τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Είναι ωραίο το δίλημα που βάζετε. Δεν ξέρω αν θα καταλήξει εκεί ο ελληνικός λαός, ο οποίος μπορεί να σκέφτεται να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ ή κάποιο άλλο κόμμα. Έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα. Μακάρι να είχαμε και περισσότερο χρόνο, ίσως σε μία από τις επόμενες ημέρες, αν έχετε τη διάθεση.
2: Πάντως, κύριε Παγάνη, κύριε Μπιζόγλη, τη δύναμη την έχει ο ελληνικός λαός και με την ψήφο του θα καθορίσει το πού θέλει να οδηγηθεί η Ελλάδα την επόμενη δεκαετία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατρίνη. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Δελτίο το κάνεις, πάλι προλάβαμε, ούτε ερωτήσεις να κάνουμε.
0: Τίποτα. Και δεν ακούσαμε και τις απόψεις σου, δεν ακούσαμε ανέκδοτα, δεν ακούσαμε τίποτα. Και απόψεις διατυπωμένες και ούτε ανέκδοτα.
1: Λοιπόν,
0: πώς το στερήθηκα αυτό σήμερα.
1: Ένα ζευγάρι, παλιό και αγαπημένο. Ένα ζευγάρι, γυρνάει λοιπόν η κοπέλα και λέει η κυρία στον κύριο του, λέει ρε Τάκη με απατάς? Και απαντάει ο Τάκης, όχι λέμε, τι έχετε πάθει όλες σήμερα.
0: Τελείωσε. Έτσι τελειώνουν τα ανέκδοτα του Γιώργου. Σαν σφαίρα. Ξαφνικό θάνατο συνέβη. Και εγώ έτσι το βλέπω.
1: Όχι, με προκάλεσε και μου είπε: δεν προλάβει να πει ανέκδοτο. Γι' αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά πάντα προλαβαίνει να στριμώξει ένα τόσο ωραίο ανέκδοτο. Και εντάξει, δεν είναι, ξέρεις, το θέμα μου είναι το αυτό που πραγματικά δεν μπορώ να.
1: Ποιο δεν μπορείς.
0: Που το λέει, εμείς μένουμε παγωτά και ο Γιώργος γελάει.
1: Ναι.
0: Άρα δηλαδή ο Γιώργος τουλάχιστον το χαίρεται. Υπάρχει κάποιος σε αυτή την ομάδα που χαίρεται
1: μια...
0: το ανέκδοτο που λέει. Ο ίδιος.
1: Έχεις μια ευγενική έκφραση, όπως και ο Κουδαλάκης. Η
0: βουτσά
1: στην αρχή είναι αγριεμένη όταν τα ακούει.
0: Στην αρχή, αλλά μαλακώνει όμως. Μαλακώνουμε όμως σιγά σιγά στον δρόμο, μαλακώνεις, ναι, κατάλαβες. Ναι. Απλά είναι το πάντα το τέλος σου είναι απότομο.
1: Αυτό
0: δηλαδή
1: είναι.
0: Να ειδοποιεί.
1: Να μην προλαβαίνει να επεξεργαστεί το μυαλό.
0: Καραβαγκό. Ειδοποιεί, αγόρι μου. Λοιπόν, ακολουθεί Μάνος και Μπάμπης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Καλή
1: γεια
0: συνέχεια.
1: Γεια
3: σας. Real FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής 500 γραμμάρια μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Με πολύ υψηλή πληρότητα αναχωρούν από το πρωί τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Σύμφωνα με το λιμενικό, σχεδόν 60.000 εκδρομής θα ταξιδέψουν το τριήμερο από τα λιμάνια της Αττικής. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση και στα κτέλ του Κηφισού. Ανατιμήσει σε καύσιμα και φυσικό αέριο πυροδοτεί η κατάσταση στον Περσικό κόλπο που επηρεάζει αρνητικά τις διεθνείς αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου διατηρούνται πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι, με το Brent να έχει ενισχυθεί περισσότερο από 19% τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 54,8 ευρώ η κιλοβατόρα, καταγράφοντας υψηλό περίπου 3 και πλέον μηνών. Το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη Αθηνών, λένε αυτή την ώρα στη Μάρο Κοντού, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου. Η ταφή της σπουδαίας ηθοποιού θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, περισσότερα στο ενικός.gr. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση λειτουργεί κανονικά και πως οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 εξέφρασε μιλώντας στο Real FM ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Την ίδια ώρα με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται αποχωρήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ με τους βουλευτές Όλγα Γεροβασίλη, Διονύση Καλαματιανό και Μιλτιάδη Ζαμπάρα να ανακοινώνουν σήμερα την ανεξαρτητοποίησή τους. Όποιος παρετείται οφείλει να παραδίδει την έδρα, δήλωσε τον Real FM ο βουλευτής του κόμματος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, προσθέτοντας ότι ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις και τα λεγόμενά του. Στις 3 το μεσημέρι θα συνεδριάσει πολιτική γραμματεία προκειμένου να προετοιμάσει την Κεντρική Επιτροπή που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος κατά σειρά συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Άγρια επίθεση από σκύλο δέχτηκε ένας 66χρονος και το κατοικίδιό του έξω από φούρνο στα Αυριλίσια, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του σε χέρι, μυρό και ομοπλάτη, αλλά και το θανάσιμο τραυματισμό του ζώου του. Συνελήφθη η 48χρονη ιδιοκτήτρια του σκύλου με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και ζωοκτονίας.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Η Δύναμο Κιέβου θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο Europa League. Η Ουκρανική ομάδα απέκλεισε στη Ρουμανία με 4-2 στα πέναλτι την Κλουζ. Το πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ θα γίνει στις 23 Ιουλίου στο Λούμπλιν της Πολωνίας, όπου χρησιμοποιεί ως έδρα η Δύναμο, και η δεύτερη αναμέτρηση στις 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έχω έρθει φορτσάτος, κοίτα μη με κόψεις. Μου έχει έρθει το πρωί Σοφία Βούλτεψη που μου έχει δώσει ένα σενάριο που είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου.
1: Καλά, γιατί δεν βγάζετε ανακοινώσεις όταν έρχεται η Σοφία
0: στην. Να φανταστείς τη μόνταρα στον αέρα, της είπα stop και σκέφτηκα ότι αυτό το παίρνω όπως είναι, το ηχητικό και το πάω στον Πάπα Παπαδημητρίου. Με το οποίο είμαι σίγουρος ή ότι τη το έχει πει για να το πει στον αέρα ο Πάπα Παπαδημητρίου, ή θα συμφωνήσει ο Πάπα Παπαδημητρίου με τη Σοφία Βούλτεψη. Άκου να δεις τώρα τι είπε η Σοφία Βούλτεψη, πεντακάθαρα στον αέρα, που θεωρώ ότι το προηγούμενο βράδυ έχεις μιλήσει μαζί της και της είπε Σοφία πες αυτό γιατί αυτό είναι. Λέει λοιπόν, στο πλαίσιο της κοινής γραμμής που υπάρχει επίθεση κατά μέτωπο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ορατό αυτό, δεν λέω κάτι, δεν ανακαλύπτω την Αμερική, λέει κυρία Βούλτεψη, ότι είναι ένα σχέδιο πρόκλησης ανομαλίας όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Είναι ευρύτερο σχέδιο με το οποίο χαίρεται ο Πούτιν. Κάνει πάρτι ο Πούτιν μέσω της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και λέω ότι αυτό το σενάριο δεν ξέρω πολλούς ανθρώπους που μπορούσαν να το σκεφτούν στην Ελλάδα.
1: Μου δίνεις σε παρακαλώ την καθημερινή.
0: Σε ακούω, Μπάμπη.
1: Μπορώ τώρα να μιλήσω?
0: Βεβαίως και μπορείς. Δεν ήθελα να με κόψεις γιατί έχει τη σημασία του.
1: Πρώτον, διαψεύδω κατηγορηματικά.
0: Ότι έχεις μιλήσει με την
1: Βουλή. Γνωρίζοντας ότι αυτό το κάνει για διαταράξει την οικογενειακή γαλήνη, ναι, της Νέας Δημοκρατίας και τη δικιά μου. Ναι. Δεν μιλάμε το βράδυ πριν κοιμηθούμε, ναι, με τη Σοφία Βούλτεψη. Ναι. Συμπίπτουμε πολύ συχνά στον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα και μας αρέσει και τον δύο να προβοκάρουμε.
0: Τα βλέπεις.
1: Άρα λοιπόν, δεν έχω μιλήσει.
0: Μα γι' αυτό. Έδωσα, σου έστρωσα το χαλί και σου λέω τώρα μίλα, τώρα είναι δικό σου.
1: Μάλιστα, μάλιστα, ναι.
0: Το σχέδιο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα σχέδιο αποσταθεροποίησης της Ευρώπης μέσω της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που είναι δάκτυλος του Πούτιν, της ρωσικής πλευράς, γιατί ας μην ξεχνά κανείς και την καταγωγή, την οικογενειακή καταγωγή της Κοβέση. Την κομμουνιστική καταγωγή
1: της Κοβέση. Τι σχέση έχει η Κοβέση με τον κομμουνισμό? Νόμιζα ότι θα μου έλεγε τη Σοφία Βούλτεψη. Αυτή
0: Σοφία
1: έχει
0: Βούλτεψη.
1: Σχέση.
0: Σοφία Βούλτεψη.
1: Η Βούλτεψη έχει σχέση με τον κομμουνισμό.
0: Το ξέρω ότι έχει. Την ιστορία της οικογένειας τη γνωρίζω. Σταμάτα. Ναι. Λέει όμως για τα καθεστώτα.
1: Καλά, αυτό όταν το άκουγα γέλαγα πολύ και για το τι δουλειά κάνει ο πατέρας της Κοβέση, έκανε ο άνθρωπος. Και όλα αυτά ήταν για πολλά γέλια.
0: Ακούω.
1: Άσε που και το καθεστώς Τσαουσέσκου δεν είχε και πολλά πολλά, γι' αυτό και η ΚΑΓΕΒΕ τους διέλυσε κανονικότατα. Τους έκανε. Το διέλυσε το καθεστώς Τσαουσέσκου και με το παραπάνω.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, προφανώς όλα αυτά τα πράγματα είναι στη φαντασία του καθενός. Όχι όμως μία πλευρά. Γιατί πάντα οποιαδήποτε συνωμοσιολογική θεωρία έχει κάπου πατάει σε μια βάση αληθείας. Ποια είναι κατά τη γνώμη μου η βάση αληθείας,
0: δηλαδή.
1: Και αυτή πολύ σωστά την αναδεικνύει η Σοφία Βούλτευση όπως σας τα διηγήθηκε, είναι ότι ο Πούτιν και οι υπηρεσίες του δουλεύει και δούλευαν πάντοτε πάρα πολύ στο να προωθούν και πολύ συχνά να αποκαλύπτουν σκάνδαλα που συμβαίνουν στα αστικά καθεστώτα, στα καπιταλιστικά κράτη και στα δεξιά κόμματα ή σε όποιον δεν πάει καλά μαζί του εκείνη την εποχή η Σοβιετική Ένωση. Αυτό υπάρχει. Ότι υπάρχουν τέτοια κυκλώματα που το διευκολύνουν ή θα στο πουσάρουν ή θα σου δώσουν πληροφορίες, αυτό υπάρχει, όντως. Τώρα, όμως όλα αυτά δεν χρειάζονται. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι τόσο στοιχειώδες, τόσο, μπορώ να σου πω, μπανάλ σκάνδαλο, που δεν υπάρχει κανείς λόγος να ανακατευθεί ο Πούτιν. Έχει άλλες δουλειές να κάνει, πιο περίπλοκες, πολύ πιο περίπλοκες. Αυτά... Τώρα γιατί τα είπαμε όλα αυτά τα πράγματα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Προφανώς γιατί κατά τη γνώμη μου βιάστηκαν όλοι. Η γνώμη μου είναι αυτή. Δεν μπορείς να βιάζεις. Βγήκε κάτι. Ας την εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της. Όπως θέλει θα την κάνει. Τώρα πας εσύ να της πεις πώς θα την κάνει. Σε τελευταία ανάλυση το έχω πει πολλές φορές και πρέπει να είσαι μάρτυράς μου. Με τον ίδιο τρόπο δουλεύουν οι εισαγγελείς διαφθοράς σχεδόν σε όλα τα κράτη. Σύμφω. Είναι απότομοι. Κάνουν πράγματα που μετά δεν αποδεικνύονται ποτέ. Δηλαδή σου λένε ελάτε εδώ. Ποιοι είστε μέσα στο Real τώρα, όλοι μέσα. Έτσι. Και μετά από ένα ψάξιμο σου λένε όλοι έξω.
0: Όλοι έξω.
1: Δεν είναι κάτι περίεργο όλα αυτά τα πράγματα.
0: Να πω το εξής. Για να μιλήσω ειλικρινά. Η στάση Κοβέση ως προσωπικότητα που λύγει η φοιτεία της, έτσι δεν είναι? Τώρα τον Οκτώβριο λύγει η φοιτεία της.
1: Θα ήθελε να ανανεωθεί. Τελικά μάλλον θα το πάρει τη θέση ο βοηθός, το νούμερο 2.
0: Ο Γερμανός.
1: Που είναι Γερμανός.
0: Άνα, γεια σου.
1: Εκεί να δεις.
0: Εκεί να δεις. Οι Γερμανοί ξανάρχονται.
1: Τι ωραίοι που θα ήταν οι Ρουμάνα.
0: Τι θέλω να πω. Γενικότερα και εμένα η στάση της Κοβέση ως προσωπικότητα εκπρόσωπο του θεσμού, όχι ο θεσμός, ως εκπρόσωπο του θεσμού, επικοινωνιακά δεν μου πολύ κάνει. Θέλω να είμαι ακριβής.
1: Είσαι, διότι το σπήκε ναι. Σε χρόνο.
0: Δεν μου πολύ κάνει το επικοινωνιακό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όπως εκφράζεται μέσω της Κοβέση. Όμως, για να είμαστε δίκαιοι εδώ, θέλω να δω τι διαφορετικό θα γινόταν σε μια άλλη περίπτωση με έναν άλλον επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δηλαδή, εδώ ελέγχονται κάποιοι άνθρωποι για συγκεκριμένα, για την πιθανότητα διάπραξης κάποιου αδικήματος. Μέχρι εκεί. Το γεγονός ότι εμείς είμαστε μια χώρα με την κουλτούρα, με την αναφορά και μόνο καταρχάς της διαρροής ελέγχεται Παπαδημητρίου, τον έχουμε στήσει και τον εκτελούμε και τον έχουμε καταστρέψει, αυτή είναι ελληνική κουλτούρα, είναι κάτι άλλο.
1: Μπράβο.

0: δεν είναι κανονικό.
1: Εκείνη η δική μου παρατήρηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Γιατί στα δικά μου τα μάτια, συγγνώμη, όποιος έχει ελεγχθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στα δικά μου τα μάτια δεν είναι ένοχος. Περιμένω να αποδειχθεί.
1: Ένοχος το δικαστήριο.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, όμως η αλήθεια είναι ότι ένα δίκιο το έχουν οι Δημοκράτες, διότι και εκεί ήταν το λάθος της άλλης πλευράς, ότι ρε παιδί μου, ελέγχονταν άνθρωποι και από αυτούς πλην τεσσάρων που παραπέμπονται για τα περαιτέρω και με κατηγορία πολύ χαμηλότερη από εκείνη που αρχικώς υποθέταμε, γιατί τους υποτίθεται πήγαιναν για έγκλημα, πάνε για πλημέλημα. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, 4 θα πάνε γι' αυτό και όλοι οι άλλοι καθαροί. No problem.
0: Ναι.
1: Okay, πρώτον, για ολόκληρη την αντιπολίτευση, κυρίως τους Σιριζαίους. Αφού η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ακολουθώντας αυτό που κάνουν όλοι.
2: Ποιους Σιριζαίους?
1: Θα σου πω γιατί το συνδέω. Από τη στιγμή που αρχιοθετείται κάτι, δεν μπορείς να λες, να συνεχίσεις να λες ότι αυτός έφαγε λεφτά από την Νοβάρτης. Επειδή, γιατί, δεν δικάστηκε όμως ποτέ. Αυτό λένε πάρα πολύ. Αυτός που τώρα θα πάρει στα χέρια του το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό έχει κάνει καριέρα με αυτό ο Πολάκης.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, από την άλλη, έκανε ένα λάθος το ΠΑΣΟΚ και το λέγαμε εκείνες τις μέρες. Παιδιά, μην λέτε ότι είναι όλοι ένοχοι, είναι όλοι κλέφτες, είναι κόμμα κλεφτών κτλ. Δεν πάει έτσι η δουλειά μπροστά.
0: Συμφωνώ. Αυτό είναι ένα λάθος του ΠΑΣΟΚ. Συμμορίες κτλ.
1: Αυτό είναι τα διάφορα που έλεγε.
0: Είναι λάθος. Λάθος. Έτσι. Αυτό από το ότι πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη. Γιατί είναι αθώοι.
1: Έλα τώρα, μαλακίες τώρα, με συγχωρείς ναι, δηλαδή.
0: Ναι. Αυτό θέλω να πω. Απέχει
1: μα
0: πολύ.
1: Με έκανες τελικά να σκάσω.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω. Ότι, είναι, ότι απέχει πάρα πολύ. Άρα καταλήγουμε στο κοινό συμπέρασμα ότι λειτουργούμε σε ένα κανιβαλικό τοπίο, πολιτικό τοπίο.
1: Μπράβο.
0: Το οποίο δεν σέβεται τίποτα. Είναι ολετήρας προσωπικότητων και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Γιατί, για να το περάσω και στα πιο δικά μας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που καταλαβαίνω απολύτως και αυτό που λες, γιατί έτσι είναι, λειτουργεί πιο γιούρια στην ταμπούρια από την ελληνική δικαιοσύνη. Παιδιά, όπως είστε, όλοι μέσα. Όλοι μέσα. Και μετά, όλοι έξω ή αυτοί που μένουν μέσα, αλλά μπουζουριάζει, κάνει πράγμα. Οκ. Okay. Λειτουργεί πιο διακριτικά, θεωρώ, η ελληνική δικαιοσύνη, νομίζω. Όμως, από την άλλη πλευρά, θέλω να πω, όταν λες ζητήστε μου συγγνώμη, δες τον Ανεστίδη. Θα τον φέρω πάντα ως παράδειγμα. Τον αγροτοσυνδικαλιστή. Που για παράδειγμα, ο τρόπος που μιλάει, η αισθητική του κτλ. Που δημοσιολογεί, εμένα δεν μου αρέσει. Από την άλλη πλευρά, κάτσε αδελφέ. Όχι τον σέντραρες. Τον ξέσκισες, τον διέλυσες.
1: Μέσα σε λίγες ώρες.
0: Σε λίγες ώρες. Τον διέλυσες, τον έκανες λωρίδες.
1: Ναι.
0: Τον
1: χαίρεσαι όμως. Κάτσε εσύ, Ανίφλη.
0: Στο τέλος για να ανθωθεί.
1: Ναι, αλλά δεν χαίρεσαι ότι είσαι μεταξύ των πολύ λίγων που λέτε, όπα παιδιά, να ακούσουμε τι λέτε. Αλλά τον άνθρωπο δεν θα τον παλουκώσουμε.
0: Προφανώς.
1: Έτσι. Και ότι θα τον ακούσουμε κιόλας. Ωραία. Άρα, εντάξει, έτσι κάπως θα πηγαίνει το πράγμα. Δυστυχώς δεν αλλάζει αυτό. Δεν αλλάζει. Σύμφωνοι. Ναι. Δεν αλλάζει, γιατί αν ήταν να αλλάξει, θα έχει αλλάξει τόσα χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Μα που είναι αυτό το θέμα με τις
0: ερωτήσεις.
1: Όπως
0: για παράδειγμα, συγγνώμη, για να πάω και στην επένδυτη πλευρά. Βλέπω τι γράφεται κυρίως για τη 46χρονη για την υπόθεση της Μαρφίν. Αν μπει στο Twitter, θα φρίξεις.
1: Μακριά.
0: Ανεβάζουν.
1: Μακριά.
0: Άκουσε με. Όχι. Μακριά από το Twitter ή από την υπόθεση Μαρφίν. Μακριά από το Twitter.
1: Μακριά από αυτά που γράφουν αυτοί οι τύποι, γιατί λίγο, mm-hmm. αν τα πάρει το μάτι μου στην άκρη, μου έρχεται mm-hmm. μετός.
0: Οι φωτογραφίες της είναι η φόνησα, είναι η δολοφόνος, είναι και. Όπα, παιδιά, τι είναι αυτά που γίνονται. Τι είναι αυτό που γίνεται.
1: Ναι, αλλά πού καταντάμε όμως. Εγώ που θέλω περισσότερο ίσως από οποιονδήποτε από όλους αυτούς, έτσι, στους οποίους αναφέρεσαι που έχουν γράψει αυτά, να πιάσουν όποιους το έκαναν και να τους καταδικάσουν με τον πιο αυστηρό τρόπο, εγώ να είμαι επιφυλακτικός, να λέω παιδιά, οκ, okay, όπα, αλλά επειδή έχουν περάσει 16 χρόνια, επειδή είναι δύσκολο, γιατί δύσκολο ήταν για να έχουν περάσει 16.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να είμαστε σίγουροι, μην αρχίσουμε να κατηγορούμε ανθρώπους χωρίς να είμαστε σίγουροι. Ούτε και θα κρίνω όμως εγώ τη δουλειά της αστυνομίας, θα τη σεβαστώ. Τώρα που αποφάσισε να την κάνει, θα τη σεβαστώ. Δεν θα αρχίσω να λέω, ω, σιγά τα πιστήρια.
0: Κρίνεται.
1: Σιγά τα.
0: Εντάξει, κρίνεται, όχι με αυτόν τον τρόπο. Κρίνεται, μπορεί να κριθεί, αλλά μέχρι εκεί.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θα κριθεί. Υπάρχει μια διαδικασία. Mm-hmm. Γι' αυτό πιστεύω ότι τα της δικαιοσύνης και επομένως και των σκανδάλων και όλα αυτά πρέπει να πηγαίνει σιγά. Χωρίς βιασύνη, χωρίς μεγαλοστομίες. Όποτε συνέβη, και συνέβη πολύ συχνά.

0: αυτό, κάναμε λάθος. Και μετά κανείς δεν θυμάται ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αθωωθεί. Τον βλέπεις κάπου, ναι. Πας σε μια ταβέρνα να φας. Τρώει αυτός με την οικογένειά του. Δύο τραπέζια παρακάτω. Mm-hmm. Και λες, αυτός δεν είναι που είχε φάει λεφτά με εκείνη την υπόθεση. Έτσι. Και ο άνθρωπος έχει αθωωθεί, αν έχει παραπεμφθεί κιόλας. Γιατί πολύ συχνά δεν παραπέμπονται καν. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένα δικαστικό συμβούλιο, ότι κάποιοι δικαστές, οι εισαγγελείς, κάτσαν, τα κοίταξαν και είπαν, παιδιά, αυτό δεν πάει στο δικαστήριο, διότι δεν μπορεί να σταθεί στο δικαστήριο. Mm-hmm. Πού είναι αυτή η έρευνα?
1: Προσπαθώ να καταλάβω πού είναι.
0: Λοιπόν, το Ευρωβαρόμετρο, που είναι μια τεράστια έρευνα κοινή νόμη και γίνεται συνεχώς. Πού και πού βάζει διάφορες. Βάζει τυπικές ερωτήσεις, τις ίδιες πάντα, για να έχει μια σειρά. Και πού και πού βάζει και καμιά έτσι λίγο πιο τρελούτσικη ερώτηση. Mm. Έχει βάλει λοιπόν μια τρελούτσικη ερώτηση που έχει πει δύο πράγματα, δύο έτσι σκέψεις, οι οποίες υπάρχουν στο Twitter που λες, στο Facebook και παντού στην κοινωνία. Ότι το ένα, ότι έχει βρεθεί το φάρμακο για το καρκίνο, mm-hmm. αλλά το κρύβουν γιατί τα συμφέροντα των εταιριών δεν το επιτρέπουν να βγει, mm-hmm. και το κρατάνε μυστικό. Σύμφωνοι, για να πουλάνε τα ακριβά φάρμακα οι εταιρείες. Και η δεύτερη φράση που είναι ότι, κάτσε να τη θυμηθώ, θυμήθηκα. Ότι οι ιοί που μας απειλούν τα τελευταία χρόνια, όλο ένα και συχνότερα, είναι κατασκευασμένοι σε εργαστήρια και τους ξαμολάνε οι κυβερνήσεις τους ιούς για να μας έχουν υπό έλεγχο. Okay.
2: Ναι, δεν το ακούγεται πάντως για πρώτη φορά αυτό.
0: Όχι. Ναι. Και τα δύο ακούγονται πολύ. Γι' αυτό τα παίρνουν οι ερευνητές που κάνουν την έρευνα κοινής νόμης στο Ευρωβαρόμετρο και ρωτάνε σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, συμφωνείτε με αυτό, τι στάση έχετε απέναντι σε αυτό. Στη Φιλανδία λοιπόν 5% είπαν ναι, σωστά είναι. Στην Ελλάδα 45% είπαν ναι, σωστά είναι.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, άρα μη μου λες κουβέντες για τη φίλη μου τη Σοφία τη Βούλτεψη. Δουλεύει τον ένα στους δύο κανονικότατα.
2: Okay, μια χαρά.
0: 45% τα πιστεύουν αυτά.
2: Σωστό. Here we go.

0: Λοιπόν, αυτά και πολλά ακόμη. Έχει την πλάκα του η όλη κατάσταση. Τώρα το άλλο είναι ότι δεν μου λες, τελευταία είσαι ακούσει το Πασόκ να ζητά εκλογές. Να λέει, πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης να γίνουν εκλογές. Πώς αλλιώς θα φύγει.
1: Το είπε χθες ο Ανδρουλάκης. Το είπε χθες ο Ανδρουλάκης πάλι. Τελευταία φορά δηλαδή. Τον Ανδρουλάκη χρησιμοποιούσε επίσης μια έκφραση.
0: Καλά, τι επισημότερο.
1: Ναι. Δηλαδή, χθες άκουσα να το λέει. Γι' αυτό πρέπει να φύγει. Για...
0: Ναι, άλλο να φύγει και άλλο να λέει όμως να γίνουν εκλογές αύριο το πρωί.
1: Δεν θέλει.
0: Δεν ξέρω. Μου λένε διάφοροι ότι. Ότι δεν είναι σίγουροι ότι το θέλουν αυτοί του Πασόκ, ούτε οι άλλοι του Τσίπρα.
1: Οι του Τσίπρα, φαντάζομαι ότι εγώ αν ήμουν Τσίπρας θα ήθελα χθες εκλογές, τώρα.
0: Μπράβο.
1: Νομίζω.
0: Και η δικιά μου τέτοια είναι ότι είναι πολύ λογικό, γιατί έχει καβαλήσει το κύμα και πηγαίνει.
1: Δηλαδή όσο κάθεται ο Τσίπρας, όσο περιμένει, όσο επικρατεί όλη αυτή η ιστορία, μόνο προς το αρνητικό μπορεί να βαίνει. Δηλαδή εννοώ ότι οι αντίπαλοι του θα ανακαλύπτουν νέες μεθόδους και πρακτικές για να τον χτυπήσουν.
0: Σωστό. Ενώ τώρα είναι πάνω στο κύμα. Ναι. Και φαίνεται ότι είναι πάνω στο κύμα ο άνθρωπος, γιατί δες τι γίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Κάθε μέρα φεύγουν κάποια στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Συμφωνούμε.
0: Έτσι.
1: Αν ήμουν Τσίπρας θα ήθελα τώρα. Αν ήμουν Πασόκ, η αλήθεια είναι δεν ξέρω τι θα έπρεπε να ποντάρω. Δηλαδή, αν ήμουν Ανδρουλάκης, ίσως να είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου άστο, γιατί θα φθαρεί λίγο. Ναι. Του Τσίπρα, λέω ότι θα κλέψω από εκεί. Ή θα έκανα ένα μπάσιμο, αλλά αυτό θα έκανα πολύ πολύ γρήγορο μπάσιμο στο ΣΥΡΙΖΑ και θα ζητούσε εκλογές.
0: Ναι. Πάντως ο Μητσοτάκης με το που θα ξανανοίξει η Βουλή, θα έχει μιλήσει στη Θεσσαλονίκη και μετά θα ανοίξει η Βουλή, νομίζω. Θα πάει στη Βουλή και θα τους πει: αν θέλετε εκλογές, ζητήστε το. Τώρα, αφού θέλετε να φύγω. Δεν θέλετε τη Νέα Δημοκρατία, δεν θέλετε την πλειοψηφία που έχει σε αυτή τη Βουλή, ζητήστε το. Εδώ και τώρα δεν βγαίνω από την αίθουσα αν δεν μου το ξεκαθαρίσετε. Αν θέλετε εκλογές ή δεν θέλετε. Και επειδή ο Τσίπρας δεν είναι στην αίθουσα, δεν θα χρειαστεί να απαντήσει. Ο μόνος που θα βρεθεί καλά, όλοι οι άλλοι δεν πλέον. Δεν υπάρχει κατάσταση. Ο μόνος που θα χρειαστεί να απαντήσει είναι ο Ανδρουλάκης. Εντάξει, μπορεί και ο Βελόπουλος να έχει τη δική του άποψη.
1: Εντάξει, νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να κάνει διαφορετικά ο Ανδρουλάκης. Σκέφτομαι τι θα αλλάξει με αυτό. Δεν αλλάζει κάτι.
0: Όχι, αλλά
1: δηλαδή, προφανέστατα, αν ήμουν Ανδρουλάκης, αμέσως θα έπαιρνα το λόγο και θα έλεγα: όσο το συντομότερο φύγετε, τόσο το καλύτερο, κάντε εκλογές τώρα. Αλλά φαντάζομαι αυτό δεν θα προκαλέσει τον Μητσοτάκη να πει: μου το ζητάς, πάω τώρα σε εκλογές.
0: Πάντως είναι ένας πολύ καλός λόγος, γιατί τώρα πάμε να φτιάξουμε ένα προϋπολογισμό για την παραπάνω χρονιά. Η κατασκευή του προϋπολογισμού έχει ήδη ξεκινήσει. Και τον Ιούλιο γίνονται και οι καλές και στενές συνεννοήσεις με τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Όπως γνωρίζουμε πλέον όλοι, ελπίζω, εδώ και μερικά χρόνια μετά την κρίση τη δημοσιονομική, όχι μόνο στην Ελλάδα και στα άλλα κράτη, έχει αλλάξει το Σύνταγμα της Ευρώπης, οι κανονισμοί της Ευρώπης έχουν αλλάξει και πλέον οι προϋπολογισμοί είναι υπόθεση όλης της Ευρώπης. Γι' αυτό και υφιστάμεθα αυτούς τους αυστηρούς ελέγχους και λέει ο Μητσοτάκης: παιδιά, έχω όριο δαπανών και όλα αυτά τα κόλπα. Λοιπόν, άρα τώρα τον Ιούλιο κλείνει αυτό. Τον Αύγουστο τα ξαναμετράνε και αφού τα βρούνε καθαρά, πάνε το Σεπτέμβριο και λένε: παιδιά, εμείς αυτά λέμε για του χρόνου και αυτά μπορούμε να κάνουμε μέχρι το τέλος του χρόνου. Άρα ο Μητσοτάκης αυτό θα κάνει. Και επειδή ο επόμενος προϋπολογισμός δεν θα είναι και πολύ εύκολος. Ναι. Δεν θα έχει αυτά τα δίθεν υπερπλεονάσματα, τα έτσι, τα αλλιώς κτλ. Δεν θα υπάρχουν. Οπότε εκεί θα τους πάει στο δημοσιονομικό, νομίζω. Ότι με όλα αυτά που λέτε, εσείς, σαν αντιπολιτεύσεως, αλλά κυρίως τον Ανδρουλάκη θα μιλάει, πας να ρίξεις έξω αυτό που χτίσαμε.
1: Το ακούω αυτό που λες. Μου κάνει όμως πολύ. Γρατζουνίζει το Μητσοτάκη, νομίζω αυτό. Έτσι όπως τον κόβω, γρατζουνίζει το Μητσοτάκη. Αυτόν που αυτό που θέλει να περάσει είναι ότι έχω τον απόλυτο έλεγχο. Είμαι ο απόλυτος ισορροπιστής των δημοσιονομικών. Εγώ κρατάω μόνο σταθερά το τιμόνι της χώρας και σέρνομαι στις εκλογές για το δημοσιονομικό. Δεν ξέρω, δεν μου κάθεται.
0: Εντάξει, okay. Εγώ λέω ένα σενάριο. Υπάρχουν και άλλα, το βρήκα επιτέλους.
1: Επί σενάριων γίνεται η κουβέντα ούτως ή άλλως.
0: Αλλά θέμα το έχει γράψει ο Αντώνης Παπακώστας στα νέα.
1: Δεν είναι καθόλου σενάριο το ότι πρέπει να πάμε σε εκλογές. Σε διάλειμμα.
0: Πότε φτάσαμε? Αυτό πρέπει να γίνει
1: τώρα. Εγώ το ζητάω. Πες μου, αν ζητάω τώρα διάλειμμα.
0: Εγώ τα μάτια τα έχω καρφωμένα στην Κατερίνα.
1: Ναι, αλλά αντί για εκλογές, αν με ρωτάς αν σου ζητάω τώρα διάλειμμα, σου ζητάω τώρα διάλειμμα.
0: Άμα το ζητάς, τότε να πάμε εκλογές.
2: Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά. Αριστερά.
3: Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
8: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
7: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
8: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
9: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
11: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Πλήθος κόσμου, φίλοι και συγγενείς, λένε στη Μητρόπολη το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη ηθοποιό Μάρο Κοντού. Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Σύμφωνα με το λιμενικό, σχεδόν 60.000 εκδρομείς θα ταξιδέψουν το τριήμερο από τα λιμάνια της Αττικής. Αυξημένη είναι η κίνηση και στα κτέλη του Κηφισού. Μπαράζ αποχωρήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε πριν από λίγο βουλευτής Βασίλης Κόκαλης. Παραδίδει την έδρα του. Προηγήθηκαν οι ανεξαρτητοποιήσεις των Γεροβασίλη Καλαματιανού και Ζαμπάρα στις 3 συνεδρίες πολιτικής γραμματείας. Περισσότερα στο real.gr.
17: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
16: 34 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη, 35 στην Πάργα και 31 στην Καλαμάτα.
18: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην Αθηνών Κορίνθο από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο και στον Κηφισό από τα Κτέλια ως την Αχαρνών, καθώς και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Λοιπόν, έχει ακόμη μια παρέτηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καλή.
0: Τον κύριο Βασιλικό καλή.
1: Να μην ξανακάνουμε διάλειμμα.
0: Πρόσεξε. Πρόσεξε. Ειδοποιώς διαφορά. Για να ξεχωρίζουμε όχι την ήρα από το στάρι, να ξεχωρίζουμε τη στάση του καθενός. Ο κύριος Κόκαλης παραιτήθηκε από την έδρα του. Την παρέδωσε.
1: Μου επιτρέπεις.
0: Παρακαλώ.
1: Το έχω σκεφτεί πολύ.
0: Ναι.
1: Και αν με ρωτούσες όταν ήμουν βουλευτής, θα σου έλεγα ότι αν φτάσω σε σημείο που να διαφωνήσω ή να θέλω να διαφωνήσω, θα δώσω την έδρα στην παράταξη.
0: Okay.
1: Διότι στο ψηφοδέλτιο το κομματικό τη δίνει στην έδρα,
0: ναι, ναι,
1: και την παίρνει ο επόμενος στη σειρά των σταυρών, όπως βγήκε από την κάλπη. Όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά και mm-hmm. μου την εξηγούσε πάρα πολύ καλά. Δεν είμαι εξειδικευμένο να χρησιμοποιήσω το όνομά του, okay, αλλά μου την εξηγούσε πάρα πολύ καλά. Ένας εξαιρετικός συνταγματολόγος και τον έχω και, είναι, και, τον έχω και σε πολλά πολλά. Ότι mm-hmm. από την άλλη μεριά, ο λόγος που έχουμε το Σταυρό mm-hmm. είναι ότι ο λαός δίνει εντολή σε πρόσωπο συγκεκριμένο.
0: 100% μαζί σου. Μία ένσταση. Δεν θα είχες εκλεγεί αν το κόμμα δεν ήταν σε αυτήν την εικόνα, ούτε το κόμμα θα είχε βγει αν και εσύ δεν είχε το δικό σου Σταυρό. Το έχουμε
1: ξαναζητήσει.
0: Εδώ υπάρχει μία συγκεκριμένη πολιτική συγκυρία.
1: Αυτό, έτσι, είναι,
0: είναι
1: αυτό είναι το πιο αυτό. Σημαντικό.
0: Γι' αυτό το κρίνουμε και έτσι.
1: Αλλά δηλαδή, μήπως όμως, παιδί μου, υπάρχουν και tactics. Δηλαδή υπάρχουν και λόγοι. Δηλαδή ότι αν παραιτηθώ εγώ από την έδρα, mm-hmm. η έδρα πηγαίνει στον επόμενο ή την επόμενη που mm-hmm. έχει μια συγκεκριμένη στάση ή αναμένεται να πάρει μια στάση, ας πούμε, να ευνοήσει τον Πολάκη.
0: Εδώ, ναι, εδώ για παράδειγμα η έδρα πηγαίνει στον κύριο Καρυπίδη.
1: Δεν ξέρω τι, έτσι, λέει ο κύριος Καρυπίδης.
0: Ναι, ναι, ούτε και εγώ ξέρω. Μαθαίνω ότι είναι από τους σκληροπυρηνικούς.
1: Okay.
0: Εάν δεν αποδεχθεί την έδρα ο κύριος Καρυπίδης, πηγαίνει στην κυρία Άννα Βαγενά.
1: Μάλιστα.
0: Το ψάξα μέχρι πίσω να δω μέχρι που πηγαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Πηγαίνει μέχρι την κυρία Βαγενά. Πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει διατελέσει, ναι, ναι, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Βαγενά. Ωστόσο όμως οφείλω να πω ότι η παρέτηση από την έδρα σε αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική συγκυρία είναι μια καθαρή στάση σε σχέση με αυτούς οι οποίοι έχουν αράξει εδώ και καιρό κρυπτόμενοι πίσω από τη βουλευτική τους ιδιότητα, έχουν αράξει εντελώς, έχουν γράψει τα παλαιότερα των υποδημάτων τους στο ΣΥΡΙΖΑ και δουλεύουν για τον Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι το θεωρώ ανέτοιμο.
1: Επειδή όμως έχουμε τον καλεσμένο μας και δεν πρέπει να περιμένει περισσότερο, ο κύριος Θεόφελος Λεονταρίδης. Κύριε Λεονταρίδη, γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Λεονταρίδη.
2: Γεια σας, καλημέρα, καλησπέρα και εσάς και τους ακροατές σας.
1: Κάπως η φωνή σας έχει ένα μπρίο, κύριε Λεονταρίδη. Να πούμε ότι ο κύριος Λεονταρίδης είναι βουλευτής Ερών με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Έτσι.
1: Και ήταν μεταξύ εκείνων των βουλευτών που άκουσαν τα εξαμάξεις, τους βρήσανε, τους δέξανε, τους κάνανε.
0: Μπήκε στο αρχείο.
1: Και τώρα έχει αρχαιοθετηθεί η υπόθεσή σας.
2: Έτσι, κοιτάξτε, επί ένα αρκετό χρονικό διάστημα, ιδίως τον πρώτο μήνα, σε καθημερινή βάση είχαμε υποστεί εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου ένα τεράστιο διασυρμό, μια δολοφονία χαρακτήρων θα έλεγα, που ξεπερνούσε τα όρια της ψυχικής αντοχής μου και κοντά σε μένα υπέφερε και η οικογένειά μου, το ξέρετε εσείς. Ατέρμονες συζητήσεις, επικριτικά σχόλια, στα ΜΜΕ, στα site, παντού. Mm-hmm. Έπρεπε εγώ να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας.
0: Κύριε Βουλευτά, αυτό είναι το ανθρώπινο κομμάτι, το κανονικό κομμάτι, αυτό με το οποίο έπρεπε να λειτουργούμε όλοι μας ως γνώμονα. Τι
1: τα λέγαμε νωρίτερα.
0: Τα λέγαμε νωρίτερα και είναι απολύτως σεβαστό. Αυτό που εγώ θα ήθελα να ρωτήσω. Θεωρείτε ότι κακώς σας ήλεγξε, αφήστε το υπόλοιπο πολιτικό κομμάτι και τα σχόλια, κακώς σας ήλεγξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία?
2: Εγώ πιστεύω mm-hmm. ότι έγιναν και λάθη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ιδίως στο πρώτο στάδιο, mm-hmm. όπου αν θυμάστε καλά είχε γίνει μία ας το πω τεχνοκρατική μελέτη ή είχαν δει τα στοιχεία της εκείνης και όλα τις ημέρες τι ακριβώς υπάρχει βλάβη προς το δημόσιο, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κονδύλια κλπ. Και είχαν γράψει και το ξέρετε κι εσείς ότι ουδεμία βλάβη υπέστην
0: ήταν
2: η πόρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα έπρεπε πιο μπροστά να γίνουν όλα αυτά ώστε να δεθεί υπόθεση ποιος είναι αυτός ο οποίος έκανε το α, β, γ και ποιος είναι αυτός ο οποίος, για τον οποίο διασύρεται χωρίς να έχει υποστεί βλάβη το Ευρωπαϊκό
0: Προσέξτε,
2: Ταμείο.
0: Το διασύρεται, κύριε Λεονταρή, το αφήνω ως δεύτερο, γι' αυτό θέλω να είμαι πολύ ακριβή στο ερώτημά μου. Και λέω ότι εσείς βρεθήκατε στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά θεωρείτε ότι δεν έπρεπε να ελέγξει το ενδεχόμενο να έχετε ζημιώσει, καταλαβαίνετε πως το λέω, που τελικώς αποδείχθηκε ότι δεν έγινε. Να έχετε ζημιώσει. Α, θέλω να πω.
2: Έπρεπε να. Έπρεπε όποιο. Πρόσωπο, για να είναι το πολιτικό πρόσωπο, οποιοδήποτε πολίτης, να ελεγχθεί εφόσον υπήρχαν στοιχεία τα οποία συντείνουν ότι είναι ύποπτος, ότι έχει γίνει κάτι, ότι έχει βοηθήσει, έχει κάνει παρανομία ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ όμως από την πρώτη στιγμή το είχα πει και στη Βουλή ότι ζητώ την άρση της ασυλίας στην υπόθεση αυτή. Και δήλωσα την αθωότητά μου και φυσικά ζήτησα ο ίδιος όπως σας είπα την άρση, ώστε να διευκολυθεί πλήρης και ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης, γιατί δεν είχα να φοβηθώ ούτε να αποκρύψω τίποτα.
0: Ναι, έτσι ήταν. Το υπόλοιπο εννοώ ότι εγώ το βγάζω απ' έξω, γιατί σου λέγανε πριν με τον Μπάμπη ότι είμαστε κανίβαλοι, ότι ο ένας τρώμε τις άρκες του άλλου και δεν υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας στο δημόσιο λόγο. Απλώς κάνατε καθαρό αυτό με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί ταυτόχρονα εδώ ακούμε και σενάρια ότι έχει στοχοποιήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την ελληνική κυβέρνηση.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Απλώς η δικογραφία αυτή, επειδή είχε σχηματιστεί από εδώ και πάρα πολύ καιρό, από πέρσι, ένα χρόνο σχεδόν και παραπάνω, και ερχόταν κομματιαστά διάφορα ονόματα, διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, ακουγόταν πολλά στο δημόσιο διάλογο, γράφανε οι εφημερίδες, οι τηλεοράσεις λέγανε διάφορα τα οποία δεν είχαν μια σαφή εικόνα. Όλο αυτό το διάστημα νομίζω ότι έχει υποστεί βλάβη η Νέα Δημοκρατία από αυτόν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν την όλη υπόθεση. Έπρεπε να έρθει αμέσως στη Βουλή, να είναι δεμένα όλα και να μπορούν να αποδειχθούν όλα αυτά τα οποία γράφησαν και λέγονταν τότε, ώστε να είναι διαφορετική η αντιμετώπιση και όχι, ας πούμε, κάθε λίγο και λιγάκι, αυτά είναι τα ονόματα, μετά κάποια άλλα, τώρα έχουμε και αυτή τη δικογραφία, η προηγούμενη ήταν η άλλη. Τα θυμάστε όλα. Και όταν φυσικά θίγεται πανελλαδικά η τιμή, η υπόλοιψη μου, η αξιοπρέπεια, η ετοιμότητα που για μένα είναι τα όπλα μου στην πολιτική μου διαδρομή, την οποία έκτισα όλα αυτά τα χρόνια με κόπο και είδα να καταραίουν σαν χάρτινος πύργος, πώς εγώ που σπηλώθηκα, στοχοποιήθηκα και στιγματίστηκα θα αποκαταστήσω την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Γιατί προσέξτε, όπως είπα εξ αρχής, επί ένα μήνα γινόταν ένας βάρβαρος τρόπος στοχοποίησης προσώπων, είτε έχουν θέμα είτε δεν έχουν θέμα, προς πάσα κατεύθυνση. Και τώρα εγώ, ευτυχώς κάποιοι που έχουν τέλος πάντων κάποια ευαισθησία, όπως εσείς αυτή τη στιγμή που συζητάμε, ζητάνε την άποψή μου, γιατί τότε ούτε την άποψή μου ζητούσαν. Βγαίναμε στο κάδρο της τηλεόρασης με τις φωτογραφίες μας και έλεγε ο καθένας ό,τι ήθελε.
1: Λοιπόν, τώρα να πω κάτι που είναι και προσωπική μου μαρτυρία, διότι εγώ τον συνομιλητή μας τον γνώρισα στην προηγούμενη Βουλή και πρέπει να σας πω ότι μου είχε κάνει εντύπωση, δεν το έχω πει του ιδίου, το πόσο ήταν πάντοτε αυτό που λέζε παιδί μου, σεμνός, προσεκτικός, δεν τράβαγε πάνω του, άλλοι βουλευτές είναι πιο ζωηροί. Έτσι, ο Λεονταρίδης, ρε παιδί μου, ήταν πάντοτε πολύ καλά προετοιμασμένος να ψάξει τι θα πει, πώς θα το πει, τι θα κάνει. Ένας άνθρωπος μετρημένος, κανονικός δεξιός δηλαδή, για να το πω όπως το πιστεύω. Λοιπόν, και ξαφνικά βλέπω ότι ο Λεονταρίδης δεν είναι ότι, εντάξει, ότι μπορεί να σήκωσε ένα τηλέφωνο, να παρακάλεσε για κάτι, όλα αυτά εξετάζονται. Και αν δεν είναι σωστά, ό,τι λέει ο νόμος. Αλλά, ρε παιδί μου, όλα αυτά που λεγόντουσαν, λέω, καθίστε ρε παιδιά, δούμε και ποιος είναι ο καθένας. Έχει και μια προσωπικότητα ο κάθε άνθρωπος.
0: Γι' αυτό όμως δεν φταίει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Όχι, δεν φταίει. Δεν φταίει η Κοβέση γι' αυτό. Τώρα κακά τα ψέματα.
2: Εντάξει, αυτοί που με ξέρουν και μας ξέρουν πολύ καλά στις τοπικές κοινωνίες πέφτουν από τα σύννεφα όταν σε κάποιον που έχετε σχηματίσει μια γνώμη θετική όσον αφορά την πορεία του, κάποιος που πορεύεται με αρχές, με αίσθημα ευθύνης, που είναι δίπλα στον πολίτη καθημερινά, στον επαγγελματία, στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο και σε κάθε έναν συμπολίτη μας, πιστεύω ότι εκεί και ο κόσμος αρχίζει να αφιβάλλει μήπως έγινε κάτι, οπότε χάνει την εμπιστοσύνη όλη αυτή που έκτισες, όπως είπα, όλα αυτά τα χρόνια, γιατί όπως είπα είναι και το μοναδικό όπλο.
1: Να ακούσουμε κάτι πιο εξομολογητικό όμως. Έγινε ό,τι έγινε τότε. Η στάση των ψηφοφόρων, των συμπολιτών σας, αυτά, νιώθατε στα μάτια τους, στη στάση τους, ότι τώρα με κοιτάνε με μισό μάτι. Με αυτά που λέγονται και ακούγονται, με κοιτούν με μισό μάτι. Πώς το ζήσατε τώρα?
2: Λοιπόν, αυτοί που, οι καλόβουλοι, αυτοί που με ήξερανε, δεν το πιστεύανε και μάλιστα είπανε ότι σε σένα δεν το πιστεύουμε, ξέρουμε τι συμβαίνει. Έχουμε μια εικόνα και τη δική σου, αλλά και γενικότερα το πώς εργαζόταν οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κακόβουλοι όμως, που είναι περισσότεροι, και ξέρετε τα site πολλαπλασιάζουν οτιδήποτε και βάζουν πάνω και αλάτι και πιπέρι και χίλια άλλα δυο, έρχονται και βρίσκουν την ευκαιρία να σε σπηλώσουν ή να σε διασύρουν και να βγάλουν το άχτι τους χωρίς να τους έχεις κάνει και τίποτα. Ίσως θέλοντας να κατηγορήσουν κάτι άλλο, βρίσκουν εκεί τη στιγμή στο πρόσωπό σου ότι και εσύ είσαι μέρος αυτού του συνόλου.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βουλευτά.
2: Να είστε καλά, κύριε. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλό Σαββατοκύριακο. Και έτσι να ακούγονται οι γνώμες ανθρώπων οι οποίοι προσφέρουν, όπως εγώ τόσα χρόνια. Εγώ είμαι 25 χρόνια βουλευτής και δεν έχω δώσει, προσέξτε, δικαίωμα. Και είμαι πάντα κοντά στους ανθρώπους και στις δύσκολες και στις εύκολες στιγμές, γιατί έχω καθαρό το κούτελο που λέμε.
1: Και θα είστε και στο επόμενο ψηφοδέλτιο. Θα είστε και στο επόμενο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς.
0: Ο ίδιος το αποφασίσει.
2: Πώς?
0: Ρωτάει, ναι, θα είσαι στο επόμενο ψηφοδέλτιο.
2: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως.
0: Ναι.
2: Βεβαίως, ναι,
0: το έχετε συμφωνήσει, δηλαδή. Εντάξει, okay.
2: Συνεχίζουμε κανονικά, κάθεκτα και με ένταση και πάντα δίπλα στον κάθε πολίτη.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σας, κύριε Λεωτερίδη.
2: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
3: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού. Περισσότεροι από 60.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά έως και την Κυριακή. Έκτακτα δρομολόγια στα υπεραστικά κτέλ, αναλυτικό ρεπορτάζ. Προθεσμία ζητά ο 25χρονος που φέρεται να σχετίζεται με τους συλληφθέντες για το δολοφονικό εμπρισμό στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Η αναφορά του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην υπόθεση που κινούνται οι έρευνες των αστυνομικών για τις άλλες δύο επιθέσεις. Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών για το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού. Στο πρώτο νεκροταφείο η ταφή της, η επικίδυη και η επιθυμία της οικογένειας.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
12: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
11: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
12: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
14: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
15: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
16: Λυσιστράτη είσαι.
17: Μην το πεις.
18: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
19: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
20: 21 και 22 Αυγούστου.
19: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
20: Και όχι μόνο.
21: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εντάξει, If You Live, κομματάρα, αφιερωμένο στην Νικολέτα την Ευραλίνογλου. Είναι η καλύτερη φαρμακοποιός ίσως της Ελλάδας που είναι στην Κοζάνη. Κοιτάω εγώ, Δημητρίου. Ναι, είναι η καλύτερη φαρμακοποιός του, μπορεί και του κόσμου. Ακροάτριά μας.
1: Θέλω φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Θέλω και άλλη λεπτομέρειες off air.
0: Τι off air, εδώ στα μηνύματα είναι. Τι off air.
1: Έχετε επικοινωνία μέσω των μηνυμάτων, δηλαδή.
0: Του σταθμού.
1: Του σταθμού. Εντάξει.
0: Είμαι παντρεμένος με 3 παιδιά, θέλω να σας τρομάξω. Και αναφέρουμε στην Νικολέτα, η οποία Νικολέτα είναι ακροάτρια εδώ και πάρα πολλά χρόνια του Real FM.

0: Αλλά ήρθε η ώρα και να τα κλειτώσουμε όλα τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε και άλλα προβλήματα. Να πάμε καλύτερα στην κίνηση. Με τα βατά, ξέρεις, εμένα τα προβλήματα. Παναγιώτης Βολάνιος, έλα Παναγιώτη μου.
1: Καλό μεσημέρι. Πάμε στα άλλα προβλήματα. Με τεμποδίο διεξιά για την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Ουρές εξακολουθούν να σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας και στις Πειραιώς Σταδίου στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου και του Ψυχικού. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Ηλιούπολη και στην κάθοδο στο ύψος του Αλίμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, ανατμήματα σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Κατάμεστες είναι οι αλυπαίδου Κόνινος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις τουλάχιστον 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Υπέροχα.
1: Είναι κάπως περιορισμένη πάντως η κατάσταση.
0: Ναι, αλήθεια είναι πως ναι. Έτσι. Και φεύγει και πάρα πολλοί κόσμος. Λέει εικόνες από το λιμάνι που γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πάρα πολλοί κόσμος. Έτσι. Και πολύ πιτσιρικό κόσμο βλέπω. Πολλούς νεαρούς σε παρέες. Είναι η πιο ωραία εικόνα. Πολύ μου άρεσε αυτή η εικόνα.
2: Βέβαια είναι πολύ όμορφη.
0: Το πρωί δηλαδή που γίνονται συνδέσεις που κάνουμε από όλα τα κανάλια, κυρίως για Κυκλάδες, μ' αρέσει τόσο πολύ που βλέπω παρέες κοντά στην. Παναγιώτη, πόσο είσαι, δηλαδή, στην ηλικία σου.
1: Αύριο 23.
0: Αύριο 23. Αύριο. Χρόνια πολλά από σήμερα, γιατί αύριο θα είμαστε εδώ. Στην ηλικία του Παναγιώτη, παρέες που πάνε, είτε αντροπαρέες, μεικτές παρέες κτλ. Που φεύγουν και πάνε τετραήμερα και πενθήμερα στις Κυκλάδες. Ωραίες εποχές αυτές.
2: Ή αλλού.
0: Ναι, λέω ναι.
2: Μου έλεγε ένας καλός συνάδελφος, νέος και αυτός άνθρωπος, ότι θα πάει στην Εδιψώ. Και μου λέει, Εδιψώ έχεις πάει.
0: Του ήχου του Βολάνη. Βολάνη, Παναγιώτη, γράψε ένα τηλέφωνο.
2: Πώς σας έχω, πώς σας έχω.
0: Παναγιώτη, που αύριο κλείνεις τα 23, θα σου δώσω ένα τηλέφωνο, έχει κάτι λουτρά, από μένα θα πεις. Είναι ιαματικά, θα πεις από το Μάνο και τον Μπάμπη. Έτσι, θέλω έξτρα περιποίηση, μη το λυπηθείς.
2: Ξέρω ότι έχετε συνεννοηθεί, αλλά θα απαντήσεις το ερώτημα.
0: Τι.
2: Τι.
0: Ποιο ερώτημα, πες.
2: Το ερώτημα, Αργεντινή, Ισπανία, τι.
0: Α, ναι, ναι, μίλα.
2: Έτσι
0: μίλα.
2: Θα φύγει.
0: Μίλα.
1: Η αλήθεια είναι ότι θέλω Ισπανία, γενικά.
0: Άντε, ρε.
1: Ναι,
2: άστο να πει την γνώμη του άνθρωπος.
0: Ναι,
1: πάντα σαν εθνική ομάδα, λόγω της αθλητικής φιλοσοφίας που έχουν γενικότερα Ισπανοί.
0: Ναι.
1: Αλλά έχω και μεγάλη αδυναμία στο Μέση. Δηλαδή, η Αργεντινή σου βγάζει ότι μπορεί και στο 70 να κάνει με δύο γκολ και κάτι να γίνει, να μεταμορφωθεί, να το γυρίσει. Αλλά η Ισπανία είναι καλύτερη ομάδα. Ναι. Εγώ πιστεύω. Για ένα γκολ θα κερδίσει η Ισπανία.
0: Για ένα γκολ θα νικήσει η Ισπανία. Το κρατάω ως ατάκα, γιατί τη Δευτέρα
1: θα κρυθούμε ανάλογα.
0: Έτσι, έτσι.

0: του ρούμπο.
1: Λοιπόν, επειδή οι hacker και κακόβουλα λογισμικά υπάρχουν παντού, ένα πλήθος ψηφιακών απειλών μπορεί να πλήξει την επιχείρησή σας. Εσείς πρέπει να έχετε στο μυαλό ότι πρέπει να την προστατεύσετε και μπορείτε. Με το Vodafone Business, που σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακαλύψτε τη λύση της online προστασίας που χρειάζεται η δική σας επιχείρηση στο vodafone.gr, / business. Σου έλεγα νωρίτερα, Μάνε, το βρήκα το θέμα, είναι στα νέα, το έχει γράψει ο καλός συνάδελφος Αντώνης Παπακώστας για την έρευνα αυτή του Ευρωβαρόμετρου. Και έλεγα λοιπόν ότι δύο ισχυρισμοί, ο ένας είναι ότι οι κατασκευάζονται στα εργαστήρια και τους αμολάνε, και ο δεύτερος ισχυρισμός που είναι ότι, κάτσε το είπα και το ξέχασα τώρα, πες τον, το θυμάσαι εσύ, όχι ?
2: Ποιο?
1: Οι δύο ισχυρισμοί που κυκλοφορούν πάρα πολύ, ότι έχει βρεθεί η θεραπεία για τον καρκίνο αλλά αποκρύπτεται από το κοινό λόγω οικονομικών συμφερόντων. Λοιπόν, και λέγαμε ότι στην Ελλάδα το 45%, πρακτικά ένα στους δύο, πιστεύει ότι είναι σωστοί αυτοί οι ισχυρισμοί. Και οι δύο. Το λέω γιατί οι θεωρίες συνωμοσίες έχουν τεράστια πέραση στον κόσμο. Δεν είναι τόσο αστείο. Και αντίθετα είναι άνθρωποι στο βορρά. Στη Φιλανδία μόνο 6 στους 100 το πιστεύουν αυτό. Στην Σουηδία μόνο 4 στους 100. Αλλά στην Ισπανία, που θα παίξει λοιπόν δυνατά, το πιστεύει 41%, δεν είναι πολύ μακριά από μας. Όταν κατεβαίνει στο νότο γίνονται, λένε, και περισσότεροι αυτοί που πιστεύουν ότι έτσι είναι τα πράγματα, όπως είναι αυτοί οι ισχυρισμοί. Το δε άλλο που αξίζει να σας το πω είναι ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ όσων αυτοχαρακτηρίζονται αριστεροί, δεξιοί, κεντριώοι, κεντροαριστερά κτλ. Το ποσοστό εκείνων που αποδέχονται ότι είναι σωστοί αυτοί οι ισχυρισμοί στην Ελλάδα είναι ανεξαρτήτως πολιτικής έτσι διάκρισης, είναι πολύ μεγάλο. Στην αριστερά είναι μεγαλύτερο, κατεβαίνει λίγο καθώς πας προς το κέντρο και την κεντροδεξιά, ξαναμεγαλώνει όταν πας προς τα δεξιά. Αυτά.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Α, όχι, περνάμε, αλλά έχω μείνει στην προηγούμενη κουβέντα που είχαμε. Ο κλέαρχος με τον κλέαρχος Μαρίνα και ο Κοντός, πού είχαν πάει, ορίζουν τον Αυλονίτη?
1: Α, τώρα...
2: Εδιψώ δεν είχαν πάει για Λουτρά.
1: Η Εδιψώς ήταν ένα από τα πιο όμορφα θέρετρα της Ελλάδος.
2: Ναι.
1: Τι, και παραμένει ένα πολύ ωραίο μέρος.
2: Το συζητάμε.
1: Ναι.
2: Αφού από την ώρα που το έπαιζε ήταν να κάνουμε κλήρους για να πάνε όλοι κοσάνιδες. Με ένα κόρες μου, αν της πει Σαντορίνη ή Εδιψώς, είναι Εδιψώς.
1: Ο Βολάνιος που σου λέει ότι θα πάει όπου πάει, στην Εδιψώ θα πάει τελικά.
2: Εκεί, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
3: Real FM.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
3: Real FM. Η ώρα είναι μία.
11: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου.
0: Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
17: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Γεμάτα να χωρούν από το πρωί τα πλοία από Πειραιά Ραφίνα και Λαύριο. Σύμφωνα με το λιμενικό, σχεδόν 60.000 εκδρομείς θα ταξιδέψουν από σήμερα έως και την Κυριακή από τα λιμάνια της Αττικής. Αυξημένη κίνηση και στα κτέλη του Κηφισού, όπου έχουν προγραμματιστεί έκτακτα δρομολόγια για το τρίμερο. Ανατιμήσεις σε καύσιμα και φυσικό αέριο πυροδοτεί η πολεμική κατάσταση στον Περσικό κόλπο, καθώς επηρεάζει αρνητικά τις διεθνείς αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου διατηρούνται πάνω από τα $85 το βαρέλι, με το Brent να έχει ενισχυθεί περισσότερο από 19% τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 54,8 ευρώ η κιλοβατόρα, καταγράφοντας υψηλό περίπου 3 και πλέον μηνών. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση λειτουργεί κανονικά και πως οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, εξέφρασε μιλώντας στο Real FM ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα και ο Βασίλης Κόκαλης, παραδίδοντας την έδρα του στο κόμμα. Προηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα οι ανεξαρτοποίησεις των Γεροβασίλη, Καλαματιανού και Ζαμπάρα. Στις 3 θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία προκειμένου να προετοιμάσει την Κεντρική Επιτροπή που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, αλλά ο τέταρτος κατά σειρά συλληφτής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε λίγη ώρα η ταφή της Μάρος Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Το τελευταίο αντίο είπα νωρίτερα στη σπουδαία ηθοποιό, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
18: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Την Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκς αντιμετωπίζει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στον προημιτελικό του τουρνουά Athens Open. Πρώτο σερβίς στις 7.30 στο ΆΚΑ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
22: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθερος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έξαλλος ο Βολάνιος. Μου λέει, τι είναι αυτά που μου είπε ο κύριος Μπάμπης μέσα για διψό και τα λοιπά, και τελικώς αποφάσισε με την παρέα του τον Άγουα να μιλάει. Θα πάνε στα Λουτραπόζαρα.
1: Έχεις πάει?
2: Ναι.
0: Υπέροχα.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Υπέροχα.
2: Και καλό τους νέους σαν τον Βολάνιο να πάνε στα Λουτραπόζαρα.
0: Ξεχάστε Σαντορίνες, Πάρους, Μικόνους, Αηδίες, μικρές Κυκλάδες, όλα αυτά, όλες αυτές οι αηδίες.
2: Μα προφανώς και τα έχουν ξεχάσει τώρα. Πού να πας εκεί?
0: Γιατί?
2: Είναι ακριβά, έχει πολύ κόσμο.
0: Άκου.
2: Επειδή το βράδυ είσαι μόνος στα μπαρ.
0: Επειδή υπάρχει μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία αυτής της γενιάς που τώρα είναι 20άριδες από την εποχή που ήμουν εγώ ή εσύ, αν μπορεί να το επιβεβαιώσει και η Κατερίνα, τη βρίσκουν διαφορετικά οι πιτσιρικάδες. Δηλαδή, για πάρα τελευταία φορά που θυμάμαι σύνδεση, λέω, παιδιά, πόσα λεφτά έχετε μαζέψει για να πάτε μια εβδομάδα? Ο ένας λέει, επειδή μιλάω πολύ καλά τα γαλλικά, έχω και γαλλική υπηκότητα, πήγα σε καράβι στην ακτοπλοεία στη Γαλλία, δεν ξέρω, και εγώ δούλεψα κάποιους μήνες, μάζεψα τα λεφτά μόνο και μόνο για να έρθω να γυρίσω στο σπίτι και να πάω διακοπές, να τα κάψω όλα.
2: Okay. Μπράβο.
0: Ο άλλος στην παρέα το ίδιο. Είναι σε μια τέτοια λογική οι πιτσιρικάδες αυτή η γενιά. Από τη μία πλευρά, από τη μία λες, τι γαϊδούρια είναι αυτά ρε, τι τεμπέλιδες είναι αυτοί.
2: Χύμω ρε.
0: Ναι, τα λέμε με τη βουτσά όλοι αυτοί. Και από την άλλη πλευρά.
2: Διαχωρίζω τη θέση μου.
0: Και από την άλλη πλευρά.
2: Έχεις μείνει μόνος εδώ στο
0: στούντιο. Από την άλλη πλευρά λες τι. Από την άλλη πλευρά λέω πόσο καλά κάνουν τα παιδιά. Έτσι, δεν είναι. Άκου.
2: Καλά να είναι, να προσέχουν.
0: Να προσέχουν, αλλά που θέλω να σου πω, δεν είναι μακριά. Ευρίζουμε όλη αυτή τη γενιά γιατί είναι πολύ περίεργη. Έχει εντελώς διαφορετικές, μια εντελώς διαφορετική εργασιακή νοοτροπία από ό,τι έχουν παλαιότερες γενιές. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Με όποιον φίλο σου, γνωστό σου, εργοδότη μιλήσεις, υγιή εργοδότη, θα σου μιλήσει για τις ιδιαιτερότητες αυτής της γενιάς που βγαίνει στην αγορά εργασίας.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι όμως ότι πρέπει και οι υγιείς, όπως τους είπες, εργοδότες να κάνουν κάποια βηματάκια, έτσι, και οι νεότεροι να δούνε την πραγματικότητα και να είναι πιο ελαστικοί στο πώς θα αντιμετωπίζουν, και για να βρούμε τώρα ένα modus vivendi να πάμε παρακάτω, διότι αυτό είναι που μετράει. Διότι με τον Πλεύρη υπουργό δεν υπάρχει, βγήκαν τα στοιχεία. Εγώ τρόμαξα. Τι είναι λάθος οι αριθμοί?
0: Ποια στοιχεία?
2: Τα στοιχεία του πόσοι μετανάστες τελικά είναι στην Ελλάδα.
0: Από πού βγήκαν?
2: Βγήκαν, κάθισαν και τα μέτρησαν.
0: Ποιοι?
2: Δεν θυμάμαι τώρα ποιος έκανε την έρευνα.
0: Τότε μην την πεις την έρευνα.
2: Κάτω, δεν μπορώ να θυμάμαι τον καθένα που κάνει μια έρευνα.
0: Όχι, εδώ σε αυτή την εκπομπή πρέπει να είναι αξιόπιστος φορέας, αξιόπιστος οργανισμός αυτός που παρέχει αριθμούς. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, για να είμαστε θεσμικοί, να μην κάνεις.
2: Από εβδομάδα κι αυτό.
0: Ο ίδιος πάντως, για να σε βοηθήσω, γιατί εγώ είμαι τέτοιος, είμαι συνάδελφος, για να σε βοηθήσω, ο ίδιος ο κύριος Πλεύρης για τις μεταναστευτικές ροές έλεγε ότι είμαστε πάρα μα πάρα πολύ χαμηλά. Δηλαδή μέσα στους τελευταίους λίγους μήνες είναι 1000 άτομα, ενώ την περίοδο μάλλον, συγγνώμη, του Ιουλίου εκτοξευόταν αυτός ο αριθμός. Έχει πέσει πάρα πολύ η ροή.
2: Εσύ τι διαφέρει αυτό που λες εσύ από αυτό που είπα εγώ?
0: Γιατί εγώ επικαλέστηκα τα λεγόμενα του Υπουργού. Εσύ δεν έχεις πηγή. Αυτή είναι η διαφορά μας.
2: Δεν τη θυμάμαι την πηγή.
0: Δεν πειράζει. Εγώ είμαι
2: μυαλό το έχω.
0: Είμαι οργανωμένος. Ήρθα με επιχειρήματα. Σου λέω Αθανάσιος Πλεύρης, 16 Εβδόμου 2026. Πηγή, εκπομπή Ώρα Ελλάδος, τηλεόραση Τόπεν. Έχεις να παραθέσεις κάτι άλλο επίσημο?
2: Και εγώ σου λέω ότι επειδή πέτυχε λοιπόν στην αποστολή που του ανάθεσε ο Πρωθυπουργός και έχουν περιοριστεί στο έπακρον οι μεταναστευτικές ροές, συν τα.
0: Καλά, ο Πλεύρης.
2: Οι άδειες και αυτά.
0: Δεν ελέγχει τις μεταναστευτικές ροές ο Πλεύρης.
2: Τώρα τις ελέγχει ή δεν τις ελέγχει?
0: Όχι, δεν τις ελέγχει.
2: Μα πριν έλεγες ότι τις ελέγχει.
0: Όχι, δεν είπα ότι τις ελέγχει. Είπα ότι μειώθηκαν οι μεταναστευτικές ροές. Δεν είπα ότι ο Πλεύρης μείωσε τις μεταναστευτικές ροές.
2: Αφού αυτός είναι υπεύθυνος τώρα, αυτός είναι υπουργός.
0: Τι λες, Μπάμπη, ο Πλεύρης του στέλνει από απέναντι από την Τουρκία?
2: Άλλο
0: η Τουρκία σταμάτησε να στέλνει.
2: Ναι, και αυτό, και αυτό σωστό. Εν πάση περιπτώσει, εγώ άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι επειδή και πάρα πολλοί οι προηγούμενες γενιές μεταναστών δεν κάνουν πλέον τις δουλειές που έκαναν, σύν το ότι πολλοί από αυτούς φεύγουν, όχι εκείνοι που έτσι κι αλλιώς περνάγαν από την Ελλάδα, αλλά σκοπός τους ήταν να φτάσουν στη Γερμανία κάπου αλλού, Έχουμε πολύ λιγότερους από ό,τι είχαμε τις προηγούμενες χρονιές ξένους εργάτες οι οποίοι μπορούν να δουλέψουν σε διάφορες δουλειές. Αυτό. Τελείωσε. Αυτό σου έλεγα.
0: Μάλιστα.
2: Okay. Θα βρω και την πηγή. Θα θυμηθώ που το βρήκα και το διάβαζα. Έχουμε περάσει μία ολόκληρη ώρα και δεν έχεις ενδιαφερθεί ούτε για τον Μπρεντ, ούτε για τον Τραμπ, ούτε για τίποτα άλλο. Ωραία τα είπε ο Ρούμπιο πάντως.
0: Γιατί?
2: Μ' άρεσε. Και τον άκουσε έτσι ακριβώς αυτό το απόσπασμα, γιατί έκανε μία αναφορά σε μία ομιλία του.
0: Και τη Βάγια Νέας τώρα λες τώρα.
2: Έκανε μία αναφορά στην τρομοκρατία.
0: Δεν μ' άρεσε καθόλου εμένα.
2: Εμένα μ' άρεσε πολύ η αναφορά του.
0: Καθόλου.
2: Πάρα πολύ.
0: Καθόλου.
2: Ήταν απολύτως σαφές. Είπε ακριβώς αυτά που είχε να πει ο Ρούμπιο, ένας δεξιός άνθρωπος, Αμερικάνος, και τα είπε φόρα παρτίδα. Στην Αμερική οι πολιτικοί μιλάνε με πιο τραχή λόγο, αλλά και πιο ακριβή. Αλλά...
0: Βέβαια, ο Ρούμπιο έκανε μία αναφορά στην δολοφονία της Βάγιας Νέστορα ως τρομοκρατική ενέργεια, γιατί τέτοια είναι, όπως και να έχει, δεν αμφισβητείται. Μου κάνει εντύπωση ότι κάνει την αναφορά αυτή, σωστό είναι το περιεχόμενο της αναφοράς του, ωστόσο με προβληματίζει ότι δεν έχει γίνει ποτέ από την αμερικανική πλευρά μία, γιατί μιλάει για τα ανθρώπινα δικαιώματα επί της ουσίας και την διαφορετικότητα της γνώμης στην
2: Ελλάδα. Ναι, και για τη σύνδεση της τρομοκρατίας αυτής με την αριστερά.
0: Δεν έχω δει την τέτοια αντίδραση για την Τουρκία, για παράδειγμα. Κατάλαβες το να πω. Γιατί η τρομοκρατία δεν χαρακτηρίζει δεν περιλαμβάνει μεγάλο κομμάτι της ελληνικής πολιτικής ζωής. Ξεκάθαρα, έτσι.
2: Ευτυχώς.
0: Okay. Ευτυχώς, προφανώς. Και έκανε αναφορά ο Ρούμπιο. Περιλαμβάνει όμως, αποτελεί μεγάλο κομμάτι της πολιτικής ζωής της Τουρκίας. Και δεν έχει κάνει ποτέ μία αναφορά. Εμένα αυτό με προβληματίζει.
2: Εντάξει, το κρατώ αυτό που λες, αλλά επειδή είναι πολύ πρόσφατο η δολοφονία της γυναίκας με τον τρόπο που έγινε. Το ότι το συμπεριέλαβε σε μία του ομιλία, ο Ρούμπιο έχει πολλές πιθανότητες να είναι ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και εν πάση περιπτώσει έχει ξεκινήσει την καμπάνια του κι αυτός σιγά σιγά και γι' αυτό και τον παρακολουθώ πιο προσεκτικά, εκτός του ότι είναι και υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και πάντα τους παρακολουθούμε αυτούς, αλλά τον παρακολουθώ και πολιτικά και έχει πολύ σαφή λόγο χωρίς να έχει extreme λόγο. Ο J.D. Vance, ο νυν αντιπρόεδρος του Τραμπ, ο οποίος ο καημένος έπιασε χθες και έλεγε εναντίον αυτών που τον κυνηγάνε, τον εκθέτουν, πάνε και βάζουν λόγια στον Τραμπ και δεν τον αφήνουν να επιδιώξει με αποτελεσματικότητα τη σύμπραξη με τους Ιρανούς σε μια συμφωνία που θα σταματήσει τις εχθροπραξίες. Και ήταν και αυτός πολύ έτσι, θα έλεγα, δεν κατονόμασε κάποιον, αλλά είναι παράδοξο να ακούς τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ να λέει για αυτούς που τον εμποδίζουν να συνεχίσουν.

0: σε αυτή την πλευρά.
1: Έτσι.
0: Οι δύο ισχυρότεροι υποψήφοι για την επόμενη Προεδρία των ΗΠΑ.
1: Α, αυτά λες και με τρομάζεις. Λοιπόν, εδώ από την ώρα που έκανες την αναφορά στην Ειδιψώ, έχει έρθει μια βροχή μηνυμάτων που έχουν όλα την ίδια κατάληξη. Καμένα βούρλα.
0: Πολύ όμορφα.
1: Πρόσεξε. Εδώ ο φίλος, ο λαθρακουστής, ο Διονύσης, καμένα βούρλα. Ο Κυριάκος, καμένα βούρλα. Της τρελής. Ο Κώστας λέει, μόνο πατήστε στο γκουγκλάρετε στα ιαματικά λουτρά, Σμοκόβου.
0: Βεβαίως, εξαιρετικά και αυτά.
1: Τα ήξερα.
0: Εξαιρετικά και αυτά.
1: Πού είναι.
0: Εξαιρετικά, στο Σμόκοβο από κάτω.
1: Μ' αρέσει που είσαι και σαφής, ρε Συμπάμπη.
0: Το Σμόκοβο είναι ένα από τα βουνά της
1: δηλαδή,
0: Ελλάδος.
1: Λέω να πετάξω το GPS και να σε πάρω να σε έχω στο αυτοκίνητο. Πραγματικά.
0: Καλύτερα θα πηγαίνεις.
1: Το Σμόκοβο.
0: Καλύτερα θα πηγαίνεις.
1: Από κάτω το Σμόκοβο.
0: Σήμερα την ώρα που ανέβαινα μου διηγεί το φίλη καλή ότι το GPS στη Σάμο βάζει ότι μπορείς να περάσεις.
1: Α, ναι, εντάξει, ναι,
0: να πας από το κάτω βαθύ στο άνω βαθύ.
1: Ναι.
0: Ναι, το Άνω Βαθύ είναι ένα χωριό από τα πολύ όμορφα mm-hmm. που έχει κτιστεί πριν από κάτι εκατονταετίες και που δεν περνάνε τα αυτοκίνητα, ειδικά τα σημερινά που έχουν παχύνει, δεν περνάνε, ούτε δύσκολα δεν περνάνε καθόλου.
1: Σωστό.
0: Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι που δεν τα ξέρουν αυτά, οι τουρίστες συνήθως δηλαδή, γιατί οι άλλοι τα ξέρουν και εμείς κάτι υποψιαζόμαστε ως Έλληνες τώρα που να πάω να μπλέξω από εκεί μέσα, πάρε τον περιφερειακό να πάμε κανονικά. Και πηγαίνουν και κολώνουν, δεν μπορούν να πάνε πουθενά και mm-hmm. δίνουν. Και γίνεται ο κακός χαμός.
1: Ναι, και στην Αίγινα συμβαίνει σε ένα σημείο αυτό. Γιατί είπα κάποια στιγμή να. Για να δω, είχε εναλλακτική για να πάω κάπου που ήθελα και με πήγε μέσα από ένα σχεδόν μονοπάτι που εγκλωβίστηκα.
0: Ναι.
1: Παραλίγο να φωνάξω οδική.
0: Ναι, προσέξτε το GPS, έχει τέτοιου είδους προβλήματα.
1: Ναι. Λοιπόν, μια και μιλάς όμως για διαδρομές τέτοιες, δεν θα πάμε στα GPS, θα πάμε σε συγκοινωνιολόγο και γνωστό και φίλο της εκπομπής, τον κύριο Σταύρο Κωνσταντινίδη, ο οποίος έχει γράψει ένα υπέροχο άρθρο. Για τα πεζοδρόμια της Αθήνας. Έτσι. Ή τέλος πάντων, πες τα όπως θέλεις.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, κάποτε. Γεια σας. Μας ακούτε?
2: Μάνο Μπάμπη, την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Κωνσταντινίδη. Κάποτε λέγαμε ως ευχή. Άντε και από το πεζοδρόμιο. Ήτανε ασφαλές, ήτανε. Από εκεί έπρεπε να πηγαίνεις για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Τώρα.
2: Νομίζω ότι και τότε που το λέγαμε δεν υπήρχανε, αλλά εν πάση περιπτώσει η ευχή είχε άλλο νόημα. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μια απόλυτη αποτυχία και το λέω έτσι με πολύ μεγάλο καημό, διότι 35 χρόνια που είμαι κοινωνιολόγος και...
1: Αχ, είναι πολύ κακή η γραμμή.
0: Εντάξει, εντάξει, τώρα σαν να έφτιαξε, για να δοκιμάσουμε πάλι. Ναι, μην κουνιέστε.
2: Ναι, ναι. Πάμε. Λοιπόν, λέω ότι 35 χρόνια από νεαρός συγκοινωνιολόγος η κατάσταση των πεζοδρομίων είναι το ίδιο χάλια σήμερα το 2026. Θα έλεγα ότι έχει προστεθεί μηδαμινό πλάτος ή αναβάθμιση πεζοδρομίων σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε τους ίδιους ακριβώς δρόμους με τα ίδια πεζοδρόμια και μια πόλη η οποία... δεν έχει πεζοδρόμια και δεν έχει πράσινο, δεν μπορεί να κατακτήσει αυτό που κατά τα άλλα λέμε με φανφάρες πολλές και με μεγάλα και παχιά λόγια περί βιώσιμης ανάπτυξης, περί κλιματικής αλλαγής, περί αντιμετώπισης των κλιματικών θεμάτων κτλ. Δεν συγκροτεί βιωσιμότητα. Δεν μπορεί να προχωρήσει παραπάνω. Δηλαδή τώρα το χάος ας πούμε ενός δρόμου σαν την Καραγιώργη Σερβίας ή την Μητροπόλεως όπου χιλιάδες άνθρωποι περπατούν στον δρόμο, στην πραγματικότητα οι πεζοί κυκλοφορούν στον δρόμο, τα αυτοκίνητα παρκάρουν όπου θέλουν, τα μηχανάκια έχουν ανέβει στα πεζοδρόμια, δηλαδή υπάρχει αντιστροφή στην πραγματικότητα αυτού που
1: ξέρετε.
2: Θα θεωρούσαμε ιδανικότητα μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη.
1: Επειδή μιλάμε για την πρωτεύουσα και καλά κάνουμε, η πρωτεύουσα είναι, από εκεί πρέπει να ξεκινάμε. Προσπαθώ να θυμάμαι, υπάρχει ένας μεγάλος δρόμος στη Σαντορίνη, που σηκώνει πολύ μεγάλο βάρος του τουρισμού. Ένας δρόμος ο οποίος έχει κτίρια και από τις δύο πλευρές, κτίσματα μάλλον και από τις δύο πλευρές, φαρδείς δρόμους, χωρίς πεζοδρόμοι. Και αναρωτιέμαι τώρα, περπατούσα μία ημέρα και μάλιστα έβγαινε από ένα...
0: δρόμος αμαξιτός.

0: Δηλαδή, περνάνε αυτοκίνητα.
1: Βέβαια, βέβαια. Αν περνάνε αυτοκίνητα. Και έβγαινε από σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, δεν είναι ότι μπαίνει και βγαίνει σε ένα σπίτι και περνά απέναντι. Από σούπερ μάρκετ και είχα τη σακούλα στα χέρια. Και έλεγα τώρα, αν με πατήσει ένα αυτοκίνητο, ποιο θα βρει άκρη, δηλαδή, αν με χτυπήσει, ποιο έχει δίκιο και ποιο άδικο.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, η Σαντορίνη είναι ένα τόπο ο οποίο επιλέγεται για την μαγική του ομορφιά. Και την ίδια στιγμή είναι ένας τόπος στην οποία κινδυνεύεις να σκοτωθείς ως πεζός. Τώρα, επειδή λέτε για τη Σαντορίνη, σας λέω συμπτωματικά ότι το 2008 εκπώνησα τις μελέτες όλων των οικισμών της Σαντορίνης και σχεδίασα πεζοδρόμια τα οποία κατελάχιστον έχουν κατασκευαστεί από τότε, δηλαδή πάνε τώρα πόσο, 18 χρόνια. Και επίσης, στο βαθμό που δεν μπορούσαν άμεσα να κατασκευαστούν πεζοδρόμια, είχα παροτρύνει στη διοίκηση να τοποθετήσει έστω κάποιους ελαστικούς κόνους για να δημιουργούν μια ασφαλή διαδρομή, μια ζώνη στην οποία κάποιος δεν θα κινδυνεύει να τον σκοτώσουν.
0: Ναι, για να γυρίσουμε όμως στην Αθήνα την οποία κατοικούμε. Ο Μάνος Νιφλής, κύριε Κωνσταντινίδη, κατοικεί στην Κυψέλη, πάνω από την πλατεία Αμερικής, σωστά. Εγώ κατοικώ στο Παγκράτη. Πιο κοντά σε αυτό που ονομάζεται ΜΕΤΣ. Πεζοδρόμια ελάχιστα υπάρχουν και οι άνθρωποι κατεβαίνουν στο δρόμο, ιδιαίτερα οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, διότι στο πεζοδρόμιο κινδυνεύουν, έχουν εμπόδια, οι πατεράδες, οι μανάδες με τα καρότσια και οι γιαγιάδες το ίδιο. Δηλαδή δεν υπάρχουν πλέον πεζοδρόμια στους περισσότερους δρόμους των Αθηνών.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο ότι εδώ που φτάσαμε και εδώ που καταντήσαμε.
0: Λειτουργικά πεζοδρόμια, κανονικά ρε παιδιά.
2: Εδώ που καταντήσαμε, ούτε τα πεζοδρόμια, έστω αυτά τα πολύ μικρά που έχουμε, είναι λειτουργικά. Αλλά εγώ θα πρόσθετα κάτι ακόμη, ότι μπορούν πολλά πεζοδρόμια να αυξηθούν εις βάρος του οδικού χώρου, αλλά όχι εις βάρος λειτουργικότητας του οδικού χώρου. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ότι ο οδικός χώρος έχει μια αντικονομία στο σχεδιασμό του. Μπορούμε να κερδίσουμε 50 εκατοστά, 1 μέτρο, 1,5 μέτρο σε πάρα πολλά πεζοδρόμια, τα οποία θα ήταν μια πάρα πολύ σοβαρή αναβάθμιση. Αν είδατε το άρθρο, και ευχαριστώ και για τα καλά λόγια, ήρθε ένας φοβερός αρχιτέκτονας Ιταλός, ο Άλντο Ρόσι, και λέει καλά, κατεβαίνει αυτή η εμβληματική σκάλα του Αγίου Διονυσίου στη Σκουφά και καταλήγει σε ένα πεζοδρόμιο ενός μέτρου, δηλαδή ένα μνημείο, ένας μνημιακός χώρος σχεδιασμένος το 30, μοντέρνος, και η εκκλησία δηλαδή του Αγίου Διονυσίου, και καταλήγει, ξεφουσκώνει δηλαδή στο ένα μέτρο πεζοδρόμιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα μου πείτε, πήρε λάθος τροπή ο σχεδιασμός της Αθήνας και των άλλων πόλεων της Ελλάδος, αλλά εν πάση περιπτώσει, μετά τη δεκαετία του 90, μια βελτίωση πρέπει να την επιφέρουμε. Δηλαδή, δεν γίνεται να το βλέπουμε και να συνεχίζει να είναι έτσι. Και να,
0: κύριε Κωνσταντινίδη,
1: να βάλω μια παράμετρο στο θέμα. Επειδή έχει πολύ πολύ μεγάλη, πολύ ψωμί κουβέντα για τα πεζοδρόμια, από την ιδιοκτησία που ανήκουν τα πεζοδρόμια και τα λοιπά, ποιος έχει την ευθύνη της συντήρησής τους για τα υπάρχοντα υφιστάμενα πεζοδρόμια, λέω. Υπάρχει και κάτι άλλο, ένα άλλο φαινόμενο, πάλι εκτός Αθήνας Βιέννο, όχι εντός όμως Αττικής. Είναι οι περιπτώσεις σε προάστια της Αθήνας, εγώ θα πω στα ανατολικά, στο Γέρακα που το αντιμετώπισα, είναι καινούριο το πεζοδρόμιο και ωραίο και πλατή και μια χαρά, σε έναν δρόμο ο οποίος είναι διπλής κατεύθυνσης και έχει και πολύ μεγάλη κυκλοφορία κεντρικά του Γέρακα. Ο τυπάρας, ο Μπάμπης Σουγιάς που μένει εκεί στο δρόμο, αποφασίζει ότι θα γεμίσει όλο το πεζοδρόμιο μπροστά από το σπίτι του με δέντρα που έχει βάλει ο ίδιος, έχει βάλει και πευκοειδή μάλιστα, με σκοπό να μην κυκλοφορεί κανένας στο πεζοδρόμιο. Αυτά έχουν φουντώσει, έχουν γίνει φράκτης, έτσι. Με αποτέλεσμα παιδιά που πάνε στα σχολεία τις ώρες εχμής το χειμώνα να αναγκάζονται σε εκείνα τα σημεία να κατέβουν στο δρόμο, να μπουν μέσα στο δρόμο με τη διπλή κατεύθυνση και να ξανανεύουν στο πεζοδρόμιο μετά τα δέντρα αυτά.
0: Με δύο λόγια, να το προσθέσω σε αυτά που είπε ο Μάνος Νιφλής, κύριε Κωνσταντινίδη, προδιαγραφές ότι ένα πεζοδρόμιο κατελάχιστον πρέπει να είναι έτσι. Έχουμε.
2: Υποτίθεται ότι τυπικά και νομοθετικά υπάρχουν. Δυστυχώς η πράξη της καθημερινότητας ξεπερνάει την δυνατότητα αντιμετώπισης των παραβάσεων, γιατί αυτό που αναφέρατε τώρα στον Γέρακα είναι μια παράβαση, από πλευράς Δήμου, Περιφέρειας, Κυβερνήσεων, αλλά εγώ διαπιστώνω και μια έλλειψη βούλησης. Δηλαδή εγώ ως Υπουργός Μεταφορών θα έλεγα αύριο καταρχήν λύνω το θέμα των πεζοδρομίων σε κανονιστικό επίπεδο σε όλη την Ελλάδα. Αθήνα και μεγάλες πόλεις και Σαντορίνη που είπατε και Γέρακα και όλα αυτά αντιμετωπίζονται πλέον με έναν ενιαίο τρόπο ο οποίος θα δώσει την ελάχιστη περιβαλλοντική δυνατότητα στους ανθρώπους να απολαμβάνουν την πόλη. Γιατί αν η πόλη δεν μπορεί να απολαμβάνεται από τον πεζό, τότε η πόλη έχει χάσει τη ζωή της και θανατώνεται στην πραγματικότητα.
0: Με αυτά τα πολύ έτσι ελπιδοφόρα λόγια του κυρίου Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντινίδη.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά. Αριστερά.
4: Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
9: Μετά την νίκη πρόκριση κόντρα στην Αγγλία με 2-1, η Αργεντινή κατέριψε ένα στοιχειωμένο ρεκόρ το οποίο κρατούσε 96 χρόνια. Με τα δύο τέρματα στον ημιτελικό, η φετινή φουρνιά της Αλμπισελέστε έφτασε τα 19 σε 7 αναμετρήσεις, τα περισσότερα που έχει πετύχει στην ιστορία της χώρας στη διοργάνωση, με την αμέσως προηγούμενη καλύτερη επίδοσή της να είναι στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο το 1930, όπου είχε 18 τέρματα σε 5 αγώνες. Στη διοργάνωση του 1978 που έγινε στην Αργεντινή, είχαν πετύχει 15 γκολ σε 7 παιχνίδια και το 2022 στο Κατάρ επίσης 15 τέρματα σε 7 αγώνες.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
12: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
12: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Σύμφωνα με το λιμενικό, σχεδόν 60.000 εκδρομής θα ταξιδέψουν το τριήμερο από τα λιμάνια της Αττικής. Αυξημένη είναι η κίνηση και στα κτέλ του Κηφισού. Μπαράζ αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Βασίλης Κόκαλης και παραδίδει την έδρα του. Προηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα οι ανεξαρτοποιήσεις των Γεροβασίλη, Καλαματιανού και Ζαμπάρα στις 3 η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Αυτή την ώρα η ταφή της Μάρος Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Το τελευταίο αντίο είπα νωρίτερα στη σπουδαία ηθοποιό, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών. Περισσότερα στο real.gr. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε με βαλιστικούς πυράβλους και μία επανδρομένα αεροσκάφη σε αμερικάνικα στρατιωτικά αεροσκάφη στην Ιορδανία ως αντίπεινα για τα νέα πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

Λοιπόν, στη συνέχεια της κουβέντας που είχαμε για τα πεζοδρόμια, λέει: καλησπέρα σας, ο κύριος Αρβανίτης. Για ποδηλατόδρομους βρίσκουμε χώρο για πεζοδρόμια, όχι. Οι ποδηλάτες που δεν πληρώνουν τίποτα και φορολογούμενοι πολίτες δεν έχουν πεζοδρόμια. Του τρελού. Μισό. Να το βάλουμε σε μία τάξη. Τα έχεις κάνει όλα, κύριε Δημήτρη μου. Επιτρέψτε μου την έκφραση, κουλουβάχατα. Και οι ποδηλάτες είναι φορολογούμενοι πολίτες. Ένα. Δεύτερον, έχει η Αθήνα ποδηλατόδρομους, θα μας τρελάνετε. Δεν είναι ούτε ένα ποδηλατόδρομο η Αθήνα. Είναι η ευρωπαϊκή ξεφτύλα. Η ξεφτύλα της Ευρώπης η Αθήνα. Που δεν έχει δείγμα ποδηλατόδρομου. Τι είναι αυτά που λέτε, κυρία Αρβανίτη μου?

0: Πάντως διατυπώνονται διάφορες απόψεις. Λέει καλησπέρα στο σταθμό. Ναι, οκ, να το καταλάβω να ανοίγει πεζοδρόμιο σε έναν δρόμο που έχει κόσμο, αλλά σε λεωφόρους όπως λεωφόρους Καραμαλής στις Αχαρνές για παράδειγμα, και μικραίνει το δρόμο, δημιουργεί χάος. Τα μαγαζιά κάνουν αγωγές, λεωφορεία δεν μπορούν να περάσουν και εν τέλει κανείς πεζός δεν πάει για βόλτα περίπατο εκεί, διότι δεν αξίζει. Εγώ δεν θα πήγαινα, λέει, με την οικογένειά μου να περπατήσω στην Καραμαλή, δηλαδή για όνομα του Θεού. Okay. Είναι μία άποψη αυτή. Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό, γιατί το πεζοδρόμιο αναδεικνύει και την, και την περιοχή σε πολλές περιπτώσεις. Θυμίζω ποιος ήταν ο δρόμος που έπεφτε ξύλο για να μην πεζοδρομηθεί. Η Ερμού ήταν ή η Διονυσιόδρα Παγιά.
1: Για ξύλο δεν ξέρω, πάντως οι αντιδράσεις ήταν σφοδρότατες.
0: Ερμού.
1: Στην Ερμού ήταν σφοδρότατες. Διαδηλώσεις, μπλοκαρίσματα.
0: Όταν λέω ξύλο, αυτό λέω. Γίνονταν χαμός.
1: Ξύλο, ναι.
0: Αντιδράσεις πάρα πολύ μεγάλες για την Ερμού. Έτσι.
1: Τώρα τον τελευταίο καιρό, και φέτος και πέρυσι, αλλά φέτος χρειάστηκε να πάω γιατί επισκέπτες μας, ξένοι, οι οποίοι κλείνουν να μείνουν κάπου εκεί στην περιοχή. Ναι. Από το Σύνταγμα μέχρι του Ψηρή κάτω, τους αρέσει η περιοχή και είναι απολύτως λογικό, σου εξυπηρετεί από κάθε άποψη. Οπότε χρειάστηκε να πάω να τους συναντήσω. Το πόσο έχει αλλάξει η περιοχή, επειδή έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια σε αυτή την περιοχή, πάρα πολλά χρόνια, εγώ ήξερα κάθε εμπορικό κατάστημα ξεχωριστά. Δηλαδή τα πάντα όλα. Ναι. Το πόσο έχει αλλάξει δεν μπορεί κανείς να φανταστεί. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό, εντάξει, είναι ο τουρισμός, είναι όλα αυτά, έχει βελτιωθεί. Πολύ όμορφα μαγαζιά, πολύ τέτοιο, τουλάχιστον απ' έξω. Δεν ξέρω τώρα μέσα, αν πας να φας, να πιεις ή να καθίσεις, πώς είναι. Και όλα αυτά έγιναν επειδή πεζοδρομήθηκαν όλοι οι δρόμοι. Όλοι, γιατί πεζοδρομήθηκαν και οι μικροί.
0: Ναι.
1: Και εκεί έγινε χαμός. Και ακόμη τώρα δίνεται μάχη για να είναι πεζοδρομημένοι κανονικά.
0: Νομίζω ότι όλο αυτό που περιγράφεις είναι μια αλυσίδα πραγμάτων, τα οποία δεν υλοποιούνται ποτέ, λειτουργούν αποσπασματικά και γι' αυτό δεν μπορεί να αποδώσει κανένα έργο. Τι εννοώ, μακάρι να έχεις όλο το κέντρο, ας πούμε, πεζοδρομημένο, δηλαδή η Καραγιοργή Σερβίας τώρα που περιέγραφε νωρίτερα ο καθηγητής, δεν είναι κανονικό, έτσι.
1: Που είπες τώρα, Καραγιοργή Σερβίας.
0: Έτσι.
1: Όχι.
0: Δεν είναι κανονικό.
1: Ναι.
0: Εκεί, δίνω ένα παράδειγμα, δεν λέω ότι αυτό πρέπει να γίνει. Εάν πεζοδρομήσεις κάποιους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας, θα πρέπει να έχεις φροντίσει να κάνεις και ένα πλέγμα γύρω-γύρω έργων. Πολλά πάρκινγκ μέσα μας και μεταφοράς.
1: Και πολλά ακόμη.
0: Δηλαδή δεν είναι μάγκας που θα πει πεζοδρομώ την Καραγιώργη Σερβίας.
1: Είναι ένα περίπλοκο θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Βέτας, ο Νίκος Βέτας, είναι Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, είναι καθηγητής των οικονομικών. Μία ακόμη, κύριε Βέτα, γεια σας.
0: Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Βέτα.
2: Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την επόμενη.
1: Πόσα χρόνια βγάζει το ΙΟΒΕ κάθε τρεις μήνες μία έκθεση για να μας λέει πώς πηγαίνουμε, τι γίνεται, τι συμβαίνει στα διάφορα βασικά μεγέθη?
2: Τώρα αυτό είναι μια ωραία ερευνητική ερώτηση, κύριε Παπαδημητρίου. Δεν ξέρω αν το θυμάστε κι εσείς, αλλά
1: δεν το θυμάμαι,
2: γι' αυτό ρωτάω εσάς. Από την πρώτη μέρα, από το 1975.
0: Ναι, από το 1975.
2: Ή αν ήταν εξαμηνιαία, δεν ξέρω. Ναι. Αλλά ήταν από πολύ νωρίς οι εκθέσεις.
0: Ναι.
1: Και αποτελούν πάντοτε ένα πολύ σεμνό, θα το πω εγώ, πολύ προσεκτικό στην καταγραφή του βαρόμετρο του τι συμβαίνει και πώς πάμε. Κύριε Βέτα, τώρα χθες εκφράσατε κάποιες αμφιβολίες αν όλα είναι εντάξει, ωραία, ότι μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, δεν συμβαίνει τίποτα, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Τι σας έπιασε τώρα ξαφνικά και έχετε αμφιβολίες? Μια χαρά πάντα πράγματα.
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί που θεωρούν ότι όλα πάνε τέλεια. Η χώρα είναι ακριβές ότι τα τελευταία χρόνια μετά την κρίση χρέους και μετά την πανδημία ανακάμπτει σταθερά. Τις περισσότερες από τις πτυχές που μας ενδιαφέρουν, εισοδήματα, ανεργία, επενδύσεις, χρηματοδότηση, μείωση της αβεβαιότητας. Εξίσου όμως ακριβές είναι ότι το επίπεδο των πραγματικών εισοδημάτων, αν συνυπολογίσουμε πώς έχουν κινηθεί και οι τιμές και συνολικά της ευημερίας της χώρας, δεν έχει ανέβει στο επίπεδο το οποίο δεν είναι στο επίπεδο που θα θέλαμε. Απέχουμε πολύ από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο ακόμη και επίσης είναι ακριβές ότι τα επόμενα χρόνια η συνεχιζόμενη ανάπτυξη δεν θα είναι αυτόματη. Θα είμαστε λιγότεροι αυτοί που θα δουλεύουμε. Οι κίνδυνοι απ' έξω θα επιβαρύνουν και τις επενδύσεις και τις εξαγωγές μας. Δεν έχουμε ενσωματώσει νέες τεχνολογίες με το ρυθμό που θα έπρεπε, άρα υπάρχει δουλίτσα η οποία πρέπει να γίνει μπροστά. Νομίζω ότι αυτή είναι μια σωστά σταθμισμένη εκτίμηση της οικονομίας μας, ότι έχει κάνει σημαντικά βήματα. Δεν ήμασταν εκεί που είμαστε πριν από 5 χρόνια και σίγουρα όχι πριν από 15 χρόνια, αλλά δεν, για μένα τουλάχιστον, δεν μπορώ να μιλήσω για τα υπόλοιπα 10 εκατομμύρια Έλληνες, δεν νομίζω ότι είμαστε εκεί που μπορούμε και θέλουμε ακόμη.
0: Μάλιστα. Τα στοιχεία της τελευταίας έρευνας, της αυτού του τριμήνου, πάμε να δούμε τα βασικά συμπεράσματά σας. Να δούμε και τις αλλαγές, γιατί έχει σημασία να βλέπουμε από έρευνα σε έρευνα τι αλλάζει και τις μεταβολές.
1: Από τρίμηνο
0: σε τρίμηνο. Και τις βασικές μεταβολές που εσείς παρατηρείτε έχοντας τόσων χρόνων εμπειρία.
2: Να πω με την ευκαιρία ότι εμείς στηρίζομαστε στα επίσημα στοιχεία, πρωτίστως από την Ελστάτ, Τράπεζα της Ελλάδος, κρατικούς φορείς, τα οποία προσπαθούμε να κατανοήσουμε και να εκτιμήσουμε τις τάσεις στη συνέχεια. Για το σύνολο του έτους δεν αλλάξαμε την εκτίμηση που είχαμε κάνει πριν από 3 μήνες, ότι θα τρέξει η οικονομία λίγο χειρότερα από αυτό που νομίζαμε πριν τον πόλεμο στο Ιράν. 1,8 πραγματικό ρυθμό ανάπτυξης εκτιμούμε. Προφανώς, εάν τα πράγματα πάνε λίγο καλύτερα ή λίγο χειρότερα και στο εξωτερικό περιβάλλον, αυτό θα επηρεάσει και εμάς. Σίγουρα φαίνεται ότι δύσκολα θα πέσει ο πληθωρισμός. Τον εκτιμούμε ότι φέτος θα είναι πάνω από το 3,5%.
1: Ναι. Δεν θα είναι όμως 5.
0: Ναι, αλλά παραμένει σταθερά υψηλά. Νομίζω ότι αυτό είναι χειρότερο. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερο το 5 από το 5 στο 3 ή από το 5 στο 2 ή το 2 στο 6, ή είναι καλύτερο αυτό που ζούμε τώρα, ή φαίνεται ότι αυτό που καταγράφει και ο ΕΒΕ, ότι θα ζήσουμε υψηλό ποσοστό σε διάρκεια.
2: Όχι, δίκιο έχετε, με την έννοια του ότι αν ο πληθωρισμός ήταν 5% για ένα μήνα, ο μέσος όρος του έτους δεν θα ήταν τόσο, θα ήταν 2,5%. Ο πληθωρισμός έχει διάφορες πτυχές. Έχει την αντίδραση στο τι γίνεται μήνα-μήνα στις αγορές ενέργειας, πρωτίστως από τη Μέση Ανατολή. Έχει όμως και το πώς περνάει αυτό στο δομικό κομμάτι του πληθωρισμού, όπως ονομάζεται, και στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Μέσα από τα τρόφιμα, μέσα από τη στέγαση, μέσα από τις μετακινήσεις. Θα είναι πιο δύσκολη φετινή χρονιά. Η εκτίμησή μας για την επόμενη, έχουμε και αυτήν, εκεί είναι λίγο πιο αισιόδοξη. Θεωρούμε ότι εφόσον λήξει με κάποιο τρόπο αυτό το οποίο συμβαίνει στη Μέση Ανατολή και ανακάμψει η Ευρώπη, η οποία μπορεί να υποφεληθεί εφόσον υπάρξει και κάποιο είδους εξομάλυνση στην Ουκρανία, μην το ξεχνάμε και αυτό, πάνε τόσα χρόνια εκεί. Η ανάκαμψη της Ευρώπης μας ενδιαφέρει. Καμιά φορά ακούω ανθρώπους να λένε τι ωραία που πηγαίνουμε λίγο καλύτερα από τους Γερμανούς ή από τους Ιταλούς. Όχι, δεν είναι έτσι. Αν δεν πηγαίνουν καλά αυτοί, δεν θα έχουμε που να εξάγουμε. Ακόμη και ο τουρισμός είναι πολύ σημαντικός. Άρα η ισχυρότερη πορεία της Ευρώπης θα επηρεάσει θετικά και τη δική μας, αναμένουμε, για την επόμενη χρονιά. Όχι όμως πολύ σχηματικά, το βλέπουμε γύρω στο 2% ρυθμό μεγέθυνσης του χρόνου. Αυτά όλα εξαρτώνται από 4 ζητήματα, και να τα πω επιγραφικά. Το ένα ήδη το κουβεντιάζουμε, τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή, ποιος ξέρει. Το δεύτερο δεν το κουβεντιάζουμε τόσο πολύ, αλλά εμένα με ανησυχεί περισσότερο. Είναι το πλέγμα αύξηση του δημόσιου χρέους σε κεντρικές οικονομίες και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το χρέος πρέπει να αναχρηματοδοτηθεί. Γενικά οι τιμές των ομολόγων, τα ομόλογα αντιπροσωπεύουν πλέον μεγαλύτερο ρίσκο. Στις μετοχές δεν έχουμε δει ακόμη πίεση, αλλά επειδή χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο η έρευνα και η παραγωγή από μεγάλες επιχειρήσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα βάζει επενδυτική κοινότητα, μιλάμε για 3 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Θα βγει αυτό το στοίχημα έτσι ώστε να υπάρχει και κερδοφορία και αύξηση παραγωγικότητας σε όλη την οικονομία. Τέτοια που να καλύψει και το κενό χρηματοδότησης που μπορεί να δημιουργηθεί. Αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο ερώτημα. Το τρίτο ερώτημα είναι τι θα κάνουμε εμείς προεκλογικά και άμεσα μετεκλογικά. Θα υποσχεθούμε για παράδειγμα εύκολες λύσεις.
1: Θεωρείτε ότι υπάρχει ένας, κύριε Βέτα, θεωρείτε ότι υπάρχει ένας πολιτικός κίνδυνος μπροστά? Επειδή έχουμε εκλογές, οι εκλογές γι' αυτό τις έχουμε, για να μην είναι σίγουρες. Αλλά είναι σίγουρα και δεν χρειάζεται να τις κάνεις τελευταία ανάλυση. Όταν κάνεις εκλογές υπάρχει ένας κίνδυνος να υπάρχει μια περίοδο αστάθειας. Εσείς εκτιμάτε ότι αυτός ο κίνδυνος μπορεί να βλάψει άμεσα ή τον αντέχουμε? Είναι ισχυρή η οικονομία, αντέχει να αφήσει χώρο στους πολίτες να εκφραστούν και στους πολιτικούς να βρούνε λύσεις.
2: Το να εμπεδώνεται μια σταθερότητα και μια πορεία ανάπτυξης και πολιτικά μέσα από τις εκλογές όταν γίνονται, αυτό υποβοηθά την οικονομία. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι κόντρα στην οικονομία. Η οικονομία όμως θα ήθελε η πολιτική έκφραση αυτής της διαδικασίας να οδηγήσει σε δύο, θα έλεγα, σκαλοπάτια. Το ένα σκαλοπάτι να υπάρχει μια σταθερότητα, να μην ανέβουν πάρα πολλοί αβεβαιότητες τι γίνεται την ερχόμενη Δευτέρα στη χώρα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Mm-hmm. Και δεύτερον, αυτή η σταθερότητα να είναι προϋπόθεση για τις αλλαγές που χρειάζεται η χώρα. Σταθερότητα δεν την εννοώ ως στασιμότητα, την εννοώ ως μια βάση, γιατί η χώρα εννοείται ότι χρειάζεται αλλαγές και στις αγορές και στο δημόσιο τομέα, δεδομένου και του δημογραφικού, δεδομένων και των κρίσεων τριγύρων μας. Αυτά είναι το επόμενο μεγάλο ζήτημα, το οποίο δεν θα πρέπει να χαθεί μέσα στο πιο εφήμερο των εκλογών, που πάντα αναπόφευκτα υπάρχει.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βέτα. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και όσους μας ακούν.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, 97,8 στις 2. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού. Περισσότεροι από 60.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά έως και την Κυριακή. Έκτακτα δρομολόγια στα υπεραστικά κτέλ, αναλυτικό ρεπορτάζ. Προθεσμία ζητά ο 25χρονος που φέρεται να σχετίζεται με τους συλληφθέντες για το δολοφονικό εμπρισμό στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Η αναφορά του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην υπόθεση που κινούνται οι έρευνες των αστυνομικών για τις άλλες δύο επιθέσεις. Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών για το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού. Στο πρώτο νεκροταφείο η ταφή της, η επικίδη και η επιθυμία της οικογένειας.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
9: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
10: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
11: Για πότε είναι αυτά?
10: Για σήμερα.
11: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
12: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε.
10: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
12: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
15: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
14: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
16: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
17: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
16: Έλα εδώ, δεξιά!
17: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
16: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
17: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι, ρε παιδί μου?
16: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
17: Άστο, ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
12: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
18: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
19: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Κατερίνα, επειδή τώρα μου προήψε μία ανάρτηση, δεν απευθυνούμε στον Μπάμπη και δεν το θυμάται τον Μπάμπη, ενώ δεν είναι τη.
1: Έχει μία ανάγκη.
0: Τι ανάγκη.
1: Δεν ξέρω, έχει μία ανάγκη.
0: Τι ανάγκη.
1: Κάτι χρειάζεσαι, ρε παιδί μου.
0: Τι χρειάζομαι.
1: Δεν ξέρω, πες μου. Ό,τι χρειάζεσαι θα το έχεις.
0: Τι σταυρό σηκώνω κάθε μεσημέρι. Τι γολγοθάνευαινο. Κατερίνα μου, άκου λοιπόν. Το Δημητρούλα το θυμάσαι. Γράφει εδώ στο Twitter. Έμπαινε τρίτη γυμνασίου και έβγαινε πρώτη ηλικίου για τι διακοπέ που κάναμε τότε 20. Αλλά ήταν το Δημητρούλα, το Ροδάνθη. Προσπαθώ να θυμηθώ τα άλλα δύο. Τα θυμάσαι, Μπάμπη.
1: Όχι.
0: Το αγούδι μου.
1: Καλά, δεν ήταν μόνο ο αγούδιμος, ήταν και άλλα.
0: Λέω τα ιστορικά αυτά που έχετε κάνει κυκλάδες και τα λοιπά. Ήταν Δημητρούλα, Ροδάνθη. Πω, κόλλησε τώρα το μυαλό μου. Ρε παιδιά, βοηθήστε λίγο μέχρι να.
1: Θυμάμαι το πορτοκαλί ήλιο στον Αργοσαρονικό.
0: Εντάξει, πορτοκαλί ήλιο. Ναι.
1: Που ήταν υπεροκιάνιο.
0: Πορτοκαλί ήλιο, ναι.
1: Υπεροκιάνιο.
0: Ναι.
1: Πώς το λέγαν το άλλο που ήταν παλιό αντιτορπιλικό και το είχαν μετατρέψει. Πώς το λέγανε στον Αργοσαρονικό. Το οποίο επειδή ήταν πολεμικό σκάφος,
0: ναι,
1: βούταγε στα κύματα μέσα,
0: ναι,
1: και έβγαζε κάτι ωραία. Και πηγαίναμε εμείς μικρά παιδιά πάνω στη γέφυρα και περιμέναμε πότε θα έρθει το κύμα.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Να κρυφτούμε.
0: Δεν το προλαβά. Δεν
1: όχι,
0: ξέρω.
1: Δεν το πρόλαβες. Αν και ίσως το τέλος, ναι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ωραία, ωραία χρόνια. Τώρα αυτά τα κλειστά,
0: τα γρήγορα.
1: Ναι, που δεν μπορείς να βγεις έξω. Που...
0: Τότε έμπαινες για να πας παρό, έπρεπε να πάρεις μαζί σου. Γιατί που καμπίνες και τα λοιπά. Έπρεπε να πάρεις μαζί σου. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, το τη άλλη ημέρα. Δεν έχεις μαγειρεύσει περισσότερα από τα μπαγαζιά τα φαγητά που έπαιρνες μαζί σου. Παρά τα μπαγκάζια σου, έτσι. Και πάντα επειδή πήγαινα στην Πάρο, κατέβαινα στα ξαδέρφια μου, λυπόταν η ψυχή μου αυτούς που συνέχισαν για Σαντορίνη.
1: Καλά, και ήταν σαν να αλλάζεις Ήπειρο,
0: αυτό.
1: Δε.
0: αυτό.
1: Λοιπόν, να σας πω εγώ όμως στο μεταξύ, γιατί περνάει η ώρα, ότι η Vodafone ανεβάζει συνεχώς την εμπειρία συνδεσιμότητας, όπως δείξανε τα αποτελέσματα μετρήσεων της ανεξάρτητης εταιρείας Umlaut. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά, το δίκτυο κινητής Vodafone έχει πετύχει τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια, τόσο στη συνολική εμπειρία, όσο και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Είναι το δίκτυο που εξελίσσεται διαρκώς και σας προσφέρει καλύτερη εμπειρία όπου και αν βρίσκεστε.
0: Όπου γίνεται στρελής, περίμενε. Πρώτον, αυτό για το οποίο μιλάς, λέει ο Απόστολος Οραυτόπουλος, ήταν το Καμέλια.
1: Το Καμέλια. Ποιο?
0: Αυτό πολεμικό, αν είναι αυτό.
1: Όχι, δεν είναι το Καμέλια. Νομίζω το λέγανε Ήδρα. Αλλά το Καμέλια, ναι, ήταν άλλο ωραίο σκάφος, ναι, της. Σωστά το λέει.
0: Πρόσεξε τώρα. Εγώ είπα το Δημητρούλα και το Ροδάνθη. Έρχεται εδώ από την Ελένη κατευθείαν. Το Μιλένα. Το Ρομίλντα.
1: Σωστά.
0: Και ποιο άλλο, και τον Ταλιάνα.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Χαμός γίνεται. Μα αυτά είναι ιστορικά καράβια. Έτσι. Μήπως μιλάτε, λέει, για το Καμέλια, λέει και ο Διονύσης. Δεν ήταν το πολεμικό το Καμέλια?
1: Δεν νομίζω ότι ήταν αυτό.
0: Γιατί το στέλνει. Και παλαιότερα, λέει, το Νεράιδα.
1: Όχι. Ναι, το Νεράιδα ήταν επίσης πολύ ωραίο.
0: Αλλά δεν ήταν όμως το πολεμικό.
1: Δεν νομίζω ότι ήταν αυτό. Θα το ψάξω τώρα, Σαββατοκύριακο έχω μπροστά μου, δεν έχω και τι να κάνω. Ασχοληθώ με αυτό.
0: Λοιπόν. Περίμενε.
1: Τι να περιμένω, πρέπει να φύγουμε. Η Κατερίνα κάνει ματάκια.
0: Που έκανε το Μανιά. Όχι. Δρομολόγια Αργοσαρονικού. Μάρε Κατερίνα, με έχεις αγχώσει πολύ.
1: Σου βγάλε η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μπορώ να απαντήσω, είμαι αγχωμένη.
0: Όχι το Πίνδος 2, ούτε τον Εράιδα. Εγώ πάντως πρώτη φορά ακούω ότι ήταν πολεμικό.
1: Θα ρωτήσω τους γνωστούς μου στην Ήδρα και θα μου πούνε. Ναι. Αυτοί ξέρουν καλύτερα.
0: Εδώ βλέπω το Καμέλια, το Πίνδος, το Κολοσσός, το Αιγινάκι, η Μάχη, το Μικίνε.
1: Και το Μικίνε, ωραία.
0: Γλάρος, Νεράιδα, Κύκνος, Πορτοκαλής ήλιος κλασικά, Σαρονής.
1: Το Κύκνος.
0: Ναι.
1: Το Κύκνος ήταν ποταμόπλιο.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και ως ποταμόπλιο δεν είχε προβλεφθεί να πηγαίνει σε κύματα.
0: Ναι.
1: Και το βγάλαν και το βάλανε εκεί. Πήγαινε Χαλκίδα, Εδιψώ, αυτά, ίσα που έβγαινε από πάνω.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί μέσα είναι πιο ήσυχα τα νερά εκεί στον Εβοϊκό. Αλλά όταν έβγαινε προς τα πάνω να πάει, αν ήταν να πάει καμιά στιάθο, μέχρι εκεί θα έφτανε. Το έπαιρνε ο διάβολος και το σήκωνε.
0: Όχι, ρε Ιωάννα, δεν το ξέχασα. Με τον Δημητρούλα ξεκίνησα. Το πρώτο που είπα Δημητρούλα ήταν. Λοιπόν, φύγαμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1 ευρώ και 4 λεπτά. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
7: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
6: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, 17 Ιουλίου σήμερα, με το πρώτο μεγάλο κύμα των εκδρομέων του καλοκαιριού και το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού. Είναι 2:01 πρώτο λεπτό. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από Πειραιά, Αραφίνα και Λαύριο. Σύμφωνα με το λιμενικό, περισσότεροι από 60.000 εκδρομείς θα ταξιδέψουν έως και την Κυριακή. Αυξημένη είναι η κίνηση στα κτέλ του Κηφισού, όπου έχουν προγραμματιστεί έκτακτα δρομολόγια. Στο 80% οι πληρότητες στα τρένα. Στους 40 βαθμούς Κελσίου θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος την Κυριακή. Βοριάδες έως 7 μποφόρ θα πνέουν στα πελάγια. Αναλυτική πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες. Ανατιμήσεις σε καύσιμα και φυσικό αέριο πυροδοτεί ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο. Πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι παραμένει η τιμή του Brent. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αναφορά στο περιστατικό έκανε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Βροχή και σήμερα οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό του αξίωμα ο Βασίλης Κόκαλης. Ανεξαρτητοποιήθηκαν Γεροβασίλη, Καλαματιανός και Ζαμπάρα. Σε λίγη ώρα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία εν ώψη της αυριανής κεντρικής επιτροπής. Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών για το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Στο πρώτο νεκροταφείο η ταφή της, η επικίδη και η επιθυμία της οικογένειας. Καρπούς αποδίδουν οι αυστηροί τροχονομικοί έλεγχοι και η αύξηση των προστήμων στους παραβάτες οδηγούς. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Ελλάδα πέρυσι κατέγραψε μείωση 22% στα τροχαία δυστυχήματα σε σύγκριση με το 2024, ενώ οι 517 καταγεγραμμένες απώλειες ήταν οι λιγότερες από το 1963. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Άγρια επίθεση από σκύλο δέχτηκε 66χρονος που έκανε βόλτα με το σκυλί του σε Ευρυλίσια. Τραυματίστηκε σε χέρι, μυρό και ώμο, ενώ το σκυλί του δέχθηκε μοιραίες δακομάτιες. Συνελήφθη η διοκτήτρια του ζώου. Σημαντικές επιδόσεις καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός. Έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών αναφέρει ότι ο κλάδος έχει μπει σε φάση ποιοτικής αναβάθμισης με κύριο χαρακτηριστικό τη δικαιότερη κατανομή της δραστηριότητας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Στο έλεος των πυρκαγιών, ο Καναδάς που έχει περισσότερα από 850 ενεργά μέτωπα, μαζική εγκατάλειψη περιοχών ακόμα και με βάρκες, μαύροι καπνοί έχουν καλύψει πολλές περιοχές και η ποιότητα του αέρα έχει επιδεινωθεί δραματικά. Στα αθλητικά, το παρόν στον κυριακάτικο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία θα δώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα κάνει και την απονομή του τροπέου στον νικητή. Αποχωρεί μετά από 4 χρόνια παρουσία στην ΑΕΚ ο Πινέδα. Η Δυναμό Κιέβου θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και η κάθοδος από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνοια στις Πατησίων και Σταδίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Ηλιούπολη. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Μαζική αναμένεται να είναι αυτό το τριήμερο η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού. Έως και την Κυριακή έχουν προγραμματίσει να αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου περισσότεροι από 60.000 ταξιδιώτες. Τα πλοία για τα νησιά φεύγουν με μεγάλες πληρότητες. Έκτακτα δρομολόγια προβλέπονται και από τα κτέλ Κηφισού. Το πρώτο κύμα των πολιτών εγκαταλείπει άρον-άρον τα μεγάλα αστικά κέντρα Κασιανή Βραχά, αναζητώντας στιγμές χαλάρωσης.
3: Βρισκόμαστε, Βασίλη, στην καρδιά του καλοκαιριού και λίγο πριν από το πρώτο κύμα καύσωνα, με την έξοδο των αδειούχων να κορυφώνεται. Τα ελληνικά νησιά βρίσκονται και φέτος στο επίκεντρο των προτιμήσεων των εκδρομέων, με την επιβατική κίνηση στα μεγάλα λιμάνια της Αττικής να αυξάνεται καθημερινά. 23 είναι τα δρομολόγια που αναχωρούν σήμερα από τον Πειραιά για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, μεταφέροντας σχεδόν 19.000 επιβάτες. 57 δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για Αργοσαρονικό. Από το λιμάνι του Λαβρίου τώρα έχουν προγραμματιστεί 14 δρομολόγια σήμερα, εξυπηρετώντας περίπου 5.000 ταξιδιώτες. Από τη Ραφίνα αναχωρούν 15 δρομολόγια εντός της ημέρας για τα νησιά του Αιγαίου, με περισσότερους από 8.800 επιβάτες. Σύμφωνα με το λιμενικό, σχεδόν 60.000 εκδρομείς θα ταξιδέψουν από σήμερα έως και την Κυριακή από τα λιμάνια της Αττικής. Το προηγούμενο διάστημα, μόνο από τον Πειραιά, Βασίλη, αναχώρησαν σχεδόν 20.000 επιβάτες, αναζητώντας λίγες ημέρες ξεκούρασης στα ελληνικά νησιά. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών, ενώ η κορύφωση της εξόδου αναμένεται τις επόμενες ημέρες, καθώς και για τους περισσότερους εργαζόμενους αρχίζει η καλοκαιρινή τους άδεια. Συστήνεται στους ταξιδιώτες να πηγαίνουν στα λιμάνια τουλάχιστον 50 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου, ενώ όσοι έχουν και το όχημά τους μαζί συστήνεται να προσέρχονται τουλάχιστον μία ώρα πριν. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους που οδηγούν στα λιμάνια της Αττικής. Καλό θα ήταν οι εκδρομείς να υπολογίσουν τις καθυστερήσεις πριν ξεκινήσουν για τους λιμένες, ενώ οι αρχές συστήνουν μεγάλη προσοχή για την αποφυγή ατυχημάτων. Ας ακούσουμε ταξιδιώτες που βρέθηκαν το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Μίλησαν στην κρατική τηλεόραση.
4: Θα πάμε στην Πάρο. Άμα πάμε για πάρτι, λέει.
5: Για πάρτι.
4: Και για μπάνια.
6: Πάμε στα Κουφονίσια τα υπέροχα.
7: Τρεις-τέσσερις είναι το πλάνο. Εντάξει, κατάλαβες. Τώρα είμαστε πάντα φλού.
8: Μα για το άραγμα. Πας και τσιλάρεις, ναι, ακριβώς.
9: Πάμε να άξ. 4 βράδια. Είμαστε για πάρτι στο μπάνιο μας.
10: Άξο. Μέχρι την Τρίτη.
11: Έχουμε και άλλες εκτές μετά.
10: Αντίπαρο, Σύγχνο.
0: Τα στοιχεία Κασιανή από τα αεροδρόμια τι δείχνουν?
3: Και στα αεροδρόμια της χώρας, Βασίλη, παρατηρείται αυξημένη κίνηση με ταξιδιώτες από το εσωτερικό αλλά και από το εξωτερικό. Μόνο τον Ιούνιο στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό την διαχείριση της Fraport διακινήθηκαν 5,6 εκατομμύρια επιβάτες, δηλαδή 250.000 περισσότεροι σε σύγκριση με το 2025, ένας αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση 4,7%.
0: Ανάμεσα σε αυτούς τους ταξιδιώτες είναι και αυτοί που έρχονται από το εξωτερικό. Τώρα έκτακτα δρομολόγια έχουν μπει και στα κτέλ Κηφισού.
3: Γεμάτα να χωρούν, Βασίλη, και τα υπεραστικά λεωφορεία. Ενδεικτικά, από τα κτέλ Κηφισού προς Θεσσαλονίκη έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 9 δρομολόγια που αναχωρούν με πληρότητες που φτάνουν το 100%, ενώ χρειάστηκε να προγραμματιστούν 2 επιπλέον λόγω της αυξημένης ζήτησης. Από τα κτέλ Λιωσίων τώρα, διπλά αναχωρούν τα λεωφορεία για το λιμάνι Μαντουδίου, ενώ τα δρομολόγια για Ίδυψο και Κύμη φτάνουν με πληρότητα 100%. Είναι μεγάλη η ζήτηση για Εύβοια.
0: Πολλοί συμπολίτες μας τώρα, Κασιανή, επιλέγουν να ταξιδέψουν με τα οχήματά τους. Γι' αυτό το λόγο προγραμματίζονται και έκτακτα μέτρα της τροχιάς στις εξόδους των εθνικών οδών.
3: Αυξημένα είναι τα μέτρα της τροχιάς στους αυτοκινητοδρόμους όλης της επικράτειας. Από τις 4 το απόγευμα σήμερα μέχρι τις 9 το βράδυ θα τεθεί σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία. Οι ίδιες ρυθμίσεις θα ισχύσουν και την Κυριακή από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ, αυτή τη φορά στις εισόδους των εθνικών οδών. Τα τελευταία Σαββατοκύριακα, Βασίλη, παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις, ειδικά στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών Κορίνθου από το ύψος των Αγίων Θεοδόρων. Φαίνεται πως πολλοί κάτοικοι της πρωτεύουσας προτιμούν κοντινές ολικοήμερες αποδράσεις, που όταν συνδυάζονται με τους λοόμενους που αποχωρούν από τις παραλίες, δημιουργούν ουρές χιλιομέτρων.
0: Είναι και λόγω οικονομικής στενότητας, Κασιανή.
3: Ναι, το βλέπουμε και στις έρευνες ότι προτιμούν οι πολίτες και εργαζόμενοι λιγότερες μέρες σε πιο κοντινές αποστάσεις. Αυτή την ώρα, μας τα είπε και ο Παναγιώτης Βολάνιος, μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών, ενώ τόσο η έξοδος της λεωφόρου Αθηνών όσο και η άνοδος του Κηφισού προς την Αθηνών Λαμία είναι μπλοκαρισμένες και οι καθυστερήσεις αυτές αναμένεται να κορυφωθούν τις επόμενες ώρες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Κασιανή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ζώνες ασφαλείας, αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ όταν πιάνουμε τιμόνι και χαμηλές ταχύτητες για να φύγουμε και να επιστρέψουμε όλοι με ασφάλεια. Στο ίδιο μήκος κύματος θα παραμείνουμε στους 39 και 40 βαθμούς Κελσίου. Θα ανέβει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο, τα μελτέμια επιμένουν καθώς επικρατούν άνεμοι που φτάνουν κατά τόπου στα 7 μποφόρ. Αλλά δεν αναμένεται να δημιουργήσουν πρόβλημα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Η μαζική φυγή, Τάσο Αρνιακέ, γίνεται με σχετικά δροσερό καιρό λόγω των βοριάδων. Πώς θα εξελιχθεί το σκηνικό τα επόμενα 24 ώρα, τι δείχνουν οι προβλέψεις?
5: Οι προβλέψεις, Βασίλη Τερζάκη, δείχνουν ότι θα αρχίσει να μας επισκέπτεται ο πρώτος ήπιος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού για την Ελλάδα, καθώς περιμένουμε τον υδράργυρο από αύριο να αγγίξει τους 40, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα περιμένουμε, αλλά και την Τρίτη, να ξεπεράσει τους 41, δεν αποκλείεται ακόμα και τους 42 βαθμούς Κελσίου, όμως προσοχή, όχι παντού, αλλά τα 41 και τα 42 θα είναι στις κλειστές παιδινές περιοχές, όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, οι πεδιάδες της Λαμίας, η πεδιάδα της Βιωτίας, η Αργολίδα. Εκεί φαίνεται ότι θα έχουμε τις υψηλές θερμοκρασίες. Από την άλλη, δεν φαίνεται το βράδυ η θερμοκρασία να φτάνει τους 30 βαθμούς, θα είναι χαμηλότερα στους 25-26 βαθμούς Κελσίου. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι τα βράδια θα είναι σχετικά δροσερά. Όχι τόσο δροσερά όσο την προηγούμενη εβδομάδα που πέρασε, όμως θα είναι δροσερά. Και δεν θα κρατήσει και πολύ, αφού από την Τρίτη το βράδυ και κυρίως την Τετάρτη και μετά οι θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν, επιστρέφουν οι βροχές και οι καταιγίδες στα βουνά. Με άλλα λόγια, θα είναι ένας σύντομος καύσωνας. Καύσωνας όμως, αφού ο υδάργυρος θα φτάσει και τους 40 με 41. Έτσι, αύριο Σάββατο περιμένουμε καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα, με τοπικές μπόρες μάλιστα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, και δεν αποκλείται να έχουμε και κάποιες καταιγίδες, κυρίως στα βουνά της Ροδόπης. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 με 5, τοπικά τα 6 μποφόρ, ρηπές έως και 7. Δεν θα έχουμε πρόβλημα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, καθώς τα καράβια θα κινηθούν κανονικά σε όλα τα πελάγη μας. Κάποιες δυσκολίες όμως θα υπάρχουν στην κίνηση των φουσκωτών μικρών ελαφρών σκαφών. Η θερμοκρασία θα φτάσει αύριο τους 37 με 39, δεν αποκλείται να δούμε και κανένα σαραντάρι στην Θεσσαλία. Ενώ στις Κυκλάδες μόνο 32 βαθμούς περιμένουμε, και στα υπόλοιπα νησιά, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως είναι η πεδιάδα της Μεσαράς στην Κρήτη, θα φτάσουμε τους 34 με 36. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, βορειαδάκι 4 με 5, στα ανοιχτά 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 35 έως 36-37 βαθμούς Κελσίου. Όμως στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής, από τον Οροπό, το Μαραθώνα μέχρι την Ραφίνα, το Μάτι, τη Λούτσα και το Λαύριο, θα είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότεροι. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε επίσης λιακάδα, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα για κάποιες μπούρες, κυρίως ψηλά στο Χορτιάτι. Ασθενείς με μεταβλητούς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 24 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου.
0: Άρα μας είπε, Στάσο, ότι έως και την Τρίτη περίπου αναμένουμε 40-41 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές της χώρας.
5: Όχι
0: στην Αττική. Με τα μελτέμια τι γίνεται? Το βοριαδάκι θα συνεχιστεί?
5: Εξασθενεί λιγάκι το μελτέμι, θα πέσουμε στα 3 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Δεν θα έλεγα ότι εξασθενεί τελείως, αλλά εν πάση περιπτώσει θα κατεβάσει λίγο ταχύτητα και αυτό θα έχει σαν συνέπεια και την άνοδο της θερμοκρασίας.
0: Και όμως, οι βροχές και οι καταιγίδες που περιμένουμε από τα μέσα της επόμενης εβδομάδος
5: θα είναι αρκετές, θα είναι πιο εκτεταμένες, θα επηρεάσουν εκτός από τα βουνά και ορεινές περιοχές χαμηλότερα, στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα κυρίως.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε θερινούς ρυθμούς μπαίνει και το λεκανοπέδιο, καθώς μειώνονται οι συχνότητες διέλευσης των σειρμών του μετρό και του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου από τις στάσεις. Μειώνονται επίσης τα δρομολόγια των λεωφορείων και των τρόλεϊ και ενισχύονται οι γραμμές προς αεροδρόμιο Πειραιά και τις κοντινές παραλίες. Η Σοφία Γαλάνη μας ενημερώνει αναλυτικά.
11: Σε ισχύ έχει τεθεί, όπως είπες Βασίλη, το θερινό πρόγραμμα δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αττική, με τον ΟΑΣΑ και τη Στασή να προσαρμόζουν τα μέσα στη μειωμένη επιβατική κίνηση που καταγράφεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η σταδιακή επιστροφή στο χειμερινό πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου. Η βασικότερη αλλαγή αφορά τις περισσότερες λεωφοριακές γραμμές και τα τρόλεϊ, όπου τα δρομολόγια πραγματοποιούνται πιο αραιά. Παρά τις αλλαγές, οι συγκοινωνιακοί φορείς επισημαίνουν ότι ο σχεδιασμός έχει γίνει ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες όσων παραμένουν στην Αττική. Τούτου. Αυξημένη συγκοινωνιακή κάλυψη προβλέπεται στις γραμμές που εξυπηρετούν το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, στο λιμάνι του Πειραιά και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Αττικής, όπου η επιβατική κίνηση αυξάνεται τους ερινούς μήνες. Παράλληλα, η λεωφοριακή γραμμή 122, που συνδέει τη Βάρκιζα με τον σταθμό μετρό Αργυρούπολη, θα εκτελεί πλέον δρομολόγια καθημερινά και

0: Ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. Τα δρομολόγια διεξάγονται κάθε 7 με 7,5 λεπτά τις εργάσιμες ημέρες. Στη γραμμή 2 του μετρό, κάθε 4,5 λεπτά στις ώρες αιχμής, δηλαδή από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, και κάθε 5 έως 7 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες. Στη γραμμή 3 του μετρό, λόγω εργασιών αναβάθμισης, τα δρομολόγια εκτελούνται κάθε 4,5 λεπτά στις ώρες αιχμής και κάθε 5,5 έως 8 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες. Το τραμ θα συνεχίσει να εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό με δρομολόγια περίπου ανά 12 λεπτά έως τις 10 το βράδυ, διευκολύνοντας κυρίως τις μετακινήσεις προς τις παραλίες της Αττικής. Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται για τα δρομολόγια και τυχόν αλλαγές μέσω της εφαρμογής τηλεματικής και της επίσημης ιστοσελίδας του ΟΑΣΑ.
1: Αίσθηση προκαλεί τώρα Σοφία ανάρτηση που δείχνει εργαζόμενο σε τουριστική επιχείρηση στην Πάρο να σερβίρει κρασί σε πελάτες μέσα στη θάλασσα. Πώς σχολιάζουν το περιστατικό επαγγελματίες του κλάδου, καθώς ήταν κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε συμβεί και στη Ρόδο και είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων?
0: Πράγματι, Βασίλη, είναι οι έντονες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει αυτό το νέο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει έναν σερβιτόρο σε παραλία της Πάρου να μπαίνει στη θάλασσα προκειμένου να εξυπηρετήσει λοιόμενους οι οποίοι παρέμειναν μέσα στο νερό. Το περιστατικό τους επαναφέρει στο προσκήνιο εικόνες που είχαν καταγραφεί πριν από 2 χρόνια στη Ρόδο και είχαν προκαλέσει αντιδράσεις για τις εργασιακές συνθήκες. Το βίντεο προέρχεται από γνωστή παραλία της Πάρου, όπου ο εργαζόμενος σε κατάστημα εστίασης φαίνεται να μπαίνει στα ρηχά για να γεμίσει τα ποτήρια πελατών με κρασί, ενώ εκείνοι απολαμβάνουν το ποτό τους χωρίς να βγουν από τη θάλασσα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο ιδιοκτήτης του Beach Bar κλείθηκε να δώσει εξηγήσεις στο λιμεναρχείο αλλά και την αστυνομία, ενώ η Ένωση Κατασηματαρχών Πάρου αρνήθηκε να τοποθετηθεί για το θέμα.
1: Το κύμα φυγής των πολιτών, όπως είπαμε, σταδιακά κορυφώνεται. Πολλοί, λόγω της οικονομικής στενότητας, επιλέγουν να ταξιδέψουν με τα οχήματά τους σε κοντινούς προορισμούς για να γλιτώσουν το κόστος των εισιτηρίων. Η νέα ανάφλεξη, ωστόσο, στη Μέση Ανατολή έχει ανεβάσει τις τιμές του μαύρου χρυσού. Η Συμφωνία Κυβέρνησης Διελιστηρίων επιχειρεί να βάλει ανάχωμα στις ανατιμήσεις Σύση Σταυροπιεράκου, ωστόσο, η πρωτοβουλία από το ράλι ανόδου σχεδόν εξανεμίζεται.
2: Πράγματι, Βασίλη, αν δούμε ότι σήμερα οι τιμές του πετρελαίου κάνουν νέο άλμα, αυτή τη στιγμή βρίσκονται πάνω από τα 86 δολάρια το βαρέλι, καθώς η αβεβαιότητα στον κόλπο, στον περσικό κόλπο εντείνεται και επηρεάζει τις διεθνείς αγορές, είναι αναμενόμενο και στην ελληνική αγορά να καταγράφεται μια άνοδος των τιμών. Να πούμε ότι το Brent έχει ενισχυθεί κατά περισσότερο από 19% μέσα σε λιγότερο από 3 εβδομάδες, από τα περίπου 71 δολάρια στις αρχές Ιουλίου, αυτή τη στιγμή είναι πάνω από τα 85 δολάρια, ενώ την ίδια ώρα ανωδικά κινείται το φυσικό αέριο με την τιμή του να διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή πάνω από τα 57 ευρώ η κιλοβατόρα, καταγράφοντας υψηλό περίπου 3 και περισσότερων μηνών. Οι εκτιμήσεις της αγοράς μάλιστα κάνουν λόγο για διατήρηση των υψηλών τιμών, καθώς δεν φαίνεται άμεση αποκλιμάκωση. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες, ναι, φαίνεται ότι η προσπάθεια συγκράτησης των τιμών που έγινε από την κυβέρνηση με την επιδότηση στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπαραστεί από τις εξελίξεις στην αγορά, καθώς συνέπεσε με την μεγάλη αύξηση των τιμών στα δηληστηριακά προϊόντα. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης είναι πάνω από 1,97 ευρώ ανά λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης συνεχίζει να κρυβαίνει και εδώ είναι το αυτό που προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Αυτή τη στιγμή είναι στο 1 ευρώ και 88 ευρώ ανά λίτρο, αυξημένο κατά περίπου 4,5 λεπτά. Μάλιστα, προβλέψεις είναι ότι η τιμή του πετρελαίου κίνησης που πλησιάζει την τιμή της αμόλυβδης την επόμενη εβδομάδα θα είναι ακόμα πιο υψηλή και θα φτάσει να πωλείται και πάλι ακριβότερα από την αμόλυβδη. Η τιμή του έχει καταγράψει ήδη αύξηση άνω των 30 λεπτών στα πρατήρια μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Τα πρατήρια που σήμερα παρέλαβαν ντίζελ το πωλούν ακόμα και 1 ευρώ και 95 λεπτά το λίτρο, δηλαδή περίπου στα ίδια επίπεδα που πωλείται και η αμόλυβδη. Τώρα, οι τιμές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη στην αμόλυβδη είναι αυτές που αναφέραμε, αλλά σε τουλάχιστον 15 νομούς της χώρας η μέση τιμή ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ. Και βέβαια πρωταθλητές στην ακρίβεια είναι τα νησιά των Κυκλάδων, όπου η μέση τιμή της αμόλυβδης αγγίζει τα 2 ευρώ.

0: 2,2 ευρώ ανά λίτρο. Εκτός όμως από τα καύσιμα, έχουμε και το μέτωπο του ρεύματος. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τα τιμολόγια ρεύματος του Αυγούστου. Ναι, η χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος χθες και σήμερα καταγράφει σημαντική άνοδο ανά μεγαβατόρα. Χθες ήταν 142 και 135 ευρώ αντίστοιχα. Η μέση τιμή από τις αρχές του μήνα έχει πιάσει ήδη τα 115 ευρώ, κάτι που αυξάνει πολύ τις πιθανότητες στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας του Αυγούστου να υπάρξουν αυξημένες τιμές.
1: Και το λες αυτό γιατί εσείς οι Σταυροπιεράκου θυμόμαστε τους προηγούμενους μήνες ότι πολλοί πάροχοι είχαν απορροφήσει τις αυξήσεις αυτές.
0: Αυτό ακριβώς είναι και το μεγάλο ερώτημα. Αν και σε αυτή την περίπτωση θα βάλουν πλάτη οι πάροχοι, θα απορροφήσουν τις τιμές, θα τις συγκρατήσουν ώστε να μην τα νοικοκυριά μην βρεθούν αντιμέτωπα με νέες μεγάλες αυξήσεις.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Προθεσμία για να απολογηθεί ζήτησε και έλαβε ο 25χρονος που φέρεται να σχετίζεται με τους συλληφθέντες για τον δολοφονικό εμπρισμό στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Αναφορά στην υπόθεση έκανε και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει αναλυτικά.
2: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Στο δικαστικό Μέγαρο οδηγήθηκε σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη χθες για την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Φέρεται να ήταν αυτός που πήρε τα κλειδιά του σπιτιού που χρησιμοποίησαν οι δύο δράστες ως ορμητήριο και καταφύγιο πριν και μετά την επίθεση. Χθες πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του στην Άνω Πόλη, χωρίς σύμφωνα με πληροφορίες να προκύψουν αξιόλογα ευρήματα. Φέρεται να αντιλήφθηκε την παρουσία της αστυνομίας και να πέταξε το κινητό του. Έξω από τα δικαστήρια πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης ομάδας αντιεξουσιαστών, ενώ όπως είπατε κι εσείς, ο συλληφθής έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Και πάμε στην δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του κ. Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην ειδική διάσκεψη που διοργάνωσε το State Department για την αντιμετώπιση της επανεμφάνισης πολιτικής τρομοκρατίας. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην υπόθεση της δολοφονίας Βάγιας Νέστορα. Είπε: Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάρματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της στο ίδιο της σπίτι στην Ελλάδα και πέθανε, εκτελέστηκε όπως είπα από εμπριστική βόμβα επειδή η κόρη του τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Η πολιτική τρομοκρατία, είπε, της άκρας αριστεράς δεν είναι κάποια νέα επινόηση ούτε ένα επιχείρημα των συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος σύγχρονης εποχής υπήρξε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο.
1: Βροχή ήταν και σήμερα οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό του αξίωμα ο Βασίλης Κόκαλης, ενώ ανεξαρτητοποιήθηκαν νωρίτερα Γεροβασίλη, Καλαματιανός και Ζαμπάρας. Σε λίγη ώρα συνεδριάζει μάλιστα η πολιτική γραμματεία εν ώψη της αυριανής κεντρικής επιτροπής. Να πάμε τώρα στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Λικουρέτζο, καθώς η μαζική φυγή βουλευτών από το κόμμα της Κουμουνδούρου αλλάζει τα δεδομένα του κοινοβουλευτικού χάρτη. Η κυρία Γεροβασίλη, Γιώργο, ήταν αντιπρόεδρος της Βουλής. Τι μελιγενέστε?
3: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Θα σου έλεγα, Βασίλη, ότι για την κυρία Γεροβασίλη και τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, επί της ουσίας έχουμε την πρόθεση ανεξαρτητοποίησης για την πρώτη και παρέτησης για τον δεύτερο. Ναι. Καθώς φαίνεται πως όπως και ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου, θα λειτουργήσει με μια μικρή χρονοκαθυστέρηση αυτές οι εξελίξεις. Η κυρία Γεροβασίλη είπε ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί την προσεχή εβδομάδα.
1: Ο λόγος.
3: Φαίνεται ότι εκεί το γεγονός ότι η κυρία Γεροβασίλη είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής και υπάρχουν κρίσιμες συνεδριάσεις μπροστά.
1: Για να μην υπάρξει πρόβλημα στις συνεδριάσεις που είναι προγραμματισμένες.
3: Πολύ σωστά, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι και το Προεδρείο χρειάζεται να έχει αρκετούς αντιπροέδρους προκειμένου να ανεβαίνουν στις πολύ ωραίες συνεδριάσεις.
1: Άρα, για να ακριβολογούμε, Γιώργο, είχαμε προαναγγελία ανεξαρτητοποίησης.
3: Από την κυρία Γεροβασίλη και από τον κύριο Βασίλη Κόκαλη. Θυμίζω ότι προαναγγελία παραίτησης έχουμε και από τον κύριο Σιμεών και Δίκογλου. Περιμένουμε τις παραιτήσεις των δύο βουλευτών, του κυρίου Κόκαλη και του κυρίου Κεδίκογλου, εντός της επόμενης εβδομάδας. Και εκεί βέβαια το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα κάνουν οι αναπληρωτές τους, αυτοί δηλαδή οι οποίοι θα κληθούν να αναλάβουν τη βουλευτική έδρα μετά την παραίτηση των δύο. Σήμερα είχαμε την ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Μίλτου Ζαμπάρα από την Ετωλοκαρνανία και του κυρίου Διονύση Καλαματιανού, μέχρι πρώτην γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα σε επίπεδο Βουλής Αυτό που αναμένεται να απασχολήσει άμεσα στην περίπτωση της ανεξαρτητοποίησης της κυρίας Γεροβασίλη είναι η εκλογή νέου αντιπροέδρου της Βουλής. Θυμίζω ότι με βάση την τελευταία τροποποίηση του κανονισμού της Βουλής από τη στιγμή που αφήνει την έδρα του κόμματος με το οποίο εξελέγει ή έστω αποχωρεί από το κόμμα με το οποίο εξελέγει, τότε χάνει και την ιδιότητα του αντιπροέδρου, εκάστοτε αντιπρόεδρος, από όποια κοινοβουλευτική ομάδα και προέρχεται. Αυτό σημαίνει ότι το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την εκλογή προέδρου θα πρέπει κάποια στιγμή, ενδεχομένως αυτό να γίνει μετά την επαναφορά από τις θερινές διακοπές, τις εργασίες της Βουλής, να προτείνει νέο πρόσωπο, το οποίο θα καλύψει τη θέση αντιπροέδρου. Και ένα άλλο μεγάλο ερώτημα που προκύπτει μετά τη συνεχής αποχωρήση από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και τη μεγάλη μείωση της κοινοβουλευτικής της δύναμης είναι τι πρόκειται να γίνει χωροταξικά στη Βουλή. Αυτή την ώρα οι ανεξάρτητοι νομίζω ότι έχουν
1: αυτό πιάσει... Αυτό θα σε ρωτούσα, πώς είναι πλέον οι ανεξάρτητοι?
3: Νομίζω ότι έχουν πιάσει τον αριθμό 60 οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Το θέμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βγήκε το 2023 με 47 βουλευτές και κατέλαβε τα μπροστινά έδρανα στη Βουλή, είναι πάρα πολύ πιθανό να μείνει με λιγότερους από 10 βουλευτές. Αντιλαμβάνονται όλοι ότι δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κρατά τα μπροστινά έδρανα στην αίθουσα της Ολομέλειας.
1: Ακριβώς. Όλοι μιλούν για μονοψήφιο αριθμό βουλευτών.
3: Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι θα πέσει κάτω και από την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Και μένει να δούμε πώς ο πρόεδρος της Βουλής, αμέσως μετά την επαναφορά στις εργασίες από τις θερινές διακοπές, θα ρυθμίσει και αυτό το ζήτημα. Δεν αποκλείεται να έχουμε μετακινήσεις στο εσωτερικό της Ολομέλειας, δηλαδή να έρθει μπροστά άλλη κοινοβουλευτική ομάδα και να πάει πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αλλάζει λοιπόν το κοινοβουλευτικό τοπίο. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο, και να ακούσουμε τι δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
4: Ό,τι έχει γίνει, είναι αποτέλεσμα συλλογικών αποφάσεων. Δεν έγινε ξαφνικά, δεν ήπιαμε ένα σιροπάκι και ξυπνήσαμε, κοιμηθήκαμε αριστερή και ξυπνήσαμε δεξί. Τρίτον, στις εποχές της κρίσης, οι αξίες και οι αρχές της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης, οφείλουν να είναι παρούσες και να μην κοιτάζει ο καθένας την πολιτική του επιβίωση. Όσοι και όσες μένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε επίγνωση των τεράστιων δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε. Θα δώσουμε μία μάχη. Δεν μπορώ να είμαι αφελώς αισιόδοξος για το αποτέλεσμα, αλλά είμαι σίγουρος ότι οφείλουμε να δώσουμε αυτή τη μάχη. Από εκεί και μετά, οι πολίτες θα μας κρίνουν.
1: Να αλλάξουμε θέμα. Άγρια επίθεση από σκύλο δέχτηκε 66χρονος που έκανε βόλτα με το κατοικίδιό του έξω από φούρνο στα Βρυλίσια. Ο άνδρας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε για νοσηλεία, ενώ οι δαγκωματιές απέβησαν μοιραίες για το σκυλί του. Η Πελαγία Κατσούλη έχει περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό.
5: Έτσι ακριβώς είναι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Δυσάρεστο περιστατικό. Λίγο μετά τις 7.30 περίπου το πρωί, έξω από φούρνο επί της οδού Κύπρου στα Βρυλίσια, μία 48χρονη είχε μπει μέσα στο μαγαζί και είχε δέσει, όπως λέει η αστυνομία, το σκύλο της έξω από το κατάστημα. Όμως το ζώο για κάποιο λόγο κατάφερε να λυθεί και εκείνη τη στιγμή που περνούσε ένας 66χρονος από το σημείο αυτό μαζί με ένα μικρόσωμο σκύλι που είχε, το ζώο λύθηκε, τους επιτέθηκε. Αρχικά επιτέθηκε στο μικρό σκυλί, το οποίο, όπως λένε οι περίοικοι, σχεδόν το κατασπάραξε, και στη συνέχεια στον 66χρονο, τον οποίο τραυμάτισε αρκετά σοβαρά στο χέρι, στο μυρό, στην ομοπλάτη και στο γόνατο. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο γεννηματάς, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν την 48χρονη, βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών για το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Στο πρώτο νεκροταφείο, η ταφή της, η επικίδυη και η επιθυμία της οικογένειας.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά.
9: σπάσει ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
15: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
16: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
17: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
16: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
18: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
21: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
22: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πλήθος κόσμου απέτησε φοροτιμή στη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του κινηματογράφου Μάρο Κοντού στη Μητρόπολη Αθηνών, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Πριν από λίγο, μεταφέρθηκε στην τελευταία κατοικία της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Συνάδελφοι, φίλοι και απλός κόσμος είπαν στη σπουδαία ηθοποιό το ίστατο χαίρε. Έλαβε το τελευταίο θερμό χειροκρότημα, το οποίο θα τη συνοδεύει στη γειτονιά των Αγγέλων. Η παρακαταθήκη που αφήνει είναι σπουδαία. Όλοι ωστόσο οι παρευρισκόμενοι μίλησαν για το ήθος και το ύφος της Νίκη Κότσου, λέγοντας ότι ήταν υποδειγματικό.
2: Ναι, Βασίλη, αυλαία για τη Μάρο Κοντού. Η Ελλάδα αποχαιρέτησε σήμερα μία από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου. Η Μάρο Κοντού οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία με συγγενείς, φίλους, συναδέλφους και πλήθος κόσμου να δίνουν το παρόν για το τελευταίο αντίο. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών και ακολούθησε η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στην τελετή, ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε ο επικίδιος που εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, στενός φίλος της σπουδαίας ηθοποιού επί σειρά ετών. Όπως είπε, καλή μου Μάρο, θα μας λείψεις πολύ. Μιλώντας για μια γυναίκα με ψυχή, χιούμορ και αξιοπρέπεια. Η σχέση τους ξεπέρασε τα όρια της δημόσιας ζωής, καθώς συνδέθηκαν με βαθιά προσωπική φιλία. Η Μάρο Κοντού του είχε εκμυστηρευτεί και μία από τις τελευταίες επιθυμίες της, όταν η αγαπημένη τους παρέα βρέθηκε ξανά γύρω από το τραπέζι να αφήσουν μία θέση καινή για εκείνη, με ένα ποτήρι ουίσκι και ένα αναμένο τσιγάρο μπροστά στην καρέκλα της, όπως συνήθιζε στις κοινές τους συναντήσεις. Η επιθυμία της πραγματοποιήθηκε από τον Νικήτα Κακλαμάνη χθες το βράδυ, ο οποίος φρόντισε να υπάρχει στο τραπέζι της παρέας τους το ουίσκι και το τσιγάρο όπως ακριβώς το είχε ζητήσει. Ιδιαίτερη ήταν και η επιθυμία της οικογένειας, η οποία ζήτησε αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές στο Κέντρο Βρεφών Μητέρα, έναν οργανισμό με τον οποίο η Μάρο Κοντού είχε στενή και ουσιαστική σχέση, καθώς είχε διατελέσει πρόεδρος του την περίοδο 2004-2006, προσφέροντας σημαντικό κοινωνικό έργο. Με αυτόν τον τρόπο η οικογένεια επεδίωξε, αν και τελικά τα στεφάνια ήταν πολλά, η μνήμη της να τιμηθεί μέσα από μια πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης, αξίες που τη χαρακτήρισαν σε όλη τη διάρκεια της ζωής της. Το τελευταίο αντίο είπαν οι συνάδελφοί της από τη σειρά την τελευταία που συμμετείχε η Γη της Ελιάς, μεταξύ των οποίων Ανδρέας Γεωργίου και Άιτζελα Γερέκου. Επίσης ήταν εκεί για να την αποχαιρετήσουν ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, η Ευελίνα Παπούλια, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, η Κοραλία Καράντι, ο Χάρης Ρώμας, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Γιώργος Καραμίχος, η Νίκη Παλικαράκη, η Κατερίνα Μουτσάτσου, η Έλενα Ακρίτα, ο Ρέστης Ανδρεαδάκης, αλλά και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής όπως ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο Γιώργος Βουλγαράκης. Με την ολοκλήρωση της τελετής, Βασίλη, έπεσε η αυλαία σε μια σπουδαία πορεία 7 δεκαετιών. Ωστόσο, η παρουσία της Μάρος Κοντού παρέμεινε ζωντανή μέσα από τις εμβληματικές ερμηνείες της στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, αλλά και μέσα από την ανθρωπιά, όπως είπες, και την αξιοπρέπεια που τη συνόδευαν σε κάθε βήμα της ζωής της.
1: Και θα συνοδεύει η παρουσία της μέσω των ταινιών της και τις επόμενες γενιές. Να ακούσουμε τι δήλωσαν ο Νικήτας Κακλαμάνης, η Έλενα Ακρίτα, η Άντζελα Γκερέκου και ο Ανδρέας Γεωργίου.
3: Η Μάρο πάλεψε σχεδόν μόνη της 2 χρόνια με τον καρκίνο. Μπορεί να μην μπόρεσε τελικά να τον νικήσει, αλλά έφυγε όπως ήθελε, όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της.
4: Όταν η Μάρο Κοντού είπε «Σκασμός εσύ, Αντωνάκη», στην επική ταινία του Γιώργου του Τζαβέλα, πολλές καταπιεσμένες γυναίκες στις σκοτεινές αίθουσες του σινεμά της δεκαετίας του 60 είπανε «Μπράβο, κοπελάρα μου». Η Μάρο ήταν αυτόνομη, δεν βασίστηκε σε κανέναν άντρα, ήταν ένα πραγματικό αντράκι με μπέσα, με αρχοντιά ψυχής.
5: Ήξερα ότι η Μάρο έφτιαξε τη ζωή της όπως ήθελε, αλλά ήθελε να φύγει και όπως εκείνη ήθελε. Και έτσι έφυγε. Έφυγε γαλήνια, γεμάτη ζωή, γεμάτη από γενοδορία, αγάπη, καλοσύνη για όλους μας.
6: Ήθελε μόνο να κάνει αυτό που αγαπάει, να προσφέρει αγάπη σε όλους. Ήταν ένας άνθρωπος που θα μας λείψει πολύ.
1: Με ενημερώνουν, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε νεότερα από την Κουμουνδούρου με μια ανάρτηση του Παύλου Πολάκη που χρήζει πολλών ερμηνεών. Γιάννη Τσακίρη.
7: Δεν χρησιμοποιώ να ερμηνεών τελικά, Βασίλη, καθώς πριν από λίγο πρέπει να σου πω ότι μίλησα με στενό συνεργάτη του Παύλου Πολάκη και είναι ξεκάθαρο ότι ο κριτικός βουλευτής αποσύρεται από την κούρσα διεκδίκησης της ηγεσίας, να είναι δηλαδή επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας απέναντι στη Ρένα Δούρου.
1: Είναι μια τελευταία εξέλιξη που ανατρέπει τα πάντα που γνωρίζαμε μέχρι στιγμής.
7: Ακριβώς. Ανέβασε μια ανάρτηση από τα Σφακιά ο κριτικός βουλευτής, ο οποίος έγραφε: «Στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια απομένεις πάντα και δεν χωρούν στον δρόμο μου των αλωνών κουμάντα», μια μαντινάδα δηλαδή, και έγραφε χαρακτηριστικά: «Χαιρετίσματα από Σφακιά σε όλους τους καλούς. Οι άλλοι, ό,τι και αν κάνουν, δεν μας αγγίζουν γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Θα συνεχίσουμε», καταλήγει στην ανάρτηση του. Όπως καταλαβαίνεις, αμέσως σήμανε συναγερμός. Επικοινωνήσαμε με στενό συνεργάτη του Παύλου Πολάκη και υποστηρικτή του και μας είπε ότι δεν πρόκειται να κατέβει, δεν θα είναι υποψήφιος. Τα κουκιά άλλωστε δεν βγαίνουν και δεν έχει κανένα νόημα να κατέβει για επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τώρα μας ενημέρωσαν ότι γύρω στις 3 θα έχουν ήδη μια σύσκεψη και όταν το ρώτησα χαρακτηριστικά αν θα δώσει το παρόν στην Κεντρική Επιτροπή, είπε ότι πιθανότατα θα είναι εκεί, οπότε καταλαβαίνεις ότι πλέον έχουμε μια εξέλιξη που αλλάζει, όπως είπες και εσύ, τα πάντα. Η Ρένα Δούρου ουσιαστικά ως μόνη υποψήφια θα είναι και η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αύριο το πρωί στις 9 με 11 θα ψηφίσουν οι εναπομείναντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ μετά θα έχουμε τις συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, εκεί που θα εκλεγεί ο νέος γραμματέας του κόμματος. Μένει να δούμε αν τελικά όντως θα δώσει το παρόν ο Παύλος Πολάκης και ποιες θα είναι οι εξελίξεις στο επόμενο διάστημα, καθώς δεν αποκλείεται, έτσι όπως πάει η κατάσταση, να έχουμε μια διάσπαση μέσα στη διάσπαση. Όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα.
1: Αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη Τσακίρη. Καρπούς φαίνεται ότι αποδίδουν οι αυστηροί τροχονομικοί έλεγχοι και η αύξηση των προστήμων στους παραβατές οδηγούς. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Ελλάδα πέρυσι κατέγραψε μείωση 22% στα τροχιά δυστυχήματα σε σύγκριση με το 2024, ενώ οι 517 καταγεγραμμένες απώλειες ήταν οι λιγότερες από το 1963. Σε αυτό συνέβαλε βέβαια και η βελτίωση του οδικού δικτύου. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε ο Θοδωρής Αξελός.
8: Κατά 22% μειώθηκαν τα τροχιά δυστυχήματα στην Ελλάδα το 2025 σε σχέση με το 2024. Οι 517 καταγεγραμμένοι θάνατοι στους δρόμους της χώρας μας πέρυσι αποτελούν τη χαμηλότερη επίδοση από το 1963 που ήταν 598. Παρότι η Ελλάδα παρέμεινε το 2025 πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε θανάτους σε τροχιά δυστυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκων, η σημαντικά πτωτική πορεία του συγκεκριμένου δείκτη αποτελεί ενθαρρυντικό στοιχείο για την κατάσταση στους δρόμους της χώρας μας. Συγκεκριμένα, οι 50 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκων το 2025 στους ελληνικούς δρόμους ξεπερνούν μεν τους 43 του μέσου όρου μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως αντιστοιχούν ταυτόχρονα σε μείωση 22% σε σύγκριση με το 2024. Παράλληλα, να πούμε ότι η περσινή επίδοση των 517 θυμάτων στους δρόμους της Ελλάδας αποτελεί μείωση της τάξης του 35% σε σύγκριση με την αντίστοιχη επίδοση του 2015, όταν 793 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, και 69% σε σύγκριση με το 2005, όταν είχαν καταγραφεί στους ελληνικούς δρόμους 1.658 θάνατοι. Όπως επισημαίνεται από ειδικούς, καθοριστικό ρόλο στη μείωση των τροχιών δυστυχημάτων έπαιξαν η αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα και του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς και η συστηματικότερη έλεγχη της τροχιάς σε όλη τη χώρα. Να σημειωθεί ότι η πιο άσχημη χρονιά για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα ήταν το 1998, όταν στους ελληνικούς δρόμους καταγράφηκαν 2.182 θάνατοι σε τροχιά δυστυχήματα. Ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης, εκπαιδευτής οδικής συμπεριφοράς και αντιπεριφερειάρχης οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια Αττικής, μίλησε στον Real FM και εξήγησε τι βοήθησε ώστε να μειωθούν τα τροχιά δυστυχήματα στη χώρα μας, ενώ επισήμανε και το τι θα πρέπει να γίνει ακόμη ώστε να υπάρξει περαιτέρω μείωση αυτών.
9: Πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια εφαρμογής της νομοθεσίας. Οι νόμοι βγαίνουν για να τους τηρούμε και να παραμένουμε όλοι ασφαλείς σε ένα κοινόβιο των δρόμων. Θεωρώ πως με το νέο σύστημα Οδυσσέας, το οποίο ουσιαστικά έχει τα τρία συναρμόδια υπουργεία σε συνεργασία και με την περιφέρεια και τις περιφέρειες γενικότερα, ιδιαίτερα η προσπάθεια της τροχέας να τηρείται ο νόμος, αλλά και η περιφέρεια Αττικής έβαλε και τις κάμερες στις 388, έτσι ώστε επιτηρείται και το κόκκινο φανάρι μια εγκληματική ενέργεια. Και άλλες τέτοιες λοιπόν σε αυτό το δίκτυο καμερών να προσθεθούν, ελπίζω πολλές, έτσι ώστε σιγά σιγά να αλλάξει ο Έλληνας νοοτροπία και κουλτούρα και αντιμετώπιση στο δρόμο. Και αυτό μπορεί δυστυχώς να γίνεται γιατί προστατεύουμε τα χρήματά μας και το πορτοφόλι μας και το δίπλωμά μας σε σχέση με τη ζωή μας. Αλλά μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον, όχι μπορεί, σίγουρα αυτός ο τρόπος αλλάζει νοοτροπίες όπως είχε αποδειχθεί και σε άλλες μητροπολιτικές περιοχές της Ευρώπης. Και εκεί λειτουργούν συστήματα τα οποία είναι χιλιάδες κάμερες εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχουν απτά αποτελέσματα. Ελπίζουμε να συνεχιστεί και σιγά σιγά να δούμε μια διαφορετική συμπεριφορά με λιγότερους νεκρούς κάθε χρόνο για να φτάσουμε στο σημείο 0, το οποίο βέβαια είναι τοπικό.
1: Σημαντικές επιδόσεις καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός, όπως αναφέρει η έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Ο κλάδος έχει μπει πλέον σε φάση ποιοτικής αναβάθμισης, με κύριο χαρακτηριστικό τη δικαιότερη κατανομή της δραστηριότητας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου είναι πλέον πραγματικότητα, Εύα Οικονομάκη, καθώς καταγράφεται σταθερή αύξηση των ξένων αφίξεων πέραν των μηνών που ήταν παραδοσιακά φορτωμένοι.
10: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Ο ελληνικός τουρισμός λοιπόν φαίνεται πως κάνει ένα ακόμη βήμα προς την άγγιση της εποχικότητας, καθώς όλο και περισσότεροι επισκέπτες επιλέγουν να ταξιδέψουν στη χώρα μας και εκτός των μηνών που καταγράφεται υψηλή ζήτηση. Τα στοιχεία της έρευνας συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος, στα οποία και επεξεργάστηκε το EOVE στην τελευταία έκθεσή του, δείχνουν ότι την περίοδο από το 2023 έως και το 2025 αυξήθηκε αισθητά το ποσοστό των διεθνών αφίξεων που πραγματοποιούνται εκτός του τρίτου τριμήνου, δηλαδή πέρα από τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει τη σταδιακή επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Ανάλογη να πούμε ότι είναι η εικόνα και σε ό,τι αφορά τις τουριστικές τις πράξεις. Μετά το 2022, λοιπόν, τα έσοδα που καταγράφονται εκτός της καλοκαιρινής περιόδου ακολουθούν ανωδική πορεία. Μάλιστα, το 2025, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αντιπροσωπεύοντας περίπου 46% των συνολικών εισπράξεων από επισκέπτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχεδόν το 50% από ταξιδιώτες που προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ. Την ίδια στιγμή, Βασίλη, να πούμε ότι αυξάνεται και η μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση τους μήνες εκτός αιχμής, παρά το γεγονός ότι η διάρκεια των ταξιδιών διεθνώς γίνεται ολοένα και μικρότερη. Στα θετικά στοιχεία προσμετράται και η μείωση της διαφοράς στη διάρκεια παραμονής μεταξύ του καλοκαιριού και των υπόλοιπων εποχών. Και να πούμε, Βασίλη, ότι αυτή η μετατόπιση ενισχύει και την ανθεκτικότητα του τουρισμού και δημιουργεί προϋποθέσεις για μια πιο ισορροπημένη ανάπτυξη του κλάδου με μεγαλύτερη τουριστική δραστηριότητα σε όλη τη διάρκεια του έτους, όπως είπες και εσύ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα Οικονομάκη. Στο έλεος των πυρκαγιών βρίσκεται ο Καναδάς, που έχει περισσότερα από 850 ενεργά μέτωπα. Μαύροι καπνοί έχουν καλύψει πολλές περιοχές και η ποιότητα του αέρα έχει επιδεινωθεί δραματικά. Χιλιάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, Τζένι Κρυθαρά, ακόμα και με βάρκες.
11: Δυστυχώς, Βασίλη, οι πυρκαγιές στον Καναδά έχουν λάβει ιστορικές διαστάσεις, με τις φλόγες να επεκτείνονται διαρκώς στο βορειοδυτικό Οντάριο. Μόνο χθες ξέσπασαν 23 νέες πυρκαγιές, τουλάχιστον 500 μέτωπα μένονται ανεξέλεγκτα. Ο καπνός έχει φτάσει και έχει καλύψει και μια πολύ μεγάλη ζώνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τις Μεσοδυτικές έως τις Βορειοανατολικές Πολιτείες. Εικόνες δείχνουν τη Νέα Υόρκη και το Ντιτρόιτ να έχουν χαθεί μέσα στον καπνό. Οι αρχές προχώρησαν στην έκδοση προειδοποιήσεων προς πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους όσο αυτό είναι δυνατόν και να αποφεύγουν τον αποπνικτικό και αυθυνυγιεινό αέρα. Οι καναδικές αρχές εξέδωσαν πορτοκαλί συναγερμό λόγω της επιδείνωσης της ποιότητας του αέρα, καλώντας επίσης τους κατοίκους του Τορόντο να μην βγαίνουν έξω. Περίπου 24 εκατομμύρια στρέμματα έχουν γίνει στάχτη κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο στον Καναδά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη ώστε να προστατευτούν κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές. Όπως είπες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ωστόσο, οι αρχές προειδοποιούν ότι οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Στον Οντάριο αναμένεται να σημειωθούν αρκετά εκτεταμένες καταιγίδες στις επόμενες ημέρες, αλλά η βροχή ενδέχεται να μην είναι αρκετή για να βοηθήσει το έργο των πυροσβεστών.
1: Διάγγελμα τώρα, Τζένι, προς τον Αμερικανικό λαό. Απίφθινε ο Τραμπ, κατηγόρησε την Κίνα για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και δήλωσε πως θα προχωρήσει σε αποχαρακτηρισμό απόρριτων πληροφοριών.
11: στο διάγγελμά του, ο Αμερικανός πρόεδρος κατήγγειλε πως η Κίνα απέκτησε παράνομα τουλάχιστον 220 εκατομμύρια φακέλους Αμερικανών ψηφοφόρων ήδη από τις εκλογές του 2020. Ο Τραμπ έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη επιχείρηση πειρατείας εκλογικών δεδομένων στην ιστορία, γιατί είναι άλλωστε εδώ και χρόνια χωρίς να έχει παρουσιάσει αποδείξεις πως του έκλεψαν τη νίκη σε εκείνη την εκλογική αναμέτρηση και ότι δεν κέρδισε ο Τζο Μπάιντεν. Το Πεκίνο από την πλευρά του απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Αμερικανού Προέδρου, καλεί την Ουάσιγκτον να πάψει να χρησιμοποιεί την Κίνα ως προεκλογικό ζήτημα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Μάλιστα, αναφέρει ως κακόβουλες συκοφαντίες και κατασκευάσματα τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Πάντως, ο Τραμπ αξίωσε επίσης να ανακληθούν οι άδειες αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων εθνικής εμβέλειας, που προτίμησαν να μην αναμεταδώσουν απευθείας την ομιλία του από το Λευκό Οίκο χθες, υποστηρίζοντας πως ενέρχονται και αυτά σε συνωμοσία για τη διάπραξη εκλογικής απάτης.
0: Αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη, ο οποίος θα αρχίσει με μεταγραφές και αποχωρήσεις από τις ομάδες της Super League. Δημήτρη.
12: Έτσι είναι, γιατί αποχωρεί από την ΑΕΚ μετά από 4 χρόνια ο διεθνής Μεξικανός μεσοεπιθετικός Ορμπελίν Πινέδα. Θα στεκεί στην καριέρα του στην ομάδα της χώρας του, την Μοντερέι, στην οποία προπονητής είναι ο πρώην τεχνικός της Ένωσης Ματίας Αλμέιδα. 8 εκατομμύρια ευρώ θα δώσει η Μοντερέι στην ΑΕΚ για την απόκτησή του. Πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας στον Ολυμπιακό υπέγραψε ο 29χρονος Καταλανός αριστερός εξτρέμ Ζολ Ρόκα, που αγωνίζονταν στη Χιρόνα. Μεταβαίνει σήμερα στην Ολλανδία για να σωματωθεί στην προετοιμασία των Ερυθρολεύκων. Φιλικό παιχνίδι σήμερα για τον Ολυμπιακό στις 7.30 το απόγευμα με την Ολλανδική Φορτούνα Σίνταρτ. Εκτός δράσης, σοβαρό πλήγμα στον Παναθηναϊκό. Για ένα χρόνο θα μείνει ο Ισλανδός στόπερ Σβέρι Ίγκανσον, που τραυματίστηκε στο φιλικό παιχνίδι με την Rapid Viennis. Υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο. Επίσης, για 6 εβδομάδες θα λείψει από τους πράσινους ο Ντάβιντε Καλάμπρια λόγω ρήξης εσωπλαγίου συνδέσμου. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο 29χρονος διεθνής αμυντικός Παντελής Χατζηδιάκος, που αγωνίζεται στην Κοπενχάγη για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας στον ΠΑΟΚ. Παρελθόν αποτελεί από τον ΠΑΟΚ ο διεθνής Μεξικανός δεξιός μπακ Χόρχε Σάντσες, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην πατρίδα του και στην Άτλας. Η Δυναμό Κιέβου θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Η Ουκρανική ομάδα απέκλεισε στην Ρουμανία 4-2 στα πέναλτι την Κρούζ. Πρώτο παιχνίδι 23 Ιουλίου στο Λιούμπιν στην Πολωνία, όπου χρησιμοποιεί ως έδρα η Ουκρανική ομάδα. Και η δεύτερη αναμέτρηση 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Τώρα πάμε στο παγκόσμιο κύπελο, Βασίλη, όπου ακριβώς ο πρόεδρος Τραμπ θα δώσει...
1: Ο ίδιος θα απονέμει το βραβείο στον νικητή.
12: Βέβαια, είναι πλέον δεδομένο, γιατί ανακοινώθηκε επίσημα από τον Λευκό Οίκο η παρουσία του στον τελικό της Κυριακής ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία στις 10 το βράδυ στη Νέα Υόρκη. Παρουσία του Προέδρου λοιπόν θα κάνει και την απονομή του τροπέου. Διαιτητής ο Σλοβένος Ελίτ της κατηγορίας UEFA, Σλβάκο Σβιντιτς, θα διευθύνει το παιχνίδι. Πρέπει να πούμε τώρα ότι για μια ακόμη πρωτοπορία έχει ετοιμάσει για τον τελικό, καθώς οι παίχτες της ομάδας που θα κατακτήσουν το τρόπαιο ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία θα παραλάβουν εκτός από το κύπελο και ειδικά δαχτυλίδια πρωταθλητή στα πρότυπα των μεγάλων Αμερικανικών διοργανώσεων, όπως γίνεται στο NBA. Κάθε δαχτυλίδι θα φέρει μικρογραφία του τροπαίου του Μουντιάλ με ειδική χάραξη στο εσωτερικό του. Πάμε και πάλι στα εγχώρια θέματα. Ξεκίνημα στα εντός έδρας παιχνίδια τη Super League θα έχουν και οι 5 ομάδες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από την έδρα τους. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον Ηρακλή. Στα άλλα παιχνίδια, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφι Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Πρεμιέρα του πρωταθλήματος Super League 22 Αυγούστου. Ο πρόεδρος ΣΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης ζήτησε από τις ομάδες της Super League να εστιάσουν και στη χρησιμοποίηση Ελλήνων παιχτών κάτω των 21 ετών, όπως γίνεται στο κύπελο Ελλάδος.
13: Η Super League 1 είναι η τελευταία στην Ευρώπη όσον αφορά την αξιοποίηση ποδοσφαιριστών κάτω των 21. Αυτό πραγματικά είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Στο κύπελο Ελλάδος, το οποίο διοργανώνει η ΕΠΟ, όπως γνωρίζετε, προσπαθούμε να επιβάλλουμε την χρησιμοποίηση νέων ποδοσφαιριστών και πραγματικά κάποια στιγμή, επειδή είναι γνωστό ότι οι προπονητές ούτως ή άλλως αρέσκονται πιο πολύ συνήθως στους έμπειρους παίκτες, να σκεφτούμε να γίνει και στη Super League. Είναι νέα παιδιά που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, θέλουν να μπουν στις ομάδες, θέλουν να παίξουν και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό εδώ δημιουργεί μια κρίση γενικότερη στο ποδόσφαιρό μας, γενικότερη στα νέα παιδιά, με αποτέλεσμα οι εθνικές μας ομάδες να μην μπορούν στη συνέχεια να πετυχαίνουν και όλα αυτά εδώ τα οποία θέλουμε.
12: Τέλος, την Αμερικάνιδα Αλίσια Πάρκς αντιμετωπίζει Μαρία Σάκαρη στον προημιτελικό του Athens Open. Πρώτο σερβίς 7.30 το απόγευμα στο κέντρο της σφαίρισης του ΟΑΚΑ.
1: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
14: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κεφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγει κυκλοφορία στην κάθοδο των Βασιλείων Κωνσταντίνου Αρδιτού και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου και από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο ενικός.gr την ανάρτηση με τη μαντινάδα του Παύλου Πολάκη προς απόσυρση υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και στο real.gr ο ΠΚΠ ολόκληρη πράξη αρχιοθέτησης για τους 7 νυν και τους 2 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Κατερίνα Βουτσά. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα και για ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Οι κυβερνοασφάλειες για τις επιχειρήσεις αποτελούν την κρίσιμη δικλίδα ασφαλείας απέναντι σε μια πρωτοφανή ψηφιακή καταιγίδα. Σύμφωνα με σχετική έρευνα της Checkpoint, οι κρίσιμες εκθέσεις κινδύνου που ευπάθεις υπερδιπλασιάστηκαν μέσα σε ένα χρόνο, αγγίζοντας το 42,6% του συνόλου των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα οι ομάδες τεχνητής νοημοσύνης να κατακλείζονται καθημερινά με αμέτρητες προειδοποιήσεις. Ωστόσο, μόλις το 7,8% αυτών των ειδοποιήσεων απαιτεί πραγματικά άμεση αντιμετώπιση. Το υπόλοιπο ποσοστό αφορά ευπάθειες χαμηλού ρίσκου που δεν επηρεάζουν συστήματα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η λύση βρίσκεται στην έξυπνη προτεραιοποίηση. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν επενδύσεων σε εργαλεία αυτοματοποιημένης ανάλυσης κινδύνου. Αξιολογώντας την πραγματική δυνατότητα εκμετάλλευσης κάθε απειλής, οι οργανισμοί μπορούν να εστιάζουν αποκλειστικά στο κρίσιμο 7,8%. Αυτή η στοχευμένη στρατηγική μετατρέπει το χαοτικό όγκο δεδομένων σε αποτελεσματική θωράκιση, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της επιχειρηματικής λειτουργίας. Συγκρατημένη αισιοδοξία μεταξύ 167 Ελλήνων επιχειρηματιών αναδεικνύει η δεύτερη έκδοση του επιχειρηματικού βαρόμετρου EY για το 2026, με το 53% να σχεδιάζει προσλήψεις παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, ενώ η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται κατά 83%, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων εστιάζουν κυρίως στη βραχυπρόθεσμη μείωση του κόστους. Κύρια εμπόδια παραμένουν το ασταθές κανονιστικό πλαίσιο, η έλλειψη εξειδικευμένου ταλέντου και το υψηλό λειτουργικό κόστος. Την ίδια στιγμή, η έρευνα δείχνει ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα αναζητά τη μετάβαση από την απλή ανθεκτικότητα στη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα. Παράλληλα, καταγράφεται έντονη ανησυχία για τη συγκέντρωση των επενδύσεων σε παραδοσιακούς κλάδους, όπως ο τουρισμός, γεγονός που περιορίζει τη χρηματοδότηση καινοτόμων τομέων. Για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη προσωπικού, οι εταιρείες στρέφονται όλο ένα και περισσότερο σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Το 77% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων δηλώνει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και τραπεζικό δανεισμό. Ενώ το αυξημένο λειτουργικό κόστος, η γραφειοκρατία και η έλλειψη προσωπικού εξακολουθούν να αποτελούν τα βασικότερα προβλήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία και την ανάπτυξή τους, σύμφωνα με όσα αναδεικνύει έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την KPMG και βασίστηκε στις απαντήσεις 382 επιχειρήσεων από 9 βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Με τα ευρήματα, το αυξημένο κόστος λειτουργίας παραμένει η σημαντικότερη πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Το 65% αναφέρει ότι η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα επιβάρυνσης, ενώ το 51% επισημαίνει το ενεργειακό κόστος. Παράλληλα, το 69% καταγράφει σημαντική αύξηση του κόστους πρώτων υλών την τελευταία διετία, το 65% θεωρεί ότι το ενεργειακό κόστος επηρεάζει καθοριστικά τη βιωσιμότητά του και το 54% δηλώνει ότι έχει περιορίσει την παραγωγή ή τη λειτουργία της επιχείρησής του εξαιτίας της ενεργειακής επιβάρυνσης.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
10: Το τάγκο?
9: Θα σας ειδοποιήσουμε.
10: Περίμενε.
11: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
9: Φτιάξε βαλίτσες.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
15: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
14: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
16: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
17: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
18: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
17: Άντε καλέ, εγώ.
18: Εσύ, Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
17: Μα τι λες?
18: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
17: Ποια χαρτιά?
18: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
19: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Απαντάει η κυρία Αναστασία Γκεργκελεζίου. Επαναλαμβάνω 211-200-8200. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννης Καραγευρέκης. Όσοι και όσες θέλετε να στείλετε κάποιο email στην εκπομπή, στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr.

0: Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, όπως την Τετάρτη, την Πέμπτη, έτσι και σήμερα μαζί. Είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, θα είμαστε μαζί για το επόμενο δίωρο, όποια κύριο ποιος κύριος μπορεί να βγει στον αέρα, ό,τι κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο για την αθλητική επικαιρότητα, που σήμερα βέβαια όλο το βάρος πέφτει στην ΑΕΚ, δεδομένου ότι συμφώνησε με την Μοντερέι για τον Πινέδα, για τη μεταγραφή του Πινέδα στην ομάδα του Ματίας Αλμίδα. Τον ήθελε, τον πήρε. Εντάξει, άμα κρίνω τώρα από τα social media, υπάρχει γκρίνια, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι και την επιθυμία του παίχτη, ο οποίος ήθελε να γυρίσει στην πατρίδα του, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με 8 εκατομμύρια ευρώ, θα τα δούμε στην συνέχεια. Είναι το θέμα που κυριαρχεί. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πάρει τον Φαν Τρόγγελεν από την Τουρκία, ειδικά τώρα που τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά ο Ίγκασον. Οπωσδήποτε χρειάζεται ένα στόπερ, μην σας πω δύο, κανονικά για μένα θέλει δύο, πάση περιπτώσει είναι ενδυνάμει βασικό στόπερ, είναι και αριστεροπόδαρος. Στον Ολυμπιακό κυριαρχεί το θέμα του Τζολάκη, οι Άγγλοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει συμφωνία για να συνεχίσει την καριέρα του στη ΧΑΛ. Στον ΠΑΟ ο κομμάτος βγήκε και είπε ότι σύντομα θα δείτε και επόμενες μεταγραφές, δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ με τον Βιερίνια. Στο μπάσκετ δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Ήρθε χθες ο Γιαμπουσέλε, τον Ρόμπινσον Έρλ ανακοίνωσε ο Άρης. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις. Και φυσικά όλοι είμαστε στο ρυθμό του τελικού του Μουντιάλ την Κυριακή το βράδυ. Η Αργεντινή κόντρα στην Ισπανία, 10 το βράδυ από την κρατική τηλεόραση του Νιου Τζέρσι, παρουσία του Τραμπ. Ενώ να πούμε, ήδη έχουν κάνει και κάποια δημοσιεύματα που βλέπω σε ξένα site ότι θα έχει πάρα πολύ αέρα, φοβούνται μήπως υπάρχει ένας μικρός τυφώνας εισαγωγικά, συζητάνε πάλι για αναβολή του τελικού. Όλα αυτά βέβαια είναι πολύ πρόωρα να τα λέμε, πάντως προκαλεί τεράστια εντύπωση τα νούμερα που πραγματικά μας ζαλίζουν όσον αφορά τον τελικό. Όταν λέω τα νούμερα, εννοώ τα εισιτήρια, το κόστος. Τα είπα και τις προάλλες, αλλά εδώ τώρα τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Δηλαδή στη θύρα 21 που είναι η VIP, εν πάση περιπτώσει, το εισιτήριο έχει φτάσει τα 28.479 δολάρια. Αυτά είναι επίσημα που σας λέω, έχουν ανακοινωθεί στην Αμερική. Έσπασε το ρεκόρ ακόμα και το Super Bowl, που είναι η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση στις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει αυτό, 29.000 δολάρια, παραλαμβάνω 29.000 δολάρια, για ένα παιχνίδι, και ας είναι ο τελικός, και ας παίζει ο Μέση με το Γιαμάλ, και ας έπαιζε ο Μέση με το Ρονάλντο. Το πιο φθηνό, κυρίες και κύριοι, κοστίζει 7.451 δολάρια και ο μέσος όρος τιμής για τον τελικό είναι 11.327 δολάρια. Για να ακούσουμε τον κύριο Λευτέρη από το Βύρονα, η πρώτη γραμμή. Γεια σας κύριε Λευτέρη. Ακούω τη φωνή μου, κύριε Λευτέρη, το ραδιόφωνο κλείστε.
1: Κοστίζει 7.451.
0: Κύριε Λευτέρη.
2: Ναι, ναι.
0: Το ραδιόφωνο κλείστε γιατί ακούμε τη φωνή μου.
2: Ναι, οκ.
0: Ωραία. Λοιπόν, μ' ακούτε?
2: Ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, στον αέρα είστε, γεια σας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Ήθελα να μιλήσω για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ.
0: Βεβαίως.
2: Μου αρέσει το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Αλλά τώρα το συγχάθηκα και θα σας πω γιατί. Πώς γίνεται ένας μπασκετμπολίστας ή ένας ποδοσφαιριστής, μιλάμε ο πιο χειρότερος, έτσι, το να παίρνει 3 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, 3 εκατομμύρια για να τα βγάλει ένας Έλληνας.
0: 100 ζωές θέλει.
2: Εργαζόμενος.
0: Ναι.
2: Θέλει 300 χρόνια... 300 χρόνια για να δουλέψει, για να σοφαρίσει τα 3 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε. 300 χρόνια για να σοφαρίσει τα 3 εκατομμύρια που θα πάρει αυτός. Και αυτός θα τα βγάλει ξεκούραστα ένα χρόνο, ενώ αυτός και τα 300 χρόνια θα δουλεύει, καταλαβαίνει πώς δουλεύει. Ναι. Λοιπόν, πείτε μου εμένα, τι να με συγκινήσει από ένα ποδοσφαιριστή ή ένα μπασκετμπολίστα. Τι έχει παραγίνει το κακό, κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Ναι.
2: Τελικά το ποδόσφαιρο έχει και το μπάσκετ, γενικά ο αθλητισμός έχει γίνει business. Business δισεκατομμυρίων. Και οικονομάνε πάρα πολλοί παράγοντες. Πάρα πολλοί. Από εταιρείες που από να αρχίσει και που να τελειώσει.
0: Ναι, ναι. Έτσι είναι, όπως τα λέτε, έτσι.
2: Καταλάβατε.
0: Έτσι είναι.
2: Πείτε μου, τώρα πω για το παγκόσμιο. Τι ποδόσφαιρο παίζετε? Άθλιο. Το Αγγλία με την που έβλεπε Αγγλία-Αργεντινή. Με παίρνει ο ύπνος. Ποιο ποδόσφαιρο? Τίποτα. Καλά, εντάξει, εμένα δεν μπορεί. Και έλεγα, αν θα δω τον αγώνα, τον τελικό. Έλεγα.
0: Να.
2: Αλλά όπως σας είπα τώρα γι' αυτό, λοιπόν, δεν γίνεται τώρα να βλέπω εγώ έναν αγώνα και να βλέπω τους εκατομμυριούχους. Και όχι μόνο αυτό, αυτοί μπαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όχι για να παίξουν μπαλά, για να δείξουν το βαμμένο μαλλί τους, τα τατουάζ και. Μιλάμε τατουάζ για το μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Για μένα συχάθηκα πραγματικά τον αθλητισμό. Τον συχάθηκα. Δεν είναι για μένα. Ας καθίσουν οι πλούσιοι να το βλέπουν.
0: Λοιπόν, καλώς κύριε Ελευθερή.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, πριν πω, επειδή έχω υποσχεθεί με ένα-δύο τραγούδια και κρατάω τον λόγο μου, έτσι, έχω μια παραγγελιά για τον Πασκάλι τον Τερζή. Είναι το καινούριο που είχε βγάλει, τα καινούργια μάλλον. Το θέλω να είσαι πάντα εκεί, το οποίο το έχει γράψει η Βίκη Γεροθόδωρη, η μουσική είναι του Χρήστου Νικολόπουλου. Ακούσουμε λοιπόν τον Πασκάλι με την απίστευτη φωνάρα και θα τα πούμε για τον Πινέδα.

Γεια σου Κοσμά από τα Γιάννα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Στάθη, ήρθε και το email, είμαστε ok, εντάξει. Γιάννη, χαίρομαι που βρήκε 1.400 ευρώ δολάρια από το Μαϊάμι, ο Γιάννης από το Μαϊάμι. Ό,τι διάβασα χθες και σήμερα, τα νούμερα που λέω συγκεκριμένα είναι της Οργανωτικής Επιτροπής. Δεν είναι από το μυαλό μου, έτσι. Και μιλάμε για σειρά VIP. Το διευκρίνησα. Εσύ έχεις βρει 1.400 δολάρια. Πάλι καλά. Βέβαια, και ότι είναι φτηνό, 1.400 δολάρια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εφόσον το βρήκες, μπράβο σου και να χαρείς τον αγώνα. Λοιπόν, Πινέδα, έλεγα και χθες ότι δεν ξέρουμε αν υπάρχει πρόταση, όμως το γεγονός ότι βγήκε ο Νίκολιτς και είπε ότι να ξεκαθαρίσει τη θέση του ο Πινέδα, κάτι σήμαινε. Αυτό είναι η λογική. Σήμερα λοιπόν έγινε γνωστό ότι όντως υπάρχει αυτή, όχι η πρόταση, δεν είναι πρόταση, γιατί όταν καταθέτεις ρήτρα για ομάδες στο Μεξικό, αν την καταθέσεις στη ρήτρα, δεν μπορεί να φρενάρει, εκτός αν δεν συμφωνεί όσον αφορά το πώς θα καταβληθεί αυτή η ρήτρα. Η ΑΕΚ συμφώνησε. Θα δώσουν 4 εκατομμύρια ευρώ τώρα και τα 4 το επόμενο καλοκαίρι. 8 εκατομμύρια. Εδώ τώρα δίστανται οι απόψεις, όπως το βλέπει ο καθένας. Άλλος λέει ότι είναι πολλά, άλλος λέει ότι είναι μια χαρά τιμή. Περισσότεροι λένε ότι είναι λίγα. Θα συμφωνήσω κι εγώ ότι είναι λίγα για την αξία του Πινέδα, ο οποίος είναι στα 30 του. Ένας Πινέδα, ο οποίος από τους καλύτερους ξένους που έχουν

προς 15 εκατομμύρια. Αυτή ήταν η άποψή μου και φυσικά να γίνει και ένα προσαρμογή των αποδοχών του Πινέδα. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Αυτό όμως δεν έγινε. Οπότε η ΑΕΚ πριν 4 χρόνια ξόδεψε 6-7 εκατομμύρια, τον πήρε στην αρχή δανεικό από θέλετα κλπ. Και τώρα έρχεται στα 30 του και τον δίνει 8 εκατομμύρια. Με τα δεδομένα της αγοράς, τα οικονομικά δεν είναι πολλά τα λεφτά. Επαναλαμβάνω, με τα δεδομένα της αγοράς, τα λεφτά θα μπορούσε να ήταν πολύ περισσότερα. Εν πάση περιπτώσει, η είδηση λοιπόν είναι ότι τέρμα ο Πινέδα για την ΑΕΚ, ένας Πινέδα που θα παίρνει στη Μοντερέι 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο χωρίς την εφορία για τετραετές συμβόλαιο, απίστευτα ποσά, και για τα δεδομένα στο Μεξικό για έναν παίκτη 30 ετών που πλέον θα έχει χάσει και τη θέση του στην εθνική ομάδα στο Μεξικό. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι δικά τους θέματα, δεν μας ενδιαφέρουν. Πλέον τώρα θα πρέπει η ΑΕΚ να βρει έναν παίκτη εφάμιλο, ανάλογης αξίας ή και καλύτερο. Ο Νίκολιτς ήθελε μια τριάδα. Τον Πινέδα, τον Μαρίν και τον Γκάιρινεν. Υποτίθεται, θεωρητικά, θα ξεκινάει με Πινέδα, ξεκινούσε με Πινέδα και τον Μαρίν και ο Γκάιρινεν θα ερχόταν σαν η λύση, είτε να παίζει κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα. Εν πάση περιπτώσει θα τα βλέπει αυτά ο Σέρβος προπονητής. Τώρα θέλει έναν παίκτη ο οποίος να κάνει τη δουλειά του Πινέδα που δεν ήταν εύκολη. Ναι μεν ο παίκτης αυτός δεν ήταν εξάρι, ήταν περισσότερο ένα οχτάρι δημιουργικό, όμως έκανε και τη δουλειά του εξαριού μαζί με τον Μαρίν. Και βέβαια επειδή ακριβώς ο Νίκολιτς δεν είχε κλασικό κόφτη, πώς έπαιζε η ΑΕΚ, πάρα πολύ κοντά τις γραμμές, φοβερό τρέξιμο, ήθελε να μην φαίνονται τα κενά και τα κατάφερε. Στην αρχή υπήρχαν προβλήματα, όμως στην πορεία τα κατάφερε, η ομάδα βρήκε τη συνοχή, βρήκε τη χημεία της, βρήκε ισορροπία και στο τέλος πήρε και το ποτάλιμα. Αυτά λοιπόν είναι υπέρ του προπονητή. Εγώ προσωπικά όσοι με ακούτε, ξέρετε ότι δίνω μεγάλη σημασία στο εξάρι. Γενικά στη ραχοκοκαλιά μιας ομάδας που για μένα είναι ο τελευταίος παίκτης στην άμυνα, εντάξει τώρα παίζουν έτσι όπως παίζουν, δεν υπάρχει τελευταίος, στα δικά μου μάτια, αυτός εν πάση περιπτώσει που ηγείται. Το παλιό center back, η σκούπα, το παλιό πεντάρι που λέγαμε. Μπροστά του ο παίκτης στο εξάρι, το οχταροδεκάρι και ο center four. Αυτή είναι η ραχοκοκαλιά μιας ομάδας. Λοιπόν, η ΑΕΚ δεν είχε εξάρι. Όμως και ο Πινέδα και ο Μαρίν έκαναν μια εξαιρετική δουλειά. Και αυτό πιστώνεται στον Νίκολιτς. Το θέμα λοιπόν είναι τώρα πώς θα αντιδράσει η ΑΕΚ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΑΕΚ έχει λύση. Δηλαδή δεν ξέρω βέβαια πότε θα σκάσει αυτή η είδηση. Πάντως η ΑΕΚ έχει λύση. Σε λίγες μέρες θα βρει τον αντικαταστάτη γιατί επαναλαμβάνω θέλει βασικό. Από εκεί και πέρα το τι άλλο θα κάνει, εάν δηλαδή, γιατί ο Γεωργίεφ π.χ. υποτίθεται ότι θα ήταν πίσω από το Ρώτα, όμως βλέπουμε στα φιλικά και στην προετοιμασία το χρησιμοποιεί ως στόπερ, άρα μήπως πάρεις και έναν δεξιόπιστο φύλακα. Δεν μπορεί να παίζει ο Ρώτα όλα τα παιχνίδια όπως έπαιξε πέρυσι. Ενδεχομένως να πάρεις ακόμα ένα στόπερ, γιατί ο Αλεξίου αποκτήθηκε για να υπάρχει ένας πιτσιρικάς να παίζει στο κύπελο. Βέβαια αυτός ο παίκτης έχουν ακουστεί πολύ καλά λόγια και θα τον δει ο Νίκολιτς. Και θα δούνε τι άλλο θα κάνουν. Αν θα πάρουν ακόμα έναν ακραίο, αυτό θα εξαρτηθεί και αν θα φύγουν ο Λιούμπισιτς, αν θα φύγει ο Ελίασον κλπ. Αυτά δεν είναι πρώτης γραμμής. Αυτή τη στιγμή το θέμα που απασχολεί την ΑΕΚ είναι αυτό του Πινέδα, γιατί καταλαβαίνετε διαφορετικά είναι να κάνεις τα σχέδιά σου με το συγκεκριμένο παίκτη και να ξέρεις ότι έχεις το κεφάλι σου ήσυχο στη μεσαία γραμμή, και διαφορετικό είναι τέλη Ιουλίου να σου λέει ο παίκτης ότι εγώ φεύγω, γιατί ήταν η επιθυμία του. Τώρα κάποιοι που στέλνετε μηνύματα, που φωνάζετε, που βρίζετε, ό,τι και να λέτε, στη ΑΕΚ ήθελε να τον κρατήσει. Βέβαια δεν του έκανε την τεράστια προσφορά. Σας έχω πει, ο Πινέδα έπαιρνε ένα 300, η ΑΕΚ του πήγε ένα 850 και με τα μπόνους ανέβαινε πάνω από τα 2 εκατομμύρια. Ο Πινέδα αυτό που ήθελε ήταν 2,3 με 2,5 και τελικά στο Μεξικό θα πάρει 3 εξασφαλισμένα, επαναλαμβάνω, με την εφορία από την Μοντερέι. Και το πιο σημαντικό είναι, για να μην λέμε πολλά, ότι ο Πινέδα πήγε και γύρισε σπίτι του
και έχει τον Αλμίδα.

0: που ξέρετε ότι είναι σχέση πατέρα με γιου. Τον έφερε στην ΑΕΚ, τον ήθελε, δεν μπορούσε να τον πάρει στη Σεβίλη, αλλά τα δεδομένα εκεί. Τον παίρνει λοιπόν στη Μοντερέι. Ήθελε και ο παίκτης να φύγει. Το να φωνάζετε, να βρίζετε, ας πούμε, βλέπω εδώ ο Νίκος από τη Φιλαδέλφια, ο Χρήστος από τον Περισσό. Παιδιά, ό,τι και να λέτε, η Γιάννα από τη Νέα Ιωνία, δηλαδή δεν μπορεί να τον κρατήσει. Ένας παίκτης θα θέλει να φύγει, δεν μπορεί να τον κρατήσει η ομάδα. Όχι να λέγεται Ηλιόπουλος Μελισανίδης, όπως και να λέγεται. Είναι η επιθυμία του παίκτη. Το να μου πεις, να μου κάνεις κριτική ότι θα μπορούσε η ΑΕΚ ως ΠΑΕ να εξασφαλίσει περισσότερα χρήματα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί η ρήτρα ήταν μόνο για το Μεξικό. Για την Ευρώπη δεν υπήρχε ρήτρα. Δηλαδή, αν ερχόταν μια ομάδα από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, από την Αγγλία, δεν θα τον έδινες 8, θα τον έδινες 15. Λογικό νομίζω είναι. Για να ακούσουμε τον κύριο Νεόφυτο από το Μενίδη. Γεια σας, κύριε Νεόφυτο.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Να πω για το Τελειόπουλο. Ήθελα πάρα πολύ να τον πάρω με αυτό το παίχτη στο μπάσκετ, αλλά ο Άρης, αυτός μάλλον αισθηματικά ήταν και πιο δεμένος με τον Άρη και καλά έκανε. Εντάξει,
0: θα έχει και μουρμούρα στο σπίτι, η γυναίκα του είναι ΠΑΟΚΖΟΥ, αθλήτρια του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, αλλά το παιδί σου λέει, εντάξει, κοιτάει και το συμφέρον του, που νιώθει καλύτερα.
1: Ναι, ναι, αλλά εντάξει, αυτός μπορεί αισθηματικά... Ναι,
0: σου λέει εκεί, εκεί νιώθω καλύτερα. Θα αναδειχθώ πιο σωστά. Εντάξει.
1: Μα πέσει και βασικός εκεί και στα δύο ημίχρονα και είναι ηγέτης του Άρη. Άμα έχετε προσέξει.
0: Ναι.
1: Σε όλη τη σεζόν που πέρασε ήταν και πιο φορμαρισμένος. Τώρα στο Παναθηναϊκό τι έγινε, μάλλον εγώ πιστεύω ο Τούρκος λίγο πρέπει να τον έχει πάει τώρα τον Τελειόπουλο. Δεν ξέρω, έτσι.
0: Όχι, δεν του φέρθηκε, δεν του φέρθηκε καλά. Κατά γενική ομολογία και γενικά στους Έλληνες και στο Ροκαβόπουλο και στο Μήτογλου δεν φέρθηκε σωστά.
1: Ναι, εγώ δεν νομίζω ο κύριος Γιαννακόπουλος να φταίει σε αυτό. Γιατί τα βάλανε και με το κύριο Γιαννακόπουλο ότι δεν βάζει για το τολιό αφού.
0: Δεν μπορούν, κύριε Νόφιτε, δεν μπορούν. Όπως είπαν και Αγγελόπουλοι, δεν μπορεί να έχει 14 παίκτες και οι 10-12 να παίρνουν από 3 εκατομμύρια ο καθένας. Δεν γίνονται αυτά πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Τώρα είδαμε όλοι το παιχνίδι. Εγώ τι να πω, αυτό το παιχνίδι όπως έχω πει ειδικά το πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ αντιαθλητικό. Η Αγγλία με την Αργεντινή. Λες και παίζανε αυτό το Αμερικάνιο καυτή που είναι φουσκωμένοι, πώς τους λένε.
0: Το ράγμπι.
1: Ναι, και μου πήγε περίεργο γιατί είναι δύο ομάδες τεράστιες τεχνικές. Και λέω πώς παίζουν αυτοί. Και άμα πρόσεξες κύριε Γιώργο και στον εθνικό ύμνο, είδες με τι πάθος στον
0: τόπο. Η Αργεντίνη.
1: Λες και ετοιμαζόταν.
0: Αυτοί ετοιμαζόταν για πόλεμο. Για πόλεμο ετοιμαζόταν.
1: Ναι, λες και στο Βιετνάμ ετοιμαζόταν.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, τώρα μας έμεινε αυτό το τεράστιο παιχνίδι, τεράστιο ενδιαφέρον. Μακάρι να γίνει ένα. Αν και οι Ισπανοί με τους Αργεντινούς έχουν καλές σχέσεις και νομίζω μιλάνε και την ίδια γλώσσα. Και δεν νομίζω να έχουν επεισόδια. Πάλι με την Αγγλία μπορεί να είχαν και. Δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα. Μήπως όντως με το Μαραντόνα με το χέρι είχαν και αποθυμένα.
0: Καλά, εντάξει. Αυτό τώρα έγινε μια φορά. Το 2002 βέβαια είχαν κερδίσει με το πέναλτι του Μπέκαμ. Είχαν πάρει την εκδίκησή του.
1: Θα παρακολουθήσουμε και την εκπομπή που κάνει τέτοια ώρα.
0: Ωραία, κύριε Νεόφυτε. Να είστε καλά. Ναι. Έκλεισε η γραμμή. Να είστε καλά, κύριε Νόφιτε. Ευχαριστώ πολύ. Μια και είπε για Αγγλία, υποτίθεται ανακοινώθηκε ότι στηρίζει η Αγγλία τον Τούχελ. Εγώ λοιπόν θα σας πω μια είδηση κατευθείαν από το νησί, μιλώντας με ένα πολύ μεγάλο δημοσιογράφο, Βρετανό, ο οποίος μου μετέφερε ότι έχουν ξεκινήσει ήδη συζητήσεις και το κρατάμε με τον Γκουαρδιόλα. Ο Γκουαρδιόλα από τότε που έφυγε από τη Σίτη είναι ελεύθερος. Δεν έχει πει τι θέλει να κάνει. Τον πολιορκεί η Εθνική Ιταλίας. Υπήρχαν και δημοσιεύματα στην Ιταλία που λέγανε ότι είναι κοντά σε συμφωνία. Αλλά στην Αγγλία, σύμφωνα με τον συνάδελφο, τον θεωρούν ιδανική λύση γιατί είναι πολλά χρόνια στο νησί. Έκανε την Σίτη να είναι σούπερ ομαδάρα. Την έφτασε στην κορυφή. Ξέρουμε ποιος είναι. Δεν ξέρω αν είναι ο κορυφαίος από τους κορυφαίους προπονητές στον κόσμο και εκτιμούν ότι με τον Γκουαρντιόλα η Εθνική Αγγλίας θα μπορεί να βρει τα πατήματά της. Μπορεί να μπει σε έναν άλλο δρόμο. Επαναλαμβάνω, είναι είδηση χθεσινοβραδινή από τη Βρετανία. Δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας. Εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
11: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Δεν θα διεκδικήσει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Σε ανακοίνωση του υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη επιλογή στην ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Περισσότερα στο real.gr. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Ανθούσα μέχρι Μεταμόρφωση. Ο Άντι Μπέρναμ αναδείχθηκε αρχηγός του κυβερνώντος εργατικού κόμματος της Βρετανίας μετά την παρέτηση Στάρμερ. Την επόμενη εβδομάδα αναλαμβάνει καθήκοντα πρωθυπουργού.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα. Να είσαι καλά, Ιωάννα μου. Όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά θα πάνε. Ξέρεις ότι εγώ είμαι αισιόδοξος άνθρωπος και ποτέ δεν πέφτω έξω. Όλα καλά. Και πραγματικά χαίρομαι. Λοιπόν, κυρία Σουζάννα μου, λοιπόν, Γιάννη, έχουμε το. Η εγγόνα λέει τη Σουζάννα θέλει το. Τη Σβήση. Αυτό πώς το λένε, το Αιγαίο. Για άμα το έχουμε, για να το βάλουμε, να το βάλουμε. Εντάξει, βάλαμε τον Τερζή, θέλει τώρα η γιαγιά για την εγγόνα της, το αυτό της Βύση, είναι ωραίο τραγούδι, εντάξει, ωραίο τραγούδι, να το βάλουμε γιατί όχι, με μεγάλη χαρά. Γεια σου Σωτήρη Τρεφιλάρα, ελπίζω να είσαι καλά, οικογένεια, εντάξει, εντάξει. Ο Πασχάλης είναι μια ιστορία, ο άνθρωπος έχει αποσυρθεί, από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να λέμε περισσότερα πράγματα. Το τι κάνει ο καθένας στη ζωή του, εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Γεώργιος μου λέει: έχετε δει λίγο τι γίνεται στα social για το πώς παίρνει η Αργεντινή τα μάτς, ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι είναι στημένα κάποια παιχνίδια, ότι υπάρχουν μεγάλες ανοχές σε Μέση, Γιαμάλ και ούτω καθεξής? Το ακούω παντού, όπου και να ψάξω να ρωτήσω, όλοι πιστεύουν ότι δεν είναι 100% καθαρό το Μουντιάλ. Δεν ξέρω τι γνώμη έχετε εσείς. Όχι, δεν τα πιστεύω εγώ αυτά, κύριε Γιώργο. Δεν τα πιστεύω αυτά. Θα ακούσουμε μια ακροάτρια, μην περιμένει κυρία, και θα σας απαντήσω. Κυρία Κατερίνα.
1: Ναι. Γεια σας, κύριε Κολοκοτρώνη. Τι κάνετε?
0: Τι κάνετε, πώς είστε, καλά είστε?
1: Εντάξει, ζέστη πολύ, πολύ.
0: Εντάξει, καλοκαίρι είναι, τι να κάνουμε.
1: Δεν αντέχω, δεν αντέχω τίποτα αυτόν τον καιρό.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: τι
1: αντέχω
0: να κάνω.
1: Αυτή τη μαυρίλα που κυκλοφορεί, που υπάρχει γύρω μας, όλα αυτά δεν τα... Είναι πρωτόγνωρα, κύριε Κολοκοτρώνη, δεν ξέρω. Είναι κακή, πολύ κακή η χρονιά, τέλος πάντων. Με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τους πολέμους, με τα παιδάκια. Αυτά που σκοτώνονται, δεν ξέρω. Δεν είναι καλά, δεν είναι καλά πράγματα.
0: Ναι, γενικά οι ειδήσεις δεν είναι καλές. Τι να κάνουμε. Έχουμε μπει στο χορό, χορεύουμε. Ναι. Αυτή είναι η ζωή μας. Τι να σας τι να πούμε, ό,τι και να πούμε.
1: Η ζωή δεν έπρεπε να είναι έτσι, κύριε Κολοκοτρώνη. Μία είναι.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να επικαιρόμαστε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μας επιτρέπουν. Τέλος πάντων, σας είπα να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Να ξεκουραστείτε, ναι. Να γυρίσετε καλά, χαρούμενο.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Ευτυχισμένος να είστε, κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Και εσείς, κυρία μου, και εσείς.
1: Να πω ότι είμαι έχασα τη Γαλλία μου.
0: Εντάξει,
1: ήμουνα με δύο για το Μουντιάλ, ήμουνα με δύο ομάδες. Ευτυχώς παραμένει η μία, η Αργεντινή. Την αγαπώ πολύ και ελπίζω να το πάρει.
0: Μάλιστα.
1: Ακούτε?
0: Βεβαίως σας ακούω, βεβαίως.
1: Λοιπόν, θα σας χάσω αυτό τον καιρό.
0: Όχι, γιατί τον Αύγουστο θα παίξουν 19 εκπομπές με αφιερώματα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: 19 εκπομπές. Επομένως, ουσιαστικά δεν με χάνετε καθόλου. Θα με ακούτε κάθε μέρα.
1: Ναι, πρέπει να ξεκουραστείτε, κύριε.
0: Εντάξει, ναι, εντάξει, εντάξει. Είναι η δουλειά τέτοια. Η δουλειά αυτή δικιά μας δεν είναι εύκολο να καθίσεις χωρίς να ασχοληθείς. Δηλαδή και να μην έχεις ραδιόφωνο, έχεις τηλεόραση. Και να μην έχεις τηλεόραση, έχεις εφημερίδα. Είναι πολλά, είναι πολλά. Δεν είναι εύκολο. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσουμε και εμείς άνθρωποι να γεμίσουμε λίγο τις μπαταρίες μας.
1: Να είστε λοιπόν, να περάσετε καλά με την οικογένεια.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Καλή αντάμωση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Κατερίνα μου, και εσείς, ό,τι επιθυμείτε. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, απλά να θυμίσω ότι αύριο ακούτε 2-5 Κουγιουμτζή, την Κυριακή Πυθαγόρα, και θα είμαστε μαζί το διήμερο 25-26 Ιουλίου. Θα είμαστε κανονικά το Σάββατο 25 του μηνός με τηλέφωνα, και την Κυριακή 26, τελευταία εκπομπή αφιέρωμα στον Αντώνη Βαρδί, με πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Λοιπόν, για να απαντήσω στον κύριο Γιώργο. Κύριε Γιώργο, και εγώ τα διαβάζω. Υπάρχουν και συνωμοσιολόγοι και λένε τα δικά τους. Εν πάση περιπτώσει, ας πούμε την Αγγλία. Η Αργεντινή κέρδισε από το διαιτητή, έκανε κάτι ο διαιτητής, τη βοήθησε? Όχι. Αυτή που βοήθησε την Αργεντινή ήταν η Αγγλία. Η ίδια η Αγγλία. Με την ιτοπαθή τακτική του προπονητή της που γύρισε τόσο πίσω. Με την Αίγυπτο. Έγινε τίποτα με τη διαιτησία? Η Αιγύπτη ήταν 2-0 και δεν πιστεύανε να τα κερδίσουν. Ήρθε το 2-1 και τα κάνανε πάνω τους. Να το πω έτσι όπως είπα χθες για την Αγγλία, το ίδιο ισχύει για την Αίγυπτο. Η Αργεντινή έφτασε εκεί που έφτασε, διότι είναι πολεμιστές. Το πιστεύουν, το νιώθουν. Έχουν απίστευτο πάθος για την εθνική τους. Θέλουν ένα ακόμα μουντιάλ, το τελευταίο του Μέση. Ο οποίος, όπως είπα και χθες, ο Μέση μετά τα 34-35 έχει πετύχει πράγματα και θάματα. Γιατί παλιά το μυαλό του ήταν στην Μπαρτσελόνα. Τα είχε δώσει όλα. Η εθνική Αργεντινή ήταν σε δεύτερη μοίρα. Ενώ τώρα βλέπετε ότι για μένα δεν διάλεξε τυχαία το MLS. Σύν ότι πήρε πολλά λεφτά και είναι βασιλιά στο Μαϊάμι. Αλλά είναι άλλες οι απαιτήσεις. Γι' αυτό τώρα μπορεί και κρατάει τον εαυτό του και τον διαχειρίζεται. Η Ισπανία. Η Ισπανία την ξέρουμε. Είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Μπορεί να μην έχει την ατομική ποιότητα των Γάλλων, αλλά έχει ομαδική ποιότητα. Έχει ταυτότητα στο παιχνίδι της. Δηλαδή πριν το Μουντιάλ τι λέγαμε όλοι. Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινία. Και λέγαμε άντε outsider την Αγγλία που εγώ δεν το πίστευα, το έλεγα. Και το έγραφα και το έλεγα. Αλλά δεν μου έμασε είναι έκπληξη ο τελικός Ισπανία-Αργεντινή ή να ήταν Ισπανία-Γαλλία ή Γαλλία-Αργεντινή. Κάπου εκεί θα πήγαινε το πράγμα. Ο κύριος Βασίλης από την Οικία. Κύριε Βασίλη.
2: Καλησπέρα κύριε Κολοκλατρώνη.
0: Γεια σας.
2: Σας παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο. Σας ακούω τακτικότατα. Τακτικά πάντα σας ακούω και όλες τις εκπομπές του Ριάλ. Δεν ασχολούμαι πολύ με το ποδόσφαιρο, να σας πω την αλήθεια μου. Εγώ γέννημα θερμανικιώτης, γενικός είμαι. Το γενικό ρεκόρ δεν είχα μιλά, αλλά μας χάρισε χαρές. Κάποια στιγμή βγήκαμε και Ευρώπη.
0: Ναι, ναι.
2: Και
0: ο Ιωνικός ήταν η πρώτη ομάδα που ασχολήθηκα ρεπορτάζ. Ήταν το 1983 με πρόεδρο το Σπανό, τον πατέρα του Γιώργου.
2: Πρόεδρο και... ήταν Κανελάκη.
0: Όχι, το 83 σας λέω.
2: Όχι, θα λέω, για εμάς.
0: Α, εντάξει. Και γενικός αρχηγός, εκεί γνώρισα, γενικός αρχηγός τότε που ασχολήθηκα εγώ, ήταν ο Μελισανίδης.
2: Βέβαια.
0: 1983.
2: Η μετέπειτα μεγάλη.
0: Μετά, εντάξει, ο Κανελάκης ήταν μετά, ναι, εντάξει.
2: Εντάξει, τι να. Να, ας πούμε προηγουμένως μιλήσατε για τη Ραγκοβαλιά, όταν ο γενικός έφτασε τόσο ψηλά που έφτασε, την άμυνα ήταν ο Πλάεβιτς. Η μέση ήταν Αντριόλη και μπροστά ήταν ο Μπρούστερ.
0: Ναι, ο Σκότσο.
2: Βέβαια, τριάδα τότε, εκπληκτική τριάδα δηλαδή. Η Ραγκοκαλιά που έτρεπε προηγουμένως.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Η Ραγκοκαλιά και έπαιξε εκπληκτικό ποδοσφαίρο. Δεν ασχολούμαι πολύ με το ποδοσφαίρο, πιο πολύ τοπικιστικά με το ελληνικό. Εμένα τα αθλήματα που.
0: Φέτος η ομάδα είναι γάμα εθνική, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Τι θα κάνει φέτος, πώς είναι, τι λένε.
2: Θα σας πω ότι έχω χάσει την επαφή μου, ότι πλέον δεν μπορώ να πάω στο γήπεδο. Κάποτε είχαμε και σε άλλα γήπεδα, αλλά δεν πειράζει. Για τα αγαπημένα, πέρα από το πηγητικό, ότι ας πούμε ήταν, είναι για εμάς ο γενικός είναι σημείο συνάντησης. Όλοι οι συμμαθητές από 62 χρονών, όσοι έχουμε μείνει, βρισκόμασταν στο γήπεδο γενικού, ήταν ο τόπος συνάντησης. Πάντα, ας πούμε, το Κυριακή Παρακυριακή θα βρισκόμασταν εκεί.
0: Ναι.
2: Ήταν πιο συναισθηματικά. Αλλά εντάξει, εμένα τα αθλήματα που μου αρέσουν υπερβολικά είναι, ας πούμε, το πόλο. Το πόλο χαίρομαι να βλέπω πόλο. Βόλεϊ σε υψηλό επίπεδο, τέτοια αθλήματα. Μπάσκετ δεν μπορώ να δω πια γιατί είναι όλοι ξένοι. Όπως και το ποδόσφαιρο. Με τι άλλο που έκανα να δω να σα πω δεν μου ενθουσίασε. Δεν έχω να πω πολλά για το ποδόσφαιρο. Θέλω να σα πω συγχαρητήρια στις εκπομπές, τις μουσικές κυρίως. Και μια εκπομπή που ήταν όχι συγκινητική. Ήταν η εκπομπή αυτή που βάλατε του Μητροπάνου τα δεύτερα τραγούδια.
0: Ναι, τα κρυφά που λένε.
2: Τα κρυφά. Mm. Αυτά θα παίξουν κάποια στιγμή σε μαγαλύτερη.
0: Αυτά μισό λεπτό να σας πω και πότε τα έχω υπολογίσει.
2: Μα μην μου το λέτε. Θα σας ακούω. Αν θα παίξουν.
0: Λοιπόν,
2: εγώ,
0: εδώ για απλά να το πω και στον κόσμο. 16 του μηνός, 16 Αυγούστου.
2: Ναι.
0: 16 Αυγούστου θα παίξουν τα κρυφά και μία μέρα πριν, δηλαδή το 15 Αυγούστου που είναι έτσι η μεγάλη γιορτή. Μεγάλη γιορτή θα είναι τα παραδοσιακά που σημείωσαν τεράστια επιτυχία. Και την επόμενη μέρα κρυφά. Είναι. Τα κρυφά 16 Αυγούστου. Γιατί τα ζητάει πολλοί κόσμος. Γιατί πολλοί δεν τα ξέρανε. Δεν τα ξέρανε αυτά τα κομμάτια. Ότι έχει πει ο Μητροπάνος τόσο μεγάλα κομμάτια.
2: Το λατρεύω και μόλις άκουσα τώρα να τραγουδάει αυτά τα κομμάτια ο Μητροπάνος και να του δίνει τέτοια διάσταση.
0: Αφού κάποιοι μου λέγανε ότι τα λέει και καλύτερα, ας πούμε, π.χ. από το Καζατσίδη ή το Διονυσίου.
2: Καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν, εντάξει, ο καθένας όπως τα βλέπει τώρα.
2: Ναι, δεν είχε ένα και ο Μητροπάνος να μιλήσει κανένα, ήταν από μόνο και όλοι αυτοί πάνω.
0: Είναι τραγουδάρες, τραγουδάρες.
2: Σε μερικά πολλά κλάματα, δηλαδή εκεί στα άξενε. τώρα, δηλαδή τώρα θα ακούσα τον Μητροπάνο, τις αγάπησε.
0: Τις αγάπησε αίματα, ναι, βέβαια.
2: Τι εξέλεσε, άρα.
0: Ναι, αυτό.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Εμένα και τη σύζυγό μου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Είμαι δυνατό και να ακούμε. Αύριο έχουμε ούμπατε κουγιουμτζή, μάλλον.
0: Κουγιουμτζή, ναι, Σταύρο Κουγιουμτζή. Έχει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια.
2: Λατρεμένο ο Κιστάβρο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Και στον Νίκο με την οικογένειά του, που είναι τώρα, μου λέει, έχει κινησούλα. Παιδιά, τώρα είναι Παρασκευή, 17 Ιουλίου. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Εντάξει, λίγο στην αρχή θα έχετε μια ταλαιπωρία. Καλή διάθεση. Δεν τρέχουμε στον δρόμο. Να πάμε υγιείς, να πάμε με ασφάλεια, να περάσουμε καλά και να γυρίζουμε στα σπίτια μας. Αυτό προέχει. Θετική διάθεση. Ραδιοφωνάκι, μουσικούλα, δεν τρέχει τίποτα. Καλώς τον Παναγιώτη Κόρινθο.
3: Καλησπέρα, έλα, Παναγιώτη. Καλησπέρα,
0: τι γίνεται
3: σε όλους. Καλά, όλα μια χαρά. Δόξα τω Θεώ να λέμε. Δόξα τω Θεώ, τώρα γυρίσαμε το μεσημέρι από μπάνιο. Κατά τύχη έβαλα το ραδιόφωνο.
0: Ναι, ναι.
3: Έψαχνα, λέω, να ακούσει τώρα, λέω, κανένα μουσική και έπεσα την υπερβολή εδώ πέρα και λέω, πάει εδώ είναι ο φίλος. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω λίγο για Παναθηναϊκό και λίγο για Μουντιάλ.
0: Ναι.
3: Στεναχωρήθηκα πολύ για τον Ίγκασον προχθές. Επειδή έχω πάθει και εγώ ολικά συντηρητικά κατάγματα και γενικά διάφορα, και δεν ήμουν από παιδάκι ήσυχος, γενικά έτρεχα, έπεσα, ξέρεις, πολλά και αυτά. Μιλάμε για πόνο τρελό, έτσι. Ο άνθρωπος τον είδα πως φάζαζε και θυμήθηκα, ξέρεις, τα δικά μου και αυτά. Δυστυχώς. Βλέπω όμως ότι πάμε να καλύψουμε με παιχταρά το Ντρόγκελερ. Πάει να κλείσει για Παναθηναϊκό.
0: Ναι, έτσι βλέπω, έτσι διαβάζω. Τώρα θα δούμε.
3: Έτσι γίνεται. Τώρα εντάξει, έχω δικές συμφωνίες. Εγώ είμαι από αυτούς που λέω ότι ας το δούμε, γιατί μέχρι να υπογράψει εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Τόσα που έχω, μία με Βαλαντσιούνας, μία με τόσα ονόματα που ακούστηκαν πέρυσι και δεν περάσαν να τα κουμπίσανε, λέω, κάτσε, λέω, να το έχω λίγο.
0: Καλά, ο Βαλαντσιούνας ήρθε εδώ. Δεν ήταν κάτι να πεις ότι ήταν επικοινωνιακό. Ήρθε εδώ. Τώρα, αν τυχόν δεν...
3: είναι αυτό που λέμε, μέχρι να υπογράψει όμως πόσες μεταγραφές θα
0: ναι, γιατί, εντάξει. Και δηλαδή και ο Μπογκδάνοβιτς, αν δεν βρισκόταν ομάδα στο NBA, θα τον έπαιρνε ο Παναθηναϊκός. Είναι λογικό.
3: Όχι, όχι. Ήθελε ο ίδιος ο Μπογκδάνοβιτς.
0: Ναι, για τη δεκαετία, τα ξέρουν. Ναι, για τη δεκαετία.
3: Ήθελε να μείνει για να πάρει και καλά έκανε ο άνθρωπος τώρα, γιατί. Οκ. Okay, πάνω απ' όλα και η υγεία των παιδιών του, γιατί δεν ξέρει ποτέ, ας έχει έτσι, την περίθαλψη. Λοιπόν, τώρα για το Μουντιάλ. Ως γνήσιος Αργεντίνος, θα πω βάμος Αργεντίνα, γιατί Μέση, εγώ μεγάλωσα με Μέση και Ρονάλντο. Και όλα αυτά τα παιδιά, Ντι Μαρία και άλλους παιχταράδες, Μασεράνο, τους ξέρετε. Έτσι, μεγαλώσαμε με αυτούς, μας έμαθαν την μπάλα, οπότε είμαστε δυνατά με Αργεντινή. Θα δούμε πολύ ωραία για Μαλ, ένα 18χρονο με ένα 39χρονο. Που για μένα τον έχει, το Γιαμάλ. Κάτε με στο στυλ παιχνιδιού και στο ποδοσφαιρικό του μυαλό. Δεν λέω ότι δεν είναι καλός παίχτης, έτσι. Είναι παιχταράς. Αλλά ο Μέση είναι άλλη σκοπή, άλλη εμπειρία, άλλη πιο βαριά φανέλα κάτω μέσα στο Μουντιάλ. Το μόνο σίγουρο, θα δούμε έναν τέλειο τελικό. Και μακάρι να μην έχουμε πάλι εξαγωνιστικά. Δηλαδή να μείνουμε στις γραμμές του γηπέδου και να μην χρειάζεται τη Δευτέρα, αντί να συζητάμε έναν τελικό που μένει στην ιστορία για το θέαμα και τα γκολ, να συζητάμε ένα τελικό λόγω διαιτησίας. Αυτό εγώ θα πω, σαν γνήσιος φιλάθλος. Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο. Και θα τα ξαναπούμε σήμερα.
0: Ωραία. Έγινε, Παναγιώτη. Έγινε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και μετά, μια το έχει ζητήσει, μου λες τώρα για. Όταν μου λες για εγγόνι, χτυπάς ευαίσθητη χόρτη. Έτσι. Να ακούσουμε τη Βύση στο Αιγαίο.
4: Real FM. Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
8: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25.
16: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, μου ζητάτε την πρώτη αγωνιστική. 22-23 Αυγούστου ξεκινάει το πρωτάθλημα. Εντάξει, θα διαβάσω μόνο την πρώτη αγωνιστική, γιατί πού να θυμάστε όλες τις αγωνιστικές, δεν έχει νόημα, θα φάμε χρόνο. Λοιπόν, ΑΕΚ Ηρακλής. Τώρα για τον Ηρακλή που με ρωτάει ο Νίκος από Θεσσαλονίκη, άλλη ομάδα θα είναι. Έχει κάνει τόσες μεταγραφές, Ιταλό προπονητή. Εγώ βλέπει τα φιλικά παιχνίδια και δεν κριτικάρω. Τι να σου πω τώρα για τον Ηρακλή ή για την Καλαμάτα, ας πούμε, που και αυτή έχει κάνει, ξέρω εγώ, 14 μεταγραφές. Πρώτα θα δω και μετά θα κρίνω. Δεν μπορώ να σας πω. Έτσι. Λοιπόν, ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας και ο ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό. Που θα παίξουν και την τελευταία αγωνιστική, μάλιστα. Δεν είναι ισχύει ότι και πέρυσι. Δηλαδή δεν σημαίνει η πρώτη αγωνιστική. Θα είναι και η πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου. Είναι ανακατεμένα, να μην μπερδεύεστε. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα ντέρμπι που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Βάζω μέσα και τον Άρη, γιατί και το ΠΑΟΚ Άρης είναι ντέρμπι, αλλά και όσες οι ομάδες του ΠΟΚ που ανεβαίνουν Θεσσαλονίκη δεν περνάνε καλά στο Χαριλάου. Γι' αυτό σας λέω. Λοιπόν, 5-6 Σεπτεμβρίου, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι το πρώτο ντέρμπι. Και ΑΕΚ Άρης. 12-13 Σεπτεμβρίου έχουμε το ΠΑΟΚ Άρης, τέταρτη αγωνιστική. Έκτη αγωνιστική παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ντέρμπι αιωνίων, 10-11 Οκτωβρίου. Ένατη αγωνιστική Παναθηναϊκός ΑΕΚ, είναι 31 Οκτωβρίου, 1 Νοεμβρίου. Δέκατη αγωνιστική έχουμε Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, 7-8 Νοεμβρίου. Δωδέκατη αγωνιστική, 28-29 Νοεμβρίου, Άρης Ολυμπιακός, ΑΕΚ ΠΑΟΚ. 13η αγωνιστική, 5-6 Δεκεμβρίου, Ολυμπιακός ΑΕΚ, Παναθηναϊκός Άρης. 14η αγωνιστική, 12-13 Δεκεμβρίου, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. 15η αγωνιστική, 19-20 Δεκεμβρίου, Άρης ΑΕΚ, έχουμε διακοπή μετά, λόγω των γιορτών. Και πάμε 9-10 Ιανουαρίου, έχουμε αρκετές μέρες. Με Άρης ΠΑΟΚ, 16η αγωνιστική. 17η ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει Χαριλάο και υποδέχεται Ολυμπιακό. 16-17 Ιανουαρίου. 19η αγωνιστική, 30-31 Ιανουαρίου, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δηλαδή παίζει την 6η Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ξανά τη 19η. Αυτό που σας έλεγα πριν. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Την 20η Άρης Παναθηναϊκός, 6-7 Φεβρουαρίου. 21η ΠΑΟ ΚΑΕΚ, 13-14 Φεβρουαρίου. 23η Ολυμπιακός Άρης. 24η ΑΕΚ Ολυμπιακός. Και 26η που τελειώνει η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, 20-21 Μαρτίου τελειώνει η κανονική διάρκεια, ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Είναι όπως πέρυσι, 1-4, 5-8, 9-14, έτσι. Τώρα, θυμίζω, ο πρωταθλητής πάει στα play-off του Champions League, μονοπάτι πρωταθλητών. Ο κυπελούχος, όπως ήταν ο Όφη, στα play-off του Europa, ο δεύτερος της βαθμολογίας, δεύτερο προκριματικό του Champions League, μονοπάτι μη πρωταθλητών. Ο τρίτος, δεύτερο προκριματικό του Europa, όπως είναι τώρα ο ΠΑΟΚ. Και ο τέταρτος, δεύτερος προκριματικός του Conference League. Οι ομάδες που θα παίξουν 5-8 θα βγει η πρώτη στην Ευρώπη, στην περίπτωση που ο κυπελούχος έχει, έχει πάει σε μία από τις άλλες θέσεις που είναι από το 1 στο 4. Ενώ τώρα δεν βγήκε ομάδα από το 5-8 γιατί πήρε το κύπελο Όφη. Εάν το κύπελο το πάρουν μία από το 1-4, τότε ο πρώτος από το 5-8 θα πάει στην Ευρώπη. Και μετά έχουμε το 9-14. Είπαμε και χθες ότι στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Λίκας έγινε μία πρόταση από τον Ηρακλή, ο οποίος ήθελε να γίνει αναδιάρθρωση από το μεθεπόμενο πρωτάθλημα 16 ομάδες, αλλά τελικά δεν πέρασε. Οι περισσότερες ομάδες δεν ήθελαν την αναδιάρθρωση. Συνεχίζουμε με 14 ομάδες. Στη Super League 2 τώρα δεν υπάρχουν play-off, play-out. Από το νέο πρωτάθλημα, 15 αγωνιστικές πρώτο γύρο, 15 αγωνιστικές στο δεύτερο, 30 αγωνιστικές, ανεβαίνουν 2, 4 πέφτουν στη Γάμα Εθνική. Και στην πρώτη του ομιλία ο Αλαφούζος, ο νέος πρόεδρος της Λίκα, είπαμε ένα χρόνο Αλαφούζος, ένα ο Μαρινάκης, έδωσε έμφαση στο στοίχημα, αυτό που άφησε να νοηθεί ότι θα κάνει ό,τι μπορεί, προφανώς σε συνεννόηση με την κυβέρνηση, για να πάρουν οι ομάδες περισσότερα χρήματα από το στοίχημα. Αυτά τα χρήματα τα παίρνουν τα τελευταία χρόνια και είναι τρομερή ανάσα. Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί. Άλλοι πρόεδροι όπως ο Μαρινάκης ή ο Σαββίδης έφεραν μεγάλες χορηγίες. Προφανώς το στοίχημα του πρόεδρου του Παναθηναϊκού είναι να δοθούν στις ομάδες περισσότερα χρήματα από το στοίχημα. Έτσι, από τα κέρδη του στοιχήματος που είναι, ξέρετε, πάρα πολλά, παίζει ο κόσμος και οι ομάδες εισπράττουν αρκετά εκατομμύρια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις ειδήσεις και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.
1: Real FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Real FM. Η ώρα είναι 4.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Ανθούσα μέχρι Μεταμόρφωση. Απαγορεύεται μέχρι τις 9 το βράδυ η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των Εθνικών Οδών. Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Σύμφωνα με το λιμενικό, σχεδόν 60.000 εκδρομείς θα ταξιδέψουν από σήμερα έως την Κυριακή από τα λιμάνια της Αττικής. Περισσότερα στο enikos.gr. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Πανεπιστημίου. Λεωφορείο συγκρούστηκε με τρόλεϊ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 4 άτομα. Αυτή την ώρα απομακρύνονται τα οχήματα. Την αποχώρησή του από την κούρσα για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης. Σε ανακοίνωσή του υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη επιλογή στην ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Προηγήθηκαν νέες αποχωρήσεις από στελέχη του κόμματος. Την βουλευτική του έδρα παρέδωσε ο Βασίλης Κόκαλης, ενώ ανεξαρτητοποιήθηκαν Γεροβασίλη, Καλαματιανός και Ζαμπάρας. Ο Άντι Μπέρναμ αναδείχθηκε αρχηγός του κυβερνώντος εργατικού κόμματος της Βρετανίας μετά την παρέτηση Στάρμερ. Την επόμενη εβδομάδα αναλαμβάνει καθήκοντα πρωθυπουργού. Συνελήφθη 47χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στον Πειραιά. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν περισσότερα από 26 κιλά κάναβης σε μορφή σοκολάτας.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Εκτός δράσης στην Arsenal θα μείνει για 4 έως 5 μήνες ο διεθνής Γάλλος κεντρικός αμυντικός William Saliba, που τραυματίστηκε στην πλάτη στον ημιτελικό με την Ισπανία για το παγκόσμιο κύπελο. Σύμφωνα με τη γαλλική αθλητική εφημερίδα L'Equipe, θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Real Weather.
15: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με τοπικές βροχοπτώσεις στα υπηρετικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε τώρα για τη δεύτερη ώρα. Όσοι τώρα ήρθατε στην παρέα μας Real FM, ο Γιώργος Χολοκοτρώνης μέχρι τις 5, 2, 11, 200, 208, 200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πήγα να πνιγώ. Λοιπόν, 2, 11, 200, 8, 200. Να δούμε τον διαγωνισμό μας, ο οποίος τρέχει από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και τη Δευτέρα 20, αφορά 7 τυχερούς. Ένα τρίμερο στη Μονεβασιά, ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30 ως 40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Σαλπάρις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8:20, στις 11 και στις 2:20 προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets. Από 28 ευρώ και 70 λεπτά για άνδρους σε μία ώρα και από 28 και 70 για τίνους σε δύο ώρες. Μήκονο πάρω και Νάξο γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου από Προσάνδρο, Τίνο και Μήκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίου σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάπη Παπαδημητρίου. Στις 15 Ιουλίου που είχαμε εκπομπή την Πέμπτη, είχα απολογίσει να παίξουμε κάποια τραγούδια του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, γιατί 15 Ιουλίου του 43 γεννήθηκε, όμως προέκυψε ο θάνατος της Μάρος Κοντού. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε ένα-δύο κομμάτια, εφόσον προλάβουμε, και το ένα είναι τα θερινά σινεμά και η στοιχική μουσική είναι του ίδιου και το τραγουδάνε τρεις τεράστιες φωνές, η Χάρης Αλεξίου, Δήμητρα Γαλάνη και η Μαρινέλα.

0: Ιωάννα μου, ευχαριστώ. Κύριε Γιάννη, ξέρεις πάρα πολύ καλά, επειδή είσαι του χώρου, ότι ο κόσμος δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία και κακό στους δημιουργούς. Όλοι λέμε, το είπε ο Νταλάρας, το είπε η Αλεξίου, η Μαρινέλα, ο Καζατζίδης. Η δημιουργή είναι το Α και το Ω, ο συνθέτης και ο στιγουργός. Και σε αυτό φταίμε και εμείς, μουσική παραγωγή, ραδιοφωνική παραγωγή κλπ. Δεν προβάλλονται οι άνθρωποι. Διότι υπάρχουν απίστευτα τραγούδια. Λες, το έγραψε ο Τάδε και δεν το ξέρει ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Δημήτρη. Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
0: Πώς πάμε?
1: Μια χαρούλα εδώ στην κίνηση, ταλαιπωρία, έχει έξοδο σήμερα.
0: Ναι, σήμερα. Ναι.
1: Φεύγουν εν όψη αδειών καλοκαιρινών και έχει λίγο κίνησούλα, ας πούμε, λίγο τράφικ.
0: Έχει, εντάξει, τι να κάνουμε. Εντάξει, το θέμα είναι να βγει ο κόσμος να περάσει καλά.
1: Έτσι, λοιπόν, ναι. Θα κάνω μια ερώτηση,
0: ναι,
1: για να δείτε ότι ο κόσμος δεν προσέχει πολλά πράγματα. Λένε για τους προπονητές στις εθνικές ομάδες.
0: Ναι.
1: Τον Αντζελότη, τον ένα. Ποιος είναι ο προπονητής της Αργεντινής? Ξέρει κανένας? Εγώ σας λέω δεν το ξέρω.
0: Ναι. Κατάλαβα που το πάτε. Κατάλαβα, ναι.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί οι παίχτες κάνουν τις ομάδες. Οι προπονητές δεν την κάνουν την ομάδα. Πάρε τον καλύτερο προπονητή. Τον έβαλες, ας πούμε, φυσιολογικά. Θεωρητικά είναι ο Αντζελότη. Ο Αντζελότη. Τι έκανε ο Αντζελότη με τη Βραζιλία? Τίποτα. Τίποτα. Γιατί αυτούς τους παίχτες έχει. Έχει παίχτες του τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Δεν είναι μάγος. Και το ίδιο γίνεται, αν θυμόσαστε, εσείς που είμαστε συνομήλικοι τουλάχιστον, θυμάστε την παλιά Αγγλία του 82, με Τρέβορ Μπρούκινγκ, με Κέβιν Κίγκαν, με Ιαν Χόντλ, με Τρις Γουόντλ. Με παιχταράδες. Τι έκανε, κύριε Γιώργο μου? Τίποτα δεν έκανε. Θυμάται κανείς τον προπονητή αυτής της ομάδος? Μπορεί να το θυμόμαστε εσείς και εγώ. Αλλά δεν θυμούνται. Ο προπονητής είναι ένας αφανής. Δηλαδή θα λένε. Μετά όταν του πεις ποιος πήρε το παγκόσμιο κύπελλο, ναι, και ποιον είχε προπονητή.
0: Έχετε δίκιο.
1: Ναι, δεν θα το ξέρει. Γι' αυτό επιμένω ότι παίχτες κάνουν την ομάδα. Και αυτό που είπατε και προηγουμένως, ας πούμε, που αναφερθήκατε κάπου σε κάποια φάση στο Μέση. Λοιπόν, πραγματικά είναι ένας παίχτης που παίρνει τον προπονητή και τον κάνει πρωταθλητή κόσμου.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά θα λένε ότι ο προπονητής πήρε το Μουντιάλ. Ποιος προπονητής τώρα, άμα δεν έχεις παίχτες, δεν γίνεται δουλειά. Αυτά ήθελα να
0: συμφωνούμε.
1: Και για την ομάδα μου, τον Ολυμπιακό, θα δούμε. Ακόμα είναι πολύ νωρίς για να πούμε το οτιδήποτε. Θα δούμε πώς πηγαίνει. Εγώ παρακολουθώ, βλέπω και θα δούμε τα αποτελέσματα στο τέλος.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, κύριε Γιώργο.
0: Ωραία, να είστε καλά. Καλή δουλειά. Ο Σωτήρης από την Αμοργό με ρωτάει αν ξέρω κάτι για Ελίασον και Παναθηναϊκό. Πρώτη φορά το ακούω, Σωτήρη. Ελίασον για Παναθηναϊκό δεν ξέρω. Δηλαδή, ο Ελίασον έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Άρα, για να πάει στον Παναθηναϊκό, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να τον πληρώσει. Τώρα, πόσο το κοστολογεί η ΑΕΚ, φαντάζομαι κάποια εκατομμύρια. Το ξέρω. 2, 3, 4, ξέρω εγώ. Δεν είναι. Παλιά λέγανε για 6-7. Εντάξει, το παιδί δεν παίζει τώρα. Άρα, δεν μπορεί να ζητήσει τόσα λεφτά, αλλά δεν νομίζω ότι. Δεν ξέρω. Πάντως, δεν το έχω ακούσει. Έτσι, δεν το έχω ακούσει. Λοιπόν, ο Νίκος από τον Πειραιά για τον Ελκαμπή, κοίτανε, ο Ελκαμπή, αυτό που άκουσα, ότι τελικά δεν θα εξαντλήσει όλη την άδειά του, γιατί μετά το παγκόσμιο κύπελο είχε άδεια 15 ημερών. Και ήρθε σε συνεννόηση με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού την άλλη εβδομάδα να πάει πιο γρήγορα στην Ολλανδία. Δηλαδή ουσιαστικά τι θα έχει χάσει, 10 μέρες προπονήσεις, όχι κάτι το φοβερό. Είναι δική του επιθυμία, γιατί δεν έπαιξε και στο Μουντιάλ, ελάχιστα, αλλαγή, και διψάει να παίξει ποδόσφαιρο. Εν τω μεταξύ καταλαβαίνει και αυτός ότι υπάρχει μια αλφαγκρίνια στον Ολυμπιακό, κυρίως στον κόσμο, μετά την επιστροφή του από το κύπελλο Εθνών Αφρικής. Είχε και τα ψυχολογικά του, εν πάση περιπτώσει ένας μεγάλος παίκτης, δεν το συζητάμε. Ο Ολυμπιακός για μένα πολύ καλά έκανε και του ανανέωσε το συμβόλαιο. Του άξιζε, είναι σκόρερ, βοηθάει και σε αυτόν θα στηριχτεί ο προπονητής του Ολυμπιακού με τη Λίμπαρ. Όσον αφορά τώρα για τον Ταρέμι, ο Ταρέμι, σαν είπα από τον χρόνο, έχουμε πει ότι στον Ολυμπιακό περιμένουν πρόταση. Αυτό έχει πει ο μάνατζερ του. Και θυμάστε πέρυσι που έλεγα ότι ο Ταρέμι, επειδή θέλει να τον βάλει ο Μεντιλίμπαρ μέσα στην ομάδα, ανακατεύει την ομάδα και δημιουργεί θέματα. Επειδή είναι ο Ταρέμι. Μεταξύ, αν τα βάλουμε κάτω Ταρέμι και Ελκαμπή, ασφαλώς στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ο Ταρέμι είναι πολύ μεγαλύτερο όνομα. Και σου λέει τώρα ο Μεντιλίμπαρ πώς θα τον έχω στον πάγκο και προσπάθησε να βάλει και τους δύο κλπ. Λίγο πολύ είναι γνωστά αυτά. Ο Ταρέμι λοιπόν υποστηρίζει ότι θα φέρει πρόταση. Ακόμα δεν έχει έρθει κάτι. Θεωρητικά είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Έτσι είναι αυτός, είναι ο Ελκαμπή, ο Γιάρεμτσουκ, που υποτίθεται τον θέλει Λιόν αλλά δεν πληρώνει, και έχεις και τον Κλέιτον. Καλά, αυτόν με το που ήρθε, είτε τον είδαμε είτε δεν τον είδαμε, ένα και το αυτό είναι. Για να ακούσουμε τον Γιώργο από το Αγρίνιο. Έλα Γιώργο.
2: Γιώργο, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
2: Καλά, ωραία. Ζέστη πολύ.
0: Ναι, παντού κάνει ζέστη, παντού κάνει ζέστη.
2: Παντού και το... Τ' άλλο Σάββατο θέλω να κατέβω και Σπάρτη κάτω για μια κοινωνική υποχρέωση εκεί που έχουμε.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, και εκεί βέβαια και Σπάρτη από ό,τι ακούω έχει και εκεί πολύ ζέστη.
0: Παντού σε όλη την Ελλάδα τώρα έχει ζέστη. Ναι,
2: ναι, έχει να αλλάξει τώρα. Περιοχές είχαμε κάποτε εμείς Λάρισα, Αγρίνιο, τώρα παντού Σπάρτη.
0: Ναι,
2: έχει πολύ.
0: Ή να δει στην Αργολίδα τι γίνεται.
2: Ναι, και στην Αργολίδα.
0: Η Αργολίδα πάντα, δηλαδή όταν λέμε έχει πολύ ζέστη, πάει αμέσως στο μυαλό σου σε νομό Λαρίσης και νομό Αργολίδας.
2: Χαμός,
0: χαμός. Τέλος πάντων, τα κάνουμε.
2: Τώρα με αυτά που λες με τον Ταρέμι και με τη Λίμπαρ που λες Γιώργη για τον Ελκαμπή, καλά.

0: Πώς να τον Φορτούνη τον υπολογίζεις να έρχεται από τα άκρα, που θα μπορούσε ο Φορτούνη σε κάποια μάτς να βοηθάει και πίσω από το center for, γιατί το ξέρει καλά. Τέλος πάντων, αυτά τα δύο προπονητής.
1: Αλλά εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, Γιώργη. Τώρα με Φορτούνη και με τέτοια και με Μασούρα που ακούω και τώρα σε λίγο θα μας φέρει και τον Τσιμίκα. Αυτός ο Ολυμπιακός δεν είναι τώρα Ολυμπιακός.
0: Ναι, θέλεις κάτι περισσότερο, θέλεις κάτι άλλο. Συμφωνούμε.
1: Τώρα τι θα κάνουμε τώρα, είναι αργοί αυτοί οι παίχτες να με. Εντάξει, έχετε προσφέρει, εντάξει, καλοί παίχτες, καλός παίχτης ο Φορτούνης για την Ελλάδα, αλλά δεν είναι τώρα το παιδί να με τρέχει λιγότερο από το, όχι μόνο από το Μέση και από το Ρονάλντο και από όλους, και έχει και 5-6 χρόνια μικρότερος όπως είναι 7. Λοιπόν, δεν μπορεί τώρα το παιδί και ποτέ δεν έτρεχε. Και ο Φορτούνης, τα έχουμε ξαναπεί, είναι ένας καλός παίχτης, πολύ καλός παίχτης για την Ελλάδα, αλλά δεν είναι ηγέτης. Δεν είναι ηγέτης, πώς θα το κάνουμε. Πιο πολύ ηγέτης είναι ο Καρέτσας, πιο πολύ ηγέτης είναι ο Κωνσταντέλιας παρά ο Φορτούνης. Λοιπόν, δεν είναι ηγέτης το παιδί, δάμα. Δεν μπορεί να ηγηθεί. Όσες φορές έπαιζε παλιά από ό,τι θυμόμαστε, και ο Φορτούνης πότε αναδείχθηκε. Όταν ήταν ο Ντομίγκες. Γιατί ο Φορτούνης έπαιζε ελεύθερα, ήταν αρχηγός, ήταν ηγέτης, μεγάλος ηγέτης ο Ντομίγκε, ο Τζόρι Ντομίγκε, όπως και ο Μπαγάσα ήταν και αυτός ηγέτης πολύ καλός, αλλά για μένα ο μεγαλύτερος ηγέτης που έχει παίξει τώρα τελευταία στον Ολυμπιακό ήταν ο Ντομίγκες. Μεγάλη κλάση.
0: Ναι, ο Τζόρι, εντάξει, και εμένα μου άρεσε πολύ.
1: Μεγάλη κλάση.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμάμαι χρόνια πότε παίζαμε τότε που ήταν ο Μπέντο στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός Πανατολικός 0-1 στο ημίχρονο και χάσαμε 3-4 γκολ ακόμη με ένα Καμαρά εκεί που είχαμε ένα μαύρο που είχε ο Πανατολικός. Και λέω, παιδιά, θα μας βάλουν, θα χάσει ο Ολυμπιακός. Και μετά στο ημίχρονο το λέγαν και οι ίδιοι Ολυμπιακοί. Θυμάμαι, λέγαν θα, όλοι δηλαδή, λέγαν θα χάσουμε. Λέγαν θα χάσουμε από τον Πανατολικό. Λέω, όχι μόνο θα χάσετε από τον Πανατολικό, λέω, θα χάσετε και από την Κολοπετινίτσα. Και στο ημίχρονο θυμάσαι τη δηλώση του κάνανε του Μπέντο. Του λέει, γιατί τον άλλαξε στο Φορτούνι, λέω, ποιον βάζει μέσα στον Ντομίγκες. Όπου 4 θα φάμε. Φάγαμε 3 νομίζω. Λοιπόν, έβαλε 3-4 γκολ. Είναι μεγάλο ηγέτη ήταν ο Ντομίγκες. Ο Φορτούνι ξέρει μπάλα το παιδί. Είναι πολύ καλό παιδί, εντάξει, ξέρει μπάλα, γνωρίζει. Είναι Ολυμπιακό, σκίζεται, κάνει. Αλλά αυτό που έχουν οι Έλληνες παίχτες, τα έχουμε ξαναπεί. Δεν έχουν τη φυσική κατάσταση. Δεν έχουν, από μικροί δεν έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο να ανεβούνε. Βλέπεις, έφυγε ο Γιαννούλης, πήγε έξω, πώς ανέβηκε. Έφυγε ο Τζόλης που ήταν εδώ στον ΠΑΟΚ. Ταλέντα όλοι είναι αυτοί. Πόσο ανέβηκε. Δεν ξέρω αν έγινε μεταγραφή του Τζόλης.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά είναι θέμα χρόνου.
1: Ναι, ο Τζόλης πώς τρέχει. Πώς τρέχει το παλικάκι με την εθνική ομάδα. Εμένα μου αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και λέω, ένα Τζόλης, όλοι αυτοί δηλαδή, γιατί έξω ξέρουν να δουλεύουν. Χρειάζεται πολλή δουλειά. Έχουμε αυτά τα άτομα που σου λέω, ο Κωνσταντέλιας, όλοι αυτοί. Είναι ταλέντα. Αλλά τι γίνεται, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Το ταλέντο για να αξιοποιηθεί πρέπει να δουλέψει. Αν δεν δουλέψει, θα μείνει ταλέντο. Εγώ έχω γνωρίσει και σαν προπονητή σε άλλα αθλήματα, πέρασαν πολλά ταλέντα από τα χέρια μου. Και όμως δεν δουλέψανε και μείναν ταλέντα. Πάει, εξαφανιστήκανε. Και κάποιοι άλλοι που ήταν μέτροι και προσπαθούσαν εκεί στην προπόνηση, αυτού του αγώνε και το ένα και το άλλο και αναδειχθήκαν και εκείνα. Τι γίνεται όμως έτσι, πρέπει τα ταλέντα να προσεχτούν. Τώρα εδώ με την περίπτωση να πάμε με τον Κωνσταντέλια που ήθελα να μιλήσω για κάποια άλλη στιγμή και στην τηλεόραση. Δεν ξέρω τι γίνεται όλα αυτά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύω ο καθένας και τι κάνει. Σημασία έχει ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ένα μεγάλο ταλέντο. Τώρα ή εκτός και το παιδί που παντρεύτηκε, θέλει να κοιτάξει την οικογένειά του. Δεν ξέρω τι λεφτά πήρε από το Σαββίδι, πώς θα του έδωσε για να μείνει και δεν έφυγε έξω. Ο καθένας κοιτάζει. Του λέει, εγώ θα κάνω οικογένεια, θα μείνω εδώ. Όπως και εγώ, κακά τα ψέματα. Και τα μπήκα γυμναστική ακαδημία, μετά με βάλανε και στο δημόσιο, σε ένοπλες δυνάμεις και όλα αυτά. Και μετά από εκεί σου τυχαίνει κάτι και λες, τώρα κάνω οικογένεια.
0: Άστε.
1: Μετά βλέπεις και πιτσιρικάδες ταλέντα που έρχονται από πίσω και λες, σταματάω, σηκώνομαι και φεύγω. Όπως ο Μάνταλος. Μάνταλος καλά έκανε το παλικάρι. Μπράβο του. Δίνει χώρο.
0: Ωραία, Τζόρτζ. Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: αυτά. Θα τα πούμε γύρω εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλώς από τον κύριο. Καλώς από τον κύριο. Πάμε και στον κύριο Κώστα από την Κλειφάδα. Κύριε Κώστα. Μας ακούει ο κύριος Κώστας από την Κλειφάδα. Τον έχεις στη γραμμή. Από ό,τι μου λέει ο Γιάννης, είστε στη γραμμή, δεν ακούγεστε, κύριε Κώστα. Εντάξει, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, με ρωτάει ένας κύριος Παναγιώτης αν έχουμε κάποιο θέμα με την υπόθεση Κάλλενς. Ο Κάλλενς Ναι, είχε θέμα καρδιακό το παλικάρι αυτό. Μέχρι

0: Την περασμένη σεζόν είχε συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Και μάλιστα μου είχε κάνει εντύπωση μεγάλη τότε ότι στα επινίκια πήγε και αγκάλιασε τον Ηλιόπουλο. Και από ό,τι πληροφορήθηκα, η ΑΕΚ του φέρθηκε σπαθάτα που λέμε. Τίμησε το συμβόλαιο και γενικά τον βοήθησε. Το παιδί αυτή τη στιγμή είναι. Το παρακολουθεί. Το παρακολουθεί. Έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο από ό,τι γνωρίζω σε επαγγελματικό επίπεδο. Αλλά το παρακολουθεί. Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Κώστα, τώρα αυτά δεν είναι για την εκπομπή να τα διαβάζουμε. Είναι αλλού τώρα. Δεν ξέρω γιατί. Το έχετε στείλει και δύο φορές και μου κάνει εντύπωση. Γεια σου, ρε μεγάλη σεντερμπακάρα νικητέα, παικταράς. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Έχει βγει και στον αέρα. Εντάξει. Ο Γεώργιος μου λέει ότι μαζεύτηκαν 14 εκατομμύρια υπογραφές ηλεκτρονικές κατά της Αργεντινής. Βέβαια δεν μπορώ να βρω το link, αλλά γίνεται ένας χαμός. Τέλος πάντων, ο καθένας μπορεί να λέει το μακρύ του και το κοντό του. Εγώ ρωτήθηκα και σας είπα ότι κατά τη γνώμη μου δεν βλέπω κάτι επιλείψιμο. Δεν βλέπω αυτό το σπρώξιμο από τη διαιτησία. Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί να κάνω λάθος. Έτσι. Ο κάθε άνθρωπος έχει τις απόψεις του. Εύχομαι στις Μαρίνες χρόνια πολλά για την ονομαστική τους γιορτή και ιδιαίτερα στο δικό μου Μαρινάκι. Το αγαπώ πολύ, μου λέει η Κατερίνα. Σήμερα γιορτάζουν οι Μαρίνες. Α, δεν το ξέρω, είναι σήμερα χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Εντάξει. Λοιπόν, γεια σου Τζίμι. Ευχαριστώ πάρα πολύ Τζίμι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, βλέπω εδώ τα μηνύματα. Ο Άκης από το Αμβούργο. Αν έλειπε αυτή η βαριά σκία που έριξαν ο πρόεδρος της FIFA και ο Τραμπ, θα έλεγα ότι αυτό το παγκόσμιο ήταν πραγματικά μια μεγάλη επιτυχία. Οι αγώνες ήταν εξαιρετικοί, γεμάτοι ένταση, ανατροπές και ευχάριστες εκπλήξεις. Όσο για τον ημιτελικό Αγγλία-Αργεντινή, όποιο και ήταν το αποτέλεσμα, ήταν ένας αγώνας που άξιζε να παρακολουθήσει κανείς και σίγουρα θα μας μείνει στη μνήμη. Πάντως, για νικητή θα προτιμούσε μια χώρα εκτός Ευρώπης. Θεωρώ ότι για αυτές τις χώρες η κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου έχει διαφορετική βαρύτητα και ξεχωριστή αξία. Είναι αλλιώς να σηκώνεις το κύπελλο όταν εκπροσωπείς μια χώρα εντός της παραδοσιακής ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής δύναμης. Η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι αρχικά είχα αποφασίσει να μποϊκοτάρω το Μουντιάλ. Τελικά όμως ως ποδοσφαιρόφιλος δεν άντεξα και παρακολούθησα αρκετούς αγώνες και ειλικρινά δεν το μετάνιωσα γιατί το θέαμα άξιζε. Καλή συνέχεια, εσύ τι πιστεύεις και λοιπά. Εγώ στοιχηματίζω για Αργεντινή. Είπα και χθες, γενικά εγώ δεν κάνω προγνωστικά. Πριν τον αγώνα Γαλλία-Ισπανία, είχα τονίσει ότι κατά τη γνώμη μου θα πάρει την πρόκριση η ομάδα που θα έχει την μπάλα στα πόδια. Αυτό πιστεύω και για τον τελικό. Και η ομάδα που θα πάρει την μπάλα στα πόδια είναι η Ισπανία. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα κερδίσει η Ισπανία, γιατί εδώ οι Αργεντινοί, εκτός ότι ξέρουν τους Ισπανούς, μόνο ο Μέση φτάνει. Είναι πολεμιστές. Τα δίνουν όλα. Και εγώ είδα ότι μετά το 1-0 της Αγγλίας, παρά το γεγονός ότι η Αγγλία έκλεισε το μάτι στην Αργεντινή, έλα και κάνουμε επίθεση, είδα και πολύ καλή μπάλα. Ήταν τα καλύτερα παιχνίδια της Αργεντινής. Λοιπόν, την μπάλα θα την έχουν οι Ισπανοί. Αυτή είναι η ταυτότητά τους. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο οι Ισπανοί. Θέλουν να ελέγξουν το ρυθμό. Σε όλα τα μήκη και πλάτη του γήπεδου. Και έχουν και πολύ δυνατή άμυνα. Και δυνατή άμυνα είναι γιατί έχουν την μπάλα στα πόδια. Γι' αυτό θα την έχουν την μπάλα. Όχι για να πάνε να σκοράρουν. Δηλαδή το μέλημά τους δεν είναι το γκολ. Σας έχω ξαναπεί, είναι η φιλοσοφία Κρόιφ. Έχω την μπάλα στα πόδια μου για να δέχομαι λιγότερες επιθέσεις. Να μην κινδυνεύει πολύ η άμυνά μου. Από εκεί ξεκινάνε. Και να ξέρετε ότι όταν ο ποδοσφαιριστής έχει την μπάλα στα πόδια, ξεκουράζεται. Και σωματικά και το μυαλό του. Όταν ο ποδοσφαιριστής αμήνεται, δηλαδή αυτό που έκαναν οι Άγγλοι, ήταν φοβερά κουραστικό. Όχι τόσο σωματικό, πνευματικό. Και γι' αυτό την πατήσανε. Εδώ ήταν όλη η άμυνα των Εγγλέζων μπροστά από τον Πίκφορντ, πήγαινε η μπάλα στο Φερνάντες και δεν πήγαινε ένας να μην σουτάρει. Γιατί δεν ήταν πολύ καλά πνευματικά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ανήκει στο παρελθόν. Εδώ έχουμε έναν τελικό. Σε έναν τελικό τα πάντα μπορούν να γίνουν. Μπορεί θεωρητικά η Αργεντινή να έχει τον πρώτο λόγο, 7ος τελικός. 3 τρόπαια έχει πάρει. Είναι μεγαλύτερο όνομα σε μουντιάλ από την Ισπανία. Όμως η Ισπανία είναι αυτό που λέω ότι έχει ταυτότητα. Και για μένα σημαντικό ότι βλέπω τον προπονητή, τον Τελαφουέντε, έχει ενώσει την Ισπανία. Ξέρετε, με τα φιλετικά. Οι Καταλανοί, οι Ανδαλουσιάνοι, οι Μαδριλένοι, οι Καστιγιάνοι και όλα αυτά έχουν τα θέματά τους στην Ισπανία. Χρόνια τα είχαν. Με τον Τελαφουέντε δεν το βλέπω αυτό. Και βλέπω ένα Γιαμάλ που πάντα παίζει για την ομάδα και όχι για τον εαυτό του. Διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
11: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
13: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
14: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
15: Λυσιστράτη είσαι.
16: Μην το πεις.
14: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
12: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
14: 21 και 22 Αυγούστου.
12: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
14: Και όχι μόνο.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στην Αττική οδό προς Ελευσίνα από Ανθούσα μέχρι Μεταμόρφωση. Δεν θα διεκδικήσει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Σε ανακοίνωση του υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη επιλογή στην ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η Ρένα Δούρου είναι η μόνη υποψήφια. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθη 16χρονη στη Χαλκιδική που κατηγορείται ότι λίστεψε μίνι μάρκετ υπό την απειλή φαλτσέτας και φορώντας χειρουργική μάσκα.
21: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
20: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 34 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 32 στην Καλαμάτα, 33 στα Ιωάννινα.
22: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
23: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
23: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
23: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

Αυτή την Κυριακή δύο περιοδικά με τη Real News in Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ζαμπέλη Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Και στις αθλητικές σελίδες έχουμε μία συνέντευξη βόμβα από ένα θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο οποίος αναφέρεται στο Μουντιάλ και κυρίως στον τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία. Πραγματικά θα κάνει αίσθηση το όνομα του μεγάλου άσου που μιλάει στη Real News. Από εκεί και πέρα, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό, για βασικό του ποδοσφαιριστή, διεθνή ποδοσφαιριστή. Ποιος είναι ο Κρίστιανσεν, το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού, ο Δανός. Έχουμε επίσης τα πάντα για τον Άλλη, τον παίκτη που ήρθε από τη Σουηδία, Εθνική Σουηδίας για τον ΠΑΟΚ. Και επίσης ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, πραγματικά είναι που πρέπει να το διαβάσετε, τι σημαίνει salary cap στην Ευρωλίκα, στο μπάσκετ. Ένα σας λέω ότι τα μεγάλα συμβόλαια που έχουν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει τον Ναν, τον Ντέιβις και τον Γιαμπουσέλε και ο Ολυμπιακός έχει τον Φουρνιέ, Βεζέκοφ, Φουρνιέ και τον Μορένο τώρα που πήρε, δεν είναι μέσα στα 10 εκατομμύρια ευρώ τα οποία υποτίθεται ότι είναι το ταβάνι. Υπάρχουν παραθυράκια τα οποία ξέρουν ότι τα εκμεταλλεύονται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και όλες οι μεγάλες ομάδες βέβαια οι οποίες ξεφεύγουν από το προϋπολογισμό της Ευρωλίκας. Καμία δεν έχει σχέση το salary cap της Ευρωλίκας με αυτό που έχει το NBA. Καμία σχέση. Η μέρα με τη νύχτα. Λοιπόν, να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι του Λουκιανού Κελαϊδόνη που έχει γράψει τη μουσική στην Κεφαλονίτισσα. Το τραγουδάει ο Μανώλης Μητσιάς. Η στίχη είναι του Νίκου Γκάτσου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ερώτηση για τον Νταβιτασβίλη από τον Χρήστο από τον Κολωνό. Είναι ο Γεωργιανός Εξτρέμ της Εντετιέν και πέρυσι ο Ολυμπιακός είχε διαφερθεί. Εντάξει, τότε άκουγα τιμές 25 κλπ. Και ότι τον θέλανε και άλλες ομάδες, δεν πήγε πουθενά. Τώρα πριν 2-3 μέρες γράφτηκε ότι ο Ολυμπιακός δίνει 13 εκατομμύρια, πολλά τα χρήματα, δεν ξέρω τώρα αν αυτό αληθεύει. Και ότι η Σεντετιέν είπε όχι. Δεν ξέρω αν είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή του Ολυμπιακού συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής ο Νταβιτασβίλη. Και ο Νίκος από το πέραμα, ναι, το δείχνει, είναι αύριο το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Φορτούνα Σιτάρτ, την Ολλανδική 7.30, Κοσμοτέ 1. Μπορείτε να δείτε το παιχνίδι. Γιάννης Λάρισα, καλώς τον.
1: Καλά Γιώργο, τι κάνεις?
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
1: Όλα καλά, πώς θα πας?
0: Εσύ, εδώ, στον αγώνα, εσύ τι γίνεται εκεί πέρα?
1: Στον αγώνα, Αύγουστο θα πάρεις
0: άδεια. Ναι, τέλος Ιουλίου θα φύγω.
1: Εγώ
0: ναι.
1: Στον αγώνα, τι να κάνω?
0: Όλος ο κόσμος, γιατί ποιος δεν αγωνίζεται? Χωρίς αγώνα δεν γίνεται τίποτα.
1: Αύγουστο ή και τέλη Αυγούστου που μου αρέσει εμένα, δεν έχει πολύ κόσμο. Λοιπόν,
0: οι καλύτερες διακοπές, είναι ένα Ιούνιο ή Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
0: Ειδικά Σεπτέμβριο που είναι ακόμα καλοκαίρι, ο κόσμος έχει γυρίσει. Και οι θάλασσες καλύτερες και καλύτερη εξυπηρέτηση όπου πας στα μαγαζιά, στα εστιατόρια κλπ.
1: Δεν πας στην παραλία και να έχει, ξέρω εγώ, 35, ξέρω εγώ, 36 βαθμούς κάτω.
0: Είναι διαφορετικά. Ναι, όντως. Τέλος πάντων. Εντάξει, ο καθένας ό,τι μπορεί. Εδώ υπάρχουν, Γιάννη, υπάρχουν συνάνθρωποι μας που δεν μπορούν να φύγουν. Αν πάνε μια-δύο μέρες, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα.
1: Να πούμε λίγο ένα κοινωνικό, αυτό ακούω από γνωστούς μου που μιλάω δηλαδή. Οι πιο πολλοί θα πάνε σε συγγενείς στους που έχουν σπίτια κοντά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εδώ εντάξει, πολλοί, κάποιοι έχουν κοντά εδώ, αλλά εδώ κοντά ας πούμε.
0: Ή ας πούμε πάνε διήμερο. Να, τώρα οι εθνικές εδώ γίνεται χαμός στην έξοδο. Λοιπόν, πάνε τώρα, φεύγουν Παρασκευή, λοιπόν, Κυριακή βράδυ γυρίζουν. Κατάλαβες.
1: Ναι. Ξέρω, το γνωρίζω. Ναι. Τι θέλω να πω. Αυτός καλός παίχτης που έλεγες τώρα.
0: Ο Νταβιτασβίλη.
1: Ναι, ο Γεωργιάνος. Αλλά αυτό πιστεύω και εγώ τώρα. Στην ηλικία του δύσκολο να έρθει η Ελλάδα. Μακάρι, αλλά το βλέπω δύσκολο να έρθει τώρα η Ελλάδα. Θα κοιτάξει να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Εγώ αυτό βλέπω στο γαλλικό. Μακάρι να πέσω έξω.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Εκτός άμα ανέβει η προσφορά. Αν και είναι ήδη μεγάλη, αν ανέβει κι άλλο, τι να πω, δεν γνωρίζω τώρα. Ότι είναι καλός παίκτης, ναι, το
0: γενικά ο Ολυμπιακός θα πάει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Θα πάει στη μεταγραφική περίοδο.
1: Ναι, αυτό βλέπω.
0: Δηλαδή είναι ακόμα, είναι μεγάλο το καλοκαίρι. Είναι μεγάλο το, και για τον Ολυμπιακό και για την ΑΕΚ τώρα. Ο Παναθηναϊκός που θέλει οκτάρι, ο ΠΑΟΚ θέλει 2-3 παίκτες βασικούς ακόμα.
1: Ναι. Απλά δεν μου άρεσε που δεν πήρε αυτόν από τον Γκόρετς, το Σέρβο είναι καλό παικτάκι.
0: Ο Στάνιτς. Ναι, να σου πω κάτι. Και τώρα. Εάν ξεκινάς από 3 και μου πάνε 9, εντάξει ρε παιδιά.
1: Τι με έχεις τώρα με το γειτονικό λαό και εσύ τώρα.
0: Εντάξει τώρα, δεν ξέρω.
1: Να κοιτάξουν να πάρουν όσα μπορούν και εσύ. Λέγαμε και απλά βλέπω πάλι την ομάδα πάει να την κάνει μίξη τέτοιου Ισπανο-Πορτογαλική. Δεν λέω, καλούς παίκτες έχουν οι χώρες. Ειδικά η Ισπανία, αλλά παιδί μου, εντάξει, και άλλες αγορές να κοιτάξουν. Πάσε τότε στο παγκόσμιο που σου είχα πει δυο τέτοιο παικτάκια, πόσο να κάνανε αυτοί. Θα μου πεις πια ξένο από την Νότια Αφρική, αλλά εντάξει. Ξέρω εγώ, δοκίμασέ τους, δοκίμασέ και άλλες αγορές. Δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό τους που αυτοί εκεί, ξέρεις, Νότια Αφρική, έχουμε ίδια ώρα, έχουμε τα πάντα. Δεν θα θέλω μεγάλη περίοδο προσαρμογή. Ήταν ένα σχέμα που έπαιζε και μπάσκετ εξτρέμου Μουρμπού, πώς σου λένε, κάπως έτσι, και έπαιζε στα δεξιά. Και ένα πιτσιρικάς εκεί, χαφ, εξάρι, πώς αναθέλανε αυτή τώρα.
0: Τι να σου πω τώρα, γενικά είναι. Εντάξει, αλλά τώρα οι τιμές, άμα μπαίνουν γραφεία μάνατζερ και λοιπά, δεν βλέπεις την Αργεντινή. Ένας παίκτης που κάνει 9 καταλήγει 5 από τις προμήθειες. Τι παίρνουν τα.
1: Βλέπω μόνο να πάνε σε Ισπανία, Πορτογαλία, λίγο Γαλλία και Αργεντινή. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Να.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τι είναι και ο τέτοιο.
0: Γενικά υστερούμε σε αυτό στην αγορά της Αφρικής. Υστερούμε, δεν ασχολούμαστε. Κακώς δεν ασχολούμαστε. Βλέπεις οι Γάλλοι που παίρνουν τους έγχρωμους και πώς τους, και το πώς τους δουλεύουν.
1: Στην εθνική.
0: Έτσι, δεν ασχολούμαστε εμείς και κακώς.
1: Μόνο ο Ντίνια ήταν λευκός και δεν το λέω ρατσιστικά.
0: Ενώ όχι, ότι... δεν είναι θέμα ρατσισμού. Όχι, δεν έχουν θέμα ρατσισμού.
1: Έχουν, πώς το λέω.
0: Εάν πιάσεις τον έγχρωμο και τον δουλέψεις και το βάλεις σε ευρωπαϊκά καλούπια, ναι, και θα οικονομήσεις και θα βοηθήσει την ομάδα σου.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Δεν
1: είχαμε πόσους παικταρά του Ντουρέ, ας πούμε, ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Πέρασε για λίγο, αλλά εντάξει, δεν μπορούσε να κάτσει αυτός εδώ περισσότερο. Και πιστεύω τώρα, για το μπάσκετ είναι ακόμα νωρίς, αν και γίνονται και εκεί, γίνανε ήδη καλές κινήσεις, αλλά για το ποδόσφαιρο αυτό με φοβίζει, Γιώργο. Μακάρι στο τέλος που λες εσύ να έχουμε ένα-δυο παικταράδες τύπου, αν όχι Τζοβάνι, ξέρω εγώ.
0: Ξέρει ο Μαρινάκης, Ολυμπιακός είναι, ξέρει ότι ο κόσμος θέλει τουλάχιστον ένα μεγάλο όνομα.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί
1: σίγουρα,
0: τώρα αυτοί που έρχονται δεν είναι τίποτα μεταξύ μας. Εντάξει, λοιπόν. Θέλει ένα όνομα. Πρέπει να χτυπήσει ένα όνομα.
1: Και αυτές τις αγορές μόνο και για
0: και αν δώσει, δώσει τον Τζολάκη που το έχω πει πολύ καιρό, θα τον δώσει τον Τζολάκη και θα πάρει τουλάχιστον 20-25. Εντάξει, δεν μπορείς να μην πάρεις και ένα όνομα στην ομάδα, δεν γίνεται.
1: Ναι, άμα τον δώσει με τόσα, εννοείται.
0: Ρε, τόσο θα τον δώσει, τόσο θα πάει. Τόσο
1: γιατί ακούστηκε κάτι για 10-12.
0: Όχι.
1: Μακάρι να πάει το παιδί, απλά δεν ξέρω αν θέλει να πάει στη Χάρη. Γιατί
0: θέλει, γιατί θα είναι πρώτος. Θέλει και θα είναι πρώτος. Θα παίζει εκεί.
1: Από αυτή την άποψη. Γιατί ακούσα ότι τον ζητάει και η Άρσεναλ, αλλά για
0: η Άρσεναλ θα είναι δεύτερος. Έχει τον Ισπανό.
1: Εγώ να σου πω, εντάξει, καλά. Εκτός,
0: πρόσεξε, εκτός αν περιμένουν, γιατί για μένα δεν θα είναι έκπληξη, δεν μου το έχει πει κανένα, βάζω στο μυαλό μου, επειδή βλέπω το Μαρτίνες πάει καλά, μήπως φύγει από την Άστον Βίλα και δεν ξέρω η Άστον Βίλα αν θέλει να πάρει τον Τζολάκη.
1: Γι' αυτό έχει ακουστεί. Καλά, στη Βίλα θα ήταν καλύτερα.
0: Γι' αυτό λέω ότι αν καθυστερήσει από αυτή την άποψη θα καθυστερήσει.
1: Θα τον έπαιρνε βασικό λες η Βίλα,
0: αντί για τον Μαρτίνες. Εντάξει, γιατί. Θα πάρει ένα παιδί 23 χρονών. Μια χαρά είναι, δεν κατάλαβα.
1: Δεν ξέρει, μπορεί να πάρει η Αργεντινή με καλή.
0: Ο Τζολάκης είναι εξαιρετικό θεματοφύλακα. Στα 23 του.
1: Δεν έχει άδικο αυτό. Μπορεί να το πάρει η Αργεντινή με καλές επεμβάσεις του.
0: Μα ήδη μιλάει η Άστον Βίλα, μιλάει με τη Γιουβέντους. Εδώ και ένα μήνα.
1: Και εκεί η Γιουβέντους που δίνει, ξέρω εγώ, 30, να δώσει 40. Άμα κάνει καλή τέτοιο, ξέρω εγώ.
0: Στον
1: τελικό.
0: Λοιπόν,
1: και να πω συγχαρητήρια και στον Τζόλι.
0: Ναι, ο Τζόλι που πάει για Άρσεναλ.
1: Χρήστο. Που εδώ είδαμε στα μέρη μας δεν τον πολύ χρησιμοποιούσαν γιατί εντάξει δεν είναι όλοι,
0: εντάξει, εκεί αναδείχθηκε διαφορετικά άλλο το επίπεδο τώρα στο εξωτερικό.
1: Το παιδί νωρίς στην Όριτς που ήταν ανώριμος, αλλά ευτυχώς μετά γύρισε εκεί στη Γερμανία, βρήκε τα πατήματά του, μετά στην Πρίζα έκανε πολύ καλές χρονιές, μπορούσε να έχει φτωπέρις αλλά ήθελε κάτι καλύτερο. Που εγώ δηλαδή καθόμουν και έβλεπα, χάζευα την Πρίζο, ή μόνο επειδή έπαιζε Έλληνα κιόλα, αλλά επειδή έβλεπε μια ομάδα με αρχή και τέλο, με τον προηγούμενο προπονητή του λέω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έβλεπε τον Τζόλι, αλλά έτρεχε, πώς θα το πω, σε μια ευθεία γραμμή στο γήπεδο. Δεν πήγαινε δηλαδή μια δεξιά, μια αριστερά να σπαταλάει, πώς να το πω, κούρα. Και έπαιζε τα πάντα. Έπαιζε και σαν εξτρέμ στην ουσία, αλλά στην ουσία ήταν και σαν οχτάρι. Μη σου πω, σαν τεχάρι, δηλαδή.
0: Ωραία.
1: Ναι, και όχι μόνο αυτό, όλοι οι παίκτες.
0: Ωραία, Γιάννη μου, λοιπόν, τα πούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά.
1: Να
0: είσαι καλά. Πάμε και στην Κάτια. Καλώ στην κυρία Κάτια. Τι γίνεται.
2: Βρήκες κάποιον που κατέχει πράγμα που λέτε και τα λέγατε όλη αυτή την ώρα.
0: Ναι.
2: Συμφωνώ όμως σε όλα όσα λέγατε γιατί σας ακούω από το τηλέφωνο.
0: Ωραία, ωραία.
2: Οπότε είμαστε σαν δίδυμα εμείς οι δύο. Από άλλη μαμά και άλλο μπαμπά.
0: Ναι.
2: Λέμε τα ίδια πράγματα.
0: Τι γίνεται.
2: Πού θα πας κάτω στα Πάτρια.
0: Θα πάω λίγο Μάνι. Εντάξει, θα πάω λίγο Μάνι και θα πάω και στο.
2: Πάτρια,
0: ναι, θα πάω. Μάνι θα πάω αγαπημένη και θα πάω και στο εξοχικό μου κάτω. Αργολίδα.
2: Θα πάτε όλοι μαζί.
0: Όχι, όλοι μαζί, όχι. Όχι. Η κόρη μου, η μικρή η κόρη μου είναι Χανιά.
2: Oh.
0: Η μεγάλη είναι.
2: Με
0: το δικό τη, τα δυο του, το ζευγαράκι. Εντάξει.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Δεν μπορώ να πω ότι το παγκόσμιο με ενθουσιάζει πολύ, παρόλο που εγώ το ακούω από το τρανζίστορ. Αλλά ξέρεις, όταν έχεις μεγάλη φαντασία, ακούς τι λένε γι' αυτό.
0: Εντάξει, δεν έχεις χάσει και τίποτα το ιδιαίτερο.
2: Να ξεφουσκώσουν τόσο πολύ.
0: Βρήκα το μάστορά τους από τους Ισπανούς γι' αυτό.
2: Γιατί οι Ισπανοί, είδες, όπως λες, θέλουν την μπάλα στα πόδια τους και μία φορά να σου ξεφύγουν την πάτησες.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι εύκολο να τους αντιμετωπίζεις Ισπανούς έτσι όπως παίζουν. Δεν είναι εύκολο.
2: Πιο πολύ με πείραξε που ο Χάλαντ δεν συνεχίζει να παίζει.
0: Εντάξει, καλά πήγαν. Οι Νορβηγοί καλά πήγανε, κερδίσαν και τις εντυπώσεις.
2: Πήγανε και μπράβο τους. Έγραψα και συγχαρητήρια στην Νορβηγίδα φίλη μου εκεί που ξέρεις ότι είμαι μέλος της Διεθνούς Αλληλογραφίας. Οπότε τα κουβεντιάζουμε.
0: Όταν γυρίσανε στο Όσλο, μαζευτήκαν 100.000 κόσμος.
2: Αμέ.
0: Χαμός έγινε.
2: Και κερδίσανε κι εγώ δεν ξέρω τι. Και μπράβο τους.
0: Έτσι, σωστό.
2: Γιατί εδώ
0: σωστό.
2: Στην Ελλάδα μία νίκη κάνουμε όλοι μαζί και άμα τυχόν συμβεί κάποια ατυχία, όλοι έχουν εξαφανιστεί.
0: Έτσι,
2: το θέμα είναι
0: έτσι.
2: Να υποστηρίζεις την ομάδα σου, είτε εθνική είναι, είτε είναι η ομάδα, η Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω εγώ τι, ό,τι και να συμβαίνει και στα καλά και στα άσχημα. Και όπως και εσύ, εγώ τα φιλικά δεν τα δίνω σημασία.
0: Ναι.
2: Αλλά έγιναν και τα δυσάρεστα σε αυτό το τελευταίο, όχι που χάσανε δηλαδή, αλλά που τραυματίστηκαν παιδιά λίγο πριν το παιχνίδι αυτό.
0: Ναι,
2: τέλος πάντων.
0: Έτσι,
2: έρχεται έτσι. Σαραντάρι, λέει.
0: Έρχεται, το... έρχεται.
2: Ναι, ναι. Έχουμε και τα μελτέμια.
0: Και θέλει προσοχή, θέλει προσοχή, θέλει προσοχή γενικά.
2: Ναι,
0: ωραία,
2: ναι.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, χάρηκα
0: έγινε, θα τα πούμε. Ευχαριστώ
2: εγώ
0: πολύ επίσης.
2: Εγώ θα είμαι έτσι κι αλλιώς, θα ακούω και τις επαναλήψεις.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, ξεφύγαμε λίγο από τις διαφημίσεις και 48, για πάμε.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
9: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
8: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
9: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
10: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Περ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, ο προπονητής της ΧΑΛ, ο Γιακίροβιτς ο Βόσνιος, βγήκε μόλις τώρα στο BBC και είπε ότι κατά 95% η μεταγραφή του Τσολάκη έχει ολοκληρωθεί και ότι ο παίκτης ανυπομονεί να έρθει στην προετοιμασία της ομάδας μας. Όταν βγαίνει λοιπόν ο προπονητής της ομάδας της ΧΑΛ, είναι ο Φώτης της στην Premier League και λέει κάτι τέτοιο, το θεωρούμε δεδομένο, άρα ο Τσολάκης φεύγει, συνεχίζει την καριέρα του στη ΧΑΛ, στην Αγγλία, Premier League, θα είναι βασικός. Είναι μεγάλος θεματοφύλακας, τον πιστεύω, να πάει καλά, το έχουμε ανάγκη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήδη έχουμε το Τζόλι που πήγε στην Arsenal, περιμένουμε ανακοίνωση. Πάει ο Τσολάκης και ξεκινάει και οι προπονήσεις ο Τζίμας, να γυρθούμε σε αυτό το παιδί, τον παλιό του ΠΑΟΚ, θυμάστε τον πιτσιρικά που είχε το σοβαρό τραυματισμό, ξεκινάει η προπονήση στην Brighton. Είναι και ο Κοστούλας, μακάρι τα παιδιά αυτά να αναδειχθούν και να ακούγεται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, κλείνουμε με τον Νίκο από τη Χαλκίδα. Καλώς τον.
13: Γεια σου Γιώργο μου, τι κάνεις.
0: Εδώ, στον αγώνα. Πώς πάμε?
13: Καλά, καλά. Εδώ.
0: Πινέδα, για πες μας για Πινέδα, πώς το αντιμετωπίζεις?
13: Νομίζω ότι για μας τους φιλάθλους της ΑΕΚ ήταν ένα σοκ. Έτσι. Κάθε χρόνο βέβαια μας βασάνιζε αυτό. Φεύγει, μένει, αλλά νομίζω το φετινό ήταν λίγο απρόσμενο αλλά και οριστικό. Έτσι.
0: Ναι. Τώρα πάει, τελείωσε. Ναι, τελείωσε.
13: Ναι. Πιστεύω ότι ήταν ίσως ο πιο επιδραστικός παίκτης στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Συνδέει όλη την ομάδα, όλες τις γραμμές με το βαρόμετρο. Ο καλός Πινέδα, είχε μια καλή παρουσία η ΑΕΚ αγωνιστικά. Τώρα η δυσκολία που πιστεύω εγώ υπάρχει αυτή τη στιγμή θα φανεί μάλλον. Ανάλογα και την κλήρωση θα έχουμε στο Champions League. Μακάρι να μην φανεί αυτό το κενό, αλλά είναι νομίζω μεγάλη απώλεια. Ένα παιδί το οποίο έκανε δύο πολύ καλές χρονιές που πήραμε δύο πρωταθλήματα, έτσι, γιατί αυτές οι δύο χρονιές του ξεχώριζαν στην ΑΕΚ. Ένα ακούραστο παιδί, ας πούμε, ερχόταν την Πέμπτη, ξέρω εγώ, με υπερατλαντικό ταξίδι και την Κυριακή ήταν
0: τίμιος.
13: Ο πρωταγωνιστής, ξέρω εγώ.
0: Τίμιος.
13: Ναι. Αλλά αυτή είναι η μοίρα των μεγάλων ποδοσφαιριστών. Ας πούμε, όπως τώρα και άκουσα, δεν το ήξερα, φεύγει και ο Τζολάκης. Καλό είναι οι ποδοσφαιριστές να πάνε να παίξουν εκεί που θέλουν. Δεν μπορεί ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος, αυτή είναι η άποψή μου, θέλει να πάει κάπου να τον κρατήσει όσο και να του δώσει. Και εδώ πιστεύω δεν ήταν μόνο το οικονομικό κομμάτι. Βέβαια για την αξία του πιστεύω ότι παίρνει πολύ λίγα η ΑΕΚ.
0: Ναι.
13: Βέβαια βγάζει κάποια χρήματα παραπάνω. Είχε δώσει γύρω στα 6 τότε.
0: Ναι, 6,5 είχε δώσει. Ναι. Βέβαια εντάξει, άλλα τα λεφτά τότε και άλλα τώρα.
13: Ναι, μιλάγαμε όμως ότι ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή.
0: Ναι, όντως.
13: Στην ιστορία της τότε.
0: Όντως,
13: ξέρω να το θυμάσαι.
0: Όντως έτσι.
13: Αλλά τώρα λες 8 εκατομμύρια και μου παίρνουν τον καλύτερο ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
13: Ψηφίστηκε ας πούμε ο καλύτερος χαφ του πρωταθλήματος. Το ρότερο γκολ, το τρίτο που έβαλε με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο team εκεί και τον κύριο Νίκολιτς και εγώ θα σταθώ εκτός από τον Πινέδα σε αυτές τις δηλώσεις που έκανε ο Νίκολιτς προχθές που μίλησε για ανταγωνιστικές διάδες και εκεί πιστεύω πρέπει να δώσουμε μια βαρύτητα, έτσι, δηλαδή να μην υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έχουν τη φανέλα στο σπίτι.
0: Αυτή είναι η επιτυχία μιας ομάδας.
13: Μπράβο.
0: Έτσι.
13: Να καλυφθούν δηλαδή κάποια κενά, γιατί ας πούμε τώρα εμένα Γιώργο μου το έχω πει παλιά, δεν με καλύπτει η διάδα Πενεράης Πήλιος αριστερά για Champions League.
0: Ναι.
13: Χρειάζονται κάποιοι παίκτες που να σου δώσουν ποιοτικά το κάτι παραπάνω. Αν θέλουμε να ανέβουμε ένα σκαλοπάτι, αν θέλουμε η ομάδα να σταθεί στο Champions League αξιοπρεπώς. Το να πας και όπως πήγες την άλλη φορά και να κάνεις 6 ήττες και να φύγεις, εντάξει δεν μου λέει και τίποτα. Με κατάλαβες. Αλλά ο Πινέδα πιστεύω ήταν σοκ για τους φιλάθλους της ΑΕΚ και θα μας απασχολήσει για αρκετό καιρό. Και ανάλογα με το ποια θα είναι η πορεία της ομάδας θα υπάρχουν και οι κριτικές. Ξέρεις, άμα πάει καλά η ομάδα θα ξεχαστεί πολύ γρήγορα ο Πινέδα. Άμα κάπου η ομάδα κάνει στραβοπατήματα όλοι θα λέμε για την
0: έφυγε Πινέδα. Έτσι. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.
13: Καλά να περάσει.
0: Και θα τα πούμε.
13: Τραγούδια.
0: Θα τα πούμε, θα τα πούμε.
13: Έχεις, θα τα ξαναπούμε.
0: Θα τα ξαναπούμε το άλλο Σάββατο, 25 του μηνός θα τα πούμε.
13: Ναι, θα τα πούμε.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
13: Σαββατοκύριακο είμαστε πιο χαλαροί.
0: Εντάξει, ναι, ναι.
13: Λοιπόν, να είσαι καλά. Να περάσει,
0: ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για χαρά. Για χαρά.
13: Yeah.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι εκτός από τον ΣΑ, που ήταν παλιά στον Ολυμπιακό και άλλοι τραματοφύλακες, έχει ακουστεί από το πρωί το όνομα του Στέφαν Ορτέγα. Δεν ξέρω πόσοι τον θυμάστε. Ήταν μια τριετία στη Σίτι, έπαιζε με τον Γκουαρδιόλα και τότε ήταν στην Νότιχαμ, Γερμανός στα 33 του. Σαφώς Ολυμπιακός πάει για γκολκίπερ βασικό τώρα, έτσι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, είπα ότι ο Παναθηναϊκός μιλάει για τον Φαν Τρόγκελεν της Σάμσουσπορ, δεν έχει κλείσει κάτι, δεν έχει ανακοινωθεί. 27 χρονών αριστεροπόδαρος, θέλει οπωσδήποτε παίκτη λόγω του τραυματισμού του Ίγκασον. Θέλει δύο στόπερ, όχι ένα. Να πούμε επίσης καλή επιτυχία σήμερα στη Μαρία Τσάκαρη. Παίζει τώρα στις 7.30, πάει για τετράδα στο Athens Open 250, στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο κεντρικό γήπεδο. Και καλό θα είναι όσοι μπορείτε να πάτε να ενισχύσετε το μαράκι που το έχει ανάγκη, γιατί παίζει πρώτη φορά στην Αθήνα και θέλει να φτάσει στο τελικό και να πάρει και το τρόπαιο. Λοιπόν, με ρωτάτε για τον ΠΑΟΚ. Παιδιά, δεν έχω δει τη Δυναμό Κιέβου. Η Δυναμό Κιέβου είναι αντίπαλός της. Πέρασε χθες τα πέναλτι 0-0. Ο κανονικός αγώνας 4-2 γκλους και παίζει τώρα ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Δεν ξέρω το επίπεδο της Δυναμό Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ είναι ανέτοιμος, έχει κάνει 4 μεταγραφές, αλλά δεν ξέρω σε τι θέση είναι να παίξουν, ποιοι θα παίξουν, τι άλλο θα πάρει. Να πω ότι μέχρι σήμερα το βράδυ πρέπει να δηλώσει την UEFA τους παίκτες. Και ο Χατζηδιάκος δεν μένει, ήρθε ακόμα, δεν είχε ανακοινωθεί. Πιστεύω να τον προλάβουν. Πάση περιπτώσει θα τα δούμε όλα αυτά. Φτάσαμε στο τέλος. Εντάξει, Γιαννάκη μου, φεύγουμε, με μαλώνεις. Φτάσαμε στο τέλος. Όσοι φεύγετε διακοπές, καλά να περάσετε, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε το Σάββατο 25 Ιουλίου. Δίνω τη σκητάλη στο Γιώργο Γουδαλάκη και στην Κασιανή Βραχά. Να είστε καλά, υγεία στα σπίτια σας.
14: Real FM.
15: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
16: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
19: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
20: Έλα, πού είσαι?
21: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
20: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
21: Έλα, εδώ, δεξιά.
20: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
21: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
20: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
21: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
20: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
22: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
23: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
24: Real FM. Η ώρα είναι 5.
25: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
26: Πολιτικές εξελίξεις.
27: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
28: Κοινωνία.
26: Οικονομία.
29: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
30: Διεθνείς ειδήσεις.
26: Αθλητικά.
30: Πολιτισμός.
31: Ηθοποιός σημαίνει φως.
26: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
32: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος αδειούχων και εκδρομέων του Σαββατοκύριακου. Στο κόκκινο είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από του Ρέντι έως και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, στην Αττική οδό από Κάτζα μέχρι μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στην παραλιακή από Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Για τη διευκόλυνση των εκδρομέων απαγορεύεται μέχρι τις 9 το βράδυ η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των Εθνικών Οδών. Γεμάτα εντωμεταξύ αναχωρούν τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Την αποχώρησή του από την κούρσα για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης. Όπως αναφέρει σε επιστολή του, δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ομόφωνη επιλογή της ηγεσίας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Προηγήθηκαν νέες αποχωρήσεις από στελέχη του κόμματος. Στη βουλευτική του έδρα παρέδωσε ο Βασίλης Κόκαλης, ενώ ανεξαρτητοποιήθηκαν Γεροβασίλη Καλαματιανός και Ζαμπάρας. Ο Άντι Μπέρναμ αναδείχθηκε αρχηγός του κυβερνώντος εργατικού κόμματος της Βρετανίας μετά την παρέτηση Κιρ Στάρμερ. Την επόμενη εβδομάδα αναλαμβάνει καθήκοντα πρωθυπουργού. Συνελήφθη 47χρονο στον Πειραιά για διακίνηση ναρκωτικών. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν περισσότερα από 26 κιλά κάναβης σε μορφή σοκολάτας. Στη σύλληψη μιας 16χρονης προχώρησαν οι αρχές στη Χαλκιδική. Κατηγορείται ότι λίστεψε μίνι μάρκετ υπό την απειλή φαλτσέτας και φορώντας χειρουργική μάσκα.
32: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Αποχωρεί μετά από 4 χρόνια από την ΑΕΚ ο Μεξικανός μεσοεπιθετικός Ορμπελίν Πινέδα για να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της χώρας του, την Μοντερέι. Η τελευταία έδωσε στην ΑΕΚ 8 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να τον αποκτήσει. Περισσότερα στο philathlos.gr.
26: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather.
1: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις στα υπηρωτικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Ανεμιβόρει έως 7 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Το διάμερα ήταν που γεννήθηκε ο Spencer Davis. Και από το Spencer Davis γεννήθηκε το Spencer Davis Group. Και από εκεί τους το κλέβουμε έτσι για να πούμε ότι το θυμόμαστε καλά. Βασικά επειδή γουστάρουμε το Give Me Some Lovin'.

0: Κασιάν Λάκου, τι γράφει Αβραάμ. Μέχρι και ο Πολάκης τελικά πολάκησε. Πολύ καλό. Είχα οργανώσει κάτι διαφορετικό. Τώρα πια που το chat GPT έχει μπει στη ζωή όλων των ανθρώπων κτλ. Λέει και εγώ κάτσα να του κάνω πλάκα. Ειλικρινά, έτσι ξεκίνησε. Και τελικώς βγήκε πλάκα. Του γράφω, πόσους βουλευτές έχει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ? Μου απαντάει λοιπόν, με βάση τελευταίες εξελίξεις μπουρομπούρο, πήρε κάτι επίσημα κτλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει σήμερα 17 βουλευτές. Μήπως θέλει να σας δώσω και τα ονόματα? Λέω, βεβαίως και θέλω. Μου γράφει τα ονόματα. Λέω, πού είναι το πρώτο? Πού σου λέει, ναι, του λέω, στείλει τα ονόματα. Στέλνει τα ονόματα. Του λέω, ναι, τσέκαρε τον ψυχογειό. Ναι, σωστά το επισημαίνεις. Ο γιος έχει πλανεξιτοποιηθεί. Παρακάτω. Γράφει. Στέλνει καινούργια λίστα. Του λέω, ναι, Καινοτοπούλου. Έχεις δίκιο γιατί και για το Καινοτοπούλου και τα λοιπά. Μην συνεχίσω, καταλαβαίνετε. Έτσι, το chat GTP και τα λοιπά είναι φτιαγμένο να λειτουργήσει σε κάποιες συνθήκες που μάλλον δεν υπάρχουν πια.
1: Εδώ.
0: Ναι, το τρελάναμε τελείως.
1: Ούτε το site της Βουλής το έχει ανανεώσει. Δηλαδή έχει μέσα και την κυρία Γεροβασίλη και τον κύριο Κόκαλη. Δεν
0: κοίτα,
1: έχουν.
0: Στο site της Βουλής μπορώ να το καταλάβω, θα σας πω και το λόγο. Γιατί όλοι αυτοί, ας πούμε, για την Γεροβασίλη που λες, η Γεροβασίλη, επειδή είναι αντιπρόεδρος της Βουλής, πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα της δικιάς της ανεξαρτητοποίησης. Θυμίζω ότι το Προεδρείο της Βουλής συμπληρώνεται αναλογικά. Έτσι, δηλαδή, ο πρόεδρος της Βουλής είναι πάντα από το πρώτο του τάξη κόμμα. Και πάει λέγοντας το πράγμα. Τώρα, εντάξει, το ότι δεν έχουν στείλει επιστολές, ας πούμε, για παράδειγμα, ή δεν έχει φτάσει η επιστολή.
1: Ναι, μπορεί να φταίει και αυτό.
0: Αυτά τα ξέρω πάνω κάτω, γιατί είμαστε εκεί. Ναι, το κουρμπέτι
1: από παλιά. Σε παλιές καραβάνες, ναι.
0: Το κομμάτι, λοιπόν, εδώ πέρα, έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Έχει να κάνει με το ότι έχει χάσει ο κόσμος την μπάλα. Και επειδή, όπως βλέπω εδώ, είναι 17 Ιουλίου και ο κόσμος άλλα πράγματα σκέφτεται, είναι αυτό που λέει, έφυγα και γύρισα, πόσοι ήμασταν? Όταν ξεκινήσαμε είμαστε 47, τώρα πόσοι είμαστε? 7, 8, εκεί το βλέπω. Τέτοιο χάλι, παιδιά, δεν θυμάμαι στη Βουλή, είναι 53, αν το σχοληματίζει και ο σωστά και δεν κάνει λάθος, οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Είναι το δεύτερο κόμμα μετά την κυβερνώσα παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Το δεύτερο κόμμα είναι η ανεξάρτητη ή τέλος πάντων η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα είναι η ανεξάρτητη. Αυτά φανερώνουν, νομίζω, ένα έντονο κομματικό πρόβλημα και προφανέστατα όταν είναι έτσι η κατάσταση κάτι καινούριο περιμένει να γίνεται. Για να είσαι καλά, λέει, καλό απόγευμα, αύριο το πανηγύρι και τα λοιπά, στο σουλάρι Αρκαδίας, μας το λέει κάθε μέρα, μας το λέει. Προσπαθεί να το διαφημίσει, δεν χρειάζεται, φαντάζομαι πάρα πολύ το έχουν ακούσει, οπότε θα κοιτάξουν να το εκμεταλλευτούν. Οι 18 βαθμοί όμως που γράφεις είναι και ένας λόγος, γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαστε ενόψη του πρώτου σοβαρού καύσωνα, σοβαρός είναι άμα γράφει 4 μπροστά, και να κρατήσει για 2-3 μέρες χωρίς να πέφτει καθόλου η θερμοκρασία, έτσι. Δηλαδή να είναι βράδυ και αντί να έχει πέσει και να έχει μια δροσούλα, να σκάσει και να υδρώνεις πάνω στο στρώμα.
1: Να είναι ακόμα υποπνικτική κατάσταση. Κοίταξε να δεις, το βουνό είναι μια πολύ καλή λύση για την περίοδο του καύσωνα. Όχι ότι εκεί δεν κάνει ζέστη, μην σου πω, μπορεί να καίει και λίγο περισσότερο ο ήλιος, αλλά σίγουρα το βράδυ θα πέσει η θερμοκρασία, ό,τι και να γίνει.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Ότι μπορείς, κύριε παιδί μου, να πεις ότι πήρα μια ανάσα το βράδυ, δεν έσταζα ολόκληρος, ας πούμε. Να σου πω γεγονότα ότι το μεγάλο πλεονέκτημα, ας πούμε, το να μείνει δίπλα στη θάλασσα, που πάρα πολλές φορές σε βοηθάει να το ξεχνάς ότι κάνει τόσο ζέστη. Αλλά με το που θα βγεις, ας πούμε, από τον ωραίο ατομικό παράδεισό σου και πας παρακάτω, η ζέστη είναι αφόρητη, έτσι. Και από αύριο, ξαναλέω, θα είναι αφόρητη. Μάλιστα, για να καταλάβετε, αν είναι σωστά αυτά που διαβάζουμε τα μετεωρολογικά, γι' αυτό και θα βγάλουμε τον άνθρωπο που είναι εγγύηση σε αυτά, τον Αρνιακό, λέει θα ανέβει η θερμοκρασία πάνω από 40, αλλά μετά από 2 μέρες θα πέσει 10 βαθμούς. Δηλαδή θα πάει 40 στους 30. Εντάξει, οκ.
1: Εντάξει, έχει τρελαθεί ο καιρός. Έχει τα mood swings του κι αυτός. Και εμείς είμαστε εδώ να υπομένουμε το πώς θα ξυπνήσει την επόμενη μέρα. Το θέμα είναι ότι την περίοδο του καύσωνα ξέρουμε, έτσι. Δεν βγαίνουμε να κάνουμε jogging, ντάλαμε σήμερα, άμα δεν έχουμε και την καλύτερη φυσική κατάσταση. Προσέχουμε πάρα πολύ να είμαστε ενυδατωμένοι. Δεν κάνουμε τανζανιές.
0: Αν θυμάμαι κατά καλό καιρό, έχω κάνει μια φορά προετοιμασία. Αλλά όταν ξεκίναγε η μέρα στις 5. Έτσι, δηλαδή μιλάω ότι πριν πάμε στην οικοδομή. Λέω για τέτοια κατάσταση. Okay. Φαντάζομαι ότι τέτοιες εποχές μόνο να πάει στα 5 πηγάδια, όπως το λέγανε. Έτσι, είχε κάποια αρκετά σε υψόμετρο αθλητικά κέντρα και πήγαινε ο κόσμος και έκανε εκεί πέρα την προπόνησή του. Οι περισσότερες 10 λέω ομάδες, το θυμάμαι, που φεύγανε στο εξωτερικό σε ψυχρότερα κλίματα. Δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πια ψυχρότερα κλίματα όμως.
1: Κοντά στην Αττική δεν ξέρω να σου πω αν υπάρχουν ψυχρότερα κλίματα. Αν θέλετε να πάτε στα Τζουμέρκα, σας εγγυώμαι ότι θα είναι ψυχρότερο το κλίμα. Τώρα για κοντά στην Αττική δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που να δώσει μια πολύ μεγάλη ανάσα.
0: Στο εξωτερικό πηγαίνανε πάντως.
1: Αστερίες
0: και τέτοια. Δηλαδή πηγαίνανε να κάνουν προετοιμασία στο εξωτερικό. Το θυμάμαι δηλαδή, γιατί η Ελλάδα δηλαδή, το καλοκαίρι είναι για μπάνιο, δεν είναι για άλλα πράγματα. Τα περισσότερα μέρη τέλος πάντων.
1: Ξέρεις το γήπεδο έχουμε στην Πράμαντα. Πάρα πολύ ωραίο γήπεδο. Γύρω-γύρω έχει γκρεμό και απίστευτη θέα.
0: Ναι. Και άμα κανείς ασχολήσει πολύ, τότε θα τον γκρεμό.
1: Ναι, όπα. Διαπραγματευόμαστε.
0: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι υπάρχει μια παρέτηση για την οποία την ακούω, το λέγαμε στο δελτίο, η παρέτηση από την υποψηφιότητα για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του Παύλου Πολάκη, εξού και το Πολάκησε που έγραψε Αβραάμ. Για να την έχετε όμως λίγο πιο καθαρή την εικόνα, αν και ελπίζω ότι ο Γιάννης Αγίρης θα μπορούσε να βγει να μας πει δύο πράγματα της τελευταίας στιγμής. Η παρέτηση δεν είναι από την υποψηφιότητα για πρόεδρος του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ, είναι για την κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Νομίζω ότι δύο υποψήφοι, γιατί η κυρία Δούρου είναι υποψήφια, το ανακοίνωσε και ο κ. Αμανατίδης, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Ότι θα είναι η μόνη υποψήφια.
1: Θα είναι η μόνη υποψήφια, ναι. Το να ήταν δύο υποψήφοι για 8 άτομα, νομίζω ότι θα ήταν και λίγο.
0: Τραβηγμένα τα μαλλιά.
1: Ναι, εντάξει τώρα.
0: Είμαστε τρεις και κούκου, δεν γεμίζουμε ταξί και άλλα τέτοια, ναι.
1: Και θέλουμε δύο υποψηφίους να ψηφίσουμε ανάμεσα στους δύο. Νομίζω ότι ο κ. Πολάκης δεν έχει διάθεση να μην είναι στην κούρσα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, σαν ΣΥΡΙΖΑ ακόμα. Στην ανάρτηση που ανέβασε με τη Μαντινάδα, την ωραία που έγραψε, καταλήγει στο θα συνεχίσουμε με κεφαλαία γράμματα. Θεωρώ ότι το θα συνεχίσουμε κόμμα, κάτι άλλο
0: στο συμβαίνει. Κόμμα και στην Κεντρική Επιτροπή, που αν θυμάμαι καλά, είναι συνεδρίασή της επίσης μπροστά μας, και είναι, θα είναι διαφορετικές οι αναλογίες. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν να έχουμε πρόεδρο στο ΣΥΡΙΖΑ τον Πολάκη, πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τη Ρένα Δούρου, για να δικαιωθεί και ο υπέρ της συλλογικής ηγεσίας Νίκος Παπάς. Αυτά. Τώρα. Εντάξει, πάμε παρακάτω, γιατί καταλαβαίνω, μέχρι εγώ βαριέμαι που τα λέω, που είναι και δουλειά μας. Οπότε καταλαβαίνω ότι και ο κόσμος έχει κουραστεί πάρα πολύ να ακούει τα ίδια και τα ίδια. Να είσαι καλά, Λεωνάρδε, το κορίτσι τελευταία μέρα εδώ και καλά το θυμάσαι.
1: Όχι, καλά, είμαστε και το Σαββατοκύριακο. Βέβαια, αύριο 11 η ώρα με το Μιχαλέλη.
0: Okay, τελευταία μαζί, αλλά και νομίζω αυτό το Σαββατοκύριακο θα σας αποχαιρετήσουν, ελπίζω και με πολύ ωραίες μουσικές. Και κάποια από αυτά τα οποία διαλέγει η Μικασιανή και βάζει κάτι πυρότικα και τα λοιπά.
1: Έχουμε ένα τραγούδι της παράδοσης κάθε Σαββατοκυριακό. Όχι μόνο από την Ήπειρο, από όλη την Ελλάδα.
0: Ναι. Ωραία είναι όλα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα κάνουμε μια εβδομάδα ακόμα για να κάνουμε τις διακοπές μας και να σκεφτούμε τι θα κάνουμε από εκεί και πέρα. Από τα θέματα τα οποία πραγματικά έτσι σε αγγίζουν πολύ, φαντάζομαι ότι ανεξάρτητα τώρα με τα πολιτικά κτλ. Όλοι, όταν βλέπεις ένα μεγάλο σκυλί, ένα γερμανικό μενικό, ξέρω, και να της ουσίας να σκοτώνει μπροστά στα μάτια σου ένα σκυλάκι που είναι, ξέρω εγώ, μια χαψιά για ένα μεγάλο σκύλο. Τι να πεις.

0: ψυχικά, αλλά και είναι και βαριά τα τραύματα που έχει στο κορμί. Προφανώς είναι σοκ να σε κατασπαράζει ένα σκύλος. Και ξέρεις τι, τα κατοικίδια ζωάκια, είτε είναι μεγάλη σκύλη, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, μαθαίνουν από μας και περιμένουν από μας να τα μάθουμε, να μπορούν να κοινωνικοποιούνται, να μπορούν να βρίσκονται σε ένα περιβάλλον με άλλα σκυλιά, με άλλους ανθρώπους, με άλλα όντα γενικότερα, με γάτες, με οτιδήποτε άλλο. Και ειδικά όταν πρόκειται για ένα σκύλο ο οποίος έχει τον κηδεμόνα του, τον ιδιοκτήτη του, τον μπαμπά του, τη μαμά του, όπως θέλετε πείτε το, είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη να προστατέψει και το ίδιο το ζώο, αλλά και τους άλλους από αυτό. Και επιθετικές συμπεριφορές μπορεί ένα ζωάκι, όπως και εμείς έχουμε κάποια χαρακτηριστικά από γεννησιμιό μας, να είναι εκ γενετής επιθετικό. Αν το αφήσεις όμως και αν δεν το βοηθήσεις να αλλάξει με ειδικούς, αν δεν έχεις εσύ τη γνώση, προφανώς και θα καταλήξει σε μια τέτοια κατάσταση. Ειδικά όταν είναι ένα μεγαλόσωμο σκύλι που δεν μπορείς με άλλο τρόπο να το βγάλεις από πάνω σου. Γιατί ένας γερμανικός ποιμενικός είναι λύκος. Κανονικότατος. Αν δεν του έχεις βάλει όρια, προφανώς και μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγάλη ζημιά σε έναν άνθρωπο.
1: Θα σου πω κάτι που δεν έχει σχέση καθόλου με το συγκεκριμένο περιστατικό Σαυριλίσια. Έχει όμως να κάνει με την παρατήρηση. Δηλαδή, στο μάτι, ας πούμε, πολλές φορές βγάζουν. Όλος ο κόσμος έχει από κάποιο σκυλάκι. Το όλος ο κόσμος. Εντάξει, συγχωρέστε το, μου είναι υπερβολή. Πάρα πολλοί έχουν όμως το σκυλί τους, βγαίνουν τη βόλτα τους και πάρα πολλές φορές μπορούν να συναντηθούν, ας πούμε, στον ναυτικό αθλητικό όμιλο που είναι και μια όμορφη πλατεία κτλ. Δίπλα στη θάλασσα. Λοιπόν, βλέπω ένα σκυλί να γαυγίζει ένα άλλο σκυλί, να κρατάει ο καθένας το σκυλί του από το λουρί, αλλά να μην τους ενδιαφέρει ότι τα δύο σκυλιά έχουν εξαγριωθεί και ενοχλούν όλους τους άλλους. Φέρνω το απλό παράδειγμα, έτσι. Δηλαδή, φέρνω το απλό παράδειγμα που μπορεί να κάνει τα παιδάκια, ας πούμε, τα μικρά να κλαίνουν κτλ. Γιατί βλέπω βουβούβο ένα, βουβούβο άλλο, να τραντάζει τα πνευμόνια του, ας πούμε, έτσι, από την ένταση. Μου κάνει εντύπωση πως κάποιοι άνθρωποι θεωρούν αυτονόητο ότι έχουν ένα σκυλί και αυτό το σκυλί δεν συνεπάγεται και την ευθύνη του να το έχεις. Είπα το πιο απλό. Μίλησα για γαυγίσματα. Δεν μίλησα για επιθέσεις, για τραυολογήματα, για άλλα τέτοια. Λέω, είναι δυνατόν να μην καταλαβαίνεις την ευθύνη που έχεις από τη στιγμή που επιλέγεις να έχεις ένα σύντροφο, ένα σκυλάκι κτλ. Και καλά κάνετε, αλλά σημαίνει και ευθύνη. Σημαίνει και ευθύνη.
0: Μα ξέρεις τι, δεν έχουν βγει τυχαία εκφράσεις που λέμε. Παιδιά, σκυλιά δεν έχω, δεν λέμε.
1: Ναι.
0: Το σκύλος είναι ευθύνη, το ζωντανό είναι ευθύνη. Είτε γάτα είναι, είτε παπαγαλάκι είναι, είτε χρυσόψαρο είναι. Όταν έχεις αυτά τα ζωάκια είναι υπευθύνη σου. Πώς είναι ένα μωρό που αν δεν το ταΐσεις δεν θα φάει? Έτσι είναι και ένα σκυλάκι, ένα γατάκι που το έχεις στο σπίτι σου. Περιμένει από σένα, περιμένει από σένα να το μάθεις να συμπεριφέρεται. Περιμένει από σένα το φαγητό του, το νερό του, το πιο απλά, τα καθημερινά, το εμβόλιο του. Δεν θα πάει μόνο του στον κτηνίατρο να κάνει εμβόλιο. Έτσι δεν θα μάθει και μόνο του να κοινωνικοποιείται και να βρίσκεται ανάμεσα σε άλλα έμβια όντα.
1: Πάντως, εμένα μου κάνει εντύπωση, το παρατηρώ. Τέλος πάντων, το τι πρέπει και δεν πρέπει θα μας τα πει και ο ειδικός, γιατί εμείς, εγώ τουλάχιστον δεν είμαι ειδικός. Να πω για την αλήθεια. Ακόμα και όταν μπορεί να βαριέσαι πάρα πολύ, εγώ έχω ένα γάτο, ας πούμε, τον οποίο τον λατρεύω μεν, αλλά επειδή είναι μακρύτριχο το γατί αυτό, αφήνει τώρα αυτή την εποχή, δεν μπορεί να καταλάβει γιατί
0: περπατάει και αφήνει πίσω του τρίχα.
1: Τούφες. Λοιπόν, δίνομαι να βγω, έτσι, στο γυμναστήριο να πάρω, παιδί μου. Και επειδή τα μισά μου ρούχα, μην πω παραπάνω, είναι μαύρα, με το που κατεβαίνω κάτω και έρχεται και αρχίζει τα δικά του τούμπος, κολοτούμπος και τα λοιπά, και μέχρι να πάω έχω γεμίσει τρίχα. Είναι όμως δικό μου το γάτι αυτό. Έτσι. Για να πάω στο γυμναστήριο παίρνω αυτή την άσπρη ταινία του ρόλο, να καθαριστώ, να μην ενοχλήσω τους άλλους. Δεν το λέω μπράβο χουδαλάκι έτσι. Ότι... λέω είναι υποχρέωσή σου. Είναι αυτό το οποίο πρέπει να σε νοιάζει όταν έχεις αναλάβει τη μεγάλη χαρά να έχεις ένα κατοικίδιο, αλλά και τη μεγάλη ευθύνη. Και στα πιο απλά πράγματα. Πώς τι, σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Πώς περνάτε τη Σαντορίνη, γράφτε μας, γιατί έχει για μας ένα νόημα πια. Το ξαναλέω, γιατί τον περάσαμε τη μέση, έτσι. Δηλαδή τώρα μετράμε παρακάτω. 15 Ιουλίου είναι η μέση, τώρα είμαστε στις 17. Άρα δικαιούμαστε και να ρωτάμε τι γίνεται από πλευράς κόσμου. Όταν ρώτησα προχθές από την Πάτμο την Κατερίνα, δεν έχει τον κόσμο που είχε πέρσι κτλ. Δεν είναι ότι ψαχνόμαστε.

0: είμαστε σόν και καλά για γκρίνια, έχει να κάνει με το ότι το καλοκαίρι συνήθως φτιάχνει ή χαλάει και τους χειμώνες. Και πώς το κάνει? Από με τα φράγκα. Έτσι, όταν η αιμοδοσία της χώρας στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον τουρισμό.
1: Βαριά βιομηχανία, ναι.
0: Αυτό το ξέρεις, μας καθόλου. Βαριά βιομηχανία. Δηλαδή, η βαριά βιομηχανία. Μα δεν είναι βιομηχανία. Είναι κάτι τόσο ευάλωτο. Έτσι. Και επίσης, θεωρώ ότι αν ήταν η δικιά μας βιομηχανία, δεν θα εξάγαμε τα φράγκα από τον τουρισμό με τα all inclusive και όλα τα άλλα σχετικά.
1: Πώς το εννοείς αυτό με το all inclusive?
0: Εννοώ ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό, έχουν πληρώσει στο εξωτερικό, έχουν το all inclusive που σημαίνει ότι μπορεί να μην βγουν ούτε μία μέρα έξω από το ξενοδοχείο, κάθονται εκεί και όπως θα τα αφήνουν τα παίρνουν και πάνε εξωτερικό τα λεφτά. Έτσι. Και αυτό θα ήταν καλό να το είχαμε δει. Ή να σου πω κάτι άλλο που θα σου αρέσει, γιατί αυτό δεν σου άρεσε. Το είδες, σταμάτησες. Ρε παιδί μου, σε κάθε περιοχή στην Ελλάδα, επειδή ακριβώς έχουμε και αυτή την πολύ ιδιόμορφη γεωγραφία, έχουμε από όλα και πάρα πολλά διαφορετικά. Κάθε τόπος έχει τη δικιά του γαστρονομία. Τα τελευταία 5-10 χρόνια αρχίσαμε να μιλάμε για το ελληνικό πρωινό. Να πηγαίνεις τώρα, ας πούμε, στην άκρη του Θεού στην Ελλάδα ή σε κάποιο από αυτά τα μαγικά διαμάντια που υπάρχουν στα δυο μας πελάγια, και στο Αιγαίο και στη Ζάκυνθο, και αντί ο άνθρωπος να τρώει το δικό του, να τρώει continental, ναι, British breakfast κτλ. Που δεν έχει νόημα. Δηλαδή θέλει λίγο παραπάνω. Πρέπει να ενδιαφερθούμε και να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω. Έχουμε μείνει στο τι αριθμός έκανε και αν θα φτιάξουμε καινούργια ξενοδοχεία, ας πούμε, και ποιος θα τα φτιάξει.
1: Ξέρεις τι, είναι σημαντικό να στηρίζουμε τα ελληνικά προϊόντα και το ελληνικό σαν προϊόν, ότι δεν είναι μόνο η θάλασσα, είναι και αυτά που περιτριγυρίζουν τη θάλασσα. Δεν είναι μόνο τα όμορφα τοπία, είναι και η ταβέρνα που θα πας να φας μετά και θα έχει τουλάχιστον το μουσακά, που μπορεί να είναι και παραποιημένο σε ένα πιο καλό εστιατόριο, αλλά να είναι μουσακά, ρε παιδί μου.
0: Μην μου αρχίσεις την κουβέντα για τον αποδομημένο μουσακά, κάνω τη χάρη.
1: Όχι, όχι.
0: Τρελαίνομαι, δηλαδή, τρελαίνομαι. Εδώ έχουν φύγει σχεδόν όλα τα φαγητά, έχουν φύγει από το στάνταρ μενού, έτσι. Και όπου υπάρχει και βλέπεις, ξέρω εγώ, λέει ο άλλος τζατζίκι, ο Θεός και η ψυχή του, αν έχει καμία σχέση αυτό που τρώει με το τζατζίκι, ας πούμε.
1: Μπορώ να βάλω λιγότερο σκόρδο να μην μυρίζουν στους ξέρους το σκορδίλα μας, δεν ξέρεις.
0: Γιάννης Χαραγευρέκης μας κάνει τα νοήματά του. Γιάννης Χαραγευρέκης που είναι στην Πολιτική Τράπεζα των Ήχων. Η Αναστασία Γκέρτζιου είναι στα 211-208-200. Η Σοφία Γαλάνη κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Η μεγάλη μας αγάπη Κασιανή Βραχά είναι εκ δεξιών και θα μας κάνει παρέτσα την τελευταία μια μισή ώρα για την δικιά μας καλοκαιρινή συνεργασία.
1: Και ο κύριος Γιώργος Χουδαλάκης, η πιο μεγάλη αγάπη από όλες, είναι στο άλλο μικρόφωνο.
0: Δεν είσαι μεγάλη αγάπη, αλλά...

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Μετά την νίκη πρόκριση κόντρα στην Αγγλία με 2-1, η Αργεντινή κατέριψε ένα στοιχειωμένο ρεκόρ το οποίο κρατούσε 96 χρόνια. Με τα 2 τέρματα στον ημιτελικό, η φετινή φουρνιά της Αλμπισελέστε έφτασε τα 19 σε 7 αναμετρήσεις, τα περισσότερα που έχει πετύχει στην ιστορία της χώρας στη διοργάνωση, με την αμέσως προηγούμενη καλύτερη επίδοσή της να είναι στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο το 1930, όπου είχε 18 τέρματα σε 5 αγώνες. Στη διοργάνωση του 1978 που έγινε στην Αργεντινή είχαν πετύχει 15 γκολ σε 7 παιχνίδια και το 2022 στο Κατάρ επίσης 15 τέρματα σε 7 αγώνες.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
9: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
8: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
8: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συναγερμός είμανε στην πυροσβεστική λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε πριν από λίγο σε περιοχή στα πολιτικά Ευβοίας. Μαζική έξοδος αδιούχων και εκδρομέων με μεγάλες πληρότητες αναχωρούν τα πλοία, αυξημένη κίνηση εξόδους της πόλης. Αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση της Προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια Ιρένα Δούρου. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθη 16χρονη στη Χαλκιδική που κατηγορείται ότι λίστεψε μίνι μάρκετ υπό την απειλή φαλτσέτας και φορώντας χειρουργική μάσκα.
19: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
18: 35 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη, 33 στη Λέσβο και 32 στην Καλαμάτα.
2: Μιντέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, στην Αττική οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και από Κάντζα μέχρι Μεταμόρφωση.

Μια εμβληματική μορφή για τη μουσική, η Μίλβα, με αυτά τα κατακόκκινα μαλλιά της και μια ντίβα πραγματική. Έκανε μεγάλη καριέρα γενικώς διεθνώς, αλλά φαντάζομαι ότι όπως στην Ιταλία, ανάλογα την αγαπήσαμε κι εμείς, γιατί τραγούδησε στα ελληνικά, όπως ακούτε εδώ τη θάλασσα της.

0: Να χαλάσω λίγο το τραγουδάκι. Έχουμε φωτιά σε δασική έκθεση στα πολιτικά Ευβοίας. Έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο συνδράμουν από αέρος, ενώ βοηθούν και υδροφόρες από το Δήμο και μηχανήματα έργου. Πριν από λίγο είχαμε και από την πυροσβεστική μια ανακοίνωση, η οποία καλεί σε επαγρύπνηση πολίτες και προσωπικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας, γιατί τις επόμενες μέρες, λόγω και του καύσωνα, θα είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες και θα ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών. Οπότε πρέπει να είμαστε όλοι μετρημένοι. Μην βάζουμε κάρβουνα δίπλα σε δασικές περιοχές και δίπλα σε πεύκα. Μην κάνουμε ηλεκτροσυγκόλληση όταν έχει 8 μποφόρ και 40 βαθμούς. Αυτά τα δύσκολα που είναι να κάνουν.
1: Αυτά τα λάθη κάνουν που ξεκινάω και λέω, ξέρετε κάτι, θα ήταν καλό να συνδέουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, την τοπική παραγωγή με τον τουρισμό. Έτσι. Και έφερα το παράδειγμα του πρωινού. Και έχει στείλει η Ιωάννα Μουσάκα συνταγή, το οποίο ξεκινάει να το διαβάσει και σε δεύτερη γραμμή έχει γκώσει ήδη, ας πούμε, έτσι.
0: Έτσι το λάδι.
1: Ναι. Κάτω στο ταψί, πατάτες, ροδέλες, τηγανισμένες. Από πάνω κοιμά, φτιαγμένο όπως τον τρόμο με τα μακαρόνια. Από πάνω με λιντάνες, ροδέλες. Εγώ δεν έχω κλείσει έτσι. Πεθαίνω για τις μελιτζάνες. Πεθαίνω. Δεν υπάρχει.
0: Αυτό το ευαπορέ με την, για την τέτοια, για την μπεσαμέλ, το κάνω και εγώ. Βγαίνει πολύ πιο ωραία.
1: Καταρχήν, μπράβο, γιατί περισσότεροι όλοι μας, και γυναίκες και άντρες, επιλέγουμε τα έτοιμα. Έτσι. Και ακόμα και αν πρέπει να διαλύσεις το μείγμα, το παίρνεις έτοιμο. Εντάξει, δεν, δηλαδή όλα είναι τυποποιημένα, μοιάζουν ίδια. Καμιά φορά ένα τσίκ είναι που κάνει διαφορά. Αλλά όπως καταλάβατε, η κυρία Κασιανή δεν σχίζεται μόνο στη δουλειά και στο μαγείρεμα.
0: Ναι, σήμερα έχω φτιάξει γίγαντες στο φούρνο με τέτοια, με πιπεριά.
1: Για να μην νομίζεις τους λίγο ψέματα, μπορείς να ρωτήσεις το πρόσωπο να σου πει τι. Εντάξει, έχουμε φάει φέτος με γίγαντες. Με λουκάνικα.
0: Με
1: λουκάνικα. Ναι. Ναι. Ο Χρήστος, ο μεγάλος μας. Ωραίο είναι. Ναι. Είναι λίγο βαρύ.
0: Και γίγαντες και λουκάνικο είναι, ναι, λίγο βαρύ.
1: Και άλλη συνταγή, αν πάτε στη Λέσβο να πάρετε λαδοτήρι Ερεσού. Ευχαριστούμε πολύ, Ηρακλή. Συμφωνώ απόλυτα. Και για να γυρίσω λίγο στο θέμα που ανοίξαμε για τα ζώα, θέλω να πω ότι εμένα μου φαίνεται μια χαρά η πρόταση του φίλου του Παναγιώτη. Όχι, του Άκη. Του Άκη, το βρήκα. Να προτείνω, λέει, μια λύση για πάντα για τον περιστατικό σήμερα με τα δύο σκυλιά. Η λύση είναι όταν βγαίνουν από το σπίτι για τις εξόδους τους να φοράνε φιμόρτων. Άλκης από Ηράκλειο Κρήτης, έτσι. Να είσαι καλά. Τα φιλιά μας. Πάντως, παρότι εγώ δεν είμαι πολύ, πώς να σας το πω εδώ, με τα φήματα και τα λοιπά, θέλω να πω ότι καταλαβαίνω απόλυτα τι θέλεις να πεις. Αν έχεις ένα σκυλί που βγάζει μια επιθετικότητα ή δεν το έχεις πάει, όπως έλεγε πριν η Κασιανή, στους εκπαιδευτές και τα λοιπά και τα λοιπά, νομίζω ότι κάτι θα πρέπει να κάνεις για να φυλαχτείς από το κακό που μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή. Έτσι. Δηλαδή, εδώ τι να συζητάμε. Να μην χαλάσω, ξέρω εγώ, το σκυλάκι μου ή να μην τσακωνόμαστε σε κάθε 50 μέτρα όταν συναντάνε ένα άλλο. Έτσι. Μου κάνει εντύπωση δε ότι κάποια από τα σκυλιά και τα μικρόσωμα, αυτά που λέμε ζώα συντροφιάς, είναι πάρα πολύ γαβγαβγαβγα.
0: Μερικά μικρόσωμα είναι και πιο επιθετικά. Αλλά στο μεγαλόσωμο, στο μικρόσωμο μπορείς κάπως να το αποφύγεις. Στο μεγαλόσωμο, τώρα, άμα πέσει πάνω σου και είναι 60 κιλά το σκυλί, δεν μπορείς εύκολα να το σηκώσεις ή να το απομακρύνεις, να του ανοίξεις αυτά τα δόντια σφιχτήρες που μπορεί να έχει και να είναι στο πόδι σου. Εν πάση περιπτώσει, επειδή πλέον από αυτά που έχω παρακολουθήσει, γιατί μου αρέσει και το κοιτάω για τα σκυλάκια και την εκπαίδευσή τους, και το φήμωτρο ενδείκνυται και τα κλουβάκια που έχουμε στο σπίτι, όχι να το έχεις όλη μέρα στο κλουβί, να το μάθεις να περιορίζει τον εαυτό του μέσα από αυτό το κλουβί, το οποίο είναι άνετο και το χωράει, δεν είναι κάτι που το πνίγει. Και την ίδια ώρα και το φήμωτρο, όταν το σκυλί δεν έχει μάθει ακόμη να συμπεριφέρεται σωστά έξω και είναι στην περίοδο εκπαίδευσης, πάλι πολύ σωστά μπορείς να το χρησιμοποιείς στις εξόδους. Όταν φυσικά έτσι δεν το πονάει, δεν το πνίγει, δεν. Έχουμε και μια σχετική κουβέντα αργότερα που θα τα συζητήσουμε αναλυτικά, αλλά είναι τρόποι που είναι θεμητοί. Δεν πειράζεις το ζώο, δεν το ενοχλείς, δεν το πονάς. Άξι, το μαθαίνεις να φέρεται.
1: Α, ναι. Αυτό το κομμάτι της εκπαίδευσης, στον εκπαιδευτή, το ακούω. Όπως και αν έχει. Να πω τώρα και το εξής. Επειδή ανάμεσα στα πολλά ωραία που στέλνετε, το ξέρω να το πω. Στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr, στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr, να πω ότι αν κάποιος δει παλιότερους καταλόγους, όπως κάνει ο Πάνος, ο οποίος λέει: κοιτάω στο χάρτη εστιατόριο από τη Λέσβο που θα πάω διακοπές. Στις φωτό των μενού που έχουν ανεβάσει χρήστες στα Google Maps, μια χωριάτικη είναι 6 ευρώ και μια μοσχαρίσια 12. Λέει: κρίμα, δεν πήγα το 22. Ναι, γιατί τώρα μοσχαρίσια 12.
0: 12 ούτε, θα έχει χωριάτικη, μάλλον.
1: Ναι, ίσως να λες και λίγο. Ίσως να λες και λίγο. Μου κάνει εντύπωση ότι οι σαλάτες πια. Όλες ξεκινάνε με τον Άσο μπροστά.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Εκτός αν είναι ατομική που θα είναι κοντά στο 10. Δεν θα έχει τον Άσο, θα είναι στα 8, θα είναι στα 9.
1: Τι να την κάνεις, ατομική. Εντάξει, οκ. Είμαστε Greek style, καταλάβατε. Έτσι. Εμείς μας άρεσε που ήταν μια μεγάλη σαλάτα στη μέση και κάναμε όλοι μακροβούτια.
0: Τι μακροβούτια, γιατί έχει λάδι. Εδώ πληρώνουμε εξτρά το λάδι, άμα θέλει που στη σαλάτα.
1: Καλά το λες. Πριν φύγουμε για το διάλειμμα, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostek. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα. Thermosil και Cool Roof της Durostek. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της Durostek, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα, δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε Durostek.
0: Πέρασα πριν από την εφημερίδα και είναι πυρετώδης οι προετοιμασίες για το φιλό της Κυριακής που έρχεται με πλούσιο ρεπορτάζ, αλλά δεν θα δώσουμε παραπάνω λεπτομέρειες. Όμως έρχεται και με ένα πακέτο τριών προσφορών η Real News την Κυριακή. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμοιβή σε κάθε αγορά. Προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την Real News.

0: Real FM. Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Λευκό τυρί 1 κιλό 20% φθηνότερα 3,89. Τορτίγες στα Ρένιες 370 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1 ευρώ και 4 λεπτά. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,99. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, είναι φωνάρα, έτσι. Σκεφτείτε βέβαια ότι στο μακρινό 1976 ο Ντέμις Ρούσος ήταν στο νούμερο 1. Το δίσκο τον λέγανε The Russo's Phenomenon. Και ήταν πραγματικά φαινόμενο. Πραγματικά απίστευτη φωνή και πάρα πολύ μεγάλη διεθνή, κανονικά διεθνή, όχι δίθεν, καριέρα. Λοιπόν, επειδή σας οντάξαμε, επειδή μπροστά μας έχουμε τον πρώτο καύσωνα ή είναι δεν είναι, θα μας εξηγήσει όλα αυτά με την γνωστή του αξιοπιστία, ο φίλτατος Τάσος, ο κύριος Αρνιάκος. Καλώς τον, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Κασιανή, καλησπέρα και στους ακροατές του Real FM. Πράγματι Γιώργο, είναι ο πρώτος ήπιος, θα έλεγα, φετινός καύσωνας, ο οποίος μας χτυπάει την πόρτα στα μέσα και του Ιουλίου. Καθυστερημένος, αν δούμε τι έχει γίνει στην Ευρώπη, που έχει υποστεί τρεις επισκέψεις μέχρι στιγμής. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε ουσιαστικά από σήμερα και κυρίως από αύριο και μετά, αλλά μέχρι την Τρίτη, το πολύ μέχρι την Τετάρτη, να έχουμε τα πρώτα σαραντάρια. Σαραντάρια όμως όχι εκτεταμένα, θα ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλία, μετά στις πεδιάδες της Λαμίας, στη Φθιώτιδα, στη Βιωτία, στην Αργολίδα, στο Αγρίνιο, εκεί ο υδράργυρος θα φτάσει τους 40-41, δεν αποκλείται τοπικά ακόμα και τους 42 τοπικά βαθμούς τις ζεστές ώρες της ημέρας, μέχρι και την Τρίτη. Από την Τετάρτη και κυρίως από την Πέμπτη και μετά τα πράγματα αλλάζουν, επιστρέφουν οι βροχές και οι καταιγίδες όχι μόνο στα βουνά αλλά και σε άλλες χαμηλότερες υπηρωτικές περιοχές και θα αποκατασταθεί πάλι η τάξη όσον αφορά τις θερμοκρασίες τις καλοκαιρινές.
0: Αν κατάλαβα καλά, θα είναι ένα ζεστό τριήμερο, άντε τετραήμερο, και μετά θα...
2: Πάλι τα ίδια. Μάλιστα. Πάλι τα ίδια, με δροσερά βράδια, όπως είχαμε μέχρι τώρα, όλα τα βράδια ήταν δροσερά, θα έλεγα. Και το μεσημέρι περιμένουμε πάλι θερμοκρασία να πέσει, ιδιαίτερα την Πέμπτη, περιμένουμε 31, το πολύ 32-33 βαθμούς Κελσίου, μέγιστη τιμή το μεσημέρι. Ωστότε όμως έχουμε έναν ανηφοράκο, ο οποίος ξεκίνησε από σήμερα και θα συνεχίσει και αύριο με σαραντάρια στις περιοχές που ανέφερα. Στις υπόλοιπες περιοχές και κυρίως στις παράκτιες περιοχές η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη και κυρίως στα νησιά της Κυκλάδες και τις Σποράδες. Εκεί ο υδράγειος δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 33 με 34 το πολύ βαθμούς Κελσίου.
1: Οι άνεμοι, Τάσο...
2: Οι άνεμοι δεν πρόκειται να μας απασχολήσουν. Μέχρι 6 το πολύ 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Θα δυσκολέψουν βεβαίως αυτά τα εξάρια και τα εφτάρια τα φουσκωτά σκάφη και τις μικρές και τις επικοινωνίες μεταξύ νησιών στις Κυκλάδες και τους γύρους των νησιών με τα μικρά τουριστικά σκάφη. Ωστόσο δεν θα αποτελέσουν πρόβλημα για την συγκοινωνία, όπως θα είναι ο καιρός πολύ καλός και στην ξηρά και στη θάλασσα και στον αέρα, όλες οι συγκοινωνίες θα γίνονται απρόσκοπτα και χωρίς προβλήματα. Είναι κάτι φυσιολογικό, είναι κάτι που το περιμέναμε. Ο Ιούλιος είναι πάντα ο πιο ζεστός μήνας κλιματολογικά και στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, έστω και καθυστερημένα, έχουμε φέτος τα πρώτα σαραντάρια. Ας τα αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία, σύνεση, χωρίς πανικό. Και κυρίως οι μεγάλες ηλικίες ας αποφεύγουν να κυκλοφορούν στους δρόμους. Ας προτιμούμε αν είναι να κυκλοφορήσουμε τα πεζοδρόμια που έχουν σκιά και πολλά νερά, άσπρα ρούχα, τα γνωστά και τετριμένα που κάνει καλοκαίρι.
0: Καλά κάνεις τα λες, Τάσο. Καλά κάνεις τα λες, γιατί η αλήθεια είναι ότι βασικά πράγματα μεν, αλλά αν δεν τα ξέρεις, όπως βλέπουμε στην Ευρώπη, έχουν και πολύ θλιβερά αποτελέσματα. Να ρωτήσω, το δικό μας καλοκαίρι μέχρι στιγμής, πώς το αξιολογείς?
2: Ήπιο.
0: Ήπιο, ναι.
2: Μέχρι στιγμής πάρα πολύ καλό.
0: Φτάσαμε
2: 18, φτάσαμε 18, παιδιά, 18-19 Ιουλίου και θα έλεγα ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε σταθεί τη ζέστη, τη γνωστή της Ελλάδας. Μέχρι στιγμής και ήλθαν τα πράγματα πολύ ήπια.
0: Αλήθεια.
2: Και από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουμε παρατεταμένες ζέστες, γιατί το κακό είναι όταν έχουμε σαραντάρια για 4-5 μέρες.
0: Αυτό που με σκοτώνει εμένα, αλλά φαντάζομαι τις περισσότερες, Τάσο μου, είναι το βράδυ. Να μην μπορεί να ξεκουραστείς.
2: Βέβαια. Όταν το βράδυ η θερμοκρασία είναι 30 βαθμοί Κελσίου, βέβαια δεν μπορείς να ξεκουραστείς. Βέβαια η άσφαλτος, το τσιμέντο και γενικά τα κτίρια παίρνουν πολύ θερμοκρασία την οποία να αποδίδουν και πολλαπλασιάζουν τις επόμενες ημέρες, γιατί η θερμότητα δρά προσθετικά. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται μέχρι στιγμής και νομίζω αυτά τα 40 και 41 που θα έχουμε είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό για την Ελλάδα και δεν πρόκειται να έχουμε πνιγμούς από, όπως είχαν πολλούς πνιγμούς η Ευρώπη και ούτε τους θανάτους. Δεν νομίζω ότι η Ευρώπη είχε 1000 θανάτους από ό,τι διαβάσαμε και πάρα πολλούς πνιγμούς, διότι το στρες της ζέστης και του κρύου είναι μεγάλο, πέσαν και σε ποτάμια, πέσαν και σε λίμνες.
0: Εγώ νομίζω, αλλά δεν είμαι ειδικός, έτσι μην το πάρεις, λέω τη βλακεία μου κι εγώ. Για παράδειγμα, λέω ότι το 87 που το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, είχαμε κατέβει στην παραλία και ήμασταν δίπλα στην παραλία ξαπλωμένοι με τα τζιν, έτσι. Μιλάει για χιλιάδες ανθρώπους, ίσως το θυμάσαι κι εσύ.
2: Ναι, βέβαια, πώς άλλη μωρά, το θυμάσαι εσύ, το θυμάμαι εγώ.
0: Μετά αρχίσαμε με τα air condition.
2: Βέβαια.
0: Στην δυτική Ευρωπαϊκή, ιδίως στη βορειοδυτική. Τα air condition είναι πολύ σπάνια και σχεδόν κανένα σπίτι.
2: Δηλαδή... Βεβαίως. Εμείς είχαμε και ανεμιστίες. Εμείς είμαστε λίγο Κάιρο εδώ που τα λέμε από παλιά. Η Ευρώπη δεν είναι ιδιαίτερα η Δυτική και Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Δεν είχε κάτι τέτοιο. Αλήθεια. Και τους βρήκε ανοχήρω τους. Όπως εμείς την πατήσαμε τότε το...
0: Εμείς έχουμε τα χιόνια. Αν χιονίζει, ας πούμε, παθαίνουμε μπλακά τρελό.
2: Έτσι είναι, έτσι.
1: Ο κάθε λόγος ότι είναι συνηθισμένος.
2: Έτσι, σωστά, σωστά, Κασιανή.
0: Τάσα, εδώ σας έμπνευσε. Από τη ζέστη την πολύ, ο Τζίτζικας θα σκάσει. Για δες καιρό που διάλεξε το κοντίσιο να χαλάσει. Από τον Ηράκλη. Σε φιλούμε, ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε.
2: Γεια χαρά.
1: Μια και ανέφερες και το air condition, μην κάνουμε υπερβολές και το βάζουμε στους 18 και βγαίνεις μετά έξω από το σπίτι στους 40 και παθαίνει σοκ ο οργανισμός.
0: Η απόσταση που έχει το θερμόμετρο με τη θερμοκρασία του air condition δεν πρέπει να πάει από 10 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή νομίζω ότι σου κάνει μεγάλη ζημιά. Θα πεις τώρα, άμα έχει 40 και το βάλεις στους 30 θα έχεις δροσιά, ψύχρα και τα λοιπά. Όχι, δεν θα έχεις. Είναι για να τη βγάλεις όμως.
1: Για να μπορέσεις να είσαι ok και να μην λιποθυμάσαι από τη ζέστη. Αλλά...
0: Επίσης τώρα σκέψου να φέρνεις το μάστορα τη μέρα που έχει πει ο Αργιάκος ότι θα κάνει 40 και εσύ να περιμένεις να έρθει ο μάστορας να βγει να πάει στην ταράτσα, δεν ξέρω εγώ σε αυτό και τα λοιπά, να κρεμαστείς για ένα μπαλκόνι και να έχει 40 βαθμούς. Εντάξει, ok. Δηλαδή δεν έχω λόγια.
1: Εντάξει, όλα τα επαγγέλματα που είναι στον ήλιο και ειδικά τις μεσημερινές ώρες που είναι και η μεγαλύτερη επιβάρυνση, κανονικά θα έπρεπε τις μέρες του καύσωνα να μην εργάζονται.
0: Διαλυματάκι, ειδήσεις, επιστρέφουμε, γαύ γαύ μετά.

0: Real FM.
1: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Σε υψηλά επίπεδα βρίσκεται η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής λόγω της αναχώρησης αδειούχων του Ιουλίου. 57 δρομολόγια πλοίων είναι προγραμματισμένα σήμερα για την εξυπηρέτηση 19.000 επιβατών. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό στο ρεύμα προς Λαμία από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Κάντζα έως Μεταμόρφωση και 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Στο πλαίσιο των μέτρων της τροχέας απαγορεύεται μέχρι τις 9 το βράδυ κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των Εθνικών Οδών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε στα πολιτικά Ευβίας. Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων, καθώς και 5 αεροσκάφη. Την αποχώρησή του από την κούρσα για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης. Σε επιστολή του υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ομόφωνη εκλογή ηγεσίας από την κοινοβουλευτική ομάδα. Προηγήθηκαν νέες αποχωρήσεις από στελέχη του κόμματος. Τη βουλευτική του έδρα παρέδωσε ο Βασίλης Κόκαλης, ενώ ανεξαρτητοποιήθηκαν Γεροβασίλη, Καλαματιανός και Ζαμπάρας. Επίθεση στα ανοιχτά των ρωσικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα δέχτηκε ακόμη ένα δεξαμενόπλιο της Ρωσίας. Πρόκειται για πετρελαιοφόρο που είχε αναβληθεί από την Exxon Mobil για να φορτώσει πετρέλαιο στον τερματικό σταθμό της κοινοπραξίας του αγωγού της Κασπίας.
17: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Την Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκς αντιμετωπίζει στις 7.30 η Μαρία Σάκαρη στον προημιτελικό του τουρνουά Athens Open που γίνεται στο κέντρο αντισφαίρησης στο ΆΚΑ. Στο Κστά της Ελβετίας, ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε λίγη ώρα θα αναμετρηθεί με τον Γάλλο Αρτούρ Ρίντεκνετς επίσης για τα προημιτελικά του τουρνουά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Real Weather.
16: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κατά την εποχή που σου έλεγε και περιέγραφε τόσο γλαφυρά η επιλαγία, αυτό το τραγούδι έσκυζε. Είναι στο 1982, πάω από πίσω βουτιά μεγάλη. Ήταν τηλεοπτικό κυρίως, γιατί συνόδευε μια πάρα πολύ πετυχημένη σειρά με την Άιριν Καρά που έκανε τεράστια καριέρα. Χορή, τραγούδια, αυτά και νεαροί ήρωες εφηβικής ηλικίας. Καλώς το κορίτσι. Η κυρία Μαρία Χρυστοδούλα, απέναντί μας, πολιτική κονσελιέρισσα. Μια χαρά το μαράκι μου.
1: Γεια σου, ρε Μαρία. Η γλύκα.
0: Είναι γλύκα. Είναι. Εντάξει. Τα χρόνια περνάνε, πάντως δεν σε έχουν αγγίξει και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε ότι στο 211-200-8200, η κυρία Αναστασία Γεργκελετζίου, η Σοφία Γαλανιστή, δημοσιογραφική μας υποστήριξη, η κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Και ο κύριος Γιώργος Χουδαλάκης.
0: Και βεβαίως στο στούντιο papakirialfm.gr περιμένουμε τα δικά σας. Τα δικά σας, για παράδειγμα, τα οποία με πράγματα σαν και αυτά που ενοχλούν, που γράφει ο φίλος ο Δημήτρης από το, από το Χαλάνδρη, αν το θυμώ καλά.
1: Ναι, από το Χαλάνδρη.
0: Που γράφει για τους ανθρώπους οι οποίοι τα ζωάκια τους τα βγάζουν βόλτα μεν, αλλά χέζουν το σύμπαν, συγγνώμη κιόλας. Τέλος πάντων, νομίζω ότι καλό θα ήταν, επειδή σήμερα είναι λιγάκι πιο άσχημο και άγριο πράγμα, δεν έχουμε να κάνουμε δηλαδή με τα κακάκια τους, και ότι κάποιοι αντί να έχουν το φτιαράκι και τα γάντια μαζί τους να καθαρίζουν, τα αφήνουν και φεύγουν. Να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για αυτές τις πολύ κακές, τα κακά συναπαντήματα, τις κακές συναντήσεις. Που ένα μεγάλο σκυλί κατασπαράζει τώρα, σκοτώνει ένα μικρό. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε να τα συζητήσουμε με τον Χρήστο Πρινιωτάκη. Είναι εκπαιδευτής σκύλων και προπονητής ομάδας αθλητικών σκύλων της Κύπρου. Γεια σας.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Βραχά. Καλησπέρα, κύριε Χουδαλάκη.
0: Καλώς τον, καλησπέρα. Οδηγίες θέλουμε να δώσεις, γιατί δεν είναι, δηλαδή το έδεσα, λέει, το σκυλί, μπήκα μέσα στο φούρνο, στο μαγαζί, δεν ξέρω, να πάρει γυναίκα, και μέσα στο ελάχιστο αυτό χρόνο είχε σκοτώσει ένα μικρότερο σκύλο και είχε τραυματίσει και τον ιδιοκτήτη του.
2: Ναι, δυστυχώς, αν και πρέπει η ενημέρωση να γίνεται πριν από τέτοια συμβάντα, δυστυχώς ακόμα ένα συμβάν μας θυμίζει την ανευθυνότητα κάποιων ανθρώπων. Δεν είναι όμως ένας που φταίει. Δεν είναι αυτή η κυρία με το σκύλο που έδεσε το σκύλο μόνο εκεί. Σίγουρα ο σκύλος, πριν συμβεί αυτό, στην καθημερινή του βόλτα, στο χώρο του, είχε δείξει τη χωροκτητικότητά του. Δηλαδή δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Ήξερε ότι ο σκύλος, όταν έβλεπε έναν άλλο σκύλο στη βόλτα, γάβγιζε και είχε μια επιθετική τάση να πάει προς αυτόν. Όμως, όταν βγαίνεις με ένα σκύλο, και πόσο μάλλον ένα μεγαλόσωμο σκύλο γύρω στα 35 κιλά, πρέπει να ξέρεις ότι έχεις ευθύνη. Αν ένας σκύλος λοιπόν έχει δείξει άσχημες συμπεριφορές, θα πρέπει να φοράει φήμουτρο.
0: Να φοράει φήμουτρο.
2: Επίσης, αν ένας σκύλος έχει περάσει μια εκπαίδευση και ο εκπαιδευτής σας έχει πει ότι ο συγκεκριμένος σκύλος δεν φέρεται καλά και πρέπει να προσέξει αυτές τις συμπεριφορές, αυτό πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Έχουμε πάρα πολλές φορές.
0: Αυτό που λέτε εσείς, που ξέρετε ότι κάθε ζώο έχει το δικό του χαρακτήρα, κάτι τελείως εγωριστό, ας πούμε.
2: Δεν είναι οι ράτσες, δεν είναι τα καθαρόιμα ή τα ημίαιμα. Δεν είναι ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε σκύλος έχει το δικό του χαρακτήρα. Φυσικά, κάποιοι σκύλοι εκτράφηκαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι πάρα πολύ χωροκτητικοί. Ένα γερμανικό μενικό θέλει να φυλάει το περιβάλλον του και, και την προστασία του σπιτιού του, και γι' αυτό εκτράφηκε 200 και πλέον χρόνια.
0: Και γι' αυτό, γι' αυτό είναι και επιμενικό εξάλλου.
2: Μπράβο. Αυτό λοιπόν, όταν υπάρχει μέσα στο σκύλο, δεν κοιμάται, είναι τα ζώδη του ένστικτα. Δεν κοιμάται ποτέ. Απλά ο εκπαιδευτής βάζει όρια και μαθαίνει σε αυτό το σκύλο να μην επεμβαίνει όταν είναι σε ένα ξένο χώρο. Όπως άκουσα και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η κυρία επισκεφτόταν συχνά το φούρνο. Ο φούρνος είχε τοποθετήσει έναν στήλο για δέσιμο του σκύλου σε λάθος σημείο, πάνω στο πεζοδρόμιο, εκεί που περνάει ο κόσμος. Δεν είναι ένα το λάθος, δεν είναι ενός.
0: Φαρουές, έχω δέσει το άλλο απ' έξω. Τι είναι αυτά τα πράγματα που ακούω.
2: Το να τοποθετούμε πολλές φορές παστάλους για να δείξουμε την φιλοζωία μας στα καταστήματα είναι σεβαστό. Απλά θα πρέπει να έχουμε ρωτήσει έναν ειδικό. Πού πρέπει να τοποθετήσουμε αυτό το μπάσταλο? Ένα σκυλί που έχει χωροκτητικότητα, ακόμα και ένα δέσποτο σκυλί που το ταΐζουμε στο πεζοδρόμιο, όταν περάσει κάποιος άλλος θα προστατεύσει το περιβάλλον του, θα προστατεύσει το φαγητό του και θα δημιουργηθούν δαγκώματα. Είτε λοιπόν ένα σκυλί δεσποζόμενο, είτε ένα σκυλί αδέσποτο, τα προβλήματα είναι όταν αρχίζει να οικειοποιείται το περιβάλλον. Εδώ λοιπόν είχαμε την εξής ανισότητα. Ένα πολύ μεγάλο σωμοσκύλο και έναν μικρό σωμοσκύλο. Έναν σκύλο ο οποίος πέρναγε και θεώρησε ότι ο ιδιοκτήτης του, ότι εφόσον άλλο σκύλος είναι δεμένος, δεν θα τον φτάσει να τον δαγκώσει. Και δυστυχώς μία αμέλεια, ένα λάθος δέσιμο ενός σκύλου σε ένα λάθος σημείο, λύθηκε ο σκύλος και έγινε το κακό. Το κακό, μου λένε πολλοί, με ρωτάνε αν αυτός ο σκύλος ήταν επιθετικός στους ανθρώπους. Όχι. Αλλά αν αυτή τη στιγμή εσείς, εγώ ή οποιοδήποτε έχει ένα σκυλάκι μικρόσωμο και δει έναν μεγάλο σκύλο να του ορμάει, θα προσπαθήσετε να προστατεύσετε το σκυλάκι. Οπότε αυτόματα θα δεχτείτε δαγκώματα στην προσπάθεια να προστατεύσετε το σκυλάκι σας ή στην προσπάθεια να αποτρέψετε τον άλλο σκύλο.
1: Κύριε Πρινιωτάκη, λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
2: Βέβαια.
1: Γιατί το περιστατικό έγινε, δεν αλλάζει. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να αποφύγουμε το επόμενο που μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε από εμάς έχει το σκυλάκι του. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Όταν παίρνεις ένα κουτάβι ή ένα μεγαλύτερο ζώο, ποια είναι η διαδικασία? Όταν είναι και κουτάβι δεν μπορείς να καταλάβεις και το χαρακτήρα του, όταν είναι λίγο μεγαλύτερο μπορείς. Πρέπει να πάει κατευθείαν σε εκπαιδευτή? Υπάρχουν κάποιες οδηγίες που μπορούν να δοθούν ώστε να προσπαθήσει να το εκπαιδεύσει μόνος του και στη συνέχεια αν χρειάζεται να πάει σε εκπαιδευτή?
2: Ωραία. Ας τα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Το να διαλέξεις ένα σκύλο τον οποίο θα τον έχεις μαζί σου 15 χρόνια και θα είναι αναπόσπαστο μέρος της οικογένειάς σου, πρέπει να είναι μια πολύ σωστή επιλογή. Άρα θα ήταν το ιδανικότερο να πάρεις μαζί σου έναν επαγγελματία, έναν εκπαιδευτή, έναν άνθρωπο που ξέρει και να πάει να διαλέξεις το κατάλληλο κουτάβι. Δεν είναι δύσκολο να διαλέξεις το σωστό χαρακτήρα, ακόμα και το σκυλί όταν είναι κουτάβι, μπορούμε να βρούμε στοιχεία του χαρακτήρα του. Είτε το σκυλί είναι καθαροήμο, είτε το σκυλί είναι ημίαιμο, είτε το παίρνουμε το σκυλί από κάποιον εκτροφέα, είτε το παίρνουμε από κάποιο άσυλο. Ο χαρακτήρας του ζώου, με κάποια τεστ που κάνουμε, μπορούμε να τον καταλάβουμε. Μπορούμε να δούμε αν ο σκύλος ο συγκεκριμένος έχει τη διάθεση να προστατεύσει το περιβάλλον του, αν ο σκύλος ο συγκεκριμένος έχει τη διάθεση να προστατεύσει το φαγητό του και να έχουμε ένα σκύλο τον οποίο στη συνέχεια να μας δημιουργεί προβλήματα. Δεν μπορώ να σας πω ψέματα, μπορεί να πέσουμε λάθος, αλλά το ποσοστό είναι πολύ μικρό. Ενός επαγγελματία που θα κάνει λάθος και θα πάρουν ένα κουτάβι το οποίο στη συνέχεια θα θέλει λίγο παραπάνω εκπαίδευση. Αν όμως ένα κουτάβι ή ένα ανήλικο σκυλί μαζί με το χειριστή του, μαζί με τον ιδιοκτήτη του δηλαδή, αρχίζει με κάποια εκπαίδευση. Κάποια εκπαίδευση δεν είναι να μάθει ο σκύλος να κάνει κάτσε και κάτω. Εκπαίδευση είναι να μάθει ο σκύλος να είναι κοινωνικός. Εκπαίδευση είναι να μάθει ο σκύλος σε ένα αστικό περιβάλλον που ζούμε πλέον να μην επιτίθεται στους ανθρώπους που τρέχουν, στους ποδηλάτες, στα πατίνια που τώρα τελευταία περνάνε, στους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, στα παιδιά. Αυτό είναι η μορφή εκπαίδευσης.
0: Με τη μοτοσυκλέτα πάντως μπορεί να σε βάλω σε πολύ σοβαρό κίνδυνο, το λέω γιατί την έχω πατήσει μια φορά. Και μάλιστα και εσύ προσπαθείς να αντιδράσεις συνήθως με λάθος τρόπο. Ξέρω να το κλωτσίσεις, να το απομακρύνεις με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων. Να πω και κάτι ακόμα, γιατί το έγραψε και ένας φίλος, ο Γιώργος, νομίζω ήταν ο ορθόγραφος. Ότι πολλές φορές αφήνουμε λίγο φαγητό ή κάποιες γατοτροφές ή σκυλοτροφές έξω από τις πόρτες των σπιτιών. Και του ίδιου δεν του αρέσει και καθόλου, γιατί προφανέστατα σου λέει, αν το αγαπάς, να το πάρεις, να το υιοθετήσεις, να το ταΐζεις μέσα στο σπίτι σου ή τέλος πάντων έξω από το δικό σου σπίτι, όχι από το δικό μου. Το δέχομαι, το ακούω. Θέλω να ρωτήσω όμως ότι μήπως τελικά αυτού του είδους, δηλαδή αφήνεις μια τροφή έξω, μπορεί να γίνει αιτία κανένας τρομερού καυγά, ας πούμε, με ζώα?
2: Σαφέστατα οι σκύλοι προσπαθούν να προστατεύσουν το φαγητό τους, πόσο μάλλον οι πεινασμένοι σκύλοι. Όμως το να τοποθετήσεις ένα πιάτο με νερό δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Το νερό ιδίως τώρα μας έλεγε τα 4900, δεν πάμε σε 40, είναι οπωσδήποτε θέλει.
2: Γι' αυτό θέλω να είμαι κάθετος στο κομμάτι το ότι η φιλοζωία δεν είναι κάτι, είναι δείγμα πολιτισμού. Άρα σαφέστατα το να βάζουμε νεράκι έξω από την πόρτα μας είναι σωστό. Και επίσης, να τοποθετούμε φαγητό, πρέπει να τοποθετούμε φαγητό σε σημεία τα οποία δεν είναι πέρασμα. Δεν υπάρχουν δηλαδή ένα σχολείο που θα περνάνε κάθε μέρα τα παιδάκια από εκεί, γιατί το σκυλί θα προστατεύσει το περιβάλλον του. Το περιβάλλον του, εκεί που διατρέφεται. Ο σκύλος δεν θα βγει έξω να κυνηγήσει. Ο σκύλος περιμένει από εμάς να συλληφθεί. Έχει γίνει πλέον απόλυτα κατοικίδιο, δεν έχει τη δυνατότητα να κυνηγήσει. Και σε αστικό, αλλά και σε μη αστικό περιβάλλον. Άρα, αυτός ο σκύλος, ναι, όταν θα τραφεί έξω από ένα σημείο, θα το προστατεύσει. Και θα το προστατεύσει. Δυστυχώς το σκυλάκι δεν έχει άλλα δυνατότητα να κάνει. Θα χρησιμοποιήσει τα δόντια του για να σου πει: σε παρακαλώ, μην περνάς κοντά από το φαγητό μου.
1: Πάμε τώρα στην περίπτωση όπου έχουμε έναν επιθετικό σκύλο ή ένα σκύλο ο οποίος δεν έχει κοινωνικοποιηθεί σωστά και θέλει το χρόνο του ακόμη να εκπαιδευτεί για να μπορέσει να συνυπάρχει με άλλα σκυλάκια ή ανθρώπους χωρίς πρόβλημα. Το να θέλουμε να πάμε στο φούρνο κατά τη διάρκεια της βόλτας, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι απαγορευτικό. Δηλαδή γυρνάς το σκυλάκι στο σπίτι και βγαίνεις μετά να πας στο φούρνο να πάρεις αυτό που θέλεις. Κάνω λάθος?
2: Όχι, δεν κάνετε λάθος. Όταν γνωρίζουμε ότι ο σκύλος μας έχει μια συμπεριφορά η οποία δεν είναι σωστή, δεν είναι καλό όχι μόνο να τοποθετείτε έξω από ένα φούρνο, αλλά δεν είναι καλό να πηγαίνουμε και σε ένα χώρο τον οποίο είναι όπως τα πάρκα, που μπορεί να κινούνται παιδάκια, που μπορεί να τρέχουν
0: στα πάρκα. Στα πάρκα, σχεδόν όλοι όσοι βγάζουν τα σκυλιά τους, στα πάρκα τα πάνε. Συγγνώμη τώρα, σε διέκοψα.
2: Γι' αυτό δεν με διακόψατε. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να δώσουμε αυτές τις οδηγίες που χρειάζεται. Τα πάρκα είναι για όλους τους ανθρώπους. Όταν βγάζουμε το σκύλο μας πρέπει να έχει οπωσδήποτε λούρι και μιλάμε για σκύλους οι οποίοι είναι κοινωνικά σωστοί. Όταν όμως μιλάμε για ένα σκυλί το οποίο έχει δείξει επιθετική συμπεριφορά, ο σκύλος αυτός δεν πρέπει να κινηθεί σε ένα πάρκο. Δεν πρέπει και να μπει σε ένα περιβάλλον το οποίο μπορεί ένα παιδί τρέχοντας, επειδή το κυνηγάει ένα άλλο παιδί, να βρεθεί μπροστά μας και να μην μπορούμε να αντιδράσουμε. Θέλω να σας πω ότι εδώ μιλάμε για σκύλους πολλές φορές οι οποίες δεν θα κρίνω τις επιλογές, αλλά παίρνουν σκύλους οι οποίοι είναι 30-40 κιλά. Οι σκύλοι αυτοί έχουν τη δυνατότητα να μας σύρουν. Δηλαδή δεν θα μπορέσουμε να τους σταματήσουμε. Είναι αδύνατο να μπορούμε να τους σταματήσουμε. Αν λοιπόν ο σκύλος αυτός βγει το θηρευτικό του ένστικτο, δηλαδή αποφασίσει να κυνηγήσει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους σταματήσουμε. Και επειδή αυτά τα συμβάν θα είναι όλο πιο συχνά, γιατί ανεβαίνουν τα νούμερα των σκύλων σε αστικά περιβάλλοντα και θα έχουμε πολλά σκυλιά τα οποία πλέον, επειδή κατ' επιλογή ο άνθρωπος δεν διαλέγει με βάση το χαρακτήρα, διαλέγει με βάση το φαινότυπο, με βάση το τι τους αρέσει, όχι το τι πρέπει. Γι' αυτό πρέπει να συμβουλευτούν ένα εκπαιδευτή πριν πάρουν, να πάρουν ένα κατάλληλο σκύλο για αυτούς, ανάλογα με την ηλικία τους, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, ανάλογα με το χώρο που ζουν, να πάρουν ένα σκύλο που να μπορούν να είναι και εκείνος ευτυχισμένος και εκείνοι να μην έχουν προβλήματα. Και εκείνοι να διασκεδάζουν με την παρέα του και εκείνος να περνάει καλά.
1: Κύριε Πρινιωτάκη, στην περίπτωση που έχουμε ένα μικρόσωμο σκυλάκι το οποίο δέχεται επίθεση από ένα μεγαλόσωμο από ένα άλλο σκύλο, ποιες είναι οι κινήσεις που πρέπει να κάνουμε?
2: Ωραία, εδώ...

0: Αν τυχόν λοιπόν δεν υπάρχει ένα σημείο το οποίο να μπορέσουμε να βάλουμε προστατευόμενα το σκυλί, ένα αυτοκίνητο από κάτω, μια μαντράλη, ένας άλλος χώρος, τότε σε αυτή την περίπτωση μπαίνουμε εμείς σαν ανάχωμα μεταξύ του μεγάλου σκύλου και του μικρού σκύλου, δεν τον σηκώνουμε πάνω, αντιθέτως τον αφήνουμε στο έδαφος και προσπαθούμε με το σώμα μας να διώξουμε τον άλλο σκύλο. Δεν πρέπει, πρέπει να ξέρουμε ότι αν τυχόν αφήσουμε το σκύλο μας ελεύθερο, ο σκύλος θα προσπαθήσει να κρυστεί. Δεν έχουν, οι σκύλοι έχουν πάρα πολύ καλή επίγνωση της κατάστασης και ξέρουν ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν με έναν μεγάλο σώμα σκύλο, οπότε θα προσπαθήσουν να διαφύγουν. Όταν εμείς τα κρατάμε δυστυχώς από το λουρί και πολλές φορές βλέπω να τα γυρίζουν και γύρω-γύρω προσπαθώντας να φύγουν από το δάγκωμα του άλλου σκύλου, τότε και το μικρό σκυλάκι χάνει την δυνατότητα του προσανατολισμού και δεν ξέρει πώς να φύγει, και εμείς συμβάλλουμε στην κακοποίησή του, γιατί ο άλλος σκύλος το βλέπει σαν θύραμα και μπαίνει σε πιο πολύ μαχητικότητα για να το πιάσει. Αν λοιπόν μπούμε σε μια διαδικασία και προσπαθήσουμε να διώξουμε τον άλλο σκύλο, εάν έχουμε το λουρί μας, χρησιμοποιούμε το λουρί μας, το λουρί δηλαδή που είχαμε δεμένο το δικό μας σκύλο, ώστε να διώξουμε τον άλλο σκύλο. Οι σκύλοι συνήθως, και το περιστατικό μας το δείχνει, θα κινηθούν μόνο προς το σκύλο, σπάνια προς εμάς. Υπάρχουν όμως σκύλοι που δυστυχώς στη συνέχεια ορμάνε και προς τον άνθρωπο, αλλά οι περισσότεροι σκύλοι θα κινηθούν προς το σκύλο. Αν του δώσουμε λοιπόν τη δυνατότητα της διαφυγής του μικρού σκύλου κάτω από ένα αυτοκίνητο, δεν θα έχουμε τραγικό συμβάν.
1: Μία ερώτηση, ναι. Αν θέλω να κάνω, αν και έχει διατυπωθεί με έναν τρόπο καταπληκτικό. Επιτρέπεται να βάζουμε φαγητό έξω από το σπίτι για τα αδέσποτα, νομικά?
0: Νομικά αυτή τη στιγμή ο νόμος καλύπτει τους ανθρώπους που θέλουν να βάζουν, να βάζουν φαγητό σε διάφορα σημεία. Όμως ο νόμος ορίζει σαφέστατα ότι τα σημεία τα συγκεκριμένα δεν μπορεί να είναι χώροι οι οποίοι να έχουν μεγάλη προσβλησιμότητα. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι το πάρκο, δεν μπορεί να είναι μια εκκλησία, δεν μπορεί να είναι ένα σχολείο, δεν μπορεί να είναι χώροι οι οποίοι θα δημιουργήσει τη συνέχεια πρόβλημα. Όμως η δικιά μας προσπάθεια των εκπαιδευτών είναι να βοηθήσουμε με την μεσολάβησή μας μέσα στους Δήμους να οριοθετήσουμε σημεία τα οποία θα είναι ασφαλή, σημεία τα οποία θα έχουν από πάνω κάμερα για να βλέπουμε ποιος ταΐζει και πότε ταΐζει και ποια σκυλιά έρχονται, και αυτό θα είναι για την ασφάλεια και των σκύλων και εμάς αλλά και όλων των ανθρώπων.
1: Γιατί μια τελευταία ερώτηση, γιατί έχουν αρχίσει και έρχονται και τέτοια αρκετά μηνύματα που αφορούν τις ράτσες. Μας λέγατε πριν, εγώ συμφώνησα και αμέσως γιατί μου φάνηκε πολύ λογικό, ότι κάθε ζώο έχει ξεχωριστό χαρακτήρα. Υπάρχουν όμως χαρακτηριστικά σε συγκεκριμένες ράτσες? Όπως είπατε για παράδειγμα, ένας επιμενικός έχει μάθει να φυλάει την περιοχή του. Μάλιστα. Σε μια περίπτωση που έχουμε ένα σκυλί που είναι πολύ επιθετικό, έτσι, δηλαδή δεν ξέρω αν είναι ροτβάιλερ, δεν ξέρω αν είναι πίτμπουλ, ούτε και θέλω να κάνω εδώ πέρα τον ξερόλο γιατί δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Είναι, πώς να πω τώρα, η επιλογή της ράτσας μπορεί να είναι από μόνη της ένα μεγάλο πρόβλημα, να απειλεί τα άλλα ζώα κτλ.?
0: Καταρχήν σας τιμά πάρα πολύ το ότι δηλώνετε ότι επειδή δεν γνωρίζετε δεν πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία για τις ράτσες. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδος. Μιλάνε άνθρωποι για ράτσες χωρίς να ξέρουν τι σημαίνουν πίσω από αυτά. 200 και πλέον χρόνια είναι για κάθε εκτροφή κάποιας ράτσας. Η ράτσα αυτή έχει μια χρησιμότητα. Αν λοιπόν διαλέγουμε ένα κυνηγό σκύλο, δεν μπορούμε να του πούμε ότι δεν θα κυνηγάει τα περιστέρια στην πλατεία. Αν διαλέγουμε ένα σκυλί το οποίο ήταν η δουλειά του να σταματάει τις αρκούδες από το να ορμήξουν στα πρόβατα, δεν μπορούμε σε αυτό το σκυλί να το βάλουμε στην Κυψέλη. Δεν υπάρχουν αρκούδες στην Κυψέλη, από όσο γνωρίζω. Άρα βάζουμε ένα σκυλί σε ένα περιβάλλον που δεν του πρέπει, που δεν θα είναι.
2: Άρα λέτε ότι ο γερμανικός ποιμενικός είναι μόνο για την επαρχία, δεν μπορεί να ζήσει?
0: Ο γερμανικός ποιμενικός δεν είναι μόνο για την επαρχία. Ο γερμανικός ποιμενικός, όταν έχει τη χρήση του, είναι το κατάλληλο και το τέλειο σκυλί. Όταν ένας γερμανικός ποιμενικός έχει τη χρήση που του πρέπει, δηλαδή η χρήση του είναι να προστατεύει την οικία και τους ανθρώπους που είναι μέσα σε αυτήν, είναι το τέλειο σκυλί. Ο γερμανικός ποιμενικός και κάθε καθαρόαιμο σκυλί έχει από πίσω του μια χρησιμότητα. Αν αυτό το σκυλί λοιπόν βρισκόταν στο σπίτι της οικογένειας, έβγαινε βόλτα με ένα φήμουτρο, εφόσον είχε επιδείξει επιθετικές τάσεις, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα, θα ήταν το καλύτερο σκυλί και αυτή θα ήταν η πιο ασφαλής οικογένεια. Κανένας δεν θα είχε πάει ούτε στο νοσοκομείο ούτε στο αστυνομικό τμήμα. Θα ήταν όλοι ευτυχισμένοι.
1: Να πω και την τελευταία νοησία μου εδώ πέρα. Μήπως κάποιοι το γουστάρουν να είναι τόσο επιθετικό?

0: Στις μέρες μας, και σε αυτό θα σας το πω με κάθε ειλικρίνεια, υπάρχουν δύο τάσεις. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι διαδίδουν ότι τα σκυλιά έχουν ανθρώπινα συναισθήματα. Δεν μπορεί ένα σκυλάκι να πειράξει ένα παιδάκι, δεν μπορεί ένα σκυλάκι να πειράξει ένα κουταβάκι. Έχει ανθρώπινα συναισθήματα. Όχι. Έχει ζώδια αίσθητα. Αν λοιπόν σεβαστούμε αυτό το πράγμα, θα σεβαστούμε τον ίδιο το σκύλο. Όταν λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι εκείνη την ώρα ο σκύλος δεν έκανε κάτι κακό, δεν έκανε φωνικό, προστάτευε εκείνη την ώρα το περιβάλλον που είχε οικειοποιηθεί, θα καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι να εκπαιδεύουμε σωστά τα σκυλιά, να εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας, και αυτό κάνουμε τώρα, εκπαιδεύουμε τη νέα γενιά, πώς να μην προσεγγίζει λάθος ένα σκύλο, πώς πρέπει να προσεγγίζει ένα παιδί ένα σκύλο που θέλει να το χαϊδέψει. Είναι ένα σημαντικό πράγμα το οποίο έχουμε ξεκινήσει και το δουλεύουμε στα νηπιαγωγεία, γιατί έτσι θα σώσουμε παιδιά, θα σώσουμε ανθρώπους, αλλά θα σώσουμε και σκυλιά που θα οδηγηθούν αργότερα σε θανασία χωρίς λόγο. Αυτό λοιπόν που πρέπει να ξέρουμε όλοι είναι ότι όταν παίρνουμε ένα σκύλο, διαλέγουμε το χαρακτήρα του, ρωτάμε έναν εκπαιδευτή, είναι κατάλληλος για μένα, μπορώ να τον έχω. Και από εκεί και πέρα, αν θέλουμε, και προφανώς δεν μιλάμε για normal ανθρώπους, να πάρουμε έναν επιθετικό σκύλο, ο εκπαιδευτής θα του πει ότι αυτό το σκύλο θα τον κοινωνικοποιήσεις πάρα πολύ καλά για να μην τον κάνει επιθετικό. Πρέπει να ξέρετε ότι στην Ελλάδα δεν εφαρμόζεται αυτό που εφαρμόζεται σε πάρα πολλές χώρες ευρωπαϊκές. Ο εκπαιδευτής πρέπει στη συνέχεια να ακολουθεί το σκύλο. Τι εννοώ? Η εκπαίδευση δεν είναι κάτι που σταματάει. Αν εγώ αυτή τη στιγμή έχω εκπαιδεύσει ένα σκύλο, οφείλω να συνεχίσω να παρακολουθώ αν αυτός ο ιδιοκτήτης με αυτό το σκύλο ακολουθεί αυτά που είπα. Υπάρχουν πάρα πολλές τάσεις που λένε μπορούμε να κάνουμε εκπαίδευση μόνο με λιχουδιές, θα πάρουμε μια και αυτονομάζονται θετικοί εκπαιδευτές και δημιουργούν προβλήματα σε σκύλους που έχουν πολύ δυνατά ένστικτα. Γιατί πιστεύουν οι σκύλοι ότι μπορούν να είναι υπεράνω, να κάνουν ακόμα περισσότερα. Στις μέρες μας σε λίγο θα πάνε πάρα πολλοί κόσμος διακοπές. Θα πάνε λοιπόν και θα ταξιδέψουν με τα πλοία. Τα πλοία υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι χώροι, κάποια κλουβιά που πρέπει να βάλεις στο σκύλο σου. Αν λοιπόν δεν έχει εκπαιδευτεί ο σκύλος σωστά να μπαίνει μέσα στο κλουβί του και να περιμένει κάποιες ώρες, όταν μπει εκεί μέσα θα εξαγριωθεί. Και θα εξαγριωθεί μέσα σε ένα πλοίο, το οποίο στη συνέχεια όλος ο κόσμος θα κατέβει από τις ίδιες σκάλες, όλος ο κόσμος θα κατέβει με την ίδια δυναμική να κατέβει και να φύγει ή να πάει στη στεριά. Και θα έχουμε άλλα προβλήματα. Η εκπαίδευση των σκύλων και ο εκπαιδευτής πρέπει να ακολουθεί το σκύλο πάντα. Δηλαδή, εκπαιδευτής δεν είναι αυτός ο οποίος κάνει ένα σκύλο να κάνει κάθε και κάτω. Εκπαιδευτής είναι αυτός που κάνει ένα σκύλο να είναι κοινωνικός, να μπορεί να είναι σε ένα αστικό περιβάλλον, να μην πειράζει κανέναν, να μην ενοχλεί κανέναν, είτε είναι καθαρόιμος, είτε είναι ημίαιμος. Είτε είναι δυναμική φυλή και έχει ένστικτα να μπορέσει να κάνει, να προστατεύσει το περιβάλλον του, είτε είναι ένα κυνηγό σκύλο, οτιδήποτε. Είναι βάση το να μπορείς να έχεις ένα σκύλο που να σε ευχαριστεί και εσένα και αυτούς.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάρα, πάρα πολύ για την κουβέντα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και όποτε χρειαστείτε.
2: Στη διάθεσή σας.
1: Ο κύριος Χρήστος Πρινιωτάκης, εκπαιδευτής σκύλων και προπονητής ομάδας αθλητικών σκύλων Κύπρου.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
9: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
5: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
12: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
11: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
13: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε υψηλά επίπεδα η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής λόγω της αναχώρησης αδιούχων του Ιουλίου. 57 δρομολόγια πλοίων είναι προγραμματισμένα σήμερα από τον Πειραιά για την εξυπηρέτηση 19.000 επιβατών. Αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στις εξόδους των εθνικών οδών. Αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση της Προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης, μοναδική υποψήφια Ιρένα Δούρου. Περισσότερα στο real.gr. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στα πολιτικά ευείας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή 5 αεροσκαφών. Σεισμός 7,4 ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού και εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.
19: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι 33 βαθμοί Κελσίου, 30 στη Φλόρινα, 27 στην Αστυπάλαια.
20: Μητέα.
21: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
23: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μεταμόρφωση και 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

0: Σας αρέσει, ε? Και εμάς, πολύ. Πάμε να πούμε ένα καλώς ήρθες στο Μάριο Φραγκούλη. Καλώς τον, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
1: Μεγάλη μου χαρά να είμαι κοντά σας.
0: Τι μας έφτιαξες τώρα. Τέλος πάντων. Μπράβο, μπράβο. Και σε σένα και στον Παρασκευά, που ό,τι γράφει, τα λόγια του είναι πάντα απίθανα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στον Χρήστο Θεοδόρου που έγραψε τη μουσική. Πραγματικά είναι ένα τρίο της καταστροφής, θα έλεγα. Της καλής καταστροφής.
0: Δεν μιλήσω παραγματικά τώρα. Για να το εκτελέσεις, δεν πρέπει να καταστραφείς λιγάκι.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Σωστά.
0: Για πάντα, να το αισθανθείς. Να λες τα δύο γωνία και να. Ναι, κάπως να. Ναι. Να πούμε ότι ο Μάριος Φραγκούλης, τον οποίο αγαπάτε, τον θαυμάζεσαι σαν τενόρο και τα λοιπά, τώρα έχει βάλει τα καλοκαιρινά του και
1: σωστά.
0: Θέλουμε να μιλήσουμε λίγα για αυτά τα καλοκαιρινά. Πώς θα ξεκινάς? Νομίζω από πάνω, από το βορρά δεν ξεκινάς?
1: Ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη στις 22 Ιουλίου στην Μονή Λεζαριστών και ερχόμαστε στην Αθήνα στο Κυπωθέατρο Παπάγου στις 24 Ιουλίου, όπου παρουσιάζουμε τα τραγούδια αυτά, τα καινούργια, δηλαδή το «Μια καλημέρα», τα «Χέρια φτερά» και πολλά άλλα καινούργια τραγούδια που έχουν χαρακτηρίσει έτσι τον Παρασκευά και τη δική μας συνεργασία χρόνια τώρα, όπως τα νησιά, τις αποσκευές του Στέφανο Κορκολή και τα καινούργια μας τραγούδια βέβαια που παρουσιάζουμε φέτος πρώτη φορά και φυσικά το ξένο ρεπερτόριο που γνωρίζει ο κόσμος του Λούτσιο Ντάλα, του Νικόλα Πιοβάνι, του Νίνο Ρότα και φυσικά των μεγάλων αγαπημένων μας, του Μάνου Χατζηδάκη, του Μίκη Θεοδωράκη, του Σταύρου Ξαρχάκου. Τραγούδια που αγαπάει ο κόσμος και πιστεύουμε ότι με τον Παρασκευά που έχει υπογράψει και το φετινό πρόγραμμα θα βγει κάτι πολύ πολύ όμορφο και πολύ λαμπερό που θα αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο.
0: Είναι αυτά που θέλεις, αυτά που κάνεις?
1: Σίγουρα, πάντα. Δεν κάνω ποτέ κάτι που δεν αγαπώ. Και πραγματικά περνάμε τόσο καλά κάθε μέρα. Κάθε μέρα γελάμε, κάθε μέρα επιλέγουμε κάτι. Και είναι και πολλές φορές που αυτά που έχουμε επιλέξει τα αλλάζουμε στην πορεία. Το λέω με χιούμορ βέβαια, γιατί μέσα από κάτι όμορφο βγαίνει και κάτι πιο όμορφο. Και πάντα μας προβληματίζει αυτό, γιατί λέμε πότε θα σταματήσουμε, αλλά η έρευνα δεν σταματάει ποτέ και αυτή η ανησυχία, τι θα αρέσει στον κόσμο, μην επαναλαμβανόμαστε, μην κάνουμε πάλι τα ίδια, μην λέμε πάλι τα ίδια τραγούδια. Και έτσι φέτος το πρόγραμμα είναι πολύ διαφορετικό από το περσινό. Είναι μαζί μου και ο Κωνσταντίνος ο Γιουρτσίδης, που είναι ένα νέο παιδί που τον έχουμε ανακαλύψει και μέσα από το Instagram. Και φυσικά η μικρή Άρτος τον έχει επιλέξει σαν ένα από τους νέους τραγουδιστές και τον έχει πάρει στην ομάδα της. Και πραγματικά τον θαυμάζουμε και τον έχουμε αγκαλιάσει φέτος στις συναυλίες. Πιστεύω θα πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Η βεβαιότητα γι' αυτό, αλλά ειλικρινά θέλω να πω ότι σε αυτό το κομμάτι που αφορά και το πώς αρχίζει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καθιερωθεί εδώ και 20 χρόνια, έτσι όπως εσύ.
1: Ναι.
0: Να πλώνει το χέρι και να λέει, έλα Κώστα, ώρα σου είναι, έλα. Είναι μεγάλη δουλειά, αλήθεια το λέω, γιατί δεν είναι, πώς να πω, είδα την ελληνική μουσική να χαλάει κάπου όταν άρχισαν να ακούνε όλα αυτές τις ιστορίες, το πακέτο και το πακέτο. Βέβαια πρέπει να πω ότι όταν σε πρωτογνώρισα εγώ, αν θυμάσαι, είμαστε στο ραδιόφωνο του Αντένα, ήταν ένα ωραίο παλικάρι, αλλά είχα ακούσει τη φωνή. Δεν είναι το ωραίο παλικάρι. Άκουγα τη φωνή, λέω, Θεέ μου, τη φωνάρα είναι ο τύπος.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και είναι ένα παιδί, ο Κωνσταντίνος, που έχει φωνή, έχει το ήθος και αυτό μετράει πάρα πολύ στην δουλειά μας ειδικά. Δουλεύει πολύ και με το δασκαλό του και στην τεχνική του, αλλά και είναι και σωστός επαγγελματίας. Δηλαδή, ποτέ δεν θα πει όχι, θα δοκιμάσει νέα πράγματα, θα προσπαθήσει να κάνει το καλό, καλύτερο. Δεν υπάρχει ποτέ μια φάση, ας πούμε, που θα αρνηθεί. Δεν κοιτάξει ποτέ το ρολόι του. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία επίσης, γιατί ξέρετε...
0: στη δουλειά, ναι.
1: Στη δουλειά, ποτέ, ποτέ. Βέβαια.
0: Λοιπόν, ας σε ρωτήσω και ένα τελευταίο. Γιανούλα μου, γιατί δεν μιλάς? Αισθάνεσαι κάπως παράξενη?
2: Όχι, αφήνω εσάς τους δύο και απολαμβάνω και τις δυο σας και τις ερωτήσεις και τον κύριο Φραγκούλη.
0: Την ερώτηση, γιατί όταν έχεις γνωρίσει κάποιον, ξαναλέω, ήμασταν και οι δύο πολύ πιο νέοι, εγώ πολύ, πώς να σου πω, συγκινημένος που είχα αυτόν τον άνθρωπο δίπλα μου και μπορούσα να το ρωτάω ό,τι θέλω. Τώρα λοιπόν θα το ρωτήσω, τι είναι αυτό που θα σε έκανε να χαμογελάσεις περισσότερο σε μια τέτοια συναυλία? Τι είναι αυτό που λες, ρε γαμώτο, έκανα αυτό απόψε? Το αυτό ποιο θα ήταν?
1: Θα ήταν να βλέπω πιο πολλά νέα παιδιά να χαίρονται αυτά τα τραγούδια, να τραγουδάνε, να έρχονται, να περνάνε όμορφα, γιατί αυτό που θέλουμε είναι να μπορούμε να δίνουμε τη χαρά στον κόσμο, όχι μόνο να σκεφτόμαστε και να περνάμε μόνο τις δύσκολες στιγμές μαζί, αλλά να περνάμε και να χαιρόμαστε και όμορφα μαζί, θέλω να πω. Να μην μιλάμε μόνο για το δύσκολο σημείο της ζωής μας, αλλά να ξέρουμε ότι ο ένας έχει τον άλλον, ότι αγαπάμε και μαζί επίσης, πονάμε και μαζί και...
0: Και καταστρεφόμαστε και λιγάκι, έτσι.
1: Ορίστε.
0: Και καταστρεφόμαστε, λέω, και λιγάκι. Γιατί χωρίς αυτό δεν πονάει.
1: Βέβαια, χωρίς αυτό δεν γίνεται.
2: Ξέρετε, λοιπόν, κύριε Φραγκούλη, αυτό που σκέφτομαι πολλές φορές όταν ακούω δικά σας τραγούδια είναι το πόσο δύσκολο είναι στην εποχή που ζούμε, που έχει σημασία να ακούς ένα ρεφρέν που να έχει μια ατάκα μέσα και για να γίνει viral ή οτιδήποτε, το πόσο κρίσιμο είναι να υπάρχουν ακόμα τραγούδια που οι στίχοι τους βγάζουν νόημα, που η μουσική έχει αρχή, μέση και τέλος, που έχει παλμό, είναι σωστή, έχει τα τέταρτά της, και δεν ξέρω αν το βάρος αυτό σας πέφτει και σας βαρύει.
1: Η μουσική πάντα έχει το βάρος της και η μουσική έχει αυτή την αξία που λέτε κι εσείς, και πιστεύω ότι ο στίχος είναι αυτός που τελικά δίνει τον παλμό της μουσικής, και πιστεύω ότι ο Παρασκευάς έχει καταφέρει αυτό το ακατόρθωτο, δηλαδή δίνει παλμό στη μουσική, και με όλο το τραγούδια εγώ έχω αισθανθεί ότι ταξιδεύω, ότι αυτές οι εικόνες γίνονται μια πραγματικότητα, ότι ο παλμός χτυπάει μέσα στην καρδιά μου και ότι αυτή η εικόνα γίνεται ζωντανή κάθε φορά που τραγουδάω. Ο Παρασκευάς είναι η άγκυρά μου. Ο Παρασκευάς είναι αυτός που πραγματικά με βοηθάει πάρα πολύ στο να ερμηνεύω ένα τραγούδι.
0: Καλή επιτυχία, να περάσεις όμορφα. Θυμίζω ότι Τετάρτη 22...
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι και εσύ και η Κασάνδρα να έρθετε να...
0: Με μεγάλη χαρά. Θεσσαλονίκη, Θέατρο Μονής Λαζαριστών, 22 Τιμινός, Παρασκευή 24 Ιουλίου, Αθήνα, και Κυπωθέατρο Παπάγου. Υπέροχα, θα περάσουμε. Να είσαι καλά, να περάσεις όμορφα. Φιλιά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μου.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Αυτά είναι. Για την όμορφη έγραψε τα τραγούδια, ας την αλήθεια. Ντέμις Μπλάντ ακούμε από το μακρινό 2005, δηλαδή έχουν περάσει 21 χρόνια όταν τέτοια μέρα φιγούρεσαι στο νούμερο 1. Να είστε καλά πάντως, έτσι. Και καλησπέρα για στη Σόφη και να είστε καλά. Και πρέπει να πω ότι περίπου το ίδιο που σου είπα ο πατέρας του Σόφη και είχα και εγώ όταν τον γνώρισα από κοντά, να μου το θυμηθείς, αυτό το παιδί θα τραγουδήσει μια μέρα λέει στη σκάλα του Μιλάνου. Ήταν πραγματικά χαρισματική φωνή και μου άρεσε πάρα πολύ που βλέπω ότι κάποιοι, κάποιους καθιερωμένους πια καλλιτέχνες, παίρνουν διαμαντάκια και τα βγάζουν αυτή δίπλα τους. Παλιότερα αυτό ήταν σπάνιο, θα το πω για να μην τον αδικήσω. Νομίζω ότι όπως το έκανε μαγικά ο Γιώργος Νταλάρας, δεν το έκανε άλλος. Δηλαδή πόσους νέους καλλιτέχνες μας έβγαλε και μας γνώρισε, από την Ελενίσα Νταλγκοπούλου μέχρι την Αρετή και τη Μέ. Μιλάω τώρα για τον ένα μετά τον άλλο να είναι άνθρωποι που στεκόταν εκεί δίπλα του, παίρνανε από τη λάμψη του, τη δόξα του κτλ. Καταπληκτικό πράγμα. Και το λέω γιατί στα αλήθεια μια κοινωνία για να πάει καλά, να πάει καλύτερα τέλος πάντων, θα πρέπει να ανοίγεις χώρο να περάσει όποιο νέος από σένα.

0: Να πάμε ταξιδάκι.
1: Να πάμε.
0: Να πάμε στη Μονεμβασιά που ο Real FM και η Select Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή, πρωινό, σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Select Rent-A-Car. Για περισσότερα μπαίνετε στο selectrent-a-car.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Δίνουμε και μια δωρεάν επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30-40%. Για πληροφορίες μπαίνετε στο kotsopoulos.gr και δίνουμε και 5 διπλά εισιτήρια από την Seajet. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7.40, στις 11 και στις 4.20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της Seajet από 28.70 για Άνδρο σε 1 ώρα και 28.70 για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με απέραντη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο seajet.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νίφλη και του Μπάμπα Παπαδημήτριου.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostek. Με 38 χρόνια εμπειρία στις κόλλες πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostek είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η Durostek έχει τη λύση για κάθε χρήση. Εξακολουθούν να έρχονται μηνύματα για το θέμα που συζητήσαμε για τα σκυλάκια και τα λοιπά. Εντάξει, νομίζω ότι δώσαμε το χώρο με μια κακή αφορμή να ακουστούν πράγματα τα οποία πολλοί από εμάς μπορεί να μην τα γνωρίζουμε. Να πω την αλήθεια, εγώ θα κράγα τη συμβουλή, ρώτα έναν που ξέρει. Ούτε μια ραδιοφωνική εκπομπή μπορεί να σου λύσει όλες τις απορίες, ούτε αυτό που είπε ο ειδικός εσύ να το έχεις αποτυπώσει στο μυαλό σου όπως πρέπει. Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι να ρωτήσω πρώτα. Μήπως έχει θέμα χαρακτήρα το ζωντανό. Μήπως. Χιλιάδες πράγματα. Και βεβαίως πρέπει να πω ότι δεν συμβαίνει συχνά, αλλά με το γύρο να ανορθώσω εγώ θα συμφωνήσω ότι αν κάποιος θέλει να κάνει τη φιλοζωική του πράξη και το αισθάνεται κτλ. Μπράβο του, με γιατί χαρά του, να ταΐσει και να ποτίσει τα ζωάκια. Εμείς ας πούμε στο μάτι έχουμε στον τρίτο όροφο έξω από την πόρτα τα κεσαδάκια μας και έρχονται τα γατιά και το βράδυ και τρώνε και τα ακούς και τα λοιπά. Δεν θα τα πας στην πόρτα του αλουνού. Είναι μεγάλο φάουλ αυτό και γι' αυτό είπα ότι συμφωνώ με τον Γιώργο. Σου λέει έρχεσαι και τα βγάζεις έξω από το μαγαζί μου. Έχει δίκιο. Αυτό που είπα για την ευθύνη το επιμένω και στο θέμα της φιλοσοφίας. Θέλω να του βάλω λίγο νεράκι να το πιει βεβαίως. Να του βάλεις. Σπίτι σου όμως ή τέλος πάντων στο δικό σου χώρο.
0: Ίσα σημεία όπως είπε ο κύριος Πατρινίου που να μην είναι πέρασμα. Γιατί τα σκυλιά οριοθετούν την περιοχή τους. Μια θεωρούν σπίτι τώρα τους εκεί που τρώνε και είναι λογικό.
1: Να έρχονται τα παιδιά από το σχολείο ξέρω εγώ ή από το παιχνίδι τους και ξαφνικά ας πούμε ο σκύλος να αισθάνεται φόβο ή τέλος πάντων ότι πάρουν το φαΐ του ή οτιδήποτε άλλο. Θα δαγκώσει ρε γάμο. Και αυτό, μπράβο, αυτονόητο. Τέλος πάντων, και για το φίλο που ρωτάει τι ακριβώς συμβαίνει με τον Πολάκη, αυτό που είπαμε από την εκπομπή συμβαίνει. Ο Πολάκης παραιτήθηκε από την υποψηφιότητα να είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα μεταξύ μας, το είπα και στην αρχή, το chat GPT δεν ξέρει να σου δώσει σωστή απάντηση για το πώς είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν ξέρει, γιατί ο ένας μετά τον άλλο φαίνεται να κουνάνε μαντήλι. Άρα θέλω να πω ότι αν μιλάμε για 8 ανθρώπους, νομίζω το είπε Κασιανή.
0: Νομίζω ότι είναι 8 αν έχω μετρήσει καλά.
1: Ότι καταντάει ένα αστείο να έχεις 8 βουλευτές και 2 υποψηφιότητες. Για σκεφτείτε το. Λοιπόν, εκεί από αυτή την
0: Προεδρία
1: παραιτήθηκε. Το τι ακριβώς θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ για να κερδίσει, ξέρω εγώ, το κόμμα ο ένας από τους δύο. Το κόμμα, όχι την κοινοβουλευτική ομάδα. Το κόμμα είναι μια άλλη ιστορία και αν θυμάστε είχαμε αναλύσει, το είχαμε πει υπάρχει και ένα κομμάτι εκεί καθαρά πρακτικό, παύλα λειτουργικό, που είναι το κτίριο, οι επιχορηγήσεις που είναι πολύ σημαντικό πράγμα, τα μέσα τα οποία άλλοι δεν τα έχουν στον ύπνο τους, να έχουν ένα ραδιόφωνο και μια ιστορική εφημερίδα όπως η Αυγή. Αυτά εκεί πέρα νομίζω ότι θα δοθεί μια μάχη, έτσι. Στην κοινοβουλευτική ομάδα θα προεδρέψει η κυρία Ρενάδουρου. Το ποιος θα κερδίσει και αν θα είναι η κυρία Δούρου και πάλι ή θα είναι ο Πολάκης, γιατί είχε άλλες ισορροπίες από την κοινοβουλευτική ομάδα στην κεντρική επιτροπή, θα το δούμε.

0: Λοιπόν, και επειδή νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να σου κουνήσουμε και σε ένα μαντήλι για να μας κουνήσεις και εσύ και να πας τη Δευτέρα θα πας στη Λέρο ή τη Σαββατοκύριακο.
1: Όχι. Λέρο θα πάω την άλλη μου άδεια, τον Αύγουστο. Τώρα θα πάμε της Αγίας Παρασκευής, πάντα θέλω να πηγαίνω στην Πράματα.
0: Υπέροχα, φανταστικά. Γιατί εκεί πέρα τα πράγματα είναι ιδιαίτερα. Με τη δικαιολογία ότι μια τέτοια μέρα έφυγε η Billie Holiday, θα αφιερώσουμε με όλη μας την καρδιά στην Κασιανή το Summertime.
1: Γεια σας και καλή εκπομπή από Δευτέρα.
0: Φιλιά πολλά, χαιρετούμε, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Αύριο εμείς με τον Δημήτρη στις 11.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
12: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι η έξοδος από την Αθήνα των αδειούχων του Ιουλίου και η κυκλοφορία των οχημάτων είναι πολύ αυξημένη στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία, από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση και από Ασπρόπυργο έως έξοδο για Λευσίνα. Στο πλαίσιο των μέτρων της τροχέας απαγορεύεται μέχρι τις 9 το βράδυ η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Κολυρέη και Σπαράγγες του πύργου Ηλίας. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 11 οχήματα καθώς και 4 αεροσκάφη. Με μήνυμα το 112 καλούνται οι πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στα πολιτικά ευβίας. Μοναδική υποψήφια για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ρένα Δούρου μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας από τον Παύλο Πολάκη. Προηγήθηκαν νέες αποχωρήσεις από στελέχη του κόμματος. Ο Βασίλης Κόκαλης παρέδωσε τη βουλευτική έδρα του, ενώ ανεξαρτητοποιήθηκαν Γεροβασίλη Καλαματιανός και Ζαμπάρας. Σεισμός 7,4 ρίχτερ σημειώθηκε στα νυχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού και εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Επίθεση στα νυχτά των ρωσικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα δέχτηκε ακόμη ένα δεξαμενόπλιο της Ρωσίας. Πρόκειται για πετρελαιοφόρο που είχε αναβλωθεί από την Exxon Mobil για να φορτώσει πετρέλαιο στον τερματικό σταθμό της κοινοπραξίας του αγωγού της Κασπίας.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Επιβεβαιώνεται μεταγραφή του Κωνσταντίν Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στην Χάλο, προπονητής της νεοφώτης της ομάδας της Premier League, Σεργέι Γιαβίροβιτς. Κατά 95% η μεταγραφή είναι κλεισμένη, ανέφερε στο ραδιόφωνο του BBC, συμπληρώνοντας ότι απομένουν μόνο οι υπογραφές και να περάσει ο διεθνής τερματοφύλακας από ιατρικές εξετάσεις. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
12: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με τοπικές βροχές στα επιρροτικά ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι ποιητής, είναι συγγραφέας, είναι εκδότης, είναι δημοσιογράφος. Κατά βάση είναι ένας αιώνιος έφηβος. Προσωπικά και όχι μόνο εγώ, η γενιά μου τον γνωρίζει από αρχαιοτά των χρόνων. Δεν τον ξέραμε προσωπικά, αλλά τον τραγουδάγαμε στους δρόμους, τον τραγουδάγαμε στις διαδηλώσεις, τον τραγουδάγαμε στις κινητοποιήσεις. Όταν τον γνώρισα πριν από 30 χρόνια, μου επιβεβαίωσε ότι μπορείς να είσαι νέος μέχρι την αιωνιότητα. Φόντα Λάδη, καλώς ήρθες.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Αυτό που ακούσαμε τι είναι?
1: Αυτό είναι ένα καινούριο και παλιό τραγούδι, δηλαδή ένα τραγούδι μουσική του Μίκη, στίχη δική μου από τον κύκλο Γράμματα από τη Γερμανία, που είναι η πρώτη μου δουλειά, βγήκε στα μέσα της δεκαετίας του 60, αλλά είχαν ξεχαστεί 4 γράμματα, τα βρήκα στο ίδρυμα, στο αρχείο του Μίκη, στο ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, τα δείξαμε στο Μίκη, ζούσε ακόμα, κάναμε ένα demo και συμφώνησε να βγούνε, ενθουσιάστηκε και τα λοιπά. Οπότε τελικά πέρσι κυκλοφορήσαν από το Μετρονόμο με 4 γνωστούς τραγουδιστές και προσθέτουν μια ψηφίδα σε αυτό το κύκλο τραγουδιών.
0: Αυτά τα 4 τραγούδια, εδώ ακούσαμε το Γιάννη του Διονυσίου, είναι η Ευημερίδα ο Μπέζος.
1: Ο Γιάννης ο Μπέζος.
0: Είναι ο Κώστας ο Τριανταφυλλίδης.
1: Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης που λέει η κυράτα αφεντικού, έτσι ένα πολύ σκαμπρόζικο τραγούδι, χαρακτηριστικό άλλωστε των γραμμάτων.
0: Και ο Κώστας ο Θωμαίδης.
1: Και ο Κώστας Θωμαίδης ένα αντιφασιστικό. Έχει 2 έτσι καθαρά αντιφασιστικά για τον νεοναζισμό που σήκωνε κεφάλι τότε στη Γερμανία. Αλλά που ακόμα είναι επίκαιρα.
0: Αυτά τα έχει γράψει ο Μίκης ήδη από τότε.
1: Ναι, ναι, τα
0: αλλά
1: έχει γράψει.
0: Αλλά δεν είχαν δισκογραφηθεί.
1: Όχι, τα πήρε μαζί του στο Παρίσι γιατί έπρεπε να γράψει για τη Λυσιστράτη, θυμάμαι, για την Αντιγόνη, για το θέατρο Λυκαβητού, για την Άννα τη Συνοδεινού. Υπήρχε μια πολύ έτσι όμορφη ιστορία πώς γραφτήκανε και μου είχε ζητήσει να του γράψω στίχους και το έχω αφηγηθεί αυτό, γιατί ήταν μια φοβερή έκπληξη για μένα να μου ζητήσει ο Μίκης να του γράψω στίχους. Και τα πήρε μαζί του και στο αεροδρόμιο, μέσα στο αεροπλάνο άρχισε να τα γράφει, γιατί κατά το συνήθειό του τράβαγε, έφτιαχνε χιλιάδες μικρά ας πούμε πεντάγραμμα και έβαζε πάνω, δεν είχε ανάγκη να παίξει ένα όργανο, το είχε στο μυαλό του και έβαζε τις νότες. Αυτά γυρίζοντας από το Παρίσι, μου λέει, με παίρνει στο τηλέφωνο, μου λέει άκουσε τα, με έβαλε μισή ώρα στο τηλέφωνο, τα άκουσα που τα είχε παίξει αυτός και μετά μου χάρισε αυτά τα χειρόγραφα. Άρα υπάρχει και η απόδειξη ότι στο αρχείο ίδρυμα, που υπάρχει στο ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, είναι τα χειρόγραφα του Μίκη.
0: Εσύ αυτά τα γράφεις ηλικία 20 χρονών?
1: Όχι, όχι, 23. 22 στα 23.
0: Πώς γράφτηκαν?
1: Είχα γράψει ένα τραγούδι με τον Μάνο τον Λοΐζο που κάναμε, είχαμε επιλέξει
0: ένα στον άλλον
1: αμέσως μετά από το Καράβια Λίτες, που ήταν το πρώτο μας τραγούδι. Γράψαμε το «Απ' τη Συνοικία», το οποίο ήταν ένα πολύ όμορφο τραγούδι, αλλά δεν βγήκε τότε και 6 χρόνια.
0: Είναι άλλο από αυτό που ξέρουμε, το «Απ' τη Συνοικία»?
1: Όχι, αυτό «Κόκκινη Πόλη», ναι, το γράψαμε το
0: προϋπάρχει 65, δηλαδή. Προϋπάρχει,
1: ναι, αυτό. Κάναμε πειραματισμούς, είχαμε φύγει από την περιοχή του Πρωτόλιου, γιατί τώρα που βλέπω τα πρώτα τραγούδια που γράφω με τον Μάνο, τα κρύβω δηλαδή, ντρέπομαι, ας πούμε, είναι κάτι πολύ αφελή πράγματα, τουλάχιστον από στιχουργική. Αλλά σε ένα χρόνο ήδη με τη σκληρή δουλειά είχε αρχίσει η πηγή να βγάζει. Οπότε ας πούμε το άκουσε αυτό ο Μίκης, είχε πάει ο Μάνος στο σπίτι του, του άρεσε πολύ, ήταν μπαλαντοειδές, όχι λαϊκό με την έννοια, και με βλέπει στον δρόμο τυχαία, μπροστά στο Ρεξ. Δηλαδή κάθε μέρα βλεπόμαστε με τον Μίκη στους Λαμπράκηδες, μέναμε και κοντά, πήγαινε στο σπίτι του, αλλά άσχετα από αυτό έτυχε και μια τυχαία συνάντηση. Μου λέει, έλα εδώ εσύ, στη στάση του Ρεκ. Άκουσα, λέει, χθες ένα τραγούδι καταπληκτικό, ας πούμε, μου έπαιξε ο Μάνος τα καινούργια του. Γιατί δεν μου γράφεις και μάμα, μου αρέσει αυτό το ύφος, έτσι, το αυτό και τα λοιπά. Όπως ξέρεις, οι μπαλάντες, ο ένας Όμηρος, που πραγματικά με είχε επηρεάσει τρομερά, γι' αυτό και τα γράμματα τα έλεγε μετά, ο μικρός Όμηρος ήταν. Οπότε γράψε μου, λέει, μια σειρά σε ό,τι θέμα θέλεις, φέρε μου την και θα τη μελοποιήσω. Εντάξει, του είπα εγώ αυτό.
0: Δηλαδή και τα γράμματα από τη Γερμανία ήταν παραγγελιά του Μίκη.
1: Παραγγελιά του Μίκη, ναι. Πήγα λοιπόν, εγώ στρίβω στην Εμμανουήλ Μπενάκη πάνω και αρχίζω να χοροπηδάω. Αφού εξασφάλισα ότι δεν με βλέπει, ας πούμε. Και πήγα, στρώθηκα στη δουλειά. Είχα το θέμα, διάβαζα, δούλευα στην Αυγή τότε, διάβαζα τα γράμματα τα πραγματικά των αστών. Στη Γερμανία δεν είχα πάει. Άλλη ιστορία αυτή, εντάξει, πώς τα έγραψε, το κλίμα και τα λοιπά. Είχα πάει στην Αμβέρσα και εκεί πέρα είχε γίνει ένα επεισόδιο σε ένα μπαρ που ήταν Έλληνες ναυτικοί και από εκεί βγήκε μια ξανθιά από το Wiesbaden. Δηλαδή, ξέρεις, είναι συνειρμοί διάφοροι.
0: Αυτά τα τραγούδια απαγορεύτηκαν. Τι έγινε με την λογοκρισία?
1: Ναι, δηλαδή, κοίταξε, στην αρχή ήταν να τα τραγουδήσει ο Λάκης ο Παπάς. Ήθελε ο Μίκης να χρησιμοποιήσει καινούριους τραγουδιστές. Ο Λάκης δέχτηκε, μετά αρνήθηκε γιατί ο πατέρας του δούλευε, ήταν πολιτικός υπάλληλος στην αεροπορία. Το Νατάλο. Φτάσανε στο ζωγράφο. Ο ζωγράφος τα παρουσίαζε στην Μπουάτ Εσπερίδες της Πλάκας και είχαν γίνει αρκετά γνωστά στην νεολαία. Αλλά σε λίγους μήνες έγινε η πρώτη εβδομάδα έντεχνης λαϊκής μουσικής στο Λυκαβητό. Οπότε τα παρουσίασε δύο βραδείες εκεί ο Μίκης. Αλλά σε δίσκο εγκριθήκανε από την Προεδρία, γιατί τότε πριν από τη δικτατορία υπήρχε αυστηρή λογοκρισία στο δίσκο. Πήγαινε τους στίχους και τη μουσική, αν είναι δυνατόν και τη μουσική, για να την περάσουν, ας πούμε. Οπότε εγκριθήκαν μόνο 5 από τα 19-18. Οπότε τι να βγάλεις long play με αυτό. Και μείνανε. Γίνανε λίγο, τα βοήθησε στο να γίνουν λίγο θρύλο στα τραγούδια, τραγούδια στόμα με στόμα. Είναι
0: και δισκογραφούνται μετά την Χούντα.
1: Σε δύο εκδοχές. Στο μεταξύ, βέβαια, το θέμα και το ύφος είχε λίγο δηλαδή, νομίζω ότι παίξαν ένα ρόλο σαν μοντέλο, γιατί γράφτηκαν μετά. Καταρχήν γράφτηκαν οι μετανάστες, που είναι πολύ ωραία δουλειά με στη Χούντα από τον Γιώργο του Σκούρτη και τον Μαρκόπουλο. Έγραψε ο Λουκιανός το «Αχ Μαρία, Αχ Μαρία» μόνη στην Πυράρη. Έγραψε ο Σαββόπουλος μερικά. Δηλαδή, μια βραδιά στο Λεβερχούζεν δώσαν ένα στίγμα, ας πούμε, να τραγουδάει κανείς για τη μετανάστευση με ένα διαφορετικό τρόπο και όχι τον καημό, πώς ήταν τα τραγούδια του Καζατζίδη και τα λοιπά.
0: Όταν πρωτοπαρουσιάστηκαν αυτά, είπες από τον ζωγράφο, έτσι, ο ζωγράφος τα έχει πρωτοπαρουσιάσει.
1: Άνοιξη του 1966.
0: Και έχει κάνει και ο Μίκης συναυλία με αυτά τα τραγούδια.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω να πω δηλαδή, γιατί εμένα έπεσαν στα χέρια μου κάτι εφημερίδες της εποχής, πολύ δημοκρατικές, που έλεγαν ότι διαφθείρεται την νεολαία με αυτά τα τραγούδια.
1: Ναι, επειδή πρώτα απ' όλα το ίδιο το περιεχόμενο τώρα. Να έχεις ένα τραγούδια σκαμπρόζικα, με σόκιν, με λέξεις διαφορετικές. Έτσι κι αλλιώς ο πουριτανισμός, είχαμε και από την αριστερά κάποιους λίγους διανοούμενους, όπως ο Τάσος ο Κουρνάς, πως είναι δυνατόν μετά από τον Ελίτη, το Ρίτσο και τα λοιπά, ο Μίκης την ίδια χρονιά να μελοποιεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, για να λένε μας. Αλλά η Ακρόπολη, η εφημερίδα που ήταν τότε η επίσημη εφημερίδα της, ας πούμε, άκρας δεξιά, όχι της άκρας, τέλος πάντων, ναι, πως ήταν τα πράγματα μετά τον εμφύλιο, τη σατήριζα εγώ σε ένα τραγούδι και έλεγα ότι τη μοιράζουν δωρεάν στα καφενεία στη Γερμανία και ότι κάποιος εργάτης εκεί μετανάστης τις έπαιρνε για να τη λύγει, ας πούμε, δηλαδή. Οπότε έδωσα το έναυσμα, η Ακρόπολη ήταν κυρίως που ξεσπάθωσε, ας πούμε.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα από αυτά τα ξεχασμένα, τα άγνωστα μάλλον τραγούδια. Ποιο λες να βάλουμε? Πάμε να ακούσουμε αυτό που έχετε με τον Κώστα, το Τριανταφυλλίδη.
1: Ναι, γιατί αυτό είναι το πιο σκαμπρόζικο, όπως λέω εγώ, και θα καταλάβει ο ακροατής, ας πούμε, πόσο τολμηρά ήταν για την εποχή τους.

0: Για πες μου, γιατί είναι η εποχή που ο Θοδωράκης σταματούσε τις συναυλίες και σε ανέβαζε πάνω και λέγες πείμα.
1: Ναι, αυτό είχε γίνει πιο πριν ακόμα τότε, όπως το είπες, 20 χρονών. Ήμουνα και στο στρατό ταυτόχρονα, αλλά πέταγα τη στολή, ήμουνα εθελοντής στην αεροπορία από 18 χρονών. Εκεί γνώρισα και τον Χρήστο Λεοντή στον Άραξο. Οπότε με έπαιρνε, ναι, του άρεσε ένα ποίημα που είχα γράψει στην Επιθεώρηση Τέχνης, ένας άνθρωπος, που ήταν πραγματικά ωραίο και ακόμα μα τι προσωπεύει. Και σταματούσε τον Πιθηγότση, ας πούμε, στη μέση. Δεν ήξερε το κοινό, δεν με είχαν αναγγείλει. Έχουμε ένα νέο ποιητή μαζί μας. Θα διαβάσει ένα ποίημα. Έβγαινα εγώ με το χειρόγραφο και το έλεγα σε στήλ Μαγιακόφσκι.
0: Ήταν από κάτω, κάπου είχα δει από κάτω, ήταν ο Βάρναλης, ήταν.
1: Α, ναι, μια φορά, εκτός από την πλάκα που γινόταν όπως στον Άφλιο, στο τζαμί,

Δεν το ήρθαμε για τον πυθικό της και... Αλλά την άλλη φορά γινόταν μια συναυλία στο Σύλλογο Φίλων Ελληνικής Μουσικής με τραγούδια του Λεοντή και του Λοΐζου. Τους προωθούσαν ο Μίκης και ο Μάνος, τους νέους ας πούμε συνθέτες, και στίχοι Μάνου Ελευθερίου, δική μου, και απάγγειλα αυτό. Και ξαφνικά κάποια στιγμή, ενώ τις άλλες φορές τα κατάφερνα, δεν είχε έρθει ακόμα η περίοδος της, ας πούμε, αγοραφοβίας και της γνώσης, όταν είσαι νέος, αυτό. Αλλά παρόλα αυτά μπλόκαρα, γιατί βλέπω τον Βρετάκο και τον Ρίτσο μπροστά στην πρώτη θέση, να παρακολουθούν τη συναυλία των νέων συνθετών. Οπότε σταμάτησα εντελώς. Σταμάτησε όλη η αίθουσα. Εγώ τίποτα. Έπαθα ένα για μισό λεπτό περίπου, χαμογελούσε ο Ρίτσος, ας πούμε, ξέρεις, ας πούμε. Στο τέλος βρήκα κάποια διέξοδο και συνέχισα, ας πούμε.

0: Και είμαστε στον αστερισμό των γραμμάτων από τη Γερμανία, τα ξεχασμένα αυτά τέσσερα τραγούδια, και έχω επιλέξει σε αυτό το πρώτο ημίωρο της συνάντησής μας να ακουστούν και τα τέσσερα. Θεωρώ ότι είναι πολιτιστικό γεγονός ότι έχουν βρεθεί αυτά τα τραγούδια. Εδώ είναι ο Μπέζος που τραγουδάει την Ευημερία. Κάτι γράφεις μέσα για τον Μπρέχτ. Θα έρθω στον Μπρέχτ μετά και σε σένα. Είναι πολύ ενδιαφέρον τι συμβαίνει στην εποχή του ίντερνετ. Εσύ το έχεις βιώσει. Πάμε να ακούσουμε και το τέταρτο αυτής της δουλειάς, λέω, που για μας είναι καινούργια βέβαια, αλλά εσύ την έχεις γράψει εδώ και 60 χρόνια. Είναι ο Κώστας και ο τίτλος είναι εξαιρετικός. Ήταν εσές ο Φουκαράς? Είναι Φουκαράς ο εσές?
1: Ναι, τώρα είναι γεράκο, έξω από, πουλάει, έχει ένα μπάγκο ας πούμε, πρώτα με τα πολεμικά χρόνια, πρώτη δεκαετία τι ήταν. Αλλά έχει τις αναμνήσεις του και τα κρυφά του ντέρτια.
0: Για πάμε στο Φουκαρά, τον εσές.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Σε εξέλιξη είναι η έξοδος από την Αθήνα των αδειούχων του Ιουλίου. Αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στις εθνικές οδούς, γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια της Αττικής. Φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Κολυραίκες Παράγκες του πύργου Ηλίας. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή 4 αεροσκαφών. Με μήνυμα του 112 καλούνται οι πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Μοναδική υποψήφια για την Προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η Ρένα Δούρου. Αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή θα διεξαχθεί η εκλογική διαδικασία. Περισσότερα στο real.gr. Ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης στον σταθμό Μουργιές αμαξοστοιχεία με 61 επιβάτες, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης Έρες.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλε έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση και από Ασπρόπυργο έως έξοδο για Ελευσίνα.

0: Σας έλεγα ότι ξέραμε τον Φόντα Λάδη από την αρχαιότητα, τον τραγουδάγαμε. Αυτοί είναι μερικοί, αυτοί που ακούσαμε, μερικοί από εκείνους τους στίχους που τραγουδάγαμε πριν ακόμα γεννηθούμε, στις διαδηλώσεις, στις κινητοποιήσεις. Και η αλήθεια είναι ότι όταν τα τραγουδάγαμε δεν καταλαβαίναμε τι τραγουδάμε και γιατί τα τραγουδάμε. Εσύ πότε το έγραψες αυτό, Φόντα?
1: Αυτό το έγραψα μάλλον εκεί τέλη δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80, μια σειρά από τραγούδια που φτιάξαν σιγά σιγά μια ενότητα, αργότερα την ονόμασα Καθημερινός Φασισμός, εμπνευσμένος και από το περίφημο έργο του Μιχαήλ Ρομ, που είναι Συνηθισμένος ή Καθημερινός, είναι δύο εκδοχές. Τα είχε μελοποιήσει ορισμένα από αυτά ο Γιώργος Τσαγκάρης. Χάθηκε αυτή η ηχογράφηση, οι εταιρείες αρνούνταν να τα βγάλουν. Ο ιδιαίτερα ο Πατσιφάς της Λύρα είχε πάθει, μου λέει, θα αυτοκτονήσω, δεν μπορώ άλλα πολιτικά τραγούδια, κύριε Λάδη, σας παρακαλώ, κτλ. Οπότε αργότερα, ίσως και καλύτερα από μια άποψη, τα έδωσα κάποια από αυτά.
0: Προύτσικος, έτσι.
1: Ναι,
0: λοιπόν, έλεγα δεν καταλαβαίναμε τι τραγουδάγαμε, διότι τότε λοιπόν που εμείς τραγουδάγαμε αυτό το τραγούδι, το αιώνιο τραγούδι, το αθάνατο τραγούδι, πιστεύαμε ότι είχαμε τελειώσει με τον φασισμό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μετά από 30 χρόνια, από όταν η δική μου γενιά το τραγουδούσε αυτό, μας προκύπτουν οι ναζισταράδες της Χρυσής Αυγής και μας προκύπτει αυτή η μαυρίλα η παγκόσμια. Γι' αυτό σε ρωτάω πότε εσύ το γράφεις αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, το γράφω σε μία από τις περιόδους που κάθε τόσο ο φασισμός σηκώνει κεφάλι. Όπως βλέπεις, δόξα τω Θεώ, και τώρα ακόμα έχουμε, και γι' αυτό είναι επίκαιρα και τα δύο από τα ανεπίδοτα τα γράμματα από τη Γερμανία, γιατί έτυχε αυτά που είχαν κρατηθεί, γιατί δεν μπορούσε να γίνει ένας δίσκος με 18 τραγουδία. Αυτός ήταν ο λόγος που είχαν κρατηθεί και μετά ξεχάσαμε.
0: Έλεγα προηγουμένως για την εποχή του ίντερνετ και τις ανοησίες ότι, βέβαια αυτό είναι πολύ κολακευτικό για σένα, γραφόταν ίσως και για χρόνια. Ότι οι στίχοι που ακούσαμε είναι του Μπρέχτ. Σε μπέρδεψαν με τον Μπρέχτ, λοιπόν.
1: Έγινε
0: αυτή. Δεν είναι παιδιά του Μπρέχτ, είναι του Φόντα του
1: Λάδη. Το είπε, κάποιος άλλος λέγανε, ξέρεις, αυτές τις συζητήσεις που γίνονται στο ίντερνετ, οι ατέλειωτες, ότι όχι, όχι, αλλά το έχει μεταφράσει ο Λάδης, λέγανε, ας μην τα λοιπά. Τέλος πάντων, ναι, η καλύτερη, έτσι, πιο επίκης, αυτή ήταν η φίλη μου, η Μακαρίτσα, η Αριστούλα Ελληνούδη, που μου έλεγε, μου λέει, αυτά που γράφουν, εσύ έχεις αφομοιώσει, ξέρεις, με αυτό το... ότι κάτι πρέπει να έχουμε αφομοιώσει και κάπως δεν μπορεί όλα. Και αυτή ακόμα, ναι, όλη τη διδασκαλία του Μπρέχτ, ας πούμε, είσαι ο καταλληλότερος να γράφεις αυτό το ιδίωμα, μου λέει.
0: Λοιπόν, δεν είναι ο Μπρέχτ, είναι ο Φόντας Λάδης μαζί μας.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
10: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
11: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
12: Λυσιστράτη είσαι.
13: Μην το πεις.
11: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: 21 και 22 Αυγούστου.
9: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
11: Και όχι μόνο.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Αυτό είναι ένα ακόμα από τα αιώνια, τα αθάνατα τραγούδια του Φόντα Λάδη, και είναι αιώνιο και αθάνατο γιατί οι εργάτες θα υπάρχουν πάντα. Βιομήχανοι χωρίς εργάτες είναι δύσκολο να υπάρχουν. Εργάτες χωρίς βιομήχανους είναι πιο εύκολο. Συνόδευσε στο φέρετρο του Λοΐζο από τη Μόσχα.
1: Ναι, από μια συγκυρία βρέθηκα εκεί, ενώ όσο ήταν ο Μάνος από αρκετούς μήνες πριν, μετά από ένα δεύτερο εγκεφαλικό, και γινόταν μια προσπάθεια μήπως εκεί οι συνθήκες σε ένα πολύ καλό νοσοκομείο, και εγώ είχα πάει για να μάθω ρώσικα στο Ινστιτούτο Πούσκιν που ήταν το χόμπι μου, ας πούμε. Οπότε συνέβη αυτό και μου είπανε, ας πούμε, και έφερα το Μάνο, έγινε και δε, και την άλλη μέρα ξαναγύρισα στη Μόσχα.

0: Πώς γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια μας?
1: Αυτά τα τραγούδια γράφτηκαν εκεί στις αρχές της μεταπολίτευσης, με εμπειρίες και που είχα από την Ευρώπη, τους αγώνες στην Ιταλία που είχα μείνει 6 χρόνια, αλλά κυρίως τα οράματα και τα όνειρα που άνοιγε η καινούργια εποχή, και οι αγώνες που αρχίσαν αμέσως να εκδηλώνονται μετά από 6,5 χρόνια έτσι, σιωπής και φοβέρας, ξέσπασε όλο αυτό το πράγμα. Απεργίες της Λάρκο, θυμόμαστε τι γινόταν, της Πυρκάλ. Οπότε μου λέει και ο Μάνος, αυτό το δίσκο, αυτό το κύκλο τραγουδιών που τόσο καιρό λέμε από τα νιάτα μας, είμαστε ήδη πάνω από 30 και έλεγε από τα νιάτα μας, να κάνουμε εργατικά τραγούδια, πότε θα το κάνουμε? Γιατί είχαμε γράψει το από τη συνοικία, όπως είπαμε πριν. Οπότε υπήρχε η μαγιά και ο σπόρος και το έδωσα εγώ μια σειρά από τραγούδια. Βάλαμε στο τέλος και φτιάξαμε ένα τραγούδι, το εισαγωγικό, το «Λιώνουν τα νιάτα μας στη Βίο πάλι», που είχε...
0: Πώς νιώθεις όταν τα ακούς αυτά τα τραγούδια στις συγκεντρώσεις?
1: Πολύ, πολύ όμορφα.
0: Δεν υπάρχει συγκέντρωση που δεν ακούγονται αυτά τα τραγούδια. Ναι.
1: Καμιά φορά περνάω, γιατί τώρα παλιά ήμουνα μέσα, αλλά τώρα περνάω απ' έξω ή από τον παρακάτω δρόμο, αν ακόμα κάνω καμιά βόλτα, και τώρα να ξέρεις ότι κατεβαίνει ένα ποτάμι από την Πανεπιστημίου Συνάσης Σταδίου και να ακούς να λένε τη τσιμινιέρα. Κάποιος άλλος θα έλεγε ένα λεπτό του λεπτού να έπαιρνα από κάθε εκτέλεση του τραγουδίου, θα είχα γίνει πλούσιος, αλλά εγώ γίνομαι πλούσιος έτσι ακούγοντάς τα, ας πούμε.

0: Real FM. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Real FM.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Σε εξέλιξη είναι η έξοδος από την Αθήνα των αδειούχων του Ιουλίου και η κυκλοφορία των οχημάτων παραμένει αυξημένη στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία από Λένορμα Νέος Αχαρνών και στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση και από Ασπρόπυργο έως έξοδο για Λευσίνα. Στο πλαίσιο των μέτρων της τροχέας απαγορεύεται μέχρι τις 9 το βράδυ η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών κατά του οργανωμένου εγκλήματος προχώρησαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Αμερικανός Υφυπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Ρομπ Λο. Μοναδική υποψήφια για την Προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η Ρένα Δούρου, όπως ανακοίνωσε ο νέος γραμματέας Γιάννης Αμανατίδης. Και η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή. Προηγήθηκαν νέες αποχωρήσεις από στελέχη του κόμματος. Ο Βασίλης Κόκαλης παρέδωσε τη βουλευτική έδρα του, ενώ ανεξαρτητοποιήθηκαν Γεροβασίλη, Καλαματιανός και Ζαμπάρας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κολυραίη και Σπαράγκης του πύργου Ηλίας. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 11 οχήματα καθώς και 4 αεροσκάφη. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στα πολιτικά Ευβίας. Σεισμός 7,4 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού και εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Επιβεβαιώνει τη μεταγραφή του Κωνσταντίν Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στην Χάλ ο προπονητής της νεοφώτης της ομάδας της Premier League Σεργέι Γιαγκίροβιτς. Κατά 95% η μεταγραφή είναι κλεισμένη, ανέφερε στο ραδιόφωνο του BBC, συμπληρώνοντας ότι απομένουν μόνο οι υπογραφές και να περάσει ο διεθνής τερματοφύλακας από ιατρικές εξετάσεις. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
12: Real Weather.
13: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρεια έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μαρία Ψάλτη στην ρύθμιση του ήχου. Δέσπινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και είμαστε μαζί με τον Φόντα Λάδη. Ποίηση, θέατρο, δημοσιογραφία, πεζά, δοκίμια, εκδηλώσεις. Κοιμάσαι καθόλου?
1: Κοιμάμαι, αλλά πότε κοιμάμαι?
0: Είσαι αιώνιος φοιτητής εσύ, ε?
1: Κοιμάμαι την ημέρα. Και είχα γράψει ένα παιδικό τραγούδι κάποτε και σε ένα δίσκο που τραγουδούσε η Τάνια Τσανακλείδου. Άρης Μάρης Κουκουνάρης με μουσική του Τόκα. Και μου ήρθε έτσι ένα τετράστιχο και λέω, γεια σου Τάνια, γεια σου Μάρη, με τη Τόκα, με την Χρυσή σου Ρόκα και τα λοιπά που μου έρχεται. Και λέω, γεια σου και σε ένα Φόντα Λάδη που ροχαλίζεις το πρωί και γράφεις όλο το βράδυ. Και ήρθε και έδεσε τώρα.
0: Σπαρτή.
1: Η γέννηση, ναι, στην κατοχή.
0: Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, ανακαλύπτεις τον έφηβο Λάδη, τον αιώνιο έφηβο, στη Δράμα βασικά. Ε.
1: Μπράβο.
0: Η Δράμα, ναι, είναι, ναι, το τόπο.
1: Μια ζωή γυρίζαμε, είτε τις γειτονιές Αθήνας, συνοικίες, αλλάζαμε σπίτια, είτε πόλεις, γιατί ο πατέρας μου ήταν δημόσιος υπάλληλος, είναι γυμνασιάρχης, φιλόλογος, από αγροτική οικογένεια, αυτοδημιούργητος, και αυτό το πράγμα τότε τους εκπαιδευτικούς και τους στρατιωτικούς ιδιαίτερα δεν στεκόσουν, να ήσουν με τα μπαγκάζια έτοιμα για την επόμενη μετάθεση. Οπότε βρέθηκα στη Δράμα και ήταν πολύ σημαντικό, δεύτερη πατρίδα μου, παρόλο που έμεινα μόνο 2 χρόνια, γιατί ήταν δόξα Δράμας τότε. Στα αυτά, Κασατζίδης από τον ομό Δράμας.
0: Λουκανίδης ήταν τότε στη δόξα.
1: Ήταν τα αδέρφια Λουκανίδη, ναι. Και μάλιστα ο Θανάσης ο Λουκανίδης είχε, ας πούμε, το πρώτο προποτζίδικο της Ελλάδας σαν κίνητρο, ας πούμε, σχεδόν επαγγελματικό. Με τον Ιγνατίου είχαν στο ιατρικό δρόμο της Δράμας ένα πρακτορείο. Οπότε εκεί έβγαλα τις πρώτες μαθητικές εφημερίδες. Ήμουν ανταποκριτής στα αθλητικά χρονικά με τη Δράμα και τη Δόξα, ας πούμε, και έγραψα τα πρώτα διηγήματά μου στον τοπικό τύπο. Οπότε έγινα αριστερός από παρέες, ας πούμε, διανοωμένων λίγο μεγαλύτερων από είχαν τελειώσει το γυμνάσιο, ίσως και το πανεπιστήμιο, η ελίτ, ας πούμε, της πόλης, Μπετόβεν, Ρίτσος, Βρετάκος και τα λοιπά. Αλλά κυρίως η κοινωνική κατάσταση, όλος ο νομός Δράμας, μετανάστες, καπνοτόπια, όλοι μου οι φίλοι, οι συμμαθητές από χωριά και εμένα σε κάτι δωμάτια, 3-3 και τα λοιπά. Όλα αυτά με κάνανε, ας πούμε, να βγάλω κάποια συμπεράσματα. Οπότε ερχόμενος στην Αθήνα πήγα στα γραφεία του περιοδικού Επιθεώρησης Τέχνης να τους δώσω τα πρώτα μου ποίηματα, τα οποία δημοσιευθήκαν σε ηλικία 18 χρονών στη στήλη νέοι ποιητές.
0: Την πρώτη εφημερίδα την έχεις βγάλει στο σχολείο, έβγαζες στη σχολική εφημερίδα?
1: Την πρώτη μου εφημερίδα την έκανα 5 ετών, που είχα, μάλλον εκεί λίγο στο νήπιο, μεταξύ πρώτης, δεν θυμάμαι, που είχα πάθει και μία και κάθισα ένα χρόνο, δεν πήγα σχολείο, και είχα ένα φιλαράκο λίγο μεγαλύτερο που έκανε κάνει ωραία σκίτσα και φτιάξαμε ένα περιοδικό χειρόγραφο, το στείλαμε στον Ανεμοδουρά που έβγαζε
0: το μικρό
1: ήρωα, αλλά τότε έβγαζε πιο πριν τον Υπεράνθρωπο, τον ελληνική εκδοχή, και είχε έναν ήρωα, τον Κοντοστούπη. Εμείς φτιάξαμε λοιπόν ένα περιοδικάκι ο Κοντοστούπης και το στείλαμε.
0: Στα 5 έγινε αυτό.
1: 6, ξέρω εγώ. Οπότε μας απάντησε και έγραψε μέσα στο περιοδικό ότι, αγαπητοί μου μικροί φίλοι, πήρα το καταπληκτικό περιοδικό σας κτλ.
0: Με τον Γκιόνι φτιάχνετε μετά τη Χούντα ένα περιοδικό το οποίο δεν ήταν μακρόβιο. Ωστόσο, η έγκλη του φτάνει μέχρι και σήμερα.
1: Μερικά πράγματα δεν ξέρεις τι θα σου βγει. Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ γιατί είχε επιτυχία αυτό το περιοδικό. Δηλαδή το βγάζαμε χήμα, αυτοσχεδιάζαμε, δεν ξέραμε να κάνουμε σελιδοποίηση, βάζαμε, αλλά επειδή είμαστε μέσα στην καρδιά των γεγονότων, ήταν όλοι φίλοι, βάζαμε, φαίνεται, πράγματα που ενδιαφέραν τον κόσμο. Έπειτα, δηλαδή καλλιτεχνικά, έπειτα δεν υπήρχε άλλο. Υπήρχε το Αντί, υπήρχαν άλλα περιοδικά ή κομματικά ή πολιτικά, με τη μεταπολίτευση που δίψαγε ο κόσμος, αλλά ένα καθαρά πολιτιστικό περιοδικό Δεν υπήρχε και μάλιστα αισθανθήκαμε και λίγο και την ανάσα πολλών που μας ρωτάγανε, ας πούμε, πολύ ωραία, αλλά που ανήκετε, ας πούμε. Δηλαδή έπρεπε οπωσδήποτε, δεν μπορούσε να φανταστεί κανένας και σε καμιά κατάσταση ότι ένα πολιτιστικό περιοδικό μπορούσε να είναι στον χώρο της αριστεράς, αλλά να μην ανήκει δηλαδή. Οπότε μετά πολλά 18 μήνες καταφέραμε να κρατηθούμε. Αλλά άφησε πραγματικά αποτύπωμα.
0: Χούντα, φεύγεις Ιταλία.
1: Χούντα μένω καταρχήν 6 μήνες, παρανομία δηλαδή, την παρανομία. Όποιον βλέπανε από την νεότερη γενιά που δεν είμαστε στις λίστες των πρώτων συλλήψεων, τους μαζεύανε μετά, τους βλέπανε στο δρόμο, όποιος έκανε. Οπότε αναγκαζόμαστε, δουλειά δεν υπήρχε.
0: Κρύβεσαι εκείνη την περίοδο.
1: Κρυβόμαστε, ναι. Πότε στην αρχή σε φίλους, μετά αυτά και αρχές Σεπτεμβρίου πιάνει το πρώτο κλιμάκιο του ΠΑΜ, ήταν τότε τέλος πάντων στο σπίτι του Μάνου του Λοΐζου, ο οποίος είχε κυπριακό διαβατήριο, τον καλέσαν στην ασφάλεια γιατί εκεί κάποιοι μας μοιράζανε τις εκδόσεις, ας πούμε, τα έντυπα του Πάτερ του Κουμετόπου. Ο Λοΐζος και του λένε, κοίταξε να δεις, θα σε απελάσουμε ή μη βασίσεις το ότι είσαι κυπριακής καταγωγής. Και έτσι, ας πούμε, ήρθαν και σε μένα, ευτυχώς έλειπα εκείνη τη στιγμή, για να δούνε ποιος κρύβεται σε αυτό το σπίτι, και είχα ένα παλιό διαβατήριο που είχα βρεθεί στο εξωτερικό το 65 και έφυγα άρον-άρον για το αεροδρόμιο. Και τα λεφτά που είχα μαζί μου δηλαδή φτάνανε να φτάσω μέχρι τη Ρώμη. Αυτό καθόρισε το γεγονός ότι όπου μας περιθάλψαν αμέσως υπήρχε ένα αυτή των πολιτικών κομμάτων, ένα όχι σωματείο, τέλος πάντων ένας φορέας που αμέσως για μερικούς μήνες, μέχρι να μάθεις τη γλώσσα, μέχρι να σου δίνανε, σε πήγαινε σε μια πανσιόν, όπου βρήκα το Μάνο, το Λοΐζο που είχε φτάσει 10 μέρες πριν και ούτε περίμενε ότι θα δει ξαφνικά εμένα. Δηλαδή πρώτα έφυγε ο Μάνος και τον λέγαμε, ρε μπαγάσα, φεύγεις, δεν τρέπεσαι, ας πούμε, και τα λοιπά. Και μετά από 2-3 μέρες ήρθε η αστυνομία στο δικό μου σπίτι. Ναι, η Ιταλία, ταξίδια σε όλη τη κυρίως αντιδικτατορική δράση, δεκαετία φοβερή, ξέρεις τώρα τι γινόταν το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60 εκτός από τη Χούντα στην Ελλάδα, τι άλλο γινόταν σε όλο τον πλανήτη.
0: Η Ιορδανία πώς έφτασε?
1: Μπα και που το ξέρεις εσύ ότι έφτασε?
0: Κάτι έχω ακούσει.
1: Όχι, δεν ήταν τίποτα. Η Ιορδανία, αφού κάθισε ένα-δυο χρόνια στη Ρώμη και αφού είχαμε μια έτσι ο καθένας μια ενεργή δράση, μαζεύαμε λεφτά, βγάζαμε έντυπα, τα στέλναμε κρυφά στην Ελλάδα, ανήκαμε σε διάφορες ομάδες ή σε κόμματα όπου οι ιδέες πηγαίνουν ερχόντουσαν, βράζανε οι δρόμοι. Σκέψου τώρα Γαλλικός Μάης, Πράγα, Θάνατος Τσέ, φοιτητικό κίνημα, Βιετνάμ, δηλαδή δεν σταμάτησε, πολιτιστική επανάσταση στην Κίνα, τα πάντα, ας πούμε, μέσα σε 2-3 χρόνια. Μέσα σε αυτό το κλίμα υπήρχε και το Παλαιστινιακό, που δυστυχώς υπάρχει ακόμα, και κάποιες ομάδες φτιαχνόντουσαν και πηγαίναν εκεί για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στους Παλαιστίνιους και να πάρουν και ένα πολιτικό κυρίως, όχι τόσο στρατιωτικό μάθημα από τον αγώνα των Παλαιστινίων. Και έτσι βρέθηκα στην Ιορδανία.
0: Αυτό που ακούσαμε, γιατί ξεχάστηκα, είναι το πρώτο τραγούδι, το
1: Καράβι Αλίτες, ναι. Είναι το πρώτο, γράφτηκε με τον τρόπο που έγραφε ο Μάνος πολύ συχνά τα τραγούδια, του ρώταγε τη γνώμη σου για τη μουσική, σου λέγε τη γνώμη του για το στίχο, αλλάζαμε κάτι και συγκεκριμένα αυτό το γράψαμε σε ένα πατσατζίδικο του Νόντα που ήταν ανάμεσα σε δύο θέατρα στην αρχή της Αλεξάνδρας, το Πάρκ και το Μετροπόλιταν. Στο ένα έπεσε ο Θεοδωράκης στην όμορφη πόλη, στο άλλο έπεσε ο Χατζηδάκης στην Οδό Ονείρων. Εμείς τι κάτι ξημερώζει, βραδιάζει εκεί, ας πούμε, να ακούμε, να μπαίνουμε, να βγαίνουμε. Οπότε στο ενδιάμεσο ήταν αυτό το στέγη που ξενυχτούσε. Σύγναζε ο Τάσος ο Λιβαδίτης, σύγναζαν οι πάντες. Δυστυχώς σύγναζε και ο Μανιαδάκης ο περίφημος εκεί στα γεράματα.
0: Υπήρχε ακόμα, μεταξά, υπήρχε ακόμα αυτός.
1: Ναι, και τον αγνούσαμε, αλλά ερχόταν εκεί. Κάπου καθόταν, ας πούμε, και με μια κιθαρούλα ο Μάνος γράψαμε το Καράβι Αλίτες σιγά σιγά. Να φανταστείς τώρα, παράγγελνες, ας πούμε, μισή μερίδα μακαρόνια, μισή μακαρονάδα, μισή φέτα, ολίγη από φέτα, ένα καρτούτσο και τα λοιπά. Και εγώ θα δώσω ώρες ατέλειωτες. Οπότε εκεί γράφτηκαν τα καραβιαλίτες.

0: Για πες μου για τη Βαλπωνία.
1: Η Βαλπωνία, το πραξικόπημα στη Βαλπωνία, είναι ένα θεατρικό έργο που άρχισα να το γράφω στην παρανοία, που σου έλεγα ότι έμενα από εδώ και από εκεί στη διάρκεια της Χούντας. Οι αντιδράσεις μου, οι συναισθηματικές στην αρχή, για αυτό που είχε γίνει. Γιατί όλο είναι ένα, ας πούμε, θεατρικό, το οποίο το δούλεψα αρκετά χρόνια. Το 1970 στη Ρώμη πια το μεταφράσαμε και στα Ιταλικά και πήρε και ένα βραβείο εκεί σε ένα διαγωνισμό στο Σανταρκάντζελο.
0: Το πρώτο βραβείο.
1: Τη Ρωμάνια, ναι. Και στην ουσία ένα μονόπρακτο όπου ένας λαός, μια μικρή χώρα, ένα πριγκιπάτο της Ευρώπης, γίνεται ένα πραξικόπημα. Πώς αντιδράει ο λαός και τι κάνει. Γιατί στην ίδια χώρα έχουν γίνει 10 πραξικοπήματα, 2 εμφύλοι κτλ. Οπότε έχει και χωρικά. Αυτό σιγά σιγά ολοκληρώθηκε, βγήκε και σε βιβλίο σχετικά πρόσφατα από τη σύγχρονη εποχή και μέσα εκεί έχει και τραγούδια. Κάποια τραγούδια, ένα από αυτά είναι αυτό που ακούμε, μουσική Γιώργου Κομπογιάννη. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν ένα CD όπου τραγουδάει η Πολυξένη Καράκογλου αυτά τα τραγούδια όλα. Αλλά προέρχεται, λέμε τώρα, από το θεατρικό Βαλπωνία που με ρώτησες. Τώρα γίνανε διάφορα και στους αδεκάτους στην Ρωμανία κάναμε και το λεγόμενο, τότε το λέγανε θέατρο γκουερίλια, δηλαδή θέατρο δρόμου. Και είχα πάει εγώ με 40 φοιτητές και αυτοεξόριστους Έλληνες από τη Ρώμη με πούλμαν και κάναμε ένα, ας πούμε, happening, ένα αυτό που κάνουν καμιά φορά. Αλλά ήταν τόσο ζωντανό που ήρθε η αστυνομία, η χωροφυλακή τότε, από το Ρίμινι και μας έπιασε και έτσι είχε πλήρη επιτυχία.
0: Τα τραγούδια του νόμου και της τάξης.
1: Ναι. Μια συλλογή έφτιαξα από πολιτικό στίχο που άλλα είναι από θεατρικά, άλλα είναι έτσι γραμμένα, διάφορες προελεύσεις, ας πούμε, όπου σαν βιβλίο βγήκε πρώτα από τη σύγχρονη εποχή και έτσι ξεκίνησε και μια πολύ γόνιμη τα τελευταία 3-4 χρόνια συνεργασία μου με τον εκδοτικό οίκο αυτό. Ήταν το πρώτο βιβλίο. Σε συνέχεια 9 από αυτά τα τραγούδια του νόμου και της τάξης με τον ίδιο τίτλο βγήκανε με την Πολυξένη την Καράκογλου σε ένα βιβλιαράκι CD.
0: Πάμε να πάρουμε λοιπόν μια γεύση και από αυτή την δουλειά. Πάμε να ακούσουμε την Πολυξένη, ο Κοντιλοφόρος.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Πολύ αυξημένη κίνηση των οχημάτων αυτή την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά και από Ελευσίνα έως Μέγαρα και στον Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου από την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Αύξηση 4% σημειώνει το Brent που προσεγγίζει τα 88 δολάρια το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την καταστροφή στρατιωτικού πύργου επιτήρησης του Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Μοναδική υποψήφια για την Προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η Ρένα Δούρου. Αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή θα διεξαχθεί η εκλογική διαδικασία. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, δεν σε προλαβαίνω. Δεν σε προλαβαίνω. Τα κυριακάτικα, το τετράδιό μου, λογοτεχνία για παιδιά, μικρές σημαίες. Λοιπόν, πάμε ένα-ένα. Ανατομία ενός εγκλήματος.
1: Ανατομία ενός εγκλήματος. Στίχοι που γράφτηκαν πριν από πολλές δεκαετίες, πρωτοδημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Πολιτιστική που έβγαζε ο Αντώνης ο Μακαρίτης ο Στεμνής.
0: Α, δεν είπαμε για το περιοδικό με τον Γκιόνι, το
1: τετράδιο.
0: Τίτλο του, το τετράδιο.
1: Ναι, ναι. Ναι. Είναι γνωστό τίτλος, έχει και άλλα περιοδικά έχουν βγει με αυτό το τίτλο και συνεχίζουν να βγαίνουν, είτε αυτό, αλλά το σκεφτήκαμε πάρα πολύ τέλος πάντων και το βαφτίσαμε τετράδιο. Ήταν και η Φρίντα η Μπιούμπη, η δημοσιογράφος στην αρχική ομάδα, αλλά με τις πρώτες δυσκολίες ή για κάποιους λόγους το τρίτο τεύχος, γιατί μας συλλάβανε όταν το βγάλαμε δηλαδή μέσα στη Χούντα, ήρθαν ένα πρωί και μας πήγαν στον Πάμπαλι. Οπότε λέω, όλες κοιτάξτε να δείτε, τώρα καταλαβαίνουμε, λέει Σαββόπουλος, Γαβράς, βλέπουμε η δισογραφία, κόφτε το, γιατί ας πούμε είχαν αρχίσει να ξαναστέλνουν τότε και νέους ας πούμε στη Γιάρο νομίζω, τον Πατελή, τον Βούλγαρη είχαν στείλει κτλ. Και μας άφησε με την προϋπόθεση, γιατί ήταν από τη Δημητσάνα, από όπου έτυχε να είναι και ο Γκιόνης, αλλιώς δεν θα την είχαμε. Και τρεπόταν, όσο λέω, Μπάμπαρης δεν μπορώ να πηγαίνω, ας πούμε, στη Δημητσάνα. Αλλά μετά από 10-15 μέρες άρχισε το Κυπριακό, το πραξικό με αυτά, πέσανε, οπότε το επόμενο τεύχος έτσι κι αλλιώς ήταν επί μεταπολίτευσης.
0: Ανατομία λοιπόν, ενός
1: εγκλήματος. Ανατομία είναι λοιπόν, γράφτηκαν παλιά, στη δεκαετία του 70. Από τότε τα σκίτσα Ρεοστάθης του αρέσανε, που ξεκινούσε σαν σκητσογράφος. Έχουμε μια συνεργασία 50 χρόνων και πόσο, τους 40 με τον Στάθη, να μην λέω και την ηλικία του, καλά τη δική μου. Αλλά μετά ήρθε η στιγμή που τα πήρε ένας συνθέτης που είχε κάνει μια ωραία δουλειά σε στίχους του Καμπανέλη, και εγώ ήμουνα στην Αμερική για μια έρευνα που έκανα για κάτι που είχα αφήσει η Μίτερλες στο Λος Άντζελες, και άκουσα μια σειρά τραγουδιών που σε ποιήση Καμπανέλη, λέγεται ο συνθέτης Σπύρος Εξάρας, είναι κιθαρίστας, ζει στη Νέα Υόρκη, μεγάλος τζαζίστας και τα λοιπά, του τα έστειλα και φτιάξε μια πολύ ωραία σειρά από 11 αστυνομικά τραγούδια, έτσι τα ονόματα.
0: Παρέκαμψα αυτό που είπες για τον Στάθη, πυργαίος είναι, το αξίζουν όλα. Να τα πάθει. Λοιπόν, για πες μου κάτι, πώς τα έλεγες, πώς το έλεγες το πολιτικό τραγούδι, τραγούδι πολιτικής ψυχαγωγίας, διδακτικό τραγούδι, πώς το...
1: Κοίταξε, υπάρχει το πολιτικό τραγούδι, έχει υποείδη, λογικό είναι, είναι υβρίδιο, μπορεί να συγγενεύει ένα πολιτικό τραγούδι να έχει και ερωτικό στοιχείο μέσα, να έχει και τα πάντα, και θρησκευτικό μπορεί να έχει όπως το spiritual και να είναι και πολιτικό. Αλλά έχω μια θεωρία για το πολιτικό τραγούδι που έχω γράψει ένα άρθρο παλιά στο Ριζοσπάστη και επαναλαμβάνεται, ότι υπάρχει και το αυστηρά πολιτικό τραγούδι, ας το πούμε το μπρεχτικό, που έχει πάρει αυτή την, το οποίο πιστεύω υπηρετώ στο μεγάλο βαθμό όσο μπορώ κατά καιρούς. Εκεί ανήκουν τα τραγούδια του νόμου και της τάξης. Η ανατομία του εγκλήματος είναι, ας το πούμε, αστυνομικά τραγούδια τα ονομάζω, ή τραγούδια κόμικ. Αυτό είναι μια άλλη μικροθεωρία που αφιάχνουν αυτή την εποχή. Ξεκινάει από τα γράμματα από τη Γερμανία, δηλαδή ότι ένας κύκλος τραγουδιών μπορεί να δώσει την ατμόσφαιρα και την ουσία για ένα κόμικ, σαν να είναι τα γράμματα από τη Γερμανία, έχει τύπους, χαρακτήρες. Δεν μιλάω για τραγούδια όπως ο Νίκος, πώς λέει, ο Φωνιάς, πώς το λένε, του Γκάτσου, ναι, που είναι ένα κόμικ ολόκληρα, δηλαδή μόνα τους δημιουργούνται μια ιστορία. Λέω, στην αλληλουχία τους όλα τα τραγούδια είναι ένα κόμικ, ας πούμε.
0: Πολιτικό τραγούδι υπάρχει σήμερα? Η ραπ τι είναι?
1: Πολιτικό τραγούδι υπάρχει βέβαια σήμερα, αρκετά σημαντικό. Τις τελευταίες δεκαετίες παράλληλα η ραπ είναι βασική συνισταμένη, στο βαθμό που τα ξέρω και τα παρακολουθώ, αλλά κάτι ξέρω, ας πούμε. Κάποτε είχαμε κάνει μια με τους Υπεραστικούς, που είναι ένα συγκρότημα, είχαν και μια κίνηση. Έτσι.
0: Καταπληκτικά παιδιά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και υπέροχο συγκρότημα.
1: Μπράβο. Είχαν τη τέχνη εν κινήσει. Τότε ήρθαν και με βρήκαν να μου ζητήσουν την άδεια για να χρησιμοποιήσουν το στίχο, το καθημερινός φασισμός, σε κάποια δουλειά τους. Γίναμε φίλοι. Λοιπόν, κάναμε μια καταγραφή και βρήκαμε ότι είναι δεκάδες τα συγκροτήματα που κάνουν πολιτικό τραγούδι. Τα άκουσα όλα, τους είπα αν μπορούν να κάνουν ένα μικρό φεστιβάλ πολιτικού τραγουδιού, το να τάλλω διάφορες ιδέες, δεν έγινε κάτι. Τότε ήρθα λοιπόν στη συνάφεια, ξέρω τους social waves, ξέρω τους, ας πούμε, τους άλλους, όχι τους υπεραστικούς, πώς λέγονται,
0: και
1: τα λοιπά. Μετά βρέθηκα στις κινητοποίησεις που γίνανε έξω από το Εθνικό Θέατρο για τις παραστατικές τέχνες τότε, και βρέθηκα, δηλαδή, να βλέπεις τώρα δεκάδες χιλιάδες νεαρούς και να κατεβαίνουν την Αγίου Κωνσταντίνου και να ξέρουν όλα τα τραγούδια που είπαν τα συγκροτήματα και τα πολιτικά και να τα τραγουδάνε όλα μαζί, σε πιάνει σηκώνει τρίχα σου, δηλαδή είναι φαινόμενο. Βέβαια η ραπ έχει μουσικά όρια, ας πούμε, πέρα από τα άλλα τα που αρχίσανε με αγγλόφωνο στίχο, σιγά σιγά εξελίχθηκε, αλλά βλέπεις καταφεύγουν στο δημοτικό τραγούδι ή σε επιτυχίες όπως το «Ημέρα εκείνη δεν θα αργήσει» που μόλις ακούσαμε, και βάζουν, ας πούμε, και δικούς τους στίχους, λένε το ρετσί, τα τίβο, όπως λέγεται αυτό, το μόνοι τους, αλλά χρειάζεται μελωδία το πράγμα και καταφεύγουν σε τραγούδι.
0: Πάμε να ακούσουμε «Ανατομία ενός εγκλήματος», Γιώργος Νταλάρες.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πριν κλείσουμε, πες μου δύο λόγια για την αστυνομική λογοτεχνία.
1: Έχω γράψει αρκετά, αλλά πάνε παράλληλα με όλα τα άλλα. 4 βιβλία, ετοιμάζω κάποια άλλα. Είχα γράψει από το δεκαετία του 80 ένα άρθρο στο Ριζοσπάστη πάλι, συνηγορία υπέρ της αστυνομικής, που αναφέρεται και στην ιστορία της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας, ότι έκανε μια τομή αυτό το άρθρο. Ας πούμε, αναφέρομαι στη γνώμη του Μπρέχτ πάλι, δεν μπορούμε να γλιτώσουμε από τον αυτό, του Μπόρχες, του Ντίρεμα, του Φρίς, που γράφουν καλή αστυνομική λογοτεχνία, αυτό που λέω εγώ καλή. Έχουμε πολλές σχολές. Είναι η σχολή του Ντόιλ, του Τσέστερτον, υπάρχει η Αμερικάνικη σχολή, δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτά τα θέματα. Εγώ μαζί με τη Τίνα τη Δανέλη είμαστε οι πρώτοι που γράψαμε μετά από το Γιάννη Μαρή, και το αναφέρεται γι' αυτό, ας πούμε, αστυνομική. Δηλαδή βοηθήσαμε στην αναγέννηση του είδους και να προσεχθούν οι θετικές πλευρές της αστυνομικής λογοτεχνίας.
0: Λοιπόν, υπόσχεσαι ότι θα τα ξαναπούμε. Και
1: πολύ ευχαρίστω.
0: Το λέω αυτό γιατί κλείνοντας.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: είμαστε ακόμα.
0: Αυτό ακριβώς. Εσύ έχεις κατακτήσει μία αθανασία, την οποία προφανώς δεν τη γνωρίζεις, αλλά δεν το γνωρίζεις ή εν πάση περιπτώσει δεν θέλεις να μιλάς γι' αυτό. Εγώ που θέλω να μιλάω γι' αυτό, θέλω να πω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται, ενώνονται, παλεύουν, διεκδικούν, κινητοποιούνται, απεργούν. Οι άνθρωποι οι οποίοι ζητάνε οξυγόνο, το οξυγόνο του δίκαιου, της δημοκρατίας, της ελευθερίας, θα σε τραγουδάνε αιώνια, θα τον τραγουδάμε αιώνια τον Φοντά Λάδη. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν εδώ.
1: Και όνειρο μου.
0: Και κυρίως θέλω να σε ευχαριστήσω που είσαι μαζί μας, που είσαι με εμάς.
1: Ωραία. Το έπιασε το υπονοούμενο.
0: Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά.

0: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE. Real FM. Η ώρα είναι 9.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθο από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά και από Ελευσίνα έως Μέγαρα και στον Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών, καθώς συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανωδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου προκαλεί κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με το Brent να καταγράφει αύξηση 4% προσεγγίζοντας τα $88 το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την καταστροφή στρατιωτικού πύργου επιτήρησης του Ιράν, τον οποίο χρησιμοποιούσαν οι φρουροί της Επανάστασης για να στοχεύουν εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Έκκληση προς την Τεχεράνη να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων απίφθηναν με κοινή δήλωσή τους Μέρτς και Μακρόν. Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών κατά του οργανωμένου εγκλήματος προχώρησαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Αμερικανός Υφυπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Ρομπ Λο. Μοναδική υποψήφια για την Προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η Ρένα Δούρου, όπως ανακοίνωσε ο νέος γραμματέας Γιάννης Αμανατίδης, και η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή. Προηγήθηκαν νέες αποχωρήσεις από στελέχη του κόμματος. Ο Βασίλης Κόκαλης παρέδωσε τη βουλευτική έδρα του, ενώ ανεξαρτητοποιήθηκαν Γεροβασίλη, Καλαματιανός και Ζαμπάρας. Σε ακόμη 4 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για εμπρισμούς από αμέλεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Προκλήθηκαν πυρκαγιές από χρήση ψισταριάς, ρήψη πυροτεχνήματος και εργασίες με γεωργικό μηχάνημα και επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Την απόκτηση του 28χρονου διεθνούς κεντρικού αμυντικού Παντελή Χατζηδιάκου που αγωνιζόταν στην Κοπενχάγη ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Στο στίβο, στον τελικό των 100 μέτρων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών θα συμμετάσχει σε 25 λεπτά η Αποστολή Αντωνάτου. Νωρίτερα στον ημιτελικό κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ με 11 δευτερόλεπτα και 58 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather.
7: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα επιρωτικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 9 λεπτά 8. Όχι, περίμενε. 9 λεπτά μετά τις 9. Περίμενα να πάει 9.
1: Το πέτυχες όμως.
0: Γιατί έκανες έτσι τη
1: βιβλία. Πολύ ωραία το πέτυχες. Πάρα πολύ ωραία.
0: Βράδυ Παρασκευή. Καλησπέρα.
1: Ωραίες ημέρες οι Παρασκευές. Να το πούμε.
0: Ρε, έχει κίνηση πολύ έξω.
1: Αγία Μαρίνα σήμερα.
0: Ναι, της Αγίας Μαρίνας.
1: Χρόνια πολλά στις Μαρινούλες μας.
0: Ναι.
1: Τι όμορφο όνομα. Πολύ ωραία.
0: Εντάξει, εμένα με στεναχωρεί πολύ γιατί τη λέγανε τη Αγία Μαρίνα που με έχει μεγαλώσει.
1: Mm-hmm.
0: Και κάθε χρόνο τέτοια μέρα, παραμονή δηλαδή, πήγαινα πάντα στην Εκάλη. Είπα και στο Σταυρακάκι να πάμε, αλλά με γαντέμιασε.
1: Ναι.
0: Πλάκα
1: μου
0: κάνα.
1: Το είχε πει ότι είχατε σκοπό να πάτε χθες.
0: Ναι, ναι. Και πήγαινα, ας πούμε, έπαιρνα λουκουμαδάκια και τέτοια. Λοιπόν, είναι ωραία μέρα, ναι. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη. Έχει νευριστική ζέστη.
1: Ναι.
0: Είναι εδώ ο Σταυρακάκης.
1: Άκουσα κι εγώ τη φωνή του. Λες να έχουμε παρεστήσεις σκηνές.
0: Κάτι
1: να συγχρονίστηκαν οι παρεστήσεις μας.
0: Και εσύ τα άκουσες.
1: Και εσύ, Μαρία.
0: Εντάξει.
1: Μαρία Χριστόδουλου στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό κέντρο. Και ο κύριος Γρηγόρης Ντιβάνης στα δελτία ειδήσεων.
0: Α, είναι και ο Ντιβάνης εδώ.
1: Είναι και ο Ντιβάνης εδώ.
0: Ωραία.
1: Και αρχίσαμε.
0: Ναι, με τι αρχίσαμε.
1: Με την Billie Holiday, δηλαδή την Lady Sings the Blues. Η οποία σαν σήμερα το 1952 έφυγε από τη ζωή. Διαβάζα ότι η εξάρτησή της, η πολύ μεγάλη εξάρτησή της, η καταστροφική εξάρτησή της από το αλκοόλ, της τύχησε τη ζωή. Μια σπουδαία, πραγματικά σπουδαία καλλιτέχνης η Billie Holiday. Όταν λέει έφυγε από τη ζωή στο λογαριασμό της, τώρα μιλάμε για μια γυναίκα η οποία έχει κάνει πάνω από 100 δίσκους, έτσι.
0: Ναι.
1: Στο λογαριασμό της λέει υπήρχαν 70 cents. Είχε 70 cents, αυτά της είχαν μείνει. Τεράστια εξάρτηση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καλοκαιρινή νύχτα και νομίζω ότι ειδικά αυτό το τραγούδι της Billie Holiday είναι για τις καλοκαιρινές
0: νύχτες
1: σαν αυτή.
0: Ναι, είναι καλό. Ναι, είναι ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, τι έλεγα. Κίνηση πολύ έχει προς τα πάνω.
1: Όλη μέρα σήμερα έχει κίνηση. Ξέρεις, σήμερα έκανα μεγάλες διαδρομές.
0: Μπορεί να φτύγει για Μαρίνα, αλλά είναι πολύ κάτω για να πιο
1: όχι,
0: πάνω.
1: Επειδή ήρθα από εκεί, ναι. Έχει το ανωδικό ρεύμα από την Κηφισιά ουσιαστικά και πιο πριν, έτσι, Κηφισιά, μέχρι την Αγία Μαρίνα της Εκάλης. Το καθοδικό δεν έχει.
0: Πού?
1: Το καθοδικό ρεύμα δεν έχει.
0: Το καθοδικό έχει.
1: Δεν έχει. Πολύ μικρή εκεί πέρα στην εκκλησία. Αλλά γενικά σήμερα είχε πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Και ο Κηφισός που πέρασα και η Παραλιακή που είχα κάποιες δουλειές και ήμουνα το πρωί.
0: Παραλιακή.
1: Ναι, ναι, είχε πάρα πολύ κίνηση δηλαδή σήμερα.
0: Κάνες δρομολόγια.
1: Έκανα πολλά δρομολόγια σήμερα, Μαντρέλη. Ναι. Πολλά δρομολόγια, ναι. Η αλήθεια.
0: Ναι. Χθες όμως τις καπουλάρες.
1: Χθες όμως τις καπουλάρες.
0: Το καφεδάκι αυτό είναι, το βλέπω φρέσκο.
1: Ναι.
0: Πώς συνέβη αυτό?
1: Πήρα ένα καφέ.
0: Okay.
1: Ναι, δεν πειράζει.
0: Okay.
1: Πιστεύω ότι δεν θα με πιάσει ιδιαίτερα.
0: Όχι.
1: Αλλιώς θα απολαύσω την καλοκαιρινή
0: απλά
1: νύχτα.
0: Απλά ζηλεύω. Χθες λοιπόν της καπούλας. Να πω δύο λόγια γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Χθες ήταν μία από αυτές τις μέρες που ήρθα και έφυγα.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: από αυτές τις μέρες.
0: Ναι. Διότι λόγω...
1: Πήραν πολλά τηλέφωνα ο κόσμος.
0: Ναι, λόγω των θεμάτων αυτών της πέμασης που έκανα στις αρχές του έτους, έκρινε ο γιατρός μου χθες ότι έπρεπε επηγόντως να πάω στο νοσοκομείο. Πήγα λοιπόν στο νοσοκομείο επηγόντως και έχω να πω πάρα πολλά πράγματα ενδιαφέροντα. Δεν ξέρω ποιος θέλει να τα ακούσει, ποιος δεν θέλει να τα ακούσει. Εγώ θα τα πω. Και αμαρτία δεν έχω.
1: Πέρασες πολλές ώρες, η αλήθεια είναι, στο νοσοκομείο.
0: Πέρασα πάρα πολλές ώρες χωρίς να κάνω τίποτα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία και το βραχιολάκι και η διαλογή. Καλά, το βραχιολάκι δεν λέει κάτι. Όταν πας στο νοσοκομείο σου δίνουν έναν αριθμό και βάζεις το βραχιολάκι, βγαίνει ένα βραχιολάκι με το όνομά σου, τον αριθμό και έναν αριθμό μητρό, τέλος πάντων, αυτό. Το οποίο υποτίθεται το φορά στο χέρι, κάποιοι το φορούσαν, κάποιοι δεν το φορούσαν και δείχνει ότι έχεις περάσει από εκεί και άρα δεν είσαι ένας που γυρνάει γύρω-γύρω χωρίς λόγο. Η διαλογή γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή μέσα στο πρώτο δεκάλεπτο, τέταρτο έχει γίνει διαλογή. Και έχει γίνει...
1: Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Από ποιον γίνεται η διαλογή?
0: Από γιατρό.
1: Α, πάλι καλά. Ρώτατε.
0: Δεν ξέρω αν είναι ειδικευόμενος ή τι είναι, αλλά είναι γιατρός.
1: Ναι, γιατί έχω ζήσει και το να κάνει διαλογή ένας άνθρωπος της ασφάλειας.
0: Όχι, η διαλογή γίνεται από γιατρό. Μάλιστα. Αλλά τα περιστατικά μπαίνουν μέσα με βάση τη σοβαρότητα και με βάση την εκτίμηση του γιατρού.
1: Μάλιστα. Λογικό μου ακούγεται αυτό.
0: Απολύτως. Εμένα λοιπόν μου, που ήσουν χθες, ρε, θα ακούσεις τώρα χιλιάρχη. Ήμουνα γέναγα στο Αλεξάνδρα.
1: Μα και εσύ όμως.
0: Εγώ.
1: Μα και εσύ. Πού είσαι, Μανώλη, στο Αλεξάνδρα?
0: Ναι. Γεννάμε. Λοιπόν. Προφανώς και το κριτήριο του γιατρού είναι πάνω από τα κριτήρια όλων. Όταν όμως είναι μέσα το νούμερο 230 και έχει έρθει. Εγώ έχω πάει 8,5 ώρα και έχω δει έναν άνθρωπο που είναι εκεί. Mm-hmm. Και σε κάποια στιγμή κατά τις 2. Τον πιάνει ένα αμόκ. Κύριε παιδιά, είμαι από τις 8 και δεν με έχει φωνάξει κανείς. Πρέπει να φωνάξω, τι πρέπει να κάνω για να με δει κάποιος. Έχει αλλάξει η βάρτια το μεταξύ της διαλογής.
1: Ναι.
0: Η διαλογή που ο γιατρός που έχει έρθει έχει παρακολουθήσει τα περιστατικά που έχουν πέσει στη βάρδια του και απλά έχει διαβάσει ένα βιβλίο που έχει μέσα 200 περιστατικά. Τι να δει. Θέλετε, λέει και αυτό, λέει και εγώ, λέει, για να έχω έρθει, κάποιο λόγο έχω. Έχουν ένα ιατρείο που γράφει απ' έξω περιπατητική ασθενής.
1: Μάλιστα.
0: Ένα θάλαμο. Ένα, δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω. Φεύγει ο γιατρός από τη διαλογή λοιπόν, παίρνει τον ασθενή που περίμενε ο άνθρωπος 6 ώρες, πόσο περίμενε, δεν ξέρω, και πάει και του παίρνει μια πίεση. Πιθανό να τον αγράστηκε κιόλας και του λέει, εγώ θα έλεγα να περιμένετε. Όταν σου λέει ο γιατρός, εγώ θα έλεγα να περιμένετε και έχεις πέσει στο νοσοκομείο.
1: Δεν έχεις και επιλογή.
0: Εκτός αν σου περάσουν όλα τα συμπτώματα και πεις, πάει στα τσακίδια.
1: Όχι, ναι, δεν τα έχεις επιλογή. Μένεις εκεί.
0: Λοιπόν, ένα αυτό. Δύο. Αβάλανε τέτοια. Αυτά είναι πιο σκληρά, είναι ωραίοτερα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, δύο. Σε στέλνει ο γιατρός σου γιατί κρίνει ότι πρέπει επειγόντως να πας στο νοσοκομείο. Πας λοιπόν με την οδηγία του γιατρού σου. Το νοσοκομείο δεν είναι υποχρεωμένο να ακολουθήσει την οδηγία του γιατρού σου. Το νοσοκομείο θα ακούσει αυτό που λες.
1: Ναι, αλλά θα κάνει την εκτίμηση του.
0: Αλλά θα κάνει τη δική του εκτίμηση, θα κάνει τις εξετάσεις του και θα αποφασίσει με βάση
1: αυτά τα στοιχεία.
0: Τα στοιχεία και το τι θα αποφασίσουν οι γιατροί του νοσοκομείου. Βέβαια. Πολύ σωστά.
1: Φυσικά.
0: Πολύ σωστά.
1: Φυσικά.
0: Τρία. Γενική εφημερία 5 κρεβάτια.
1: Πολύ καλό. Πολύ δυνατό.
0: 5 κρεβάτια. Εάν έρθουν 3 ασθενοφόρα, τα κρεβάτια γίνονται 2, διότι τα 3 ασθενοφόρα είναι σοβαρά περιστατικά.
1: Είναι έκτακτα σοβαρά περιστατικά, ναι. Βέβαια.
0: Ωραία. Τα κρεβάτια γίνονται 2. Όταν έχεις 300 άτομα, καληνύχτα.
1: Οπότε εσύ καληνύχτα χθες.
0: Καληνύχτα, ναι. Δεν είναι όμως εκεί το θέμα.
1: Όχι, απλά για να έχουμε μια τάξη μεγέθους. Ναι, εσύ πήγες στις 8.30 το βράδυ. Ωραία.
0: Ναι, και στις 2.30 ώρα μου πήραν αίμα.
1: 2.30 ώρα σου πήραν αίμα.
0: 2.30 ώρα με φωνάξανε.
1: Ωραία. Και τι ώρα σου είπανε τα αποτελέσματα? 4.30
0: ώρα βγήκαν οι εξετάσεις του αίματος.
1: Μάλιστα.
0: Και επειδή δεν προέκυπτε αυτό που ήθελε ο θεράπων ιατρός μου, αλλά επειδή κάτι βλέπανε, μου λέει πήγαινε να κάνεις χημαία εκτονογραφία.
1: Μάλιστα.
0: 5.30.
1: 5.30 πήγες.
0: 5 γιατί... και έκανα την εκτονογραφία.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Γύρω στις 6.
1: Ναι.
0: Μπήκα μέσα για να με δει ο γιατρός να με θυμηθεί. Γιατί είναι λογικό. Του έχει φύγει η έννοια μου. Αλλά να με δει και με το που με βλέπει.
1: Α, εσύ είσαι. Και εσύ είσαι εδώ.
0: Βλέπει και την εκτινογραφία. Να σου γράψω, μου λέει και κάτι εξετάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί τώρα να τις κάνεις μια εδώ πάλι δεν έχει νόημα.
1: Τι ώρα τελείωσες από εκεί?
0: Τι ώρα σου στείλα μήνυμα?
1: 7.30.
0: Εκεί. Καλά είσαι.
1: Εντάξει, 12 ώρες δεν έκλεισες όμως.
0: Όχι.
1: Αυτά να τα
0: δεν
1: λέμε.
0: Δεν έκλεισα 12 ώρες, αλλά δεν έκανα και αυτό για το οποίο πήγα συνολικά. Αν το δεν ξέρω τι θα Πρόσεξε τώρα τι συμβαίνει. Τα έχω και φωτογραφίες, άμα θέλει ο υπουργός να τα στείλω. Mm. Έχουν ένα ωραίο πλακάτ μεγάλο με μία παράσταση που γράφει Υπουργείο Υγείας, έχει ένα αυτοκολλητάκι δεξιά.
1: Ναι.
0: Υπουργείο Υγείας, Κέντρο Υγείας Γαλατσίου.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι παραβάν.
1: Ναι.
0: Ένα παραβάν ξύλινο μεγάλο.
1: Mm-hmm.
0: Με μία πολύ ωραία παράσταση. Δεν θυμάμαι την παράσταση, τη δείξω όμως την φωτογραφία. Όταν μπαίνεις λοιπόν στο θάλαμο πριν το εξεταστήριο, βλέπεις αυτό το παραβάν και λες τι ωραία εικόνα.
1: Ωραίο.
0: Μάντεψε τι έχει πίσω από το
1: τι
0: παραβάν.
1: Έχει.
0: Τέσσερα ράτζα. Τα οποία είναι το ένα πίσω από το άλλο και είναι πίσω από το παραβάν για να μην φαίνονται. Διότι δεν φτάνουν τα πέντε κρεβάτια.
1: Ναι.
0: Και σου βγάζει και τέσσερα ράτζα. Όταν μπαίνεις στην διαλογή, έχει άλλα πέντε κρεβάτια αριστερά σε ένα χώρο. Και πριν το εξεταστήριο έχει άλλα πέντε κρεβάτια δεξιά. Μέσα στο χώρο εκεί. Συμπούρμπουλα όλα.
1: Ναι.
0: Φέρνουν και ένα κοριτσάκι το οποίο είναι, έχει πιει. Μην πω ότι έχει πιει το
1: ναι.
0: Το κυφισό.
1: Έχει πιει, ναι.
0: Τέλος πάντων, δεν είχε πιει το κοριτσάκι του κυφισό. Κάτι την πείραξε. Γιατί είναι άλλα δύο κοριτσάκια και τρία παλικαράκια. Σηκωτή τη φέρνουν.

0: η οποία κυρία, όχι μεγάλη γυναίκα, η οποία πηγαίνω έρχεται, έχει τον πατέρα της. Όταν πήγα ήταν εκεί και όταν έφυγα ήταν εκεί.
1: Ο πατέρας τον είχαν, είχε μπει κάπου ή περίμενε
0: καθόταν
1: έξω.
0: Και καθόταν και κοιμόταν σε ένα κάθισμα.
1: Καθόταν σε ένα, ναι, κοιμόταν. Ναι.
0: Τον είχε πάρει ύπνος, κουράστηκαν.
1: Ναι.
0: Μεγάλος.
1: Ναι.
0: Φέρουνε μετά άλλη μια κοπέλα αλλοδαπή, πιωμένη κι αυτή πολύ. Σκάει όλη η παρέα της Αιγύπτη. Το χρυσαφικό πάει... Δεν σου λέω. Έχει ένα security, έναν άνθρωπο ηλικιωμένο, πολύ ευγενής. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν σου λέω τίποτα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Βρε βγείτε έξω, βρε... Ποιος να βγει. Έχει δύο τουαλέτες και μία είναι χαλασμένη.
1: Ναι.
0: Έχει μία τουαλέτα. Πρόσεξε όμως το να δεις, επειδή αυτό το νοσοκομείο είναι, έχει, δεν ξέρω, είναι ακόμα μεύτικη κλινική προφανώς. Η μία τουαλέτα είναι γυναικεία.
1: Ναι, παραμένει η μεύτικη κλινική.
0: Βγες έξω καντούρα λοιπόν εσύ. Γιατί άλλη είναι χαλασμένη. Γιατί γράφει μόνο για γυναίκες. Παιδιά, πού να πάω.
1: Δεν έχω πού να πάω.
0: Πού να πάω. Κατά τις 3:30 έχει σπάσει η κίνηση, έρχεται μια οικογένεια Ρωμά. 4 άνθρωποι. Μπαμπάς, μαμά, 2 παιδιά. Ο μπαμπάς δεν αισθάνεται καλά.
1: Ναι.
0: Ευγενείς δεν ενοχλούν κανέναν. Πετάγεται ένας. Αμάγκες. Ήρθανε 3:30, ούτε περιμένουν ούτε τίποτα. Του λέω, άμα τώρα του λέω, ο άνθρωπος αδιαθεσία. Όχι, ξέρουνε το κόλπο, τι ώρα δεν έχει κίνηση, αλλά του λέω και εσύ τέτοια.
1: Δηλαδή, νιώθουν αδιαθεσία την ώρα που δεν έχει κίνηση.
0: Ναι, έλα και εσύ. Ναι, ναι. Γιατί και εγώ του λέω, εδώ από τις 9. Ναι. Τι να κάνουμε, του λέω, εκείνη την ώρα έπρεπε να έρθω. Δεν ήξερα, του λέω να έρθω κι εγώ 3. Πριν από μισή ώρα του λέω, έκανα κι εγώ αίμα. Άμα ερχόμουν στις 2:30, μάλλον θα με παίρνανε γρήγορα. Ναι, μου λέει, αλλά αυτή.
1: Κοίταξε, όλη αυτή η αναμονή προκαλεί εκνευρισμούς,
0: ναι,
1: και.
0: Ναι, εντάξει, αλλά αυτή.
1: Γίνονται
0: είναι, του λέω, η αυτή. Εν τω μεταξύ, ένας γιος είχε πάρει χαμπάρι ότι γίνεται κουβέντα και τον αγριοκοίταζε. Ναι. Του λέω, τι είναι, του λέω, αυτή. Ο άνθρωπος του λέω, νιώσα διαθεσία και ήρθε 3:30. Το νοσοκομείο είναι σε εφημερία. Έχει δικαίωμα. Ναι, αλλά τον πήραν αμέσως. Ναι, του λέω, αλλά τώρα που ήρθε, έχουμε μείνει εμείς στα λιμά. Δηλαδή και εμείς,
1: τα υπόλοιπα.
0: Και εμείς, ναι, τα υποδέλυπα. Και εμείς περιμένουμε εξετάσεις. Δεν είναι να μας. Δηλαδή έχουν περάσει όσοι να εξεταστούν. Ναι. Άρα του λέω, τι θες να κάνουν. Να του πούνε κάτσε 3 ώρες,
1: ναι,
0: για να ισοφαρίσουν τους υπόλοιπους.
1: Και άλλοι 3 καθίσανε, 4, 5, ναι.
0: Δεν έχει λογική.
1: Δεν έχει, όχι, καμία λογική.
0: Έτσι.
1: Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί γίνεται και πολλή συζήτηση.
0: Και φέρνουν μέσα σε όλα, φέρνουν και έναν ο οποίος έχει πάθει έμφραγμα. Και πετάγεται ένας και λέει, εντάξει, θα πεθάνει αυτός. Εμείς που περιμένουμε τόση ώρα.
1: Λογικό ρε, το
0: φίλε, ναι, ρε φίλε. Γι' αυτό είσαι άνθρωπος πάνω απ' όλα.
1: Πάνω απ' όλα άνθρωπος.
0: Α, είσαι άνθρωπος. Άσε το να πεθάνει.
1: Ωραία. Θέλω να μου πεις το προσωπικό, οι γιατροί, οι νοσηλευτές κτλ. Τι ζουν οι άνθρωποι αυτοί σε αυτές τις καταστάσεις εφημερίας? Γιατί εγώ το έχω θαυμάσει αυτό το πράγμα.
0: Δεν πληρώνεται.
1: Το έχω θαυμάσει.
0: Δεν πληρώνεται. Δεν πληρώνεται.
1: Και απορώ πραγματικά πώς μπορούν και το διαχειρίζονται όλο αυτό.
0: Δεν πληρώνεται, διότι πρέπει να προσέχει τις αιματολογικές μιας κυρίας που χάνει αίμα. Ταυτόχρονα να προσπαθεί να συνεννοηθεί στα αγγλικά με μια Αιγύπτια που δεν ξέρει αγγλικά. Την ίδια ώρα προσπαθεί να συνεννοηθεί στα αλβανικά με έναν αλβανό κρατούμενο. Έχει τον αστυνομικό από πάνω του να του λέει τελείωνε, πρέπει να φύγουμε. Ο γιατρός, και έχει τον αστυνομικό και του λέει κοίτα, του λέει, δεν είμαστε τόση ώρα, πρέπει να φύγουμε, έχουμε αλλάξει βάρδια.
1: Ο αστυνομικός έλεγε.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Που εκείνη την ώρα κανονικά πρέπει ο γιατρός να πάρει ένα δίσκο από αυτούς που έχουν πάνω και να του κάνει μια παου για να τελειώνει η ιστορία. Τι τελείωνε, ρε. Τι τελείωνε.
1: Και όλα αυτά.
0: Έχει,
1: και να πρέπει ο γιατρός να είναι απολύτως ορθός σε αυτό,
0: ναι,
1: που
0: έχει,
1: θα κάνει.
0: Έχει,
1: δεν,
0: τον,
1: ναι, ειδικευόμενο,
0: έχει τον ειδικευόμενο που έχει πάει και του έχει κολλήσει και του λέει: ο Παρδάλης έχει στις εξτάσεις του αυτό και του λέει: ναι, πες του να πίνει πολλά νερά. Και, δηλαδή απαντάει και, και στον ειδικευόμενο. Και εκείνη την ώρα του σκάει και το μήνυμα στον υπολογιστή ότι του έχουν φέρει ένα μαχαιρωμένο. Και οι παιδιά, ανοίξτε, ανοίξτε, γιατί μου

0: έρχεται Βίγο.
1: Ναι.
0: Τι να πληρωθεί. Ποια ναι. βαρέα κι αν θυγεί.
1: Όχι, ναι.
0: Ποια βαρέα κι αν θυγεί, να μωρέ. Η Δέιν, μια νοσηλεύτρια από τις πολλές που είχε, πρέπει να την είδα 200 φορές να περνάει από μπροστά μου. Πήγαινε έλα, θαλάμους, ακτινογραφίες, δεν ξέρω που αλλού πήγαινε. Πάνω ανέβαινε, κατέβαινε, έκανε, έρανε. Και όλος περιέργος δεν φωνάζανε. Στα άλλα νοσοκομεία φωνάζουνε. Αρδαλής, κατσαμπέκι, ο! Εκεί ήταν, μάλλον λόγω του ότι είναι μευτική κλινική, ναι. είναι πιο, λίγο
1: πιο ήρεμα,
0: πιο cool.
1: Πιο ήσυχα.
0: Πιο ήρεμη.
1: Το Αλεξάνδρα είναι εξαιρετικό νοσοκομείο.
0: Τι να σου πω.
1: Εξαιρετικό νοσοκομείο. Και έχει και πολύ καλές επιστημονικές ομάδες.
0: Όλες, γιατρών, όλα τα νοσοκομεία
1: που εργάζονται εκεί. Επειδή το συγκεκριμένο το γνωρίζω. Πολύ υψηλού επίπεδου ομάδες γιατρών που εργάζονται. Αλλά κοίταξε, αυτοί όμως αυτό που περιγράφεις είναι η πραγματικότητά τους. Κάτω από αυτές τις συνθήκες πρέπει να εργαστούν. Θέλω να σου πω το εξής. Ότι στο Αλεξάνδρα συγκεκριμένα. Έχει τύχει να πάω πολύ δικό μου άνθρωπο για να πάμε μαζί, όχι να πάω, να πάμε μαζί για πολύ σοβαρό λόγο σε καθηγητή γιατρό, ο οποίος δεν είχε γραφείο. Δεν είχε γραφείο.
0: Τι να το κάνει.
1: Δηλαδή, θέλω να πω, ο άνθρωπος αυτός δεν είχε ένα γραφείο με έναν υπολογιστή να καθίσει, να περάσει ένα ιστορικό, να δει το ιστορικό του ασθενούς, να εργαστεί. Όχι, να εργαστεί, εργάζεται εκείνη τη στιγμή. Mm. Έτσι. Βρήκε ένα γραφείο άδειο. Τράβηξε και μία καρέκλα από ένα άλλο γραφείο. Εμείς όρθιοι, γιατί δεν βρισκόντουσαν άλλες δύο, ούτε μία ακόμη καρέκλα. Δεν υπήρχε προφανώς. Άρα όρθιοι. Και ο άνθρωπος αυτός έκανε τη δουλειά του κάτω από αυτές τις συνθήκες. Έτσι.
0: Α, και μέσα σε όλα είναι, έχει τουρίστες πολλούς. Τουρισμός πολύ.
1: Περιστατικά δηλαδή.
0: Ναι, ναι, αδιαθεσίες, δεν ξέρω
1: ναι,
0: τι
1: ναι.
0: τραύματα, δεν ξέρω.
1: Οτιδήποτε.
0: Και είναι και ένα ζευγάρι Γάλλων που οι άνθρωποι λίγο αγγλικά, λίγο, όπου η κοπέλα έχει νιώσει αδιαθεσία, είναι ανδρόγυνο μάλλον, την δεν ξέρω τώρα, έτσι το ένιωσα εγώ, όπου έρχεται σε κάποια στιγμή, γιατί έχω κάτσει έξω, δεν έχω, έχω χάσει κάθε ελπίδα, λέω εντάξει, εδώ θα ξενυχτήσουμε, θα ξημερώσουμε. Θα ξαναξενυχθεί, ό,τι χρειαστεί τέλος πάντων. Μου λέει στα αγγλικά, μου λέει για μια ακτινογραφία. Και βλέπω στο χαρτί που του έχουν γράψει πιθανή εγκυμοσύνη. Δεν τον έχουν ενημερώσει όμως. Δεν του το έχει πει κανείς. Και το χαρτί το έχει βάλει στην τσάντα, στο τσαντάκι του. Γιατί έχει ένα χαρτί μικρό παραπεμπτικό. Ένα χειρόγραφο. Του λέω μόνο αυτό έχετε, δεν έχετε, του λέω χαρτί για την εξέταση. Και το βγάζει από την τσάντα. Και το χαρτί το μεγάλο που του έχει δώσει ο γιατρός από μέσα, λέει πιθανή εγκυμοσύνη πρέπει να δώσει. Του λέω, ξέρετε, του λέω υπάρχει πιθανότητα. Με κοιτάει, γουρλώνει τα μάτια του. Λέω τώρα, λέω θα βγάλει και μπουρμπουάρ.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, μου λέει δεν μου το. Όχι, του λέω δεν σα το είπαν, του λέω να το γράψανε. Γιατί του λέω έχει radiation. Και το δίνει στον τύπο και του λέει: όχι, του λέει, δεν κάνουμε έτσι. Θα κάνει πρώτα τεστ. Αν δεν το δίνε, θα την περνάγα να χτύνε στην κοπέλα. Δεν ξέρω, μπορεί και να μην ήτανε.
1: Ναι.
0: Μπορεί και να ήτανε. Αλλά δεν παίζουμε με αυτά.
1: Προφανώς.
0: Ε, δεν προφανώς. Παίζουμε.
1: Προφανώς.
0: Πάμε σε τίτλους.
2: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολο. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Με τεμποδίων συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου μέσω της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα μετά τα διόδια Ελευσίνας και στο ύψος των Μεγάρων. Μεγάλη κλιμάκωση των επιθέσεων κατά του Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωση.

ενημέρωσης. Άνοδο πάνω από 4% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent, ξεπερνά τα 88 δολάρια το βαρέλι. Αύριο το πρωί στη Βουλή, η εκλογή Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Μοναδική υποψήφια είναι η Ρένα Δούρου μετά από νέο κύμα αποχωρήσεων. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θα ζηλέψω τη δόξα σου τώρα. Είναι 35 λεπτά μετά τις 9.
1: Μπράβο, έβγε.
0: Το είπα πάρα πολύ, ναι, καλά, πολύ νομίζω. Καλά. Το πέτυχα. Έτσι, εξαιρετικά. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε απόψε με τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, ο οποίος είναι πρώην διευθυντής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ένα τμήμα εχμής. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, βέβαια, πραγματικά εχμής. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαπροδρόμου.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλησπέρα, κύριε Κατσαμπέκη, κύριε Παρδάλη.
1: Να είστε καλά.
2: Και καλησπέρα στους φίλους που μας ακούνε.
0: Να είστε καλά. Θα ξεκινήσω, χωρίς να μπούμε καθόλου βεβαίως στην ουσία, γιατί δεν είναι αυτός ο σκοπός μας, αλλά δεν μπορώ να μην ξεκινήσω από αυτό τώρα, με αφορμή τις εξελίξεις στη Μαρφίν. Γίνεται αρκετή συζήτηση, και θα το πάμε έτσι γενικά, πώς η τεχνολογία, θα έλεγα και η τεχνητή νοημοσύνη, και αν κάνω λάθος διορθώστε με, λειτουργούν ως εργαλείο σε ένα κομμάτι της εγκληματικότητας, ως ένα πολύ σημαντικό εργαλείο νομίζω.
2: Θα έλεγα καταρχήν ότι γενικότερα, όχι μόνο η τεχνητή νοημοσύνη, όλες οι λεγόμενες τεχνολογίες εχμής, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η τεχνητή νοημοσύνη, είναι καθοριστική, θα έλεγα, ένας καθοριστικός σταθμός για όλη την ανθρωπότητα, επηρεάζει όλο το φάσμα, οριζόντια και κάθετα, θα λέγαμε, της ανθρώπινης πραγματικότητας. Άρα επηρεάζει και το θέμα του εγκλήματος, θα λέγαμε. Έχει διπλή έννοια, έχει έννοια ότι από τη μία μπορεί να τη χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι οι εγκληματίες, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου με τα θέματα που ασχολούν εδώ οι κυβερνοεγκληματίες, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να τη χρησιμοποιήσουν και οι αρχές που ασχολούνται με την αντιμετώπιση και οι δικαστικές αρχές, θα και στο πλαίσιο της δικαιοσύνης, θα να είναι εργαλείο και για τις αρχές που καλούνται να αντιμετωπίσουν το έγκλημα. Εδώ να πούμε ένα σημαντικό σημείο στις λεγόμενες τεχνολογίες εχμής. Περιλαμβάνονται και λεγόμενες βιοτεχνολογίες, οι οποίες την δεκαετία του 90. Με κύρια με αποκορύφωμα τις εξελίξεις που είχαμε στο DNA, θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σημεία σταθμός, θα λέγαμε.
0: Ναι. Το DNA είναι κάτι 100% αξιόπιστο, ή αν δεν είναι 100%, πάντως είναι αξιόπιστο. Αυτά που μας δίνει η τεχνητή νοημοσύνη σε σχέση με τις εξιχνιάσεις είναι αξιόπιστα.
2: Θα έλεγα ότι σε κάθε περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο στη διάθεση των ανθρώπων. Το θέμα είναι πώς χρησιμοποιείται αυτό το εργαλείο και αν ακολουθούνται επιστημονικοί μέθοδοι. Καμία τεχνητή νοημοσύνη από μόνη της δεν οδηγεί και δεν βγάζει συμπεράσματα. Αντιλαμβάνεστε, μην ξεχνάμε ότι είναι ένα εργαλείο. Τον τελικό λόγο σε όλα τα πράγματα, άκουσα προηγουμένως με προσοχή που στην αρχή της εκπομπής σας που μιλούσατε για τα ιατρικά θέματα, που συζητούσατε, που φανταστείτε την τεχνητή νοημοσύνη να αποφασίζει για θέματα ιατρικά. Έτσι, θεωρώ δεδομένο ότι ο άνθρωπος είναι εκείνος που τελικά αποφασίζει, θα το αναφέρω αυτό. Άρα θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι είναι ένα εργαλείο στη διάθεσή μας. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Εδώ είναι το θέμα αν οι προϋποθέσεις, το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί αυτό το εργαλείο είναι σωστό. Για παράδειγμα, υπάρχουν ζητήματα, μείζωνα θέματα, όπως είναι τα θέματα της μεροληψίας των δεδομένων. Μην ξεχνάμε, η τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται σε δεδομένα. Έτσι, ό,τι δεδομένα θα τις δώσουμε, αυτά τα. Θα μας δώσει κάτι αντίστοιχο. Αν δώσουμε λάθος δεδομένα, λάθος δεδομένα θα μας δώσει. Αυτό άρα θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Το πλαίσιο μέσα στο οποίο και παρεπιπτόντως να πούμε στους φίλους που μας ακούνε, ότι μόλις χθες επικυρώθηκε και ψηφίστηκε από την Βουλή ο νόμος, το νέο πλαίσιο, που ο οργανισμός για την τεχνητή νοημοσύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ακριβώς έρχεται και απαντά σε αυτό το πυρήνα, αυτό το πλαίσιο, ότι ανάγκη ενός πλαισίου αξιόπιστου και το οποίο θα το διέπει και διαφάνεια και λογοδοσία.
0: Άρα δηλαδή θα μπορούσε, ας πούμε, για ένα θέμα, για ένα κομμάτι έρευνας, αν κάποιος δώσει τα αλφα δεδομένα να του βγάλει συγκεκριμένο συμπέρασμα, ενώ αν κάποιος άλλος δώσει κάποια άλλα δεδομένα, τα οποία είναι υπαρκτά, αλλά είναι άλλα όμως από τα πρώτα, να πάει σε κάποιο άλλο συμπέρασμα η έρευνα.
2: Βεβαίως, γιατί θα εκτραπεί κάπως κατά το πνεύμα, θα λέγαμε έτσι, αυτό το πράγμα. Άρα θα πρέπει εδώ το πλαίσιο, είπαμε προηγουμένως, τι δεδομένα δίνουμε, με ποιες αρχές κινούμαστε και αν υπακούει σε επιστημονικές μεθόδους. Αυτό θα πρέπει να ακολουθεί μια σειρά πραγμάτων. Είναι ένα εργαλείο πολύ χρήσιμο όταν γίνεται σωστή χρήση του.
1: Βέβαια, να δούμε όμως κάτι, κύριε Παπαπροδρόμου. Η τεχνητή νοημοσύνη, τι είναι ακριβώς, επί της ουσίας.
2: Να το πούμε με απλά λόγια.
1: Είναι μια πολύ γρήγορη μέθοδος συγκέντρωσης στοιχείων ή σύγκρισης στοιχείων τα οποία έχουν προέλθει από ανθρώπινο παράγοντα.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη που την ονομάζουμε έτσι κάνει κάτι που ο άνθρωπος θα χρειαζόταν πολύ χρόνο για να το κάνει.
2: Σωστό.
1: Δεν βγάζει συμπεράσματα.
2: Ακριβώς. Για παράδειγμα, αν το βάλουμε σε επίπεδο πρακτικό, φανταστείτε τον καλύτερο επιστήμονα, έναν γιατρό, ας πούμε πόσα paper, πόσα ειδικά, έτσι τα λέγαμε, άρθρα θα μπορούσε να διαβάσει μέσα σε μια μέρα να μελετήσει για να τα αξιοποιήσει.
1: Αυτό
2: τώρα το τίθεται ένα θέμα, κύριε Παραδάλη, το εξής, ότι στον ειδικό είναι εργαλείο, στον άσχετο είναι επικίνδυνο εργαλείο. Mm. Για παράδειγμα, έχουμε τώρα τους λεγόμενους γιατρούς του διαδικτύου, δηλαδή ασθενείς που βάζουν θέματα χωρίς να έχουν το background, την υποδομή ή οτιδήποτε, και καταλαβαίνετε ότι αυτό εκεί καταντά να είναι επικίνδυνο, θα έλεγα.
1: Πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ λάθος, κατά την προσωπική μου άποψη, το ότι τα ψαχτήρια του διαδικτύου δίνουν πλέον δυνατότητα στην αναζήτηση και της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί ήδη ο κόσμος μπαίνει, ας πούμε, και βάζει μια ερώτηση, πονάω εκεί, τι μπορεί να είναι, που θα σου βγάζει, ας πούμε, 5 ιατρικά άρθρα, τα οποία όμως και πάλι λάθος είναι να τα διαβάσει κανείς. Τώρα η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει και σου κάνει ερωτήσεις και σε βάζει σε ένα παιχνίδι, το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, διότι ξέρετε, είναι σαν το χαρτάκι του φαρμάκου. Αν αρχίσεις να το διαβάζεις, αρχίζεις και ανακαλύπτεις ότι έχεις όλα τα συμπτώματα.
2: Ακριβώς, θα λέγα ότι στα χέρια του ενός άσχετου είναι επικίνδυνο εργαλείο. Ναι,
1: επειδή όλοι άσχετοι είμαστε, γιατί ο γιατρός δεν πρόκειται να ασχοληθεί με την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Είναι πολύ ευστοχήνη η ερώτησή σας. Τίθεται θέμα τι δεξιότητες και ικανότητες χρειάζεται σήμερα στον 21ο αιώνα να έχουμε, έτσι ώστε να σταθούμε σε αυτό το περιβάλλον των προκλήσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα θέματα του κυβερνοεγκλήματος με τα οποία ασχολούμαι περισσότερο και τα θέματα κυβερνοασφάλειας, θα σας έλεγα ότι εντοπίζει τροτότητες, δίνει εργαλεία στους κυβερνοεγκληματίες με την κλωροποίηση φωνής, να σας πω ένα παράδειγμα, με τα deepfakes, με τις παρεμβάσεις σε πολυμεσικά αρχεία, να εξαπατούν, να αλλιεύουν δεδομένα, να αξιοποιούν τεχνικές και μάλλον και ευαλωτότητες που εντοπίζουν και να προβαίνουν σε κυβερνοεπιθέσεις. Και πάμε και στα άλλα θέματα που έχουν σχέση με την παραπληροφόρηση, αντιλαμβάνεστε, τα οποία βάζουν σε διακινδύνευση την συνοχή μιας κοινωνίας, την αποσταθεροποίηση μιας κοινωνίας πολλές φορές. Καταλαβαίνετε ότι αν διασπείρεις ψευδείς ειδήσεις σε μια κρίσιμη περίοδο ή αν απειλείς να αλλοιώσεις εκλογικά αποτελέσματα, να διαμορφώσεις απόψεις, όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν ένα κοκτέιλ, θα έλεγα, ιδιόμορφο. Και από εδώ που απαιτείται να υπάρχει η κριτική σκέψη. Και επειδή ζούμε σε μια εποχή που έχει θεοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη, εκείνο που έχουμε ανάγκη σήμερα είναι η επαναφορά στη φυσική νοημοσύνη, θα έλεγα, γιατί την οποία έχουμε αποποιηθεί, θα έλεγα, όλο και περισσότερο. Mm. Και την κριτική σκέψη. Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα.
1: Να
0: σας κάνω μια ερώτηση σε σχέση με αυτό που είπατε τώρα μόλις, όπως ξεκινήσατε την απάντησή σας. Έχω την αίσθηση ότι οι κυβερνοεγκληματίες είναι ένα βήμα μπροστά πάντα. Ισχύει αυτό?
2: Πολύ εύστοχη η παρατήρηση αυτή, κυρία Κατσαμπέκη. Θα σας πω γιατί. Γιατί κινούνται, και γενικότερα το κυβερνοέγκλημα του σήμερα είναι κομμάτι του οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο κινείται με ταχύτητα, με τις δικές του ταχύτητες και λογικές, και δεν είναι πίσω από γραφειοκρατικές, θα έλεγα, αγκυλώσεις και ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, τα κράτη για να ανταποκριθούν στο κυβερνοέγκλημα θα επιβάλλονται να έχουν διεθνή συνεργασία, συμφωνίες, ένα θεσμικό πλαίσιο, όλα αυτά. Αυτά απαιτούν χρόνο και διαδικασίες διαλόγου και συνεννόησης. Το κυβερνοέγκλημα κινείται χωρίς αυτές τις διατυπώσεις. Δεν περιμένει ένα εγκύκλιο για να κινηθεί. Σίγουρα είναι ένα βήμα μπροστά, και εδώ πάντοτε αυτό είναι διαχρονικό. Μάλλον θα έλεγα διαφορετικά. Πάντοτε υπήρχε αυτό η διαφορά του χρόνου, όπου το έγκλημα ήταν πιο μπροστά από τις αρχές που καλούν να το αντιμετωπίσουν. Απλώς τώρα αυτή η διαφορά με την εκθετική αύξηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας αποκτά ένα άλλο ενδιαφέρον, και αποκτά ένα ενδιαφέρον το οποίο συναντά την υβριδική πραγματικότητα. Ποια είναι η υβριδική πραγματικότητα? Είναι η φυσική και η εικονική πραγματικότητα στην οποία συμβιώνουμε. Έτσι, σήμερα όλοι οι άνθρωποι, μικροί και μεγάλοι, συμβιώνουμε σε μια υβριδική πραγματικότητα.
1: Ναι. Τώρα, σε επίπεδο οργάνωσης κράτους, εγώ καταλαβαίνω πώς μπορεί να λειτουργήσει. μια υπηρεσία που ασχολείται με το κυβερνό έγκλημα. Σε επίπεδο πολίτη, θα ήθελα να μου πείτε και με βάση την εμπειρία σας, τι θέλω να πω. Επειδή υπάρχει δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, έτσι.
2: Μάλλον ο σωστός όρος επιστημονικά είναι κυβερνοέγκλημα, άρα είναι η δίωξη του κυβερνοέγκλημα.
1: Ναι, ωραία, του κυβερνοέγκληματος.
2: Δεν είναι ηλεκτρονικό το έγκλημα, είναι,
1: ναι, είναι, ναι, ναι, ναι, του κυβερνοέγκληματος.
2: Η οποία παρεπιπτόντως να το πούμε είναι και ελληνική λέξη. Η λέξη cyber που είναι που προέρχεται από τη λέξη κυβερνήτης, που σημαίνει ότι είναι οποιοδήποτε πλεόμενο, και η λέξη crime είναι από το αρχαίο ελληνικό και νεοελληνικό κρίμα.
1: Λοιπόν, ναι, σωστά. Δέχεται λοιπόν κάποιος απειλητικά email, λέω τώρα εγώ ένα παράδειγμα. Τα παίρνει, τα τυπώνει, τα πάει στο αστυνομικό τμήμα. Θα ασχοληθεί η αστυνομία με αυτό? Θα τον παραπέμψει σε κάποια υπηρεσία? Είναι εύκολη πρόσβαση στην Ελλάδα σε μια τέτοια υπηρεσία?
2: Πρώτα απ' όλα υπάρχει δυνατότητα αυτή την ώρα που μιλούμε κάποιος να καταγγείλει online. Υπάρχει πλατφόρμα στο Gov που με απλά πρακτικά βήματα να καταγγείλει άμεσα, για παράδειγμα, μια περίπτωση απάτης, που είναι ένα πολύ συνηθισμένο δείγμα. Θα έλεγα είναι παραπάνω από τα μισά δικήματα που συμβαίνουν στον κυβερνοχώρο. Έτσι, φανταστείτε. Αυτό μπορεί με πολύ εύκολο τρόπο άμεσα να το αναφέρει, να επισυνάψει ενδεχομένως και αποδεικτικά στοιχεία, αντιλαμβάνεστε. Το πρόβλημα, κύριε Βαρδάλη, είναι το εξής. Η πλατφόρμα έχει φτιαχτεί, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο της χώρας μας. Για παράδειγμα, ενώ έχει τροποποιηθεί τα τελευταία χρόνια ο ποινικός κώδικας και ο κώδικας ποινικής δικονομίας, και αυτό σας το λέω ως νομικός, να κάνει ένα γενναίο βήμα στο να υπάρχει η λεγόμενη άειλη δικογραφία. Πώς λέμε, άειλη συνταγογράφηση, υπάρχει ψηφιακή δικογραφία. Να υπάρχει ένας εισαγγελέας που αυτή τη στιγμή να επιβλέπει αυτή την πλατφόρμα και να επιλαμβάνεται αμέσως. Μην ξεχνούμε ότι αυτά πρέπει να καταλήγουν στη δικαιοσύνη. Σωστά. Δεν είναι την υπόθεση της αστυνομίας. Λέμε σε μια δημοκρατία, υπάρχει αρχή τη διάρκεια των λειτουργιών και των ουσιών. Άρα χρειαζόμαστε εξειδικευμένους δικαστές, οι οποίοι να λειτουργούν με τη λογική του δευτερολέπτου. Και όχι με γραφειοκρατική αγκύλωση. Θεωρώ τα μοντέλα αντιμετώπισης του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο γενικότερα είναι παροχημένα για τη χώρα μας. Το θεωρώ είναι μια μεγάλη πρόκληση αυτό που σας λέω. Το έχω γράψει, το έχω. Μιλάω επανειλημμένως για την ανάγκη εξειδίκευσης των δικαστών μας. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτά τα σύγχρονα θέματα κρατώντας το ποντίκι ανάποδο, να το πω χαρακτηριστικά. Και
0: το ποντίκι ανάποδο.
2: Όμως, γιατί είναι σουρεαλιστικό. Από την άλλη, να σας πω ένα πραγματικό περιστατικό που σήμερα μάλιστα βουλευτής που ανέδειξε πάλι για δεύτερη φορά για τα φάρμακα που διακινούνται παράνομα στο διαδίκτυο, που η χώρα μας εδώ και χρόνια δεν έχει επικυρώσει από τη Βουλή τη σύμβαση, τη Medicrime Convention.
1: Όχι, δεν διακινούνται μόνο, διαφημίζονται κιόλας.
2: Καταλαβαίνετε, σας λέω τώρα, ένα εργαλείο που εδώ η χώρα μας το έχει υπογράψει πριν 4-5 χρόνια, αυτή τη στιγμή που μιλάμε ακόμα είναι σε κρεμότητα. Δηλαδή, πράγματα που έπρεπε να τα λύσουμε χθες, φοβάμαι ότι έχουμε μπροστά μας ένα τσουνάμι που θεωρώ ότι η γραφειοκρατική αγκύλωση καμιά φορά αδικεί την προοπτική. Και το λέω αυτό γιατί τα θέματα αυτά πρέπει πλέον να είναι κομμάτι της καθημερινότητας. Αγγίζουν τα παιδιά μας, αγγίζουν εμάς τους μεγαλύτερους, αγγίζουν ευάλωτες ομάδες, όπως είναι τα άτομα της τρίτης ηλικίας που πέφτουν θύματα απάτης, τα θέματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών και όχι παιδικής πορνογραφίας που εσφαλμένως λέγεται στο δημόσιο λόγο, τα θέματα της διακίνησης ναρκωτικών και νέων ψυχοδραστικών ουσιών, όλα αυτά είναι θέματα που πλέον έχουν περάσει και στο εικονικό περιβάλλον.
0: Αναφερθήκατε στα παιδιά. Η γνώμη σας ποια είναι σε σχέση με την απαγόρευση στα social media? Θεωρείτε ότι λειτουργεί η απαγόρευση? Μπορεί να λειτουργήσει?
2: Έχω γράψει άρθρο γι' αυτό, κυρία Γατζαμπέκη, και έχω πει το εξής, ότι αποτελεί ομολογία της συλλογικής μας αποτυχίας. Διότι στο προηγούμενο διάστημα δεν καθίσαμε να μιλήσουμε με τα παιδιά μας. Οι δε πλατφόρμες που κερδίζουν το νέο χρυσάφι που χρησιμοποιούν σήμερα, που είναι τα δεδομένα, πάνω σε αυτό χτίζουν τον πλούτο τους. Δεν ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η παγκόσμια οικονομική ελίτ του πλανήτη έχει σχέση με τη διαχείριση των δεδομένων. Με το θέμα τεχνητής νοημοσύνης, τις πλατφόρμες όλες αυτές που βλέπουμε. Λοιπόν, δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό, που υποτίθεται μέσα στο δικό της γήπεδο γίνονται αυτά τα πράγματα. Αντιλαμβάνεστε, το να δημιουργεί ένα παιδί, ένα ανήλικο παιδί πρόφυλ, το να δέχεται απειλές κλπ. Άρα είναι διπλής κατεύθυνσης. Είναι από τη μία, εμείς ως γονείς δεν είμαστε κοντά στα παιδιά μας, σε μια εποχή που περισσότερο κοιτούμε την οθόνη του κινητού μας και λιγότερο το πρόσωπο του παιδιού μας. το εκπαιδευτικό σύστημα ενδεχομένως δεν έχει δώσει τα στοιχεία αυτά. Θεσμικά μιλάω, να δώσει τα παραπάνω εφόδια. Και όλο αυτό βρίσκει σημείο ευαλωτότητας. Τώρα, στην πράξη, επαναπαυθήκαμε ή νιώσαμε προσωρινά ότι λύθηκε το πρόβλημα. Δεν λύνεται το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο, κατά την άποψή μου. Θα πρέπει να λύνεται με το επιχείρημα, με τη συζήτηση και την πειθό.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαπροδρόμου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ να έχετε.
2: Και καλό Σαββατοκύριακο. Και εγώ
1: χάρηκα, κύριε Παπαδάκη. Και σε εσάς. Πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε κι εμείς. Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Είδες, παιδί μου, υπάρχουν ακροατές οι οποίοι είναι πάνω από όλα άνθρωποι και είναι καλοί άνθρωποι. Mm. Πρώτη φορά, λέει, στη χθεσινή εκπομπή βάλατε τόσο καλή μουσική. Μπράβο. Είναι ο γνωστός αυτός ακροατής, δεν ξέρω τι είναι, πάω ακροατής, θα είναι, φαντάζομαι. Που δεν στέλνει ποτέ την υπογραφή του. Και όταν του είπα, υπογράψει, μου λέει, σιγά μη σου στείλω και τα φημί μου. Εγώ δεν ήθελα τα φημί, την υπογραφή του δεν πειράζει όμως.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι, όχι, δεν πει πραγματικά. Και έχει στείλει μετά κι άλλα. Αν ήρθες εσύ μαζί, γιατί στο νοσοκομείο, όχι δεν ήρθε, ήθελε να έρθει, της λέω, όχι δεν υπάρχει λόγος, να μας πει, λέει, τώρα και η κυρία Κατσαμπίκη την περιπέτεια, ναι, όταν θα έχει θα την πει. Θα σας ρωτήσουμε, εντάξει, τι λες, λέει, παιδί μου, έχετε εκπομπή ο Φόρτσα Παοκάρα.
1: Ναι, μας τρολάρει ο Φόρτσα Παοκάρα.
0: Κύριε Βαγγέλη, δεν ήρθε το μήνυμά σας. Δεν το ξαναστέλνετε.
1: Κύριε Βαγγέλη, να μας το στείλετε ξανά, δεν έχει έρθει. Δεν έχει έρθει μήνυμα για να το μεταφέρουμε. Λοιπόν, περιγράφει ο κύριος Γιώργος από Γαλάτσι μια εμπειρία στην Πορτογαλία, στη Λισαβόνα. Η γυναίκα μου, λέει, πέφτει στις κυλιόμενες σκάλες του μετρό, παθαίνει συντριπτικό κάταγμα στο αριστερό χέρι. Το διαπιστώσανε αυτό όταν ήρθαν στην Ελλάδα. Περαστικοί κάλεσαν ασθενοφόρο να πάμε στο εφημερεύον νοσοκομείο. Σε μία αίθουσα περίμεναν 300 άτομα για διαλογή, 5 το απόγευμα. Ο οδηγός, ένα εξαίρετο παλικάρι που μιλάει για αγγλικά, μας λέει: επειδή είστε τουρίστες, θέμε μαζί σας μέχρι να τελειώσετε. Είχε οδηγία γι' αυτό, από την καλή του καρδιά, δεν ξέρω. Βλέποντας τόσο κόσμο, μας λέει: θα χρειαστούν 2-3 ώρες για τη διαλογή. Πάω μέσα να ρωτήσω πότε θα σας δει ο ορθοπαιδικός. Γυρίζει, μας λέει, μετά από 10-12 ώρες θα σας δει γιατρός ορθοπαιδικός. Όπως καταλαβαίνετε, φύγαμε. Η κόρη μου γιατρός, μας λέει, πηγαίνετε σε ένα φαρμακείο, πάρτε έναν άρθηκα, να είναι κρεμασμένο το χέρι και παυσίπονα. Και αν είναι αφόρητη πόνη, πηγαίνετε στη ιδιωτική κλινική. Ευτυχώς ανακουφίστηκε από μέχρι να γυρίσουμε Ελλάδα. Και μας γράφει
0: ότι
1: θα μας μείνει αξέχαστη η Πορτογαλία.
0: Ναι, οκ. Okay. Δεν ξέρω τώρα στα ορθοπαιδικά τι παίζει στις αναμονές.
1: Αλλά δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο.
0: Καλά,
1: τώρα
0: δεν
1: αυτό,
0: είναι,
1: έτσι,
0: προφανώς.
1: Ναι,
0: επίσης, αυτό τώρα που λέει για το φαρμακείο, βέβαια θα πάω πολλά χρόνια πίσω. Είμαστε στο εξωτερικό, στη Γαλλία, ή χρειαστεί να πάμε σε ένα φαρμακείο. Αλλά τώρα μιλάμε.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι και 20 και χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν παίρνει παυσίπονο. Δεν πουλάγανε. Μόνο με στέγη.
1: Και το παυσίπονο.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Απλό κοινό, δηλαδή, παυσίπονο, έτσι. Ναι. Ναι. Γιατί υπάρχουν και παυσίπονα τα οποία και εδώ θέλουν στέγη για να
0: τα πάρεις. Εμείς ένα παυσίπονο ζητήσαμε για συγκεκριμένους. Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Δεν υπήρχε, μάλιστα.
0: Με την καμία. Μόνο, λέει, παραϊατρικά. Μάλλον λέμε από τουρίστες και τα λοιπά. Ναι, λέει, δεν. Να είχατε μαζί σας. Γιατί δεν είναι, δεν είναι ένα εξειδικευμένο φάρμακο το παυσίπονο, ρε παιδί μου. Σου λέει, μπορείς να έχεις ένα.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ένα κουτάκι με δεν ξέρω τώρα αν απαγορεύεται. Φαντάζομαι δεν απαγορεύεται.
1: Κι εγώ έτσι πιστεύω. Ναι. Αν έχεις τη βαλίτσα σου.
0: Ναι. Καλά, όχι. Κοίτα, αν έχεις κάποια φαρμακευτική αγωγή, το έχεις και μαζί σου.
1: Ναι, ναι, ναι. Σε αυτή την περίπτωση. Απλά λέμε για το παυσίπονο.
0: Μα σου πει. Παιδιά, κάντε μια στάση. Ναι. Να βγάλουμε λίγο τη βαλίτσα, γιατί πρέπει να πάρω ένα χάπι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι λέει εδώ ο κύριος Δημήτρης. Ναι, γιατροί, λέει, για το Αλεξάνδρα, κυρίως και προσωπικό στην πλειοψηφία του, όχι όλοι οι ήρωες. Ναι, όλοι νομίζω εγώ. Τώρα σε αυτόν θα πεθάνει τη σκιαλόγηση με το γελάτε. Όχι, αυτό δεν το είπε γιατρός. Γιατρός δεν υπάρχει τέτοιο εδώ. Αυτό το είπε, παιδιά, ασθενής. Παιδιά, λέει, θα πεθάνει, λέει, θα πεθάνει. Έλα τώρα. Έλα τώρα. Περιμένουμε τόση ώρα, ρε παιδιά, αυτός πεθαίνει, δεν είναι.
1: Πάντως εδώ σε ρωτάει ο κύριος Δημήτρης, κάτι τελευταίο, λέει, τελικά δεν μας είπες, γέννησες.
0: Όχι, ήτανε, πες το, ήτανε, πώς τους λένε, πώς τους λένε αυτούς τους πόνους, όχι. Είναι, πόνιο, είναι οδύνες.
1: Ψευτοδύνες.
0: Ναι, ναι, μπράβο αυτό.
1: Ναι. Αυτό είχες.
0: Ναι, ναι. Δεν είμαι στο μήνα μου. Α! Να πηγαίνουν, λέει, όλα καλά, εύχομαι. Τι να σας πω, ξέρω, είναι λάθος συναγερμός.
1: Ναι, είναι λάθος συναγερμός. Ναι. Συμβαίνει αυτό, ξέρεις.
0: Λοιπόν, οτιδήποτε λύση σου συμβαίνει, όσο βαρύ και αν είναι, όσο νέος ή γέρος, εσύ αν πας μόνος σου θα περιμένεις. Ρεκόρ λίστα Ιπποκράτειο, 1:30 το μεσημέρι, νούμερο 5 με τη μητέρα με 92 ετών. Μπήκαμε στη 1:10 τα ξημερώματα, αφού έκανα τρίπλα στο security και μπήκαμε με το ζόρι μαζί με περιστατικό ασθενοφόρου για χαλασμένο δόντι στο νοσοκομείο. χαλασμένο δόντι, πορτούλα, κλωστή.
1: Έλα τώρα.
0: Σε νοσοκομείο. Α, περίμενε τώρα που το θυμήθηκα. Είναι μια κυρία, έχει πάει στη διαλογή και την ενοχλεί κάτι, δεν είναι ανεμογκάστρι, μπράβο, χιλιάρχος το έστειλε.
1: Ναι.
0: Καλός άνθρωπος. Λοιπόν, είναι μια κυρία, την έχει πειράξει μάλλον κάποιο φάρμακο.
1: Διαβάζει πάρα πολύ τις σκέψεις σου.
0: Ναι, ναι, καλά είναι ο χιλιάρχος.
1: Κάτι υπάρχει,
0: δεν ξέρω, μπορεί και να γνωριζόμαστε και να μην το ξέρω.
1: Και να μην το ξέρει, ναι.
0: Λοιπόν, έχει βγάλει λοιπόν όλα τα φάρμακα πάνω. Να βλέπει ο γιατρός. Έχει πρέπει να έχει βγάλει καμιά 15 κουτιά. Τη λέει, μην λέτε, τη λέει τι είναι το καθένα, τα ξέρω. Και του λέει αυτό και τον και τα. Τι κάνει λοιπόν ερωτήσεις, αυτό, εκείνο και μη. Το απαντάει. Μήπως τη λέει, έχετε με το θυρεοειδή κάποιο πρόβλημα, του λέει, αύριο του λέει, θα κάνω εξέταση. Έχει κλείσει και εξέταση στο νοσοκομείο.
1: Ναι. Ναι.
0: Τέλος πάντων, λέει, θα περιμένετε. Μην πάρετε, λέει, αυτά τα φάρμακα. Πάρτε αυτά, λέει, πρέπει να τα πάρετε. Αυτό, αφού θεωρείτε ότι μπορεί να σας πειράζει, μην το πάρετε. Να κάνουμε πρώτα τις εξετάσεις, να δούμε και αυτό. Και γυρνάει και του κάνει το κορυφαίο, αφού είναι κάνα πεντάλεπτο δηλαδή στη διαλογή. Γυρνάει και του λέει το κορυφαίο, και με πονάει και ένα δόντι. Και γυρνάει και τη κάνει, αφήστε το αυτό τώρα. Αφήστε το. Άλλη στιγμή. Είναι ο άντρας της και η κόρη της μαζί του μεταξύ. Ρε μαμά της λέει, ρε μαμά.
1: Ρε μαμά τώρα.
0: Α, το δόντι, θα πιούμε ένα αυτό. Της λέει ο άντρας, γαριφαλέλο, γαριφαλέλο.
1: Λέει εδώ ο Δημήτρης, όχι παιδιά, ενώ και για χαλασμένο δόντι να πάτε, πηγαίνετε πάντοτε με ασθενοφόρο. Αυτό.
0: Ναι, καλά, φώναξε ασθενοφόρο και πες στους παιδιά, με πονέει το δόντι μου.
1: Που λέει ο λόγος, βρε Μανώλη, που λέει ο λόγος.
0: Εντάξει, θα περάσουμε μεθαύριο.

0: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Με τεμποδίων συνεχίζεται η έξοδος των ναδιούχων του Ιουλίου μέσω της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Η κίνηση των οχημάτων παραμένει αυξημένη κυρίως από τα διόδια Ελευσίνας έως το ύψος των Μεγάρων. Μεγάλη κλιμάκωση των επιθέσεων κατά του Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν την αεροπορική τους παρουσία στο Ισραήλ, σχεδιάζοντας να αποστείλουν δεκάδες ακόμη αεροσκάφη εν αέριο ανεφοδιασμού τις επόμενες ημέρες. Η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή προκαλεί άνοδο της τιμής του πετρελαίου Brent στα 88 δολάρια το βαρέλι. Έκκληση προς την Τεχεράνη να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων απίφθηναν με κοινή δήλωσή τους Μέρτς και Μακρόν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αύριο το πρωί στη Βουλή θα γίνει η εκλογή Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και μοναδική υποψήφια θα είναι η Ρένα Δούρου, όπως ανακοίνωσε ο νέος γραμματέας Γιάννης Αμανατίδης. Προηγήθηκαν νέες αποχωρήσεις από στελέχη του κόμματος. Ο Βασίλης Κόκαλης παρέδωσε τη βουλευτική έδρα του, ενώ ανεξαρτητοποιήθηκαν Γεροβασίλη, Καλαματιανός και Ζαμπάρας. Συνολικά 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Σε Αττική και Θεσσαλονίκη, οι αρχές προχώρησαν σε 4 νέες συλλήψεις για εμπρισμούς από αμέλεια. Προκλήθηκαν φωτιές από χρήση ψυσταριάς, ρήψη πυροτεχνήματος και εργασίες με γεωργικό μηχάνημα, ενώ επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Με 3 γκολ του Ζώτα Σίλιβα, ο Ολυμπιακός κέρδισε με 3-1 την Φουρτούνα Σίταρτ σε φιλικό αγώνα στην Ολλανδία. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη προκρίθηκε στον αυριανό ημιτελικό του τουρνουά Athens Open που γίνεται στο κέντρο αντισφαίρησης του ΟΑΚΑ. Κέρδισε με 2-0 σετ την Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκς. Πρόκριση στους 4 και για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο τουρνουά του Γκστάτς της Ελβετίας. Απέκλεισε με 2-1 σετ τον Γάλλο Αρτούρ Ρίντερκνέτς. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather.
5: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: to cry. Εδώ είμαστε, 9 λεπτά μετά τις 10. Λοιπόν, έχει στείλει ένα πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον μήνυμα ο κύριος Νίκος από τη Χαλκίδα. Θα περίμενα περισσότεροι να το θέσουν σε μια τέτοια λογική. Mm-hmm. Άκουσα, λέει, με προσοχή την αναφορά στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα και τη φράση σας: αυτό δεν πληρώνεται. Εσείς, λέει, με βάση αυτή τη μικρή εμπειρία. Καλά, είναι μία από τις εμπειρίες, τέλος πάντων, είναι η πιο πρόσφατη. Τι θα προτείνατε, λέει, προς το αρμόδιο Υπουργείο με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενών? Σημειωτέων, λέει, ότι όλα αυτά τα γνωρίζουν πολύ καλά. Προφανώς τα γνωρίζουν. Και φυσικά, λέει, αν αυτά συμβαίνουν στην Αθήνα από εφημερία ανά 4 ημέρες, λέτε να γίνεται στα επαρχιακά από εφημερία είναι καθημερινή. Σας ευχαριστώ, λοιπόν. Πρώτον.
1: Χαλκίδα, έτσι. Χαλκίδα, από Χαλκίδα, ο κύριος Νίκος.
0: Το νοσοκομείο της Χαλκίδας δεν είναι αστείο νοσοκομείο. Mm-hmm. Εντάξει, είναι μεγάλο νοσοκομείο και καλό νοσοκομείο. Δεν ξέρω τώρα σε τι κατάσταση είναι, αλλά είναι ένα καλό νοσοκομείο.
1: Και είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο. Εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο.
0: Λοιπόν, πρώτον. Δεν μπορεί η εφημερία να γίνεται με 5 κρεβάτια. 15 κρεβάτια. 20 κρεβάτια. Και δεν μπορεί να γίνεται η εφημερία με 5 κρεβάτια και 5 γιατρούς. 15 κρεβάτια και 15 γιατροί. Πάρτε κόσμο. Και 30 νοσηλευτές. 20. Δεν ξέρω. Πληρώστε. Δώστε χρήμα να δουλέψει ο κόσμος. Έχουμε και γιατρούς, έχουμε και νοσηλευτές, έχουμε. Δεν έχουμε. Δεν είναι ότι δεν έχουμε. Δώστε και σώστε. Φτιάχνουμε νοσοκομεία, πτέρυγες, κέρατα, δίχαλα. Φτιάξτε μεγαλύτερα εξεταστήρια. Διπλά και τριπλά. Δεν σας λέω να είναι 15 κρεβάτια στον ίδιο χώρο να γίνεται χαός, προφανώς. Φτιάξτε 3 μονάδες. Να ξεχωρίσουν.
1: Νομίζω ότι οι ίδιοι οι γιατροί και οι νοσηλευτές έχουν κάνει συγκεκριμένες επισημάνσεις για το πώς θα αντιμετωπίζεται.
0: Όχι, εγώ λέω αυτό που θεωρώ
1: αυτό
0: ότι είναι.
1: Αυτό είναι λοιπόν το, αυτό που σκεφτόμαστε εμείς το απλό.
0: Πολύ μπακαλίστηκα. Πολύ
1: το απλό. Αυτό που βλέπουμε και έτσι, αυτό. Έχουν κάνει όμως τις προτάσεις τους. Έχουν περιγράψει τις καταστάσεις.
0: Ναι. Γιατί δεν χρειάζεται τις περιγράψεις, τις ξέρουν.
1: Ξέρουν, αλλά θέλω να πω και ως προς τη λεπτομέρεια, δηλαδή τι ακριβώς χρειάζεται, ναι, λοιπόν, το κάθε νοσοκομείο.
0: Δεύτερον, δεν γίνεται να υπάρχει παραβάν για να κρύβονται από. Το ράτζο, όπου και να το βάλεις, το ράτζο, αυτό το λέω, όπου και να το βάλεις είναι ράτζο. Το αν δεν είναι ράτζο τώρα και είναι κρεβάτι νοσοκομιακό με ρόδες και δεν είναι το. Δεν έχει καμία διαφορά, το ίδιο πράγμα είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το να το κρύψεις πίσω από την κουρτίνα ή πίσω από το πλακάτ αυτό που είναι του Υπουργείου Υγείας, Κέντρο Υγείας Γαλατσίου, δεν λέει κάτι. Διότι αν μετακινηθείς 3 βήματα προς τα αριστερά ή 3 βήματα προς τα δεξιά, θα δεις την πραγματικότητα από πίσω. Είναι σαν να σηκώνεις το χαλί, ναι, και να σπρώχνεις από κάτω τα χνούδια. Όταν θα μαζέψεις το χαλί, θα σε έχουν φάει τα ποντίκια. Είναι απλό. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Να πω κάτι που μπορεί να φανεί αστείο, αλλά δεν είναι καθόλου. Όταν ένας άνθρωπος περιμένει στο νοσοκομείο, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν συνοδό, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν συνοδό. Όταν ένας άνθρωπος λοιπόν περιμένει στο νοσοκομείο 5 και 6 και 7 ώρες, πρέπει να υπάρχει. Ξανά λέω, είναι ίσως το έλασον και μπορεί να ακουστεί και αστείο, δεν είναι. Μπορεί να χρειαστεί ένα μπουκαλάκι νερό. Πρέπει να υπάρχει μέσα. Νοικιάστε σε ιδιώτη, δεν με νοιάζει. Ένα χώρο, και όταν υπάρχει εφημερία, γιατί προφανώς το νοσοκομείο κάπου έχει ένα κηλικείο, αλλά χθες και αν υπήρχε ήταν κλειστό.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν ρωτούσε ο κόσμος για ένα νεράκι ή κάτι, τους στέλνανε σε ένα ψιλικατζίδικο που ήταν στη γωνία ανοιχτό, το οποίο δεν θέλετε να σας πω πόσο χρέωνε. Δεν θέλετε να σας πω πόσο χρέωνε.
1: Πόσο χρέωνε.
0: 2 νερά, ένα αναψυκτικό και ένα πατατάκι, 11 ευρώ. Γιατί ρε φίλε. Γιατί ρε φίλε. Εγώ μετά ντράπηκα να το πω, πάρ' τα πίσω. Ντράπηκα να το πω. Τι να το πω, τι χτυπάς. Τόσο θέλω να πω, δεν μου λέγεται, ό,τι θες. Τι να το κάνεις. φτιάξτε μέσα στο χώρο, μέσα στο νοσοκομείο, ένα μαγαζάκι που να έχει νερό, να σου μπορεί να σου φτιάξει, να σου πουλήσει έτοιμα ένα καφέ, ένα κρακερά, κάτι. Γιατί όταν ο άλλος κάθεται 12 ώρες, θα το χρειαστεί. Και ξαναλέει, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν σύνοδο. Και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι περιπατητικοί, δεν μπορούν να βγουν έξω, να περάσουν τον δρόμο απέναντι και να πάνε στο ψιλικατζίδικο να πάρουν κάτι. Λοιπόν, δύο διαλογές και τρεις διαλογές αν χρειαστεί. Εγώ δεν το λέω τώρα επειδή είναι ο Γεωργιάδης, όποιος και να είναι, η κατάσταση δεν αλλάζει. Δεν με νοιάζει ποιος είναι πάνω. Αυτά τα πράγματα. Μα στην Πορτογαλία που λέει εδώ ο φίλος, θα περιμέναμε 12. Ναι, εντάξει, ωραία. Τότε να γίνουμε Πορτογαλία, αφού δεν είμαστε Πορτογαλία, είμαστε Γαλλά. Το θέμα δεν είναι. Εγώ δεν το συγκρίνω με κανέναν. Βλέπω. Περιγράφω αυτό που βλέπω. Και επιμένω. Αυτό που κάνουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές για μένα δεν πληρώνεται. Βέβαια, θα μου πει ο άλλος, βρε Καραγκιοζάκο, το λες τώρα που πέρασε από το νοσοκομείο. Δεν το λες κάθε μέρα. Σωστό. Και θα συνεχίσω να το λέω, αλλά εφημερία δεν βγαίνει με 5 κρεβάτια. Τέλος.
1: Να μείνουμε αυτό. Στα θέματα της υγείας,
0: να
1: τα οποία είναι και ευαίσθητα και χρήζουν λύσεων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πρόεδρο του Συλλόγου Καρκινοπαθών, Εθελοντών και Φίλων της Σάρτας, επιστήφη φίλη, την κυρία Αγγελική Τσιρογιάννη. Καλησπέρα σας, κυρία Τσιρογιάννη.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Κατσαμπέκη. Καλησπέρα σας, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, κύριε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε, πάντα αποκριθήκατε. Λοιπόν, για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί σας έχουμε καλέσει, στην Άρτα έχετε ένα μικρό ζήτημα. Δεν υπάρχει φαρμακείο του ΕΟΠΗ.
1: Μικρό,
0: Τι πω να το λέω μικρό, να μην το γιγαντώσω
1: από την αρχή. Να μην το γιγαντώσω από την αρχή.
0: Δεν υπάρχει φαρμακείο του ΕΟΠΗ. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να πάτε ή στα Ιωάννινα ή στην Πρέβεζα.
2: Πολύ καλά τα λέτε.
0: Ναι, το οποίο τι αποστάσεις είναι.
2: Να περιμένουμε.
0: Ναι. Ναι, να περιμένετε να οριμάσει το ουίσκι. Καλό είναι αυτό.
2: Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, ναι, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Για
2: δηλαδή,
0: μας.
2: Δεν ξέρω αν ο κόσμος ξέρει και τι είναι το φαρμακείο ΕΟΠΗ. Η αλήθεια είναι.
0: Ναι, πείτε μας λοιπόν τι είναι.
2: Ναι, λοιπόν, τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ τι είναι. Είναι φαρμακεία που διαθέτουν φάρμακα υψηλού κόστους. Τα οποία δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε στα απλά φαρμακεία. Τα φάρμακα υψηλού κόστους είναι φάρμακα που χρειάζονται σίγουρα οι καρκινοπαθείς και πολλοί άλλοι ασθενείς, νομίζω ρευματολογικά, νευρολογικά και άλλα νοσήματα, χρόνιες παθήσεις γενικά. Και εμείς στην Άρτα λοιπόν δεν έχουμε τη δυνατότητα με τη συνταγή μας να πάμε σε ένα φαρμακείο ή ΕΟΠΗ και να πάρουμε τα φαρμακά μας. Πρέπει να πάμε να καταθέσουμε τη συνταγή στο σημείο διανομής που υπάρχει στην Άρτα.
0: Μάλιστα.
2: Το σημείο διανομής να κάνει την παραγγελία του φαρμάκου που τώρα πλέον γίνεται στην Αθήνα. Να έρθει το φάρμακο κάποια στιγμή από την Αθήνα στην Άρτα και να πάει ο ασθενής να το παραλάβει.
1: Κυρία Τσιρογιάννη, λέτε τώρα ναι. Πλέον γίνεται στην Αθήνα. Γινόταν αλλιώς δηλαδή.
2: Ναι, παλιά υπήρχε μια συνεργασία μεταξύ του σημείου διανομής της Άρτας και του φαρμακείου του ΕΟΠΗ στη Πρέβεζα και στα Ιωάννινα. Δηλαδή, ειδικά με τα Ιωάννινα μπορούσαν να το παραγγείλουν. Οπότε μειωνόταν ο χρόνος αναμονής. Αλλά βέβαια μπορεί να μειωνόταν ο χρόνος αναμονής για αρκετά φάρμακα, αλλά δεν μειωνόταν η διπλή μετακίνηση. Κάποιος μπορεί να πει: OK, δεν έγινε και κάτι το να πας δύο φορές. Αλλά όμως εντάξει, ένας ασθενής ογκολογικός που κάνει τις θεραπείες, ένα χρονίος πάσχων που είναι εξαντλημένος, που είναι ανοσοκατασταλμένος, ηλικιωμένος, που μπορεί να μένει στο χωριό.
0: Ναι.
2: Του προσθέτεις άγχος, του προσθέτεις μετακίνηση, εξάρτηση από συνοδόν, δεν μπορεί να πάει μόνος του.
0: Πόσους εξυπηρετεί, 50 άτομα διάβασα περίπου ημερησίως.
2: Διάβασα και εγώ, δεν ξέρω αν είναι ακριβή τα νούμερα.
0: Ναι.
2: Αν είναι 1000 τα άτομα που εξυπηρετούνται, αν είναι 2000, είναι κάπου εκεί. Και το θέμα είναι ότι δεν είσαι και σίγουρος ότι θα έρθει το φάρμακο στην ώρα του. Στο σελίδα του ΕΟΠΗ λέει ότι μέσα σε 10-15 μέρες. Κάποιοι άνθρωποι που μπορούν και προγραμματίζουν, γιατί η νόσος τους είναι τέτοια που έχει μια χρονιότητα και μπορούν και προγραμματίζουν τον... τις συνταγές τους, μπορούν να παραλαμβάνουν εγκαίρως τα φάρμακά τους και δεν πειράζει και να περιμένουν και 10 μέρες και 15. Όμως δεν είναι και όλες οι θεραπείες απόλυτα προβλέψιμες. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να αλλάξει, ένας ογκολογικός ασθενής που γνωρίζω, μπορεί να αλλάξει το θεραπευτικό του σχήμα. Να χρειάζεται να ξεκινήσει, ξέρω εγώ, κάποιο άλλο νέο φάρμακο. Να υπάρχει καθυστέρηση σε μια έγκριση, μια συνταγή. Ή θα πρέπει το φάρμακο να το πάρει σε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο. Παράθυρο, συγγνώμη. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι ογκολογικοί ασθενείς, ένα χαρακτηριστικό φάρμακο που παίρνουμε είναι ο αυξητικός παράγοντας. Όταν κάνεις χημειοθεραπεία, δεν πρέπει να πέσουν τα λευκά σου, οπότε κάνεις τον αυξητικό παράγοντα για να μην έχεις ουδετεροπαινία. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να κάνεις μια έννηση σε μία μέρα ή σε λίγες μέρες μετά τη θεραπεία. Δεν μπορείς να περιμένεις να έρθει το φάρμακο σε 15 μέρες. Άρα αναγκάζεσαι και τι κάνεις, πηγαίνεις σε διπλανό νομό. Αν μπορείς εσύ, αλλιώς πρέπει να στείλεις ένα συγγενή σου με εξουσιοδότηση, θα παραβλέπει το φάρμακο για σένα.
0: Οι θεραπείες, οι συνταγές, κυρία Τσιρογιάννη, επειδή δεν γνωρίζω τώρα, ρωτάω, συγγνώμη, είναι μηνιαίες ή είναι τρίμηνες?
2: Νομίζω ότι αυτό εξαρτάται. Δηλαδή, ας πούμε, για τον αυξητικό παράγοντα συγκεκριμένα, κάνεις τη θεραπεία και μετά σου δίνουν τη συνταγή. Για άλλα

0: Πρέπει να τελειώσει η ποσότητα.
1: Να ολοκληρωθεί η πρόταση.
0: Για να σου γράψει το φάρμακο. Mm-hmm. Το οποίο σημαίνει ότι αν στο γράψει, όταν τελειώνει το φάρμακο και μέχρι να εγκριθεί και να σταλεί και να
2: χαίρεται,
0: καληνύχτα και αντίο ζωή.
2: Ακριβώς.
0: Να το πω έτσι πολύ ευγενικά.
2: Πολύ
0: και
2: καλά το
0: και αυτό δεν ισχύει. Αυτό ισχύει γενικώς για αρκετά φάρμακα. Όχι μόνο για τα και για απλά φάρμακα που είναι για παθήσεις που πολύ χαμηλότερης σοβαρότητας από τον καρκίνο. Mm-hmm. Προφανώς έτσι. Και τα οποία προμηθεύεσαι και από τα απλά φαρμακεία. Και σου λέει. Και τι γίνεται. Τελειώνει λοιπόν το φάρμακο, στο γράφει και λες εντάξει. Θα πάω σήμερα να το πάρω και δεν θα μείνω ακάλυπτος. Και πας λοιπόν, σου έχει γράψει το φάρμακο, το οποίο είναι κλειδωμένο. Γιατί δεν υπάρχει. Έτσι, γιατί είναι κλειδωμένο. Και σου λέει: έχουμε έλλειψη.
2: Ναι. Και μετά πρέπει να σου γράψει κάποιο άλλο παρόμοιο.
0: Ναι, αν υπάρχει, γιατί υπάρχουν και φάρμακα που δεν έχουν διανόσημα.
2: Να ξαναγυρίσει ξανά στο γιατρό.
0: Ναι, είναι καλά, εννοείται. Εννοείται.
2: Τόσο καλά.
1: Ναι, δεν ξέρω αν αυτό το μέτρο της διανομής των φαρμάκων κατοίκων είναι κάτι το οποίο λειτουργεί αυτή τη στιγμή.
2: Κοιτάξτε, εναλλακτικά υπάρχει κατοίκον αποστολή. Νομίζω ότι θα μπορούσαν και τα ιδιωτικά φαρμακεία να συμβάλλουν. Ας πούμε όσον αφορά τα ιδιωτικά φαρμακεία στην Άρτα, νομίζω ότι μάλλον κανένα δεν έχει κάνει κάποια συμφωνία, δεν διαθέτει φάρμακα υψηλού κόστους. Όσον αφορά τώρα την κατοίκον, σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως να μπορεί να βοηθήσει, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο οι άνθρωποι θα παραγγείλουν στην Άρτα 360 χιλιόμετρα μακριά ένα φάρμακο που μπορεί να είναι ευαίσθητο στη συντήρησή του και να περιμένει, θα έρθει, δεν θα έρθει, σε τι συνθήκες θα μεταφερθεί, τι θα γίνει αν καθυστερήσει. Οκ, okay, μπορεί να υπάρχει, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει σε καμία περίπτωση το φαρμακείο του ΕΟΠΗ.
1: Σίγουρα.
0: Να. Πώς η μετακίνηση που χρειάζεται να γίνει τώρα, κυρία Τσιρογιάννη, είναι πόσα χιλιόμετρα είναι, πόση η απόσταση?
2: 360 χιλιόμετρα από την Αθήνα.
0: Mm. Όχι, δεν μιλώ για την Αθήνα, μιλώ για Ιωάννα και Πρέβεζα.
1: Ιωάννα και Πρέβεζα και να μας πείτε και μία, όχι και σε κεντρικά, αλλά και στα χωριά φαντάζομαι, έτσι, οι άνθρωποι δηλαδή που είναι στα χωριά που
0: δηλαδή
1: έχουν
0: 30,
1: ανάγκη.
0: 40 χιλιόμετρα, πόσο
1: χιλιόμετρα
0: είναι, 50.
1: Κάνουν.
2: Για να πας στα Γιάννα να πήγεις μία ώρα, για να πας στην Πρέβεζα να πήγεις περίπου 40 λεπτά. Mm. Από το κέντρο της Άρτας.
1: Από το κέντρο.
2: Τώρα, αν είσαι στα ορεινά της Άρτας, θέλεις μία ώρα από τα ορεινά για να κατέβεις στο κέντρο.
0: Άρα μπορεί να φτάσει, μπορεί να φτάσει και τις 2 ώρες ας πούμε η μετακίνηση και άλλες 2 η επιστροφή, 4.
1: Και εδώ είναι και, είναι και αυτό που είπε η κυρία Τσιρογιάννη, ότι ορισμένοι ασθενείς δεν μπορούν να κάνουν αυτές τις αποστάσεις. Δηλαδή χρειάζεται κάποιος συνοδός, κάποιος δικός τους άνθρωπος.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν οδηγούν, υπάρχουν άνθρωποι που δεν
1: δεν έχουν τις δυνάμεις τους,
0: δεν έχουν συνοδό,
1: και άνθρωποι που δεν έχουν συνοδό βεβαίως.
2: Και δεν έχουν συνοδό, δεν έχουν δυνάμεις. Ξέρω, κατά καιρούς ο σύλλογος είχε μετακινήσει άτομα γιατί δεν είχαν πει το
0: αυτό
2: που πάνε για θεραπεία.
0: Ναι. Αυτό το κατοίκον λειτουργήσε ποτέ, δηλαδή ήρθε ποτέ στο σπίτι το φάρμακο?
2: Από ό,τι ξέρω,
0: ναι.
2: Κάποιοι άνθρωποι έχουν πάρει φάρμακα.
0: Ναι.
2: Κάποιοι άλλοι είπαν ότι ψάχνω εγώ με το φάρμακο. Δεν ξέρω όμως αν είναι τώρα τελευταίο, δεν ήταν το πρώτο διάστημα που υπήρχαν τα προβλήματα. Και από τότε, από ό,τι κατάλαβα, δεν το εμπιστευόταν και τόσο. Όταν έμαθαν τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν, δεν. Πλέον προτιμούν να μπαίνουν στην ταλαιπωρία του σημείου διανομής ή να μετακινούνται σε άλλο νομό παρά να περιμένουν να μπλέξουν με το κατοίκον. Έτσι το βλέπει ο ασθενής.
0: Τώρα, το έχετε συζητήσει εκεί με κάποιο παράγοντα του Υπουργείου ή οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή έχετε έρθει σε επαφή?
2: Ναι. Εμείς έχουμε καταθέσει επιστολή παρέμβαση στο διοικητή του ΕΟΠΗ, τον κύριο Ζαμάνη.
0: Ναι, και τι σας είπε ο κύριος Ζαμάνης?
2: Ναι, έχει πρωτοκολληθεί η επιστολή μας, περιμένουμε.
0: Δεν έχει, δεν σας έχει απαντήσει ακόμα?
2: Όχι, είναι την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Α, εντάξει, είναι πρόσφατο.
2: Ναι, έχουμε ενημερώσει και την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου που είμαστε μέλος της, ο σύλλογος, και το θέμα συζητήθηκε. Είχε συνάντηση πρόσφατα πριν 2 μέρες ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, ο κ. Καπετανάκης, με το διοικητή του ΕΟΠΗ. Συζητήθηκε το θέμα. Θετικά το είδε, είδε το γεγονός ο κ. Ζαμάνης όσον αφορά ότι πρέπει να βοηθήσει την κατάσταση. Δεν ξέρω τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Αναμένουμε.
0: Ναι. Καλά, εντάξει, τώρα είναι μια εβδομάδα. Σε κάποια στιγμή λογικά θα σας απαντήσει. Αλλά να δούμε όμως και ποια θα είναι η απάντηση.

0: και αν η απάντηση προσφέρει και κάποια λύση, έτσι. Γιατί το να απαντήσει είναι
1: ακριβώς
0: ένα ζήτημα.
1: Αλλά κοιτάξτε, εμείς θέλουμε λύση η οποία να, δηλαδή, να προσφέρει ασφάλεια στον ασθενή, να προσφέρει έλλειψη αβεβαιότητας. Ναι. Θα ξέρεις ότι μια λύση που θα νιώθεις ότι έχεις εμπιστοσύνη στο σύστημα. Τώρα, αν θα είναι φαρμακείο το ΕΟΠΗ, αν θα είναι διάθεση μέσω νοσοκομείου ή κάποιους άλλους τρόπους, δεν έχει σημασία, αρκεί να βρεθεί λύση. Δηλαδή, το ότι ζητάμε φαρμακείο το ΕΟΠΗ, το ζητάμε γιατί αυτό υπάρχει σε άλλους τομούς. Ας μας δώσεις όμως μια λύση η οποία δεν είναι λειτουργική. Mm-hmm. Ακόμη και αν δεν είναι φαρμακείο το ΕΟΠΗ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου, πυκνή η ροή των οχημάτων στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια Ελευσίνας έως και το ύψος των Μεγάρων. Πάνω από 200 δρομολόγια πλοίων έχουν προγραμματιστεί μέχρι την Κυριακή από τα λιμάνια της Αττικής. Περισσότερα στο real.gr. Μεγάλη κλιμάκωση των επιθέσεων κατά του Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Άνοδο 4% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent, διαμορφώνεται στα 88 δολάρια το βαρέλι. 2,5 ώρες νωρίτερα θα κλείνουν οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη από την Κυριακή έως την Πέμπτη λόγω εργασιών. Μέχρι τις 10 παρά 20 το βράδυ θα λειτουργούν οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρα Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη.

0: ούτε σοβαρό είναι ούτε τίποτα. Να πούμε μιλή για τη σεξουαλικότητα, όχι τη λέω.
1: Μα είναι δυνατόν, τι τρόπος είναι αυτός. Και λέω, δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί σου. Έχω πρόβλημα.
0: Τώρα θα έρθει στα Βρακάκη, θα κάνει τα παραπονά σου.
1: Θα τον υποδεχθούμε. Ωραία. Λοιπόν, θα πότε τη εξόδου.
0: Δεν θα πούμε για την έξοδο, θα σου πω για τον ταξιδιώτη. Όχι.
1: Από Δευτέρα θα
0: είμαστε. Σιγά μου, ρε, που θα είμαστε λιγότεροι από Δευτέρα.
1: 90.000 ταξιδιώτες, λέει, στα πλοία το τριήμερο.
0: 5 εκατομμύρια είναι στην Αθήνα και φύγανε 90.000
1: μετά. 50.000 αυτοκίνητα.
0: Φύγανε 150.000 άνθρωποι και μείνανε 4.850.000.
1: Είναι το πρώτο κύμα εξόδου. Μέχρι πριν από λίγο η Αθηνό Κορίνθου είχε κίνηση.
0: Και τι, τι φοβάσαι, μη και δεν συναντάμε άνθρωπο στον δρόμο να μας λέει καλημέρα.
1: Μην αποξενωθούμε, Μανώλη.
0: Μην αποξενωθούμε. Είμαστε τώρα, είμαστε, πες το, αγκαλιασμένοι. Είμαστε και τραγουδάμε βέβαια κάθε βράδυ. Λοιπόν, θα σου πω για τον ταξιδιώτη.
1: Ποιο του μέλλον.
0: Το έλεγα χτες, αλλά μετά γίνανε.
1: Ναι, μετά γίνανε τα διάφορα. Αυτά που γίνανε, ναι.
0: Λοιπόν, ναι. Έχει ανέβει στο X. Δεν έχει ανέβει, είναι ανεβασμένο, λέει, από τις 12 Ιουλίου του 2021 ένα μήνυμα στο... Ήτανε Twitter τότε. Έτσι, αυτός ο βλαμμένος που το έγραψε ήταν στο Twitter. Και έγραψε, χτες η Αργεντινή, τα ακούει αυτό στα βράκα, δεν ξέρω αν τα ακούει, δεν πειράζει.
1: Θα τα ακούει, δεν μπορεί.
0: Χτες η Αργεντινή κέρδισε 3-2 στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου του 2006 την 26 στην Ισπανία. Δεν το καταλάβες.
1: Εγώ τα τρίχιασα τώρα.
0: Γιατί έγραψε το 2021 ότι
1: ξέρει.
0: Χτες η Αργεντινή κέρδισε στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου του 2026 την Ισπανία με 3-2.
1: Ερώτηση. Ποια ημέρα το έγραψε, τι μέρα, ήτανε
0: 12
1: όντως,
0: Ιουλίου.
1: Ήτανε, μάλιστα.
0: Όχι, άσχετο είναι.
1: Ήτανε 12 Ιουλίου.
0: 12 Ιουλίου του 2021.
1: Μάλιστα.
0: Άσχετα με την ημερομηνία τέλεση.
1: Τελείως άσχετα, ναι.
0: Έχει γίνει τη τρελή από κάτω από μηνύματα. Τη τρελή πρέπει να έχει και ένα εκατομμύριο μηνύματα από κάτω. Από που, του ψόφου του έσου του εύχονται οι Ισπανοί, τον αποθεώνει η Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Ό,τι μπορείς να φανταστείς, του ζητάνε μέχρι να τους βρει, ας πούμε, το χαμένο φλιτζανάκι της γιαγιά. Ναι, ό,τι μπορείτε
1: χαμός,
0: να φανταστείς.
1: Ναι,
0: ναι, χαμός. Δεν απαντεύευε σε κανένα, δεν ξέρουμε καν αν υπάρχει ποιος είναι. Και το εξ, λένε εντωμεταξύ, πιο πολύ λένε ότι εντάξει είναι τρολιά, κάποιος το έκανε τώρα.
1: Γίνεται αυτό, μπορείς να βάλεις.
0: Αυτό λέει, το εξ αρνείται κατηγορηματικά ότι υπάρχει δυνατότητα να αλλάξει την ημερομηνία.
1: Δηλαδή δεν μπορεί σήμερα να βάλει η ημερομηνία του 21.
0: Όχι. Και επίσης δεν δέχεται και το ότι έχει, το έχουν χακάρει. Γιατί αν είχε χακαριστεί, θα βγαίνει και θα έλεγε ότι υπάρχει, είναι χακαρισμένο, ας πούμε, και είναι λογαριασμός ο οποίος θα τον έκανε μπάν, ας πούμε, θα τον πέταγε έξω. Δεν δέχεται ούτε ότι είναι χακαρισμένο, ούτε ότι μπορεί να αλλάξει κάποιος την ημερομηνία. Γίνεται, κατά την προσωπική μου άποψη, γίνεται και δεν είναι ξεκάθαρο.
1: Ο συγκεκριμένος χρήστης, το στίγμα του
0: είναι
1: το
0: νεφελίμ. Δεν καταλαβαίνω γιατί γελάς. 23-15-10-10. Σηκώθηκε την τυβάνια, πολυθρόνες, καναπέδες κτλ. Ελάτε.
1: Τέτοια περίπτωση.
0: Ναι. Νεφελή, ναι. Νεφελή με λοχήμ.
1: Τέτοια περίπτωση.
0: Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Ο τύπος κάνει ταξίδια αστρικά, διαστρικά και τέτοια.
1: Έλα τώρα, μην με
0: χαλά, εντάξει τώρα. Dr. Strange.
1: Έλα τώρα.
0: Μπαίνει στον τηλεφωνικό θάλαμο και βγαίνει στην άλλη άκρη του πλανήτη τρεις διαστάσεις πάνω.
1: Φανάρι αριστερά.
0: Πού να ξέρω, το ξέρω.
1: Τέτοιο τύπο
0: θα ήταν. Αν τον ήξερα, δεν συζητούσαμε τώρα. Δεν θα ήμουν καν εδώ. Θα τον είχα πάρει στο κατόπι. Χαμένος θα ήμουν και εγώ, δεν υπάρχει.
1: Ναι, νομίζω πως ναι. Νομίζω πως
0: δεν είμαι για πολύ.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, το ζήτημα όμως τώρα, περίμενε εδώ τώρα, θα σε πάω, διότι εδώ είναι τώρα τα ωραία. Κάτσε να σου πω τώρα. Πού είσαι, ρε Σταυρακάκη. Τι έγινε, θα σου πω.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Προηγουμένως, στην αρχή της εκπομπής, και οι τρεις μας δεν είπαμε ότι ακούσαμε τη φωνή του.
0: Ναι, δεν ήταν εδώ όμως. Ήταν
1: πώς
0: το
1: είναι
0: πνεύμα,
1: δυνατόν
0: το πνεύμα,
1: και οι τρεις
0: τον
1: μιμείτε. Όχι, γιατί συζητάμε για το Twitter και το X και τα λοιπά.
0: Τον μιμείτε ο ξενοδόχος.
1: Και εδώ πέρα συμβαίνουν πράγματα και θάματα.
0: Ξενοδόχος τον μιμείτε.
1: Μα είναι δυνατόν και οι τρεις να νομίσαμε ότι ακούσαμε τη φωνή του.
0: Τον μιμείτε ο ξενοδόχος.
1: Το πιστεύεις αυτό.
0: Δεν γίνεται, αφού δεν ήταν εδώ. Τι ήταν, το πνεύμα του. κάνει και αυτό αστρικά ταξίδια.
1: Δεν ξέρω, προσπαθείς δεν αυτό, ξέρω. Προσπαθείς
0: να μου πεις. Λοιπόν, Γαλλία, Αγγλία, ποιος ασχολείται με αυτό το παιχνίδι, κάνεις?
1: Εδώ που τα λέμε κανείς.
0: Δύο χαμένοι. Παγκόσμιο κύπελο, μάλιστα. Λοιπόν, η Ισπανία. Α, την Ισπανία τη δίνουν φαβορί.
1: Καλό. Ναι, καλά.
0: Περίμενε. Ακριβές σκορ. Το 2-3 πληρώνει 45. Λέω.
1: Το 2-3, ναι. Που έδωσε.
0: Ναι, το 2-3 εννοώ 3-2, επειδή πάει η Ισπανία Αργεντινή.
1: Ναι, ναι.
0: Πληρώνει 45. Στο λέω, διότι θα το παίξει κόσμος.
1: Εννοείται ότι θα το παίξει κόσμος μετά από όλο αυτό.
0: Ναι. Θα το παίξει κόσμος.
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αύριο το 2-3 θα κλειδώσει. Δεν μπορούν να το παίξουν. Αλλά δεν είμαι και σχετικός με αυτά. Εντάξει, κάποιος έχει λεφτά να χάσει. Θα το δοκιμάσει, φαντάζομαι.
1: Ναι, νομίζω πως ναι.
0: Έχεις,
1: θέλεις να καλέσουμε με έναν τρόπο μουσικό τον Δημήτρη?
0: Ναι, ναι, πρέπει να τον καλέσουμε.
1: Ωραία, ωραία, με ένα μουσικό τρόπο.
0: Ναι.

0: Και ρωτάει και ο Διονύσης εμπλόγος, πού να πάρει τα βιβλιάδια, ξεκίνησε. Δίκιο έχετε, κύριο Διονύση.
1: Είναι σαν το λεωφορείο που μπήκα για να έρθω, που ήμουν στο τέννις για να έρθω πάνω στη Κυφσιά και φοράω τη διαπίστευση και φωνάζει ένας «Έλεγχο, ελεκτής, ελεκτής, κάνει να κατέβω».
0: Για σένα.
1: Ναι. Να πω ρε παιδιά, τι να πω.
2: Είδες τι ωραία που σε υποδεχθήκαμε.
1: Ναι, με έχετε υποδεχτεί πολύ ωραία.
2: Έτσι, αργεντίνικα.
1: Ναι, αλλά βλέπω ότι μεροληπτείτε. Ισπανικό τραγούδι δεν ακούσαμε.
2: Καλά, στη γλώσσα, η γλώσσα.
0: Είσαι με τους Ισπανούς. Κοινά.
1: Όχι, αλλά να κρατάμε τις ισορροπίες. Λοιπόν, να ξεκινήσω.
0: Ποιον υποστηρίζεις, Δημήτρη, στο τελικό?
2: Δεν θα πει.
1: Δεν θα πω.
0: Όχι,
1: γιατί
0: θα πει, ήταν με τους Γάλλους.
1: Είμαι πικραμένη. Α, το μη μου το θυμίζει.
0: Τι να μου στο θυμίζω.
1: Θέλεις να σου ξεκινήσω μεγάλους? Αν θες μεγάλους, έχω είδηση. Κάτσε, έχω είδηση. Αφού μου πας, επειδή λέτε το παιχνίδι το αυριανό. Επειδή λέτε το αυριανό παιχνίδι δεν ασχολείται κανένα.
0: Ποιο ασχολείται?
1: Εντάξει, ό,τι πείτε εσείς. Είναι και θέμα γοήτρου. Και για τους δύο.
0: Ποιο γοήτρο?
1: Είναι θέμα γοήτρου. Μα μπαρδάλι, μου αγόρι μου, μανόλι μου. Όταν αγωνίζεσαι και όταν φτάνεις στο παγκόσμιο κύπελο και παίρνεις για μια τρίτη θέση, είναι θέμα γοήτρου να μπορέσεις έστω να πάρεις την τρίτη θέση.
0: Θύμισε μου λίγο τι παίρνει ο δεύτερος.
1: Είναι και θέμα.
0: Για να σου πω τι παίρνει ο τρίτος. Δεν μπορώ να το πω γιατί είμαι στον αέρα.
1: Εντάξει τώρα, εσύ τώρα να βλέπεις όλα όπως το 70% των Ελλήνων.
0: Τι παίρνει ο δεύτερος, ξαναθύμισε μου.
1: Τι παίρνει ο δεύτερος? Ο δεύτερος μένει με την πίκρα.
0: Και ο τρίτος τι κάνει?
1: Ο τρίτος έχει
0: τρώει καραμέλα.
1: Ο τρίτος έχει τη χαρά, ο τρίτος. Και ο τέταρτος επίσης μένει με την πίκρα. Λοιπόν.
0: Α, δηλαδή ο πρώτος και ο τρίτος χαίρονται.
1: Στους Ολυμπιακούς αγώνες χαίρονται ο πρώτος και ο τρίτος. Ο δεύτερος δεν χαίρεται.
0: Γιατί?
2: Γιατί δεν είναι πρώτος.
1: Γιατί είναι πρώτος? Γιατί βλέπει τον άλλον να είναι πρώτος. Και ο τρίτος έχει την ικανοποίηση ότι φοράει στους Ολυμπιακούς Αγώνες μενταγιόν, ενώ ο τέταρτος είναι άχαρη θέση, δεν σε θυμάται κανένας. Και ειδικά σε ομαδικό άθλημα που έχει χάσει το μικρό τελικό.
0: Τι λέω, παιδί μου.
1: Λοιπόν, Ζινεντίν Ζιντάν, γράφει.
0: Α,
1: ο Φαμπρίτσιο.
0: Για την Γαλλία, παιδιά.
1: Τι?
0: Ναι, έλα, πες.
1: Γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο,
0: ναι, ναι,
1: ότι ο Ζινεντίν Ζιντάν.
0: Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο είναι αυτός που θέλαμε όλοι να είμαστε.
1: Ναι, ένας πολύ καλός Ιταλός δημοσιογράφος. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ο Ζινεντίν Ζιντάν αναλαμβάνει επίσημα την Εθνική Γαλλίας. Έχει ολοκληρώσει το σχεδιασμό του επιτελείου του και είναι αυτός που θα την οδηγήσει από εδώ και πέρα. Μετά τον αυριανό αγώνα για την τρίτη τέταρτη θέση, θα πάρει τη θέση του Ντεσάπ και είναι αυτός που θα την οδηγήσει στο Euro 2028, στο Nation League και
0: καλά, δεν ξέρουμε αν
1: στο
0: Μουντιάλ
1: του 2030.
0: Αυτά είναι,
1: λοιπόν, είναι
0: φλιναφήματα
1: αυτό,
0: του.
1: Έχει και φωτογραφία του και έχει ανάγκη και έχει και ανάρτηση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε μετά. Αυτά που ενδιαφέρουν την κυρία Κατσαμπέκη.
2: Μάλιστα.
1: Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Πέδρο Σάνσες, θα είναι, θυμίζω ότι είναι σφοδρός επικριτής του Προέδρου των ΗΠΑ, θα είναι στον τελικό, στο New Jersey.
0: Ποιος είναι, συγγνώμη?
1: Ο Σάντσες, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας.
0: Θα κάτσει δίπλα στον Τραμπ.
1: Μαζί με τον. Δίπλα στον Τραμπ δεν θα κάτσει, γιατί δίπλα στον Τραμπ θα είναι ο Ινφαντίνο και είναι οι ηγέτες των δύο χωρών. Οι Ισπανοί θα είναι ο Φελίπε, ο έκτος ο βασιλιάς.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι και ο Σάντσες. Θυμίζω ότι ο Σάντσες είναι επικριτής, όπως είπα, και αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ότι θα πάει πρώτα στο New Jersey και συνέχεια θα ταξιδέψει για την Αλγερία που έχει προγραμματισμένη επίσημη επίσκεψη. Ο Χαβιέ Μιλέι, ο πρόεδρος της Αργεντινής, θα δει το παιχνίδι από την τηλεόραση, κάποιος άλλος ένα από την κυβέρνηση της Αργεντινής, γιατί έχει λόγους τύχης. Θεωρεί ότι.
0: Τι είναι γουρί.
1: Ναι, ναι, του βλέπει. Είναι.
0: Ναι, εντάξει, Αργεντίνη, μου αρέσουν εμένα αυτά.
1: Ωραία. Ένα αυτό.
0: Πώς εκκρεμήκα να σε ένταλμα, εσύ βάρο του και δεν πάει.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Έχουν καλές σχέσεις.
0: Δεν ξέρω, ξέρω.
1: Δεν έχουν προβλήματα. Ναι. Έχουν καλές σχέσεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, 82.000 οι θεατές, 50.000 θα είναι οι Αργεντίνοι. Στον τελικό της Κυριακής. Τα εισιτήρια, εντάξει, έχουμε πει ότι τα εισιτήρια είναι λίγο τσιμπημένα, θέλεις να ξαναπώ, προλαβαίνεις να πας?
2: Για πες μας τιμές.
0: Πού να πάω?
1: Πού να πας? Αν φύγεις αύριο το πρωί από την Αθήνα και πας στην Κωνσταντινούπολη, στη Φραγκφούρτη, προλαβαίνεις να πάρεις το απόγευμα ή το μεσημεράκι την πτήση Αθήνα, Φραγκφούρτη, Νέα Υόρκη ή Κωνσταντινούπολη, Νέα Υόρκη και να είσαι Κυριακή προς το μεσημέρι στη Νέα Υόρκη.
0: Σε πείραξε το τένις?
1: Όχι, γιατί?
0: Δεν ξέρω.
1: Κάποιος θα μπορεί και να έχει την οικονομική δυνατότητα και να έχει εξασφαλίσει εισιτήριο, θα ήταν ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι Μανώλη μου, που κυκλοφορούν με Lear Jet να πάνε από τη Μύκονο στη Σαντορίνη με ελικόπτερο. Γιατί δυστυχώς, καλός ή κακός, όχι δυστυχώς, όταν όλος θα έχει τον παρά.
2: Να προτείνω κάτι. Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε.
0: Ο παράς και ο φουγαράς.
2: Δημήτρη, ναι. Δημήτρη, ναι. Να προτείνω κάτι.
0: Πάρε μια ανάσα.
2: Μια ανασούλα μικρή.
0: Να δούμε λίγο να μετρήσουμε τα κέρματα να μας βγαίνουν.
2: Αυτό, ναι, ναι. Βγάλε.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Συνεχίστε, σας έχω πάνω από τα ειστήρια να κλείσω.
1: Σε αντίθεση με τον αυριανό μικρό τελικό που δεν έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια.
0: Όχι, μη μου λες.
1: Εντάξει. Τα εισιτήρια του τελικού έχουν εξαντληθεί. Οι τιμές κυμαίνονταν από 5.000 δολάρια στην οικονομική θέση έως 10.000 δολάρια στη διακεκριμένη θέση.
0: Τώρα που, αυτό περίμενα να μου πεις γιατί δεν ήμουν σίγουρος.
1: Ο Σλοβένος.
0: Α, έχουν εξαντληθεί, είπες.
1: Ναι,
0: πώς να πάω τότε.
1: Μπορούσες να βρίσκεις κάτι στη μαύρη χτες, ώρα.
0: Αλλά χτες ήμουν αποσχολημένος.
1: Ναι, λοιπόν. Ο Σλοβένος διαιτητής elite της κατηγορίας elite της UEFA.
0: Αυτός που βάλε τα κλάματα.
1: Ο Σλάβκο Βίτης θα είναι ο διαιτητής του τελικού.
0: Που δάκρυσε.
1: Ναι. Mm. Πολύ μεγάλη ιστορία για τον Σλοβένο διαιτητή. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να ασχοληθούμε μαζί του. Γιαμάλ και Πόρο.
0: Και ίδιος αυτό ελπίζει.
1: Γιαμάλ και Πόρο που δεν προπονήθηκαν, το έχουμε πει από χθες με τους Ισπανούς, δεν έχει βγει κάτι. Ήταν για προληπτικούς λόγους ότι δεν τους έβαλε στην προπόνηση και κάναν ατομικό.
0: Επιτρέπεται να παίζει το βαφτιστήρι σου εναντίον σου.
2: Τι ωραία ιστορία είναι.
0: Ο Γιαμάλ.
1: Ο Γιαμάλ, ναι. Γιατί να μην παίζει.
0: Δεν ξέρω, λέω, αν επιτρέπεται.
2: Τι ωραία ιστορία είναι αυτή.
1: Τέσσερα χρόνια.
0: Πώς του το πέταξα, δεν το τίποτα.
1: Το πιάσα, εντάξει. Τέσσερα χρόνια μετά το θρίαμβο.
2: Έπιασε και το άφησε.
1: Στο Λουσάιλ του Κατάρ, η Αργεντινή λοιπόν έχει μια ακόμη πρόκληση να είναι η τρίτη εθνική ομάδα στην ιστορία που καταφέρει να υπερασπιστεί τον τίτλο της.
0: Μάλιστα.
1: Ο Μέση ηγέτης θα πάει να οδηγήσει την ομάδα απέναντι στην Ισπανία, η οποία έχει την καλύτερη άμυνα, η οποία έβγαλε ποιότητα στον ημιτελικό και πέταξε τους Γάλλους και η οποία έχει ταλέντο και φυσικά πρέπει να πιάσουν οι παίκτες που έχει να μπορέσει να πιάσουν αυτό το επίπεδο που θέλουν.
2: Ισπανία στηρίζει, Μανολή.
1: Έχουνε, ο Νταλαφουέντε έχει να δημιουργήσει ένα σύνολο με έντονο το στοιχείο της ενότητας των παικτών, κάτι που φάνηκε στον ημιτελικό. Θυμίζω ότι υπάρχουν πολλοί παίκτες στην Μπαρτσελόνα, ενώ στην εθνική, δεν υπάρχουν παίκτες Ρεάλ. Της Μπαρτσελόνα υπάρχουν, είναι ο Ρόδρι ακόμα της Manchester City, ο Ρουίθ της Paris Saint-Germain, ο Μποένα της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Γιοθάμπαλ της Ρεάλ Σοσιεδάδ, που έχει, ο Γιοθάμπαλ έχει βάλει καθοριστικά γκολ και πάνε και αυτοί να πάρουν, θέλουν να πάρουν το δεύτερο τίτλο στην ιστορία τους. Τελευταία ευκαιρία για το Μέση, εντάξει, είναι 39 ετών. Νομίζω ότι θα ήταν το καλύτερο να κλείσει έτσι τη παρουσία του στο παγκόσμιο κύπελο με έναν τίτλο. Κομβικός παίκτης, θα δούμε αν θα τον ξεκινήσει ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Παίκτης που έχει ξελασπώσει την Αργεντινή, να μην ξεχνόμαστε. Πάρα πολλές, σε πάρα σημαντικά παιχνίδια. Και πάμε να δούμε τώρα για Γιαμάλ, Όλμο και εναντίον Μέση, Λαουτάρο Μαρτίνες, Μακάλιστερ, όλους αυτούς που έχει η Αργεντινή. Είπα ότι ο Τραμπ θα είναι, το ανακοίνωσε και η κυρία Καρολάιν Λεβίτ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, που είπε ότι ανυπομονούμε για τον τελικό της Κυριακής και γνωρίζω ότι και ο πρόεδρος ανυπομονεί να βρεθεί εκεί. Η παρουσία του θα αποτελέσει την κορύφωση αυτού που ήταν το παγκόσμιο κύπελο με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση, το ασφαλέστερο και το πιο επιτυχημένο στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Φαντάζομαι τα μέτρα ασφαλείας, Δημήτρη.
1: Φαντάζομαι, ναι, και ναι, εγώ. Ναι. Θα είναι πάρα πάρα πολύ ισχυρά. Φυσικά όταν πάει ο πλανητάρχης.
0: Τι ώρα ξεκινάει ο τελικός?
1: 10 η ώρα, ναι. Θα είμαστε εδώ μέχρι τα μεσάνυχτα. Α,
0: δεν είναι μέχρι τα μεσάνυχτα. Κάνεις λάθος.
1: Τι είναι?
0: Πρώτα απ' όλα έχει μισή ώρα ημίχρονο.
1: Όχι, αυτό σε προλαβαίνω, ναι. Διότι τελικά.
0: Δεν θα γίνει μισή ώρα.
1: Δεν θα είναι μισή ώρα. Ναι. Η FIFA ενημέρωσε Ισπανία και Αργεντινή
0: θα γίνει ένα
1: ότι οι μουσικές εμφανίσεις στον τελικό της Κυριακής θα είναι 17 λεπτά. Δηλαδή 2 λεπτά παραπάνω από το συνηθισμένο. 11 λεπτά θα καλυφθούν από τις μουσικές εμφανίσεις Σακίρα, Μαντόνα, Τζάστιν Πίμπερ. Και θα είναι τα υπόλοιπα λεπτά για να για το στήσιμο. Δεν έχω. Αυτό που βλέπω είναι δεν έχει κορεάτες εδώ. Μπορεί να είναι στην τελετή έναρξη, στην τελετή λήξη, συγγνώμη. Μπορεί. Θα χρησιμοποιηθούν τα 6 λεπτά για το στήσιμο και το μάζεμα της κοινής. Οπότε,
0: άρα 17 λεπτά και άλλα 3-4 για να μπουν οι ομάδες και να ξεκινήσει,
1: ναι,
0: το παιχνίδι.
1: Όμως,
0: 21,
1: πάλι καλά να λες.
0: Πάλι
1: καλά, ακούσε, πάλι καλά, γιατί το μισάωρο θα ήταν εξωτερικό. Και ακούω και λένε ότι ωραίο κλπ. Πήγαινε εσύ να παίξεις μπάλα, να σταματήσεις στο 45, στο 46, 7,
0: να το σταματήσεις στο 23, όχι, εσύ,
1: όχι, όχι, δεν καταλαβαίνεις, εννοώ ότι θα κάνει διακοπή στο ημίχρονο.
0: Εκεί που είχε ανάψει το παιχνίδι.
1: Ναι, αλλά κάνει διακοπή.
0: Πήγαινε να μια γκαζόλα. Ναι.
1: Κάνει διακοπή στο ημίχρονο και μετά ο άλλος είναι προγραμματισμένος να μπει. Ο αθλητής για 15 λεπτά με να κάνει τη διακοπή.
0: Να τον αφήσουν στη φόρτιση 5 λεπτά παραπάνω.
1: Έχεις παίξει μπάλα, αγόρι μου, ποτέ?
0: Ποτέ.
1: Ποτέ στη ζωή σου?
0: Όχι.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ούτε στην οδηγήτρια Πειραιά ή στον Χολαργό και στον. Στην οδηγήτρια Πειραιά.
0: Στην οδηγήτρια πήγαινα ένα βαγεράκι.
1: Ωραία. Ναι. Ούτε στον Χολαργό ή στον Παπάγου που έχω παίξει εγώ.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Εγώ έτρωγα συνήθως.
1: Ή στον Άρη Χολαργού.
0: Έτρωγα και στο... πίσω από τον Επόπτη. Και του κράταγα την Coca-Cola και όταν...
1: Ο Παρδάλης, θα πω τώρα για τα δαχτυλίδια λίγο.
0: Τα δαχτυλίδια.
1: Α, για πρώτη φορά λοιπόν στους νικητές θα δοθεί δαχτυλίδι όπως το NBA.
0: Καλά,
1: εντάξει. Επίσημη ανακοίνωση της FIFA γνωστοποίησε πως για πρώτη φορά στην ιστορία θα δώσει δαχτυλίδια στους νικητές του παγκοσμίου κυπέλου, θυμίζοντας το NBA.
0: Ιθαγενής.
1: Εντάξει.
2: Τελείως όμως.
0: Και στους γαμμούς
1: θα λάβουν αυτό το, ακόμα το έπαθλο. Χρυσό δαχτυλίδι που αποτυπώνεται πάνω. Η μία πλευρά θα φέρει το τρόπαιο του Μουντιάλ και η άλλη θα είναι ειδικά σχεδιασμένη για την νικήτρια ομάδα.
2: Ποια μία και άλλη, το δαχτυλίδι?
0: Έχει μία πλευρά, δεν έχει μία.
1: Ναι, έχει από κάτω.
2: Λοιπόν, από μέσα,
0: από μέσα. Αντί να γράφει το όνομα
1: της που θα γράφει. Μάλιστα θα κυκλοφορήσουν και 1996 δαχτυλίδια για το κοινό, έτσι ώστε να έχει την ευκαιρία να αποκτήσει ένα κομμάτι από αυτή τη διοργάνωση.
0: 1996.
1: Ναι.
0: Και γιατί έχει 2026?
1: Γιατί τόσα μπορούσαν να βγάλουν.
2: Δεν προλαβαίνανε.
0: Δεν τους περίσσεψε μεταλλό.
1: Εντάξει, θα είναι κάτι ξεχωριστό αυτό. Λοιπόν.
0: Να πάρουμε ένα δαχτυλίδι αφού δεν πήγαμε στο παιχνίδι.
1: Ο Παρδάλης είναι ο τύπος που ενώ του κόβει από μπάλα, Ελένη, ναι, θα πηγαίνει σε κάτι αεραστεχνικά, κάτι, ναι, γάμα τοπικά κλπ. Η αλφα βιωτίας ύπατο ή όχι ύπατο, ακρέφνιο.
2: Να την αφήσει την βιωτία λίγο στην άκρη.
1: Ακρέφνιο, ποιο να πω άλλο εκεί που ακρέφνιο ύπατο.
2: Κάστρο
1: κλπ.
2: Ναι, ορχομενό.
1: Και ορχομενό που τον ενδιαφέρει και ξεκινάει από το πρώτο λεπτό και έχει μπύρα και hot dog ή σουβλάκι. Κάθε και βλέπει.
0: Έχει χάσει, ναι, ο κεραυνός.
1: Ποιος κεραυνός?
0: Ρε φίλε, τώρα άσε το. Εσύ ήσουν να πήγαινε στο τένις όταν εμείς βλέπαμε.
1: Ποιος κεραυνός?
0: Λοιπόν, έχει χάσει ο κεραυνός.
1: Ναι.
0: Η ομάδα ο κεραυνός, δεν ξέρεις τον κεραυνό? Ποιος έχει χάσει ο
1: κεραυνός? Κεραυνός Αγίας Ζαβράς είχα πάει μια φορά να παίξω.
0: Έχει χάσει ο κεραυνός, ναι, από τον Νέαντα.
1: Ναι.
0: 3-0.
1: Ο Νέαντα Σαλαμινάς.
0: Ναι.
1: 3-0. Ναι.
0: Και έχουμε βγει την επόμενη μέρα πρωτοσέλιδο εφημερίδα που κάλυπτε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι.
0: Τάγκς ο κεραυνός,
1: ναι,
0: που έχει χάσει 3-0, έτσι.
1: Ναι.
0: Τάγκς ο κεραυνός αδικείται από το τελικό σκορ. Και έχει κερδίσει ο Εαντάς Σαλαμίνας 3-0. Όπου το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω. Και έχει έρθει ο επόπτης στο ημίχρονο,
1: ναι,
0: να μου πει στην κερκίδα, σε παρακαλώ μην πει ότι στη φάση που ήταν offside είχα γυρίσει και έπινα τον καφέ μου. Είχε το καφεδάκι από πίσω.
2: Καταπληκτικά, ναι, ρε, πράγματα.
0: Έχει έρθει, το υπογραμμίζαμε τους παίχτες που ήταν διακριθέντες και έρχεται, έχει χάσει η ομάδα του με 3-0 και έρχεται ο πατέρας και λέει 100.000 δραχμές για να βγάλετε διακριθέντα τον παίχτη μου.
2: Ναι.
1: Φοβερά
0: πράγματα. Τον κοιτάγαμε. Μα του λέμε δεν ακούμπησε την μπάλα. Ναι, λέει, μια γραμμή θα βάλει από κάτω.
2: Εντάξει, γιατί... τέλο. Απλά πράγματα.
0: Του υπογράμμιζε και μπαίνανε μπόλτι στην
1: Ελλάδα. Λοιπόν, το Δημήτρη, 2022. Ρωτάνε,
2: συγγνώμη, αν είναι αμφίβολο ο Γιαμάλ, λέει που έχει θέμα με τον Αστράγαλο.
1: Όχι, είπα. Όχι, ότι έκανε με επίδεσμο ατομικό και αυτά που μετέδωσαν και η μάρκα που γράφει χθε. Μάλλον σήμερα το πρωί, ότι ήταν για προληπτικούς λόγους. Θα το δούμε τώρα, μήπως υπάρχει κάτι τελευταία στιγμή. Λοιπόν, η Αργεντινή το 2022 είχε πάρει 31 εκατομμύρια για την κατάκτηση του Τροπαίου. Ο φετιζός νικητής θα πάρει 6 εκατομμύρια περισσότερο. Ωραία.
0: Κοίτα, για να
1: ο
0: μέσα.
1: Φιναλίστ 24.500. Ο νικητής του εις τρίτης θέσης 21 εκατομμύρια. Και ο τέταρτος 20 εκατομμύρια. Ξαναλέω όμως.
0: Δηλαδή η Γαλλία θα πάρει 20 εκατομμύρια.
1: Αν έρθει η τρίτη, ναι. Ξαναλέω όμως.
0: Ο τέταρτος είπε.
1: Ξαναλέω όμως ότι για να κλείσουμε. Ναι. Ότι πολύ σημαντικό είναι ότι αυτοί που πήραν μέρος και δεν περάσανε στους 32 παίρνουν γύρω στα 11 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για χώρες όπως το Ουσμπεκιστάν, το Κουροσάο, μικρές χώρες. Το ποιο άλλο, τη Σαουδική Αραβία. Σαουδική Αραβία θα μου πει έχει λεφτά, αλλά δεν έχει σχέση.
0: Το πράσινο
1: ακροτήριο, όχι, παίρνει παραπάνω, διότι έφτασε στους 32. Παίρνει παραπάνω. Εγώ σου λέω για αυτούς, το Ιράν, αυτούς που φύγανε δεν προκρίθηκαν. Παίρνουν χρήματα που εντάξει, είπα, έχω πει ότι κάπου μπορεί να ξεφύγει κανένα εκατομμύριο, αλλά έστω στην ποδοσφαιρική ομάδα της χώρας αυτής θα γίνουν γήπεδα. Θα πάρουν, δηλαδή ενισχύονται. Αυτή είναι ενίσχυση για αυτές τις χώρες. Λοιπόν, μετά τις 12 έχει πολλές μεταγραφές. Έπαιξε και ο Ολυμπιακός φιλικό.
0: 3-1.
1: Ναι. Την Φορτούνα Σίνταρτ. Έχει μεταγραφές, έχει τένις, έχει σωστίβο μεγάλες διακρίσεις στο K18. Έχουμε πολλά πράγματα. Θα τα ξαναπούμε μετά στις 12. Κυρία Κατσαμπέκη, νομίζω ότι σας.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά, κύριε Σταυρακάκη.
1: Κυρία Κατσαμπέκη, νομίζω ότι σας ικανοποίησα. Να δούμε τώρα Κυριακή βράδυ ποιος θα το παστελώσει.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ από μένα.
0: Με μέλι με ζάχαρη είναι αυτό.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.
3: Real FM. Η ώρα είναι 11. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου η ροή των οχημάτων παραμένει πυκνή στο ύψος των Μεγάρων, ενώ πάνω από 200 δρομολόγια πλοίων έχουν προγραμματιστεί μέχρι την Κυριακή από τα λιμάνια της Αττικής. Μεγάλη κλιμάκωση των επιθέσεων κατά του Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να αποστείλουν τις επόμενες ημέρες στο Ισραήλ δεκάδες αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού. Η κλιμάκωση της σύγκρουσης προκαλεί άνοδο της τιμής του πετρελαίου Brent στα $88 το βαρέλι. Περισσότερα στο enikos.gr. Αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή θα γίνει η εκλογή Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και μοναδική υποψήφια θα είναι η Ρένα Δούρου, όπως ανακοίνωσε ο νέος γραμματέας Γιάννης Αμανατίδης. Προηγήθηκαν νέες αποχωρήσεις από στελέχη του κόμματος. Ο Βασίλης Κόκαλης παρέδωσε τη βουλευτική έδρα του, ενώ ανεξαρτητοποιήθηκαν Γεροβασίλη, Καλαματιανός και Ζαμπάρας. Σε 4 νέες συλλήψεις για εμπρισμούς από αμέλεια προχώρησαν οι αρχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Προκλήθηκαν πυρκαγιές από χρήση ψισταριάς, ρήψη πυροτεχνήματος και εργασίες με γεωργικό μηχάνημα, ενώ επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα. 2,5 ώρες νωρίτερα θα κλείνουν οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη από την Κυριακή έως την Πέμπτη λόγω εργασιών. Μέχρι τις 10 παρα 20 το βράδυ θα λειτουργούν οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη. Ανοιχτά θα μείνουν τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Το προτινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι 11 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Με 3-1 ο Ολυμπιακός κέρδισε την Φορτούνα Σίταρτ σε φιλικό αγώνα που έγινε στην Ολλανδία. Και τα 3 γκολ των Ερυθρόλευκων πέτυχε ο Ζώτα Σίλβα. Στο στίβο, 2 αργυρά μετάλλια για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών που γίνεται στο Ριέτι της Ιταλίας. Τα κατέκτησαν η Αντωνία Αντωνάτου στα 100 μέτρα με 11 δευτερόλεπτα και 46 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ και ο Πέτρος Κασαβίτας στη σφυροβολία με βολή στα 75 μέτρα και 24 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Real Weather.
9: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. 8 λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι και θα πορευτούμε και απόψε μαζί με τη βοήθεια του Θεού στις 2, ξημερώματα δηλαδή Σαββάτου, της Αγίας Μαρίνας απόψε. Είπαμε χρόνια πολλά στις Μαρίνες, στους Μαρίνους και στο Μαρίνο τον Αλιφέρη, τον συνάδελφο, τον φίλο. Να έχει υγεία το παλικάρι, να είναι καλά. Λοιπόν, επειδή μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για χθες, να το πω για άλλη μια φορά. Μπορούσα να κάνω χθες εκπομπή. Έκρινε όμως η γιατρός μου ότι έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο για μια ιατρική πράξη, εν πάση περιπτώσει, που ήταν επίγουσα. Με βάση κάποιες εξετάσεις που επαναλαμβάνω σε σχεδόν εβδομαδία, κάθε δεκαήμερο τέλος πάντων, ας πούμε σε εβδομαδία βάση. Και αναγκαστικά χρειάστηκε να λείψω. Οπότε δεν είναι δηλαδή μια διαθεσία που μου λέτε περαστικά και τα λοιπά. Και σε ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα και τις ευχές και να είστε καλά. Απλά το λέω γιατί δεν θέλω να φαντάζεται ο καθένας ή να σκέφτεται ο καθένας διάφορα πράγματα. Καλό είναι αυτά να μην συμβαίνουν, να μην τυχαίνουν, αλλά είναι και αυτά μέσα στη ζωή. Λοιπόν, 211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@kirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Κατσαμπέκη, η κυρία Ψάλτη τώρα είναι πια μαζί μας στη ρύθμιση των ηχών, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο και ο κύριος Διβάνης είναι στα δελτία ειδήσεων. Μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος, δεν το ξέρω βέβαια αυτό που μου γράφει κύριε Νίκο, αλλά το διαβάζω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θέλω να το ψάξω λίγο, να δω δηλαδή ποιο είναι το νομικό καθεστώς που διέπει αυτή την απόφαση της Ιταλίας. Η Ιταλία επαγόρευσε την παραγωγή, την πώληση και την εισαγωγή κρέατος που παράγεται σε εργαστήριο με στόχο την προστασία της γαστρονομικής, της κληρονομίας και της αγροτικής της παραγωγής. Η αλήθεια είναι ότι οι Ιταλοί έχουν φοβερά σαλάμια που είναι δική τους παραγωγή. Τώρα και όλα αυτά δηλαδή τα αλλαντικά, προσούτο, σπεκ και τέτοια. Το προσούτο είναι σίγουρο, τώρα για το σπεκ δεν είμαι πολύ σίγουρος, νομίζω και αυτό είναι ιταλικό. Έχουν δηλαδή τέτοια προϊόντα, δεν ξέρω όμως για κρέατα. Καλά, θα έχουν σίγουρα, δεν ξέρω όμως για κρέατα γενικώς τι ποιότητα έχουν. Αλλά τα αλλαντικά τους είναι, η αλήθεια είναι ότι είναι φοβερά. Και τα τυριά τους και τυροκομικά προϊόντα έχουν πολύ καλά. Η απόφαση λέει υποστηρίζεται από την κυβέρνηση, αλλά έχει προκαλέσει νομικές συζητήσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί η Ιταλία να μονομερώς να απαγορεύσει την πώληση και την εισαγωγή κρέατος παράγεται σε εργαστήριο. Τώρα την παραγωγή ίσως και να μπορεί να την απαγορεύσει. Αλλά την πώληση και την εισαγωγή και κυρίως την πώληση θα δυσκολευτεί φαντάζομαι αρκετά. Ένα απλό πράγμα αυτό. Γιατί να είναι η τελευταία εκπομπή κύριε Βαγγέλη σήμερα? Όχι. Όχι. Ζητάει λέει και τα αρέστα και εδώ το απίθμενο θράσος. Αυτός εδώ τώρα είναι πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης που 4 ενεργεία βουλευτές θα καθίσουν στο σκαμνί κατηγορούμενοι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για πάτη και κυκλοπή ευρωπαϊκών κονδυλίων γιατί να ζητήσει συγγνώμη από τους πολίτες και τους Έλληνες αγρότες που εξαπατήθηκαν και αδικήθηκαν. Βγαίνει και από πάνω και απαιτεί συγγνώμες για τους έντιμους βουλευτές του που διασύρθηκαν και δεν κατηγορήθηκαν. Για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επειδή δεν τα είπαμε χθες. Η αλήθεια είναι ότι το
ότι βάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο αρχείο κάποιες τις υποθέσεις που αφορούν κάποια πρόσωπα, προφανώς και έχει ενδιαφέρον. Αλλά ναι, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι θα καθίσουν στο σκαμνί για πλημελήματα. Θα συμφωνεί. Υπάρχει μια διπλή ανάγνωση εδώ. Απ' τη μία σου λέει ότι να που μας κατηγορούσαν το υπερσκάνδαλο και αυτά και δεν είναι έτσι, γιατί να εκείνοι που κατηγορούσαν τελικώς μπήκαν στο αρχείο και άρα δεν ήταν. Απ' την άλλη υπάρχουν όντως 4 άτομα τα οποία θα καθίσουν στο σκαμνί. Βεβαίως, όπως πολύ σωστά είπε ο Πρωθυπουργός, ότι ισχύει το τεκμήριο της αθότητας, που ισχύει για όλους, το ξαναλέω, γιατί διάβασα σήμερα ένα δημοσίευμα για το πώς έχουν κλειδώσει κατηγορίες και για τη Θεσσαλονίκη και για τη Μαρφίν, που το έχουν κλειδώσει κατηγορίες επί της ουσίας υπονοεί ότι είναι δεδομένο ότι οι δράστες είναι αυτοί που έχουν συλληφθεί. Δεδομένο όμως δεν είναι τίποτα μέχρι να δικαστούν οι υποθέσεις. Θα το πω άλλη μια φορά για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Μακάρι η δικαιοσύνη να μπορέσει να φτάσει στους δράστες και να μπορέσει να αποδείξει, όποτε βρίσκεται μπροστά σε τέτοιες υποθέσεις, ότι ο Χ, Ψ και ο Μέγα ήταν οι δράστες για αυτό το έγκλημα. Αλλά μέχρι να αποδειχθεί δεν υπάρχουν ένοχοι, υπάρχουν κατηγορούμενοι. Και οι κατηγορούμενοι μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους είναι αθώοι. Άρα και αυτοί οι 4 εν ενεργεία βουλευτές που θα καθίσουν στο σκαμνί είναι κατηγορούμενοι, δεν είναι ένοχοι. Είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους. Ωστόσο, ο θεσμικός τους ρόλος και το ότι κατηγορούνται δημιουργεί και ένα ζήτημα επιπλέον, καθώς είναι εκλεγμένοι από το λαό. Άρα, η κυβέρνηση, κατά την προσωπική μου άποψη, η εκάστοτε κυβέρνηση, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, δεν μπορεί να πανηγυρίζει για το ότι είναι λιγότεροι οι κατηγορούμενοι από αυτούς που αρχικά έλεγε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να επέρεται ότι να τελικά δεν είναι τόσο μεγάλο το σκάνδαλο, και ένας να κατηγορείται είναι πρόβλημα. Δεν το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, επειδή με ρωτάτε και για το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το μέλλον αυτού του κόμματος. Σε λίγο, δεν ξέρω, δεν ξέρω ποιος θα μείνει στο τέλος. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές αυτή τη στιγμή μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι 50. Το 1/6. Έτσι, το 1/6 της δύναμης του Κοινοβουλίου αποτελείται από ανεξάρτητους βουλευτές. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα άσκησε ποινική δίωξη σε 4 συνεργεία βουλευτές και ακόμα 18. Άλλο αυτό τα 18 άτομα. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Για τα γεωργικά κονδύλια. Και μπορεί να ο αριθμός να μεγαλώσει. Ή κάποιες από αυτές, και από αυτές τις περιπτώσεις που μπουν στο αρχείο. Δεν ξέρω. Εγώ αναφέρομαι αποκλειστικά στα πολιτικά πρόσωπα. Τα υπόλοιπα, ούτε τη σύνδεση με τα κόμματα βλέπω, κύριε Νίκο. Μπορεί κάποιος από αυτούς που δεν είναι πολιτικά πρόσωπα να είχε σύνδεση με τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να έχει σύνδεση με το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να έχει σύνδεση, ξέρω, με το. Δεν ξέρω. Αυτά είναι λίγο. Πώς το λένε, λίγο θολά. Εγώ δεν τα υπολογίζω κιόλας γενικώς. Τα πολιτικά πρόσωπα όμως είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πολύ συγκεκριμένο.
Μανώλη λέει: ο Κεριάδης έλεγε το πρωί σε άλλη εκπομπή πως οι τέσσερις θα δικαστούν για συνολικό αντικείμενο 13.500 ευρώ. Δηλαδή, αν λέει και οι τέσσερις κριθούν ένοχοι, θα αποδειχθεί πως έχουν βλάψει το Ευρωπαϊκό Ταμείο, όχι τον προϋπολογισμό της χώρας, γιατί δόθηκαν επιδοτήσεις που δεν έπρεπε να δοθούν ύψους 13.500 ευρώ. Αν αυτό είναι αλήθεια, νομίζω πως όχι απλώς ήταν υπερβολικός ο θόρυβος, αλλά λέει ένα απλώς γελίο. Ωραία, κύριε Δημήτρη. Ακούω τον προβληματισμό σας, το σκεπτικό σας. Σέβομαι και το γελίο που μου λέτε. Προσωπικώς, έστω και ένα ευρώ να έχει βάλει κάποιος το χεράκι του να πάρει κάποιος παράνομα, για μένα δεν είναι υπερβολικός θόρυβος. Δεν κατάλαβα, τα 13.500 ευρώ δηλαδή είναι, πώς το λένε, είναι ένα ποσό αμεληταίο. Είναι πολύ μικρό σε σχέση με τα εκατομμύρια, ας πούμε, που έχουν φαγωθεί μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι, είναι μικρό. Αν είναι έτσι, τι σημαίνει αυτό? Ο ρόλος τους αυτός είναι να προβαίνουν σε πράξεις που ζημιώνουν καθιονδήποτε τρόπο το Ευρωπαϊκό Ταμείο, τον προϋπολογισμό της χώρας, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το κατάλαβα. Και μιλάω για το καθαρά νόμιμο, έτσι, γιατί σε ό,τι αφορά το ηθικό, και ένα ευρώ να έχει αποκομίσει κάποιος παράνομα με παρέμβαση πολιτικού προσώπου είναι ανήθικο. Θα μου πείτε ποιος υπολογίζει το ευρώ, το οποίο πέφτει από την τσέπη και δεν τη σκύβεις να το βρεις. Εντάξει, τα κάνουμε τώρα. Να μην ασχοληθούμε. Δηλαδή δεν το θεωρούμε, δεν είναι παρανομία. Αλλά είναι μικρότερη από αυτό που συζητιόταν και ακουγόταν και στηρίχθηκε η αντιπολίτευση. Μάλιστα, αυτό το δέχομαι. Δεν έχω καμία αντίρρηση σε αυτό. Δεν είναι, ο ΠΚΠ δεν είναι σκάνδαλο. Η κυβέρνηση δεν μετέφερε τις αρμοδιότητες στο ΠΚΠ αναγνωρίζοντας την ύπαρξη ενός τεράστιου σκανδάλου διαχρονικού. Τώρα δεν είναι πλέον σκάνδαλο. Τι είναι? Όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία φέρονται να εμπλέκονται και δήλωναν βοσκοτόπια και δήλωναν ζωντανά που δεν υπήρχαν και αερομεταφορές προβάτων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και βοσκοτόπια πάνω σε απάτητες κορφές και σε αεροδρόμια στρατιωτικά, δεν είναι αυτά, δεν παρανομίες?

αφού δεν υπάρχει σκάνδαλο, δεν υπάρχει και λόγος μεταφοράς των αρμοδιοτήτων. Ε? Δεν πάει έτσι. Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνε, καλό βράδυ Παρασκευής, να είστε καλά. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ναι, κύριε Γιώργο, δεν την έχω ακούσει τη δήλωση, τη συνέντευξη του κύριου Γεωργιάδη. Είναι πιθανό να είναι τα στοιχεία έτσι όπως τα λέει, δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το αμφισβητήσω. Μπορεί να είναι αυτό το ποσό, μπορεί να είναι και μικρότερο το ποσό, μπορεί να είναι μεγαλύτερο. Και τι σημαίνει αυτό? Δεν υπάρχει παρανομία? Είναι αυτό που λέει ο Σταυρίδης, δηλαδή στα μικρά ποσά δεν έγινε τίποτα? Γιατί ο Σταυρίδης λέει το αντίθετο, ότι αν είναι μικρά τα ποσά είναι που πρέπει, που τρως την καμπάνα, στα μεγάλα είσαι επενδυτής. Δεν ξέρω. Περιμένω και τη δική σας άποψη, βοηθήστε με σε αυτό. Αν το μικρό σκάνδαλο, μάλλον αν το, η μικρή, πώς το, η μικρή παρανομία δεν είναι παρανομία, να μην, τότε να μην ασχολούμαστε. Α, το γράφουμε στο χιόνι. Εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Μικρό πράγματα. Χαζομάρες. Αλλά να το ξέρουμε. Μου γράφει εδώ ένας φίλος, επιμένεις, μου λέει ότι δεν είναι τι... Επιμένεις ότι οι εκλογές θα γίνουν. Έχω δώσει μια ημερομηνία που, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επαληθευτεί. Εγώ εκτιμώ ότι οι εκλογές θα γίνουν μέσα στη χρονιά. Από αυτά που βλέπω, από αυτά που ακούω και από αυτά που καταλαβαίνω όσο μπορώ να καταλάβω. Το πιο πιθανό είναι εγώ να πέφτω έξω, γιατί ο Πρωθυπουργός εκεί γνωρίζει πότε θα γίνουν οι εκλογές. Αλλά με ρωτάτε και ναι, εγώ θα την κρατήσω την άποψή μου και θα επιμείνω σε αυτήν, ότι οι εκλογές δηλαδή θα γίνουν μέσα στη χρονιά. Θα το ξαναπώ όμως. Το πιο πιθανό είναι εγώ να πέφτω έξω. Αλλά αφήστε με να πέφτω έξω, δεν πειράζει. Εξάλλου τις προβλέψεις γι' αυτό τις κάνουμε. Ή θα επιβεβαιωθεί ή θα διαψευστεί. Δεν έγινε τίποτα. Δεν υπογράφουμε και κανένα συμβόλαιο. Καθίστε να γίνει διεθνής έκθεση. Να δούμε ποιες θα είναι οι παροχές της κυβέρνησης. Να δούμε πώς θα έχει διαμορφωθεί μέχρι τότε το κλίμα σε ό,τι αφορά τις δυνάμεις των κομμάτων. Και το συζητάμε. Μην περιμένετε τώρα μέσα στο κατά καλό καιρό να έχουμε πώς το λένε, δεν είπα εγώ Γιάννη ότι τα πήρανε, αλλά για οτιδήποτε αν κατηγορείται κάποιος, δηλαδή μου λες ο άλλος διώκεται για 700 ευρώ για κάτι εντελώς γελίο. Τι σημαίνει κάτι εντελώς γελίο? Ωραία, έστω ότι διώκεται ένα πολιτικό πρόσωπο για 700 ευρώ. Αν, για κάποιο λόγο τα 700 αυτά ευρώ τα έχω πάρει εγώ με την παρέμβαση ενός πολιτικού προσώπου, δεν ξέρω τι. Δεν είναι παρανομία? Όχι. Έλα μωρό, εντάξει. Η ανακύκλωση λέει είναι διαχρονικά ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην Ελλάδα. Μόνο από τις 6 Ιουλίου του 19 στις 4 Ιουνίου του 26 έχουν καεί 38 εργοστάσια ανακύκλωσης. Πέρα λέει από τις κομπίνες και πέρα από τα εκατομμύρια που τσεπώνουν, σκεφτείτε το δηλητήριο που έχει βγει στον αέρα. Και μου στέλνει εδώ πέρα από το 19 όλες τις πυρκαγιές που έχουν σημειωθεί μέχρι και 4 Ιουνίου 2026. Ναι, πολύ ενδιαφέρον αυτό που έχετε συγκεντρώσει όλες τις πυρκαγιές. Θα το κρατήσω γιατί είναι όλα μαζεμένα και νοικοκυρεμένα και είναι καλό αυτό. Μια παρατήρηση, ό,τι και να λέω κάθε λέει, όχι, δεν είναι.

και να λέει ο κάθε Γεωργιάδης. Αν λέει κάτι ένας υπουργός, εγώ το ακούω, αλλά να το δούμε. Αυτό λέει που αποκαλείται και στη συνέχεια δικαιολογείται ως ρουσφέτη στο σκάνδαλο ΠΚΠ είναι πράξη διαφθοράς και αυτό που κάνει ο βουλευτής είναι παράβαση καθήκοντος με εξαγορά. Της ψήφου και άλλοι. Στο τέλος θα πούμε εντάξει, έλα μωρέ, γελίο είναι, δεν έγινε και τίποτα, σιγά. Όχου τώρα. Να, λέει Γιάννης, 700 ευρώ, γελίο. Γεια σου, Μπουμεράγκ. Με τέτοιες φιλικές τιμές, ποιο από τα 7 λάντα θα πάρετε? Τον είδα, βέβαια. Α, έχει και το station wagon, ε. Δεν νομίζω ότι κυκλοφορεί πια κανένα station wagon. Τον είδα όμως κυκλοφορεί. Ίσως λέει παρεξηγήθηκε. Όχι καθόλου, δεν παρεξήγησα. Εγώ έκανα μια αναφορά απλή. Από όσο λέει, έχω ακούσει, έχω διαβάσει, κυριότερα δε από τα λεγόμενα και την παρουσία των εμπλεκόμενων στις εξεταστικές, δεν μπορώ να πιστέψω πως το αντικείμενο όλης αυτής της ιστορίας είναι 13.500. Αν όμως είναι, τότε λέω πως το μέγεθος του σκανδάλου που έχει επικοινωνηθεί είναι όντως γελίο. Και ρε σύλλη, Μανώλη, παίζει ρόλο το ποσό. Δηλαδή, αν έχω επιστροφή εφορία 458 ευρώ και μου βάλει ο έφορος 460, θα τον πάει στη δικό δικαστήριο για επεξαίρεση? Όχι. Εν κατακλείδη όμως, για να αποκωδικοποιήσω το τι λέω, λέω πως αν το αντικείμενο έμεινε να είναι 13.500, έχει πέσει υψηλή μαγειρική και ευρωπαϊκής κουζίνας. Καλή συνέχεια. Α, άλλο αυτό. Εγώ όμως ρωτάω το εξής. Αν όλο το επίδικο είναι 13.500, η κυβέρνηση για ποιο λόγο παραδέχτηκε την ύπαρξη σκανδάλου και μετέφερε τις αρμοδιότητες του ΠΚΠ σε άλλο όργανο? Αυτό δεν υπάρχει ένα σκάνδαλο. Είναι γελίο. Το λέω για εσάς, κύριε Δημήτρη, γενικώς. Αλλά δεν υπάρχει ένα σκάνδαλο. Τσάμπα συζητούσαμε τόσο καιρό. Δηλαδή, λέει, εσύ είσαι πολιτικός και έχεις κάποιον που δεν έχει τον ήλιο μοίρα και από ένα λάθος τα είχαν 700 ευρώ που τα δικαιούται επειδή έχασε μια ημερομηνία. Και μπορείς να παρέμβεις. Πάντα μιλάμε για κάτι που δικαιούται, δεν θα βοηθήσεις? Αυτό είναι, Γιάννη μου. Όχι, δεν ξέρω αν θα βοηθήσω. Γιατί είμαι πολιτικός. Και μπορεί να βοηθήσω να δημιουργήσει θέματα. Αν κάποιος δικαιούται κάτι, δεν χρειάζεται να βοηθήσω εγώ, μπορεί μόνος του να το διεκδικήσει. Έτσι δεν είναι? Επιτρέπεται η παρέμβαση όταν έχεις χάσει κάτι, ακόμα και αν το δικαιούσε? Δεν υπάρχει τρόπος να κάνεις ένσταση? Άρα υπήρξε κάποια παρέμβαση? Όχι, δεν θα εμπλακώ. Και δεν θα με ψηφίσει μετά για να πει, α, κοίτα τον παρδάλι, δεν είναι για 700 ευρώ. Δεν είναι για 700 ευρώ. Αν θέλουμε να το πάμε τώρα κανονικά, όπως πρέπει να το πάμε. Ο κύριος Αλέξανδρος έχει στείλει μήνυμα για την επικοινωνία που είχαμε νωρίτερα με την κυρία από την Άρτα. Λέει: πηγαίνουν οι πολίτες μία αεροδρόμο από την Άρτα στα Γιάννα και την Πρέβεζα για να πάρουν τα φάρμακα τους. Μιλάμε για απίστευτη ψυχική ταλαιπωρία και οικονομικό κόστος για να πας με ταξί, λεωφορείο. Και να δει και αυτοκίνητο να έχεις. Μία ώρα να πας και μία ώρα να έρθεις, δεν γκει καύσιμα. Τι στα βάζει το κράτος τα καύσιμα? Τίτλοι και επιστρέφουμε.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μαζικά αναχώρησαν από την Αθήνα οι αδιούχοι του Ιουλίου. Εξομαλύνθηκε η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Πάνω από 200 δρομολόγια πλοίων έχουν προγραμματιστεί μέχρι την Κυριακή από τα λιμάνια της Αττικής. Περισσότερα στο real.gr. Νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν για 7η συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μεγάλη κλιμάκωση των επιθέσεων εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Άνοδο 4% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent, διαμορφώνεται στα $88 το βαρέλι. 2,5 ώρες νωρίτερα θα κλείνουν οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη από την Κυριακή έως την Πέμπτη, λόγω εργασιών. Μέχρι τις 10 παρά 20 το βράδυ θα λειτουργούν οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη.

0: Εδώ είμαστε, 36 λεπτά μετά τις 11, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας, στον Real FM είστε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο, βράδυ Παρασκευής, 17 Ιουλίου. Κύριε Νίκο, αυτό που μου γράφετε δεν το γνωρίζω. Μου λέει ότι εγγενίασε χθες ο Υπουργός Υγείας νέα πτέρυγα στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σήμερα δεν λειτουργεί γιατί ο εξοπλισμός ήταν δανεικός για τα εγγένεια και τον πήραν. Δεν το γνωρίζω. Το διαβάζω το μήνυμα με επιφύλαξη. Έκανα μια πρόχειρη αναζήτηση για να δω αν υπάρχει κάποιο ρεπορτάζ κάτι γραμμένο. Δεν το ξέρω. Ούτε μπορώ τέτοια ώρα να το μάθω. Θα το δω. Ακόμα και αν ισχύει κατά την προσωπική μου άποψη, δεν θα χρειαζόταν να υπάρχει εξοπλισμός δανεικός για να γίνουν εγγένεια. Έτσι. Αλλά επειδή, θα σας πω κάτι, επειδή είμαστε σε μια, ξεκάθαρα είμαστε σε προεκλογική περίοδο και επειδή θα ακουστούν, θα υποθούν και θα γίνουν πολλά, όταν δεν γνωρίζω κάτι, θα το έχετε καταλάβει όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή όσα χρόνια κάνουμε παρέα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, όταν δεν γνωρίζω κάτι, λέω δεν το γνωρίζω. Και το λέω αρκετές φορές. Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι η δημοσιογραφή μας, τη φωτεινή παντογνώστηση, ότι γνωρίζουμε τα πάντα ή ότι πρέπει να γνωρίζουμε τα πάντα. Είναι αδύνατο να γνωρίζουμε τα πάντα. Λοιπόν, και όταν καμιά φορά νομίζουμε ότι ξέρουμε κάτι και το ξέρουμε λάθος, άλλο πράγμα. Αλλά όταν δεν ξέρουμε κάτι, καλό είναι να λέμε δεν γνωρίζω και να το ψάχνουμε να δούμε τι ισχύει. Δεν είναι ντροπή. Ντροπή είναι να λες ότι το ξέρω και να επιμένεις για κάτι που δεν ξέρεις. Λοιπόν, όταν δεν ξέρεις κάτι, προσπαθείς να το μάθεις. Κοιτάς να το μάθεις, διαβάζεις και βλέπεις τι ισχύει. Και θα πω κάτι ακόμα, επειδή βλέπω εδώ πέρα κάποια μηνύματα που μου έχετε στείλει. Όταν μου στέλνετε παραπομπές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να ξέρετε ότι δεν τα ανοίγω. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για μένα δεν είναι πηγή πληροφόρησης. Μα θα μου πείτε, μπορεί το μέσο κοινωνικής δικτύωσης να έχει τραβήξει την πληροφορία από κάποιο site. Ναι, δεν με ενδιαφέρει. Δεν θα μπω καν στη διαδικασία να το διαβάσω. Αν μου στείλετε κάτι από κάποιο site ειδησιογραφικό, θα μπω να το δω. Έγραψε στο Facebook, έγραψε στο Twitter, έγραψε στο, ξέρω εγώ που, στο Instagram, δεν ξέρω εγώ που αλλού. Γράφει αυτό, εκείνος είπε το άλλο, έγινε τούτο. Δεν με απασχολεί. Το λέω για να μην ταλαιπωρήσετε άδικα και νομίζετε ότι αγνώ και τα μηνύματά σας. Κύριε Αλέξανδρε, το αναδείξαμε το θέμα. Ο κόσμος μπορεί να φωνάζει. Εγώ προσωπικά γι' αυτό είπαμε να βγάλουμε το θέμα για την Άρτα, για να δούμε αν μπορεί λίγο να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός και να βοηθηθεί λίγο ο κόσμος εκεί. Ή όπου αλλού υπάρχει πρόβλημα με φαρμακείο του ΕΟΠΗ. Προσωπικά, ίσως επειδή είναι προεκλογική περίοδος, μπορεί να γίνει κάτι. Γενικώς δεν το βλέπω πάντως, να ξέρετε. Θα είχε γίνει. Σε άλλες περιοχές δεν έχουν ειδικότητες γιατρών για να τους γράψουν φάρμακα ή για να τους γράψουν εξετάσεις. Και πρέπει να ταξιδεύουν εξίσου πολλά χιλιόμετρα για να γράψουν μια εξέταση. Που και αυτό λάθος είναι. Τι γίνεται με τις νέες ταυτότητες, Και όσοι δεν έχουν αποκτήσει, θα αποκτήσουν. Τι εννοείται? Δεν ξέρω που αναφέρεστε, αν έχετε δει κάποιο δημοσίευμα, δεν το γνωρίζω. Οι δηλώσεις έχουν πάρει παράταση μέχρι και την Παρασκευή που μας έρχεται, άλλη μια εβδομάδα, μέχρι τις 24 του μήνα. Άρα τελευταία εβδομάδα ή επόμενη. Δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Και αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη, και αυτή που δόθηκε πολύ ήταν. Στο Μεξικό, για να το δω, όχι τώρα όμως. Λοιπόν, ο σεισμός στο Μεξικό, ναι, δεν είναι τωρινό. Και 48 τοπική ώρα το πρωί. 7,4 έγινε ιδιαίτερα ζητώ στη Γουατεμάλα και το Ελ Σαλβαδόρ. Την έχω δει εγώ αυτή την είδηση. Εντάξει, έχει παίξει. Την είδα πότε την είδα. Αρκετές ώρες. Γιατί είδα ότι... Αρχικά διάβασα ότι είχε σαν σιρήνες εκτάκτου ανάγκης. Λίγα λεπτά πριν γίνει ο σεισμός και εκενώθηκαν κτίρια. Με έχει παίξει στις ειδήσεις. Κύριε Μιχάλη. Μα προφανώς δεν μπαίνει σε κάθε δελτίο. Ισχυρός σεισμός είναι και έχουν κυκλοφορήσει στα διαδίκτυα και πάρα πολλά βίντεο και είχε μόλις 2 τραυματίες, διαβάζω. Ναι, προφανώς επειδή προλάβανε και νόσουν. Εντάξει, παίζει ρόλο και η ώρα, πολλά παίζουν ρόλο. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση γιατί ένα από τα βίντεο από ένα σπίτι, το σπίτι είναι και στολισμένο χριστουγεννιάτικα και φαντάστηκα ότι είναι βίντεο λάθος, έχει γίνει κάποιο λάθος, αλλά μπαίνοντας μετά λίγο μέσα στο, ναι, είδα ότι υπήρχε αναφορά, ας πούμε, ότι κάποιος είχε, ναι, είχε το σπίτι του, το είχε αφήσει στολισμένο χριστουγεννιάτικα. Τι να κάνουμε τώρα. Η εκλογική μοναρχία, μου γράφει ο κ. Μιχάλης, που έχουμε και ο κοινοβουλευτισμός απέτυχαν πλήρως. Λαός ξύπνησε, αποχή από τα κόμματα και συμμετοχή στην άμεση δημοκρατία των δημοψηφισμάτων όπως στην Ελβετία. Κύριε Μιχάλη, αυτό ποιος θα το εφαρμόσει? Βοηθήστε με λίγο. Γιατί δεν το έχω καταλάβει. Επίσης, το λαός ξύπνησε που γράφετε, έχετε εσείς, το έχετε διαπιστώσει αυτό? Δηλαδή, ακούσατε το ξυπνητήρι και είδατε κόσμο να ξυπνάει? Όχι, με πολύ ενδιαφέρον το ρωτάω, γιατί δεν το βλέπω γι' αυτό. Το λαός ξύπνησε που λέτε. Τώρα το αποχή από τα κόμματα και συμμετοχή στην άμεση δημοκρατία, αυτό κι αν δεν βλέπω. Επίσης, αν έχετε την καλοσύνη ή επικοινωνήστε ή στείλετε ένα μήνυμα, τι εννοείται όταν λέτε άμεση δημοκρατία? Γιατί μου τα λέει αυτά και ο κύριος Ζαφυρόπουλος καμιά φορά και διαφωνούμε. Τι πάει να πει άμεση δημοκρατία? Θα αποφασίζει δηλαδή η Μαρία και εγώ για το, εδώ πέρα, για το καντόνι του Αμαρουσίου? Πώς θα γίνεται ακριβώς? Και έχω ξαναπεί, να μου φέρει κάποιος ένα παράδειγμα και πού εφαρμόζεται αυτό το σύστημα. Με ποιο τρόπο, αφήστε τώρα, όχι στην Ελβετία. Με ποιο τρόπο αυτό διασφαλίζει στη λειτουργία του συστήματος? Σύντομη διακοπή, επιστρέφουμε.
1: Real FM. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

51 λεπτά μετά τις 11 εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο, βράδυ Παρασκευής, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Καταπληκτική εκτέλεση Ραφεδιογέννης Επικούρος, ερμηνεία. Ναι, εντάξει, είναι το. Εσείς μιλάτε τώρα για το μουσικό μέρος. Από τα ποσοστά λέει των κομμάτων, δεν τα βλέπετε ότι είναι μικρά. Αυτό εννοώ. Ξύπνησε ο λαός, δεν θέλει κόμματα. Εμείς ο λαός λέει κάθε 15 μέρες τα αποφασίζουμε και εμείς όχι ένας για 10 εκατομμύρια Έλληνες για 4 χρόνια. Απλό είναι. Δεν βλέπω, κύριε Μιχάλη, πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Εγγενία σε λέει πρωθυπουργός στο μηχάνημα αιμοκάθαρση στο κέντρο υγείας στο Μαντούδη στην Αγία Άννα. Αυτό που έλειπε ήταν ο νεφρολόγος να το λειτουργήσει. Ούτε αυτό το γνωρίζω. Πρέπει να το δω. Δεν σου κάνει, λέει εδώ ο φίλος, χοντρέ η Ελβετία. Το χοντρέ είναι για μένα. Όχι, δεν μου κάνει, ανοείται, η Ελβετία. Επίσης, σε έχει χρήσει κανείς η γαριά μου? Δεν ξέρω. Έχεις θέμα με τους... με τους υπερβαρούς, είσαι ρατσιστής? Σε έχουν ορίσει να ελέγχεις τα κιλά του κόσμου? Έλα Χριστέ και Παναγία. Καλησπέρα κυρία Κατερίνα. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Αμφισβητείς λέει ότι φεύγει ο κόσμος? Όχι καθόλου. Απλά δεν θεωρώ ότι αδειάζει η Αθήνα, ότι άδειασε η Αθήνα αυτό το Σαββατοκύριακο. Προφανώς έχει, από εδώ και πέρα τα Σαββατοκύριακα θα έχουμε κύματα εξόδου. Αλλά όχι ότι αδειάζει η Αθήνα. Δηλαδή εγώ ερχόμενος απόψε είδα πάρα πολύ κίνηση. Προφανώς φεύγει ο κόσμος. Είμαστε πια στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Πολύ λογικό είναι να λείπει ο κόσμος και τον Αύγουστο ακόμα περισσότερο. Αλλά όχι ότι έγινε, ας πούμε, συγκλονιστική έξοδος και άδειασε η πόλη. Ο κύριος Γιάννης μου γράφει ότι πάλι αλλάξανε τις ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων. Ναι, το πρόσεξα. Είχαν ανακοινωθεί άλλες ημερομηνίες, τώρα πήγανε λίγο πιο πίσω. 28 και 30. Ήτανε κατά την νωρίτερα. Μια-δυο μέρες, όχι, μην φανταστείτε. Πήγαινε Δευτέρα και θα γινόταν η πρώτη καταβολή Παρασκευή. Τώρα νομίζω ότι είναι Τρίτη και γίνεται η καταβολή Δευτέρα, κάπως έτσι. Μικρή μετατόπιση, μία-δύο μέρες δηλαδή, ίσα-ίσα για να φτάσει μέχρι το τέλος του μήνα. Δεν ξέρω αν θα επηρεάσει αυτό και τον Αύγουστο. Δεν υπάρχει πάντως επίσημη ενημέρωση για τον Αύγουστο. Ο ΕΦΚΑ έχει ενημερώσει μόνο για, για τη σύνταξη Αυγούστου που θα αποδοθεί τώρα τέλος Ιουλίου. Για τη σύνταξη Σεπτεμβρίου που θα αποδοθεί τέλος Αυγούστου δεν έχουν βγει ημερομηνίες, οπότε μην μπερδεύεστε από αυτά που διαβάζετε στα site. Οι επίσημες ημερομηνίες αφορούν μόνο τις συντάξεις Αυγούστου. Δεν υπάρχει άλλη επίσημη ανακοίνωση. Γράφει εδώ ένας φίλος ότι ο σεισμός στο Μεξικό επηρέασε μέχρι και το Ελ Σαλβαδόρ. Επηρέασε. Έβγαλε εκεί τέλος πάντων ένα υπουργείο, αν δεν κάνω λάθος, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έβγαλε μια ανακοίνωση με την οποία απέκλειε το ενδεχόμενο έκδοση προειδοποίησης για τσουνάμι. Δεν επηρέασε τόσο. Ασχολήθηκαν στη λογική του ότι αν υπάρχει περίπτωση να έχει τσουνάμι, οι ειδικοί κατέληξαν στο ότι δεν υπάρχει φόβος και άρα δεν εκδόθηκε προειδοποίηση. Ωστόσο έθεσαν σε επιφυλακή ομάδες εκτάκτου ανάγκης.
Ξαναλέω πάντως για το σεισμό, επειδή βλέπω εδώ ένα-δύο μηνύματα που έχετε στείλει. Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο και από σπίτια και από στούντιο και από μαγαζιά και από διάφορα. Ότι είχε σαν σιρήνες λίγο πριν το σεισμό. Και είναι δύο οι πολιτείες που έχουν πληγεί περισσότερο. Είναι η πολιτεία, λέει, Τσιάπας και η πολιτεία Ταμπάσκο. Και ο επίσημος απολογισμός, μέχρι πριν από λίγη ώρα που έβλεπα εδώ στο Associated Press, έκαναν λόγο για δύο τραυματίες. Ίσως να αυξηθεί ο αριθμός. Είχε και κατολιστήσει σε κάποια σημεία. Αλλά γενικώς λειτουργήσε το σύστημα, ίσως να παίξε ρόλο και η ώρα, τοπική, ήταν πρωινή. Πρωινή εννοώ ώρα που ο κόσμος έχει φύγει για τη δουλειά του. Γενικώς πάντως λειτουργήσε το σύστημα και ο κόσμος εκένωσε πριν το σεισμό. Πολύ ενδιαφέρον αυτό σε κάθε περίπτωση, έχετε δίκιο, κύριε Κώστα. Να είστε καλά, κύριε Νίκο, από το Βερολίνο. Κυρία Αναστασία, δεν τα έχω δει τα μηνύματα. Ναι, δεν χρειάζεται να το κάνετε copy-paste, θα τα δω. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Λένε για τη 13η σύνταξη και για τον έμφυα. Δεν ξέρω αν μπορεί να τα δώσει και τα δύο δημοσιονομικά στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω όμως ότι ενώ αρχικώς υπήρχε το σχέδιο για τον έμφυα, έχει τώρα προκριθεί πολύ περισσότερο το σχέδιο για τη 13η σύνταξη. Και κοστολογημένα. Αλλά ίσως να είναι και παραπάνω από ένα. Παραπάνω από μία υπαροχές. Το πιθανότερο είναι να είναι παραπάνω από μία. Ας περιμένουμε λίγο να δούμε. Εγώ περιμένω τώρα και την πρώτη δημοσκόπηση στη μετά ΟΠΕΚΕΠΕ εξέλιξη. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Να δω πώς θα καταγράφει τυχόν διαφοροποίηση στην άποψη των πολιτών. Θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων μεσάνυχτα. Αλλάζουμε μέρα και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν για 7η συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει μεγάλη κλιμάκωση των επιθέσεων, σχεδιάζοντας την αποστολή δεκάδων αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού τις επόμενες ημέρες στο Ισραήλ. Η κλιμάκωση της σύγκρουσης προκαλεί άνοδο της τιμής του πετρελαίου Brent στα 88 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερα στο enikos.gr. Στις 9 το πρωί στη Βουλή θα γίνει η εκλογή Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και μοναδική υποψήφια θα είναι η Ρένα Δούρου, όπως ανακοίνωσε ο νέος γραμματέας Γιάννης Αμανατίδης. Προηγήθηκαν νέες αποχωρήσεις στελεχών και βουλευτών του κόμματος. Ρεκόρ συλλήψεων για εμπρισμούς από αμέλεια καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο. 13 άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές που συνδέονται με καύσεις υλικών και απορριμμάτων, εργασίες με τροχό ή γεωργικά μηχανήματα, χρήση ψυσταριάς και ρήψη πυροτεχνημάτων. 2,5 ώρες νωρίτερα θα κλείνουν οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη από την Κυριακή έως την Πέμπτη λόγω εργασιών. Μέχρι τις 10 παρά 20 το βράδυ θα λειτουργούν οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη. Ανοιχτά θα μείνουν τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Το προτινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι 11 το πρωί με 6 το απόγευμα.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Με 3-1 ο Ολυμπιακός κέρδισε την Φορτούνα Σίταρτ σε φιλικό αγώνα που έγινε στην Ολλανδία. Και τα 3 γκολ των Ερυθρολεύκων πέτυχε ο Ζώτα Σίλβα. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη προκρίθηκε στον σημερινό ημιτελικό του τουρνουά Athens Open που γίνεται στο κέντρο αντισφαίρησης του ΆΚΑ. Κέρδισε με 2-0 σετ την Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκς. Πρόκριση στους 4 και για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο τουρνουά του Gstaad της Ελβετίας. Απέκλεισε με 2-1 σετ τον Γάλλο Αρτούρ Ρίντεκνέτς. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Ανεμιβόρη έως 7 βοφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αλλάξαμε μέρα.
1: 8 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Σάββατο, πια 18. Πού είναι το πανηγύρι που μας λέγανε και λέγαμε ότι θα πάμε. Α, μπράβο, στο σουλάρι, ναι. Όχι, όχι, άλλο το κοροπί. Το κοροπί ήταν το ένα που ήταν κοντά και το στο σουλάρι, ναι, ναι, εκεί, εκεί. Καλά το πες. Ο καπιταλισμός, λέει, και η κεφαλαιοκρατία της δεξιάς τρόικας και της δεξιάς κυβέρνησης στη χώρα μας, η οποία είναι και χειρότερη από τις τρόικας, έχουν ρημάξει στοχούς στους μικρομεσαίους και γενικά το λαό, και δεν ξέρω που θα πάει αυτό, με ακρίβειες, κρίση, ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, λογαριασμούς, φόρους βενζίνης και τα λοιπά. Να είστε καλά. Γεια σου, συνονόματε, φίλε Μανώλη. Άμεση, λέει, δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο οι πολίτες συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων αυτοπροσώπων χωρίς την εκλογή αντιπροσώπων ή βουλευτών. Ουσιαστικά ο λαός ασκεί απευθείας την εξουσία μέσω της άμεσης συμμετοχής του. Βασικά χαρακτηριστικά εφαρμογής. Συνέλευση των πολιτών. Η κύρια λειτουργία, λέει, του πολιτεύματος γίνεται σε ανοιχτές συγκεντρώσεις όπου όλοι οι δικαιούχοι πολίτες μπορούν να συζητήσουν, να προτείνουν και να ψηφίσουν για νόμους και κρατικές υποθέσεις. Ομόφωνη και πλειοψηφική απόφαση. Οι αποφάσεις, λέει, λαμβάνονται άμεσα από την πλειοψηφία των πολιτών. Εκτελεστικός και νομοθετικός ρόλος. Οι ίδιοι πολίτες επιφορτίζονται με την εφαρμογή των νόμων και την κρίση υποθέσεων, συχνά μέσω κλήρους για τις στελέχους διοικητικών και δικαστικών θέσεων. Θα φάει ο ένας τα σηκώτια του άλλου. Εκεί που ράγησαν, λέει, οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη, υπήρχε η βίλα του Ναύαρχου Μιαούλη. Την έδωσαν αντιπαροχή, έχει μείνει μόνο το εκκλησάκι. Εν τω μεταξύ, εκεί ξαφνικά το θέμα χάθηκε από τη δημοσιότητα. Πρέπει πρώτα θέση από εβδομάδα πάλι να το κινήσουμε λίγο, να δούμε τι γίνεται. Γιατί ήταν εκεί η συνέλευση που θα κάνανε. Η συνάντηση εκεί στο Δήμο, τι έγινε τελικά. Μπήκανε, πήρανε τα σχέδια από τους μηχανικούς, τις μελέτες, τι έχει γίνει. Να το δούμε. Κύριε Σταυρακάκη, τι έχουμε.
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός φιλικό παιχνίδι κέρδισε την Φορτούνα Σίτταρτ στην Ολλανδία με 3-1. Ο Ζώτα Σίλβα τα 3 τέρματα για τον Ολυμπιακό. Όπως όλα δείχνουν, γιατί υπάρχουν και δηλώσεις του προπονητή της Χαλ. Η Χαλ φέτος ανέβηκε στην Premier League. Ο Κωνσταντής Τσολάκης οδεύει για την αγγλική ομάδα. Ο προπονητής είπε ότι είναι κλεισμένος κατά 95% και απομένουν να πέσουν υπογραφές για να φύγει ο Τσολάκης να πάει στην Χαλ. Και ο Ολυμπιακός κινείται για τον Γερμανό τερματοφύλακα για να καλύψει το κενό αυτό του Τσολάκη, τον Στέφαν Ορτέγκα, με θητεία στην City, πέρασμα από την Forest. Κινείται λοιπόν για να έρθει αυτός. Η ΑΕΚ, Πινέδα τέλος. Ο Πινέδα πάει στο Μεξικό, πάει στην Μοντερέι.
1: Περίμενε μισό λεπτό. Ο Τσολάκης θέλει να πάει εκεί πέρα.
2: Κοίτα να δεις, τώρα Premier League είναι, νεοφώτιστη στην Premier League.
1: Ναι, αλλά είναι νεοφώτιστη, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ.
2: Ναι. Καταλαβαίνεις ότι όποτε και να λέμε τώρα είναι Premier League.
1: Άλλο τώρα να παίζεις Champions League και άλλο να παίζεις
2: σε τέτοια ομάδα.
1: Ναι. Εντάξει, βέβαια, Premier League έχεις απέναντί σου άπαντες, αλλά δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, Πινέδα τέλος από την ΑΕΚ, από το μεσημέρι το έχουμε πει. Και πάει στο Μεξικό, στην Μοντερέι, εκεί προπονητής είναι ο Ματίας Αλμέιδα. Στο ΠΑΟΚ, ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο διεθνής κεντρικός αμυντικός, υπέγραψε, ολοκληρώθηκε η μεταγραφή από την Κοπενχάγη. Νομίζω ότι είναι καλή μεταγραφή. Μεταγραφή ουσίας, αυτή η μεταγραφή του Χατζηδιάκου στον ΠΑΟΚ. Εγώ τον Χατζηδιάκο τον θεωρώ έναν αρχικά τίμιο στο παιχνίδι του παίχτη. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις εσύ.
1: Καλός παίχτης είναι, πολύ καλός.
2: Και είναι ένας πολύ καλός παίχτης.
1: Πόσους Χατζηδιάκους έχουμε στην Ελλάδα?
2: Ναι, μέχρι το 2029.
1: Ναι.
2: Από εκεί πέρα, πάμε πρώτα, να πάμε λίγο τώρα πρώτα στον Στίβο, όπου είχαμε γίνεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών στο Ριέτι στην Ιταλία. Εκεί λοιπόν σήμερα, την σημερινή απογευματινή ημέρα, είχαμε δύο πολύ πολύ σημαντικές επιτυχίες, δύο αργυρά μετάλλια. Το ένα το πήρε η Αντωνία Αντωνάτου, είναι κάτω των 18 ετών, που σημαίνει είναι το, η νέα φουρνιά του αναθλητών του Στίβου. Η Αντωνάτου στα 100 μέτρα, 11 δευτερόλεπτα 46 εκατοστά, νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Και ο Πέτρος Κασαβίτας στην σφυροβολία, 75 μέτρα 24 εκατοστά στην σφύρα. Όπως είπα, ατομικό ρεκόρ πήραν τα παιδιά, δύο αργυρά μετάλλια, δύο δεύτερες θέσεις, πολύ πολύ καλές παρουσία, και έχετε και συνέχεια, γιατί έχουμε και αύριο και την Κυριακή που τελειώνει η διοργάνωση και άλλες συμμετοχές Ελλήνων που θα είναι σε τελικούς. Τώρα πήγα, είδα τένις, είχε γύρω στους 4.000. Εκεί λοιπόν η Μαρία Σάκαρη εύκολα κέρδισε την Αμερικανίδα Parks με 2-0 σετ μέσα σε 1 ώρα και 16 λεπτά, 6-4, 6-3 ήταν το παιχνίδι στο τουρνουά Athens Open που γίνεται στο κέντρο της φέρησης του Ολυμπιακού, των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Και αύριο η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν αυτός προημιτελικός. Αύριο θα παίξει στον ημιτελικό στις 7.30 ώρα με την Κόρνεβα την Ρωσίδα για να πάει στον τελικό. Ναι. Η Κόρνεβα, έτσι γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, είναι στο 90, η Σάκαρη είναι στο 37. Η Τόνσον από την Δανία που είναι στο 30 θα αντιμετωπίσει μετά την Κριτσίκοβα την Τσέχα που είναι στο 32. Και ο Στέφανος Τσιπάς στο Γκντάνσκ στην Ελβετία. Εκεί λοιπόν ο Έλληνας πρωταθλητής θα παίξει αύριο ημιτελικό με τον Σετσβάνκο που είναι
1: στο Γκντάνσκ.
2: Στο Γκντάνσκ, ναι, στην Ελβετία. Και έχει πάει φυσικά, εντάξει.
1: Εγώ γιατί?
2: Δεν έχει πάει.
1: Θα έπρεπε.
2: Χριστούγεννα δεν έχει κάνει εκεί?
1: Όχι.
2: Κακός.
1: Δεν έφτανε το κομπόδεμά μου για να κάνω εκεί πέρα.
2: Οι παράδες δεν φτάνανε.
1: Χριστούγεννα.
2: Λοιπόν, με τον Σεβένσκο θα παίξει, είναι από το Καζακστάν στις 2.30 το μεσημέρι. Ο Έλληνας πρωταθλητής με 2-1 σετ νίκησε την Παρασκευή τον Ρίτιγκ Νέρντς από την Γαλλία με 2-1 σετ και πέρασε στον αυριανό, στο σημερινό μάλλον, ημιτελικό. Από εκεί και πέρα, κάτσε να δω από το μπάσκετ, ο Γιαμπουσέλε, ο Γιάννης παρουσιάστηκε από τους Miami Heat. Εντάξει, είπε ότι θυμάται τότε που είχε κάνει ένα Big 3 η ομάδα, το 2010-11 ήτανε, του Miami, ότι ήθελε πάρα πολύ γιατί είχε ενέργεια και πιστεύει σε αυτή την ομάδα, γι' αυτό διάλεξε. Ο Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό επισημοποιήθηκε. Έχω ήδη φανταστεί το πρώτο μου κάρφωμα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ξεναγήθηκε στους χώρους του γηπέδου και παρουσιάστηκε. Γενικά, εντάξει, έχουμε τώρα, ξέρεις, μεταγραφές πάει φουλάρουμε, έτσι να το πω εγώ. Ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω, το έχουμε πει από τις ειδήσεις από την Πέμπτη, ναι, ότι θα παίξει στο Sunel Arena, στο γήπεδο της ΑΕΚ, στα Άνω Λιώσια, εκεί θα είναι. Θα είναι εκεί η έδρα του για Ελλάδα και Ευρώπη. Γιατί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας γίνονται τα έργα για την ανακατασκευή του. Ναι. Ο Τζέτι Όσμαν έρχεται Κυριακή στη Θεσσαλονίκη για την ομάδα του ΠΑΟ και απομένει η ιστορία με τον Τελειόπουλο. Με τον Τελειόπουλο απομένει να επισημοποιηθεί στην ομάδα της του Άρη.
1: Τον Τελειόπουλο περίμενε, τον παίρνει ο Άρης. Ναι.
2: Ο Άρης, ναι. Ο ΠΑΟ έβγαλε το ενδιαφέρον που είχε, το απέσυρε και ο παίχτης τον ήθελε. Και ο Άρης θα γυρίσει στην ομάδα που ήταν πριν πάει στον Παναθηναϊκό. Πιστεύω πάρα πολύ για τον Τολιόπουλο, ένας παίχτης πάρα πολύ εργάτης, που κατά την άποψή μου, ταπεινή άποψη αυτή, δεν ξέρω ο κόσμος τι λέει, αδικήθηκε από τον Αταμάν.
1: Από ποιον?
2: Από τον Αταμάν.
1: Ναι, ισχύει.
2: Εντάξει, ένας παίχτης, εργάτης, θα μου πεις, μπορεί να σου πει ένας προπονητής, ξέρεις, αυτός ήταν μέχρι εκεί οι δυνατότητες του. Εγώ ξέρω ότι όποτε έπαιξε ο Τολιόπουλος, έκανε το παιδί το 100% των δυνατοτήτων που μπορούσε. Εντάξει. Και αυτό ξαναλέω, πολύ ταπεινός και σοβαρό παιδί και στην εθνική ομάδα και όπου έπαιξε στο παιχνίδια έβγαλε το, δηλαδή το μεροκάματο που έβγαλε, θα μου πεις παίρνει εκατομμύρια ρε Σταυρακάκη. Εντάξει, να το πω εγώ απλά, τίμιος παίχτης. Τώρα ο Αταμάν τι ιδέες είχε και δεν τον πίστευε, εντάξει.
1: Νομίζω ότι είναι παραπάνω από τίμιος.
2: Ναι, κατάλαβες πως το λέω, ναι, το τίμιος, εντάξει.
1: Και καλό σουτέρ και ναι, περιφερειακό σουτ και όχι μια χαρά.
2: Ένας παίχτης που...
1: και διείσδυση έχει, μια χαρά.
2: Τώρα, εντάξει, που το παιδί ό,τι μπορούσε έβγαζε στην ομάδα. Τώρα δεν τον πιστεύεις και λοιπά, είναι ένα θέμα. Η Σάκαρη πρέπει να σου πω ότι ξανααναφέρθηκε στις δηλώσεις που έκανε στο... και στο ΑΚΑ, στο Athens Open, στο τουρνά, μοναδικό να παίζω σπίτι μου, δεν άλλαζα με τίποτα αυτό το συνέστημα και στέκεται πάρα πολύ στο γεγονός ότι είναι αυτό το τουρνά στην Αθήνα, είναι στο WTA, στο επίσημο καλεντάρι της Ένωσης των Γυναικών, 250, και πολύ σημαντικό ότι δεν την παίρνουν τα αεροδρόμια και τα ξενοδοχεία και παίζει για να τη δουν ο κόσμος, οι Έλληνες φιλάθλοι. Είχε αρκετό κόσμο. Εγώ δηλαδή όταν έφυγα πριν από λίγες ώρες, όταν έφυγα και πήγαινα σιγά σιγά για να βγω στην Κηφισίας, ναι, από εκεί που είναι τα γήπεδα του τέννις, ναι, είχε αρκετό κόσμο. Βλέπα οικογένειες με παιδάκια, το ζευγάρι με τα παιδιά του πηγαίνανε. Και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό, να βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις. Λοιπόν, τώρα μουντιαλικά, χρυσή πρόταση, έχω να σου πω, Μπεσίκτας έχει κάνει πρόταση στο Σάλαχ. Πώς το βλέπεις αυτό, πώς το ακούς?
1: Κοίτα να δεις, οι Τούρκοι όταν μπαίνουν κάπου μπαίνουν πολύ δυνατά.
2: Ναι, υπάρχει δημοσίευμα ότι έχει καταθέσει πρόταση για Μοχάμετ Σάλα. Σάλαχ, ο οποίος έχουμε πει ότι φεύγει από την Λίβερπουλ. Ζινεντίν Ζιντάν νέος προπονητής στη Γαλλία. Το γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και δείχνει ότι όλα είναι... Όχι, κλείσει, για να το γράφει Ρωμάνο, έχει κλείσει. Δεν είναι τώρα, μην κάνουμε αναλύσεις επί αναλύσεων. Εντάξει, έχει κλείσει. Αύριο θα είναι, μάλλον σήμερα, στις 12 τα ξημερώματα, θα είναι το παιχνίδι, ο μικρός τελικός, η τρίτη, τέταρτη θέση, η Γαλλία με την Αγγλία, και μετά τελειώνει ο Ντεσάπ και προχωράμε στην εποχή Ζινεντίν Ζιντάν.
1: Κάτι μου στέλνει εδώ τώρα Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ.
2: Από το Σίδνεϊ, ναι.
1: Είναι ο παδός της Λίβερπουλ, αλλά δεν έχει έρθει σωστά Αριστοτέλη. Μάλλον έχει πει νέο Σάλαχτη, κάτι θες να μου πεις εδώ, αλλά δεν ξέρω τι.
2: Θα το ξαναδώ. Ένα θετικό...
1: Όχι, ότι έχει πει, όχι επίσημα.
2: Ό,τι είπαμε, ότι είναι, ναι, έχει γίνει πρόταση και προχωράει. Ότι ο Στέφανος Τζίμας, που είχε πάθει ρήξη πρόσθετου χιαστού τον Δεκέμβριο, επέστρεψε στις προπονήσεις της Brighton, το ανακοίνωσε η ίδια η ομάδα, και για τον Χρήστο Τζόλι, που θα είναι η ακριβότερη μεταγραφή.
1: Α, όχι, δεν είναι, συγγνώμη, δεν είναι ο Αριστοτέλης από το Σιδνή, άλλος Αριστοτέλης.
2: Ναι, για τον Χρήστο Τζόλι.
1: Ο Άριστος είναι.
2: Πρέπει να σου πω ότι προχωράει η ιστορία της με την Άρθρα.

0: 10 η ώρα την Κυριακή, πολύ μεγάλο παιχνίδι. Παιχνίδι με δύο σχολές ξεχωριστές, την κορυφαία ομάδα στη Λατινική Αμερική και την κάτοχο του τίτλου, απέναντι την Αργεντινή, απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, την ομάδα της Ισπανίας. Δηλαδή, οι δύο ενεργεία πρωταθλητές Ευρώπης και οι πρωταθλητές Λατινικής Αμερικής είναι στην ιστορία του τελικού, αυτού του τελικού που τελειώνει. Εντάξει. Επειδή ακούω και κάποια αθλητικά ραδιόφωνα, λέει είναι το χειρότερο θέαμα που είδαμε. Εγώ διαφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι είδαμε καλά παιχνίδια.
1: Είχε καλά παιχνίδια, αλλά γενικά δεν είναι μουντιάλ.
0: Δεν ήταν στο 100%.
1: Δεν
0: όμως,
1: ήταν το μουντιάλ πάντως που θα μας μείνει στη, ναι, στη μνήμη.
0: Πλέον δεν θα μας μένει. Θα μας μένει ένας τελικός, θα μας μένει ένα παιχνίδι που ήταν ο ημιτελικός. Θα μας μένουν κάποια παιχνίδια που ήταν καλά. Θα μας μένουν κάποιες προσωπικότητες που όπως ο Χάλαν, το Εμπαπέ, ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο Μέση.
1: Από τον Εμπαπέ, τι σου μείνει από αυτό το μουντιάλ? Εντάξει, θα μου πεις ότι με εμπαθείς, αλλά.
0: Όχι, θα σου πω τι μου μείνει. Από τον Εμπαπέ μου έμεινε η ομαδικότητα που έβγαζε, ναι, όταν η άμυνα, όταν η επίθεση μπροστά ήταν όλοι σε Εμπαπέ και
1: Ντεμπελέ.
0: Mm. Το γεγονός ότι πολύ γρήγορες πίσω επιστροφές, ότι έπαιζε και άμυνα και ότι ο Ντεσάμ, θέλουμε δεν θέλουμε, παρά το γεγονός της αποτυχίας, γιατί για μένα η Γαλλία είναι αποτυχία ότι δεν έφτασε στον τελικό και ότι δεν το πήρε, ενώ η Αγγλία δεν τη θεωρώ αποτυχία.
1: Ναι, Αγγλία, τη αποτυχία της Αγγλίας,
0: τη θεωρώ ότι με τόσα χρόνια που δεν υπάρχει στο χάρτη, που δεν πήγαινε κλπ, ότι έφτασε να παίζει ημιτελικό, ήταν σημαντικό.
1: Πάντως οι δύο ημιτελικοί ήταν η νύχτα με τη μέρα, έτσι. Η Αγγλία ήταν ένα βήμα πριν να προκριθεί στον τελικό, η Γαλλία δεν ήταν ποτέ.
0: Δεν υπάρχει. Σου είπα, ήταν ένα παιχνίδι ποτέ κακό. Να μην, να λέμε
1: δεν
0: τώρα.
1: Δεν διεκδίκησε τη συμμετοχή της στον τελικό με τους Ισπανούς.
0: Κακό παιχνίδι, να τα λέμε όλα, μην τώρα, ναι, μην κάνουμε τώρα και λέμε ιστορίες, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, να βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι. Εμένα μου άρεσαν κάποια παιχνίδια, στο ξαναλέω, ήταν κάποια παιχνίδια που μου άρεσαν πάρα πολύ. Εντάξει,
1: λοιπόν,
0: κάποιες
1: τι
0: προσωπικότητες, κάποια. Να κλείσω αυτό που έλεγα,
1: έλα,
0: ότι 40 εκατομμύρια θα είναι η μεταγραφή Τζόλι από Club Brugge στην Arsenal, την πρωταθλήτρια Arsenal. Mm. Ήτανε 36 εκατομμύρια ο Κώστας ο Μανολάς από Ρώμα στη Νάπολη. Mm. Ο Μπάμπης ο Κοστούλας από Ολυμπιακό στην Brighton 35. Ο Τζίμας ήτανε όταν πήγε στην Brighton στα 26. Mm. Και ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος όταν πήγε στην από την Nottingham Forest, που πήγε ο Βλαχοδήμος, θα το βρω, ήταν στα 23. Εντάξει, δηλαδή αυτά είναι οι πιο ηχηρές μεταγραφές που στη Newcastle ήταν ο Βλαχοδήμος. Mm. Που είχαν γίνει. Και οι άλλοι, και ο Τζίμας ήταν από την Ερεβέργη στην Brighton.
1: Λοιπόν,
0: πάμε.
1: 3-2 σκορ υπέρ της Αργεντινής δίνει 45.
0: Ναι.
1: Απόδοση. Την έχουν την Ισπανία, την έχουν φαβορή οι στοιχηματικές.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Η Ισπανία.
1: Δεν ξέρω, λέω, αν είναι. Μπορεί να είναι.
0: Έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα σε αυτό το Μουντιάλ. Δεν θυμάμαι πόσα χιλιόμετρα έχει βγάλει.
1: Αθόρυβα. Ισχύει.
0: Ωραία. Μία είδηση που ξέχασα, ότι ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε συμφωνία με τον Φαν Ντρόνκελερ, ο οποίος παίζει σε Σαμ Σπορτ, είναι Ολλανδός κεντρικός αμυντικός, για να γίνει μεταγραφή και απομένει, γιατί έχουμε το θέμα ότι όπως ο Παναθηναϊκός τραυματίστηκε ο Ίγκανσον, θα μείνει έξω για πολύ χρονικό διάστημα για να καλύψει τη θέση του κεντρικού αμυντικού. Μην ξεχνάμε ότι οι ομάδες παίζουν πλέον, δηλαδή μπαίνουν στην τελική ευθεία για τα παιχνίδια που έχουν, δεν είναι τώρα να κάνουμε
1: για τα ευρωπαϊκά, λες.
0: Βέβαια,
1: ναι.
0: Λοιπόν,
1: 45 δίνει και το hat-trick του Μέση.
0: Ναι, hat-trick να κάνει ο Μέση,
1: ναι.
0: Ρε παιδιά, να πάμε να βάλουμε ένα ευρώ. Πώς θα γίνει, για πες μου.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν μπορεί να γίνει hat-trick.

0: hat-trick.
1: Μα να σου πω, εκεί πας για να βγάλεις την λεφτά.
0: Άνθρωπε μου, ναι, για να γίνει hat-trick του Μέση, πρέπει η Ισπανία να σβήσει τις μηχανές, να το εκμεταλλευτεί αυτό η Αργεντινή, να είναι ο Μέση σε μια θέση, να του βγάζει, να του βγάζουν τις μπαλιές, να το παστελώνει.
1: Φτάνει πια με τον Εμπαπέ. Μου γράφει ο Σίφ από την Αριζόνα. Ρώτησε τον λοιπόν πόσα γκολ έσωσε ο Εμπαπέ και πόσα ο Κέιν.
0: Πόσα?
1: Έσωσε ο Εμπαπέ και πόσα ο Κέιν. Καλά, ούτε αυτό ούτε εγώ το ξέρω.
0: Δεν το θυμάμαι, αλλά και ο Κέιν για μένα είναι μεγάλος παίκτης. Να μην βλέπετε την εμπάθεια, γιατί νιώθω ότι έχει μια εμπάθεια στον Εμπαπέ. Εγώ δεν έχω καμία εμπάθεια. Εκτός ότι το γεγονός ότι να μην ξεχνάμε, ωραία, το γεγονός ότι στο Ελλάδα-Γαλλία, στη Νέα Φιλαδέλφια, τον περίμεναν όλοι οι δημοσιογράφοι. Στη μεικτή ζώνη περνάγανε όλοι οι παίχτες, αυτοί οι παιχταράδες που βλέπεις, που τους είδαμε εκεί, περνάγανε, μιλάγανε και στους Γάλλους και στους Έλληνες συναδέλφους μας μιλάγανε. Και ο Εμπαπέ πέρασε με μια κουστοδία σαν να είναι ο πρωθυπουργός μιας χώρας ή ο πρόεδρος της δημοκρατίας μιας χώρας. Αριστερά δεξιά είχε το γυμναστή του, τους δημοσιογράφους που είχε μαζί, τους δικούς του, τους προπονητές, τους διατροφολόγους, τους γιατρούς του. Πέρασε, ούτε γύρισε να μιλήσει στους δημοσιογράφους τους Γάλλους. Φυσικά στη Ρεάλ Μαδρίτης αυτά δεν τον παίρνανε όταν ήρθε στο Καραϊσκάκι, και εκεί μίλησε σε δύο ραδιόφωνα ισπανικά επειδή ήμουν μπροστά και τον έβλεπα. Εκεί δεν τον παίρνανε, ωραία. Εκεί είπε το έργο του.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: η ουγγρική αυτή υπάρξη που θα παίξει ο Παναθηναϊκός για το Conference League στον δεύτερο προκριματικό έπαιξε φιλικό με την Αύστρια Βιέννης και έχασε 4-1. Και λοιπόν, θα παίξει ο Παναθηναϊκός, θυμίζω.
1: Άκου τώρα, οι πληροφορίες λένε ότι έχει συμφωνήσει ο Σάλαχ.
0: Ναι. Με Μπεσίχτας.
1: Ναι, μονοετές. Μονοετές με τήσιες αποδοχές 10 εκατομμυρίων, 2 ακόμα εκατομμύρια σε μορφή μπόνους, οψιόν ανανέωση για μία ακόμα σεζόν όταν θα είναι 36, και αν τον πάρει η Μπεσίκτας, αν επιβεβαιωθεί, έχει πάρει, λέει, και τον Τροσάρ.
0: Ο Τροσάρ έχει πάει στην Μπεσίκτας.
1: Από την Άρσεναλ, ναι.
0: Γι' αυτό λοιπόν ανοίγει ο δρόμος για τον Τζόλι.
1: Ναι.
0: Αλλά προτιμώ να δω τον Σάλαχ στην Μπεσίκτας παρά στη Σαουδική Αραβία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμύρατα.
1: Στην Μπεσίκτας θα πάει.
0: Εντάξει, θα μου πεις γιατί ρε μεγάλε, εσύ πληρώνεις ή εσένα μπαίνουν τα λεφτά. Προτιμώ να το δω ποδοσφαιρικά ένα χρόνο να βλέπω την μπάλα του εκεί πέρα. Εντάξει, έχω αυτή την.
1: Α, παίζει και ο Νίμπελ στην Μπεσίκτας.
0: Ναι.
1: Ο τερματοφύλακας.
0: Προτιμώ να τον δω εκεί.
1: Α, είναι ο τέτοιος, ο Ιταλιάνο είναι τεχνικός.
0: Ναι, σωστά. Ψάχνω να δω λίγο.
1: Φιωρεντίνα, μάλιστα.
0: Ψάχνω να δω λίγο αν έχει βγει τίποτα από Αργεντινή και Ισπανία. Έχει βγει ότι ο προπονητής της Club Brugge, ο Ιβαν Λέκο, ανακοίνωσε τη μεταγραφή επί της ουσίας του Τζόλι στην Arsenal και επιβεβαίωσε πως ο παίκτης του θα γίνει κανονιέρης. Είμαι, λέει, πολύ χαρούμενος γι' αυτό, αλλά και λυπημένος για τον εαυτό μου, επειδή χάνουμε έναν πραγματικά κορυφαίο παίκτη. Είμαι πεπισμένος ότι αν πάρει λεπτά συμμετοχής θα δείξει και στην Premier League ότι αξίζει να παίξει εκεί. Θα είναι ένα καλό μάθημα για όλους τους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Στο ποδόσφαιρο πρέπει να δουλεύεις σκληρά. Σταμάτα να μιλάς και δούλεψε, προσπάθησε να βελτιώνεσαι κάθε μέρα ακριβώς όπως έκανε ο Χρήστος εδώ καθημερινά, λέει ο προπονητής της, ο Κροάτης τεχνικός. Εντάξει, τώρα εγώ το πάω και πιο μακριά και λέω, αν ο Καρέτσας πάει στην Ντόρτμουντ, το Τζόλις πάει στην Άρσεναλ, δεν θυμάμαι τώρα οι υπόλοιποι, τώρα έτσι μου διαφεύγει, που έχουμε παιδιά που παίζουν σε ομάδες του εξωτερικού, ωραία, αρκετά. Νομίζω ότι αυτό θα κάνει καλό στην εθνική ομάδα. Συν την ελληνική βάση που έχουμε, π.χ. παίζουμε ο Κωνσταντέλια.
1: Ναι.
0: Ο Κωνσταντέλιας παίζει την Brighton. Συν τη βάση που έχουμε, την ελληνική. Ο Ιωαννίδης που είχε τον τραυματισμό, αλλά
1: εντάξει,
0: και αυτός
1: είναι έξω. Ο Κωνσταντέλιας όμως τώρα δεν είναι. Δεν έχει...
0: γενικά εγώ μιλάω. Δεν πάω τώρα κάθε παίχτη ξεχωριστά. Θα πιστεύω ότι θα έχουμε μια εθνική ομάδα που θα μπορέσει σε μια διοργάνωση να φανεί. Μου έλεγε ένας φίλος μου, γιατί δεν έχει κάθε δύο χρόνια, λέει, ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο κύπελο.
1: Τι να έχει.
0: Να έχει δύο χρόνια, κάθε δύο χρόνια παγκόσμιο κύπελο.
1: Γιατί ο Ιφαντίνο έτσι δεν θέλει να το κάνει.
0: Τι.
1: Αυτό δεν θέλει να κάνει.
0: Θέλει να το κάνει, ναι, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο, γιατί έτσι πως είναι το πρόγραμμα, έχει ευρωπαϊκό, παγκόσμιο, έχει βάλει και αυτό το ευρωπαϊκό παγκόσμιο συλλόγων, εντάξει, αυτές τις απάτες. Μετά μπαίνουν και οι Ολυμπιακοί αγώνες στο Κιόλπο. Βαραίνει πολύ η ιστορία. Άστο. Κάθε 4 χρόνια να γίνεται ένας κύκλος. Λοιπόν.
1: Σου λέει κάτι το όνομα Σαντιαούνα, όχι δεν σου λέει.
0: Σαν?
1: Σαντιαούνα.
0: Όχι, τι είναι αυτό.
1: Αυτό ψάχνω να βρω τώρα κι εγώ. Περίμενε. Σαντιαούνα, λοιπόν.
0: Λοιπόν.
1: Αυτός, ναι, βγάζει.
0: Τι βγάζει αυτός.
1: Ο Λίσε λέει που πάει.
0: Ναι, ο Λίσε.
1: Ρεάλ. Έχει βγάλει μια φωτογραφία του Σάλαχ.
0: Ναι.
1: Γράφει αυτός για μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Με τη φανέλα της Μπεσίκτας.
0: Ναι.
1: Και,
0: είπαμε ότι είναι, ότι είναι τώρα πλέον.
1: Α, είναι, λέει, δημοσιογράφος, λέει, Foot Mercato.
0: Α, στο Football Mercato, στο Ιταλικό.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι, τώρα έχει προχωρήσει η ιστορία.
1: Σάντι Αούνα.
0: Κάθε να δω κι άλλο ένα, μήπως έχει κάτι εδώ. Έχει προχωρήσει η ιστορία. Μείνω τώρα, μείνω, λέμε. Έχει έως.
1: Εμπαπέ, λέει, κανονικά Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Ο Μπαμεγιάνγκ. Τι λέει για τον Ομπαμεγιάνγκ, δεν ξέρω. Τρανσφερ, τι είναι αυτό.
0: Ναι. Okay.
1: Ναι, στο Football Mercato. Λοιπόν, ο Σάλαχ λέει verbal agreement, προφορική συμφωνία.
0: Για Σάλαχ.
1: Ναι. Περίπου 10 εκατομμύρια το χρόνο και 2 εκατομμύρια bonus. Ένας χρόνος συμβόλαιο με οψιόν για έναν επιπλέον χρόνο. Football,
0: ναι,
1: Mercato.
0: Και έρχεται τώρα ο, στις 10:21 ο μάνατζερ του Σάλαχ. Προσωπικά δεν γνωρίζω πού θα αγωνίζεται στην επόμενη σεζόν.
1: Καλά, εντάξει.
0: Εντάξει. Χρόνια πολλά.
1: Τι κάνει νιάου νιάου. Ούτως ή άλλως ήθελε να φύγει από τη Λίβερπουλ.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Ο Λίσε, ναι.
0: Ο Λίσε Πεκταράς.
1: Θέλει, λέει, να πάει στη Ρεάλ αυτό το καλοκαίρι.
0: Ναι, θέλει να πάει να βρει τον κολλητό του.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Θέλει να κάνει.
1: Έτοιμος, λέει, ο Μπαμεγιάνγκ να υπογράψει το Ντεπορτίβο Λα Κορούνια. Ρε, είναι καλός αυτός.
0: Ποιος, ο Μπαμεγιάνγκ?
1: Όχι, ο Σάντι Αούνα.
0: Ο Σάντι.
1: Ο δημοσιογράφος. Σάντι.
0: Αούνα.
1: Αούνα.
0: Ναι. Θα τον παρακολουθήσω, θα τον πιάσω,
1: ναι,
0: εκεί,
1: ναι.
0: Να τον βρω τον κύριο. Πάντως, εντάξει.
1: Transfer News, λέει, Paris United και τέτοια, έχει διάφορα.
0: Τελειώνει ένα
1: Football Mercato.
0: Παγκόσμιο κύπελο που επέτρεψε να σου πω ότι, εντάξει, η διαφορά της ώρας μας κούρασε πάρα πολύ, για να τα λέμε όλα. Θα μου πεις, μεγάλη δουλειά σου είναι. Εντάξει, ναι, αλλά.
1: Καλά, εντάξει,
0: εντάξει, αλλά έχει, όπως και να το κάνουμε. Θέλω να δω το Τούχελ τι θα κατεβάσει αύριο το βράδυ. Το
1: βράδυ θα κατεβάσει.
0: Πώς θα πάει την ομάδα, τι θα κάνει.
1: Πώς θα την πάει.
0: Εντάξει, θέλω να δω.
1: Τι θες να κάνει, δηλαδή.
0: Υπάρχουν δημοσιεύματα, τώρα τα βλέπω στο BBC που έχω μπει, ότι οι Άγγλοι θα προχωρήσουν. Να το ανοίξω λίγο. Θα προχωρήσουν σε Γκουαρδιόλα.
1: Χτες έπρεπε να έχει φύγει ο Τούχελ, αλλά τώρα εντάξει, δεν γίνεται.
0: Τι.
1: Χτες έπρεπε να έχει φύγει.
0: Εντάξει.
1: Προχτές, πότε αποκλείστηκε η Αγγλία, προχτές.
0: Τώρα, πάρ' τηλέφωνο να μιλήσω με τον κύριο Παρδάλη, γιατί θα αρχίσει να με συγχύζει και είμαι μεγάλο σε ηλικία και είναι 12.30 ώρα. Αύριο από τις 7 το απόγευμα, μάλλον σήμερα, Σάββατο από τις 7 το απόγευμα, έχουμε μια πολύ ωραία εκπομπή με πάρα πολλά
1: Σάββατο
0: πράγματα.
1: Σάββατο δεν θα σε πειράξω καθόλου.
0: Δεν με ενοχλήσει, παρακαλώ.
1: Την Κυριακή,
0: να κάνω 3 ώρες είναι να τελειώνουμε.
1: Την Κυριακή.
0: Εντάξει,
1: όμως,
0: την Κυριακή. Θα μπορέσει να ξεκινήσει μετά τις 9 τα μηνύματα.
1: Ναι, ναι.
0: Και όχι να πάει το 7
1: του παιχνιδιού.
0: Μετά να πάει το 7 με 9 που είναι
1: ναι,
0: η δισογραφία,
1: ναι,
0: η σκληρή κλπ. Ναι. Θα έχει πολλά θέματα και θα γίνεται λίγο χαμός. Μετά, όταν θα ξεκινάει το μάτς, θα σε παρακαλέσω, κάνε την κριτική σου ό,τι θέλεις.
1: Συγγνώμη, ο γιος του Τζιωβάνι υπογράφει στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι είναι, ναι, αυτό δεν μου το πες.
0: Δεν σου το είπα, εντάξει.
1: Συγγνώμη, αυτό ήταν το πιο σημαντικό και δεν μου το πες.
0: Πόσο χρόνο είναι το παιδάκι, να σου πω.
1: Τι λες τώρα. 10% από την μπάλα που έπαιζε ο Τζιωβάνι να παίξει.
0: Στη δεύτερη ομάδα θα είναι του Ολυμπιακού.
1: Καλά, που θες, μικρός θα είναι, πιτσιρικάς. 10%
0: ο Τζουλιάνο Λόμπο Ντε Ολιβέιρα.
1: Τι λες τώρα.
0: Πέρασε λογομετρικά. Είναι γεννημένος το 2006.
1: Δεν κάνε μας τη χάρη.
0: Έχει πολύ καλό αριστερό πόδι. Το δεύτερο εξάμεινο του 2023 με την Σάο Μπερνάντο στο πρωτάθλημα K19 της Βραζιλίας. Έπαιξε. Αυτό έχει καταγραφεί. Έχει γεννηθεί 28 Ιουνίου του 2006. Ωραία. Είναι για σένα αυτό μεγάλη ιστορία,
1: εσύ. Για σένα δεν είναι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Ένα 10% να παίζει από την μπάλα που έπαιζε ο πατέρα του.
0: Μακάρι για το παιδί, αλλά ένα 10%. Εντάξει.
1: 10% να
0: γιατί
1: παίζει.
0: Άκουσα να δει. Έχω μια άποψη που δεν μου τη βγάζει κανένα. Ότι παίχτε, παραδείγματο χάρη, τώρα Τζιοβάνι, δεν θα ξαναδεί τέτοιον. Το καλούπι είναι ένα για αυτού του παίχτε.
1: Μου σου λέω 10%.
0: Ωραία. Ένα 10% μακάρι το παιδί για να, και να οικονομήσει και να παίξει και καλή μπάλα, γιατί έχει πολύ βαρύ όνομα.
1: Πες μου από τότε που ήρθε ο Τζιοβάνι, ποιο άλλο έχει έρθει σε αυτό το επίπεδο, κανένα.
0: Ναι, και ο.
1: Ποιο.
0: Εντάξει, τέτοιο επίπεδο που θέλει.
1: Στην ηλικία που ήρθε ο Τζιοβάνι, κανένα.
0: Ναι, έχει δίκιο. Γιατί έχουν έρθει άλλοι, αλλά μεγαλύτεροι.
1: Όχι, εντάξει, ήρθε ο Ριβάλντο.
0: Ο Ριβάλντο, ναι. Αλλά στην ηλικία του Τζιοβάνι. Ο Τζιοβάνι, ναι, είναι αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, ακούω. Να πάρει ο κόσμο τώρα να μιλήσετε για να.
1: Τέλος,
0: όχι, πε μου, σε παρακαλώ, μετά τι 9 την Κυριακή.
1: Μετά τι 9, μετά τι 10 ακριβώ.
0: 10, όχι, να ξεκινήσει να έχει να κάνουμε.
1: 10 και 5, εντάξει, θα έχει μπει το πρώτο γκολ 10 και 7.
0: Τώρα στα μούλες, γιατί 1-2 ευρώ μπορεί να πάει να παίξει και να κερδίσει λεφτά.
1: Τι θες να σου πω, εγώ είχα μια πρόβλεψη.
0: Ποιο το βάλει,
1: Ο Μέση.
2: Ναι.
0: Το πρώτο γκολ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και θα έχει σημειωθεί.
0: Αυτά που λέει τώρα.
1: Μέχρι το 10ο λεπτό θα έχει σημειωθεί και θα είναι 0-1. Γιατί η Αργεντινή είναι επίσημα φιλοξενούμενη.
0: Ναι. Ωραία, θα πάμε να παίξουμε. Το αυριανό, το σημερινό, τι βλέπει.
1: Γαλλία από εδώ μέχρι το Παρίσι.
0: Γαλλία, Δηλαδή τώρα να σου πω κάτι, ναι. Για να...
1: Δεν ξέρω πώς θα εμφανιστεί η Αγγλία μετά το στραπάτσο αυτό, δεν ξέρω.
0: Πάντα.
1: Εγώ του Άγγλου είμαι, δεν θέλω να βλέπω του Γάλλου.
0: Πάντα θέλω να σου πω κάτι. Ότι ένα αγώνα για την τρίτη, τέταρτη θέση, γιατί κακώς τον λέμε μικρό τελικό, δεν είναι μικρό τελικό, ο τελικό είναι ένα. Εντάξει. Πάντα ο αγώνα των δύο ομάδων που έχουν χάσει τα ημιτελικά. Σε οποιοδήποτε σπορ, σε οποιοδήποτε ομαδικό σπορ, είναι πολύ πολύ περίεργο.
1: Ναι, πρώτα απ' όλα, αυτό που λέει ο Σίφ έχει δίκιο.
0: Για διαβάζω, γιατί εγώ δεν βλέπω τα.
1: Λέει, τι θα γίνει, λέει, με Μπέλιγχαμ και Τούχελ μετά το τουρνουά. Εγώ δεν ξέρω αν θα τον βάλει τον Μπέλιγχαμ.
0: Τα γύρισε, έκανε με ένα.
1: Καλά, τα γύρισε.
0: Ο Μπέλιγχαμ. Κάτσε να βρω τύπο.
1: Την έκανε τη δήλωση στην αρχή, τώρα τη γύρισε. Άσε
0: την γύρισε. Την γύρισε τη λεμονιά.
1: Ναι. Εγώ σου λέω, δεν θα τον ξεκινήσει καν.
0: Εντάξει, ναι. Δεν πιστεύω ότι θα κάνει.
1: Είχε κομπλεξικό σαν του Χελφάνη για τις δηλώσεις του.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τι έγινε, χάσαμε. Αχ, καλά.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Γερμανός προπονητής στην Εθνική Αγγλίας. Καληνύχτα. Έμα τώρα, πραγματικά.
0: Θέλω να παραγγείλω τώρα να φάω κάτι, γιατί έχω δουλειά. Εντάξει,
1: και δεν με αφήνει.
0: Δεν με αφήνει, δηλαδή. Ναι. Να σου πω κάτι. Άκουσε. Λέμε πολλές φορές τώρα, επειδή θα ξεκινήσει και στις 22 του μήνα το ελληνικό πρωτάθλημα, θα έχουμε πάλι τις τοξικότητες, τις γκρίνιες κλπ. Ναι. Θα έχουμε πάλι τις τοξικότητες, τις γκρίνιες κλπ. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, διάφοροι. Εντάξει. Αυτά που γίνονται στο εξωτερικό, ώρες-ώρες, νιώθω ότι οχριούν μπροστά στα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Απλώς εμείς είμαστε επικεντρωμένοι στα δικά μας ή στο μπάσκετ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός κλπ. Και δεν τα παίρνουμε χαμπάρι. Α, και να πω και κάτι. Και δεν τα βγάζουνε. Και.
1: Να σου πω κάτι.
0: Δεν τα βγάζουνε.
1: Είχε άδικο ο Μπέλιγχαμ. Ασχέτως αν πρέπει να μιλάει ένας παίκτης για τον προπονητή του έτσι. Κερδίζει στην Αργεντινή 1-0 στον ημιτελικό.
0: Ο Τούχελ επιμένει ότι έκανε σωστά.
1: Εντάξει, φάνηκε από το αποτέλεσμα πόσο σωστά έκανε.
0: Ο Τούχελ επιμένει ότι έκανε σωστά. Ότι έβγαλε τον Γκαστόν, αν θυμάμαι καλά, ναι, και ότι έκανε πολύ σωστά.
1: Ποιον
0: επιμένει.
1: Τέτοιο ρε, έβγαλε τον.
0: Το σκόρερ έβγαλε. Το σκόρερ έβγαλε. Ναι, κάτσε, περίμενε. Τώρα επιμένει ότι έκανε και έβαλε μετά κάποια στιγμή έπαιζε με 5 στόπερ.
1: Ο Γκόρντον ήταν.
0: Ο Γκόρντον, ή Γκαστόν. Ο Γκόρντον. Λοιπόν, έκανε σωστά, πιστεύει ότι έχει κάνει σωστά.
1: Άρα προκρίθηκε στον τελικό αφού έκανε σωστά. Τι έκανε σωστά, αφού αποκλείστηκε. Έφεγε 2 γκολ σε 10 λεπτά.
0: Κάτσε να το βρω.
1: Τι έκανε σωστό.
0: Ήταν Τετάρτη. Λοιπόν, θεωρεί ότι έκανε σωστά.
1: Πήγε και πάρκαρε Πούλμαν με Κέιν και Μπέλιγχαμ πίσω.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Υπεραμύνθηκε στο 72 έβγαλε το Γκόρντον και έβαλε τον Γκόνσα και έφαγε τον γκολ στο 85. Επίσης δεν είχε το Χέντερσον που είχε τραυματιστεί. Δεν είχε τον άλλο τον Κουάνσα που ήταν τιμωρημένος.
1: Αλλά δεν φταίνε αυτά.
0: Εντάξει, ναι. Και έκανε μετά τις αλλαγές που έβγαλε τους παίκτες που ήταν στο παιχνίδι για να.
1: Και έγινε τρικυμία.
0: Και έγινε μετά. Τρικυμία. Εκεί μετά το 70. Μετά το 72 που βγάζει τον Γκόρντον και οι άλλοι βάζει ο άλλος, ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο Ταμεντί και έκανε τις αλλαγές η Αργεντινή, έγινε κασοκαρπαθία με 10 μποφόρ. Εντάξει, να είσαι στην μεταξύ Κάσου Καρπάθου και να έχει καλοκαίρι 9 μποφόρ να μην μπορεί να το πηγαίνει, να μην μπορεί να πηγαίνει το.
1: Τάπα, πηγαίνει, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Ποια πάνε εκεί πέρα, δεν θυμάμαι κάτι μεγάλα που πηγαίνουν.
1: Ό,τι και να πηγαίνει, εντάξει, άμα πιάσει.
0: Λοιπόν,
1: πρώτα απ' όλα δεν πηγαίνει λιμάνι με 10 μποφόρ.
0: Ναι. Ειδικά στην Κάσο δεν μπορεί να πιάσει.
1: Δεν πιάνει με τίποτα.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε κύριε
0: λοιπόν,
1: Δημήτρη.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Άντε, καλό βράδυ.
0: Νομίζω ότι
1: καλά.
0: Θα είναι και αύριο αν έχει θέληση. Μετά τις 9.30 όμως κάνα μήνυμα.
1: Αύριο να ηρεμήσουμε λίγο.
0: Να ηρεμήσουμε, εντάξει.
1: Άντε,
0: να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε 47 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Πάρε Νίκο, πάρε να τα πούμε, τι να σου πω τώρα. Έφυγε ο κόσμος, δεν ξέρω. Δεν έχω εικόνα. Δεν ξεχνάμε, λέει, το βρώμικο παιχνίδι των δημοσκοπήσεων. Ο Τσίπρας κατεδαφιζόταν και μας είχαν πρίξει με δημοσκοπήσεις που τον έδειχναν ακόμα μια ανάσα πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Αλήθεια είναι αυτό? Βέβαια, δεν υπήρχε επίσημη δημοσκόπηση που να το καταγράφει. Ήτανε πληροφορίες ενός οργανισμού που υποστήριζε ότι έχει στοιχεία. Τέλος πάντων. Εγώ σας έχω πει την άποψή μου για τις δημοσκοπήσεις, οπότε να αναλάβει, λέει ο Κάρολος της Αγγλίας, προπονητής της Αποικίας, ήταν σκληρή και τώρα φλόρι έσχος. Ποτέ δεν θα πάει τελικό. Καλά, το ποτέ δεν θα πάει τελικό. Πάντως φέτος που έφτασε μια ανάσα. Τι να πω, ξέρω εγώ. Ρε Άριστε, τι είναι αυτό το deep state, το βαθύ κράτος? Τώρα, αυτά που μου στέλνεις πρέπει, θέλουν χρόνο για να τα διαβάσω, για να καταλάβω τι συμβαίνει. Ελεύθερος, λέει ο Σάλαχ, δεν είναι και καμία. Εντάξει, μεγάλη, καλή μεταγραφή είναι ο Σάλαχ, τώρα μην τρελαθούμε. Έχουμε τέτοιο παίχτη, ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα και δεν το ξέρω? Δεν έχουμε. Καλός είναι. Της απευθείας ανάθεση στο κάγκελο. Τι είναι αυτό, κύριε Νίκο? Κύριε Νίκο, όταν μου στέλνετε ονόματα, να ξέρετε, δεν πρόκειται να διαβάσω ποτέ. Γιατί όταν θα έρθει η μήνυση, θα έρθει το ραδιοτηλεοπτικό, τι θα τους πω εγώ, ότι μου ήρθε μήνυμα? Όταν ξέρω κάτι το λέω, όταν δεν ξέρω δεν μιλάω. Γράφει εδώ ο Διογέννης Επίκουρος και έχει δίκιο. 12 λέει και 20, εκείνη την ώρα το έστειλε το μήνυμα. Ο Κλαρίνο Γαμπρός λέει παντρεύεται και ρίχνει βεγγαλικά. Εκείνη την ώρα. Συμβαίνει, λέει, 2-3 φορές την εβδομάδα να ακούω απολύτως παράνομες και παράλογες ρήψεις, γιατί μένω και στα ορεινά του Παγκρατίου. Και ο άλλος θέλει αμεσοδημοκρατία. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Αν ακούσατε πριν το δελτίο, έλεγε για τις φωτιές του τελευταίου διημέρου και μέσα στις αιτίες των πυρκαγιών ήταν και η ρήψη βεγγαλικών. Από πού, ρε παιδιά, ρήξη βεγγαλικών? Από πού? Τι είχε τις προηγούμενες 2 μέρες για να ρίχνουν βεγγαλικά? Ποια γιορτή ήτανε για να πέφτουν βεγγαλικά? Καμία. Να πεις, παιδί μου, 15 Αύγουστος γιορτάζει Παναγία. Εντάξει, η κοίμηση της Θεοτόκου είναι, αλλά είναι μια μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης. Να πεις ότι έχει πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και κάπου θα πέσουν και βεγγαλικά. Τι είχε τις προηγούμενες 2 μέρες και ρίχνανε βεγγαλικά? Ο Κλέρνο Γαμπρός που λέει εδώ ο Διογέννης. Κάποιος παντρεύεται και έχει πάρει άδεια, κύριε. Και εγώ δεν πήρε καν άδεια. Ρίχνει βεγγαλικά. Έλα, Άριστε.
1: Τι κάνουμε?
0: Τι έγινε?
1: Γεια σας.
0: Το βαθύ κράτος.
1: Το βαθύ κράτος είναι παντού, σε όλο τον κόσμο. Πήγε ο Τραμπ να το ξεπατώσει εκεί. Δυστυχώς δεν ξέρω τι κάνει, ξεκίνησε.
0: Ο Τραμπ τι εννοείς πήγαινα?
1: Με τη USAID δεν πήγε να ξεπατώσει ό,τι βρήκε εκεί από τη CIA, NSA και τα λοιπά και μετά.
0: Αλήθεια τώρα, το πιστεύεις τώρα αυτό ότι πήγαινε?
1: Ναι, 100%, 100%, 101%, εννοείται. Ναι. Γιατί δεν μπορούσε να λειτουργήσει?
0: Και τι έκανε, τι έκανε τελικά?
1: Πώς θα έβρισκε αυτά που βγήκε σήμερα, αν είναι και ισχύει και δείξει αυτά που είπε στο διάγγελμα, δηλαδή που έκανε πριν, πότε ήταν, πριν μερικές ώρες, από την μισή μέρα κτλ. Πώς θα τα δείξει, άμα δεν έχει μέσα να βρει τα ντοκουμέντα? Από πού, όταν δεν έχει τις υπηρεσίες δικές σου? Εδώ εμείς είμαστε κράτος? Όχι, δεν είμαστε κράτος. Είμαστε κράτος η Ελλάδα. Είμαστε Τουρκία η Ελλάδα. Είμαστε Τουρκία η Ελλάδα.
0: Αχ, δεν μπορώ τη σύγκριση. Άριστε με την Τουρκία, πραγματικά δεν
1: είναι. Εννοώ στις υπηρεσίες. Δεν μιλάω για άλλα πράγματα, μιλάω για υπηρεσίες. Ελέγχουμε το κράτος μας εμείς. Είμαστε όπως είναι οι Τούρκοι. Είμαστε διασφαλισμένες υπηρεσίες οι δικές μας. Είναι δικές μας υπηρεσίες.
0: Δεν είναι.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Όχι. Δεν είναι.
0: Ποιανού είναι?
1: Δεν είναι. Είναι των άλλων υπηρεσιών. Των άλλων δυνατών του κόσμου. Δεν είναι δικές μας υπηρεσίες. Ποιος σου είπε σένα ότι οι υπηρεσίες οι ελληνικές είναι 100% ελληνικές? Ποιος το είπε σένα? Από πού είναι αυτοί οι τοποθετημένοι πάνω που βγαίνουν και τους τοποθετούν? Να μην πω ούτε ονόματα ούτε βαθμούς και τέτοια. Τώρα σοβαρολογούμε, είμαστε κράτος εμείς. Είμαστε κράτος εμείς, είμαστε σοβαρό κράτος εμείς. Από πού είμαστε σοβαρό κράτος? Από πού? Πιάσε μου ένα θέμα να σου πω αν είμαστε σοβαροί, όποιο θέλει. Λοιπόν, άκου τώρα για το, να πούμε για τον Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ.
0: Υγεία. Όχι.
1: Ούτε στην υγεία, τι είμαστε σοβαροί στην υγεία. Που πάμε 10 ώρες για να πάρουμε. Άμα είναι κάποιος και δεν μπορεί να πάει σε ένα ιδιωτικό, περιμένει 10 ώρες για να πει μέσα. Και αν μπει ή θα γίνει καλά ή θα πεθάνει. Αν τον προλάβουν, έχει καλό. Σοβαρό. Είμαστε κράτος υγείας εμείς. Είμαστε δηλαδή δραστηριοδεικτούμενοι ότι έχουμε εμείς υγεία. Τι έχει η Ελλάδα? Μόνο ήλιο έχει. Και τον εκμεταλλεύονται κάποιοι και δεν φροντίσαν ούτε να το αποθηκεύουν.
0: Και θάλασσα έχουμε.
1: Ναι, και θάλασσα. Απλά ενώ ήλιο, θάλασσα κτλ. Λοιπόν, αυτά τα εκμεταλλεύονται τώρα. Δεν φροντίσαμε ούτε να έχουμε αποθήκευση για να έχουμε φτηνό ρεύμα. Παρά το στέλνουμε στη Βουλγαρία που έχουν προνοήσει. Ακόμα και οι Βούλγαροι που μας έχουν ξεπεράσει και έχουν προνοήσει άνθρωποι και φτιάξανε. Πήρανε τα απαραίτητα αποθήκη, δηλαδή σαν μπαταρίδα, να το πούμε χοντρικά. Που έπρεπε εκεί πέρα και φτιάξα, να μπορεί να αποθηκεύεται κάποια ενέργεια και να τη χρησιμοποιούν όποτε θέλουν. Ενώ εμείς την παράγουμε χωρίς να μπορούμε να την αποθηκεύσουμε. Τόσο προνοητικοί είμαστε πάντοτε. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα έλεγα τώρα, εμείς εδώ είμαστε εναντίον των πολιτών. Τα ξέρεις τώρα, μπορεί να το βαρύνω όσο θέλεις εσύ, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Λοιπόν, δεν υπάρχουν υπηρεσίες, δεν υπάρχουν ασφαλεία, δεν υπάρχει. Ποια είναι η υπηρεσία εδώ υπέρ του πολίτη? Αν πάει κάποιος και πει, ας πούμε, έχω αυτό, του λέει πάρε το ταξί. Λέει, δεν είμαστε εμείς ταξί. Και το σκοτώνουν. Ποια είναι τώρα κάτι πάνε να κάνουν, δειλά-δειλά, μετά πίσω. Είμαστε αναχρονιστικοί εντελώς. Εδώ ο Τραμπ και δεν μπορούσε, εδώ, κοίτα να δεις τώρα. Όταν υπάρχει ο πλανήτης, τι να πάνε, τον Επστάιν, που είναι παντού χωμένος, που ήταν, είναι, ήταν, δεν το ξέρουμε αν είναι ή δεν είναι.
0: Όχι, λοιπόν, δεν το ξέρουμε.
1: Δεν το γνωρίζουμε. Εμείς λέει ότι μας σερβίρουν, λέμε τώρα, μας το είπαν.
0: Εντάξει, δεν το ξέρουμε τώρα.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Εμείς δεν το ξέρουμε, αλλά γενικώς υπάρχει περιραίωση ατμόσφαιρα.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Κοίτα να δεις, αυτό ήταν εχομένο παντού. Πώς λειτουργούσε? Δεν είχε από πίσω υπηρεσίες, δεν είχε κάνει. Πώς θα έκανε ό,τι έκανε? Πώς καλούσε? Ποιοι ήταν αυτοί που τον καλύβαν? Ποιοι συμμετείχαν? Εδώ είχε αποβάσει σε όλα τα νησιά. Από την Αλβανία πιο πάνω που τους έχουμε δώσει επί Βενιζέλου. Από σε 2-3 μέρη τουλάχιστον ξέρουμε εμείς. Σκέψου πόσα μέρη είναι που δεν ξέρουμε. Και ήταν και χωμένο σε χειραγώγηση πολιτών και χίλια δυο. Κακοποίηση από τις αρχές δηλαδή με σύγχρονες τεχνολογίες. Ο Επστάιν παντού ήταν χωμένο. Πώς λειτουργούσε? Εσύ, εμείς τώρα, άμα θέλουμε να κάνουμε κάτι, πριν πάμε να ξέρεις, θα μας βουτήξουν. Πριν κάνουμε οτιδήποτε, αν θέλουν, τα πάντα είναι όλα, είναι φανερά. Όλα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, λόγω των ηλεκτρονικών μέσων που υπάρχουν, διασφαλίζουν την ασφάλεια. Ποιον όμως, εμάς? Τέλος πάντων, ο Τραμπ έχει πρόβλημα. Το λάθος του Τραμπ για μένα είναι ότι πριν καθαρίσει το δικό του το βαθύ κράτος, όσο μπορεί να το καθαρίσει, και δεν ξέρω αν μπορέσει και αν καταλάβει, γιατί μην ξεχνάς ότι έχει λίγο χρονικό διάστημα. Δεν έχει πολύ ο Τραμπ. Έχει ελάχιστο χρονικό διάστημα ακόμα για να κάνει ό,τι μπορεί. Λοιπόν, οπότε.
0: Ελάχιστο γιατί, επειδή έχει τις ενδιάμεσες.
1: Τελειώνει η θητεία του. Τελειώνει η θητεία του.
0: Συνδιάμεσες έχει, δεν τελειώνει η θητεία του. Στα μισά φτάνει.
1: Ναι, έχει. Τι νομίζει, είναι πολύς ο χρόνος για να κάνει.
0: Πολύς. Είναι αυτό ο χρόνος που έχει.
1: Είναι πολύς. Τι πολύς.
0: Ήξερα από την αρχή το χρόνο που έχει.
1: Έχει περάσει το μισό χρόνο, το μισό χρόνο που είχε. Και ακόμα δεν έχει κάνει κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν. Προσπαθεί ακόμα να καθαρίσει το βαθύ κράτος. Εδώ είχε την USAID. Πού είναι οι κατάλογοι εδώ που θέλουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα να μας πει για πολιτικούς, για δημοσιογράφους, δεν μιλάω τώρα για. Μιλάμε γενικά. Ποιοι ήταν οι payrolls, ποιοι κάνανε ό,τι κάνανε, πού είναι τα ονόματα, αφού έχει κάνει αποχαρακτηρισμό και λέει και τώρα θα κάνω αποχαρακτηρισμό, λέει και θα το. Ωραία, δώσε να δούμε πού είναι οι χώρες αυτές που έβγαλε εκεί και ήταν 2.500 σελίδες καταδήλωση των εδώ. Ας πούμε, επιτετραμένων που ήρθε μετά από πόσο καιρό ήρθε η πρέσβης. Καλά να είναι η κοπέλα, η γυναίκα. Εντάξει. Είμαστε, δηλαδή, το βλέπω έτσι λίγο παραθεριστική, παραδοτική. Οπαδοί, υπάκουοι, υπήκοοι, σκλάβοι κάποιον, έτσι όπως το βλέπω εγώ, δηλαδή κάπως έτσι μπορώ να το πω. Και νομίζουμε τώρα τι θα κάνει. Να σε ρωτήσω τώρα, εσύ περιμένεις, ας πάρουμε τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις τώρα είναι κάτι, είναι εργαλείο σοβαρό, δηλαδή βλέπεις εσύ, η τάδε εταιρεία κάνει.
0: Έχω, μια έχω πει την άποψη, μάλιστα, για τις δημοσκοπήσεις.
1: Δεν είναι λοιπόν σοβαρό εργαλείο, αλλά να υπέρχανε για εσωτερικό, τουλάχιστον για να μην ο καθένας παραμυθιάζεται, να το πω έτσι. Πώς να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Λοιπόν, εσύ τώρα νομίζεις ότι αν προκυριωθούν αρχές Οκτωβρίου εκλογές, λέω εγώ, άσε τι λέει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός λέει τα δικά του. Εγώ βλέπω ότι η αγορά δεν πάει καθόλου, καθόλου όμως. Δεν πάει καθόλου. Έχει κλατάρει που λέμε. Πώς να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Μπορεί χωρίς κιόλας υποστήριξη οικονομική από την Ευρώπη να κρατηθεί και να δώσει και να μπορέσει να λειτουργήσει κάτι, αφού από εκεί είναι τα κονδύλια. Είναι αναγκασμένος για μένα να πάει σε εκλογές, τουλάχιστον μετά τη διεθνή την έκθεση Θεσσαλονίκης, μετά από ένα-δύο χρόνια, να ανακοινώσει την πρόορη εκλογή, την πρόορη να διεξαχθούν οι εκλογές πρόωρα. Για λόγου χ. Και πολύ ωραία, αν τυχόν πάρει αυτονομία, αν κατέβει και πάρει, αν κατέβει και όλος, εγώ βάζω και αυτό ο ίδιος, για λόγους διάφορους, θα πει, αν δεν πάρει αυτονομία, 3-4 κόμματα βγουν, 3-4, θα πει, εγώ παραδίδω ότι δεν το έχει πει και ο ίδιος και κάντε εσείς, ας πούμε, και γεια σας. Λύσαμε το πρόβλημα με τις εκλογές που θα έρθουν, θα λυθεί το πρόβλημα. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Θα λύσουμε το πρόβλημα με τις εκλογές, όποτε γίνουν.
0: Έλα.
1: Μ' ακούς, εγώ γι' αυτό κάνω το ερώτημα. Λέω, θα λύσουμε το πρόβλημα. Γίνονται εκλογές αρχές Οκτωβρίου. Λύνουμε το πρόβλημα. Θα λυθεί, θα βρούμε λύση. Βγαίνει κάποιος, θα μας σώσει, δηλαδή θέλουμε, θα υπάρξει σωτήρας. Σου έχω πει και άλλη φορά και έχει συμφωνήσει ότι πρέπει να αλλάξουμε. Το είπε και κάποιος τώρα, τέλος πάντων, να μην πω ονόματα κτλ. Πρέπει να αλλάχθεί το σύστημα διακυβέρνησης της χώρας. Δεν μπορεί να αποφασίζει ένας όλα τα προβλήματα. Πρέπει να αποφασίζουν οι πολλοί. Εμείς πρέπει να αποφασίζουμε. Δεν μπορούμε να πετάμε εμείς τα κλειδιά σε ένα διαχειριστή στο μαγαζί 4 και το μαγαζί να πέφτει έξω και να μην μπορούμε να ελέγξουμε το διαχειριστή. Είναι λογικό. Πρέπει εμείς να αποφασίζουμε. Όχι εμείς. Όλα τα έθνη, όλα τα κράτη πρέπει να γυρίσουν σε άμεση δημοκρατία. Όχι στο αυτό το σύστημα το πολιτιακό. Απέτυχε και κατέστρεψε όλες τις χώρες. Άμεση δημοκρατία, όπως είναι στην Ισλανδία, κάνουν 5 δημοψηφίσματα το μήνα. Στην Ελβετία μπορεί να κάνουν και 5 δημοψηφίσματα, αν θέλετε. Και έχουν μερικά χρόνια.
0: Άριστε, περίμενε λίγο να ρίξουμε την ώρα για την ΕΜΕΑ.
2: Real FM. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM. Η ώρα είναι μία.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
7: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού.
12: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Night στους 97,8.
1: Πέμπτη και τελευταία ώρα, 2 λεπτά μετά τη μία. Γεια Ελάριστε και ολοκλήρωσε.
2: Ω, ναι. Θέλω να πω ότι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος και πρέπει να καταλάβει ότι το να ακολουθούμε ένα κόμμα, γιατί κάποτε ήταν έτσι τα πράγματα κοινοβουλευτικά, ενώ έπρεπε και να πάμε να ψηφίσουμε κάποιο κόμμα το οποίο αυτό το κόμμα θα έκανε, θα άλλαζε τον κόσμο, που δεν τον άλλαξε ποτέ κανένα κόμμα και ούτε πρόκειται να το κάνει, διότι πρέπει να γίνουν άλλα πράγματα για να αλλάξει και η χώρα μας αλλά και ο κόσμος. Πρέπει και συνολικά να υπάρχουν, να αλλάξουν, να πάνε όλα σε άμεση δημοκρατία. Αποφασίζει ο ίδιος ο λαός, συνέχεια τα αποφασίζει.
1: Άριστε, καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει.
2: Γιατί δεν μπορεί? Πώς δεν μπορεί? Αλλά μπορεί και πάρα πολύ γρήγορα αμέσως να γυρίσουν. Αν γυρίσει 1, 2, 3, 4, 5 χώρες και δουν ότι αμέσως λειτουργεί, θα το δουν οι άλλες χώρες και θα γυρίσουν. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Ναι, η Ελλάδα θα αποτελέσει το.
2: Δεν ξέρω αν η Ελλάδα είναι η πρώτη που θα αποτελέσει. Πρώτη δεν είναι, αλλά δεν μπορεί να είναι τελευταία όπως είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας κάνουμε κάτι.
1: Ποια χώρα, συγγνώμη, αν δεν είναι. Δηλαδή, συγγνώμη, ποια άλλη χώρα, ποια θα προηγηθεί της Ελλάδας, γιατί δεν κατάλαβα.
2: Ναι, αν μπορεί, δεν ξέρω, μπορεί να προηγηθεί, λέω, κάποια άλλη χώρα, δεν το ξέρω αυτό. Mm. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, να γίνω μάντης. Εγώ ξέρω ότι οι χώρες κάνουν βήματα όσο μπορούν, γιατί έρχονται και τα, έτσι, έρχονται και τεχνολογίες, είναι τα προβλήματα τεράστια. Πρέπει κάποιος να αποφασίσει. Θα αποφασίσει, θα ψηφίσουμε εμείς έναν ο οποίος θα αποφασίσει μόνος του, γιατί μόνος του είναι. Ό,τι είναι, έχουμε τη δημοκρατία του ενός. Δεν έχουμε τη δημοκρατία την ευρεία με το έννοια την δημοκρατία του Δήμου. Είμαστε ένας αποφασίζει, ανεβαίνει και κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό πια. Δεν περνάει, δεν έχει αποτέλεσμα. Δεν έχουμε να που έχουμε φτάσει. Είμαστε δακτυλοδεικτούμενοι και από την Ευρώπη, αλλά και είμαστε χώρα πρότυπο ή είμαστε δακτυλοδεικτούμενοι? Πρέπει να αλλάξουμε. Αφήστε τα κόμματα εκεί που είναι και πρέπει να ανέβει κάποιοι, να ανεβούν επάνω άλλη κατάσταση, η οποία θα υπάρχουν στα κόμματα, αλλά θα εφαρμόζουν τα δημοψηφίσματα που θα αποφασίζουμε ηλεκτρονικά. Μην φανταστεί κανένας ότι τρέχει κάθε μέρα να
1: είναι κάλπες. Εδώ δεν μπορούμε.
2: Είναι και να βγουν κάτι άλλο. Μανώλη, αν γίνουν όποτε γίνουν εκλογές, είναι απαράδεκτο να υπάρχουν τόσες, τέτοιες εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί μέσα στους εκλογικούς καταλόγους. Πρέπει να καθαριστούν, είναι απαράδεκτο.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα.
2: Δεν μπορεί να είναι μέσα. Όχι τραγικό, είναι ύποπτο.
1: Το ότι δεν έχουν ανανεωθεί οι εκλογικοί κατάλογοι είναι εντάξει.
2: Ύποπτο δεν είναι. Γιατί
1: ύποπτο δεν είναι. Ύποπτο δεν είναι. Δείχνει την αδιαφορία και την. Όχι,
2: αδιαφορία. Για όλα τα άλλα μπορούσαν, γι' αυτό δεν μπορούν. Τι είναι τόσο δύσκολο, είναι μανιωτικό.
1: Όχι, την αδιαφορία και την ανικανότητα δεν ξέρω τι κάνουν.
2: Όχι, είναι ύποπτο, το λέω εγώ.
1: Ύποπτο δεν είναι, το ξαναλέω.
2: Γιατί δεν είναι ύποπτο? Γιατί δεν είναι ύποπτο?
1: Έχει εσύ κάποια υπόνοια?
2: Βέβαια, όλοι εγώ έχω. Τα κόμματα έχουν, όχι εγώ. Οι ίδιοι οι πολιτικοί αρχηγοί.
1: Λοιπόν, εδώ τώρα ο Γιάννης βάζει ένα θέμα. Έχει δίκιο. Εδώ λέει δεν πάνε κάθε 4 χρόνια να ψηφίσουν, να πηγαίνουν κάθε εβδομάδα.
2: Δεν θα πηγαίνει κάθε εβδομάδα. Ηλεκτρονικά είναι. Ηλεκτρονικά το είπα. Μάλλον το είπα λίγο μετά. Είχε στείλει ο άνθρωπος, γι' αυτό δεν τ' άκουσε. Ηλεκτρονικά γίνονται τα δημοψηφίσματα. Mm.
1: Και
2: στην Ελλάδα δεν πάνε.
1: Ποιος θα μπαίνει ηλεκτρονικά?
2: Τι ποιος θα μπει? Αυτό που θα έχει ηλεκτρονικά. Γιατί τώρα ποιος πάει και παίρνει τα λεφτά
1: και οι υπόλοιποι που δεν έχουν τη δυνατότητα, τι θα κάνουν?
2: Οι υπόλοιποι πώς, δεν έχουν ένα κινητό?
1: Στα χωριά και εδώ και εκεί, αλήθεια λες τώρα.
2: Πόσο είναι, συγγνώμη, ένας που δεν έχει κινητό καθόλου δεν μπορεί και να πάει και να ψηφίσει κιόλας.
1: Δηλαδή, να σου πω, λέει τώρα, περίμενε να το συζητήσουμε. Τι θα βάζει, ας πούμε, σε δημοψήφισμα τι, τα εμβόλια, τις ταυτότητες, το γάμο, τα ίσα δικαιώματα των ομόφυλων, τι? Αυτά θα τα.
2: Ό,τι είναι, υπάρχουν διαδικασίες στις οποίες τα θέματα θα μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία όταν θα υπάρχουν, πώς το λένε, ικανός αριθμός, π.χ. 50.000 άνθρωποι ηλεκτρονικά κάνουν με το π.χ. λέμε τώρα με τον αριθμό τους, το αθημί τους, κάνουν ότι εγώ θέλω, πώς το λένε, να κάνω δημοψήφισμα για αυτό το θέμα το οποίο το κρίνω σοβαρό. Όταν μαζεύουν οι υπογραφές, τότε θα πηγαίνουν, υπάρχουν και διαδικασίες ανάλογα τη χώρα, πώς θα τις διαμορφώσει. Δεν μπορεί να αποφασίζει. Τώρα δηλαδή είναι καλύτερο να αποφασίζει οι πέντε, είναι καλύτερο αυτό, Μανώλη? Πώς το βλέπεις εσύ δηλαδή?
1: Είναι καλύτερο, ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι καλύτερο. Θεωρώ ότι το άλλο δεν μπορεί να εφαρμοστεί, αλλά εν πάση περίπτωση.
2: Αφού εφαρμόζεται ήδη.
1: Και στην
2: Ελβετία και στην Ισλανδία. Εφαρμόζεται. Όχι, δεν μπορεί, εφαρμόζεται. Απλά οι χώρες ακόμα το βλέπουν μόνο και λένε να δούμε τώρα πώς, αφού είναι το κατεστημένο. Συμφέρει να ελέγχει τους λίγους για να έχει αποτέλεσμα. Τους πολλούς πώς θα τους ελέγχει.
1: Εγώ δεν πιστεύω θα το ζήσουμε εμείς αυτό, η γενιά μας, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Οπότε δεν ξέρω αν θα υπάρχει με το δημογραφικό και το που έχουμε. Έχουμε σοβαρό θέμα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μπορεί κάποιος τώρα έχει δώσει ας πούμε, τα εχέγγυα η κυβέρνηση αυτή να κάνει κάποιος οικογένεια στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Είναι δηλαδή εύκολο, πώς να το πω, είναι δηλαδή μπορεί κάποιος να κάνει κάτι στο Dubai.
1: Να, εδώ ο Καβοντορίτης μου λέει, εδώ η Γαλλία δεν έχει κάνει άμεση δημοκρατία, που είναι προοδευτική.
2: Και οι Γάλλοι δεν έχουν κάνει άμεση δημοκρατία.
1: Κανείς δεν έχει κάνει, το συζητάμε τώρα.
2: Ναι, δεν έχει κάνει κανείς, γιατί ακόμα δεν μπορεί να δεν το αφήνουν να εφαρμοστεί. Δηλαδή,
1: ούτε
2: τα
1: δισεγγονά σου δεν θα δουν άμεση δημοκρατία.
2: Κοίταξε να δεις. Υπάρχει πρόβλημα. Όταν βλέπω εγώ στο Ντουμπάι τώρα και βγάλανε από ό,τι είδα και το έχω τσεκάρει και δεν είναι fake αυτό που
1: το Ντουμπάι, δείτε, γιατί το συζητάμε, δεν κατάλαβα τώρα. Είναι παράδειγμα για κάτι το Ντουμπάι.
2: Ναι, ότι είναι μια χώρα η οποία δεν είναι. Είναι ευκατάσταση το μέρος εκεί. Δεν είναι η πόλη. Δεν είναι δηλαδή η πόλη. Δεν είναι.
1: Ευκατάστατη είναι εκεί που πηγαίνουν οι τουρίστες. Γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι.
2: Μάλιστα. Εκεί λοιπόν που όλα τα υπόλοιπα είναι δύσκολα, βγάλανε αυτόματα μηχανήματα παραγωγή.
1: Τι για το ψωμί, λες, που το ζυμώνει και το δίνει δωρεάν.
2: Ναι. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει κάποιος.
1: Αυτό δεν έχει να κάνει με την αμεσοδημοκρατία πάντως.
2: Όχι, δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει
1: αυτό
2: με την αξιοπρέπεια κάποιου ανθρώπου που δεν μπορεί.
1: Περίμενε. Αυτό, επειδή το είδα και εγώ, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Όπως επίσης θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να υπάρχουν. Όχι τα συσίτια που έχουμε εδώ, να υπάρχουν αυτά τα εστιατόρια που μπορείς να πας να φας με 1-2 ευρώ.
2: Όπως είχε κάνει ο Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη.
1: Έτσι,
2: για
1: λοιπόν,
2: κάποιο διάστημα.
1: Αλλά εδώ ούτε αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε.
2: Ναι, δεν μπορούμε γιατί, γιατί δεν έχουμε, πώς να το πω τώρα, κυβερνήσεις οι οποίες είναι υπέρ του πολίτη. Είναι κάτι άλλο. Δεν θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις αυτές είναι υπέρ μας και το βλέπετε στο αποτέλεσμα. Δεν λύσανε κανένα πρόβλημα αντιθέτως. Διονύσανε, κάνανε, χειροτερέψανε τα πράγματα.
1: Ολοκλήρωσε, άριστε.
2: Και πρέπει να αλλάξουμε κατεύθυνση και σκέψη πώς θα αντιμετωπίσουμε το ολικό πρόβλημα πια στη χώρα. Καταλάβατε, έχουμε ολικό γενικευμένο πρόβλημα οικονομικό, δεν έχουμε παραγωγή, δεν έχουμε δύσκολες. Καταστάσει. Ανά πάσα στιγμή είδατε, είμαστε εξαρτημένοι. Εδώ έκανε βέτο για το πέλε. Έχουμε πρόβλημα και στην πρωτογενή παραγωγή. Κατάλαβες. Δεν έχουμε θέματα σοβαρά. Ελπίζω να διαψευστώ, Μανώλη μου, αλλά εκφέρω τεράστια.
1: Δεν είναι θέμα να διαψευστεί ή να επιβεβαιωθεί.
2: Για το άμεσο μέλλον.
1: Απόψεις συζητάμε. Εγώ απλά θεωρώ ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα έως και δύνατα να εφαρμοστούν. Τα δούμε όμως. Εντάξει, okay. Εγώ τα ακούω. Απλά δεν θεωρώ ότι μπορεί να γίνει.
2: Δύσκολα δεν είναι, τίποτα δεν είναι εύκολο.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
2: Τίποτα δεν είναι εύκολο. Αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε κάτι.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
2: Να είστε καλά, Μανώλη.
1: Γεια. Ο Νίκος από τα Γιαννιτσά, έλα, Νίκο.
3: Χαίρετε.
1: Γαλλιάστε.
3: Το μήνυμα το σου στείλα. Μάλλον δύο μηνύματα.
1: Το είδα, τα διάβασα.
3: Μπράβο. Τι θα γίνει, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Σούπα, πάρε. Δεν άκουσες.
3: Δεν τα άκουσα, γιατί κάτι έκανα εδώ πέρα μέσα. Θα πάρω. Σουχανά, σουχατήρι, ρε φίλε. Λοιπόν, παιδιά, Παρασκευή, αλλά Παρασκευή, εντάξει, είναι λίγο πιο ελαφριά τα πράγματα στην εκπομπή, αλλά μην το παρακάνουμε.
1: Για πες.
3: Λοιπόν, τώρα πιάνομαι από τον τελευταίο ακροατή, γιατί το έχω ακούσει. Αυτό που έχει πει ο Άριστος δεν είναι. Δεν ακούγεται πρώτη φορά.
1: Όχι, βέβαια, εγώ δεν υποθέτω.
3: Ναι, ακούγεται γενικώς, ας πούμε.
1: Εγώ τα ακούω και γενικώς και κάποιες περιόδους τα ακούω και πολύ έντονα. Απλά θεωρώ ότι δεν γίνεται.
3: Σίγουρα δεν γίνεται. Και από συγκεκριμένη πολιτική ιδεολογική μεριά ακούγεται, δεν ακούγεται γενικώς, έτσι.
1: Εντάξει, ναι.
3: Ναι. Θα έξω λίγο πιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας να το βρεις. Κάτι τύποι που ονειρεύονται τον Καποδίστρια που ήθελε να καταργήσει κόμματα, εθνοσυνελεύσεις κτλ. ένα πολιταρχικό καθεστώς με δύο λόγια. Και στάθατε, θα κάνουμε και δημοψηφίσματα. Και για να ρωτήσω κάτι αυτούς με τα δημοψηφίσματα, τους θειασότες. Όχι ότι είναι κακό. Κακό
1: το,
3: δεν είναι.
1: Το δημοψήφισμα κακό δεν είναι. Αλλά
3: κακό
1: το,
3: δεν να σου είναι, το... αλλά όταν μισό λεπτό, όταν το 15 το όχι το γυρίζεις ναι, τότε τι να το κάνω ρε παιδιά το δημοψήφισμα.
1: Λοιπόν, εγώ λοιπόν επειδή μπήκα μετά και διάβασα για τα δημοψηφίσματα, θα μου πεις δεν το ξέρες, έπρεπε να το ξέρεις, δεν το ξέρα. Υπάρχουν δύο είδη δημοψηφισμάτων, το δεσμευτικό και το συμβουλευτικό.
3: Ναι.
1: Στο Σύνταγμα περιγράφονται και τα δύο, δεν είναι δηλαδή, δεν το βγάλω από το μυαλό μου.
3: Ναι.
1: Το συγκεκριμένο λέει, ήταν, δεν ήταν δεσμευτικό, ήταν συμβουλευτικό.
3: Α, έτσι ναι. Το πάει το... Μ, τι ωραία.
1: Γι' αυτό και μπορείς να τα αλλάξεις. Το δεσμευτικό δεν μπορείς να τα αλλάξεις.
3: Ναι, δεσμευτικό ήταν του 1974.
1: Μπράβο.
3: Που έριξε το... Που, τέλος πάντων που ξαπόστειλε τον κοκό και την...
1: Αλλαγή πολιτεύματος.
3: Που, ναι. Που ξαπόστειλε τον κοκό από, εκεί, από την Ελλάδα.
1: Αυτό λέει ήταν συμβουλευτικό.
3: Και το ΣΟΗ να πούμε.
1: Καταλαβαίνεις. Οπότε τα αλλάζει. Σε συμβουλεύομαι, αλλά...
3: Αλλά όπως και να έχει το πράγμα... Δεν μπορούμε να λειτουργούμε σαν... Τι να πω. Αυτό δεν γίνεται. Γιατί είπαμε, αυτοί όλοι είναι νοσταλγή του Καποδίστρια. Που ήθελε να καταργήσει, είχε καταργήσει κάπως τέλος πάντων κόμματα...
1: Εγώ δεν είμαι αντίθετο.
3: Εντελώς, συγγνώμη, εντελώς αντικοινοβουλευτικό. Ξέρεις ποιοι καταργήσανε τη Βουλή? Δικτάτορες. Εκεί πέρα θέλουν να φτάσουν.
1: Ναι, εντάξει, ο Καποδίστρια.
3: Γι' αυτό σου είπαν ότι είναι δεξιότερα της...
1: Περίμενε, ο Καποδίστριας δεν ήταν δικτάτορας όμως.
3: Θα γινόταν. Αλλά
1: δεν ξέρουμε θα γινόταν.
3: Τον φάγανε στη στροφή κάποιοι.
1: Δεν ξέρουμε τι θα γινότανε.
3: Ναι, μόλις θα γινότανε, αλλά το, σου είπα, τον φάγανε γιατί ήταν και τα συμφέροντα, τα τότε συμφέροντα, ας πούμε, της εποχής, και τον φάγανε στη στροφή. Αυτό θα γινότανε, μην νομίζεις ότι... Τέλος πάντων, εγώ για άλλο πράγμα ήθελα να μιλήσω.
1: Για πες.
3: Συναισθανόμενος τον πόνο των φίλων μας, των Σιριζαίων και των υπολείπων εκεί πέρα.
1: Πάει, καταστράφηκε ο Σιριζαίος, πραγματικά καταστράφηκε.
3: Καταστράφηκε.
1: Δεν ξέρω βέβαια, τώρα μπορεί αύριο να... Δεν ξέρω τι μπορεί, αλλά αύριο ενώ καταλαβαίνεις, δεν το λέω.
3: Μανώλη, τώρα έμπειρος άνθρωπος είσαι.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά έχω δει πολλά πράγματα να συμβαίνουν που... Ναι, έχω δει όμως να συμβαίνει.
3: Παρακολουθείς τα πολιτικά, πώς το πω, την κατάσταση, όπως και εγώ τα παρακολουθώ, διαβάζουμε, κάνουμε, ράνουμε. Λοιπόν, πιστεύεις ότι αυτό το κόμμα τώρα υπάρχει περίπτωση να πάρει τα πάνω του ποτέ?
1: Όχι, δεν το πιστεύω, αλλά επειδή έχουν δει πολλά τα μάτια μου.
3: Ας πω.
1: Εγώ βλέπω κι άλλο κόμμα να διαλύεται.
3: Για ονοματισέ το.
1: Όχι, δεν μπορώ.
3: Το
1: άντε βάζω το διαλύεται εισαγωγικά.
3: Πάει βρε κάπου το μυαλό μου, αλλά και εγώ δεν το λέω, εντάξει.
1: Ναι, εκεί που πάει το μυαλό σου νομίζω.
3: Κατάλαβα. Τέλος πάντων, πάντως, αυτή η έπαρση του 15 με τα γρυλίσματα του 26, αυτό το πράγμα δεν το περίμενα. Εντάξει, είπαμε ρε παιδιά. Όχι ότι εμένα δεν... επειδή πιστεύω, ας πούμε, σαν να είμαι ενταγμένος τέλος πάντων σε ένα πολιτικό χώρο, ψηφίζω ένα συγκεκριμένο κόμμα κτλ. Όχι ότι δεν με βολεύει. Αλλά από την άλλη μεριά φουσκώνει ένας άλλος ΣΥΡΙΖΑ. μία ή άλλη ερχόμαστε.
1: Κοίτα, ο ΣΥΡΙΖΑ ως φυσική συνέχεια του συνασπισμού.
3: Τελείωσε.
1: Έτσι.
3: Τελείωσε.
1: Δηλαδή. Μπαίνει μία τελεία.
3: Από το κοινό πόρισμα, από το κοινό πόρισμα, κουκουέ, ΕΑΡ, που έθεσε τα θεμέλια του συνασπισμού μέχρι σήμερα.
1: Αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Δηλαδή το.
3: Καμία σχέση.
1: Από την εποχή του Κύρκου.
3: Και του Φλωράκη.
1: Και του Φλωράκη. Φτάνουμε πια να υπάρχει ένα κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος και να μην δεν υπάρχει. Αυτό είναι τέλος. Και μετά υπάρχει ο Τσίπρας. Που δεν ξέρω όμως αν υπάρχει ο Τσίπρας ως αριστερά.
3: Όχι, γιατί αποφεύγει να μιλήσει για αριστερά.
1: Αυτό λέω, δηλαδή. Ως προηγούμενη αριστερά, ας πούμε.
3: Του, συγγνώμη, παρακολουθώ το φρασιολόγιο του, ενώ παλιότερα μιλούσε συνέχεια για την αριστερά. Έτσι. Τώρα αποφεύγει να μιλήσει για αριστερά.
1: Αυτό
3: μιλάει
1: σου λέω, δηλαδή.
3: Για προοδευτικές δυνάμεις.
1: Εντάξει, προοδευτικές δυνάμεις τα πιάνει όλα τώρα. Πιάνει και Πασόκ μέσα όλα τα.
3: Ναι. Όπως λέγανε μια εποχή. Πώς το. Τώρα δεν μου έρχεται μωρέα μου το στο μυαλό. Και άλλες δημοκρατικές
1: δυνάμεις. Ναι, μπράβο. Και λοιπές
3: δημοκρατικές
1: δυνάμεις. Ο τέτοιος, ο Πανούσης.
3: Ναι, μπράβο.
1: Οι μουσικές ταξιαρχίες.
3: Λοιπόν, τον όρο αριστερά τον έχει απεμπολίσει ο Τσίπρας.
1: Ναι, τον έχει λίγο.
3: Πάντως, να ξέρετε ότι, καλοί μου φίλοι που μας ακούτε τώρα, και εσύ Μανώλη, πάντως να ξέρετε ότι εάν έρθει η στιγμή να ξανακυβερνήσει ο Τσίπρας, δεν θα έχει καμία σχέση με τον Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ που κυβερνούσαν
1: καλά, ξεκάθαρο
3: από το 15 μέχρι το 19. Καμία σχέση.
1: Ξεκάθαρο είναι αυτό.
3: Περισσότερο θα θυμίζουν ΠΑΣΟΚ του 90. Ναι. Περισσότερο μπορεί να θυμίζουν, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ του Γιωργάκη μετά που ανέλαβε η κυβέρνηση. Μας έκανε άνω κάτω, παρά μία κυβέρνηση αριστεράς και προοδευτικών δυνάμεων.
1: Μα δεν νομίζω ότι και ο Τσίπρας φιλοδόξης. Καλά, δεν νομίζω θα κυβερνήσει ο Τσίπρας.
3: Το στυλ διακυβέρνησης μιλάω.
1: Ναι. Λέξτε. Δηλαδή, αν υπάρξει κάποια συνεργασία, βλέπω. Αυτοδυναμία, δεν νομίζω ότι θα
3: υπάρξει. Δεν ξέρω, όχι, όταν έρθει η ώρα του ρε παιδάκι μου να κυβερνήσει. Τώρα με τι τρόπο, αυτό είναι άλλο, αυτό είναι δικό του θέμα. Έχει να κάνει με τις συγκυρίες της εποχής, της στιγμής. Πώς θα τα φέρει η εκλογική ώρα. Εντάξει, αυτό δεν το ξέρω. Απάντως, εάν αναλάβει ως κυβέρνηση ο Τσίπρας, η Ελλάς, πάντως δεν θα έχει καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ του 15. Υπόψη μου αυτό. Γιατί μερικοί ονειρεύονται την επιστροφή στο 15.
1: Όχι, αυτό δεν είναι.
3: Για να μην πω και νωρίτερα. Έτσι.
1: Ούτε ο Τσίπρας το προωθεί ως κάτι.
3: Μπράβο, φαίνεται. Ακριβώς. Επειδή τον έχω ακούσει και επειδή βλέπω τα πράγματα, ας πούμε, από εκεί πέρα που...
1: Ξέρω, το έχεις ξεκαθαρίσει και στις συνεντεύξεις του ότι...
3: Ναι.
1: Τότε δεν ήξερα, τώρα έμαθα.
3: Ναι, έγινε τώρα το καλό παιδί της αύξησης τάξης. Τι να κάνουμε, της ολιγαρχίας, της πλουτοκρατίας, όπως θέλετε, πείτε με ότι μιλάω και ξύλινη γλώσσα, δεν πειράζει. Το ξύλο είναι, το προτιμώ το ξύλο από το πλαστικό. Γιατί εσείς θέλετε, φίλοι μου, να σας μιλάνε με πλαστική γλώσσα. Εγώ μιλάω με ξύλινη. Φυσικό πράγμα είναι το ξύλο, όχι τεχνητό.
1: Ναι.
3: Ψευτικό. Εντάξει. Λοιπόν, Μανουήλ, εσύ είπαμε τον Αύγουστο σταματάς.
1: Δόξα Θεός.
3: Ναι. Λοιπόν. Να είμαστε καλά. Μέχρι τότε.
1: Γεια σου Νίκο μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλό ξημέρωμα.
3: Σε όλο τον κόσμο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά.
3: Γεια.
1: Ο κύριος Κώστας από το Εγάλιο, ελάτε κύριε Κώστα.
4: Γεια χαρά σε όλους.
1: Γεια σας κύριε Κώστα.
4: Λοιπόν, εγώ επειδή θέλω να μιλήσω με τη γλώσσα της αλήθειας.
1: Μάλιστα.
4: Τώρα ξύλινη είναι, πλαστικά είναι, σιδερένια.
1: Θέλετε
4: είναι.
1: Να πείτε την άποψή σας τώρα.
4: Ναι, ναι. Βεβαίως. Θα συνεχίσω τώρα στον κύριο Νίκο. Δηλαδή θα συνεχίσω από τα λεγόμενα του κύριου Νίκου.
1: Ναι.
4: Και θα πω να το, στο συνακροατές μας να το ξέρουν κάτι. Λοιπόν, παιδιά, το κεφάλαιο έχει πολλά κόμματα. Οι εργάτες έχουν ένα. Και αυτό είναι μόνο το ΚΚΕ που είναι σταθερό, δοκιμασμένο, έτσι, και ανταλλάντευτο.
1: Ωραία, να ρωτήσω κάτι κύριε Κώστα.
4: Ανταλλάντευτο. Κατάλαβες, αυτό είναι. Ήθελα να δώσω συνέχεια το,

0: Ναι, εντάξει.
1: Αυτό που σε ρωτάω είναι πολύ συγκεκριμένο.
0: Ναι. Ναι, αυτό το πράγμα γίνεται. Γίνεται αυτά, τον βρίσκουν στον κόσμο στην αδυναμία και γι' αυτό, αυτό είπα το μήνυμα. Το μήνυμα που είδα
1: εγώ προηγουμένως. Πολύ, άρα δεν είναι τόσο ισχυρό το μήνυμα που στέλνει.
0: Όχι, είναι,
1: το,
0: είναι κανονικό το μήνυμα αυτό.
1: Δεν
0: και
1: είπα,
0: πρέπει
1: ότι,
0: να το,
1: δεν
0: να
1: είπα
0: το,
1: ότι δεν είναι κανονικό.
0: Να,
1: είπα
0: το,
1: ότι
0: καταλάβει,
1: δεν είναι...
0: να το καταλάβει ο λαός, ο κόσμος κατάλαβε, ο εργάτης.
1: Μήπως πρέπει να κάνει κάτι το ΚΚΚ για να το καταλάβει ο κόσμος.
0: Βεβαίως κάνει κάθε μέρα, είναι στους αγώνες, υποστηρίζει τους εργάτες, συνταξιούχους, τους φτωχούς ανθρώπους. Τι άλλο να κάνει, κάνει
1: δεν
0: το
1: ξέρω.
0: Χρέος του. Γι' αυτό είναι δοκιμασμένο, σταθερό και αταλάντευτο. Το λέει στους εργάτες. Είναι το κόμμα σου εργατιά. Δώσε δύναμη στη δύναμή σου. Τι άλλο
1: και,
0: να
1: και
0: κάνει.
1: Και ο εργάτης τι κάνει, δεν το καταλαβαίνω.
0: Κοίταξε να δεις, το κουκουέ, φίλε μου, δεν κάνει ρουσφέτια. Ούτε πιάνει και εκβιάζει κόσμο και το άλλο. Πώς κάνουν αυτά τα αστικά κόμματα. Αυτά τα ξέρουμε τι είναι. Και τι να κάνουμε. Και τον φέρνει σε αδυναμία. Άμα ψηφίσει άλλο κόμμα, θα σε διώξουμε από τη δουλειά και το ένα και το άλλο. Αυτά τα εκβιαστά. Αυτά τα κόμματα είναι εκβιαστικά. Εκβιάζουν. Γι' αυτό τόσα χρόνια.
1: Επίσης, σωστό είναι το ερώτημα. Δοκιμασμένο από πού είναι. Πού έχει.
0: Από πού. Ναι. Δοκιμασμένο από πού είναι.
1: Που κυβέρνηση, ας πούμε.
0: Στους αγώνες.
1: Στους αγώνες.
0: Σταθερός στους αγώνες. Όταν λες, όταν ψηφίζεις ΚΚΚ,
1: ναι, σε διακυβέρνηση όμως δεν είναι.
0: Η ψήφο σου είναι στο κουκουέ, μένει στο κουκουέ.
1: Ναι,
0: δοκιμασμένο στους αγώνες και αταλάντευτο. Δεν το έχουν στη τσέπη, δεν θα το βάλουν το ΚΚΚ οι πλουτοκράτες. Κατάλαβα. Αυτό είναι ο καημός.
1: Πάντως τουλάχιστον μία φορά η ψήφο δεν πήγε στο ΚΚΚ, πήγε σε συγκυβέρνηση.
0: Ποια συγκυβέρνηση. Ποια συγκυβέρνηση.
1: Δεν συγκυβέρνησε το ΚΚΚ.
0: Με ποιον.
1: Με το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό τώρα μιλάς για το σκάνδαλο Κοσκοτάμου,
1: ναι.
0: Για το σκάνδαλο εκεί πέρα, Αντρέα Παπαντρέου και Κοσκοτά. Λοιπόν, εφόσον τώρα να πούμε και την αλήθεια, να μάθει και ο κόσμος, αυτό το σκάνδαλο της, με το Κοσκοτά, κατόπιν συνεννοήσεως Πασόκ, εγώ, απόψη δική μου είναι, θα σου το αποδείξω κιόλας,
1: συνεννοήσεως
0: να κλαπούν τα λεφτά τα εκατομμύρια από τον ελληνικό λαό, γιατί ο λαός πλέρωσε την τράπεζα.
1: Mm.
0: Έτσι, ο λαός πλέρωσε τα λεφτά και τα βάλε στην τράπεζα. Λοιπόν, τι είχαν κάνει, κύριοι. Το Πασόκ τι είχε ψηφίσει, σε περίπτωση όταν γίνουν εκλογές να υπάρξει διαγραφή του σκανδάλου. Άρα δεν το είχε στο πρόγραμμά του το σκάνδαλο και τα αρπάξανε τα λεφτά μαζί με το Κοσκοτά και, και οι Πασοκατζίδες.
1: Ναι,
0: αυτοί εκεί πέρα
1: ΚΚΚ,
0: τα μεγάλα
1: γιατί
0: κεφάλια.
1: Γιατί συμμετείχε τότε.
0: Ορίστε.
1: Γιατί συμμετείχε τότε το ΚΚΚ.
0: Πού συμμετείχε, πού. Για ένα συγκεκριμένο σκοπό,
1: ναι.
0: Να μην καλυφθεί το σκάνδαλο, γιατί ήταν σχεδιασμένο να διαγραφεί το σκάνδαλο, καταλαβαίνεις.
1: Και τελικά τι
0: είχε ψηφίσει το Πασόκ, ρε παιδιά, τι είχε ψηφίσει.
1: Και τελικά τι έγινε.
0: Και τι έγινε. Έγινε η δίκη, φανερώθηκαν αυτοί που φανερώθηκαν. Άρα υπήρχε σκάνδαλο. Και μετά αφού το θέλεις έτσι, μετά τι έγινε,
1: δεν
0: έγινε μια συγκυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ, πώς το λένε, συνασπισμός, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Δεν το θυμάσαι μετά που έγινε και άλλη κυβέρνηση μαζί. Λοιπόν, ας τα αφήσουν αυτά. Ήταν σχεδιασμένο τη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, βεβαίως, και το λέω και το επιμένω και το ήξερε ο Παπαντρέου, και είχαν κάνει αυτό το σχέδιο εκεί πέρα, ώστε να κλαπούν τα λεφτά και όταν. Έτσι, όταν γίνουν εκλογές, όταν κάνουμε εκλογές, στο σχέδιο ήταν να διαγραφεί το σκάνδαλο. Ήταν νόμος αυτός, τον είχαν γράψει στο νόμο, είχαν φτιάξει νόμο. Όταν δεν κάνουμε κυβέρνηση, έτσι, συνεργασία κυβέρνησης, και κάνουμε εκλογές και γίνουν εκλογές, το σκάνδαλο διαγράφεται. Τώρα δεν είναι απατεωνιά, ρε φίλε, τώρα.
1: Πάντως.
0: Αφήστε τώρα. Τα ξέρει και ο Παπαντρέου, τα ήξερε ο Μακαρίτης και όλα. Μην μου τα θυμίζεις τα παλιά, γιατί. Ναι.
1: Πάντως ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Παραδέχθηκε αργότερα ότι ήταν λάθος η παραπομπή του Παπανδρέου.
0: Γιατί ήταν λάθος.
1: Όχι, μισό λεπτό. Εγώ δεν λέω αν ήταν λάθος ή σωστό.
0: Εγώ, φίλε μου, συγχωροχάρτια δεν δίνω σε κανέναν.
1: Εγώ λέω ότι ο Μητσοτάκης παραδέχθηκε το ΚΚΚ. Παραμένει στη θέση του.
0: Η ψήφος μόνο για μία ψήφος.
1: Δεν έχει σημασία. Όχι, δεν έχει σημασία. Μισό λεπτό.
0: Πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Όχι. Όχι. Γι' αυτό τα δικαστικά συμβούλια.
0: Να το ξέρεις, φίλε, άστα τα.
1: Έχετε άδικο, κύριε Κώστα.
0: Η μία διαφορά ψήφους, σαν να είναι περίπου. Δηλαδή,
1: όχι, έχετε άδικο, κύριε Κώστα. Έχετε άδικο.
0: Δεν έχω καθόλου άδικο.
1: Το δικαστικό συμβούλιο. Το δικαστικό συμβούλιο. Κύριε Κώστα.
0: Να ήταν Τα ήταν τέσσερις ψήφοι διαφορά, τρεις, να πω εντάξει.

0: Άρα, τι σημαίνει αυτό. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι όταν
1: ότι
0: ένα δικαστικό
1: συμβούλιο. Ναι,
0: ότι όταν ένα. Άρα τώρα και τώρα, όταν ένα δικαστικό συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία με μία ψήφο διαφορά, πάει να πει.
1: Στα όρια είναι.
0: Δεν υπάρχει
1: τα,
0: όριο.
1: Τώρα μας θυμίζεις τώρα τα παλιά να πούμε.
0: Δεν υπάρχει όριο. Μην το λέτε αυτό γι' αυτό.
1: Εγώ σου έδωσα το μήνυμα στον κόσμο. Λοιπόν, θες να μάθεις τώρα για την κυρία αυτή και πέρα από το αυτό, πώς το λένε, από το γεννηματάς. Την προσλάβανε πάλι πίσω.
0: Ναι, για πείτε.
1: Τη Δευτέρα είχαμε συγκέντρωση πάνω εκεί στο Υπουργείο.
0: Ναι, την πήραν τη γυναίκα πίσω, ωραία.
1: Ναι, την έπαιζα. Λοιπόν, και είχαμε εκεί συναντήσαμε και ήταν και ο Άδωνης, κατέβηκε. Του λέω, Άδωνη, του λέω, κύριε Υπουργέ, του λέω, θα πάρει τηλέφωνο την εταιρεία να προσλάβει τη γυναίκα.
0: Ήρθε ο υπουργός στη συγκέντρωση. Ήρθε στη συγκέντρωση.
1: Ναι, όχι, ήταν στο Υπουργείο του παιδί μου. Απέξω κάναμε στο Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα στο Υπουργείο.
0: Και κατέβηκε
1: ήταν
0: να σας δει.
1: Ο Άδωνης, ήταν μέσα.
0: Και κατέβηκε να σας δει.
1: Κάτσε να σου πω, ήταν όταν έφευγε, κατέβηκε. Του λέμε, Άδωνη, κύριε Υπουργέ, ότι θα πάρει τηλέφωνο την εταιρεία να προσλάβει τη γυναίκα. Ναι, λέει, θα το κάνω αυτό το πράγμα. Θα πάρω. Και μετά πάει, λέω. Πάει για τη μηχανή να ανεβεί. Με τη μηχανή ήταν συνοδηγός. Πάει το κράνος του. Λέω τώρα θα το επιράξω. Του λέω, Αδωνή, κοίτα κατά κόκκινη μηχανή καβαλικεύεις. Α, μου λέει, μου αρέσει το κόκκινο, μου λέει.
0: Εντάξει, έχει χιούμορ.
1: Ναι. Και το και εγώ για πλάκα του.
0: Μισό λεπτό. Παρενέβη όμως υπέρ της γυναίκας. Σημαντικό είναι αυτό.
1: Ναι, είπε ναι. Θα πάρω τηλέφωνο την εταιρεία και θα να την προσλάβει τη γυναίκα.
0: Εντάξει, προς τιμήν του είναι αυτό.
1: Αυτό. Μα του το είπα πάλι, του λέω, Άδωνη, του λέω, κύριε Υπουργέ, εσύ με το τηλέφωνο σου, μα έχεις συμφωνητικό, είναι συμφωνητικό, είναι υπεύθυνο.
0: Ναι, ξαναλέω, προς τη μήνυ του είναι του.
1: Μα πήγαμε και μιλήσαμε, απλά δεν τσακωθήκαμε. Πήγα εγώ.
0: Τι να τσακωθήκαμε.
1: Τι να πούμε. Ναι, μιλήσαμε κανονικά ότι τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να κάνει. Γιατί ο Υπουργός και η διοίκηση του νοσοκομείου έχουν συμφωνήσει, κατάλαβες.
0: Να συμφωνήσουμε όμως ότι είναι προς τιμήν του, εφόσον το έκανε.
1: Φυσικά, μα γι' αυτό πήγαμε εμείς. Το είπαμε, Άδωνη, πάρε τηλέφωνο και ξέρουμε πολύ καλά ότι άμα πάρεις τηλέφωνο και του πεις πάρ' την γυναίκα, δεν την πάρουν. Αυτό δεν σου έχω πει από την άλλη φορά. Εγώ το ήξερα. Δεν σου είπα ότι θα γίνει αυτό το πράγμα, ότι άμα το κάνει, θα την πάρουν. Κάτι ξέρω κι εγώ, δεν τα λέω τυχαία.
0: Άλλο λέω βέβαια εγώ, αλλά εντάξει.
1: Ναι, τι προς την πίτα. Αυτό ήθελαμε, αυτό έκανε. Τι από εγώ.
0: Σημαντικό είναι αυτό.
1: Μα αυτό πήρα. Μα ο σκοπός μας ήταν να πάρει τη γυναίκα πίσω. Να πάρει η εταιρεία τη γυναίκα πίσω. Λοιπόν, κάτσε να πω τώρα εδώ πέρα. Αυτά εδώ πέρα μας αφορά όλους, έτσι. Mm. Αυτά τα στοιχεία της ΡΑΕ που λέγεται για τις λυσιπρόθεσμες με σοφιλές. Mm. Στο ηλεκτρικό
0: λέτε
1: ρεύμα.
0: Για το ρεύμα, ναι. Για το ρεύμα, ναι.
1: Για το ρεύμα, μάλιστα. Ναι. Τι γίνεται, τι παραμυθιάζουν τον κόσμο, τι αφήνουν να εννοηθεί, θα το καταλάβεις. Λοιπόν, αφήνει να εννοηθεί ότι είναι γνώριμο το αφήγημά τους αυτό το πράγμα. Ότι τα ακριβά τιμολόγια λένε, έτσι, λένε, αφήνει να εννοηθεί, τα πληρώνουν οι συνεπείς καταναλωτές. Εξαιτίας όσων δεν εξοφλούν τους λογαριασμούς. Έτσι δεν μας παραμυθιάζουνε. Λοιπόν, για να πούμε τώρα την πραγματική αλήθεια, να την μάθει και ο κόσμος. Μόνο αυτά τα στοιχεία, έτσι. Λοιπόν, από τα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ των ωφελητών, των οφειλών στη χαμηλή τάση, τα 819 εκατομμύρια ευρώ αφορούν εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις. Ενώ τα οικιακά τιμολόγια, έτσι, αφορούν 710 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, βέβαια το εμπορική και βιομηχανική επιχείρηση μπορεί να είναι και ένα μαγαζάκι, έτσι.
1: Ναι, μπράβο, θα προχωρήσω. Έχουν άλλα αυτά σίγουρα. Επιπλέον, υπάρχουν άλλα 684 εκατομμύρια ευρώ στη μέση τάση. Και πάνω από 214 εκατομμύρια ευρώ στην υψηλή τάση. Δηλαδή σε μεγάλες επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Να σκάνουν αυτοί ότι δεν χρωστάνε. Με άλλα λόγια, ένα τεράστιο μέρος των χρεών.
0: Προφανώς και δεν χρωστάνε, ναι.
1: Με άλλα λόγια, ένα τεράστιο μέρος των χρεών προέρχεται από, από τις επιχειρηματίες.
0: Ίσως και το μεγαλύτερο.
1: Το μεγαλύτερο. Ναι, αλλά το γεγονός αυτό σχεδόν εξαφανίζεται από τα περισσότερα ρεπορτάζ. Εσύ το έχεις ακούσει στις τηλεοράσεις και ραδιόφωνα. Τα λένε.
0: Όχι, δεν έχετε δίκιο, το έχω ακούσει.
1: Δεν φταίει ο γείτονας και με βάζει εμένα να λέω να ο κακός ο γείτονας, ο μπαταξής, ο ένας και το άλλο. Έτσι δεν είναι, ρε φίλε μου. Γιατί σου είπα αυτά, δεν τα λέω εγώ, ή ΡΑΗ, πώς τα λένε αυτή εκεί πέρα.
0: Ναι, δεν συμφωνώ, όμως το έχω ακούσει.
1: Το έχεις ακούσει, ότι μεγάλες, ε?
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά αφήνουν να...
0: Καταγράφεται πάντα όταν δίνονται τα στοιχεία.
1: Ναι, ναι. Αφήνεται όμως τον κόσμο ότι υπάρχουν, ξέρω εγώ, το ρέμα, το κλέβουν. Το κλέβουν οι μπαταξίδες και το κάτι.
0: Μισό λεπτό. Άλλο το κλέβω, άλλο το δεν πληρώνω.
1: Ναι.
0: Άλλο το ένα, άλλο το
1: δεν πληρώνω. Ναι, οι βιομηχανίες δεν πληρώνουν.
0: Άλλο το κλέβω ρεύμα, άλλο κάνω ρευματοκλοπή. Άλλο δεν πληρώνω.
1: Άλλο το αυτό το κλοπή είναι έγκλημα. Αυτή πρέπει να πηγαίνει μέσα.
0: Έτσι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ναι. Λοιπόν, όπως το άλλο που λέει, ας πούμε, αυτό το περιβόητο ενεργειακό τουρισμό το λένε. Δηλαδή, τι ξέρεις πριν αυτό. Δηλαδή είναι το συνήθως κάποιων πονηρών, ας πούμε, έτσι, καταναλωτών που αλλάζουν πάροχο συνέχεια και αφήνουν να πλήρουν τους λογαριασμούς. Αυτούς τους λένε ενεργειακό τουρισμό.
0: Βέβαια τώρα δεν είναι εύκολο αυτό.
1: Τέλος πάντων, νομίζεις, αλλά ξέρω περίπτωση που από ποτέ ξέρω.
0: Γίνεται, αλλά δεν είναι εύκολο. Γιατί...
1: Κι όμως υπάρχει, μπορεί να την κάνουν, τους έχουν τα μέσα που γίνεται. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να πω. Τώρα έχω δει εγώ, γι' αυτό και δεν το πίστευα κι εγώ, και όμως έτσι έγινε. Με κάποια βυσματάκια, κατάλαβες. Άσε τώρα, δεν είναι έτσι. Ναι, όμως οι μεγαλύτερες μετακινήσεις πελατών και τα μεγαλύτερα, έτσι, ανίσπρακτα, ας πούμε, ποσά αφορούν πάλι επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν πολύ μεγαλύτερη διαπραγμάτευση. Μάλιστα. Αυτές οι επιχειρήσεις κάνουν διαπραγμάτευση, ενώ ο εργάτης δεν μπορεί να κάνει. Πάει δεΐ και τον οικοδηγό του κόβει το ρεύμα. Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτά είναι. Δηλαδή έχουν κάνει το πράγμα να πούμε, να λέει ότι να ο μπαταξής, ο ένας και ο άλλος, ναι, δεν πληρώνει και το μεγαλύτερο θέση το έχουν οι επιχειρηματίες, οι μεγαλομεγχειρηματίες, οι εμπόροι, οι μεγαλεμπόροι και όλοι αυτοί. Αυτό είναι, καταλάβες, φίλε μου.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ θα τα μιλάμε την αλήθεια, θα λέμε. Θα λέμε την αλήθεια. Θα λέμε πράγματα που δεν έχουν τα κότσια να τα πούνε.
0: Ωραία.
1: Να τα πούνε. Και κάτι άλλο τώρα.
0: Ελάτε και ολοκλήρωση.
1: Πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος, έτσι, για τις παραλίες.
0: Τι εννοείται?
1: Για τις παραλίες, κύριε, να μείνουν ανοιχτές για τον Κοσμάκη.
0: Γιατί δεν είναι
1: εδώ
0: ανοιχτές?
1: Εδώ στις Αττικής.
0: Δεν είναι ανοιχτές.
1: Τι είναι ανοιχτές οι παραλίες? Πληρωμένες. Και εκεί πέρα που έχουν αφήσει κάτι κομματάκια, είναι μολυσμένα και το ένα και το άλλο. Από τα διάφορα εκεί καταστήματα που είναι εκεί.
0: Εντάξει,
1: υπάρχουν
0: αρκετές. Α, εσείς μιλάτε μόνο για νότια, γιατί γενικά...
1: Ναι, για νότια μιλάω.
0: Γιατί
1: εδώ,
0: υπάρχουν γενικά παραλίες, υπάρχουν πολλές στην Αττική.
1: Εδώ μιλάω, για τη δικιά μας εδώ από κάτω, εδώ την παραλία. Ελεύθερη πρόσβαση, ρε παιδιά, να υπάρχουν, γιατί να μην υπάρχουν. Ναι, να υπάρχει και καθαριότητα στις παραλίες και δωρεάν υποδομές και εξαπλώστρες και ντουζ και αποδυτήρια για τον Κοσμάκι εκεί πέρα. Γιατί? Δεν το κατάλαβα. Γιατί να είναι μαντρωμένες και να παίρνει το Υπουργείο Οικονομικών από τις ξαπλώστρες? Ξέρεις που πάνε, ξέρεις ποιος εισπράττει τα χρήματα?
0: Ποιος εισπράττει, για πείτε μου.
1: Το Υπουργείο Οικονομικών. Υπεύθυνο το Υπουργείο Οικονομικών, οι ξαπλώστρες που βλέπετε που κόβουν οι άνθρωποι τις αποδείξεις. Δεν πάνε στο Δήμο. Δεν είναι του Δήμου. Μακάρι να πηγαίνουν τα λεφτά στο Δήμο.
0: Δεν μπορεί. Θα παίρνει και ο Δήμος.
1: Ο Δήμος μπορεί να παίρνει που δίνει κάποια μέτρα, δεν ξέρω τι. Θα παίρνει, τι θα παίρνει, σίγουρα. Εγώ σου λέω, ρώτησε τους δημάρχους να δεις. Αυτά πάνε, πώς το λένε, συνεφορία πάνε.
0: Ενδιαφέρον ρεπορτάζ.
1: Βέβαια, ψάξε το να δεις. Γι' αυτό δεν τους ενδιαφέρει αν πάει 3 εκατοστάρικα και 5 εκατοστάρικα το κάπου στα νησιά και το. Ρώτησε να δεις. Ρωτήστε.
0: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
1: Αν κάτι λίγα θα τους δώσει. Το πακέτο, το χοντρό πάνε στο Υπουργείο Οικονομικών. Ξαπλώστρες Ομπρέλες και πώς τα λένε, αυτά που αποδειχθεί, με αποδείξει, έτσι, αυτά όχι τα παράνομα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ψάξτε το, φίλε μου,
0: θα
1: να το
0: δω, αυτό έχει ενδιαφέρον, να είστε καλά.
1: Ναι, να το ψάξει.
0: Ευχαριστώ.
1: Μια χαρά.
0: Καλό βράδυ, γεια σας. Δεν ξέρω, λέει, αν πήρες χαμπάρι τι έγινε χθες, λέμε στα πρόθυρα κοσμοϊστορικών αλλαγών στον τομέα της AI. Δεν το έχω δει. Κύριε Φώτη, αυτό που μου είδε στήριξε, πλέον οι πάροχοι μοιράζονται τα στοιχεία των πελατών τους, οπότε είναι αδύνατο κάποιος που χρωστάει να αλλάξει πάροχο. Εντάξει, εξαρτάται τώρα την οφειλή. Αλλά γενικά αυτό που γινόταν πριν από κάνα δύο χρόνια δεν γίνεται. Αφήστε που η οφειλή παραμένει. Δηλαδή μετά σε πιάνουν και σε... σε κυνηγάνε. Ο Elon Musk έκανε ανάρτηση υπέρ του Κασιδιά. Δεν μπαίνω καν να το διαβάσω. Πραγματικά. Η οικουμενική λοιπόν, άι. Όχι ρε παιδί μου, εγώ δεν... απλά συζητάμε για το... Εντάξει ρε Νίκο, αυτά έχουν καταγραφεί ιστορικά. Νίκο έστειλε μία ερώτηση πριν ο Μπούμερακ, δεν την είδα. Το 88 λύσουν υπέρ ή κατά του συν της αριστεράς και της πρόοδου. Αν θες μου, στείλε μου μήνυμα. Ήταν λέει δύο πλαστικοί χειρουργοί και ένας ξύλινος. Εγώ πάντως λέει ανησυχώ για τον τελικό της Κυριακής για διαιτητική σφαγή. Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι θα κάνει την απονομή. Αν ήσουν λέει Τραμπ με υποτελεί τον Ινφαντίνο, δεν θα ήθελες φωτό με το κύπελο και τον Μέση? Και όχι λέει με την Ισπανία που ο Τραμπ έχει κάκιστες σχέσεις. Δεν μπορώ κύριε Γιώργο να το σκεφτώ έτσι πραγματικά. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι η Αργεντινή θα το πάρει, αλλά... Α, καλά να είμαστε να δούμε το παιχνίδι, ξέρω εγώ τι να πω. Χαίρομαι κύριε Κώστα που συμφωνείτε. Τη λέει πρόταση κοινοβουλευτικού αντιπροσωπευτικού πολιτεύματος, μονοεδρικές σε περιφέρειες 50.000 ψηφοφόρων. Έλεγχη και ασυμβίβαστα, διάκριση των τριών εξουσιών. Καλά. Ποτέ όμως. Όχι πάντως πια ούτε τη δική μας γενιά, ούτε την επόμενη, τη μεθεπόμενη. Συστημικό κόμμα το ΚΚ δεν μπορείς να το πεις. Εντάξει. Γι' αυτό λέει δεν θα κυβερνήσει ποτέ το ΚΚ, γιατί αντί να πει ο ψηφοφόρος του ότι έστω έκανε λάθος με τη συγκυβέρνηση, κάθεται και βρίσκει πλάγιες οδούς διαφυγής. Έχει ένα τροχαίο στο λεωφόρο Αλεξάνδρας, αριστερή λωρίδα, αυτοκίνητο είναι σε κολόνα και δεξιά το δεύτερο όχημα προσοχή. Ο κύριος Άγγελος το έχει στείλει. Ευχαριστώ κύριε Άγγελε. Κάθοδο Αλεξάνδρας προς Πατησίων στην είσοδο του πεδίου του Άρεως. Του πεδίου του Άρεως. Το τροχαίο. Λοιπόν, μη με βάζετε τώρα πραγματικά να δω τι έκανε ο Καστιάρης, τι έκανε ο Μάσκ. Ο Μάσκ σχολιάζει για την απόρριψη του αιτήματος από φυλάκιση του Κασιδιάρη ότι το θέμα έχει γίνει μπάχαλο. Τι, ο Μάσκ ως τι? Τι σχέση έχει ο Μάσκ με αυτό? Αλήθεια τώρα. Έλεος Χριστέ μου. Ας του πει κάποιος του Μάσκ να ασχολείται με τη χώρα του. Δεν ξέρω λέει αν πήρες χαμπάρι τι έγινε. Λοιπόν, για να δούμε τι είναι αυτό. Ο τεχνολογικός σεισμός της Κίνας. Η Κίνα προκαλεί νέο τεχνολογικό σεισμό με AI που ισοπεδώνει το ChatGPT. Μετά τον DeepSeek, η Κίνα ανατρέπει εκ νέου τις τεχνολογικές εξελίξεις στο υψηλό επίπεδο. Και τι ακριβώς είναι αυτό τώρα? Οι Κινέζοι λέει το DeepSeek, τα ανοιχτά μοντέλα λέει ήταν συνήθως πιο μικρά και λιγότερο έξυπνα από τα κλειστά, τα οποία διατίθενται ένα διαιτητή μου. Το δημιούργημα του Liang Wenfeng προκάλεσε τεχνολογικό σεισμό στην παγκόσμια αγορά της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και στη Wall Street, αφού κανένας τεχνολογικός κολοσσός της Δύσης δεν μπορούσε καν να σκεφτεί αυτό που έκανε. Τι έκανε? Πήρε κάτι που έως τώρα ήταν για λίγους και πλούσιους, Silicon Valley, και το έδωσε σε όλους δωρεάν. Έφτιαξε, λέει, έναν άξιο ανταγωνιστή των Gemini, ChatGPT, Grok και όλων των άλλων ισχυρών γλωσσικών μοντέλων AI με το 1/20 του κόστους τους. DeepSeek έχει, λέει, ανοιχτό βάρος, διαθέτει σε όλους τις γνώσεις, τις αναμνήσεις και τις εμπειρίες που απέκτησε η AI κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής της. Μάλιστα. Έχει και βιντεάκι. Πρέπει να το δω τώρα για να καταλάβω τι ακριβώς κάνει. Ευχαριστώ πάντως που το στείλατε, κύριε Φώτη. Να το δω. Έτσι που το διαβάζω τώρα δεν μπορώ να καταλάβω πολλά πράγματα. Ενδιαφέρον φαίνεται. Καταρχήν, λέει, ήμουν όχι. Α, μόνο σε επιμέρους υπέρ. Ο Νίκος από τα Γιάννητσά στην ερώτηση του Μπούμεραγκ. Καταρχήν ήμουν όχι, μόνο σε επιμέρους υπέρ. Μάλιστα. Εντάξει, πολύ δίνει η απάντηση είναι. Καλό βράδυ, κυρία Γιώτα, να είστε καλά. Χαρακτηριστική, λέει, άμεση επίπτωση του AI ήταν η πτώση του Nasdaq κατά 1% σε λίγες ώρες. Καλά, τώρα το 1% όμως δεν είναι. Α, κι όμως εδώ το αναφέρει χαρακτηριστικά ότι έπεσε, λέει, 1% μετά την κυκλοφορία του νέου AI της Κίνας. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, παρά 45 λεπτά μετά τη μία, τραγουδάκι και επιστρέφουμε σιγά σιγά για να καληνυχτήσουμε.

η μετρό στην άκουση.

0: 49 λεπτά μετά τη μία. Αυτό λέει ότι το AI της κοινός είναι σαν το προηγούμενο που το ρώταγε τι έγινε στην πλατεία Τιάννανμεν. Δεν ξέρω, ρε Γιάννη. Μπορεί να σου λέει δεν μπορώ να απαντήσω σε πολιτικά θέματα, αλλά αν πέφτει ο Νάσδακ μία μονάδα, αν επηρεάζει τον Νάσδακ, γιατί θεωρούν ότι είναι πολύ πιο φτηνό και πολύ πιο καλά δομημένο από τα άλλα που είναι μεγαθύρια, προφανώς κάτι θα κάνει. Δεν ξέρω, θα δω το βιντεάκι. Να σου πω κάτι, επειδή έχω κι εγώ ένα ψαχτήρι στο τηλέφωνο, αυτό το Gemini που είναι της Google, ξέρω εγώ τι είναι, κάποιο είναι τέλος πάντων. Έχω και το ChatGPT, το έχω κατεβάσει. Όταν λοιπόν κάνω τώρα μια αναζήτηση στο Google, κάτι μου βγάζει αυτομάτως λειτουργία AI και αρχίζει και μου γράφει κάτι, ναι, μην το χαρακτηρίσω. Αν είναι καλύτερο, δεν σου λέω ότι είναι το, δεν ξέρω αν είναι το κινέζικο καλύτερο, αλλά προφανώς για να επηρεάζει, ξαναλέω, το χρηματιστηριακό δίκτυο, το Nasdaq, υπάρχει ζήτημα. Δεν τον επηρεάζει τσάμπα. Λοιπόν, ναι, αυτό ήθελα να πω τώρα. Και αυτά τα AI που χρησιμοποιούμε εμείς μπορεί να σου απαντάει στο τι έγινε στην πλατεία Τιάννανμεν, αλλά σου βγάζει και κάτι αρλούμπες. Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Εντάξει, έχουν βελτιώσει πολύ τη διαδικασία αναζήτησης και τους τρόπους αναζήτησης και τις πηγές, αλλά επειδή ξαρώνει με συγκλονιστική ταχύτητα τις πηγές και τραβάει στη αντλή στοιχεία, βγάζει και κάτι μαργαριτάρια συγκλονιστικά. Τι να σας πω, κύριε Ηλία, δεν ξέρω. Ούτε εγώ έχω ιδέα, γι' αυτό λέω, θέλω να δω το βίντεο. Αλλά εκτιμώ ότι όταν επηρεάζει χρηματιστηριακούς δείκτες, πάει να πει ότι το υπολογίζουν. Και πάντως το κριτήριό τους δεν είναι η απάντηση για το τι έγινε στην πλατεία Τιάννανμεν. Όλοι ξέρουμε τι έγινε στην πλατεία Τιάννανμεν. Δεν χρειάζεται να ρωτήσεις ούτε το AI, ούτε να το ψάξεις στο διαδίκτυο. Και αν κάποιος δεν ξέρει, θα το βρει. Έχουν τον τρόπο τους. Κακά τα ψέματα. Τι θα κάνουμε, λέει, τι θα κάνουμε τώρα χωρίς Μουντιάλ? Ό,τι κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Ένα ευχάριστο καλοκαίρι. Γεια σας, κυρία Σόφη μου. Χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω. Καλά τα λέγαμε, βέβαια. Και στο στρατηγό. Τι έγινε, τι συνέβη.
1: Τι θα κάνουμε χωρίς Μουντιάλ? Ποιος το ρωτάει αυτό?
0: Ένας ακροατής.
1: Ναι, τι θα κάνουμε χωρίς Μουντιάλ?
0: Έχεις χαιρετίσματα, στρατηγέ.
2: Ναι.
0: Από την κυρία Σόφη.
2: Να είναι καλά, να είναι καλά η κυρία και να έχει πάντα υγεία. Ένα, τι θα κάνουμε χωρίς Μουντιάλ? Δεν πλήττουμε. Γιατί, καλέ μου φίλε, ξεκινάει. Περίμενε. Τι? Ξεκινάνε. 23 του μήνα παίζει ο ΠΑΟΚ. Τι Αυγούστου? Ιούλιο.
0: Την άλλη Πέμπτη.
2: Ναι. Mm. Λοιπόν, περίμενε. Ξεκινάει ο ΠΑΟΚ, ξεκινάει ο Παναθηναϊκός. Τι θα κάνουμε? Περνάνε οι μέρες. Κάτι θα βρούμε να κάνουμε, μην φοβάστε. Δεν πλήττουμε ποτέ σε αυτή τη χώρα. Την άλλη Πέμπτη. Mm. Καταρχήν βλέπω ότι Τετάρτη, Τρίτη έχει προκριματικά Champions League, εντάξει. Που σου αρέσουν εσένα κάποιες ομάδες αυτές, αν είσαι εδώ, θα σου λέω. Την άλλη Πέμπτη
0: παίζει. Τι εννοείς αν είμαι εδώ?
2: Θα είσαι
0: κάτι που δεν ξέρω.
2: Όχι, ρε παιδί μου, όχι, ρε άνθρωπέ μου. Ρωτάω, δεν ξέρω
0: όχι,
2: το πρόγραμμα.
0: Όχι, αν ξέρει κάτι να μου το πει, δεν έχω θέμα.
2: Δεν ξέρω το πρόγραμμα. Ναι. Λοιπόν, έχει την άλλη Πέμπτη στην Πολωνία Δυνάμο Κιέβου, ΠΑΟΚ, στις 8 το βράδυ.
0: Ναι.
2: Και το.
0: Δύσκολο πολύ παιχνίδι.
2: Δύσκολο, ναι. Και ο Παναθηναϊκός, κάτσα να τον βρω, που είναι με τον... στην Ουγγαρία ο Παναθηναϊκός ώρα 9. Και μετά από μία εβδομάδα είναι η ρεβάνς. Οι δεύτεροι αγώνες. Όπως καταλαβαίνεις, δεν πλήττουμε ποτέ ένα αυτό.
0: Ναι.
2: Οπότε...
0: Τι θες να παίξεις, είπες γκολ μέχρι το 10ο λεπτό.
2: Αυτό θα πάω να βάλω ένα
0: γκολ μέση μέχρι το 10ο λεπτό.
2: Θα πάω να το κάνω τώρα, τι να κάνω.
0: Λοιπόν, να σκοράρει το πρώτο τέρμα ο Μέση.
2: Ναι.
0: Σου πω εγώ τώρα αμέσως. Πρώτος να σκοράρει ο Μέση δίνει 5.40.
2: Ναι.
0: Και αν είναι πρώτο ημίχρονο να προηγείται η Αργεντινή και να σκοράρει και μέχρι το 10ο λεπτό.
2: Ναι.
0: Θα σου πω αμέσως στατιστικά, ωραία. Σούτ στην εστία όχι. Πρώτο ημίχρονο σούτ στην εστία όχι. Δεν το έχει σκορ μέχρι το 10. Δεν μπορεί, θα το έχουν βγάλει. Αποκλείεται να το έχουν βγάλει. Ειδικά εδώ σε έχω.
2: Εντάξει, θα το βρούμε.
0: Πρώτο γκολ, να το βρήκα. Πριν μετά το 28. Το 28 δίνει ο σωρόσιμο.
2: Ναι.
0: Ωραία, στο δίνω.
2: Μου το δίνεις, ναι.
0: 2-18. Όπα, δεν το δίνει. Α. 2.
2: Άστο. Μπερδεύεται και ο κόσμος, να μην παίξουμε τίποτα.
0: Περίμενε,
2: να κρατήσουμε τους παράδες μας, να πάμε να φάμε ένα ωραίο παγωτό.
0: Πάντως ο Μέση να σκοράρει.
2: Στο πρώτο δεκάλεπτο.
0: Πρώτος παίχτης που θα σκοράρει και αποτέλεσμα πρώτο ημίχρονο Αργεντινή δίνει 10.
2: Εντάξει.
0: Είναι άσχημα.
2: Μπορεί, δεν είναι άσχημα να πάμε να κάνουμε αυτό κάτι. Αλλά να πάμε να βάλουμε έτσι συμβολικά.
0: Ναι, και αν έχει και.
2: Ποιο?
0: Και αν μπήκε γκολ μέχρι το 28 η Αργεντινή, δίνει 28-50.
2: Καλό αυτό μου ακούγεται.
0: Ναι, ένα ευρουλάκι 28-50 καλά είναι.
2: Ναι.
0: Δηλαδή με ένα τάλιρο είσαι πάνω από. Πας στα 120 ευρώ.
2: 120 ευρώ είναι.
0: Λογαριασμός.
2: Λογαριασμός δυνατός. Ή μπορεί να είναι ρεύμα. Μπορεί να είναι το σούπερ μάρκετ ένα δεκαημέρου.
0: Βλέπεις 120 ευρώ.
2: Ναι.
0: Μη σου πω ότι για κάποιους είναι όλη του μήνα.
2: Ναι, για κάποιους που μπορεί να είναι μόνοι τους, είναι όλη του μήνα. Εντάξει. Το 120 ευρώ. Για κάποιον που είναι μόνος του. Αλλά για άλλους που έχουν οικογένεια είναι του δεκαημέρου το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, δεκαημέρου, δεκαπενθημέρου είναι τέλος εκεί.
2: Λοιπόν. Δεν έχω κάτι άλλο.
0: Ούτε εγώ.
2: Απλώς επειδή άκουσα τι θα κάνουμε, θα βρούμε να κάνουμε.
0: Είπες να μπεις, εντάξει.
2: Καλό έχει βράδυ. Και ευρωπαϊκό στίβου, μην ξεχνιέσαι.
0: Τι ευρωπαϊκό στίβου?
2: Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου έχει. Τι ευρωπαϊκό στίβου?
0: Πότε έχει?
2: Τώρα, θα σου πω αμέσως.
0: Όχι τώρα το Σαββατοκύριακο.
2: Όχι, όχι.
0: Τώρα το Σαββατοκύριακο ήταν το θέμα.
2: Στον Μπέρμιγχαμ έχει.
0: Άλλα.
2: Μισό λεπτό, μην κάνω κανένα λάθος. Όχι στον Μπέρμιγχαμ. Ανοιχτό στίβου, ναι. Στον Μπέρμιγχαμ. Είναι τον Αύγουστο.
0: Κάτσε ρε Δημήτρη, τον Αύγουστο έχουμε 18 Ιουλίου ακόμα.
2: Τι?
0: Έχουμε 18 Ιουλίου ακόμα, κάτσε ντε.
2: Εντάξει, έχει δρόμο ρε φίλε, δεν έχει δρόμο. Ας
0: ξεκινήσουμε με την άλλη εβδομάδα με ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό και βλέπουμε. Έχει ο
2: Για
0: Θεός.
2: Την ακρίβεια, είναι τον Αύγουστο πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος. Έχει πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου τον στα Τρίκαλα.
0: Πανελλήνιο πρωτάθλημα παίζουν, ποιος παρακολουθεί? Εκτός από τους συγγενείς.
2: Ναι, ωραία. 25-26. Εντάξει, με Τεντόγλου και Καραλή.
0: Ναι, εντάξει. Θα την επαναλάβω την ερώτηση. Εντάξει. Δεν μπορώ.
2: Το ευρωπαϊκό είναι 10 με 16 Αυγούστου. Εντάξει. 10 με 16 Αυγούστου είναι το ευρωπαϊκό του στίβου.
0: 10 με 16 στην άδειά μου πάνω. Θα ευχαριστηθώ να βλέπω στίβο.
2: Θα ευχαριστηθείς. Και μην παίρνεις τηλέφωνο, δεν μην στέλνεις μηνύματα.
0: Όχι, στην άδειά μου δεν τα κλείνω όλα, δεν υπάρχει τίποτα.
2: Δεν είναι. Γλίτωσα. Ναι. Γλίτωσα. Αυτό γλιτώνω.
0: Καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά.
0: Θα σας ακούω.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Με χαρά να σμίγουμε μόνο.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Έβγαλα κι ήταν ασκέπαστης καλά, κάνει τόσο

0: στους 97,8.
1: Μια χαμένη Κυριακή, τα κρόγιαλι είχα πάρει κι όπως ήμουν σκεφτική, ήρθε ένα παλικάρι.
2: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: tanto mio computer απ' τη μνήμη να σε έσφυνα. Να σε ξέχναγα, να μη σε θυμόμουνα. Αχ, και να υπήρχε ένα κουμπί να το πατούσα.
1: Πόσο χρονό είσαι εσύ, παιδί μου?
0: 12. Πείτε ένα τηλεφώνημα. Ποτέ.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα.

vero, e dopo tutto io vivrò. Σκόνη και θρυψαλά γίνομαι εσύ σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα.

Σκόνη και τρυψαλά, μα γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως αξέχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή συναφεύγεις και μετά σκόνη και τρυψαλά.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.